Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop, προσπαθώντας να περάσουμε από όλες τις δισκογραφικές του δουλειές.

Λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ Last for Life. Ακούσαμε το ομότιτλο και το Neighborhood Threat, ενώ χαλάκι έχουμε φυσικά το Passenger, όλα σε στίχους του Iggy και μουσική του David Bowie. Το Last for Life γίνεται χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε στο νούμερο 28 των Βρετανικών Charts, μένοντας εκεί για 8 εβδομάδες, και στην Αμερική στο νούμερο 120 και παρέμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Εδώ πρέπει να πούμε πως το Last for Life ίσως να μην υπήρχε χωρίς την τηλεοπτική εκπομπή Starsky and Hutch, μια αστυνομική σειρά που μπορούσαν οι Pop και Bowie να παρακολουθούν στην Γερμανία από τη τηλεόραση μέσω ενός αναμεταδεδόμενου βρετανικού σταθμού, την οποία δεν έχαναν και ποτέ. Ένα απόγευμα, την ώρα που έπεφτε το σήμα του σταθμού, ένας χαρακτηριστικός ρυθμός σε κωδικό Morse, ο Bowie πήρε ένα γιουκαλίλι και σε λίγα λεπτά είχε συνθέσει τη βασική μελωδία του Last for Life. Το 1978 κυκλοφορεί το πρώτο live album του Iggy Pop από την RCA με τίτλο TVI Live 1977. Η εταιρεία χρηματοδοτεί τον Iggy με $90,000 ώστε να κλείσει το συμβόλαιό του με ένα live album. Και εκείνος παίρνει κομμάτια από τις εμφανίσεις του στην Αμερική, σε Cleveland, Chicago και Kansas από τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 1977. Τις επεξεργάζεται σε ένα στούντιο με κόστος περίπου στα $9,000 και το Μάιο του 1978 το άλμπουμ κυκλοφορεί. Πόσο πασόκ ενέργεια, ε!

Υπογράφει αμέσως νέο συμβόλαιο με την Arista Records και ξεκινάει ηχογραφήσεις μέσα στο 1978, χωρίς τον Bowie όμως αυτή τη φορά. Συνεργάζεται και πάλι με τον James Williamson στις κιθάρες και την παραγωγή και στις συνθέσεις με τον Scott Thurston, ο οποίος θα παίξει και πλήκτρα. Ο Klaus Kreger παίζει drums, μπάσο ο Jackie Clark, ο John Harden συγγνώμη, στην κόρνα και η Earl Shackleford στις δεύτερες φωνές. Έτσι, τον Απρίλιο του 1979, το νέο άλμπουμ με τίτλο New Values κυκλοφορεί. Ο ήχος της κιθάρας θυμίζει την εποχή των Stooges, όμως οι στίχοι δείχνουν ακόμα πιο ωριμοί και η θεατρικότητα στην ερμηνεία του pop ακόμα πιο μεστή.

Ακούσαμε αρχικά το I'm Bored σε στίχους και μουσική του Iggy και τώρα το κομμάτι που φτάνει στην ολοκλήρωσή του είναι το Angel σε στίχους και μουσική του Pop και του Thurston. Ένα αυτό που ξεκίνησε τώρα είναι το ομότιτλο, το New Values. Και πάλι σε σύμπραξη των δύο. Το New Values λοιπόν σαν άλμπουμ δεν θα πουλήσει αρκετά. Θα φτάσει στο νούμερο 80 των βρετανικών charts και στο 204 των αμερικανικών. Όμως θα λάβει καλές κριτικές και θα φτάσει τη φίδη του Iggy μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, τις οποίες θα επισκεφτεί και για συναυλίες. Στο πλαίσιο του promotion για αυτόν, θα εμφανιστεί στη Μελβούρνη και στο μεγάλη εμβέλειας κανάλι ABC. Η εκπομπή ονομαζόταν Countdown. Εκεί, μάταιο ο παρουσιαστής προσπαθεί να πάρει μερικές κουβέντες από τον Iggy, καθώς εκείνος βρίσκεται σε υπερδιέγερση και χοροπηδά σε καθιστή θέση στην καρέκλα του και κάνει διάφορους μορφασμούς και ήχους προς την κάμερα και τον παρουσιαστή. Θα ακολουθήσει μια live εμφάνιση στο στούντιο της εκπομπής, που είναι διαμορφωμένο σαν stage, το οποίο διαπερνά το κοινό της εκπομπής, όπου ο Iggy παίζει playback το I'm Bored και ανάμεσα σε όλο τον τρελό χορό που κάνει, σε κάποια στιγμή θα βάλει το μικρόφωνο μέσα από το γυαλιστερό παρεντελόνι του, του στυλ τώρα τραγουδάει το πέος μου, και θα το βγάλει από εκεί, θα το προσφέρει σε κάποια κορίτσια που ήταν μεταξύ του κοινού. Η εμφάνιση του Iggy στο show θα μείνει για χρόνια στα highlights της εκπομπής και η φήμη του στην punk κοινότητα της Αυστραλίας θα εκτοξευτεί μοιραία μετά από αυτή την performance. Στη νέα δεκαετία ο Iggy θα μπει με καινούριο άλμπουμ ονόματι Soldier. Οι ηχογραφήσεις έχουν γίνει τον Αύγουστο του 79 στα Rockfield Studios στην Ουαλία και σε αυτές έχει γίνει ο κακός χαμός πραγματικά. Ο Iggy συνεργάζεται και πάλι με τον Williamson στην παραγωγή, όμως σε αυτήν εμπλέκεται και ο David Bowie, περισσότερο σαν σύμβουλος του Iggy και χωρίς κάποιο θεσμικό ρόλο. Ο Bowie θα τσακωθεί άσχημα με τον Williamson πάνω σε θέματα του project και ο τελευταίος θα αποχωρήσει βρίζοντας σχεδόν. Έτσι, την παραγωγή θα αναλάβει ο Pat Moran και τις μίξεις ο Τζοε Μπρέσιο. Ο Iggy σε αυτό το άλμπουμ συνεργάζεται με τον τέος μπασίστα των Sex Pistols, Glenn Matlock, και στις κιθάρες με τον Steve New και τον Ivan Kral, ο οποίος θα παίξει πλήκτρα στο άλμπουμ. Οι κιθάρες του New θα θαυτούν σε αυτόν τον δίσκο, καθώς θα βροθοκοπήσει τον Bowie, γιατί ο τελευταίος την έπεφτε στην κοπέλα του, Patty Paladin. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς. Στο Soldier, ο Iggy πειραματίζεται με διάφορα μουσικά είδη και το αποτέλεσμα θα πούν πολλοί πως δεν το δικαιώνει. Το υπόλοιπο γκρουπ που τον πλαισιώνει είναι ο Klaus Kreger στα drums και ο Barry Andrews στα keyboards. Το Soldier θα κάνει την εμφάνισή του τον Φεβρουάριο του 1980 υπό το label και πάλι της Arista Records.

Στο πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, το Play It Safe, ο Iggy συνεργάζεται με τους Simple Minds στα φωνητικά. Παρέα τους βέβαια είναι και ο Bowie. Αυτό που ακούμε τώρα είναι το Take Care of Me των Matlock και Pop. Και θα προλάβουμε μερικές νότες από το Ambition του Glenn Matlock όσο θα σας διαβάζω τη συνέχεια της ιστορίας. Το Soldier λοιπόν θα παρουσιάσει μέτριες πωλήσεις και θα φτάσει στο νούμερο 60 των charts της Βρετανίας και στο 125 στο Billboard της Αμερικής. Λίγους μήνες αργότερα, μέσα στο 1980, ο Pop θα κυκλοφορήσει σε συνεργασία με την Annie Venner την αυτοβιογραφία του με τίτλο I Need More. Μέσα σε αυτή, μεταξύ άλλων, ο Andy Warhol θα γράψει ότι συνάντησε τον Iggy όταν ακόμα ονομαζόταν Jim Osterberg στο φεστιβάλ κινηματογράφου Ann Arbor το 1996 και καταλήγει με τη φράση «Δεν ξέρω γιατί δεν έχει καταφέρει να γίνει ακόμα πολύ μεγάλος, είναι πάρα πολύ καλός». Στην εταιρεία του όμως δεν είναι ευχαριστημένοι με τον Iggy, αλλά του δίνουν άλλη μια ευκαιρία. Έτσι, τον Αύγουστο του 1980 ξεκινούν νέες ηχογραφήσεις στα Record Plant Studios της Νέας Υόρκης. Μαζί με τον Iggy, στις κιθάρες είναι ο Κάρλος Άλομαρ, ο Γκάρι Βαλεντάιν και ο Ρομπ Ντουπρέι. Στον μπάσο ο Μάικλ Πέιτ και ο Κλέμ Μπέρκι στα drums. Όταν στην Άριστα Records θα ακούσουν το υλικό, θα προσλάβουν τον παλιό παραγωγό των Monkeys, Tommy Boyce, ώστε να ξαναμιξάρει το Bang Bang, το οποίο ο Iggy θα γράψει μόνο και μόνο γιατί είχε υποσχεθεί στους ανθρώπους της Άριστα ότι θα φτιάξει ένα εμπορικό single για το δίσκο. Την υπόλοιπη παραγωγή θα κάνει ο Thom Panunzio και κάπως έτσι το άλμπουμ με τίτλο Party θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 1981.

0: Winsport FM 94,6.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses imitos.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Το bang bang που ακούσαμε πρώτο, όπως υποσχέθηκε στην Άριστα, έγινε χιτάκι και έφτασε στο νούμερο 35 των singles του Billboard στην Αμερική. Γέφυρα ακούμε το Pumping for Jill και τα δύο σε στίχους του Iggy και μουσική του Ivan Kral. Το πάρτι δεν θα δεχτεί καλές κριτικές και όχι άδικα. Right, θα φτάσει μέχρι το νούμερο 166 του αμερικανικού Billboard. Και ο ίδιος ο Iggy θα παραδεχτεί πολύ αργότερα ότι αυτό ήταν το χειρότερο του άλμπουμ. Στην Arista Records όμως δεν είχαν άλλη υπομονή και έτσι τερματίζουν το συμβόλαιο μαζί του. Περνάμε στο 1982 και ο Iggy βρίσκει συμβόλαιο στην Animal Records του Chris Stein, τον Blondie. Ο Iggy Pop δεν είναι σίγουρα στα καλύτερά του. Ξεκινάνε νέες ηχογραφίες τον Ιούνιο στα Black Tape Studios στη Νέα Υόρκη με παραγωγό τον Chris Stein. Αλκοόλ και πολλά ναρκωτικά υπάρχουν και πάλι στη ζωή του Iggy και σε συναυλίες πλακώνεται με τους μουσικούς του. Σε αυτό το άλμπουμ συνεργάζεται με τους Rob Dupree σε κιθάρες, πλήκτρα και φωνητικά, τον Clem Burke στα ακουστά και τον παραγωγό Chris Stein στον μπάσο. Το άλμπουμ παίρνει τον τίτλο Zombie Birdhouse και περιέχει διάφορους πειραματισμούς πάνω στη New Wave και την Post-Punk. Ενώ στο εξώφυλλο αναγράφεται ότι ο δίσκος δεν περιέχει σύνθια. Το Zombie Birdhouse κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο του 1982.

ακούσαμε το Eat or Be Eaten. Σαν γέφυρα θα κρατήσουμε το Run Like a Villain και ίσως κάποιος νότας από το Life of Work. Όλα γραμμένα από τον Iggy και τον Dupree. Το Zombie Bird House αδέχτηκε πάλι ανάμεικτες κριτικές. Οι πωλήσεις και πάλι δεν θα είναι καλές. Και θα μπει καθόλου στα δύο μεγάλα charts Βρετανίας και Αμερικής. Το 1983 κυκλοφορεί υπό το label της Target Records το ζωντανό άλμπουμ Live in San Fran 1981. Όμως αυτό που θα σώσει τον Iggy από την καταστροφή, οικονομική αλλά και υγείας, είναι ο αδερφικός του φίλος David Bowie, ο οποίος διασκευάζει, όπως είπαμε και νωρίτερα, το China Girl στο εμπορικότερο του άλμπουμ Let's Dance. Και ένα χρόνο αργότερα, στο άλμπουμ Tonight, θα βάλει άλλα 5 κομμάτια που είχαν γράψει με τον Iggy. 2 από το Last for Life, 1 από το New Values και 2 καινούργια τραγούδια. Ο Iggy λαμβάνει ζεστό χρήμα από τα πνευματικά δικαιώματα και έτσι χρηματοδοτείται η αποτοξίνωσή του από την ηρωίνη, ενώ παράλληλα κάνει και μαθήματα υποκριτικής.

Το 1984 παντρεύεται την Σούσι Άσανο, με την οποία θα παραμείνει παντρεμένος μέχρι το 1999. Κάπως έτσι φτάνουμε στο 1986, όπου ο Ίγκη, καθαρός πια από την Ινωίνη και 4 χρόνια μετά το Zombie Bird House, θα βρει συμβόλαιο στην A&M. Ξεκινάει ηχογραφήσεις το Μάιο στα Mountain Studios στο Μοντρέ της Ελβετίας, με τον Μπάουι πάντα στο πλευρό του, ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα στην παραγωγή, συνεπικουρούμενος από τον David Richards. Τα τραγούδια του άλμπουμ είναι γραμμένα από το δίδυμο Iggy και Bowie, ενώ σε 3 από αυτά συμμετέχει και ο Steve Jones, τέος κιθαρίστας των Sex Pistols. Η σύνθεση των μουσικών του άλμπουμ αποτελείται από τον Kevin Armstrong στις κιθάρες και τα φωνητικά, τον Erdal Kiziltai, συγγνώμη, στα synthesizer, τον μπάσο και τα drums, και ο David Bowie κρατάει τα φωνητικά. Το άλμπουμ κυκλοφορείται Bla Bla Bla και κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου του 1986. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Το Real Wild Child που ακούσαμε πρώτο είναι διασκευή σε παλιό αυστραλέζικο rock and roll κομμάτι του Johnny O'Keefe και ο τίτλος του ήταν Real Wild One, γραμμένο από τους O'Keefe, Greenman και Owens.

Το Real Wild Child έγινε single του δίσκου και έφτασε στην πρώτη δεκάδα των singles στη Βρετανία, ενώ στην Αμερική φτάνει στο νούμερο 27. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο σε πωλήσεις και θα παίξει σε 3 ταινίες. Το Crocodile Dundee 2 το 1988 και στα Pretty Woman και Problem Child του 1990. Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Cry for Love. Και τώρα σαν γέφυρα ακούμε το μόνιμο μπλα μπλα μπλα, γραμμένα και τα δύο από τον Iggy και τον Bowie. Το άλμπουμ συνολικά γνωρίζει διεθνή επιτυχία και μέχρι σήμερα παραμένει το εμπορικότερο όλων. Γίνεται χρυσό στον Καναδά και φτάνει στα αγγλικά charts στην 43η θέση και μένει εκεί για 7 εβδομάδες, ενώ στο αμερικανικό Billboard φτάνει στην 75η θέση και μένει εκεί για 27 εβδομάδες. Το άλμπουμ θα λάβει, όπως είναι φυσικό, διθυραμβικές κριτικές. Η επιστροφή του Iggy είναι γεγονός. Περνάμε στο 1988 και ο Iggy ξεκινάει και πάλι ηχογραφήσεις στη Νέα Υόρκη και το Brooklyn στα Sorcerer Sound Studios και στο BC Studio αντίστοιχα, οι οποίες θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες. Συνεργάζεται και πάλι με τον Stevie Jones και ο ήχος είναι ακόμα πιο σκληρός από τον μπλα μπλα. Την παραγωγή αναλαμβάνει ο Bill Laswell και η μπάντα που τον συνοδεύει είναι ο Stevie Jones στις κιθάρες, ο Simu Bickin στα keyboards, ο Life Fox στο μπάσο και ο Paul Garisto στα drums. Ενώ ο Νίκης Κοπελίτης κάνει τον προγραμματισμό των keyboards. Κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 1988 με τίτλο Instinct, πάντα κάτω από το label της A&M.

cold metal που ακούσαμε έδεξε στην scientific horror ταινία του Richard Stanley το 1990. Αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε σε χαλάκι είναι το Strong Girl και ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και μερικές νότες από το Instinct. Το Cold Metal και το Instinct είναι γραμμένα από τον Iggy Pop, ενώ το Strong Girl το έχει γράψει από κοινού με το Stevie Jones. Το Instinct φτάνει στην 61η θέση των Βρετανικών charts και στην 110η του Αμερικανικού Billboard και μένει εκεί για 12 εβδομάδες. Το άλμπουμ έφτασε μέχρι την υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Hard Rock Metal. Γνώρισε και μια σχετική επιτυχία λόγω κεκτημένης ταχύτητας από το μπλα μπλα μπλα. Όμως η εταιρεία είχε διαφορετική άποψη και ο Iggy μένει και πάλι χωρίς συμβόλαιο. Το 1989 ο Iggy θα συμμετάσχει στο soundtrack του Thriller του Ridley Scott Black Rain με το κομμάτι Love Transfusion που έγραψε ο Alice Cooper, ο οποίος θα του κάνει δεύτερες φωνές. Και στο soundtrack της ταινίας Soccer του Wes Craven με το κομμάτι Desmond Child. Είσοδος στη δεκαετία του 90 και ο Iggy ψάχνει για νέα πρόσωπα. Πρώτος θα έρθει ο παραγωγός Don Was, ο οποίος έχοντας εμπλακεί στο άλμπουμ Cosmic Thing των B-52s ένα χρόνο πριν, έφερε σε επαφή τον Iggy με την τραγουδίστριά τους, Kate Pearson.

Το ίδιο διάστημα θα γνωρίσει επίσης τους Whitey Kirst και τον Craig Pike, οι οποίοι θα τον συνοδεύσουν στη συνέχεια στις ζωντανές του εμφανίσεις για πολύ καιρό. Έτσι, στο διάστημα μεταξύ 15 Φεβρουαρίου και 23 Μαρτίου πραγματοποιεί ηχογραφήσεις στο Ocean Way and Hollywood Sound στην Καλιφόρνια με παραγωγό τον Don Was, ο οποίος ήταν θαυμαστής των Stooges από παλιά, και τους Waddy Watchell και τον Slash στις κιθάρες, τους Charlie Drayton και Chuck Domanico και Duff McCann στο μπάσο, τον Jamie Muhoberts στα keyboards, τον Kenny Aronoff στα drums, τον David Lindley σε βιολί και μαντολίνο και τον David McMurray στο σαξόφωνο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ που ο Iggy παίζει κιθάρες. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει κάτω από το label της Virgin τον Ιούνιο του 1990. Και τίτλος του Brick by Brick.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής του φιλοζωικού σωματείου της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συντονισμένη σταθερά στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και απόψε σας παρουσιάζω ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ Brick by Brick ήταν το Candy, ντουέτο με την Kate Pearson. Κομμάτι που θα γίνει το δεύτερο single του δίσκου και θα αποτελέσει το πιο εμπορικό του single, φτάνοντας στο νούμερο 30 του mainstream rock tracks, στο νούμερο 5 στα modern rock tracks και στο νούμερο 28 των Billboard. Επίσης θα γίνει και το πρώτο MTV hit του Iggy Pop. Το δεύτερο κομμάτι ήταν το My Baby Wants to Rock and Roll. Και τα δύο γραμμένα από τον Iggy Pop, ενώ το κομμάτι που ακούμε τώρα σαν γέφυρα είναι σε συνεργασία με τον John Hiatt και τίτλος του Starry Night. Το Brick by Brick θα φτάσει στο νούμερο 50 των Βρετανικών charts και θα μείνει εκεί για 2 εβδομάδες και στο νούμερο 90 του Αμερικανικού Billboard για 37 εβδομάδες. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στην καμπάνια του οργανισμού Red Hot για το AIDS και στην σειρά των άλμπουμ Red Hot and Blue, τραγουδώντας με την Deborah Harry το Well Did You Ever. Το 1991 ο Iggy Pop μαζί με τον κιθαρίστα Whitey Kirst φτιάχνουν το κομμάτι Why Was I Born, εντός παρενθέσεως Freddy's Dead, για το soundtrack της ταινίας Freddy's Dead The Final Nightmare. Right. Την ίδια χρονιά ο Iggy έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην όπερα του John Moran, The Manson Family, ενώ συμμετείχε για ένα διάστημα και στην παιδική σειρά The Adventures of Pete and Pete του Nickelodeon. Το 1992 συνεργάζεται με τον Goran Bregovic στο soundtrack της ταινίας Arizona Dream του Emir Kusturica. Εκεί τραγουδάει 4 κομμάτια, τα In the Death Car, Get the Money, This is the Field και το TV Screen, που θα ακούσουμε τώρα σε στίχους δικούς του και μουσική του Bregovic, καθώς ήταν το πρώτο κομμάτι που άκουσα ποτέ από Iggy και δεν θα μπορούσε να μην παίξει σε αυτό το αφιέρωμα.

Η Αγεφυρούλα θα κρατήσουμε λίγο από το In the Death Car. Και θα πάμε στο 1992, όπου θα συνεργαστεί και με τους White Zombie ο Iggy Pop. Το 92 ξεκινάει εκ νέου ηχογραφήσεις για τον πιο σκληρό από άποψης ήχου δίσκο του στα 90's. Η αρχή των ηχογραφήσεων έγινε τον Οκτώβριο και η ολοκλήρωσή τους τον Φεβρουάριο του 1993 στα Kingsway Studios της Νέας Ορλεάνης και τα Belleville Studios της Νέας Υόρκης. Παραγωγός είναι ο Μάλκολμ Μπέρν, ο οποίος θα παίξει κιθάρα, πλήκτρα και φυσαρμόνικα. Ο Iggy και πάλι θα παίξει κιθάρες και μαζί του ο Eric Σέρμεχόρν. Ο Hal Craggins στο μπάσο και ο Larry Mullin στα ακουστά. Κιθάρες επίσης θα παίξουν και ο Jay Joyce και ο Bill Dillion. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει ξανά από τη Virgin το Σεπτέμβριο του 1993 και ο τίτλος του American Caesar.

πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Wild America, γραμμένο από τον Iggy και τον Eric Schermerthorn, συγγνώμη. Το οποίο ήταν και το πρώτο single του άλμπουμ και έφτασε στο νούμερο 25 του Modern Rock Tracks και παρέμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Το δεύτερο κομμάτι ήταν μια διασκευή στο Louie Louie των Kingsmen από τα 60's. Let us go to the banquet hall. There will be a great feast tonight. Ενώ αυτό που ακούμε ως γέφυρα, γραμμένο και πάλι από τον Iggy και τον Schermerthorn, είναι το Caesar. What is this strange religion? I've heard it said they turn the other cheek. Το American Caesar θα φτάσει στο νούμερο 43 των Βρετανικών charts, μένοντας εκεί για 2 εβδομάδες. Throw them to the lions. Throw them to the lions. Και περνάμε στις 20 Ιουνίου του 1995, όπου ο Iggy θα μπει ξανά στο στούντιο, αυτή τη φορά στα Track Record της Καλιφόρνια, από όπου θα βγει 12 μέρες μετά, έχοντας έτοιμο άλλο ένα άλμπουμ για χάρη της Virgin. Η παραγωγή είναι του ιδίου και του Thom Wilson. Ο τίτλος του άλμπουμ Naughty Little Doggy και θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου του 1996. Η μουσική που τον πλαισιώνουν είναι ο Eric Mesmerize στις κιθάρες μαζί με τον Iggy, ο Hal Craigin στον μπάσο και τα πλήκτρα και ο Larry Mullin στα drums, ενώ κιθάρα επίσης παίζει και White Kerst στο I Wanna Live, ένα κομμάτι που έγραψε από κοινού με τον Iggy και θα ακούσουμε αμέσως μετά το μικρό τζιγκλάκι που ακολουθεί. Turn the other cheek.

0: Sport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεχτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

shells.

το κομμάτι που οδεύει προς το τέλος του είναι το Look Away. Τραγούδι αναφορά στη σχέση του Johnny Thunder στον New York Dolls. Με την διάσημη γκρούπη Sable Star. Ένα αυτό που ξεκίνησε τώρα και θα χρησιμοποιηθεί σαν γέφυρα για τα υπόλοιπα που θα σας πω είναι το Innocent World και τα δύο γραμμένα εξ ολοκλήρου από τον Iggy. Το Naughty Little Doggy γνώρισε μέτρια ανταπόκριση και έφτασε στο νούμερο 77 στα βρετανικά charts. Την ίδια χρονιά θα κυκλοφορήσει από την RCA το άλμπουμ Best of Live. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1998 ο Iggy θα μπει σε τρία στούντιο κατά σειρά. Το 262 Mott Street, το The Theater και το Hal Garin's, συγγνώμη, το Hal Craigin's στη Νέα Υόρκη. Παραγωγός και πάλι στο άλμπουμ που ετοιμάζει είναι ο Don Was. Και το σχετικά διάφορο Avenue B θα κυκλοφορήσει 14 Σεπτεμβρίου του 1999 με τον Iggy να παίζει και πάλι κιθάρες αλλά και πλήκτρα. Τον White A. Kirst και τον Pete Marshall στις κιθάρες. Τον Billy Martin και τον Larry Mullins αλλά και τον Lenny Castro σε drums και κρουστά. Τον Hal Craigin και τον Chris Wood στο μπάσο. Βιόλι και βιόλα θα παίξει ο David Mansfield. Και ο John Medensky θα παίξει Hammond.

0: right there. And then I felt the luxury of her. I felt the luxury of her.
1: Το Corruption που ακούσαμε πρώτο είναι γραμμένο από τον Iggy, τον Craigin και τον Kerst. Έγινε single και βίντεο κλιπ για ένα άλμπουμ που πούλησε ελάχιστα και έφτασε στο νούμερο 105 των αγγλικών charts.
2: Now try hard to tell things just like they is.
1: Αυτό που ακούμε είναι το I Feel the Luxury.
2: Before she came in.
1: Γραμμένο από τον Iggy, τον Martin, τον Wood και τον Mendeski. Και κάπως έτσι κλείνει η δεκαετία που ο Iggy σίγουρα θα έρθει πολύ πιο κοντά με το ευρύ ή πλάτη κοινό, πείτε το πώς θέλετε. Στην αυγή λοιπόν της νέας χιλιετίας και πιο συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2000, ο Iggy θα μπει στα Hit Factory Criteria Studios στο Μαϊάμι. Και εκεί θα δημιουργήσει τους Trolls που αποτελούνταν από τον ίδιο, τον White Ace Kirst, τον Pete Marshall στις κιθάρες, τον Alex Kirst στα drums και τον Lloyd Roberts στο μπάσο. Ο ήχος επιστρέφει στις punk εποχές του Raw Power. Την παραγωγή αναλαμβάνει ο ίδιος ο Iggy Pop.
2: You're in denial.
1: Και στις 18 Ιουνίου του 2001 και πάλι για λογαριασμό της Virgin κυκλοφορεί το Beat 'em Up.

Ακούσαμε το Mask αρχικά, γραμμένο από τον Iggy και τους αδερφούς Kerst, αλλά και τον Roberts. Ενώ το δεύτερο κομμάτι ήταν το Football, που έγινε και το single του άλμπουμ. Τούτο εδώ είναι το Drink New Blood. Και τα δύο γραμμένα από το δίδυμο Pop και Whitey Kerst. Λίγο πριν ξεκινήσει tour για την προώθηση του άλμπουμ, δολοφονεί το βασίστας Lloyd Roberts, ή αλλιώς Mooseman, σε drive-by στο Los Angeles, καθώς προσπαθούσε να βοηθήσει έναν φίλο του να εγκαταστήσει νέο σύστημα στο αυτοκίνητό του. Πράγμα που οδηγεί τον Iggy και τους Trolls στην ακύρωση της τουρνέ. Για την ιστορία, ο Roberts υπήρξε φίλος του Ice-T και πρώην μέλος των Body Count. Τον Γενάρη του 2003 ο Iggy θα ηχογραφήσει στα ίδια στούντιος που έγραψε το Beat'em Up 17 κομμάτια, όπου σε κάθε ένα υπάρχουν συμμετοχές από τους Stooges, τους Trolls, τους Green Day, τους Sum 41 και τους Peaches. Η ηχογραφήση τελειώνει τον επόμενο μήνα, με τον Iggy να μοιράζεται την παραγωγή με τον Greg Norrie. Ο ήχος είναι σε punk μορφές της εποχής.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου του 2003 και ο τίτλος του θα είναι Skulling. Σας θυμίζω ότι είσαστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM. Έχουμε διανύσει 3 ώρες ακούγοντας πολλά και διάφορα από την δισκογραφία του Iggy Pop. Μας μείνει άλλη μια ώρα για να φτάσουμε μέχρι και το σήμερα σχεδόν. Παρέα μας είναι πάντα το Level 69, Σολομού 69 στο Μοσχάτο και το The Dance Club, Βουλγαρία 2 και Βουλγαρία 869.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε λοιπόν το Little Electric Chair με τους Stooges, γραμμένο από τον Iggy και τα αδέρφια Acetone. Το Supermarket με τους Green Day, γραμμένο από τον Iggy και τον Armstrong. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι το μόνο single που κυκλοφόρησε για τις ανάγκες του Skull Ring σε συνεργασία με τους Sum 41.

Το 2003 επίσης ο Τζο Άμπρος θα εκδώσει πλήρη βιογραφία του Ίγκη, χωρίς όμως την συμμετοχή του ίδιου. Τρία χρόνια αργότερα, το 2006, στα Electrical Audio Studios του Σικάγο,

Ίγκη θα μπει για να ηχογραφήσει και πλέον μαζί του θα έχει τους Στούτζες, δηλαδή τα αδέρφια Ρον και Σκοτ Άσετον, σε κιθάρα και ντραμς αντίστοιχα. Και τον Μάικ Βατ στο μπάσο. Οι ηχογραφίες ξεκινούν στις 7 και τελειώνουν στις 30 Οκτωβρίου. Παραγωγός είναι ο Στίβι Αλμπίνι και το mastering έγινε στα θρυλικά Abbey Road Studio του Λονδίνου από τον Νικ Webb.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα καθυστερήσει αρκετά για τα δεδομένα του Iggy, ο οποίος δεν αναγράφεται στο εξώφυλλο του δίσκου και θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου του 2007 ως The Stooges, The Wildness. Για άλλη μια φορά κάτω από το label της Virgin.

Ακούσαμε τα δύο singles του Wiredness, το My Idea of Fun και το Free and Freaky. Αυτό που ακούμε είναι το Greedy Awful People. Όλα γραμμένα από τον Νίκη και τα αδέρφια Acetone. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το άλμπουμ είναι το πρώτο μετά το 1977 και το Raw Power για τους Stooges. Και επίσης είναι το τελευταίο για τον κιθαρίστα Ron Acetone, που θα πεθάνει 2 χρόνια αργότερα από έμφραγμα. Το Wiredness θα λάβει ετερόκλητες κριτικές. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να σκαρφαλώσει στο νούμερο 81 των βρετανικών charts και στο 130 του Billboard στην Αμερική. Δύο χρόνια αργότερα, στις 15 Δεκεμβρίου, ανακοινώνεται ότι οι Stooges θα μπουν στο The Rock and Roll Hall of Fame, πράγμα που θα γίνει πραγματικότητα στις 15 Μαρτίου του 2010. Όμως, ένα χρόνο νωρίτερα, στις αρχές του 2009, στο Μαϊάμι και στο Woodstock της Νέας Υόρκης, ο Iggy θα μπει και πάλι στο στούντιο και θα ηχογραφήσει το 15ο του άλμπουμ.

Το μουσικό ύφος του άλμπουμ κινείται στη jazz, rock και τα blues, επηρεασμένος από την jazz της Νέας Ορλεάνης, του Louis Armstrong και του Jelly Ron Morton. Ο Iggy για αυτό το άλμπουμ θα πει ότι απλά βαρέθηκε να ακούει τους ηλίθιους με τις κιθάρες να βαράνε μίζερες μουσικές. Χαρακτηριστικά το Rolling Stone θα γράψει πως το άλμπουμ αυτό είναι το πιο περίεργο του νονού της punk. Παραγωγός θα είναι ο Hal Craigin, ο οποίος θα παίξει μπάσο, κιθάρα, κρουστά, πλήκτρα και θα έχει και τον προγραμματισμό των drums. Drums και congas θα παίξει ο Kevin Hoop, πιάνο ο John Cowherd, τρομπόνι ο Clores Banks, τρομπέτα ο Tim Wimmett και ο Mark Fanef κλαρινέτο. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαΐου του 2009 από την Astral Works, θεατρική της Virgin, με τον γαλλικό τίτλο Preliminaire. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous.

Το πρώτο λοιπόν κομμάτι που ακούσαμε δεν είναι άλλο από το στάνταρ. Autumn Leaves, εμείς το ακούσαμε ως Le Figure Mort. Τον Τζόζεφ Κόσμα και Ζακ Πρεβέρ. Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το He's Dead, She's Alive του Iggy Pop. Ενώ η γέφυρα που τώρα ακούμε είναι το King of the Dogs. Γραμμένο από τον Iggy Pop και τον Greg Armstrong. Το οποίο όπως ακούτε συνοδεύεται από jazz μπάντα της Νέας Ορλεάνης. Το άλμπουμ ντεμπούταρε στο νούμερο 187 του Billboard, πουλώντας 3.000 αντίτυπα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Ενώ πούλησε συνολικά 10.000 αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το Φεβρουάριο του 2016. Άλλα 7.000 τα υπόλοιπα 7 χρόνια. Ενώ στα βρετανικά τσάρτς έφτασε μόλις τη 200η θέση. Το 2008 η Iggy Pop θα παντρευτεί την Νίνα Λου. Ενώ ήδη ο Iggy έχει και ένα γιο, τον Eric, που γεννήθηκε το 1970 από τη σχέση του με την Paulette Benson. Τον Απρίλιο του 2010 ο Iggy θα τραγουδήσει το We Are All Gonna Die στο πρώτο solo album του Slash. Την ίδια χρονιά εμφανίζεται σαν χαρακτήρα στο video game Lego Rock Band τραγουδώντας το Passenger. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους τραυματίζεται σε stage diving και δηλώνει ότι δεν θα το ξανακάνει. No, όμως την ίδια χρονιά αυτοδιαψεύδεται σε 3 συναυλίες στη Μαδρίτη, το Λονδίνο και το Zottegem του Βελγίου, όπου τραυματίζεται και πάλι αυτή τη φορά στο πρόσωπο.

Δύο μήνες νωρίτερα είχε ξεκινήσει ήδη την ηχογράφηση του 16ου προσωπικού του άλμπουμ, το οποίο θα ολοκληρώσει τον Ιούνιο του 2011. Σε αυτό το άλμπουμ που διατηρεί το ίδιο ύφος με το Preliminaire, περιλαμβάνονται επανεκτελέσεις κλασικών κομματιών μεγάλων δημιουργών όπως η Edith Piaf, η Beatles, ο Frank Sinatra, ο Joe Dassin και άλλοι. Το προτείνει στη Virgin, η οποία το απορρίπτει. Όμως η Thousand Miles θα το κυκλοφορήσει στις 9 Μαΐου του 2012 με τον τίτλο Après. Η παραγωγή είναι και πάλι του Hal Craigin, ο οποίος και πάλι παίζει κιθάρα, μπάσο και πιάνο. Ηλεκτρική κιθάρα παίζει ο Steven Ulrich. Ακουστική ο Danny Bloom. Ο Τζέρι Ζασλάφσκι όργανο, ενώ υπάρχουν συμμετοχές από τους Τζον Κάουχερτ, Μπεν Περόφσκι, Τζένι Μαρότα, Κέβιν Χουπ, Χαϊνάρντο Μπατίστα, Άρον Χάλβα, Λούσι Εμέ, Σαρά Φιμ, Τιμ Βιμέτ και Λουλού Γκρέινσμπουργκ.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Anderlecht στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούσαμε λοιπόν το «Εσύ του να εξίστε πα» του Τζον Ντασέν. Αυτό που ξεκινάει τώρα είναι το «Michelle» των Beatles. Και ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και μερικές νότες από το «La Vie en Rose» της Edith Piaf. Πολλοί είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος για αυτές τις επανεκτελέσεις. Ωστόσο, την ίδια εποχή, όταν ο Bill Flanagan ρώτησε τον Bob Dylan αν είχε ακούσει κάποιον καλό δίσκο τελευταία, εκείνος απάντησε το απρέ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα οπτικής γωνίας και αισθητικής. Όπως τα περισσότερα πράγματα. Στις 17 Μαΐου του 2011 από την εταιρεία South Factory θα κυκλοφορήσει σε τετραπλό CD το live album με τίτλο Roadkill Rising, στο οποίο περιέχονται διάφορα bootlegs από τις ζωντανές ηχογραφήσεις και φυσικά πολλά γνωστά αγαπημένα κομμάτια του Iggy μαζί με διάφορες διασκευές, επεξεργασμένο ώστε ο ήχος να είναι όσο γίνεται καθαρότερος. Την παραγωγή έκανε ο David Sky. Το 2012 ο Iggy Pop θα μπει στο Michigan Rock and Roll Legends Hall of Fame. Το ίδιο έτος θα μπει και πάλι στο στούντιο για να ηχογραφήσει το επόμενο του άλμπουμ, το οποίο αποτελεί το πέμπτο των Stooges. Εν αντιθέσιμο όσα έλεγε με την κυκλοφορία του Preliminaire, σε αυτό το άλμπουμ οι Stooges με μερικές εξαιρέσεις βαράνε και πάλι κιθάρες. Η παραγωγή ανήκει στον James Williamson, ο οποίος παίζει και τις κιθάρες. Στο drum ο Scott Asseton, στον μπάσο Mike Watt και ο Steve McKay στο σαξόφωνο. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στα Fantasy Studios του Berkeley και στις 30 Απριλίου του 2013 κυκλοφορεί το κύκνιο άσματος Stooges με τίτλο Ready to Die.

Ακούσαμε λοιπόν το Burn και αυτό που παίζει τώρα είναι το DD's. Ενώ σίγουρα θα προλάβουμε και μερικές νότες από το Beat That Guy. Και τα τρία γραμμένα από τον Iggy Pop και τον Williamson. Εκκριτικές για μία ακόμη φορά για το Ready To Die. Επικύλουν ο ίδιος ο Iggy, θα πήγε το DD's, ότι είναι αστείο που ένα τραγούδι τραβάει τόσο την προσοχή. Αν ήταν τόσο κακό όσο λένε, δεν θα το είχαν προσέξει. Αλλά τραβάει την προσοχή όσο το θέμα του χρήζει προσοχής. Στις 14 Οκτωβρίου του 2014 ο Iggy Pop θα δώσει διάλεξη στο BBC στο πλαίσιο του John Peel Lectures στο Salford με θέμα «Η ελεύθερη μουσική στην καπιταλιστική κοινωνία». Χρησιμοποιεί τη διάλεξη για να περιγράψει τις εμπειρίες του από τη μουσική βιομηχανία και τις σκέψεις του σχετικά με την επίδραση του διαδικτύου και των ευρύτερων μέσων ενημέρωσης στην κατανάλωση της μουσικής. Παράλληλα, διατηρεί τη δικιά του μουσική εκπομπή στο BBC Radio 6, όπου προσπαθεί να παρουσιάσει καινούριους καλλιτέχνες. Το Γενάρη του 2015 συνεργάζεται με τους New Order στο τραγούδι Stray Dog για το άλμπουμ τους Music Complete. Ένα χρόνο μετά, στις αρχές του 2016, ο Iggy θα συνεργαστεί με τους Γερμανούς Alva Noto, ο οποίος είναι γνωστός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, και τον ντουέτο Tarwater, η οποία είναι παραγωγή ορχιστρικής post-punk μουσικής. Ο Iggy θα πατήσει στα μουσικά τοπία των Γερμανών και θα παγγείλει 7 ποίηματα του Walt Whitman. Θα κυκλοφορήσει κάτω από το label της More Music στις 19 Φεβρουαρίου του 2016 και φέρει τον τίτλο Leaves on the Grass.

Αυτό είναι το Freedom Pent Up και θα ακολουθήσει το Aching River στο ίδιο κομμάτι. Ίσως πάρουμε και μερικές νότες από το A Woman Waits For Me, ο χρόνος μας πιέζει. Οπότε συνεχίζουμε. Στις 22 Ιουνίου του 2016 ο κιθαρίστας των Stooges, James Williamson, ανακοινώνει επίσημα ότι οι Stooges δεν υπάρχουν πια. Βασικά θα πει, όλοι έχουν πεθάνει εκτός από μένα και τον Iggy, οπότε είναι αστείο να μιλάμε για Stooges όταν υπάρχει μόνο ένα Stoogie. Γυρίζοντας λίγο πίσω τώρα το χρόνο, μεταφερόμαστε στις 12 Γενάρη, όπου ο Iggy μπαίνει ξανά για την ηχογράφηση του 17ου προσωπικού και τελευταίου κατά τα λεγόμενά του studio album. Σε ηχογραφή στα Rancho de la Luna και Pink Duck Studios της Καλιφόρνια και η ολοκλήρωσή του θα γίνει στις 9 Μάρτη του 2015. Παραγωγός του είναι ο Josh Homme, των Queens of the Stone Age, ενώ και ο κιθαρίστας του ίδιου συγκροτήματος, Dean Fertitta, έχει ενεργή συμμετοχή στο άλμπουμ μαζί με τον drummer των Arctic Monkeys, Matt Helders. Η ιστορία πάει ως εξής. Ο Iggy θα στείλει ένα μήνυμα στον Homme, ρωτώντας τον αν θα τον ενδιέφερε να γράψουν μαζί ένα άλμπουμ. Θα μιλήσουν στο τηλέφωνο και μέσω mail ο Iggy θα του στείλει κάποιους στίχους του. Μετά από 3 μήνες, ο Homme θα στείλει δικούς του στίχους στον Iggy και αποφασίζουν να προχωρήσουν στην από κοινού χρηματοδότηση και δημιουργία του άλμπουμ, το οποίο τελικά θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου του 2016 από το label της Caroline International Loma Vista υπό τον τίτλο Post-Pop Depression. Μουσική στο άλμπουμ, εκτός από τους προαναφερθέντες, είναι η Daphne Hen και ο Eric Goffren στο βιολί, η Lauren Chipman στη βιόλα, ο Philip Blake Cooper παίζει τούμπα και άλλα πλευστά, ο Richard Dodd τσέλο, η Jordan Katz, Danny T. Levine παίζουν τρομπέτα, τρομπόνι και άλλα πνευστά, ο David Moyer σαξόφωνα και κλαρινέτο. Ο Iggy θα πει για αυτό το άλμπουμ ότι είναι μια εσωτερική συζήτηση σχετικά με το τι συμβαίνει όταν νιώθεις ότι τελειώνει η χρησιμότητά σου και πλέον εξετάζεις την κληρονομιά σου.

τώρα είναι το Sunday, το οποίο είναι και βίντεο κλιπ. Και το κομμάτι που θα σας αποχαιρετήσω σε λίγο και θα μείνει σαν ουρά θα είναι το Paraguay. Το άλμπουμ Post-Pop Depression θα γίνει δεκτό με πολύ καλές κριτικές, καθώς είναι μια πολύ όμορφη δουλειά και έμενε να είναι το άλμπουμ που σκαρφάλωσε την υψηλότερη θέση τόσο των βρετανικών charts, όπου έφτασε την 5η θέση, όσο και του αμερικάνικου Billboard, όπου έφτασε στη 17η. Παράλληλα, θα είναι υποψήφιο για το βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Alternative Music Album. Όμως έμενε να χάσει από το κύκνιο άσμα του αδελφικού του φίλου, δηλαδή από τον Black Star του David Bowie, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή τον Γενάρη του ίδιου έτους, δύο μέρες μετά την έκδοση του ελόγου άλμπουμ. Συνοψίζοντας και λίγο πριν σας καλημερίσω, θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις του ίδιου του Iggy σε κάποια συνέντευξή του στα 80's, όπου λίγο πολύ θα περιγράψει τον εαυτό του κάπως έτσι. Από μικρός ήμουν ένα απολύτως σχιζοφρενικό άτομο. Μέχρι τα 18 είχα εμπειρίες που θα χόρτεναν την οποιαδήποτε φαντασία και κατόπιν ένιωθα μόνος. Είχα διάφορα απίστευτα τροχαία ατυχήματα όπου όλοι οι άλλοι σκοτώνονταν και εγώ δεν παθαίνα τίποτα. Δεν είχα καμία αίσθηση της εθνικότητάς μου. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται αυτό το τετράωρο αφιέρωμα σε μια ιδιαίτερη περσόνα του Iggy Rock. Οι πηγές όλων όσων ακούσατε αντλήθηκαν από την αγγλική κυρίως και πολύ λιγότερο από την ελληνική Wikipedia. Ένα εκτενές αφιέρωμα του Sonic γραμμένο στο avopolis.gr από τον Σπύρο Χιτήρη, την Μάρο Αγγελοπούλου, τον Αντώνη Ξαγά και την Κάλια Κακαλέτρη και ένα άρθρο του Νίκου Δράκου στο oneman.gr. Στην έρευνα και τη συγγραφή σημαντική ήταν και η βοήθεια της Χάρης Γεωργίου. Αν του Παναγιώτη Ρίλο που τα επιμελήθηκε όλα αυτά και ήταν στο μικρόφωνο για τις προηγούμενες 4 ώρες. Να έχετε μια καλή μέρα. Να σας θυμίσω και να ευχαριστήσω το Level 69 που ήταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Τώρα κάποιος πρέπει να μιλήσει, παιδιά, για να σπάσει τον πάγο.
1: Εντάξει, να
0: πούμε στην πορεία σας.
1: Ποιο πάγο, έχουμε κάνει μισή εκπομπή έξω πριν μπούμε μέσα. Δεν θα έχουμε τι να λέμε τώρα τόση ώρα. Και κάνατε και δύο ώρα σήμερα, επειδή ήρθε, λέει, ο Μπομπ Κατσιόνης. Εντάξει, ποιος αυτός ο Μπομπ Κατσιόνης που είχε κάνει τόση φασαρία από προχθές.
0: Εγώ ήδη έχω απογοητευτεί, περίμενα κάτι σε Μπομπ Μάστορα, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, ήταν είναι πιο, καταρχάς, ήρθε πιο ομορφός από ναι. ό,τι είναι στις φωτογραφίες.
0: Που και πιο νέος.
1: Για μεταλλά, δεν είναι καλό.
0: Και εγώ θα κάνω. Πριν ναι. Καταρχάς κλείσω το μικρόφωνο. Να μην μπορεί να απαντήσει.
1: Θα κάνω μια εισαγωγή πρώτα.
0: Πώς είναι δυνατόν να μην βάφεις αυτό το μαλλί.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Και είναι κατσίμαυρο.
2: Διαβάζω Καβάφη. Τι να σου πω τώρα εγώ.
1: Ήρθε ωραίος, φρέσκος, εντυπωσιασμένος από το κατάστημα εδώ.
0: Ναι.
1: Έτσι δήλωσε.
2: Εγώ είμαι, νομίζω ότι είμαι στο Matrix και έχω πάρει και τα δύο τα χάπια.
0: Εντάξει. Τα τέσσερα στο μέρος.
2: Το μπλε φαντάζομαι το δουλεύετε εσείς.
1: Θα σε είχα αποφύγει για να μην πάρει το μπλε. Γι' αυτό έχω βάλει να κάτσει τον τοίχο. Λοιπόν.
2: Είμαι τώρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο. Ξέρεις, τα ακούω τόσο καιρό και δεν το πιστεύω.

0: business idea. It's a profit.
1: Να βάζουμε να παίζουν και τα δικά σου τα κομμάτια, ξέρω εγώ, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ελκυστικό. Να είναι μια τουριστική ατραξιόν, ρε παιδί μου.
0: Μπορώ να σου γράψω μια μουσική ειδικά για αυτό, άμα θέλεις, ένα λεπτό. Ναι, ξέρεις.
1: Το γράφεις κιόλας εδώ πέρα που ανέβασες με ένα ποστάρισμα.
0: Ναι, κάποιος είχαν μια παραγγελία και λέει πρέπει να τους το κάνεις το τραγούδι με κλαρίνα. Πάτησα ένα κουμπί και σας έφτιαξα και ένα με κλαρίνα.
2: Δηλαδή πατάς το κουμπί και μπαίνει κάποιο όργανο. Για να ξέρουμε πώς γίνεται περίπου.
1: Περίμενε. Ναι. Την εκδοχή με τα κλαρίνα.
2: Ναι.
1: Και ότι καταλάβατε, την έχεις υπόψη σου ή το έχεις δει το βίντεο?
2: Όχι ρε, δεν το ξέρω καν. Σήμερα ενημερώθηκα. Δηλαδή θα πει κάποιος ότι είναι μια εκπομπή πρόχειρα στη μένη.
1: Εντάξει, οκ.
2: Αλλά θέλαμε να μοιάζουμε τις προηγούμενες, γι' αυτό.
1: Ρε μπαγάσα, τώρα που είπες για διαφορετικού τύπου εκπομπή, θέλω να δω τι θα κάνεις με τον προκάτ πρόλογό σου. Τώρα που έχουμε και καλεσμένο.
2: Τι θα κάνω?
1: Έχεις προλάβει να βάλεις τα σωστά λόγια?
2: Εντάξει, θα πω τα παλιά, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν το καταλάβει κανένα.
1: Ο λόγος σε εσένα, Γιώργο, για πάμε.
2: Είστε συντονισμένοι σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, αν και είναι πολύ σαφές πλέον από το κομμάτι που έγραψε ο Μπομπ.
1: Άνοιξαν τα όργανα.
2: Είναι για να μπουν τα πρόβατα μέσα αυτό, μην απασχολείστε. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα, κατά ψέματα 4 με 7.
1: 4 με 8 σήμερα.
2: 4 με 8 σήμερα. Όντως, διότι δεν είναι αρκετή μια ώρα για να φιλοξενήσουμε τον Μπάμπη μας. Θα πάμε λοιπόν για λίγο παραπάνω σήμερα από όσο έχετε συνηθίσει. Την τελευταία εκπομπή πριν μας την ξανακλέψουνε, να ξέρεις δηλαδή.
1: Καλά.
2: Έχει δρομολογηθεί η κλοπή.
1: Αυτός ο άμπαλος γάβρος που και νωρίτερα στην εκπομπή
2: με την ευκαιρία. Με την ευκαιρία να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον Ντέμι Νικολαίδη.
1: Που δεν έκανε διακοπές φέτος.
2: Σε αυτό το άτυχο παιδί που δεν έκανε. Έχει κάνει μόνο 3 μήνες διακοπές φέτος.
1: 40 μέρες στη Γερμανία. Ο Γκάστερμπάγκερ.
2: Βγήκε το πρωί, δηλαδή πραγματικά ήθελα να. Πώς το λένε, να διοργανώσουμε ένα ραδιομαραθώνιο.
1: Εύκολο για μας. Ναι. Αρκεί με ρίλο βέβαια. Τα ξέρει αυτό.
2: Και να τον στείλουμε διακοπές στις Μαλδίβες. Έτσι, να κάνει λίγο διακοπές, να χαλαρώσει. Γιατί μόνο 3 μήνες δεν το φτάσαμε.
1: Μην το λες σωστά. Όλοι λένε Μαλδίβες.
2: Εγώ λέω Μαλδίβες γιατί σου έχω ακούσει εκείνο το σποτάκι που δεν του το έλεγε καλά, δεν το έλεγε καλά
1: τόσο
2: στην κοπέλα του και της έλεγε θα σε πάω, της λέει στις Μαλδίβες και του λέει Μαλδίβες είναι βλαχάκι, λέει θέλεις λέει να σε πάω στο Λουτράκι που ξέρω πώς το λένε, κατάλαβες. Οπότε από τότε το έχω μάθει Μαλδίβες και το λέω. Μαζί λοιπόν να πάμε μέχρι τις 8. Ο Μπομπ δεν ξέρω πόσο θα αντέξει να κάτσει, άμα θα είναι μέχρι και τις 2 ώρες.
1: Κοίτα, εγώ στο σύστημα Εργάνη ήδη έχω περάσει μία ώρα υπερορία.
2: Στο σύστημα έχεις πει, έχεις πρόσβαση στην Εργάνη.
1: Δεν έχω ακριβώς.
2: Δεν είσαι Εργάνη, για να το πω έτσι. Δεν είσαι Εργάνη.
1: Γιώργο μου, με ξέρεις.
2: Ναι, δεν λες όχι εσύ, ναι. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε κάποια από τα κομμάτια που χαρακτηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Και με κάποιο τρόπο που ονομάζεται Στέφανος Παλουότολο θα τα δέσουμε με τα κομμάτια του Μπομπ.
1: Θα γίνει ένα πάντρεμα πολιτισμό. Φαντάζομαι εσύ που έχεις ταξιδέψει και σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Τα έχεις δει αυτά τα πράγματα?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί.
2: Τόσο χαμηλά δεν έχεις ξαναπέσει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Έχω δει πράγματα στον κόσμο, αλλά αυτό που γίνεται εδώ μέσα.
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Κάνουμε μια εισαγωγική κουβέντα απ' έξω για να δούμε αν είσαι τόσο καραγκιόζος όσο πιστεύαμε ακούγοντας την εκπομπή.
1: Δηλαδή, μην μας έβγαινε κανένα σοβαρό.
2: Μπράβο. Πέρασες το τεστ και γι' αυτό μπήκες μέσα και στο στούντιο. Βέβαια, δεν θέλαμε να μείνεις στο στούντιο την ώρα του δελτίου. Το παράκανες λίγο.
1: Αλλά γιατί έμεινε μέσα στο δελτίο, τι θα δει.
0: Ξεχωκλείστηκα, αλλά μ' αρέσει να
1: ξέρει του Μαραθιανού. Του συνέβη αυτό να κλειστεί στο ασανσέρ της πολυκατοικίας όταν πήγε να ζητήσει το χέρι της γυναίκας.
2: Όχι, όχι, δεν κατάλαβα.
1: Η πρώτη επαφή που είχε με την
2: παιδιά.
1: Βοηθήστε με, κλείστηκα.
2: Να το λες σωστά. Δεν είχα πάει για να ζητήσω το χέρι. Μετά από αυτό αναγκάστηκα να ζητήσω το χέρι. Εγώ είχα πάει μια απλή επίσκεψη. Εν πάση περιπτώσει, κλείστηκα στο ασανσέρ, με έβγαλε ο πεθερός. Και βγήκα γαμπρό από εκεί μέσα. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Δεν ήταν καλή είσοδο, έτσι.
2: Ναι, είναι κριτικό πεθερό.
0: Είναι αυτό που μου έφερε εδώ μέσα, α πούμε. Ναι,
2: ναι, όχι, δεν έγινε συζήτηση από εκεί και πέρα. Αφού κλείστηκα στο ασανσέρ, αυτόν έπρεπε να πάρει μετά.

0: φαίνεται πραγματικά που έχει φτάσει η τεχνολογία με ένα κουμπάκι πλέον. Αλλάζει είδος και ύφος της μουσικής, έτσι.
1: Ναι, προσπαθώ να το δείξω αυτό το πράγμα που γίνεται, ναι. Όχι για να το εκμεταλλευτώ. Βέβαια αυτό με έφερε, ναι, σε αυτά τα είδη.
0: Δηλαδή, ας πούμε,

0: άμα βάλει ένα κουμπάκι, το βγάλει και σε hip hop αυτό.
1: Το hip hop είναι το πιο εύκολο είδο να φτιάξει. Ναι, γιατί δεν έχει ιδιαίτερη μουσικότητα.
0: Ναι.
1: Ούτε και τραγουδιστικότητα.
0: Να σου πω, μπορεί να το κάνει και ένα ζεϊμπέκικο που το χρειάζομαι για να πουλήσω λίγο μωρί. Βγαίνει σε ζεϊμπέκικο, βγαίνει αυτό.
2: Το μόνο που δεν θέλουμε, διότι είμαστε σε ανοιχτό πόλεμο με την οικογένεια.
0: Ποια οικογένεια?
2: Μια γνωστή οικογένεια που τραγουδάει νησιώτικα τραγούδια, Κονιτοπούλου.
0: Αυτοί δεν έχουν τίποτα μαζί μας.
2: Αυτοί δεν μας ξέρουν καν, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν θα το θέλαμε σε νησιώτικο.
1: Δεν το ξέρω όλο το lore που είναι ο καθένας. Δεν είναι μία κοπέλα.
0: Είναι η Στέλλα η Κονιτοπούλου, αλλά είναι όλο το σοί.
2: Η Νάσια Κονιτοπούλου και
0: όλο το σοί. Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Ναι, είναι οικογενειακή.
1: Ο φούρνος, τι τραγουδάει.
2: Θα λέγανε και οι παλιοί κομματάρχες. Ξέρεις πόσοι ψήφοι είναι αυτοί.
0: Λοιπόν, θέλουμε πρώτα να μοιραστείς και με το ακροατήριο πώς ήρθες σε επαφή με αυτό εδώ το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, και έπαθε αυτό που παθαίνουν όλοι μετά τη δεύτερη εκπομπή. Τι έχεις, Στέφανε? Θες πρώτα λεφτά,
2: Πρώτα λεφτά.
0: Ωραία. Συγκεντρώσου, φτιάξε τη σκαλέτα της απάντησής σου και θα μας τα πεις σε πολύ λίγο αφού κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Να, και ήδη έρχονται πάρα πολλές ιδέες. Για παράδειγμα, ο Wannabe μηχανολόγος λέει: γίνεται να κάνουμε το μάνα που ζω του Μητροπάνου σε τραπ και να πληρώσουμε τον Παλιόπουλο και να το βάλει μετά στον Μπάμπι.
1: Τι να πληρώσει, καταρχάς ο Παλιόπουλος θα το βάλει για την προσωπική του ευχαρίστηση. Δεν χρειάζεται για λεφτά για αυτό το πράγμα. Μπορούμε να το κάνουμε τραπ. Κάνεις τραπ Μητροπάνο.
2: Νομίζω ότι δεν μπορείς να του βάλεις υπάρχοντες στίχους. Γιατί σου λέει κλέβεις. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κάτσε λίγο.
1: Υπάρχει ένα fair play, σου λέει.
2: Κλέβει αυτή για σένα. Ναι, δηλαδή, άμα έχει πληρώσει τη συνδρομή,
1: ναι,
2: το τραγούδι σου ανήκει μετά. Αλλά σου λέει θα κλέψουμε.
1: Το κάνω ό,τι θέλω.
2: Θα κλέψουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Ναι. Άρα μη μας λες να κλέψουμε κλεμμένα. Εμείς κλέβουμε.
0: Άρα ο στίχος είναι το βασικό.
2: Ναι. Ο στίχος είναι ένα πράγμα.
0: Ξέρεις ότι έχει πάρει βραβείο στην 5η ή στην 6η δημοτικού. Είστε τρίτος.
1: Τρίτος. Σε παγκρίτιο διαγωνισμό ποιήσης.
0: Ωστόσο, να ξέρεις ότι με 20-30 ευρώ εγώ σου βρίσκω τους δύο πρώτους. Δηλαδή, για να κάνεις ακόμα καλύτερη δουλειά.
1: Άμα μπορείς να τους βρεις, μέχρι να τους βρεις θα θεωρούμε πρώτος. Μέχρι να βρεθούν άλλοι.
0: Γιώργο, είσαι πρώτος της καριέρας μας.
1: Έτσι, μπράβο. Οπότε, αν θες, μπορώ να σου γράψω κανένα δύο τραγούδια.
2: Κάνατε και μπρο fist που δεν βλέπει ο κόσμος. Δεν βλέπει τι πράγματα.
0: Το fisting το δουλεύουμε πολύ.
1: Πρέπει να σας υπενθυμίσω εδώ ότι μπορεί να έχει έρθει ο Μπάμπης μας εδώ σήμερα και να έχουμε δύο ώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η δική σας συνεισφορά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δεν σας κάνουμε μουτράκια, αντιθέτως χρειαζόμαστε περισσότερο. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Κάνετε like, στέλνετε μηνύματα που θα διαπιστώσετε με ακόμα μεγαλύτερη θλίψη πόσο μέτρια θα μεταφέρει σήμερα ο συνάδελφος.
0: Κοιτάζω πρώτα το προφίλ σας, να ξέρετε.
1: Το ίδιο κάνετε μετά και στο Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με γουάι και απαραίτητο σημείωση το ακολουθούμε πίσω. Μόλις γυναίκες και αυτό το ταλέπορο παιδί του Ντέμι του Νικολάη που δεν έχει κάνει διακοπές φέτος.
0: Και Γιώργο!
1: Και το προσφάτως ή και όχι τόσο προσφάτως ιδρυθέν υποκατάστημα στο TikTok, εκεί όπου θα ανανεωθεί προσεχώς το περιεχόμενο. Έχουμε κάνει μια μικρή κοιλιά. Αλλά ακόμα και τώρα, αν συντονιστείτε, θα βρείτε αρκετά ντροπιαστικό περιεχόμενο της Lera's Productions.
0: Κύριε Μπομπ.
1: Θέλω
0: να ρωτήσω. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρξαν η μούσα σου και εγώ και ο Γιώργος.
2: Ναι.
0: Ωστόσο, εσύ κατά δήλωσή σου μας ακούς πολύ καιρό. Τι είναι αυτό που σε έκανε εκεί πέρα που ήσουν στο φανάρι την ώρα
2: του. Καιρό έχετε αυτή την εκπομπή.
0: 5 χρόνια δυστυχώς.
2: Εγώ σας ακούω, παιδιά, τουλάχιστον 6 χρόνια, να ξέρετε.
0: Ναι,
2: γενικά δεν ακούω. Εμείς οι μεταλλάδες γενικά δεν ακούμε ραδιόφωνο, διότι ραδιόφωνο δεν παίζει τη μουσική μας που θέλουμε.
0: Νομίζω δεν ακούτε γενικά επειδή η μουσική σας είναι πολύ ταπεινή.
2: Όχι, ακούω μια χαρά.
0: Μιλάω σαν γέρος κάποιος.
2: Ναι, πάρα πολύ ήταν αυτό. Λοιπόν, οπότε. Μόλις αγόρασα αμάξι 37 χρονών πήρα το δίπλωμα, αν και ο πατέρας σε δυο αυτοκίνητα.
1: Έλα,
2: ναι.
0: Μα το χαίρεσαι, καλοτάξιδο.
2: Λοιπόν.
1: Να κατέβουμε το ασημότητα μετά.
2: Είναι ήδη 10 χρόνια, δεν είναι 37 χρόνια.
1: Εμείς τώρα σε είδαμε, τώρα θα το ασημώσουμε.
2: Λοιπόν, και οπότε με τη μία με το πήρα το αυτοκίνητο, αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να βάλω τα CD μου να τα ακούσω.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή λοιπόν ένα CD δεν μπήκε καλά, κόλλησε.
1: Δηλαδή είμαστε το αποτέλεσμα ενός CD που δεν μπήκε καλά.
0: Ναι.
2: Και ξεκινάει να ακούγεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Μετά, αφού έμεινε, γελάσαμε ωραία, δεν καταλαβα τι ήταν αυτό που ακούστηκε. Μετά έχει μια κομπή και άκουγα να παίζει metal, το οποίο δεν περίμενα ποτέ να ακουστεί σε άλλο ραδιόφωνο.
1: Ναι, εμείς το παίξαμε αυτό εδώ.
2: Όχι, βέβαια.
1: Α,
2: λοιπόν, το οποίο έλεγε, δηλαδή, ποιοι κάνουν αυτή την κομπή. Και μετά βλέπω ότι, Sport FM, ποιο ένα φουκαρά ήταν που μου είχε πολύ σταμάξει από την καβάλα, ξέρω εγώ, και άκουγε Sport FM.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, κατά κάποιο τρόπο ο κύριος αυτός από την καβάλα με το εξαιρετικό γούστο της. Με το εξαιρετικό γούστο στις ραδιοφωνικές εκπομπές, κατά κάποιο τρόπο σου άφησε κληρονομιά αυτή την εκπομπή.
2: Ναι, και χούι.
1: Και χούι.
0: Σε εμείς.
1: Κληρονομιά του τα άφησε.
0: Δεν θα σου πω, του δώσες κανένα 2-3 εκατοστάρικα παραπάνω.
2: Όχι, μετά, όταν κατάλαβε. Έφυγα, χάθηκα στο Βασίλημα.
1: Είναι και ποιητής, εκτός τον άλλο, ξέχασα.

0: Να κάνουμε μια μικρή σφίνα για αποθέωση σε Παλιόπουλο.
1: Ναι.
0: Παλιόπουλε, τιτανομέγιστε. Τι τρομερή θεματική εκπομπή για Ανδρέα Βάσιο έκανε σε ψες. Δεν έχω ακούσει, η αλήθεια είναι. Ούτε εσύ, θα κάνεις και μετά τα αφήνεις. Πάρτου, διώξε τους λάκες που κάνουν παράσταση ανάμεσα στις κομματάρες σου. Ευχαριστώ και γκράτσιε, μεγάλη Ιταλιάνε κονσολιέρε.
1: Προφανώς κάπου υπήρχε και ένα Πάρτου Αν.
0: Ναι, το Πάρτου Αν ήταν το παλιό που ήταν τιτανομέγιστε.
1: Το άσμα Βιολέρες λέει μόνο, σκέφτεσαι να το κάνεις με αγγλικό στίχο για την ομογένεια.
0: Καλά σου λέει.
2: Δεν μπορώ να μεταφράσω το Βιολέρες και να ξέρετε ότι σας έχω φέρει μια έκδοση. Επειδή λέτε Βιολέρες μόνο με λατινικά.
0: Ναι.
2: Έχω βάλει στην εισαγωγή Βιολέρες μόνο με λατινικά. Το οποίο το μετέφρασα.
0: Τέλειο.
2: Duolerum tantum.
1: Να το αφιερώσουμε στα παιδιά μου.
0: Να το αφιερώσουμε και στην εταιρεία.
1: Ωραία αρρώστια. Έτσι θα πάρει, παίζω.
0: Εντάξει, μου θυμίζει η Κάρμινα Μπουράνα, οπότε είμαι, ναι.
1: Ένιωσες λίγο πιο πασό,
0: εγώ είναι πασοκικό, ωραίο. Θα μας συγχωρέσεις που πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι. Ναι. Είναι μια μήνια κακή συνήθεια που έχουμε.
1: Η εκπομπή θα μπορούσε να λέγεται καγκουρό, κανονικά. Κάναμε στην αστραγία.
0: Έχει στείλει ο φίλος ο Θοδωρής μια φωτογραφία με το λάπτοπ του παίζει την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και λέει μου το αδειάσατε το μαγαζί και ρατάδες.
1: Τι λέτε το αδειάσαμε το μαγαζί. Τι
0: πουλάει. Προσπαθώ να κάνω, κάνοντας zoom στο μαγαζί.
1: Αν είναι φαρμακείο, μπορώ να καταλάβω.
0: Πρέπει είναι.
1: Έρχομαι κοντά σου, Γιώργο, μην
0: υπερηχογράφημα κάνει αυτό τώρα εκεί. Βλέπω και.
2: Θέλω να πω κάτι.
1: Δείξε ναι. Το γιατρό εδώ.
0: Για δε, μπαμπί μου, βγάλει
1: τι νομίζει ότι είναι.
2: Για ποιο είναι αυτό, δεν είναι.
0: Για ποιο είναι. Κάτσε, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, ρε.
2: Τι είναι, δεν έχει. Μια σκούπα έχει.
0: Έχει κάποιο εργαλείο από πίσω.
1: Γιώργο.
0: Ή κάνει ηλεκτροσόκα.
2: Για να σα πω κάτι. Εγώ θέλω να καταγγείλω κάτι εδώ και πολύ καιρό προσπαθώ να το γράψω. Αλλά δεν ξέρω πού να σα πετύχω και αν τα διαβάζετε. Τέλο πάντων, να ασχολείστε. Ωραία λέει ο κόσμος, εγώ σας ακούω στη τέτοιο. Άλλος λέει, είμαι στο φορτηγό, στην συνταλίκα σας ακούω. Ναι. Άλλος είμαι στο σουβλατζίδικο, σας ακούω. Ο άνθρωπος εδώ ήταν στο μαγαζί, το πρώην μαγαζί του.
0: Ό,τι είναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι μουσικός. Δεν μπορώ να ακούω μια ραδιοφωνική εκπομπή την ώρα που δουλεύω.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα αυτό. Δηλαδή,
1: μήπως δεν είσαι τόσο καλό στη δουλειά σου, υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί σου που μπορούν να κάνουν και τα δύο.
2: Προχθές που είχα τον Παπαροκά, τον Γιάννη Παπα-Νικολάου.
0: Αυτό θέλω να το κάνω μια συγκεκριμένη ενότητα.
2: Προσπάθησα την ώρα που ηχογραφούσα, γιατί είχαμε και δουλειά να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Προσπάθησα την ώρα που ηχογραφούσα να ακούσω λίγο τη μουσική για να ακούσω το reference που θα αναφερθείτε.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ δύσκολο και του λέω δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Του λέω σταμάτα λιγάκι να του ακούσω.
1: Του είπε για όνομα του Θεού.

0: ας πούμε ότι είσαι του διάολου, ας πούμε ότι είσαι δαιμονισμένος.
1: Ότι είσαι ενέρα.
0: Έχουν μπει μέσα σου οι δαιμόνοι, έτσι. Ακούγοντας αυτό το κομμάτι, δεν κάνεις επιτόπου μεταστροφή. Δεν πέφτεις επιτόπου στα γόνατα να κάνεις μία, δύο, δέκα μετάνοιες.
1: Φοβήθηκα λίγο πάλι.
0: Σε ρωτάω.
1: Και με την ευκαιρία να το θύσεις όπως να είναι. Έχεις σκεφτεί εσύ να ακολουθήσεις την ανάποδη διαδρομή.
2: Του Σατανά.
1: Όχι του Σατανά.
2: Όχι του Σατανά. Πρέπει
1: να βάλεις
2: σεράσο. Να πω ότι η δουλειά μου είναι.
1: Όχι, όχι. Να γίνεις σεράσο, να αφήσεις μουσί.
0: Να γίνεις ο Απόστολος Παύλος του Μέταλ. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τώρα είσαι ξεκάθαρα ένα Σαούλ. Έτσι. Ναι. Για όλο, άνθρωπος και τα λοιπά.
2: Έχω ένα πρόβλημα.
0: Ναι, τι πρόβλημα.
2: Δεν έχω τριχοφυΐα.
0: Τι δεν έχεις, κάτσε.
2: Πέντε τρίχες είναι αυτές εδώ.
1: Είμαι εγώ, δεν έχει άλλες.
0: Το τραγωμουσάκι μια χαρά
2: βλέπω. Είναι μέχρι εκεί, δεν έχει. Οπότε πώς θα τύπα πάνω αυτός.
1: Ο Θεός θα σε δεχτεί όπως είσαι.
2: Μπορεί να με ευλογήσει όμως, να βγάλω μουσάρα.
0: Ο παπάς που με πάντρεψε έχει ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα από μουσί.
2: Τραγή.
0: Ναι, τραγώμουσο, τέτοιο ωραίο. Και είναι και πολύ δυνατός παπάς γενικότερα.
1: Τι εννοείς πολύ δυνατός, δηλαδή πόσο πάγκο πόσο σηκώνει.
0: Είναι προχώ. Είναι προχώ παπάς.
1: Προχώ.
0: Είναι ό,τι σου λέω. Προχώ παπάς, όπως ακούγεται.
3: Στο πύρι το εξώτερο.

0: Τυχαίος.
1: Βασίλης από Βόλο λέει: Μεταλλάς Νταλικέρης εδώ. Όπα. Σας ακούω από το δρόμο. Βάλτε καλτσιόνι στο τέρμα. Βασίλης από Βόλο.
2: Δυνατή διασταύρωση αυτή.
1: Ναι.
2: Μεταλλάς Νταλικέρης.
1: Εσύ που είσαι μεταλλάς και από ό,τι φαίνεται όχι Νταλικέρης. Δεν έχουμε δει βέβαια τα αυτοκίνητα που έχουν από Καβάλα.
3: Μπάμπης. Ναι. Βοηθάει.
1: Υπάρχει. Ναι. Πώς να το πω. Κάποια αστική. Διαστρωμάτωση των ακροατών.
2: Διαστρωμάτωση.
1: Δηλαδή ήταν και μιλάει
3: στην
1: Καραϊβική.
3: Πελάτες μου στο στούντιο, α πούμε, είναι κυρίως της ναυτιλίας και γιατροί, α πούμε.
2: Καταρχάς, ακούγεται περίεργο. Θα σου πω κάτι στα συμβουλία. Ακούγεται περίεργο οι πελάτες μου στο στούντιο.
1: Μπορεί να δημιουργηθούν.
2: Καταλαβαίνω ότι έχετε άλλη εμπειρία στο στούντιο.
1: Μπορεί να δημιουργηθούν άλλοι συμβουλοί. Εγώ δεν ξέρεις. Το λέω για καλό.
3: Εντάξει, και εγώ δεν ξέρω πώς θα πάω.
2: Για προχώρα, ναι.
3: Και είναι κυρίως επιστήμονε ανθρώποι. Των γραμμάτων, είναι στα καράβια, ναυπηγοί,
2: ναι.
3: Γιατροί, χρήσιμα πράγματα όταν μεγαλώνεις βέβαια να έχεις τέτοιους πελάτες. Αλλά αυτό έχω δει κυρίως. Αυτό έχω δει κυρίως. Δεν υπάρχει δηλαδή. Οι μεταλλάδες δεν. Είναι...
2: Καλά, ναι, δεν υπάρχει διαστρωμάτωση, είπε και ο συνάδελφος. Θα το λέω και εγώ τώρα που
1: δεν είναι τίποτα αλήτες έτσι με πέτσινα που κάνουν σούζες.
2: Λέει και σκουλαρίκια.
1: Δεν είναι μηχανόβι.
3: Βιομήχανη.
2: Λέει ένας φίλος εδώ στο Instagram.
1: Να.
2: Γεια σας λέρες, είναι ο Μπομπ Κατσιόνης, ο Κολιτσιδάκης του ελληνικού metal. Έχουν το ίδιο μαλλί και ο Θανάσης είχε παρατσούκλι Conan, δηλαδή είναι Power Bob.
3: Α, καλή είναι τέτοιο. Βέβαια, εγώ θέλω να πω, επειδή άκουγα την εκπομπή προχτές και κάτι λέγατε εκεί πέρα ότι θα έρθει, ας πούμε, και θα έρθω σαν αντιντέμις.
2: Μπράβο.
1: Να.
3: Λοιπόν,
1: ναι. Την άλλη, τη δεύτερη ώρα, στο 7-8.
3: Και λέω, το σκέφτηκα λιγάκι.
2: Ναι.
3: Και λέω, μπορεί, έχω διάφορα κοινά με το.
2: Έχει κάνει εσύ διακοπές φέτος, γιατί ο Ντέμις μας δεν έχει κάνει φέτος.
3: Καταλαβαίνω. Εντάξει, πέρα ότι είμαστε με μισήλικες όπως είμαστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε εγώ έχω παίξει το τελικό στο Euro, δεν είχα παίξει τότε.
2: Τίποτα, δεν θα παίξει τίποτα.
1: Ούτε
2: δεν
1: ξένα δε
4: σέβεται. Η Winsport FM 94,6.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν ευλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Anderlecht στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Wins Sport FM 94,6.
4: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήμουν άδειο να ακούσω τον παλαιότερο να σε κράξει.
1: Εμένα.
0: Ότι αντίρροα διοφωνικά τελείωσε, έκοψε το ρεφρέν.
1: Δεν το έκοψα το ρεφρέν.
0: Δεν το έκοψε το ρεφρέν.
1: Αφού δεν καταλάβει, ξέρω ότι δεν με αφήνει να. Δεν πάω να κάνω εγώ νοήματα. Άμα ακούω ρεφρέν, δεν με αφήνει να μιλήσω.
0: Τίποτα, έχει πει μόνο αν πνίγεσαι. Ξέρει να κάνει έτσι. Κλείστο σερβί.
1: Αδερφέ, είμαι μεταλλά ψυκτικό, λέει ένα εδώ. Κάνω headbanging βάζοντα φρέον σε ψυγεία. Λέει ο Θάνος, το οποίο είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση.
0: Ναι, και εγώ θα επανέλθω στο θέμα του μαλλιού που το έχω πληρώσει και ακριβά.
2: Χρήσιμο και αυτό, πάντω να πω.
0: Εάν έχει πρόβλημα με τριχόπτωση.
2: Τίποτα, με τη μία ξούρα πώς είσαι στο extreme metal αν έχεις πλέον.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, πώς το διάλογο θα κάνεις headbanging χωρίς την
2: πάνω ώρα. Δεν φαίνεται ωραίο.
1: Με δανεικό δεν γίνεται. Δηλαδή,
2: ναι, υπάρχουν περούκες και κυκλοφορούν.
1: Α, αλλά, αλήθεια τώρα.
2: Μεταξύ μας το ξέρουμε. Το κρύβουμε μέσα στην καρδιά μας βαθιά. Και λέμε δεν πειράζει, μωρέ.
1: Δηλαδή περίμενε, εντοπίζεις περουκοφόρο που κάνει πριν το headbanging.
2: Εμείς επειδή σου παρακολουθούμε κάθε μέρα τι κάνεις, κάθε δίσκο πώς είναι, μετά ξαφνικά λέμε όπα, εδώ λείπανε αυτή η περιοχή, τι έχει γίνει τώρα. Και δεν είναι όλοι οι εκτύπητες να κάνουν το.
1: Μπράβο. Να κάνουν το
2: καλή δουλειά.
1: Ναι. Εδώ έχει, βλέπεις, η σπορά έχει πάει δυνατά.
2: Ξαφνικά βλέπεις μια ωραία μπάτα που ξέρω εγώ είναι 70ρηδες και έχουν μαλλί την καρδιά. Ξέρεις τι έχει συμβεί από κάτω.
1: Ναι. Πάντως το δικό σου φαίνεται. Πολύ καλά. Ακόμα και αν είναι περούκα φαίνεται αλήθεια. Δεν ξέρω. Είναι πολύ καλή δουλειά έχει γίνει.
0: Θα μου αφήσεις μια συνταγή μετά κάτι. Δηλαδή είναι φυτικό το προϊόν. Για να ξέρεις, εγώ προτιμώ τα φυτικά προϊόντα. Δηλαδή αν μου πει να πάρω κάποια δεν παίρνω.
1: Πρόσχημη σου καπνίσει τα μαλλιά.
0: Έλεγες ότι έχεις πάρα πολλά κοινά και ομοιότητες με τον Ντέμι.
2: Ναι, το
0: δεν σε βλέπω να φοράς καμιά φανέλα της ΑΕΚ ή της Ατλέτικο ωστόσο.
2: Δεν κυκλοφορούμε έτσι, αλλά το βασικότερο είναι ότι έχουμε παντρευτεί και δύο τραγουδίστριες γνωστές κιόλας.
0: Ναι.
2: Οπότε λέω ότι μπορώ να παίξω. Επάξια στη θέση του να γεμίσω το κενό.
1: Ναι. Να
0: ξέρεις. Και με το Δωμάζο έχεις, γιατί και αυτός με τη Βίκυμο σχολείου.
1: Κάτσε. Και με τον Κασατζίδη. Με τη Μαρνιέλα δεν ήτανε.
0: Ναι, αλλά
1: ήταν όμως. Ο Καζατζίδης είχε παίξει μπάλα, ρε Καραγκιόζη. Κάτσε, εγώ τον έπαιξα. Με τον Καζατζίδη τον παρομοίασα και θα μου πει και όχι, δηλαδή, γιατί τον χάλασε. Δεν κατάλαβα. Ήρθε ο Μπάμπης, ο Κατσιόνης. Καζατζίδη. Να αμφισβητήσει τον Καζατζίδη. Δεν κατάλαβα.
2: Που έκανε το μάστορα μεγάλο. Από τα πάλι.
1: Εν τω μεταξύ, μια και δεν το. Εγώ θα το καταγγείλω εδώ. Έκανα μια πρόταση και δεν πέρασε.
0: Από πού την
1: έκανε. Είπα να έρθει με τη σύζυγο και τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ούτω ώστε, πρόσεξε, να κάνουμε την Ευρυδίκη τη Δευτέρα. Αλλά δεν πέρασε. Το οποίο θα ήταν φοβερή ρελάνση.
0: Είναι από τα χειρότερα που έχουν ακουστεί εδώ. Δεν καταλαβαίνεις πόσα έχουν ακουστεί.
1: Θα ήταν φοβερή ρελάνση στο Φθομαίδη. Έτσι, αν το σκεφτείς.
2: Αυτό να σου πω. Έχεις δει αυτό το μεμ που δείχνει που κοιμάται ο άντρας και η γυναίκα λέει σκέφτεται άλλες. Και αυτό σκέφτεται, ξέρεις κάτι δικό του. Δηλαδή, μου την τότε να μην αυτά. Εσύ χθες το βράδυ σου να έτσι και σκέφτηκες αυτό.
1: Ανάμεσα
2: σε γελούσε λίγο και λέει τώρα.
1: Δεν κατάλαβες. Το είπα και εδώ και η Κωνσταντίνα Επανούτση με χλέβασε. Να ξέρει. Δηλαδή, εκείνη είναι η βασική υπεύθυνη που δεν πέρασε η πρότασή μου.
0: Και στο μεταξύ, φαντάσου να έλεγε την αλήθεια στη γυναίκα του. Αγάπη μου, σκέφτομαι την Ευρυδίκη.
2: Ναι,
0: πού θα πίστευε.
1: Αλλά όχι με τον τρόπο. Όχι με τον τρόπο που νομίζεις. Ναι, όχι με τον τρόπο που νομίζεις.
0: Ο Κώστας από Ημιτό λέει πότε θα κάνετε μαζί μια συναυλία με τη σύζυγο προς το Λιγαβητό, λέει. Συγκεκριμένα, δεν ξέρω γιατί.
1: Εκεί βολεύει το άνθρωπο.
2: Έχει πάρκινγκ.

0: Ο Αλέξανδρος λέει καλησπέρα Λερόνια, καλησπέρα Μπομπ. Θα έβγαινε κομματάρα το κλείστηκα στο ασανσέρ του Μαραθιανού, πιστεύω.
1: Ναι, ρε,
0: και έχω μια ερώτηση για τον Μπομπ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου σόλο κιθάρας από τον κόσμο της metal?
1: Από τον κόσμο της metal.
0: Και όχι από τον κόσμο, ας πούμε, ναι. Της προγόντας.
2: Εντάξει, είναι το καλύτερο σόλο που υπάρχει, λέγεται Tornado of Souls, το κομμάτι από τους Megadeth. Δεν πειράζει τώρα που δεν το γνωρίζετε.
0: Να, ευχαριστούμε.
2: Απέχει από διάφορα έτσι, κομμάτια που ακούτε σε πανηγυρία και τέτοια. Είναι πολύ καλό. Αυτό νομίζω θα τον κάλυψα τον φίλο.
1: Τον κάλυψα από τον κόσμο του metal. Είναι ο φίλο από τον κόσμο του metal.
0: Εντάξει, είναι από τον κόσμο των σπορ.
1: Καλησπέρα, αργόσχολοι. Επειδή είμαστε κι εμείς αργόσχολοι και είμαστε στα μάξι, μπορούμε να βάλουμε έναν εξορκιστή να γουστάρουμε. Λέει, είναι ο Στάθης και ο Πάνος, οι οποίοι μπορούν πολύ εύκολα να ανοίξουν οίκο.
2: Έχουν κοινό προφίλ.
1: Όχι. Όχι, είναι μαζί στο.
2: Είναι
1: μαζί στο.
2: Είναι το όνομά του Στάθης Πάνος.
1: Είναι μαζί στα μάξι. Αλλά πώ είναι ο.
0: Νίκο
1: Στάκης. Που έγινε ωραίο οίκο μόδα. Μπορούμε να βάλουμε εξοργιστή. Βάλαμε ήδη,

0: Τώρα, ποια άλλη εκπομπή θα τολμούσε να βάλει σε επαγγελματία μουσικό να ακούσει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αναγνωρίστε το κάποιοι.
1: Αρχικά, το ξέρω. Ναι. Δεύτερον, είναι πολύ καλό για διασκευή να το κάνω στο TikTok. Ναι. Το έβαμε με μαλώνει η Ευρυδίκη, με περνάει η Δίκη. Μου λέει, μην κάνει πλακίε.
0: Είδε, σου άρεσε το λογοπαίγνιο. Το δουλεύει από εδώ και πέρα, ναι.
2: Εδώ μέσα και τη σάχλα τη δουλεύει πολύ στο TikTok. Δηλαδή, μην γίνει κάτι εκεί έξω, για παράδειγμα αυτό το τι έκαμε.
1: Το τι έκαμε ήταν πολύ γρήγορα.
2: Κάποιοι έχουν κατηγορήσει ότι εσύ το ανέδειξε κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, έκανα αυτό το λάθος.
0: Αλήθεια λες τώρα,
1: όντως.
0: Έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή.
1: Το έκανα ζεμπέκικο.
0: Α, καταρχάς να πούμε ότι αναδείχθηκε από το τσιλ καφενείο πρώτα, έτσι. Να δώσουμε τα credits εκεί που πρέπει. Αλλά εσύ. Ναι, δεν είσαι μύστης. Δεν είσαι εγώ.
1: Παραδόξως δεν είμαι εκεί. Παραδόξως. Ενώ είμαι σε πολλές σελίδες που είναι αντιστοίχου
0: περιεχομένου. Ναι, τώρα δεν έχω ακούσει την εκτέλεση που λες. Πάντως κάποιοι το έχουν συνδέσει εδώ στα μηνύματα
2: με
0: την παρουσία στην εκπομπή. Ρωτάνε τι έκαμε σε εσύ.
1: Κατάλαβα.

0: Και επειδή εμείς και διαβάζουμε τα μηνύματά σας και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του κόσμου, λέει ο φίλος, πείτε ρε ανεπρόκοποι ποιον έχετε εκεί, ανατακτά χρονικά διαστήματα, δεν ακούμε όλοι λεπναργοί.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι.
0: Δηλαδή, αν δεν τον έχεις καταλάβει από τη φωνή, τι να σου κάνω τώρα.
2: Ναι, από μόνο εσύ μιλάτε, ρε.
0: Μας την είπε τώρα.
1: Ξέρεις, τρώγεται, θα τον αφήσουμε μόνο του μετά. Κάτσε, θα κάνει μόνο του μετά.

0: Σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει λοιπόν και που είστε συντονισμένοι και ποιος είναι παρέα μας, δεν θυμίζω ότι πρόκειται για την καλύτερη εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα 4 με 8 σήμερα. Και για τον αδερφό μας τον Μποκατσιόνι, ο οποίος έχει έρθει να κάνουμε παρέα, θα παίξουμε και τα όργανά μας μετά, όχι ακριβώς όπως φανταστήκατε που το είπα.
1: Εσύ το παίζεις όλο ένα πάντως.
0: Έχω φέρει, έχω κλέψει από τη γειτόνισσα κάποια όργανα των παιδιών της μουσικά.
2: Φοβήθηκε, ρε Γιώργο, μαζί με τα παιδιά.
0: Όχι, χωρίς τα παιδιά. Γιατί τα δικά μας τα όργανα τα έχουν σπάσει όλα τα παιδιά. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Κάποια τα έχουν σπάσει και στο κεφάλι.
1: Πες ότι τα παιδιά σου έχουν πάρει από σένα και δεν έχουν κανένα ταλέντο ούτε στη μουσική.
0: Εντάξει, και μπάλα παίζουνε. Αλλά θα σου έλεγα εγώ αν έχουν ταλέντο.
1: Πότε κατάλαβες ότι έχεις ταλέντο ή άκρες τέλος πάντων για να κάνεις καριέρα στη μουσική.
2: Φεύγαμε από ένα μεγάλο σπίτι με πλουσίων κάποια στιγμή. Και μου λέει ο πατέρας μου αυτούς εδώ να τους θυμάσαι.
0: Όχι, ναι.
1: Λοιπόν, για πες πράγματα.
2: Τίποτα, κατά λάθος έχετε παιδιά. Βασικά είδα του Ζουγανέλη να παίζει ένα κλιπάκι που έπαιζε στο χαβαλέ που έκανε τότε τα κουφώματα.
1: Τα κουφώματα, ναι, έχεις δίκιο.
2: Και είδα και μ' άρεσε αυτό που έκανε. Έπαιζε, ήταν ένα αστείο σκέτς. Μετά είδα έναν ξαδερφό μου να παίζει αρμόνιο. Λέω του πατέρα μου, πάρε ένα αρμόνιο. Μου πήρε ένα αρμόνιο, το οποίο.
0: Ήταν πιο εύκολο από το να του πει φέρε μου του Ζουγανέλη. Ωραία.
2: Λοιπόν, το οποίο έτυχε να το. Να είναι ενός φίλου του που ο γιος του έπαιζε με τους Κατσιμιχαίους. Και το συγκεκριμένο όργανο που ξεκίνησε τη μουσική μου είναι το αρμόνιο που έχει γραφεί το Ρίτα Ριτάκι. Δηλαδή είναι ποτισμένο.
0: Έχει το ιστορική σημασία.
2: Πάρα πολύ. Το έχω καδραρισμένο στο στούντιο και από εκεί ξεκίνησε.
1: Το αλλιώ το πρώτο κατοστάρικο.
0: Ρομαντικό.
2: Ναι, αυτό κατάλαβε εγώ αυτό.
0: Αυτό θα έχει φάει, δεν είναι.
2: Εγώ μου σηκώνω τα λεφτά δεν τα καφετσώνουμε, τα τρώμε.
0: Ότι όση ώρα εμείς κάνουμε κουμπί, έχουμε τον διευθυντή απ' έξω ο οποίος χαλβαδιάζει το μαλλί του Μπομπ. Μιλάμε εδώ, το κοιτάει με πραγματική μελαγχολία.
1: Δηλαδή, χρειάζεται κάτι, μπορεί να σου κάνει μάγια αυτός.
2: Ναι.
0: Είναι
2: σαν τους.
1: Ήταν σαν και εσένα να ξέρεις παλιά.
2: Κοίταξε, έχω το μεγάλο πρόβλημα όταν έμπαινα σε ταξί πριν αρχίσω να οδηγά πολύ.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι προνόμιο να μπαίνεις ταξί. Βγαίνεις, μπαίνεις ένας ταπεινός και βγαίνεις σοφός. Τι έχουμε.

0: θέλει να κάνει χώρο και τόπο στον Μπομπ Κατσιόνι. Να το στείλω περισσότερο σήμερα.
1: Πώς σου φάνηκαν τα ερωτήσει του Μπακασέτα?
0: Νόμιζα ή του Ιβάν θα ρωτήσει, ρε σκύλε.
2: Θα μπορούσα να πω και του Ιβάν, γιατί μου έκανε εντύπωση, παιδιά, την προηγούμενη Δευτέρα στην επεισοδιακή σα φοβερή εκπομπή που διέθηκε σε 9 λεπτά.
1: Για μα είναι ρεκόρ.
2: Μ' άρεσε πολύ, κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο ένα συνάδελφο.
0: Ναι.
2: Και λέει, είπε ο ίδιο, αν και μα έχουν απαγορεύσει να ρωτήσουμε, να ρωτάμε πώ νιώθετε. Δεν αντέχω να μην σας ρωτήσω πώς νιώθετε στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας. Ναι. Δεν το πίστευα. Λέω,
0: κάποιοι δεν μπορούν να κρατηθούν.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα αυτό, παιδιά.
1: Ποιο?
0: Του Γιωβάνοβιτς ή του ρεπόρτερ. Γιατί με έφυξες δύο ζητήματα.
2: Του Γιωβάνοβιτς είναι δύσκολο, γιατί έπρεπε να μάθει κυπριακά και ελληνικά καταρχήν.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Αν ξεκινήσεις από τα κυπριακά είναι πιο δύσκολο.
2: Ναι. Παιδιά, θα κάνω τώρα εγώ. Α, ωραία, θα κάνω και εγώ λίγο λέρες και θα φύγω.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, άκουσα τι γίνεται. Υπάρχουν θέματα στα κυπριακά, γιατί εγώ έχω τα πεθερικά, με εξαιρετικούς ανθρώπους, ναι, κάτω πηγαίνουμε.
1: Αυτό λοιπόν, είναι κάτι άλλο, θα ακούνε τώρα.
2: Λοιπόν, μπορεί...
0: Μιλά καλά, γιατί υπάρχουν και ρουφιάδες.
2: Όχι, σοβαροί άνθρωποι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, μπορείς να πεις κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ακούω την εκπομπή του κ. Χριστόγλου, ας πούμε, που είναι πιο πριν,
0: ναι,
2: και μπορεί να σου πει, κάποιος, φίλε, ακούω την εκπομπή σου, είναι πολύ βαρετή.
0: Ναι.
2: Και αυτός να αρπαχτεί.
0: Ναι.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ναι. Ο Μπάμπης δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζω. Αρπάζεται ακόμα και με αυτούς που συμφωνούν, που τους στέλνουν κάτι και λένε έχεις δίκιο. Και λένε τι δίκιο έχω, ξέρω αν έχω δίκιο ή όχι.
0: Εξαρτάται πώς θα συμφωνούν. Εγώ είμαι με Μπάμπη, να ξέρεις αυτό.
1: Καλά.
0: Κάποιοι συμφωνούν ηρωνικά, να ξέρεις.
2: Οπότε είναι χιλιασμένο
0: ο Μπάμπης.
2: Οπότε μπορεί να του πει η εκπομπή σας είναι βαρετή. Αλλά στην Κύπρο το βαρετό είναι το βαρύ. Και μετά να του πει.
1: Είναι υπερθετικό βαθμό. Είναι ακόμα πιο.
0: Είναι ο φίλο του Αντώνη Μεσό.
2: Οπότε να του πει μετά. Άντε, λέει γιατί. Εντάξει, συγγνώμη κύριε Μπάμπη, γιατί συγχύστηκα. Κατ' οποίο εσύ συγχύστηκε. Εγώ συγχύστηκα. Και, όχι, συγχύστηκα σημαίνει μπερδεύτηκα.
0: Είμαι εδώ.
1: Είμαι σύγχυση.
2: Η σύγχυση, κατάλαβε. Οπότε,
0: ναι,
2: δηλαδή.
0: Και μπορεί να του πει και μετά, είμαι εδώ σε μια βίλα και να γίνει ακόμα δυσκολότερη. Ναι, ναι, ναι. Να γίνει ακόμα μεγαλύτερη παρεξήγηση.
2: Ναι, αυτό λέω και τον κύριο Γιωβάνοβιτς, πόσο δύσκολο μπορεί να του ήταν να μάθει πρώτα όλα αυτά τα κατατόπια και μετά να έρθει στην Ελλάδα και να μιλήσει για αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, πάντω αν έχει ξεκινήσει αυτά τα κυπριακά, α πούμε, μετά είναι κομμάτι πιο εύκολο νομίζω να μάθει πιο τα ελληνικά.
2: Πρέπει να ξεχάσει.
1: Μ' αρέσει που κοιτάς σε μένα. Ο άνθρωπος έχει σχέσεις με την Κύπρο.
2: Εγώ δεν ξεχάσει.
0: Έχει σχέσεις με όλο το νησί, δηλαδή. Συγγνώμη.
1: Ελπίζω όχι, μα από εκεί γίνεται.
2: Όπως κουτσακοτήρκα.
1: Πώς?
0: Κάτσε εδώ.
2: Είναι τα μανταλάκια, γιατί κουτσακώνουν τα ρούχα.
1: Περίμενε, ξαναπες το, αλλά αργά. Συλλάβησε το.
2: Λίγο πιο γρήγορα. Κουτσακοτήρκα λέγονται.
0: Κουτσακοτήρκα.
2: Ναι, υπάρχει τα πουροκολού που είναι η μηχανή, αλλά είναι λίγο πιο χωριάτικο αυτό. Χωρκάτικο.
1: Ναι, εντάξει, εμένα αυτά μου θυμίζουν εξωτικούς προορισμούς. Δηλαδή το κουτσακοτήρκα είναι σίγουρα κάπου Σιβηρία.
0: Όταν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου, σε βρίζει χρησιμοποιώντας τέτοιες λέξεις.
2: Αγαμώτο. Δυστυχώς
0: δεν. Μην πει δεν τσακώνομαι.
2: Δεν έχω τσακωθεί ποτέ.
1: Αυτά που λέω και εγώ είναι ποιο πιστεύει.
0: Ελεηνοί ψεύτε,
2: όχι. Έμαθα κάποια πράγματα.
0: Έμαθα πότε να
2: λέω. Στατιστικά.
1: Στη ζωή σου,
2: εννοείται. Ναι, δεν συνεργάζεσαι καταρχήν με μουσικά πράγματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή. Κοιτάω τα στατιστικά τη σχέση.
1: Μπράβο, για πέρα.
0: Ο άνθρωπο είναι μελετημένο.
1: Ο άνθρωπο είναι ταξιτζή.
2: Τα στατιστικά είναι απλά. Είχε δύο σχέσει με μουσικού που δουλεύανε μαζί.
0: Ναι.
2: Κατέληξε όπως κατέληξε.
0: Ναι.
2: Κατέληξε.
0: Μ' αρέσει ο Νέας.
2: Κατέληξε σε μένα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί εγώ να το χαλάσω αυτό.
0: Ναι.
2: Πάνε κάνε τραγούδια, λέω πράγμα αγάπη να τα ακούσω εγώ τραγούδια. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Ωραίο.
0: Ακόμα κι αν δεν σ' αρέσει. Λες, λες, λες, μ' αρέσει. Πολύ ωραίο.
1: Χρησιμοποιείς αρνητικά μόρια.
2: Το μόρι το χρησιμοποιώ κάθε φορά.
0: Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά, ναι.
2: Αλλά μ' αρέσει, για πάντα μ' αρέσει.
0: Ναι. Ακόμα κι αν δεν σ' αρέσει.
2: Όχι, είμαστε στα μουσικά μας αυτή και η Ευρυδίκη είναι πάρα. Δικάζει. Δεν
0: ναι.
2: Μα αδικάζει. Είναι ο πιο αυστηρός κριτής που έχω. Γι' αυτό και μου λέει: μην κάνει τέτοια για την εκπομπή, παιδιά.
0: Για
2: την εκπομπή, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι στο άστρο κοινωνία. Στο άστρο και τραγουδάει. Εγώ έφυγα κρυφά.
0: Ναι.
2: Δεν το ήξερε.
0: Έτσι εξηγείται. Γιατί αν σε δικάζει για τις επιλογές σου, αποκλείεται να σου είχε δώσει την άδεια για να έρθει σήμερα εδώ.
2: Αν και κάπως χαμογέλασαν, τη είπαν τα παιδιά και μάλιστα και στις διακοπές τώρα. Αυτό που όντως ακούσαμε λέρες την ώρα που εγώ πήγαινα, ήμασταν στον Άφλιο. Βέβαια έβρεχε απ' έξω καρέκλε.
1: Είχατε επέτειο τότε. Τι ωραίο δώρο τη έκανε να ακούει λέρε.
2: Λέρε κάτω από τη βροχή.
0: Τραυματικό. Όλα στραβά.
2: Και μετά τη έβαλα και τα μίση σε με. Δεν πειράζει. Εντάξει, δικό σου είναι φάτο.
1: Ρε σκύλε, τη έβαλε το δικό τη κομμάτι και τη είπε δικό σου.
0: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαβάτι, να στείλουμε την αγάπη μας στην Ευρυδίκη, στο άστρο της κοινωνίας, ένα ιστορικό μέρος, εθνοσυνελεύσεις.
1: Εμένα θα μου πεις.
0: Μετά την εθνοσυνέλευση θα πάρει άλλο κύρος. Και τώρα έτσι, μετά την παρουσία της Ευρυδίκης, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εμείς.
1: Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων.
0: Κλασικό δελτίο ειδήσεων και πιστέψτε το, Ελλάδα άκουσε το, όπως λέει και μια ψυχή, έχουμε μία ώρα ακόμα με Μπομπ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέχασαν από παιδιά, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
10: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
11: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
15: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
16: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
15: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
17: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
18: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
20: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Πρωινό της 13ης μέρας του μήνα Αυγούστου. Πρωινό Πέμπτης, το οποίο και σήμερα συντονισμένου σας βρίσκει στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω, ακούτε τον Sport FM 95 στην επαρχία Αμοχώστου. Εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Ξεκίνησε μια ακόμη έτσι σημαντική μέρα. Αναμένεται μια ακόμη σημαντική απόψινή βραδιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την φετινή παρουσία κυπριακών ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA, τις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Είναι η βραδιά που φέρνει δύο κρίσιμους επαναληπτικούς, από τους οποίους θα εξαρτηθεί η μετέπειτα πορεία για την περσινή πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνια και για την περσινή κυπελούχο Κύπρου ομάδα της Πάφου. Μετέπειτα πορεία που δεν θα τελειώσει με οποιοδήποτε αποτέλεσμα απόψε, αλλά θα δούμε πώς θα συνεχίσουν και σε ποιο τέταρτο προκριματικό θα βρεθούν οι δυο μας ομάδες από εβδομάδας. Είδε στο Europa League, διοργάνωση στην οποία διεκδικούν απόψε την πρόκριση, είδε στο αρνητικό σενάριο στο Conference League. Είναι σαφώς το τι ξεχωρίζει τη δεδομένη τουλάχιστον στιγμή στην επικαιρότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια κυρίως με την τοπική επικαιρότητα. Θα δούμε βέβαια.

0: στιγμή ένα λάθος στην προσπάθειά του. Τερμάτισε ο 8ος. Γενικότερα θα δούμε όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Τα καλύτερα για την εξέλιξή της. Μακάρι για όλο τον κόσμο να εξελιχθεί η σημερινή μέρα χωρίς προβλήματα, χωρίς πολλά εμπόδια. Πολλοί κόσμος βέβαια βρίσκεται σε περίοδο διακοπών. Καλή ξεκούραση να ξαναπούμε. Τελειώνει για αυτή η εβδομάδα. Ίσως και οι τελευταίοι πάνε πλέον από το Σαββατοκυριακό και τις επόμενες μέρες σε άδεια ξεκούρασης. Κάποιοι αρχίζουν σιγά σιγά, νομίζω αυξάνεται ο αριθμός από εβδομάδας όσων σιγά σιγά θα, και σταδιακά θα επιστρέφουν. Έτσι είναι τα δεδομένα. Κάθε καλοκαίρι έχοντας στάσει πλέον στα μισά περίπου και του μήνα Αυγούστου. Καλό δρόμο όσοι ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Προσεκτικά πάντα. Καλύτερα τα δεδομένα. Φυσιολογικό και αναμενόμενο την περίοδο αυτή. Αλλά η προσοχή και πάλι απαιτείται στο μέγιστο βαθμό. 29.50 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Καλημερίζω τους πρώτους που μας στέλνουν τις πρώτες καλημέρες και τα πρώτα μηνύματα της σημερινής εκπομπής. Πράσινος κυνηγός 6:41. Καλημέρισε εμάς και όπως πάντα τους ανατολικούς του ΓΑΣΥΠΗ. Θα τους πήγε καλησπέρα και καληνύχτα απόψε. Γράφει φυσικά στο μήνυμά του για την βραδιά της Ομόνοιας σήμερα. Πάμε γήπεδο, σημειώνει για την νίκη και μόνο την νίκη. Σε μένα εύχεται καλές διακοπές. Θα τα ξαναπούμε την επιστροφή μου, σημειώνει. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Ακολουθεί η πολύ καλημέρα του Μάριου 532. Απόψε γράφει, θα πάμε στην Αγαπούλα με την ευχή να προκριθεί και να παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Και στέλνει και την καλή του επιτυχία, την ευχή για καλή επιτυχία και στην Πάφος FC. Θυμίζω στο 29.50 και πρωτού πάμε να δούμε τις αθλητικές εφημερίδες. Συνεχίζετε, στέλνετε αν θέλετε μηνύματα με την ένδειξη μπάσκετ, ακολούθως ονοματεπώνυμο, ηλικία και ηλεκτρονική διευθύνση, το email δηλαδή, για να διεκδικήσετε στις 24 Αυγούστου μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης, Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας, οι ομάδες που συμμετέχουν. 11 και 13 Σεπτεμβρίου τα παιχνίδια στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Για όλα τα παιχνίδια και τα 4 τις 2 μέρες ισχύουν οι προσκλήσεις που θα δώσουμε. Μας καλημερίζει και ο 794. Αυτά γράφει για τους βαθμούς της Κύπρου. Είναι πολύ τυπικά και στερεότυπα με όλη την πρωινή συμπάθεια, όπως την πρωινή συμπάθεια, όπως παρακαλούσαν αρκετοί ήττα του Απόλλωνα στην Ευρώπη. Το ίδιο εύχομαι για Πάφο και Ομόνοια απόψη για οικονομικούς λόγους και όχι για να πικάρουμε γαλάζιος κακός. Μάλιστα, μην να σου πω κακέ μου, ο καθένας όπως το νιώθει. Καλημέρα σε όλους, επιστρέφουμε αργά και σταθερά. Δεν λυγίσαμε στις δύσκολες στιγμές, μπλε οδηγός. Δεν ξέρω αν επιστρέφουμε αργά και σταθερά, αν είναι για την ανόρθωση ή αν είναι επιστρέφουμε αργά και σταθερά από τις διακοπές. Μάλλον το πρώτο εκτιμώ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε, στο προσκήνιο βρίσκονται τα σημερινά δύο παιχνίδια των ομάδων μας. Πάμε να τα δούμε γενικότερα.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Φιλελεύθερος, αθλητικές σελίδες Goal News. Η ώρα της υπέρβασης, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Πάφος FC κυνηγά απόψε την ανατροπή απέναντι στην Σάλτσμπουργκ, γνωρίζοντας πως χρειάζεται εμφάνιση υψηλού επίπεδου και ελάχιστα λάθη. Ο μονόδρομος της πρόκρισης του Τριφυλιού για το παιχνίδι της Ομόνοιας. Περιμένουμε την Ομόνοια να κυριαρχήσει, δήλωσε ο Χένικ Μπέρκ για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Λίνκολν. Πάμε στον Απόλλωνα, στον απόϊχο του αποκλεισμού. Η πληγή πίστηκε το αύριο. Ο Απόλλων πονά, αλλά έχει γερή βάση για επανεκκίνηση. Ρεπορτάζ για την ομάδα του Αποέλ. Το GPS του δείχνει μόνο Ελλάδα. Με οδηγό τη δική του αγορά, ο Βρίζας διαμορφώνει βήμα-βήμα το ρόστερ του Αποέλ. Το σκεπτικό πίσω από Τρίκα. Ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής, τα δημοσιεύματα στη χώρα του τον θέλουν να είναι στόχος της ΑΕΚ. Θέλει περισσότερες λύσεις και ισχυρότερες.

0: Ο ανταγωνισμό στην επίθεση, το σκεπτικό για την ΑΕΚ. ΑΕΛ, επιστροφή στη βάση και τελική ευθεία. Πάτησε Κύπρο η αποστολή και βλέπει πλέον την έναρξη του πρωταθλήματος. Αυτά τα σημαντικότερα από τοπική επικαιρότητα. Ο ένας και μοναδικός Μίλτος Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο που πήρε προχθές το Ευρωπαϊκό Στίβου. Πάμε στην Super Sport. Για να δούμε χαρακτήρες, γράφει ο τίτλος. Κοινό το κύριο θέμα για τις ομάδες μας που αγωνίζονται απόψε. Στο Γιβραλτάρ η Ομόνοια δεν θύμωσε σε τίποτα την ομάδα που πέρσι επιβλήθηκε όλων των αντιπάλων του στην Κύπρο. Και για την Πάφο και οι πελούχοι δεν μπόρεσαν να βρουν έναν γκολ που του άξιζαν στην Αυστρία και απόψε ψάχνουν την ανατροπή της ΙΤΑΣ. Σε άλλα ρεπορτάζ, Απόλλων, αν σου γυρίσει την πλάτη. Δεν είχε καθόλου τύχη, σημειώνει το ρεπορτάζ, κόντρα στην Μπραν. Τη χτίζουν σε γερά θεμέλια. Ο απολογισμός της μέχρι τώρα πορείας, προγραμματισμού και φιλικών για την ΑΕΛ. Ξεχωριστή πρόκληση, τίτλος του ρεπορτάζ της Ανόρθωσης. Η αξιοποίηση του ρόστερ αφού δεν υπήρχε δυνατότητα για μεταγραφές. Πλήγμα με Βάνα Άλβες στον Άρη. Το φιλικό χθες στην Τρίπολη στο θέμα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και με τίτλο μπορεί σίγουρα και καλύτερα ρεπορτάζ από ΕΛ για παίκτες από το περσινό ρόστερ που μπορούν να παίξουν και καλύτερα, όπως σημειώνει. Και πρόκριση και βελτίωση, τίτλος και κύριο θέμα σε σχέση με το παιχνίδι της Ομόνοιας στον κόσμο των σπορ στην εφημερίδα Χαραυγή. Διπλός ο στόχος, όπως σημειώνει. Η έντονη επιθυμία για παρουσία στα play-off και η καλύτερη εμφάνιση. Πάφος FC, κάντο ξανά με πηξίδα του έπος κόντρα στην Χάιντουγκ. Οι Γαλάζιοι θα επιδιώξουν την ανατροπή και απέναντι στην Red Bull Salzburg απόψε. Όχι δάκρυα, τίτλος για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Ο ρεαλισμός του Ερνάν Λοσάδα μετά τον πικρό αποκλεισμό από την Μπραν και το σύνθημα για άμεση ανασύνταξη δυνάμεων. Άρης, ένας επίλογος γραμμένος με αυστριακή δροσιά, δίνει σήμερα το τελευταίο του φιλικό και επιστρέφει. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Η σκληρή δουλειά συνεχίζεται επί κυπριακού εδάφους. Από ΑΕΛ, οι ανάγκες της ομάδας καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις. Europa League θα τα δώσει όλα για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και τις αθλητικές του σελίδες γήπεδο. Τσεκάρι εισιτήριο, γράφει ο τίτλος. Στο κύριο θέμα, η Ομόνοια υποδέχεται την Λίνκολ στο γεμάτο γασιπί με στόχο την πρόκριση. Πάφος μπορείς, κάνε το ξανά. Το ανάλογο αντίστοιχο ρεπορτάζ για την Πάφο υποδέχεται απόψε τη Σάλτσμπουργκ στη ρεβάνς της ΙΤΑΣ με 1-0. Ο αποκλεισμός να γίνει μάθημα. Ρεπορτάζ Απόλλωνας. Σε κρίσιμες στιγμές, σημειώνει το ρεπορτάζ, ο Απόλλωνας φανέρωσε αδυναμίες. Πάμε στο ρεπορτάζ του Αποέλ. Τέσσερις παλίγες στη μέση, ένας νέος για πέντε ποδοσφαιριστές από το υφιστάμενο ρόστερ, σημειώνει το ρεπορτάζ. Δίνεται από το Transfermarkt με πενταψήφιο νούμερο η χρηματιστηριακή τους αξία. Λίγο πριν από τον επαναπατρισμό για τον Άρη και το τελευταίο σημερινό φιλικό, ΑΕΛ τώρα μέτρημα αντίστροφα στη βάση της για την τελική ευθεία στην προετοιμασία. Έρχεται επιθετική ενίσχυση, τίτλος και θέμα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και από ελλαδική επικαιρότητα για τον Τεντόγλου και το τέταρτο του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το σχετικό αφιέρωμα. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Κάνουμε αρχή λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Είχαμε χθες βράδυ την συμμετοχή του Μίλαν Τραϊκόβιτς στον τελικό στην κούρσα των 110 μέτρων με μπόδια. Ξεκίνησε καλά ο Τραϊκόβιτς, αλλά στη συνέχεια είχε μια επαφή, χτύπησε στο 7ο εμπόδιο με αποτέλεσμα έτσι να χάσει χρόνο και να τερματίσει τελικά στην 8η και τελευταία θέση με επίδοση 13-87. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ελβετός Jason Joseph, το αργυρό Γάλλος Gilles Kouamaté και την τριάδα στο βάθρο συμπλήρωσε ο Πολωνός Jakub Szymański. Ο Τραϊκόβιτς, ο οποίος είχε λίγο νωρίτερα χθες βράδυ προκριθεί στον τελικό τερματίζοντας δεύτερος στην ημιτελική του σειρά πίσω από τον Γάλλο Kouamaté, ο οποίος πήρε το αργυρό, όπως είπαμε, στον τελικό. Πάμε στα του ποδοσφαίρου. Ομόνια και Πάφος FC διεκδικούν απόψε την πρόκριση και την παρουσία τους στα play-off ή στον τέταρτο, αν θέλετε, προκριματικό του Europa League. Με εντός έδρας αποστολές και οι δύο μας ομάδες, στο Γάσιπι Ομόνια φιλοξενεί την Λίνκολ του Γιβραλτάρ. Μετά το ισόπαλο 1-1 του πρώτου αγώνα την περασμένη εβδομάδα. Ανακοίνωση αποστολή με 23 ποδοσφαιριστές η Ομόνια μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπονησής. Στα αξιοσημείωτα η επάνωδος στην αποστολή του Άιντινγκ έμεινε εκτός όπως αναμενόταν και όπως και ο Χένικ Μπέρκ είχε ξεκαθαρίσει λίγο νωρίτερα στις δηλώσεις του χθες ο Ντουμπάτσο. Είναι και η επιστροφή στην αποστολή και στην διάθεση ουσιαστικά του νορβηγού τεχνικού τον Κουλιμπαλί, Κακουλί και Νεκό, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή στο προηγούμενο παιχνίδι λόγω τιμωρίας. Έχουμε την ευκαιρία στην έδρα μας να τελειώσουμε την υπόθεση πρόκριση σε συνθήκες κανονικού αγώνα και σε σχέση με τις συνθήκες του γηπέδου της Λίνκολ, τόνισε χθες ο Χένικ Μπέρκ στις δηλώσεις του, τονίζοντας παράλληλα και την ανάγκη να βελτιωθεί η ομάδα του στο επιθετικό τρίτο, όπως είπε, γιατί είχε κατοχή όπως υποστήριξε και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά υστέρησε χωρίς να μπορέσει να φτιάξει ευκαιρίες. Πολύ πιο δύσκολη αποστολή της Πάφου απόψε στο στάδιο Αλφαμέγα και λόγω ποιότητας, άλλο Σάλτσμπουργκ, σαφώς άλλο Λίνκολ, αλλά και λόγω του αποτελέσματος του πρώτου αγώνα, η Πάφος για μία ακόμη φορά, όπως συνέβη και στον προηγούμενο γύρο, στη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία, καλύτερα να ανατρέψει σε βάρος της αποτέλεσμα, καλύτερα να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στον πρώτο αγώνα στην Αυστρία. Δεν ανακοινώθηκε αποστολή από την ομάδα της Πάφου. Θεωρείται ωστόσο ότι οριστικά είναι εκτός επιλογών του κυρίου Ρικάρτο Σαπίντο ο Κίνα. Δεδομένες και γνωστές είναι από τις προηγούμενες μέρες οι απουσίες του τιμωρημένου Σέμα και του τραυματία Κορέα, ο οποίος δεν δηλώθηκε μάλιστα στη σχετική λίστα για αυτά τα παιχνίδια. Υπήρχε από τις προηγούμενες μέρες ερωτηματικό σε σχέση με την αγωνιστική ετοιμότητα των Μπρίτο, Άντερσον, Μάι και Μπρούνο. Μέχρι χθες, έτσι με βάση την εκτίμηση του ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, έβγαινε μια αισιοδοξία ότι στην αποστολή τουλάχιστον θα είναι και οι τέσσερις. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Αναλόγως βαθμού ετοιμότητας και επιλογών του Πορτογάλου τεχνικού, ποιους είτε θα είναι σε θέση είτε ο ίδιος θα θελήσει με βάση το πλάνο του να χρησιμοποιήσει από αυτή την τετράδα. Έχουμε και στρατηγική και πλάνο, δεν είναι εύκολο κόντρα σε τέτοιο αντίπαλο, αλλά έχουμε το δικό μας σχέδιο, είπε ο Ρικάρτο Σαπίντο χθες στις δηλώσεις του. Έχουμε ξανακάνει ανατροπές, είναι μέρος της ιστορίας αυτής της ομάδας και αυτό θέλουμε να επαναλάβουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων για το απόψινό παιχνίδι. Στις 8 και τα 2 απόψινά παιχνίδια σε Γάσιπι και στάδιο Αλφαμέγα. Ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια από τον Sport FM 95 από τις 7 ο Σαββασκοσουάρης μαζί σας, μαζί και με την εκπομπή Πάμε Ευρώπη και για όσο χρειαστεί και για όσο κρατήσει, μέχρι να σας δώσουμε ό,τι σημαντικό θα προκύψει από την απόψινή αυτή κρίσιμη και σημαντική βραδιά για τις δύο κυπριακές ομάδες. Τηλεοπτικά και τα δύο παιχνίδια από τα κανάλια της Cita Vision.

από τα πολλά αποψινά παιχνίδια, επαναληπτικά παιχνίδια, τόσο στο Europa League όσο και στο Conference League. Θυμίζω ότι παίζει και ο ΠΑΟΚ απόψε 9:30 για το Europa League εκτός έδρας στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Αντιμετωπίζει την Anderlecht και καλείται, αν θέλει να συνεχίσει στο Europa League, να ανατρέψει το σκορ, την ήττα του με 1-0 στην Τούμπα στον αγώνα της περασμένης εβδομάδας. Μένουμε τοπική επικαιρότητα. Είχαμε χθες φιλικό στη Λάρνακα στο στάδιο Αμόχωστος. Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση εξήλθαν ισόπαλες 2-2. Η Νέα Σαλαμίνα προηγήθηκε με τον Ποβέδα. Η Ανόρθωση απάντησε με 2 γκολ στη συνέχεια Σεργίου και Βαγόρας Χαραλάμπους. Ανέτρεψαν τα σε βάρος δεδομένα για την Ανόρθωση που προηγήθηκε με 2-1. Δεν κράτησε ωστόσο για πολύ το προβάδισμα της Ανόρθωσης. Ο Μιχαήλης σοφάρισε 2-2 για την Ανόρθωση που ήταν και το τελικό σκορ. Νέα Σαλαμίνα ξεκίνησε με Κόβα, Τσανίν, Μιχαήλ, Αρτιματά, Φιλιώτη, Κονφέ, Κιντιγιά, Γερολέμου, Γιούση, Γκράντσιρ και Ποβέδα. Η Ανόρθωση παρατάχθηκε με τους Παναγί, Τάντι, Κίκο, Αμποάκη, Μπέρκστρομ, Σόσα, Καραμανόλη, Τζουλίου, Μιχάλα, Χαραλάμπους και Χρυσοστόμου. Είχαμε φιλικό χθες στην Ελλάδα για την ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Στα αξιοσημείωτα, ο τραυματισμός του Ανδρέα Παρασκευά είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στη φάση του πρώτου γκολ του Αστέρα Τρίπολης. Δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, αλλά κρίθηκε προτιμότερο να αντικατασταθεί με τον Μουφτή και αποχώρησε μάλιστα με φορείο. Θα περιμένουμε σήμερα να δούμε τα νεότερα. Τον γκολ της ΑΕΚ με το οποίο ισοφάρισε προσωρινά πέτυχε ο Ιβάνοβιτς. Ο κύριος Καμουρανέζη ξεκίνησε με το παιχνίδι με τον Παρασκευά κατά από τα δοκάρια. Στο 37ο λεπτό τον αντικατέστησε λόγω του τραυματισμού του, όπως είπαμε, ο Μουφτίτς. Από εκεί και πέρα στο αρχικό σχήμα ήταν Βάντερ Χόρν, Πανκόφ, Αμίν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, Μιλίντσεβιτς, Πιλέας, Ρέπας, Μιραμόν και Εκπολόμ. Έκανε πρώτες αλλαγές πέραν του τερματοφύλακα στο 62ο λεπτό ο κ. Καμουρανέζη, βάζοντας τον Λέδες στην θέση του Πανκόφ, τον Τσακόν στη θέση του Ιβάνοβιτς, τον Αντερέκεν αποσύροντας τον Μπάγιτς και τον Λαγιούνι στην θέση του Εκπολό. Και ακολούθως στο 71ο λεπτό ο Γκούρφιγκελ πήρε τη θέση του Πιλέα και ο Ιωάννου τη θέση του Μιραμόν. Τελευταίο φιλικό πλέον για την ΑΕΚ πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, 21 Αυγούστου στην Περιστερώνα στο Κατοκοπιά, επιστροφή κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Τελευταίο φιλικό σήμερα στην Αυστρία για τον Άρη. Στις 4 το απόγευμα θα παίξει με την Λίφερινγκ. Θεωρείται η δεύτερη ομάδα της Σάλτσπουργκ. Ενώ στην Κύπρο έχουμε σήμερα στις 7 στο βοηθητικό του Μακαρίου Σταδίου, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Καρμιώτισσα. Στα μεταγραφικά είχαμε χθες βράδυ την ανακοίνωση από την Ομόνια Ραδίπου για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού από την Ομόνια Λευκοσίας του Γκαμπονέζου ακραίου επιθετικού Κέρτις Μακόσο. Και δύο κινήσεις, δύο προσθήκες για την Ένωση Νέων Ύψωνα που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Τσέχου τερματοφύλακα Άνταμ Ρίχτερ, καθώς και την απόκτηση του Ελλαδίτη αριστερού μπακ Γιάννη Κιάκου. Πάμε εκτός σύνορων. Είχαμε χθες βράδυ το Ευρωπαϊκό Super Cup. Το κατέκτησε η Paris Saint-Germain μετά την κατάκτηση και του Champions League. Paris Saint-Germain που με την επιτυχία της χθες βράδυ κερδίζοντας στην Αυστρία την Aston Villa με 2-1. Είναι η μοναδική ομάδα που πετυχαίνει back-to-back κατάκτηση στο UEFA Super Cup. Είναι παράλληλα ο 13ος τίτλος της Paris Saint-Germain επί θητείας του Λουίς Ενρίκε στην τεχνική ηγεσία. Σε 3 χρόνια ο Λουίς Ενρίκε έχει πλέον κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Γαλλίας, 2 κύπελα Γαλλίας, 3 Super Cup Γαλλίας,
το FIFA Intercontinental Cup το 2025 και μετράει πλέον δύο εντυπωσιακά back-to-back σε κατακτήσεις Champions League και από χθες βράδυ Super Cup. Τον αγώνα για το Super Cup είχαμε χθες και στην Ελλάδα, στο Παγκρίτιο, ο κυπελούχος της περσινής σεζόν Όφι κατέκτησε το πρώτο Super Cup στην ιστορία του, κερδίζοντας την περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Μια όλη παράταση δεν υπήρχε. Στην κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες τέλειωσαν στην ισοπαλία 2-2. Προηγήθηκε η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς στο 38ο λεπτό. Ο Όφης σοφάρισε με τον Ανδρούστο στο 61ο και πήρε προβάδισμα με τον Κοστούλα στο 76ο. Στην τελευταία λογικά φάση του αγώνα, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζήνε πέτυχε γκολ για την ΑΕΚ, διαμόρφωσε το 2-2 και έστειλε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Ο τερματοφύλακας του Όφη, ο Χριστογιώργος, απέκρουσε το, πήρε το πέναλτι του Βάρκα και με σκορ 5-4 στα πέναλτι ο Όφη κατέκτησε, όπως είπαμε, το πρώτο Super Cup στην ιστορία του.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα και για μία ακόμη φορά μετά από λίγους μήνες άρχισαν τα ρεπορτάζ να ασχολούνται με πιθανές εξελίξεις στον Ολυμπιακό μετά για τον αποκλεισμό στην Ολλανδία από την Nijmegen στο Champions League. Από ήχος και ρεπορτάζ που στο ενδεχόμενο πιθανών εξελίξεων δεν εξαιρούν την περίπτωση του προπονητή Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό αυτή τη φορά.

0: Από τη διεθνή επικαιρότητα, η είδηση που ξεχωρίζει τις τελευταίες ώρες, η ανακοίνωση από την Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία ενημέρωσε για την πρόσληψη του Τσάβη στην θέση του προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας. Ο Τσάβη υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030, ουσιαστικά μέχρι και την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο και κάποια παιχνίδια στη Λατινική Αμερική. Ο Τσάβη που επιστρέφει σε πάγκο μετά από 2 χρόνια και μετά την αποχώρησή του έπειτα από 1 τριετία από τον πάγκο της Μπαρσελόνα. Και 7:30 φτάνουμε στην συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Άρε μοναξιά, το τραγούδι που θέλει ο πράσινος κυνηγός, αυτό νιώθει στους δρόμους. Θα σου έλεγα το καλύτερη μοναξιά σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους. Για την ώρα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Μιχάλη Τσικαλά, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια. Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη. Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης. Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Ο Αμερικανός κολυμπητής Mike Phelps κατακτά στις 13 Αυγούστου το 5ο του χρυσό μετάλλιο με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στα 4x100 μικτής και φτάνει συνολικά τα 23 σε Ολυμπιακούς αγώνες που τον φέρνει στην πρώτη θέση όλων των εποχών. Η συνολική συγκομιδή του είναι 28 μετάλλια, 23 χρυσά, 3 αργυρά και 2 χάλκινα και σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, εάν ο Phelps ήταν χώρα θα βρισκόταν στην 38η θέση στην κατάταξη των μεταλλίων.

0: άλλο ένα. Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου πριν από μερικούς μήνες, είχαμε για την κατάκτηση.
1: Ναι, μόνο είναι. Τι βοηθάει. Μιλάει ο πρόεδρος.
2: Ποιος, ποιος.
1: Ο πρόεδρος.
2: Ουσής.
3: Πώς νιώθετε.
1: Πώς να νιώθουμε. Τι είναι ερώτηση τώρα αυτή.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, κύριο.
2: Καλύτερο σαν ο άλλος που είναι φεύγει από την απονομή. Το είδες.
1: Ο Τζόρζογλου. Μανία.
2: Και αν τον αγκαλιάνο κόντι φύγε. Φύγε να σηκώσουν το τρόπιο τα υπέστε. Δεν γυρίζεται τώρα εδώ, σαν να μην καταλάβαινε.
1: Περάστε στην άκρη. Λες και παίζατε 120 λεπτά.
2: Δώσ' το τρόπιο και πήγαινε. Άφησε να το σηκώσει. Όχι, να φανεί μέσα στο πλάνο. Και να ξύει ράχιν κιόλα.
1: Ναι.
2: Γύρισε τώρα, στο να σε βλέπουμε. Ποιο είσαι.
1: Το Τζόρζογλου. Μια ζωή εκεί.
2: Την πρόεδρο την είναι, τη ΕΠΟ.
1: Ναι, εκεί πέρα.
2: Του Όφη και αντιπρόεδρο.
1: Όχι, δεν είναι του Όφη.
2: Κριτικό είναι.
1: Ναι, εκεί είστε παράγοντα μια ζωή μέσα από.
2: Ναι, αλλά εντάξει, το ότι έχει Κρήτη τον αντιπρόεδρο τη ΕΠΟ. Εντάξει.
1: Καλά,
2: έγινε το Super Cup στο Μαγκρίπιο. Μαγκρίτη ήταν το Super Cup. Εντάξει. Εσύ τσιπαρή να σηκώνετε το έναν τρόπο μετά το άλλο.
1: Δεν μπορώ κάθε 6 μήνες. Κουράζομαι.
2: Εκτός να μιλάς σήμερα, ξεκινήσαμε με μαντινάδες.
1: Φωνή, δεν μου βγαίνει φωνή.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Ναι. Το κατάλαβα τούντο που είπε.
1: Και την τελευταία στιγμή ο κακός, ο κομπλεξικός και ο άσχημος.
2: Ποιος κακός κομπλεξικός.
1: Ο αντιεπαγγελματίας Αντρέας Γιοργαλάς. Να μου πει, μακάρι να το σηκώσει ΑΕΚ.
2: Ναι, μα είπε σου.
1: Ξανά, μανά. Δεν τρέπεται να βάζει άδεια μέσα στις άδειες των άλλων.
2: Είπε σου. Α τώρα!
1: Α τώρα! Φτάνει, έρεται η εμπιστοσύνη πλέον.
2: Τώρα είναι μάστερ των άδειων.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Μάλιστα, οκ. Τώρα
1: μου να φτιάξει. Δεν τρέπεται λίγο.
2: Μάλιστα.
1: Να μου λέει τελευταία στιγμή να το σηκώσει ΑΕΚ πάλι.
2: Γιατί είπε σου και πριν λίγο καιρό να τα πάνε διαβάθμιση.
1: Ότι είμαι τίποτα το παθή, ομονιάτη, να κάθομαι να κοιτώ. Αυτό είναι.
2: Α, ναι, εντάξει.
1: Τα κουτάκια, όχι η ομάδα μου, όχι το ένα.
2: Έτσι, δεν παίξαμε.
1: Δεν παίξαμε
2: και θα φέρουν επιθετικό.
1: Κάτσε. Είπα, δηλαδή, εγώ αν έχανα κάτι χθε ήταν από κάτω.
2: Έρχεται πάνω εντάξει, εκεί στο γραφείο του Sport FM. Δουλεύει ο κόσμο, τόσο κόσμο τώρα δουλεύει. Έρχεται εδώ να του σταματήσει, να του ρωτήσει αν θα πιάσει ομόνι επιθετικό.
1: Άχου τώρα.
2: Απάντησε σα τον Πέρκα χθε. Τελείωσε.
1: Τελείωσε το θέμα. Έκλεισε.
2: Ναι. Το τραγούδι, το λιράρι που ακούσαμε.
1: Ναι.
2: Εμπνευσμένο η επιλογή από τη χαρά του κάθε κριτικού έκτιμο. Δεν το κατάλαβα έναν. Τι βρίσκω τώρα. Ήταν απόγεια τα μαλλιά. Μέχρι εδώ καταλάβω.
1: Τα σγουρά.
2: Όχι. Τα τσιμπραγά κρουλιάτζι.
1: Τα σγουρά. Στα είπα, μια
2: τα τσιμπραγά κρουλιάτζι. Μια λέξη είναι η σγουρά. Καλά αν έθελε να πει τα αντάβιες με μπούκλες είναι όσο να το πει.
1: Κάνει ρε Γιώργο και εσύ τα αντάβιες με. Καταρχήν δεν έχουν κριτικές αντάβιες με μπούκλες.
2: Απαγορεύεται.
1: Είναι όλες μελαχρινές.
2: Πα στο κομμωτήριο και λες μου κάνεις αντάβιες. Δεν λες μωρί, φύγε όλοι από εδώ.
1: Ούτε 50 ούτε 100 ευρώ.
2: Έλα σε παρακαλώ τώρα μείνουμε.
1: Αντάβιες τώρα. Τι είμαστε
2: στην Κρήτη. Χαθήκαν τα χρώματα στο κάτω-κάτω.
1: Σε παρακαλώ.
2: Κάμε τα ένα χρώμα να κάνουμε τα μαύρα.
1: Μελαχρινό, μαύρο το μαλλί, τελείωσε το θέμα.
2: Μάλιστα.
1: Φήμες λένε ότι δεν ξυρίζουν και τα πόδια τους κιόλας.
2: Όπα.
1: Δεν ξέρω κύριε Γιώργο.
2: Χαλάστο τώρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας. 13 Αυγούστου σήμερα.
2: Επιβεβαιώνω.
1: Τελευταία εκπομπή παρουσίασης.
2: Τι εννοείς.
1: Έχουμε αύριο εκπομπή.
2: Α, για αυτήν την εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Όχι. Ζητούμε την κατανόηση του κόσμου.
1: Είσαι σίγουρο.
2: Μας δίνει μία να μας δώσει μία μέρα.
1: Είναι τελειωμένο.
2: Ναι.
1: Και από Δευτέρα.
2: Δευτέρα κανονικά.
1: Ποιοι.
2: Όσοι θα είναι, όπως μα και τώρα κανονικά τα προγράμματα, όσα είναι, εντάξει, τόσες δύο εβδομάδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Μάλιστα. Άρα λείπεις.
2: Εγώ προσωπικά
1: ναι.
2: Ξεχάστε με από Δευτέρα.
1: Άρα
2: θα βάλουμε μακριμάνικα όταν θα επιστρέψω.
1: Να βάλει μακριμάνικα. Πρόσεξε κι εσύ, μην πάθεις καμιά κράμπα. Γιορτάζει ο Άγιος Μάξιμος σήμερα.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχετε κάποιον. Εσύ είχες, όχι.
2: Μάξιμο.
1: Ναι, όχι.
2: Πού να βρω.
1: Λάθος. Οπότε είναι χαλαρή ημέρα.
2: Ναι.
1: Μα να μου πει τελευταία στιγμή να το πάρει. Μάντε όλα. Δηλαδή.
2: Τώρα μπορεί να παραγγείλω ένα καφέ.
1: Και είπε και διαβάθμιση κιόλα.
2: Κόψε. Ναι, είπε το πριν λίγες μέρες.
1: Τι να παραγγείλω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δευτέρα παράγγειλες εσύ. Τρίτη εγώ. Τετάρτη εσύ. Τι να γίνει.
2: Εν
1: έχει άλλο το rotation.
2: Να του παραγγείλουμε και σήμερα.
1: Να του παραγγείλουμε και σήμερα.
2: Κανονικά σήμερα πάνω στη χαρά σου κερνάς. Πιάσει τίτλο. Ένα κεραστικό να μην καμεί. Ένα σωστό.
1: Άντε να κεράσω. Άντε να κεράσω. Το ταξίζει το χρόνο. Άντε να το προσφέρω κι εγώ σήμερα.
2: Εντάξει, είπαμε από εβδομάδα δεν αλλάξει.
1: Να αλλάξει όλο από εβδομάδα.
2: Περιμένουμε να έρθει το επίσημο.
1: Λείπει το αρμόδιο τμήμα, λείπει.
2: Μισολείπει. Μισολείπει.
1: Μάλιστα. Προχωράμε. 1863. Φεύγει από την.
2: Αντιλαμβάνεσαι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Του χρόνου, καλά να είμαστε.
1: Τότε Σεπτέμβριο εννοεί.
2: Όχι, κανονικά του χρόνου. Τέτοια μέρα. Ή μάλλον σαν χτες,
1: ναι.
2: Θα λες σαν σήμερα, πέρσι, ο Όφη κατέκτησε το πρώτο Super Cup στην ιστορία του.
1: Υπερπροταθλητή σου λέει.
2: Άκου.
1: Άκου τώρα.
2: Back to back τίτλους.
1: Μπορώ.
2: Λέω σου, ήταν, ψες ήταν ο Όφη και μετά η Παρή.
1: Ναι, χρονικά. Ναι, δηλαδή, τι άλλο θέλετε.
2: Δηλαδή,
1: αυτός ο Κβαρατσέλια δεν ξέρει που είναι το συμφέρον του. Να κατέβει κατά κάτω.
2: Να, ωραίο, κολλή, βάλε, μας, μέχρι να διφέρει από το ένα μπόδι στο άλλο, το δεύτερο μπόδι είναι στην εντυμέση.
1: Παίχτης, ρε φίλε. Πρέπει να πάρει μπάλιτσα φέτος. Πρέπει να την πάρει.
2: Τώρα θέλει η Λίβερπουλ του κάποτε. Νομίζω κάτι έλεγε. Πριν πάει στην Παρή, να γύρισε ένα μαζί.
1: Ναι, καθόλου.
2: Εγώ και ο νους του ανθρώπου. Πού να έρθει να βασανιέται τώρα με στους. Πάμε παρακάτω.
1: Φεύγει από τη ζωή ο Ευγένιος Ντελακρουά, κύριε Γιώργο.
2: Ντελακρουά.
1: Μήπως έχεις στο σπίτι σου κανένα μικρό, τέσσερα.
2: Είπαμε, όχι. Αν είχα, θα ήμουν σε άλλο σπίτι.
1: Τέλος πάντων. Ψάξε, δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Πού στο σπίτι να
1: ψάξε. Στο σπίτι των γονιών σου. Μπορεί να έχουν πάρει κάτι.
2: Α, σε μιλήσω με τον κύριο Στέλ.
1: Πιάσε ένα τηλέφωνο. 1899 γεννάτε.
2: Το αγοράκι είχαν μπόκλερ, αλλά είχαν το όλοι τότε.
1: Τότε ήταν τη μόδα.
2: Ήταν τη μόδα το αγόρι.
1: Το βρήκα προχτές.
2: Πού το βρήκα.
1: Στο πεζοδρόμιο. Κάποιο το πέταξε.
2: Α, ζωγραφιά.
1: Ναι.
2: Εμείς το είχαμε με κεντητό.
1: Α, οκ. Okay.
2: Ναι.
1: Ναι, το είχαν όλοι.
2: Μούλα τα σπίτια είχαν τα, ήταν σημείο κατά τεθέ.
1: Άλφρεντ Χίτσκοκ, κύριε Γιώργο. Γεννιέται σαν σήμερα. Ο μέτρο του σασπένς. 1907. Το πρώτο ταξί κάνει την εμφάνισή του.
2: Ταξί.
1: Ναι. Βρέθηκε και ο πρώτος ψήκος στο χέρι. Ταξί.
2: Έτσι ήταν τότε όμως.
1: Πώς να τους φωνάζεις.
2: Μπράβο, μπιάτσα, τι πήγαινες.
1: Μπιάτσα μόνος του, ένα αυτοκίνητο.
2: Ήταν ο τόπος του.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Πρώτο ταξί στη Νέα Υόρκη.
2: Τηλεφώνας αποκλείεται.
1: Όχι, πού να τηλεφωνήσεις. Ναι. Εκλέγεται ο Κεμάλ πρόεδρος της Τουρκίας. Ναι. Γεννιέται ο Φιντελ Κάστρο το 26.
2: Δεν πω σήμερα.
1: Ηγέτης της Κούβας από το 59, yeah. Λογικά μιλώντας. Από
2: βασικά
1: το 59.
2: Πρέπει να είναι ηγέτης που μου γεννήθηκε. Ανάλαβε από την ημέρα που γεννήθηκε.
1: Μέχρι το θάνατό του.
2: Ή μόλις ενηλικιώθηκε εν πάση.
1: Α, και το 1913 γεννιέται ο Μακάριος.
2: Σήμερα.
1: Μάλιστα. Αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος.
2: Μάλιστα.
1: Και το 36 ο Κώστας Χατζής. Χτύπησα φλέβα.
2: Χτυπάμε τώρα.
1: Δεν μας βάλεις Χατζή να μας ρίξει τα τάρταρα. Δεν έχει ένα χαρούμενο τραγούδι. Μια ζωή.
2: Γιατί αφού το βλέπεις και χαίρεσαι το χαρί. Το βλέπεις και ανοίγει η καρδιά σου φύλλα.
1: Είναι το black metal του τσιγκάνικου έντεχνου, ας πούμε.
2: Να σου πω όμως.
1: Δεν έχω ρε φίλε.
2: Ναι, εντάξει, το δέχομαι, αλλά έχει αυτά τα άλλα τα, πώς να το πω τώρα, τα... όχι τα δακρύβρεχτα.
1: Τα λες.
2: Τα άλλα που έτσι κριτικάρει που.
1: Εντάξει, αν θες να βάλεις ένα κόστο.
2: Τώρα να δω τι έχω μέσα.
1: Βάλ. 1940 ξεκινάει η μάχη της Αγγλίας με τη Λουτβάφε να εξαπολύει σειρά επιθέσεων κατά των Βρετανικών βάσεων.
2: Και φαντάζομαι που τότε. It's coming home.
1: Ναι, από τότε ήταν, ναι. Γεννιέται ο Παύλος Κοντογιαννίδης το 50. Σήμερα είναι και κομματάρχης ο κύριος Κοντογιαννίδης.
2: Ναι?
1: Ναι, είναι πρόεδρος του κινήματος φτωχών.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. 1968 ο Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου.
2: Λέει σωρά και
1: δουλειά δεν είχε αυτό το παιδί. Μια Πέμπτη σαν σήμερα το 1968 δεν πήγε δουλειά.
2: Μάλιστα.
1: Αποφάσισε να αλλάξει γνώμη και είπε να πάω να ανατινάξω το αυτοκίνητο. Μεγάλος ήρωας.
2: Αλέκος Παναγούλης. Είμαι μαύρος σαν την πίσσα.
1: Ψάξα από εκεί.
2: Το ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Και έχω κόκκαλο γερό.
1: Ναι.
2: Το ταμ-ταμ. Μάλιστα.
1: Βάλε από εκεί.
2: Πού να βάλω.
1: Από εκεί. Κάτι άλλο.
2: Να βάλω. Τι, πες μου ένα χαρούμενο του Κώστα Χατζή.
1: Να σκεφτώ. Περίμενε. Και το 2004 κύριε Γιώργο. Και τελειώνουμε με αυτό σήμερα το ταξίδι στον χρόνο.
2: Το 4. Στο σημαδιακό 2004.
1: Τελετή έναρξης. Τον 28ο.
2: Σήμερα 13 Αυγούστου, ήταν.
1: Ολυμπιακών αγώνων.
2: Ναι, Αυγούστου,
1: της Αθήνας.
2: Συνήθως οι Ολυμπιάδες είναι. Γι' αυτό και αν έχουμε και Euro ή Μουντιάλ μαζί, μετά τελειώνει το να ξεκινάει το άλλο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Επειδή μιλούμε για. Η μέρα που άρχισε να γράφεται η ιστορία.
1: Τέλος. Μπήκαμε από τότε με χρυσά γράμματα στα μνημόνια.
2: Πόσο καιρό πέρασε,
1: πέρασε
2: μετά τους Ολυμπιακούς,
1: ναι,
2: για να αρχίσουμε το, ή να αρχίσουν πολύ περισσότερο στην Ελλάδα οι συζητήσεις για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
1: Το 9.
2: Και τι έγινε.
1: Το 9. Θυμάμαι Κωνσταντίνο Καραμαλή, το 9. να ξεκινάει να. Κώστας Χατζής, μεγάλες επιτυχίες. Παναγία μου, το ένα πιο φοβάρι αυτά άλλο.
2: Πες. Το είμαι μαύρο σαν την πίσαν και κοκόκαλο γερό. Πολλά δυνατό τραγούδι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι γιατί.
2: Τρεξενέγρο πεισματάρι. Ένα δυσκολευτής να βρεις χαρούμενο τραγούδι.
1: Το κύστερα. Μα δεν υπάρχει ύστερα.
2: Δεν τελειώνει. Μέσα στην αισιοδοξία. Μέσα στην αισιοδοξία.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω.
2: Και λεγόμαστε άνθρωποι με καρδιά και αισθήματα.
1: Ναι.
2: Τι είναι οι γέροι γονεί μας.
1: Άκου, άκου. Πραγματικά.
2: Τόσα προβλήματα.
1: Πραγματικά δεν σου ξεφεύγει τίποτα.
2: Μα έβλεπα το. Άκου κάτι.
1: Πείστε αυτό.
2: Πίεσε στις συναυλίες του. Απ' τις πρώτες ένα-δύο. Μα ήμουν.
1: Τι είδε.
2: Στου σχολείν τυφλών.
1: Λive, Κώστας Χατζής.
2: Ναι, ναι, καλοκαίρι.
1: Τι παιδί σου να ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά.
2: Δεν θα ξεχάσω που φουλ το αφιθέατρο. Ξέρεις, αν της μόδας κάποτε εφεύγες, χειροκρόταν ο κόσμος, εφεύγε ο καλλιτέχνης,
1: ναι.
2: Χειροκρόταν ο κόσμος και ερχόταν πίσω να πει άλλο κανέναν τραγούδι.
1: Ναι.
2: Είχε γίνει έτσι σαν τότε που πηγαίναμε στις
1: Encore, ναι. Το επόμενο, ναι, ακόμα το κάνουμε.
2: Ο Χατζής έκαμε κάτι διαφορετικό. Κάπως με είπε μας καληνύχτα, ξέρω εγώ. Ναι. Φώναζε ο κόσμος κι άλλον, κι άλλον, κι άλλον. Εντάξει, θα σας πούμε ένα τραγούδι για πάτε να ξεκουραστείτε.
1: Ναι.
2: Λέει ακόμα ένα, κι άλλον, κι άλλον, κι άλλον.
1: Μα είναι γκολ που μπαίνει.
2: Θα σας πούμε ένα τραγούδι για να πάτε να ξεκουραστείτε. Ναι. Ενώ σου είπε πόσες φορές θα σας πούμε ένα τραγούδι και να πάτε να ξεκουραστείτε.
1: Και πόσα είπε τελικά.
2: Από όθη μου.
1: Αλλά τόσα.
2: Είπε, 3, 4, 5 πήγαινε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έφευγε κανένα.
1: Καλά να είναι ο άνθρωπος.
2: Ναι. Νομίζω δύο φορές. Μια ήταν με τη Μαρινέλα. Εντάξει, τότε ήταν.
1: Συνέβαινε, ναι.
2: Ζήστε κανένα μήνυμα, ξέρω εγώ.
1: Ήταν το.
2: 60, πότε ήταν.
1: Ζή, έτσι. Μπαίνανε καμιά 90.
2: Ναι. Σίγουρα. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Τι είδες τότε, κύριε Γιώργο?
2: Είδα το Super Cup της Ελλάδας.
1: Ωραίο παιχνίδι.
2: Ναι, ήταν ωραίο. Εντάξει.
1: Για πρώτο παιχνίδι, Αύγουστο.
2: Ναι, έτσι όπως εξελίχθηκε είχε και το ενδιαφέρον του.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Μετά, αφού είδα και τα ωραία της απονομής, θυμήθηκα. Α, παίζουν και άλλοι νερόβραστοι, λέω, Super Cup της Ευρώπης. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι με την ταλαιπωρία, το ξενύχθηκε και την καθυστέρηση της προηγούμενης βραδιάς, δυσκολεύτηκα λίγο δεύτερη χρόνη του Super Cup. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, ήταν. Γεμάτη βραδιά, γεμάτη είναι και απόψε.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: 8 η ώρα όλα, έτσι.
2: Όλα τι. Τα δύο. Δικά μας, ναι. Ναι. Ναι. Το δικό μας των ομάδων εννοώ.
1: Ναι,
2: 8
1: ναι.
2: Και τα δύο, ναι. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα αυτό, αλλά εντάξει. Μια δεύτερη οθόνη θα την κανονίσουμε.
1: Καλά.
2: Εδώ βρήκαμε λύση και για τρίτη κάποτε.
1: Όχι ότι θα είμαστε και το αύριο να τα συζητάμε.
2: Καλά. Εντάξει. Θα ήταν καλό, αλλά.
1: Ελάτε, ρε. Αφού σας το είπαμε.
2: Και είμαστε το
1: πατέρα. Ελάτε αύριο.
2: Ναι.
1: Δεν ερχόμαστε Δευτέρα.
2: Όχι, γίνεται, όχι.
1: Ναι, γίνεται, όχι, με τίποτα.
2: Αν θέλετε να έρθουμε αύριο να κάνουμε μια συζήτηση, να έρθουμε, αλλά τη Δευτέρα.
1: Τι εννοείς, τι σε επηρεάζει εσένα.
2: Δεν είναι.
1: Πού σε ενοχλεί.
2: Ναι, ναι, εβδομάδα ξεκινούμε.
1: Ναι, εβδομάδα ξεκινούμε.
2: Ναι.
1: Εμείς λέει, άλλα είδαμε, τι δεν έχετε αντάβγες, εμείς άλλα είδαμε στο της αγάπης μαχαιριά. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς. Αυτά είναι τηλεοπτικά τώρα. Ναι. Προσπαθούν να τα κάνουν έτσι για να. Φαίνονται πιο ωραία.
2: Κάνουν και παρεμβάσεις μετά, ρε παιδιά.
1: Πιο user friendly.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Εξάλλου η κοπέλα που είχε αντάβει στο αγαπητό μαχαιριά, τι ήταν από την Κρήτη.
1: Δεν το ξέρω.
2: Oh.
1: Δεν το ξέρω.
2: Αν έπαιζε την Κρήτη, κι αν είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, αυτά είναι τώρα.
2: Πήγαινε τώρα να περπατήσει στους δρόμους της Κρήτης.
1: Μπράβο, κύριε Γιώργο. Σε προκαλώ. Μέχρι που χθες που ήμουν εκεί, δεν είδα ούτε μία άλλη άλλου χρώματος.
2: Και τα φορέματα μέχρι τον Αστράγα.
1: Όλα. Όλα. Κατάμαυρα όλα.
2: Έτσι.
1: Πηγαίνετε να δείτε τι κόσμος κυκλοφορεί.
2: Άντε στη θάλασσα να το επιτρέψουν.
1: Σας παρακαλώ τώρα. Εδώ πέρα ακόμα παντρευόμαστε και βάζουμε τα συντόνια στο μπαλκόνι τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Τι είμαστε νομίζω τώρα. Έχουμε κανένα νέο για τους δύο σημερινούς μας αντιπάλους, κάτι, τους έτυχε κάτι.
2: Τους αντιπάλους.
1: Ναι.
2: Ω,
1: νιώσαν τη ζέστη, καταλάβαν που ήρθανε.
2: Σταματάτε με αυτή τη ζέστη.
1: Α, να σταματήσουμε.
2: Οι Νορβηγοί ήρθαν από πού ήρθαν, με τι θερμοκρασία.
1: Ορίστε το αντιεπαγγελματία.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω ότι είμαστε στον αέρα.
2: Αχα.
1: Παρακαλώ.
3: Ξέρω το ότι θα φτιάξει αέρα. Παίρνω τον καφέ σου.
2: Αλλά!
1: Εγώ τον καφέ μου τώρα. Με αυτά που μου έκανε τις ψες. Και δεν σε πήρα τηλέφωνο 12 η ώρα να σου πω, κύριε Γιώργα, αλλά πού είστε τώρα.
2: Αν και γελάει. Αφού 10 ως 11 τελειώσαμε.
1: Ice latte de café, ναι.
2: Μόλα ρε.
1: Ναι, ναι, ice latte de café.
2: Άκου.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ορίστε. Ένα σου κεράσει.
1: Είδε προσπαθεί αμέσως. Να σώσει τα πράγματα.
2: Αμέσως, αμέσως.
1: Προσπαθεί να σώσει τα πράγματα.
2: Για και πολλά. Σταματήσουμε με τις θερμοκρασίες. Και οι Νορβηγοί, ξαναλέω, ήρθαν. Από πού ήρθαν, ναι. Επέξαμε παράταση. Και επειδή σε άλλα σημεία υπερτέρησαν, έκαναν τη δουλειά του και φύγα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει,
2: είναι ένα θέμα, αλλά και οι δικοί μας οι παίκτες ή και οι ξένοι παίκτες των δικών μας των ομάδων δεν και ζήσαν, ας πούμε, μέσα στον ήλιο και μέσα στις καλοσιές που δουλεύουμε και, ενώ όπως τον κόσμο που είναι πιο αθεκτικός. Έτσι. Εντάξει.
1: Ισχύει.
2: Δεν νομίζω να... Ελπίζω να μην, ενώ το λέω υπό την έννοια... Ελπίζω να μην εναποθέτουμε τις ελπίδες στο ότι να παίξουμε σε πιο ψηλές θερμοκρασίες από ό,τι επικρατούν σίγουρα στην Αυστρία, που θα παίξει η Πάφος με τη Σάλτσμπουργκ. Και έξω το Γιβραλτάρ, όταν είδαμε το παιχνίδι τότε το, εκεί στο παραθαλάσσιο θέρετρον, που ήταν το γήπεδο που φαίνεται η θάλασσα από κάτω. Μέρα ήταν ηλιόλουστη, ήταν τώρα εντάξει, σίγουρα δεν ήταν τόσο ψηλή. Εκτιμώ η θερμοκρασία, αλλά. Άσε που έχουμε και στην Ευρώπη πλέον τα φαινόμενα.
1: Κάψονες.
2: Τα... Ναι.
1: Έχει καύσωνες, παιδιά, ναι. Και στην Ευρώπη, οπότε. Ναι, δεν νομίζω να.
2: Άρα, κοίταξε να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες μας. Που πρέπει να παρουσιαστούν καλύτερες και οι δύο για να πάρουν το αποτέλεσμα που πρέπει σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Εννοώ.
1: Μάλιστα. Ραδιοφωνικά, ζωντανά και αποκλειστικά από το.
2: Εννοείται.
1: Ποιος κάνει μετάδοση.
2: Μα πού θυμόμαι τώρα.
1: Α,
2: όχι, θα σου πω.
1: Άμα,
2: στη Λευκοσία, στο Γάσιπίνο Παντελής, Παντελή, και στη Λεμεσόνο Πόλης Καραλάμπους.
1: Μάλιστα.
2: Και στο στούντιο ο Σάββας Κουσιάς.
1: Πολύ ωραία. Όλο το Dream Team εδώ. Μαζεμένοι. Έχουμε κανένα νέο για τις αποστολές μας.
2: Οι αποστολές μας, στην Ομόνια επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά ότι ο Ντουμπάτζιο είναι εκτός. Ο Άιντινγκ, όπως αναμενόταν, αφού προπονήθηκε κανονικά τις τελευταίες μέρες, είναι μέσα. Τώρα το μέσα στους 23. Εντάξει, νομίζω να εκτιμά κάποιος ότι είναι και σε θέση να προσφέρει, ενώ να πάρει χρόνο, ειδικά εάν το παιχνίδι δεν προσφέρεται και για έτσι, παίκτη που θέλει απλά να πάρει χρόνο να σιγά σιγά να έρχεται. Αλλά αυτά τα ξέρουν καλύτερα αυτοί που τον αξιολογούν, που τον βλέπουν καλά, ναι, καθημερινά. Στην Πάφον, τι να πω, από τη στιγμή που δεν ανακοινώνεται η αποστολή, δεν ξέρουμε. Γιατί ήταν τουλάχιστον 4 οι παίκτες με ερωτηματικό. Οι προηγούμενες μέρες κάποια ρεπορτάζ, κάποιες πληροφορίες ενώ έδιναν ότι δείχνουν να ξεπερνούν τα θέματά τους. Εδώ πάντα υπάρχει το, όπως είπαμε και πριν για τον Άιντινγκ, το να προπονηθείς στις τελευταίες ένα-δύο μέρες κανονικά είναι έναν. Το ότι έχασες πριν, το πόσο πίσω μπορεί να σε πήρε, το είδος του προβλήματος και ο κίνδυνος του ρίσκου, δηλαδή να πάθεις κάτι, είναι άλλον. Άρα μένουμε στις δεδομένες απουσίες που φαίνεται ότι είναι ο Κίνα και οι άλλοι δύο, που ένας εντιμωρημένος, ο Σέμα και ο... Πώς το λες, ο Κορέια, ο οποίος επίσης λόγω τραυματισμού δεν είναι καν γραμμένος στη λίστα. Εξ όσο γνωρίζουμε. Στη λίστα για αυτά τα δύο παιχνίδια λόγω του τραυματισμού του, ενώ... αυτά είναι τα δεδομένα μας. Από εκεί και πέρα, είπαμε, θα πρέπει να είναι και οι δύο καλύτεροι από τα πρώτα παιχνίδια. Η Ομόνια για να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί. Ναι. Η Πάφος, γιατί έχει σαφώς πολύ πιο δύσκολο. Μπορεί να μην ήταν άσχημενο στο πρώτο παιχνίδι, αλλά πρέπει να είναι καλύτερη για να ξεπεράσει, να ανατρέψει ήταν και απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ πιο ποιοτικό σε σχέση, ας πούμε, με το Λίνκολ που παίζει η Ομόνια. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Ισχύει αυτό που λες, έχει φωτιά.
2: Πού?
1: Μεταξύ Ορούντας και Κάτω Μονής.
2: Ναι. Πρωί ξημέρωμα, να το πω, ανάβει μια φωτιά. Βγάλαν, να δούμε και πάλι τι θα γίνει.
1: Έβγαλε και φωτογραφίες η...
2: Ποιος? Πυροσβεστική.
1: Πυροσβεστική. Άντε τώρα, το πρωί ξημέρωμα.
2: Μάλιστα. Καλημέρα από τον 408. Ο Ανδρέας είπε μας ότι περνάει η ΑΕΚ, αποκλείστηκε. Είπε να βάλει 4 Απόλλωνα. Μα είπε να βάλει 4. Τελικά έφαγε 4. Είδε μακάρι να το πιάσει η ΑΕΚ back to back τίτλο όφι. Να χαρείτε το αγαπάτε, κλείστε το στόμα σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα τον τίτλο και το όνομα του καλλιτέχνη αυτού του υπέροχου τραγουδιού.
1: Ποιο ρε παιδιά.
2: Please, ρωτάω 952.
1: Αυτό παίζει τώρα.
2: Όχι, αυτό που έβαλες πριν.
1: Α, Σαμόλης ο Λιράρης.
2: Σαμόλης είναι ο καλλιτέχνης. Λιράρης λέγεται το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ντουμπάτζιο δεν νομίζω να ξαναπαίξει στην Ομόνια. Τι λέτε, λέει ο 96. Επίσης, πρόβλεψή σας για νίκη Ομονίας. Ο Ντουμπάτζιο, συμφωνούμε. Αναμένεται ότι θα αποχωρήσει. Εκτιμώ ότι είναι εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει ο Ομόνια. Ενώ ο Κώστας Σόμερ ήταν το πρότυπο κριτικού.
1: Βέβαια, έτσι έρχεται.
2: Άλλη μόνο η όνομα του Θεού.
1: Ελάτε να δείτε πώς είμαι και εγώ. Μάλιστα. Όλο ίδιος.
2: Πότε θα ανακοινώσει η ΚΟΠ τις ημερομηνίες των αγώνων για την πρώτη αγωνιστική ρωτάω 3.42 μέχρι αύριο, λένε οι πληροφορίες. Θα το ανακοινώσει από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε ότι δύο ομάδες θα είναι στον τέταρτο προκριματικό, είτε της μίας είτε της άλλης διοργάνωσης. Λοιπόν, φτάνουμε τις 8. Πάμε στο δεύτερο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγο μαζί και με τον Ανδρέα Γεωργαλά.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
6: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
7: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
8: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
7: This is happening now.
8: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
9: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο?
13: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
12: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
13: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά, τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
14: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
15: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Χαλαρώνεις την παραλία?
17: Στο μπαλκόνι?
16: Στο αεροπλάνο?
17: Τι λείπει?
16: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
17: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
16: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
17: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα στα 10 σε πολύ λίγο συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε Ανδρέα Γιωργαλά στο στούντιο.
1: Καλημέρα ρε αγάπης.
2: Καλημέρα τρόπος.
0: Καλημέρα Ανδρέα.
1: Πώς είστε?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είμαι.
0: Μια όλα καλά.
1: Όλα θυρά.
0: Πώς ήταν το βράδυ σου?
1: Υπέροχο.
0: Το πρωινό? Δύσκολο ενώ από το υπέροχο βράδυ να σηκωθείς.
1: Μπορούσα και καλύτερα το πρωί.
0: Το βράδυ το, το πρωί.
1: Όχι, το βράδυ να άγγιξε επίπεδα τελειότητας.
0: Μαναία μου.
2: Οπα.
0: Επίπεδα τελειότητας. Οπα. Ένα βράδυ πώς αγγίζει?
2: Δεν ξέρω. Να μας πει ο ίδιος.
0: Είδες τις περσίδες?
1: Ναι.
0: Ασάστη.
1: Για πέντε.
0: Είδες πέντε?
1: Πέντε περσίδες.
0: Πέντε περσίδες.
1: Ναι, είδα τις.
0: Και στο κότα δηλαδή.
1: Ποιο είναι το κότα?
0: Το όριο που λέμε. Πόσες, καθένα να δει που πέντε, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Εγώ το βάζουν κυνηγόρο για να μην καρπώνονται όλοι. Ένας για όλους. Κατάλαβες το θύραμα.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι το κότα. Το κοπίτο κότα.
0: Πίτα, τσινό.
1: Το πίτα.
0: Το πίτα.
1: Το κοπίτο πίτα. Μου χαλαρά. Βεραντάτος.
0: Είσαι και μόνος.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Και να αγγίξει το τέλειο το βράδυ. Μόνος σου επειδή είσαι πέντε περσίδες, δεν νομίζω να νιώθεις ότι είσαι τέλειο το βράδυ.
1: Έκαμα έτσι ένα πλατεράκι. Ένα γκρασάκι έτσι. Απαγώνει.
0: Κάνα να ρωτήσω κάτι να μην με παρεξηγήσεις. Μην τσίσαι καραβλιά πάλι, ναι.
1: Όχι, εντάξει. Θα μπορούσα όμως, ξέρεις ότι δεν έχω θέματα βάσου.
0: Δεν σου πω τι έχεις, απλά ρώτησε.
1: Εννοώ, ναι, πάνε με όλα. Έμεινα έτσι αργά πάνω, δροσερά, σκοτεινά.
0: Με τις περσίδες.
1: Με τις περσίδες τις πέντε που είδα. Φυσικά είχαν κι άλλες, αλλά δεν
0: τις... Περσίδες ή άλλες εννοείς...
1: Περσίδες, Γιώργο, να πέκαμε να μην και πάνω νομίζεις.
0: Α, τι σημαίνει παστορούφανες και άλλες, σημαίνει κάτι. Εγώ που ήρθα και είμαστε νηθιό μας, δηλαδή, κάτω από τον έναστρον ουρανών.
1: Τι ρομαντικά που ήταν την ημέρα που ήρθες.
0: Γι' αυτό όμως θα μας παρεξηγήσουν που δεν είσαι.
1: Τσέκλεισα τα φώτα.

0: Ήμουν έτσι, είμαστε δίπλα-δίπλα.
1: Στο πίσω αυτό.
2: Ναι, αλλά να σου πω τι χαλούσε.
3: Τι να μου πεις.
2: Να σου πω τι χαλούσε τη ρομαντζάδα. Ρε φίλε, στον Ολυμπιακό στο πρώτο του παιχνίδι.
3: Εντάξει,
2: τι να είμαι και διά, ότι και να μπορούσε. Ότι όσο ρομαντικά αν ήθελε κάποιον να το δει, έτσι αφήνε ενώ. Ή άμα ευκάλε να σπούν και ο πλάνο του με τη Λίμπαρ στον πάγκο που έβλεπε ανήσυχο. Ναι, μα κάψαν και γράφουν πάλι στην Ελλάδα. Ότι μπορεί να.
1: Τι.
2: Εξελίξεις και θα αγγίξουν.
0: Ας πιάσει τον Κόντι.
2: Ας
0: πιάσει τον Κόντι.
1: Και τι να πιάσει τον Κόντι.
0: Επειδή είναι ο προπονητής των επιτυχιών.
2: Έπαιξε στον Ολυμπιακό. Έπαιξε και στον Ολυμπιακό.
1: Καλά. Τεντωμένο σκηνή. Διαβάζω σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Τέλος εποχής.
2: Για Ολυμπιακό. Ναι. Αφού σου λέω, ξαναρχίζαν πάλι τα όργανα που λέμε και εδώ με τη Λίμπα.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Ας γίνει τώρα η.
2: Καλά, εντάξει, οκ.
0: Αλλά ο Κόντις όμως.
2: Ναι, άστο τώρα, μετά. Στα ρομαντικά της ψεσινής βραδιάς.
0: Γιατί είναι ρομαντικός ο Κόντις.
2: Ναι.
0: Γράφει ιστορία ρομαντική.
2: Ναι.
0: Ιστορία ντροπαίων.
2: Απλά ξεφύγαμε από θέμα μας.
0: Ναι, επανερχόμαστε.
2: Το πλατεράκι, το κρασάκι, το σκοτεινάκι, το.
0: Περσιδούλες.
2: Οι περσιδούλες των ουρανών. Κάτι άλλο.
0: Μια υπέροχη πάπλα, λοιπά.
2: Έλα πάρτο.
1: Έλα πάρτο.
0: Οι Περσίδες.
2: Μιλούσαν του. Έλα πάρτο είπαν. Οκ. Και.
0: Εντάξει.
2: Όσο με χρέγει.
0: Ναι, τα υπόλοιπα είναι 8-4.
2: Οκ.
0: Έτσι που λέτε περίπου.
1: Τι λέει ο 73 εδώ πέρα. Τι λέει.
2: Όχι φίλε, εγώ δεν κουβάλισα κάτι. Όχι, όχι. Απλά που έφευγα, έβγαλα τα σκουπίδια.
1: Α,
2: ναι.
1: Βοήθησες εκεί.
2: Εντάξει.
0: Παράδοσε του την παιδιά.
2: Δεν
0: θέλω να το παίρνετε προσωπικά όσοι.
2: Εμένα λέει, κάλεσε με, είπε μου 7:30 να είσαι εκεί να κουβαλείς τα πράγματα πάνω. Αν είναι δυνατόν.
0: Μα πόσες φορές το γάμο του την εβδομάδα, παιδιά.
2: Πρέπει να βοηθούμε όλοι.
0: Κάθε μέρα πάνω, κάτω, πάνω.
2: Εγώ ρώτησα.
0: Εγώ να τα
2: πάρω κάτι πάνω, όχι λέμε. Αλλά στο ελληνικό άτε πάρ τα σκουπίδια.
1: Μάλιστα. Και τα πήρε. Εντάξει, ο Σόφιλος.
2: Λοιπόν, ακούμε την πλησιάζει.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Λοιπόν, συνήθως ρωτώ τη νέα Ανδρέα.
0: Θα μιλήσουμε για επικαιρότητα σήμερα. Τελευταία εκπομπή σε εβδομάδα.
2: Να έχουμε πυρκαγιά, να έχουμε κάνει νεότερο.
0: Ένα λεπτό να σου πω. Δεν θέλω να μαυρίσουν τα μέσα μας.
2: 438 ή αν τον εκάλεσες.
0: Ποιος είναι ο
2: 438. Ένα με κάλεσε δηλαδή.
0: Ναι, όχι, δεν έχουμε κάτι. Είναι στην Ορούντα. Επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα. Πρέπει να τον πάγω το πρωί. Πυροσβεστικό σταθμό Λακατάμιας Περιστερώνας, υποστήριξη τμήματος Δασών. Και η ομάδα, οι εθελοντές της Άτλας επιχειρούν εκεί στην περιοχή. Ελπίζουμε να τα καταφέρουν, ναι, να τα καταφέρουν γρήγορα. Από ό,τι βλέπω από μια φωτογραφία από την ομάδα Άτλας, είναι και κοντά σε σπίτι.
2: Μάλιστα.
0: Καθαρά από τη φωτογραφία.
2: Μα να δούμε και γιατί ποιο λόγο είναι. Εννοούμε την ποια αιτία τέτοια ώρα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά.
0: Μα έτσι ώρα τώρα να δούμε.
2: Ξέρεις, είναι ψηλές οι θερμοκρασίες πλέον αυτήν την ώρα να πεις ότι είναι κάτι,
0: ναι, κάτι
2: ή καμιά υπερθέρμαση είτε καλώδια κάποτε, ξέρω εγώ. Άρα, έξερω αν εξήμπησε κάποιο και.
0: Εσείς πώς πέρασατε το βραδάκι σας?
2: Εμείς δεν είδαμε Περσίδες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι δεν είδα.
2: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί έβλεπα Όφη.
2: Ναι.
1: Τι να κάνω? Ναι, τι κουνά στο κεφάλι σου. Κατάντια είσαι εσύ, ρε.
2: Καλά, εσύ πάνω, μόνο Περσίδες, δεν έβλεπε τηλεόραση. Ναι, βάλε
1: περίμενε, πλατεράκι, κρασάκι, παγωμενάκι, περσιδάκι.
2: Μπορεί να πέσει το προσεκτοράκι.
1: Το βλέπει ότι έχει άλλε ασχολίε.
0: Ο γιατρό μου να αποφεύγω ότι.
2: Όχι, όχι, πρόσεξε δικό μου το. Αν έχει συγκινήσει που να πει.
0: Μα ένα, ολοκλήρωσα.
2: Ναι, ναι.
0: Ολοκλήρωσα ένα
2: τάκα μου. Ήταν να σου
0: να αποφεύγω τις μπλε οθόνες για μεγάλο χρόνο.
2: Μπλε οθόνες.
0: Ναι, ναι. Οτιδήποτε έχει ακτινοβολία.
2: Αχα.
0: Είπε ο γιατρός.
2: Σήμερα θα σε ακτινοβολία αν είναι 8 δηλαδή.
0: Ναι, αλλά επειδή έκαμε ο break μου εχθές, σήμερα δικαιούμαι. Κάπως έτσι. Ναι, τι είδατε εσείς?
2: Είδαμε το Super Cup
1: λέμε της Super Cup. Τι να
2: και μετά και λίγο είναι το νερόβραστο το Super Cup της Ευρώπης.
0: Ήταν.
2: Ένα φίλε σε σχέση με το παιχνίδι που ήταν στο Παγκρίδιο, οι άλλοι ήταν γατάκια.
1: Δεν παίζαν.
2: Φίλε,
1: υπάρχει διαφορά.
2: Πρώτα απ' όλα λάθος της UEFA που έβαλε το Super Cup της Ευρώπης την ίδια μέρα με το Super Cup της Ελλάδας.
1: Έγινε. Τέτοιο μάτς. 120 λεπτά πάνω κάτω. Λες και παίζουν.
2: 120.
1: Ναι. Καλά, όλα μαζί.
2: Φύγαμε, δεν είχαμε παράδειγμα.
1: Ναι,
2: ναι. Πήγαμε ευθεία στα πέρα.
1: Τέλο πάντων.
2: Ναι.
1: Το σηκώσαμε, Αντρέα. Όχι, επειδή χθες φύγαμε και με ευχήθηκες πάλι να πέσω στα τάρταρα. Απροβλήματα
0: θα είναι στο προάθλημα.
1: Άντε τώρα.
0: Τα
1: ίδια έκανες με τον ΠΑΟΚ πάλι.
2: Ξέρεις, να παίξει και Ευρώπη τώρα και να...
0: Με ρε, τούτη υπεροψία τώρα.
1: Ποια υεροψία.
0: Να κάνει και μια νίκη στην Ευρώπη.
1: Εσύ γιατί...
0: Να την κάνει και νίκη στην Ευρώπη. Εγώ είμαι σίγουρος γιατί πιστεύω σε εσάς.
1: Ναι. Αλλά το φαίνεται θα... πόσο πιστεύεις. Κάθε φορά να παίξουμε κάτω. Ναι, στην κόλαση.
0: Θα έρθει το πρωτάθλημα και θα πάτε Βρουλίν.
1: Βρουλίν. Πάλι.
2: Βρουλίν.
1: Πάλι.
2: Διατηρεί την άποψη.
0: Έχω άποψη, να μην την πω.
1: Διατήρα την.
2: Ναι.
0: Στο χέρι, στα πόδια σας είναι.
1: Ό,τι ήταν μέχρι στιγμή στα πόδια μας το πήραμε, Αντρέα. Τι να κάνουμε άλλο.
2: Μιλούμε ένα συλλέκτες τίτλων πλέον, ρε.
0: Μα είπε
2: Μα κάτι είπε ο Δόντης, ναι.
1: Ο Δόντης λέει ο άλλος.
2: Κόντης.
1: Ο Κόντης. Ο Δόντης.
2: Ποιος είπε Δόντης.
1: Νόμιζα ότι είπες Δόντης.
2: Σιγά,
0: δεν κάνει έτσι λάθη ο κύριος Γιώργος.
2: Όχι, εντάξει, είναι και θέμα.
0: Ο κύριος Γιώργος μου δεν κάνει.
2: Ναι, Αντρέα, μου είσαι πρόβλημα.
0: Θα μου πεις. Δεν κάνει.
2: Ναι, ναι.
0: Τελεία.
1: Κρασάκι, πλατεράκι, περσιδούλες χωρίς μπάλα. Ολοκλήρωσε. Δεν ήταν ολοκληρωμένο αυτό το κόμπο.
2: Χωρίς μπάλα, δεν ολοκλήρωσε, αυτό δεν πρόβλημα.
0: Μα τι να ολοκληρώσω.
1: Γενικά
2: τι. Η μπάλα να ολοκληρώσω. Έχετε η ρομαντική βραδιά να ολοκληρώσω.
1: Το πακέτο όλο ρε παιδιά. Ναι. Ήταν ολοκληρωμένο.
2: Εντάξει, γιατί η ολοκλήρωση είναι κάτι το οποίο ο καθένας όπως το θέλει.
1: Ολοκληρωμένο παιδιά.
2: Έτσι, για όνομα του.
1: Αλίμονο τώρα.
2: Κασάκι νεράκι, σκοτάδι, εγώ λάθος σας ετοιμήθηκε ή εν τίποτε δηλαδή ο Γιάννος. Μα ποιος σας είπε ότι ήθελε να δει. Αν εννοείται για τις Περσίδες. Όχι, τις Περσίδες εγώ θα λέω ιδέντες.
0: Είδα τις Περσίδες.
2: Μα είναι τώρα ήταν.
0: Η κορύφωση τους έτσι που είδατε.
2: Είχαν και κορύφωση.
1: Οι Περσίδες πάντα κορυφώνονται.
0: Μια τέτοια νύχτα.
2: Ναι, μας για την κορύφωση, ναι.
0: Πάντα χρειάζεται την κορύφωση της. Που λες, έτσι κοντά στις 11 με 12 παρά ήταν.
2: Ούτε το σηκώσει ο Βιοτσίνο.
1: 11 με 12 παρά είναι 45 λεπτό.
2: Εντάξει, έντια προσγείωση.
1: Μιλάμε για.
2: Μάλιστα.
1: Μεγάλη κορύφωση. Εντάξει, λογικό όμως.
2: Πέντε Περσίδε, ρε Αντρέα, ρωτά 605 ούτε μια Κυπρέα.
0: Τίποτα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και ο 532 που δίνει και συγχαρητήρια. Ωραία, πολύ καλημέρα. Ναι, ο Μάριος. Που δίνει και συγχαρητήρια στον Μιχάλη.
1: Ευχαριστούμε.
2: Λέει, και εμείς οργανωθήκαμε, λέει, για Βερσίδες, πλατεράκι, κρασάκι, κουβερτούλα, ξυμιδίδια. Αν περνούσαμε το τεμάνι του υπνοδωματίου, είδα τις και εγώ, λέει. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνει. Μα στο δωμάτιο μπορεί να δημιουργήσει τι κατάλληλε προποθέσει.
2: Μα δεν μπορεί να δει τι Περσίδε, ρε Αντρέα.
0: Βλέπει άλλα πράγματα.
1: Μπορεί να δει άλλα στέρια.
2: Να πιάμε άλλε συζητήσει.
1: Έχει άλλα στέρια.
2: Για τι Περσίδε.
0: Μα αφού λέει. Πλατεράκι, κρασάκι, κουβερτούλα, ξυπνήρια
2: ναι,
0: στο δωμάτιο.
2: Ώστε, λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
0: Περσίδες ή Ρωσίδες ήταν και ήταν τέλεια βραδιά.
1: Άντε τώρα, μα είναι κακεντρική.
0: Είσαστε
2: μπεζί. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε ένα θέμα και να μην το παρεξηγήσουμε.
0: Το ευτελίσετε, να το κατεβάσετε. Μείνετε στο ρομαντισμό. Μείνετε στο...
2: Ήρθε ο άνθρωπος, είπε, μίλησε για τέλειο βράδυ. Για βράδυ που άγγιξε το τέλειο. Για όνομα του Θεού. Μόνο τούντο η εθνικότητα είναι τα βράδια που αγγίζουν το τέλειο.
0: Σε παρακαλώ, Γιώργο, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
2: Δεν έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε πριν τα πρωτοσέλιδα.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
2: Εντάξει, Αντρέα, ό,τι νομίζεις. Πάμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε τα θέματα που προβάλλονται σήμερα στις εφημερίδες.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Ξεκινάμε σήμερα με την αλήθεια, καλοκαιρινό θέμα, πιάσαμε τις μαρίδες, αφήσαμε τα λαβράκια. Αναφέρεται στο πόρισμα του ανακριτή της Εθνικής Φρουράς για την πυρκαγιά του καλού χωριού. Και όπως αναφέρει εδώ, επικαλείται πληροφορίες η αλήθεια που κάνουν λόγο για αποδόση ευθυνών πειθαρχικών σε στελέχη της Εθνικής Φρουράς κατωτέρου βαθμού από αυτόν του ταξιάρχου, ο οποίος διενήργησε την έρευνα. Σε αυτόν το σημείο να θυμίσουμε ότι υπήρχε ένα θέμα, ότι όπως πάει ιεραρχικά στην Εθνική Φρουρά, το θέμα δεν μπορούσε ο ταξιάρχος να ερευνήσει άτομα υψηλότερου βαθμού. Αυτό είχε βγει ως μορφή πληροφοριών. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει.
2: Πότε θα δοθεί η δημοσιογραφία, δεν υπάρχει.
0: Περιμένουμε. Περιμένουμε. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να διηλίζει τον Κόνοπαν και να καταπίνει την Κάμιλον, αναφέρει η Ένωση Συνταχτών για τον Μακάριο Δρουσιώτη. Είναι το θέμα που ξεκίνησε με το crowdfunding του δημοσιογράφου, ο οποίος διώκεται ποινικά, όπως αναφέρει εδώ η αλήθεια. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την ελευθερία έκφρασης είναι ορατή, απτή και προβλέψιμη. Πάμε στο φιλελεύθερο. Τεράστια αύξηση σε διαμερίσματα. Η αγορά φουγκράζεται τη ζήτηση και την ακρίβεια και αυξάνει την προσφορά στέγης. Άνοδος 86% στις άδειες οικοδομής για οικιστικές πολυκατοικίες. Νομίζω είναι κάτι που βλέπουμε και εμείς που φυτρώνουν δεξιά-αριστερά. Κατεδαφίζεται στη Λάρνακα το ιστορικό κτίριο του λιμανιού. Από εργοστάσια επίπλων και θρυλικά μπουζούκια μέχρι καπαρέ και κλαμπ. Τέλος εποχής για την οικοδομή του 1963 που κρίθηκε επικίνδυνη και αφήνει πίσω της μια ιστορία 6 δεκαετιών. Μα ποιον είναι τούτο? Α, ναι, κατάλαβα ποιον είναι. Ήταν ο σαντουιτσής μου δάμε μπροστά. Πάμε στον πολίτη. Στα βαθιά για τα φορολογικά, τριμελής επιτροπή ξεψαχνίζει τους εμπλεκόμενους στο κράτος μαφία. Επίσης, σε άλλο θέμα, χτηματολόγιο θέλει να ξυμπλοκάρει τα ακίνητα, όπως αναφέρει. Η Χαραυγή, στη συνέχεια.
2: Πέρα, συνέχισε.
0: Σύνταξη.
2: Μόνο που... του μιλά σήμερα, μόνο του απαντά.
0: Σταματάτε, ρε.
2: Είδε σαν περάσει τέλειο βράδυ. Πάμε παρακάτω.
0: Άστε να δικαιώσω πρώτο. Σύνταξη που δεν φτάνει για να ζήσει, Ακέλ, ώρα για ουσιαστική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και στήριξη των συνταξιού.
2: Ναι. Να διαβάσω. Να έχουμε πρόβλημα, ναι. Ναι.
0: Η ανεργία των νέων. Λοιπόν, σταμάτα.
2: Σταμάτα τότε. Δεν έχουμε να κάνουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα σας δώσαμε και τα πρωτοσέλιδα. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον. Καλά ρε παιδιά, την επόμενη της φωτιάς, λέει ο υπουργός, είπε μας ότι ευθύνες έχουν όνομα και επίθετον τι έγινε τώρα.
1: Καφή πέντο. Το τάγμα.
0: Ναι.
1: Του μηχανικού.
0: Okay. Μας καλημερίζει η Πέτρα του Ρομνιού και εγώ έπαθα λέει μεγάλη χαρά ψες, αλλά δεν έπρεπε να πάει στα πέναλτι, πώς αναντέξει μια καρδιά. Έχουμε και Σάλτσμπουργκ απόψε.
1: Ναι. Stress test.
0: Ο 070 με Βερσίδες είδα λέει με τίποτα. Είδα 3 το πρωί 5 Ρωσίδες πάρτι στην πισίνα, δουλεύω security λέει. Α, έχουμε κάμερες σπιτιών εκατομμυριούχο. Γιατί μόνο εκατομμυριούχοι βάλουν κάμερες.
2: Μα οι συγκεκριμένες
1: είναι... Τους λένε ελέξετε ας πούμε τις κάμερες μας.
0: Okay. Ερώτηση κρίσης προς τον Ανδρέα. Δεν ξέρω αν θέλει χρόνο να την απαντήσει. Αν είχε και απόψε Περσίδες, πλάτερ και κορύφωση, άτυπα, θα προτιμούσε αυτά να δει ή την Ομόνια.
1: Ομόνια.
2: Α.
0: Μα δεν είναι Περσίδες με τίποτε. Ομόνια και δεν είμαι καλά.
1: Ναι. Το πλάνο είναι ξεκάθαρο, παιδιά.
0: Ότι.
1: Είναι Τετάρτη. Περσίδες, ναι, άλλο... Πέμπτη, Ομόνια.
0: Όπα, όπα, όπα. Ένα άλλη ερώτηση κρίσιο. Πες ότι δεν υπήρχε Τετάρτη Περσίδες. Πες ότι ήταν απόψε οι Περσίδες. Πες ότι ήταν απόψε οι συνθήκες για το
1: πράγμα.
0: Τέλειο βράδυ που επηγα. Αυτό ρωτάω ο άνθρωπος.
1: Πάλι είναι απλά τα πράγματα. 8-10 τελειώνει το Ομόνια εύκολα.
0: Όπα! Ήταν η πρώτη πρόβλεψη. Είπε μας κάποιος πριν να σου κλείσουμε το στόμα. Απλά λέω το.
1: Ποιος το είπε.
0: Ένα. Για σχέση με.
1: Ενώ 2.50 που θα μου κλείνουν το στόμα με χίλια φυγιά.
0: Ω, ναι, με φίλοι στο στόμα μου.
1: Αφού ήταν να μου δω και ένα φιλί.
0: Άλλο κοινό.
1: Αν άλλο. Το λοιπόν η Ομόνια εύκολα σήμερα θα παρουσιάζει σε ένα. Μιλάμε για το σενάριο.
0: Άρα 10 είσαι τελειωμένος που την ευκολία και γυρίζει στις Περσίδες. Αυτό εννοεί.
1: Έχω ακόμα κάτι να πω. Θα ήταν και καλή εικόνα τη. Σαφώς βελτιωμένη. Άρα το έκλεινες η ώρα 10 χαρούμενος, ευτυχισμένος, ευχαριστημένος και συνεχίζεις τη βραδιά σου με κορυφώση.
0: Okay. Ναι, λογικό.
1: Κάπως
0: σε φτιάχνει, σου φτιάχνει την κατάσταση και την ψυχολογία η Ομόνια. Λες με την ευκολία με την οποία θα περάσει.
1: Εύκολα και με καλή απόδοση σήμερα η Ομόνια.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Πρόβλεψη.
0: Το καταγράφουμε.
1: Καταγράψε. Γράψε.
0: Λοιπόν.
1: Θέλετε κάτι άλλο να συζητήσουμε τώρα πριν φύγω?
0: Πού να πάεις?
1: Πάω να συγχωρήσω στις διακοπές.
0: Στις διακοπές σου?
1: Ναι.
0: Γιατί σου σε διακοπές ή το ψεσινό εννοείς να συγχωρήσεις?
1: Εγώ τα ψεσινό θέλω να πάρω σήμερα. Μάλιστα.
0: Άρα αν είδες τίποτε άλλο ψεσινό, ούτε σούπερ καπελάδας, ούτε σούπερ
1: καπελόπης. Τίποτα, σηκώθηκα σήμερα πρωί. Σκέφτηκα πώς θα διαχειριστώ Μιχάλη Τσικαλά, γιατί λέω: οπ, είχε σούπερ καπεκτές ο Μιχάλης.
2: Α, το θυμήθηκε στο πρωί που ξέρει.
0: Και έφερε καφέ μαζί.
1: Θα είναι καλά, δεν θα είναι καλά, τι γίνεται. Είδα ότι το σήκωσε ο Μιχαήλ, αυτός ο περήφανος κριτήκαρος. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ναι, άλλα είδη.
1: Και ισανότερα, να σας ευχηθώ.
0: Και πειράζει, θα πάτε βρουλί.
1: Ξεκίνησα λίγο πιο γρήγορα από το σπίτι σήμερα. Είμαστε μόνοι μας στους δρόμους.
2: Α, όχι λόγω κίνησης. Ναι.
1: Ναι. Και λέω δεν φέρνω και τα καφεδάκια στα πόης.
2: Μάλιστα. Είδες τι σου κάνει μια βραδιά.
0: Άμα είναι υπέροχο.
2: Μια βραδιά καλή. Σου κάνει να σκέφτεσαι και τους φίλους το πρωί.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Μακάρι να έχεις και άλλες βραδιές τέτοιες, Ανδρέα. Σου εύχομαι τα καλύτερα για όλες τις βραδιές.
1: Ναι, 5-32. Ναι. Μπράβο. Δικός μας. Δικός. Φίλος. Ένιωσε μας ο Μαραντόνα, ο Ζαχαρίας, Ξηδάτα, Ρόκα, Γιάτσα και εσύ. 4 τα ξημερώματα για τους φίλους που ξέρουν.
0: Στη Λάρνακα που έλεγες. Γνωστό το όνομα του. Πάρα που είναι. Μάλιστα.
1: Ο Αντζουλής.
0: Ναι. Πανήρθε ο φίλος. Τι είναι, καταλάβετε, λέει, από το κλείστε το στόμα σήμερα. Γιατί το αφήσατε να το πει.
1: Να μας πει γιατί όμως. Δεν κατάλαβα.
0: Εδώ πριν ότι είπες μας. Σε προηγούμενες.
2: Για τον Απόλλωνα, ότι τις έφαγες.
0: Είπε μας ότι περνά η ΑΕΚ, λέει. Αποκλείστηκε. Είπε μας να βάλει 4 ο Απόλλωνας, έφαγε 4. Είπε μας να κάνω το πιάσει η ΑΕΚ, έκανε back to back σε τίτλο Όφη. Και φοάτου να μην πει σήμερα ότι είπε βασικά. Ότι είναι εύκολο το βράδυ και εύκολη πρόκριση και όλα αυτά.
1: Τι να κάνει κανείς.
2: Υπόθηκε. Τι να κάνουμε,
1: να
2: του πούμε να μην μιλήσει, είναι δυνατόν?
0: Τέλειωσε.
2: Μικρόφωνα του δώσαμε.
0: Λοιπόν, Πάμε στο διαφημιστικό για την 8 και 30 σε δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε έτσι να τα δούμε πιο αναλυτικά τα θέματα που υπάρχουν αυτήν τη δεδομένη στιγμή τουλάχιστον στην επικαιρότητα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή, οι Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό. Από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον Αύγουστο. Mars, Twix ή Sneakers 52 cent. 7 Days Bake Rolls 150 γραμμάρια 1,30. Σουγκάρτια ζάχαρη το κιλό 77 cent. Σάιο Σαμπουάν 440 ml 2,25. Νταβ αποσμητικό 150 ml 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Στο κλίμα για βουτιές, barbecue

0: Τα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
2: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος της δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκολν και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίλ.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Επανερχόμαστε και θυμίζω προτού συνεχίσουμε. Καλαθοσφαιρικό τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης και φέτος θέαμα, μπασκετικό θέαμα υψηλού επίπεδου στην χώρα μας. 11 και 13 Σεπτεμβρίου. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάβι Τελαβίβ, οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, 50 στο σύνολο. Σας δίνουν τη δυνατότητα να πάτε και στα 4 παιχνίδια και στις 2 μέρες διεξαγωγής του τουρνουά, είπαμε 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Στέλνετε μηνύματα στο 2950, μπάσκετ γράφετε μπροστά, το ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας και το email σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, γιατί όσοι τα κερδίσουν απλά θα παραλάβουν στο email τους την διπλή πρόσκληση. Οι κληρώσεις καλύτερα θα γίνουν στις 24 Αυγούστου. Και πρωτού πιάμε τη συζήτηση για άλλα θέματα. Σωστός ο Ανδρέας πλέον 4.85 για ποιο θέμα ήταν.
1: Ναι, να μας πει γιατί δεν
0: κατάλαβα. Εκτός αν είναι για την άποψή σου για το πώς θα εξελιχθεί η βραδιά απόψε. Ναι. Αλλά μετά συμπληρώνει. Εγώ πάντως πήγα γήπεδο την Τρίτη με το γιο μου 13 χρόνων και χθες έκαμε του καψούνι ο προπονητής του γιατί έχασε την προπόνηση για τον Απόλλωνα.
1: Υπάρχουν ακόμα.
0: Προφανώς δεν είναι σε ομάδα του Απόλλωνα που συμμετέχει ο νεαρός. Δεν νομίζω να είσαι σε ομάδα ενώ ακαδημιών ηλικιακά του Απόλλωνα και να γινόταν κάτι τέτοιο. Να με εκεί και πέρα. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν.
1: Τη σχολή Μουρίνιο.
0: Ποιος?
2: Ναι, να αργήσει ένα λεπτό.
1: Ναι, γυμναστήριο, τράβα μόνο σου, κάμε τα.
2: Κάνε κουπί.
1: Ναι. Βγήκε και το εδώ και κάποιες μέρες το ντοκιμαντέρ του στο Netflix του Μουρίνιο.
0: Του
1: Μουρίνιο.
0: Κάμαν το ντοκιμαντέρ ενώ ακόμα συνεχίζει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, μα το συνεχίζει.
2: Εντάξει, ήθιστε, ναι.
1: Πλέον με, με τα Netflix, όλα αυτά πλέον το κάνουν. Δεν πρέπει να τελειώσει κάποιο. Έχει αρκετές ενδιαφέρουσες πτυχές. Είδα το μισό μέχρι στιγμής.
0: Έναν επεισόδιο, έναν.
1: Ναι.
0: Ένα μέρος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μία ώρα κάτι νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Είμαι στο κομμάτι Chelsea τώρα. Ωραία πράγματα, δηλαδή.
2: Εκεί που ήθελε να αγαπηθεί. Ή το πρώτο κομμάτι είναι.
1: Όχι, το πρώτο κομμάτι.
2: Το πρώτο μέρος, εντάξει.
1: Το πρώτο κομμάτι που πήγαινε και έφερε ντούμπαν τη Premier League με το χαρακτήρα του, την αλαζονία του, τις δηλώσεις του πολλές φορές. Αλλά οι παίχτες στα ζαμέλη, δηλαδή Τέρι, Λάμπαρτ, Ντροκπά και άλλοι μιλησαν, ο τερματοφύλακας, γιατί ο
2: Τσέκ.
1: Ναι, αυτοί έτσι τους σημούμε τώρα, μιλούσαν, έλεγαν ότι
0: τη Τσέρση, τη Ρεάλ, την Ίντερ, λίγα. Πολύ περισσότερα πράγματα άκουγες ή διάβαζες πλέον για τον Μουρίνιο, γιατί εντάξει, είχε πάρει πλέον και η δημοσιότητα μου είχε πάρει το όνομα του. Εγώ θεωρώ ότι δεν το έχω δει, αλλά το πρώτο μέρος για η παρουσία του στην Πόρτο που επήρε και το Champions League πρόσμενα και όλα αυτά, ίσως να έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω αν θα δείξει κάτι μετά, αλλά στο σημείο που είμαι δεν είδα κάτι.
0: Αν ξεκίνησε ενώ με βάση μια χρονολογική, να το πούμε, εξέλιξη το.
1: Όχι, μας παίρνει απευθείας στο κομμάτι Chelsea το ντοκιμαντέρ. Και λέει αρκετά, δηλαδή.
0: Εγώ του είπα από την έννοια ότι τώρα πετύχει ο Μουρίνιο μετά, ενώ είτε στη Chelsea είτε στην Ίντερ που πήγε, είτε στη Real.
2: Είχε προκαλέσει ήδη ένα σεισμό. Ναι,
0: το θόρυβο γύρω από το όνομά του με το απρόσμηνο τον είχε κάνει τότε στην Πόρτο. Δεν ξέρω γιατί.
2: Εντάξει.
0: Μπορεί να είναι η εξέλιξη στη συνέχεια του συγκεκριμένου, αφού δεν το είδε όλο. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Και πάω στην κλασική ερώτηση. Έχουμε ντους.
1: Για την Ομόνια έκανα την πρόβλεψή μου.
0: Γι' αυτό είπα, στο συνολικό μου ερώτηση.
1: Η Πάφος έχει την ικανότητα, αλλά θα βάλω έναν αλλά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, έχει και τις απουσίες.
0: Φοβάμαι λίγο τούτο που έγινε ή πρέπει να γίνει συνήθεια το να ανατρέπει για να συνεχίζει.
1: Mm-hmm. Άρα ναι, αυτό είναι ο μόνος μου ενδιασμός με την Πάφον.
0: Διότι όταν καλείσαι συνέχεια να κάνεις ανατροπές, καλή ομάδα μπορεί να είσαι και να τις κάνεις εννοώ ή τον τρόπο μου, αλλά δεν σημαίνει πάντα να σου βγαίνει ή να βρίσκεις τη λύση. Και
1: θα τα καταφέρνεις, ας πούμε. Ναι. Γιατί μπαίνοντας ενώ πηγαίνοντας και στον επόμενο, κάθε φορά που περνάς γύρω, συνήθως δυσκολεύει το πράγμα. Δυσκολεύει, ναι. Ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας. Άρα λοιπόν, βάζοντας μέσα και τις απουσίες της Πάφου, κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο το έργο της. Όμως η εικόνα της τα τελευταία παιχνίδια, η εικόνα της εκτός έδρας, σου αφήνει ανοιχτό έναν παράθυρο αισιοδοξίας.
0: Ναι, γι' αυτό είπα εγώ. Ως εικόνα, ως ικανότητα, ως ακόμα και φάνηση πρώτη που μπορούσε να αποφύγει την.
2: Ναι, μπορούσε να μην χάσει, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά άμα βάζεις τον εαυτό σου κάθε φορά σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση, το να τρέξεις, να ανατρέψεις, καμιά φορά μπορεί και να εξελιχθεί ένα παιχνίδι που να το άξιζε στην ανατροπή, ή να μπορούσες, αλλά είναι και συγκυρίες που καμιά φορά στο ποδόσφαιρο παίζει ρόλο. Μάλιστα. Μην έχετε έννοια, λέει ο Δεσσαβίνα, και η Πάφος μόνο ξέρει πώς. Μακάρι να βγει και απόψη. Αλλά όπως είπε και ο Ανδρέας, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε στο πρώτο παιχνίδι η Πάφος να τα πάει και καλύτερα, έχω την εκτίμηση ότι σε κάποια σημεία του αγώνα, και ακόμη και αν δεχτούμε την άποψη ότι δεν είναι η Σάλτσμπουργκ των προηγούμενων χρόνων, είναι μια ομάδα έτσι που έχει και αρκετούς σχετικά νεαρούς και ξαναφτιάχνεται, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι είναι πιο δύσκολη ή θεωρείται πιο ποιοτική ίσως ομάδα σε σχέση με τη Χάιντουκ. Αν και δεν με τη Χάιντουκ είχες δύο γκολ να κυνηγήσεις, τώρα κυνηγάς έναν για να κάνεις ό,τι σου έκαμε κατά κάποιον τρόπο ο αντίπαλος στο πρώτο παιχνίδι. Στην Ομόνια, ναι, κοιτήνω και εγώ να συμφωνήσω, απλά εγώ είπα το πρωί σε απαντώντας σε άλλο μήνυμα, εύκολα ή δύσκολα, εντάξει. Μπορεί να είναι εύκολα, αλλά θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα, δηλαδή άνετα ή όχι, το εύκολα ή δύσκολα, η Ομόνια θα περάσει. Η Ομόνια θα κερδίσει και θα περάσει. Από εκεί και πέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν μιλώ για εννοώ αν με καθοδηγεί μια προσδοκία περισσότερο παρά ρεαλισμός. Όμως πιστεύω ότι η Ομόνια σήμερα έχει μια ευκαιρία να δείξει ότι βγάζει αντίδραση, ότι δεν είναι στην κατάσταση, σε τόσο κακή κατάσταση.
0: Μα σε κάποια στιγμή νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος, Ανδρέα, ότι να βγάλεις μια αντίδραση. Μπορεί να μείνει σε αυτή τη στιγμή, να μην μπορείς να πας αυτή τη στιγμή στο επίπεδο των περσινών, αλλά σίγουρα από το επίπεδο που παρουσιάστηκες, ναι, ειδικά ακριβώς στο προηγούμενο παιχνίδι με αυτή την ομάδα, νομίζω ότι είναι και μακριά ή είναι και, να το πω, υπερβολική ή χρειάζεται υπερβολική αισιοδοξία για να μην ότι μπορεί να πας
1: ή ότι κάνεις την πρόβλεψη, ναι, του αιώνα, ας πούμε. Κόσμος, επιστροφές παιχτών,
0: παιχνίδι με παιχνίδι,
1: πιο έτοιμη ομάδα,
0: οι συνθήκες, έστω τα πλαστικά γήπεδα και όλα αυτά, ως ένα βαθμό μπορεί να επηρεάσουν.
1: Ήταν okay. Το τελευταίο του πρόβλημα το πλαστικό γήπεδο, του γήπεδου.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά, μικρά, μεγάλα, σημαντικά, σε μεγάλο βαθμό ή σε λιγότερο, είναι όλα αυτή τη φορά στην αντίθετη πλευρά.
1: Ναι, γυρίζεις το παιχνίδι στην έδρα σου. Ήταν τον γκολ που έφερε το παιχνίδι στα ίσια του Ανδρέου, που δίνει και έτσι, δηλαδή κατάφερε στην Ιστάτη να γλιτώσει την ήττα από μια ομάδα η οποία έδειχνε ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει φοβερά κενά. Είχε μια-δυο μονάδες που μπορεί να ξεχωρίζαν, ή όταν σε πίεσε στο δεύτερο, ειδικά ημίχρονο λίγο ψηλά, κατάλαβες ότι, εντάξει, είναι μια ομάδα που έφυγε από την πειραρία και ήρθε να παίξει.
2: Όχι, έδειξε στοιχεία. Έδειξε.
1: Αλλά δεν είναι η ομάδα τώρα, να μην τρελαθούμε, δεν είναι η ομάδα.
2: Ούτε άλλη είναι. Ούτε μια είναι, ούτε άλλη.
0: Και αν είναι
2: ούτε η Σάλτσμπουργκ είναι.
1: Εντάξει, διαφορετικό όμως.
0: Με το συγκρινητέ. Για μένα διαφορετικό το επίπεδο. Σάλσπουργκ με τη Λίνκολν.
1: Αλλά δεν είναι η Σάλσπουργκ που εννοεί ο Μιχάλης, ότι είναι η Σάλσπουργκ που κάποτε.
0: Άκουγε Σάλσπουργκ και μα έφερνε την κλήρωση με Σάλσπουργκ και έλεγε όπα, πού να πάμε τώρα.
1: Λογικά θα έχουμε μια δεκαδά τη επιστρέφου, δηλαδή Κουλυμπαλή, Νεκό.
0: Διονύ ή Κακουλής.
1: Να πάει με Κακουλή νομίζω ο Γιώργο. Νομίζω να πάει με Κακουλή, ο άλλος πρέπει να χάσει ακόμα λίγα κιλά.
2: Στηρίζουμε Διονύ.
1: Στηρίξες. Να δούμε να μου να καταλάβετε. Εντάξει ρε νωρίς ακόμα, δεν έδειξε κάτι.
0: Είδες το απαντήσουμε και χθες γιατί θα πάρει επιθετικό, ναι.
1: Όχι, είχα απορία χτες, θυμάσαι πως συζητούσα.
0: Ναι, επειδή, μα εσένα που θυμήθηκα το απόγευμα, μία ώρα πριν περίπου.
1: Εν ήθελα να ανασταθώ χτες.
0: Προετοίμαζες το υπέροχο βράδυ, το τέλειο βράδυ.
2: Η τέλεια βραδιά ενόψη σου λέει να μην.
0: Ρωτήθηκε ο Χένινγκ Μπέρκ αν θα ενισχυθεί περαιτέρω η Ομόνοια στην επιθετική τη γραμμή. Διαβάζω από τη μετάφραση για να είμαστε σωστοί. Κάναμε μεταγραφές για την επίθεση. Πήραμε καλούς ποδοσφαιριστές. Μπορούν να σκοράρουν, να δώσουν assist και είναι νωρίς να κριθούν. Ήταν δύσκολο για τους επιθετικούς μας να διακριθούν σε δύο παιχνίδια με την Καϊράτ που παίξαμε με 10 παίχτες. Θέλουν χρόνο προσαρμογής, να μπουν στον τρόπο παιχνιδιού για τη φιλοσοφία μας. Έχουν ατομική ποιότητα και μέσα από τα παιχνίδια θα φτάσουν στο επίπεδο που θέλουμε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την ομάδα που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με την ομάδα και το σημείο που βρίσκεται τώρα.
1: Το μόνο σίγουρο, το τελευταίο κομμάτι είναι το.
0: Ναι, αυτό είναι ένα για τους μεταγραφές που.
2: Μακροσκελέστατο όχι.
0: Ναι, αφού είπε να κάνουμε μεταγραφές, πήραμε.
1: Ναι, αλλά για
0: θα μπορούσε να πει αν βρούμε καλύτερους από αυτούς που έχουμε, αλλά δεν το είπε ούτε αυτό.
1: Ναι, αλλά για το παιχνίδι με τη Λίνκολν δεν μας είπε κάτι.
0: Και αφού με τη Λίνκολν τον ένα δεν τον είχε.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπε κάτι. Όπως και να έχει.
0: Ίσως επειδή είπε πριν στις προηγούμενες του απαντήσεις ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι σε κανονικές συνθήκες σε σχέση με τα γηπεδικών.
1: Να σας πω. Είναι αυτό που είπα χτες που συζητούσαμε ότι. Λογικά ο Μπέρκ πιστεύει ότι η επιθετική του γραμμή θα ρολάρει σε κάποια φάση. Βάλαμε τα στοιχεία κάτω. Είναι ο Τάνκοβιτς, Εβάντρο, περσινοί ποδοσφαιριστές που τους είδες. Ξέρεις τι μπορούν να κάνουν. Αλλά στα παιχνίδια που τα τρία που είδαμε μέχρι στιγμής ήταν πάρα πολύ κακοί. Άρα περιμένεις ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές θα παρουσιάσουν έστω κάτι καλύτερο. Δεν λέω ότι θα είναι η Πέρση. Γιατί τούτο το πράγμα με τη σύγκριση σιγά σιγά πρέπει να σταματήσει.
0: Και το σημείο τώρα όμως που είπε ο Μπερκά.
1: Ναι.
0: Αν το διαβάσαμε και μεταφράστηκε σωστά. Αν είπε ότι. Και έστειλε το μήνυμα ότι ξέρετε, δεν περιμένετε ότι να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πέρσι. Είπε με αυτόν το σημείο που βρισκόμαστε τώρα.
1: Μα φυσιολογικό Γιώργο, δεν είπε κάτι παράλογο. Είπε ότι πέρσι όταν ήταν η Ομόνοια σε καλό ρυθμό, ήταν προς το τέλος του πρωταθλήματος, φουλ ρυθμούς, είχε μοιάσει την απόδοση, είχε μοιάσει την ψυχολογία, αν είχε τελειώσει σχετικά νωρίς το πρωτάθλημα, άρα είχε και άλλους ποδοσφαιριστές ενώ ποιότητας, βλέπεις εμέδο και ΜΑΕ, όμως τώρα δεν μπορεί να ξεκινήσει με φουλ ρυθμούς. Δηλαδή δεν μπορεί η ομάδα όπως ήταν φορμαρισμένη, ρολαρισμένη να είναι η φετινή. Όμως είναι καν κοντά εν τούτος ο προβληματισμός. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μακριά από την Ομόνοια που περίμενες να δεις, που εκράτησε αρκετούς ποδοσφαιριστές, που έχει τον ίδιο προπονητή, όπως είπαμε. Αλλά εντάξει, περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι. Συμφωνείτε να ξεκινήσει με νεοφύτου απόψε, το 5.96. Την άποψη, αν πρέπει ή αν ως προς τις πιθανότητες. Αν είναι ως προς τις πιθανότητες,
2: δηλαδή.
0: Ναι, δεν κολλάει. Με βάση το τι έκαμε μέχρι τώρα, εγώ δεν λέω δεν κολλάει. Έπαιξε με Κακουλή αρχικά. Μετά, όταν αποβλήθηκε ο Κακουλής και θα έπρεπε να επιλέξει, μεταξύ Διονύγενε, τα λέω σωστά, Ανδρέα, μεταξύ Διονύγενε ο Φίτου, ενώ ο Διονύ θα είχε κάποιος να βάλει κάτω, ας πούμε, στη συζήτηση και το θέμα της ετοιμότητας ή ανετοιμότητας του ενώ αυτών των χρονικών σημείων, είχε επιλέξει τον Διονυάρα απόψε που έχει και τον Κακουλή διαθέσιμο. Νομίζω ότι αν μπαίνει δίλημα ή ερώτηση, είναι μεταξύ των δύο, δηλαδή Διονύ και Κακουλή. Τώρα, εάν το κάνει, δεν ξέρω. Ο Μπέρκ πολλές φορές έχει ευνηδιάσει ή εκπλήξει με κάποιες επιλογές του, αλλά προσωπικά δεν το βλέπω να φύγει από αυτούς τους δύο για να πάει στην επιλογή τη συγκεκριμένη.
1: Πρέπει να είσαι στις προπονήσεις για να καταλάβεις τον Μπέρκ. Νομίζω εντούτον το είδος προπονήτη.
0: Τώρα, αν πάμε γενικότερα στο ερώτημα, αν έπρεπε να του δώσει παραπάνω χρόνο του συγκεκριμένου. Αλλά εντάξει, μέχρι τώρα πόσα παιχνίδια έπαιξε. Τρία.
1: Τρία με την ιδιομορφία.
0: Περιμένετε. Με ιδιαιτερότητα. Ναι. Άρα περιμένετε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι απόψε η συζήτηση δεν συμπεριλαμβάνει πιθανότητα για νεοφύτους στο αρχικό πάντα σχήμα.
1: Επίσης η συζήτηση απόψε δεν είναι τόσο πολύ σε επίπεδο προσωπικό, δηλαδή αν θα είναι νεοφύτου ή ο Κακουλής ή ο Ντιονί ή οτιδήποτε σε επίπεδο επιλογών του Μπέρκ. Η Ομόνια οφείλει απόψε με το
0: γενικότερο σωμάδο.
1: Ναι, με το ποιος είναι ο αντίπαλος της, να παρουσιαστεί πιο καλή, πιο μεστή, πιο ουσιαστική. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό της Ομόνιας είναι το πόσο ανούσια παρουσιάζεται, ειδικά όταν πάει να κάνει την τελική προσπάθεια.
0: Σαφώς θα πρέπει να
1: κάνει φοβερή εντύπωση το πράγμα. Δηλαδή,
2: σε σύγκριση και με τα περσινά.
1: Πάντα.
2: Ένιχες.
0: Όχι μόνο
2: δεν δηλαδή, μπορούμε να μην το συγκρίνουμε εμείς. Άσχετο τι λέει ο Μπέρκ τώρα. Εντάξει,
0: να σου πω, έτσι όμως άσχετα το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ναι, μεν πρώτα και κύρια πρέπει να λειτουργήσει καλά ή καλύτερα ως ομάδα. Ναι, μεν όταν λειτουργήσει γενικότερα μια ομάδα καλύτερα, μόνον έτσι ή μεγαλύτερες ή περισσότερες πιθανότητες έχει ένας επιθετικός να μπορέσει να δείξει γι' αυτός, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν πάει μπάλα μπροστά σωστά ή αν δεν δημιουργηθούν ευκαιρίες. Αλλά έχουν και τα δύο το σημασία.
1: Δύο πράγματα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι το ένα κομμάτι που έκανε την Ομόνια να μην είναι ουσιαστική ήταν η παγιά, δηλαδή εκεί που θέλεις έναν Τάνκοβιτς να σου βγάλει την κάθε την ή τα άκρα σου να λειτουργήσουν με τρόπο τέτοιον ούτως ώστε να δημιουργήσεις τουλάχιστον τις προϋποθέσεις. Και το άλλο όμως, Γιώργο, είναι ότι δηλαδή, ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι από τον Διονύ δεν τον είδες να δημιουργεί ο ίδιος.
0: Ισχύουν και τα δύο, δεν έκαμε κάτι από τον Διονύ, αλλά ναι, δεν έπιανε την μπάλα.
1: Σωστό, μα
0: είτε αρκετές φορές είτε σωστά στην περιοχή.
1: Είναι και τα δύο, είναι και τα δύο. Δηλαδή,
0: λέω ότι έχουν τα δύο.
1: Είδες όταν μπήκε νεοφύτου Χατζη Γιωβάνης, ο Τάσος πρώτον μέσα σε ένα δεκάλεπτο έκαμε σχεδόν όσες επελάσεις έκαμε ο Μοτνόρ σε έναν 80 λεπτό ή κέρδισε φάουλ, προσπάθησε να παίξει ένας εναντίον ενός. Ο νεοφύτου έκαμε κάποια κατεβάσματα, κάποια τελειώματα. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει να δημιουργείς και λίγο μόνος σου ή να δείχνεις και λίγο ότι ξέρεις, ναι με κακή βραδιά δημιουργικά με τροφοδοτήσαν, αλλά να κάνω 3-4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Από τον Διονύ δεν τα είδαμε αυτά. Νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα.
2: Στηρίζουμε Διονύ.
1: Στηρίξτε το. Εγώ δεν θα στηρίξω, αλλά ούτε θα απαξιώσω.
2: Εντάξει, εμείς στηρίζουμε. Μας αρέσει.
1: Θα δείξει πράγματα. Τι σου αρέσει εσύ.
2: Θα δείξει πράγματα. Έχω εμπιστοσύνη στο ότι θα δείξει πράγματα. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Θα δείξει όμως. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν που τον διάλεξε. Συνήθως οι επιλογές του δεν είναι κακές. Σωστό.
1: Ναι.
2: Όχι, τι. Παίζουν μια κακή επιλογή του.
0: Εντάξει, δεν βγήκαν όλες οι
2: μέρες. Καλά, δεν είπα όλες.
1: Λειτουργεί σε επίπεδο.
0: Αν μπορεί ένας προπονητής ή ένας τεχνικός διευθυντής να πετύχει σε όλα.
1: Τον Μπέρκ τον εμπιστεύεσαι στο μανατζάρισμα. μεταγραφές, μια άλλη συζήτηση που εμπλέκονται κι άλλοι, ναι, παίρνουν άλλα θέματα μέσα, δεν ξέρεις ποιος διάλεξε ποιο, με ποιες προϋποθέσεις.
0: Εκτιμώ ότι ο τρόπος λειτουργίας σε αυτόν το κομμάτι στην Ομόνοια, ακόμη και επιλογή ή ξέρω εγώ...
1: Μια ομάδα ανθρώπων η οποία...
0: Ναι, αλλά χωρίς την τελική έγκριση ή χωρίς το τελικό
2: νοκέι
0: του Μπέρκ, δεν νομίζω να γίνεται. Τώρα, αν ο συγκεκριμένος, όπως υπάρχει μια πληροφορία, μιλούμε για τον Διονύ, ήταν καθαρά επιλογή δική του και τον εμπιστεύεται, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Πάμε διάλειμμα να πιεις λίγο νερό.
0: Όχι, εντάξει. Δευτείωσε λίγο.
2: Τι, πώς?
0: Έχουμε δευτείωση.
1: Πολύ εργαλείο.
2: Θες να κάνεις το δελτίο? Θες να κάνω εγώ το δελτίο?
0: Ας τα αστεία.
2: Θες να το διαβάσω εγώ?
0: Μα είσαι έτοιμος?
1: Άκουρε τι λέει.
0: Χωρίς να το δεις, χωρίς να το γράψεις εσύ στο...
2: Κάνε
0: το
2: δελτίο
0: στο κομμάτι.
2: Κάνε το δελτίο σου, Γιώργο.
0: Μου με την καλή να
2: το
0: λέω. Όταν το δελτίο, αυτός που το γράφει, αυτός που το εκφωνεί, αν το γράψει, είναι ένα. Αν του το δώσει άλλος, είναι διαφορετικό.
2: Ο Αντώνης είναι σήμερα έξω, στους υπολείπτες
0: μας. Στους υπολείπτες δεν εμπλέκονται στη
2: ρεκόρηση. Δεν εμπλέκονται στη
0: ρεκόρηση.
1: Είπες του τώρα κότσο να μπω μέσα, να βάλω τρία αγκολάκια.
2: Βάλε με, ας πούμε. Όχι, είσαι Διονύς.
1: Είπες σου, είσαι έτοιμος?
2: Όχι.
1: Είσαι έτοιμος, είπες σου να βάλεις τρία αγκολάκια, είσαι τέτοιος?
0: Οι παίχτες, Ανδρέα, να ξέρεις, όταν μιλήσεις με προπονητές, πολλές φορές, με την καλή έννοια το λέω, από τον ενθουσιασμό τους ή την επιθυμία τους να παίξουν, μπορεί να ζητήσουν είτε με τον τρόπο τους είτε με το αλόγια τους, βάλε με να παίξουν. Είναι εδώ που ο προπονητής πρέπει να... ξέρει να τι θα σέψει τα συναισθήματα των ενθουσιασμών και την επιθυμία κάποιου απλά να κάνει κάτι.
1: Μιχαήλ, πάμε να εξετάσεις το Μουρίνιο να κάνει το δελτίο.
2: Θα μας τι εσύ που τι θα σέβεις να μέσα τα όρνια και τα θηρία. Αν δεν με βάλεις, θα έρθει μετά ο παίχτης να σου πει... Δεν με βάλες.
1: Τι είσαι όμως, όρνιο ή θηρίο?
0: Μα είπα, είναι, πρέπει να βρεις τη μέση λύση. Δεν σημαίνει ότι εγώ βιάστηκες να με κρίνεις, αλλά εγώ σου ερώτησα κάτι. Είσαι ok, ούτε καν σου το έδωσα να το δεις.
2: Δεν είμαι ok, διάβασε το εσύ.
0: Ούτε καν σου το έδωσα να το διαβάσεις μια φορά, να πούμε.
1: Ζωζέ, πάρε το χρόνο σου. Φύγαμε, Μιχαήλ.
0: Εντάξει, πριν φύγετε, είδες που λέγαμε.
2: Α, έχει πάλι.
0: Περίμενε ακόμα σε 58 ώρες, δεν αποφύγει.
2: Για σένα,
1: να προετοιμαστείς.
0: Για μένα αντί να ξεκινήσω πιο νωρίς για να το πω πιο άνετα.
2: Ναι, να μην βιάζεσαι, να μην πιέζεσαι.
0: Είδες που λέγαμε πριν, είδες το πρώτο σελίδο σήμερα του πρωταθλητή.
2: Στην Ελλάδα. Τέλος εποχής.
0: Τέλος εποχής.
2: Αφού στο είπα.
0: Με τον, δεν κατάλαβα ότι ήταν. Με τη φωτογραφία του με τη Λίμπαρ με σκυμμένο το κεφάλι.
2: Τον τελειώσαμε.
0: Και γράφει συνολικά, έκλεισε, περιληπτικά, έκλεισε ο κύκλος για τον προπονητή που υπέγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σαρωτικές παρεμβάσεις και στο ρόστερ.
2: Ωραία.
0: Με τουλάχιστον 5 μεταγραφές πρώτης γραμμής για να εμφανιστεί ξανά ο πραγματικός Ολυμπιακός.
2: Ναι, αλλά
0: θα ρωτούσα όμως εγώ.
2: Έχει και ένα μέντι για πάντα στην καρδιά μας.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει και ένα
0: όλες μέντι. Οι άλλες, όλες οι μέχρι τώρα μεταγραφές που χρειάζονται σαρωτικών, που χρήζουν σαρωτικών παρεμβάσεων τώρα. Ναι. Που τον Μεντιλίμπαρ που έγινα.
1: Έλα, ναι. Μοντέ. Δώστε μια, στείλτε μια γλυκιά καλημέρα στη Θεία Παρασκευή. Στη Θεία την Παρασκευή.
2: Καλημέρα, Θεία Παρασκευή.
0: Καλημέρα, Θεία. Μείνε συντονισμένη να
2: ακούσεις το ωραιότερο αθλητικό δελτίο που άκουσες ποτέ.
1: Θα είναι πείμα, θα είναι τραγούδι, θα είναι οδή.
0: Και θα επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις και το τραγούδι του Ανδρέα. Ελπίζω να μην ανακαλύψει κανένα νέο καλλιτέχνη σήμερα.
1: Όχι, αλλά
0: άντε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 9 κρίσιμους επαναληπτικούς για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Δίνουν απόψη Ομόνοια και Πάφος FC. Η Ομόνοια αποδέχεται στο Γκάσιμπι την Λίνκολ. Η Πάφος φιλοξενεί στο στάδιο Αλφαμέγα την Σάλτσπουργκ. Στις 8 αρχίζουν και οι δύο αγώνες. Ραδιοφωνική μετάδοσή τους από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από την Cita Vision. Μετά την ισοπαλία 1-1 στο Γιβραλτάρ, η Ομόνια καλείται να παρουσιαστεί καλύτερη, να κερδίσει και να πάρει την πρόκληση για τα play-off του Europa League, εξασφαλίζοντας παράλληλα θέση στη League Phase του Conference League. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντουμπάτζο, επιστρέφουν Αϊτίνγκ, Κουλιμπαλί, Κακουλής και Νεγκό. Γύρω στις 10.000 φίλοι της Ομόνιας αναμένεται να δώσουν απόψε το παρόν τους στο Γασιπί. Μία ακόμη ανατροπή ο στόχος για την Πάφο, έχοντας όμως πολύ δύσκολο έργο κόντρα στην Σάλτσμπουργκ, από την οποία νικήθηκε με 1-0 στην Αυστρία. Ο Ρικάρτο Σαπίντο αναμένεται να έχει τρεις επιπλέον επιλογές, με Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο, εκτός οι τραυματίες Κίνα και Κορέα, καθώς και ο τιμωρημένος Σέμα. Κοντά στις 7.000 οι φίλοι της Πάφου που αναμένονται να βρεθούν απόψε στο στάδιο Αλφαμέγα. Ανασύνταξη στον Απόλλωνα, με την προσοχή να στρέφεται στις εχώριες πλέον υποχρεώσεις. Ευκαιρία για να αποθεραπευτούν κάποιοι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η Κβίτα, Εσκρίτσε και Ροντρίκες, αλλά και να ετοιμαστούν τα νέα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα Ασορό και Ουκμπό. Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκεται ο Ζήσης Βρίζας στο Αποέλ. Η περίπτωση Γερεμέγεφ προτάθηκε, αλλά κρίνεται πολύ δύσκολη. Στις προτεραιότητες και η απόκτηση τερματοφύλακα. Ο Πιέρος Σωτηρίου υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση για καθαρισμό υγρός των μηνίσκων. Ήττα για την ΑΕΚ 3-1 από τον Αστέρα Τρίπολη σε φιλική αναμέτρηση στην Ελλάδα, με την ομάδα του Μάουρο Καμορανέζη να παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες. Τον γκολ της ΑΕΚ πέτυχε ο Ιβάνοβιτς. Ανησυχία για τον τραυματισμό του τραυματοφύλακα Ανδρέα Παρασκευά, ο οποίος μετά από σύγκρουση είχε πρόβλημα στο κεφάλι και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 37ο λεπτό. Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση εξήρθαν ισόπαλες 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο στάδιο Αμόχωστος. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν το προβάδισμα με τον Ποβέδα, Σεργίου και Βαγόρας Χαραλάμπους. Ανέτρεψαν τα σε βάρος δεδομένα για την Ανόρθωση, με τον Μιχαήλ να διαμορφώνει το τελικό 2-2. Στη Λεμεσό μεταφέρεται πλέον το σκηνικό προετοιμασίας για την ΑΕΛ. Ικανοποιημένος δηλώνει από το ρόστερ και την μέχρι τώρα προετοιμασία ο Ούγκο Μαρτίνς. Ενδέχεται να γίνει μία ακόμη προσθήκη στην αμυντική γραμμή. Το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία δίνει σήμερα το απόγευμα στις 4 ο Άρης με αντίπαλο την Λίφερινγκ, η δεύτερη ομάδα της Σάλτσμπουργκ. Φιλικό προετοιμασίας στις 7 στο βοηθητικό του Μακαρίου Σταδίου, Ολυμπιακός αναμετράται με την Καρνιώτισσα. Διπλή μεταγραφική ανακοίνωση από την Ένωση Νέων Ήψων, απέκτησε τον 28χρονο Τσέχο τερματοφύλακα Ανταμ Ρίχτερ και τον Ελλαδίτη αριστερό μπακ Γιάννη Κιακό. Τον δανεισμό του Κέρτης Μακόσο από την Ομόνια Λευκοσίας ανακοίνωσε η Ομόνια Ραδίπου. Την 8η θέση στον τελικό των 110 μέτρων με εμπόδια, με χρόνο 13.87, κατέλαβε ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, στη δεύτερη παρουσία του σε τελικό της διοργάνωσης.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έγραψε ιστορία Όφη, μετά το κύπελο κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup στην Ελλάδα, κερδίζοντας με 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ, ενώ η κανονική διάρκεια του αγώνα τέλειωσε στην ισοπαλία 2-2. Την πρόκρισή του στα play-off του Europa League διεκδικεί απόψε ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει στις Βρυξέλλες την Anderlecht στον επαναληπτικό της ήττας του με 1-0 στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 9.30, σε περίπτωση αποκλεισμού ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο Conference League. Το Super Cup Ευρώπης για δεύτερη σερή χρονιά κατέκτησε Paris Saint-Germain, κερδίζοντας χθες βράδυ στην Αυστρία την Aston Villa με 2-1. Νέος προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας ο Τσάβι, ο Ισπανός τεχνικός, επιστρέφει στους πάγκους μετά από 2 χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Ολλανδική Ομοσπονδία μέχρι το 2030. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 10. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Στο κλίμα για βουτιές, μπάρμπεκιου και εκπτώσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Από Τετάρτη 12 μέχρι και Δευτέρα 17 Αυγούστου ανακαλύψτε όλα τα είδη θαλάσσης και μπάρμπεκιου 20 έως 30% πιο καλύτερα.

0: πλαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
3: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
5: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
6: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
5: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
6: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
7: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: There's so many things I like about you. I just don't know where to begin. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επανήλθαμε και μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα.
1: Να είδες.
0: Τι είδα.
1: Επιβραβεύεται η επιλογή.
0: Ποιος επιβραβεύεται.
1: Η επιλογή ενός ανθρώπου, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες μας πήρε τα αυτιά.
2: Με ό,τι ανοησία
1: μπορούσε να φανταστεί.
0: Είναι η κλασική περίπτωση.
1: Με ό,τι ανοησία.
2: Ανοησία αν είπες Ρία.
1: Με ό,τι ανοησία.
2: Τι είναι ανδρομάχη.
0: Είναι όπως την κουβέντα που λέει, είναι και του λιμανιού και του σαλονιού.
1: Τόσο
0: ο
1: μεγάλη
0: Ανδρέας
1: είναι.
0: Συμβιβάζεται ή
1: δεν ξέρω
0: ποιος
1: είναι ο πραγματικός Ανδρέας. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τούτον στο κάτω-κάτω γιατί να ξέρουμε εμείς, γιατί εμείς να καθορίσουμε.
1: Επειδή είμαστε εδώ κάθε μέρα.
0: Τι πραγματικός Ανδρέας.
1: Επειδή είμαστε κάθε μέρα εδώ, κρίνουμε τις μουσικές επιλογές του. Πώς κρίνουμε τις επιλογές του Μπέρκ, του Κόντι.
0: Όλοι κρίνομαστε και από τις επιλογές μας και από τις αποφάσεις μας και από τη δουλειά μας και από από.
1: Του Παπαδόπουλου. Ακόμα τις κρίνουμε.
0: Του Παπαδόπουλου.
1: Του Αποέλ.
2: Του Σπύρ. Έφερνε καλούς καλύτερα.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, πότε χάσα το πάνω χέρι.
2: Στην υγεία μας ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Λείπουν τέτοιες εκπομπές πλέον. Δυστυχώς είναι φτωχά τα βράδια. Ποιος έχει.
1: Έχει στην ΕΡΤ.
0: Στην ΕΡΤ. Μικρόν δείγμα. Μικρόν σε σύγκριση.
1: Εμένα με εκνευρίζει περισσότερο αυτές τις εκπομπές η ανάγκη, γιατί περί ανάγκης πρόκειται, η οποία ικανοποιείται τελικά, των δημοσιογράφων να πιάσουν τα μικρόφωνα και να μας αποδείξουν ότι είναι καλοφωνάρδες.
2: Γιατί τώρα εσένα τώρα πιάσεις.
1: Κάτσε, καλά, κάτσε σπίτι σου.
0: Καλά, κάποτε
1: και
0: μπορεί...
1: κατά τα άλλα είσαι και ισοδοβάρος δημοσιογράφος. Σου εμπιστεύτηκαν και κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Για ποιον μιλάς τώρα.
1: Για μια Μαρία Αντουανέτα.
0: Okay. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι μόνο του δημοσιογράφου.
1: Έλεος.
0: Και οι ηθοποιοί κάποτε που παίρνουν το μικρόφωνο μπορεί να μην το έχουν στο
1: τραπέζι. Άλλο να έχει καλεσμένο ηθοποιό. Και να του
0: κατάλαβα, είναι άλλη η διάσταση. Okay,
2: μα τώρα καταλαβαίνετε, συμφωνείτε. Δηλαδή, πάω σε μια εκπομπή στην οποία μου δίνεται η ευκαιρία να τραγουδήσω. Έτσι, σε πάω στο κέφι.
1: Δεν σου είπα ότι εσύ ω καλεσμένο.
2: Όχι, εσύ ω καλεσμένο. Δηλαδή, θα πιάω ένα μικρόφωνο.
1: Όχι, εσύ ω καλεσμένο. Αυτό που παρουσιάζει την εκπομπή δεν την παρουσιάζει για να ακούμε.
2: Είσαστε γερομούρνα
1: του.
0: Παιδιά, σα παρακαλώ.
1: Βάλαμε εκεί να παρουσιάσει. Να καλέσει τον Ανδρέα Γιώργαλα.
2: Θα πει εσύ στην εκπομπή.
1: Και αν του βγαίνει του Ανδρέα Γιώργαλα, θα τραγουδήσει.
2: Εσύ που τον παρτάρει.
0: Εγώ τον παρτάρει.
2: Εσύ που τον παρτάρει.
1: Εσύ που τον έχει για γιο. Ωραία οικογένεια έχει φτιάξει.
0: Μιχάλη μου, Ανδρέα.
1: Δεν που θα αφήσει την κληρονομιά σου.
0: Εψές είχε
2: μπερσί. Δεν θα τα αφήσω τίποτε. Κολυμπιθρόξι.
1: Όλα να τα φας μέχρι τελευταία ρανίδα.
0: Εψές είχε μπερσίδες.
1: Είχε σούπερ κάπ, κύριε Γιώργο. Είναι υπερπορταθλητή τη Ελλάδα.
0: Είχε πράγματα άλλα.
1: Μα μου κάνει ο άλλο εκπομπή.
2: Ναι,
1: για
2: να
1: πιάσει το μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Για
2: να με σταματήσει εσύ.
1: Δύο πόρτε έχει η ζωή. Άνοιξε μια και άνοιξε την πόρτα του στούντιο και φύγε.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Και σου είπε να μπει μέσα.
2: Τάνι ρε με τη δικτατορία.
1: Τάνι ρε.
0: Σκέφτουν, ήταν κάποιο από εμά για τώρα για να συζητούσαμε.
2: Ή επειδή είναι η εκπομπή, δεν ξέρω να ας πούμε το ζεμπέκικο να πούμε.
1: Όχι, δεν
2: φάδι, το... να μην ευκά το χορέψω. Δεν θα μου πει κυρίε καλά. Όπω θέλω να το χορέψω.
1: Δεν θα βγει. Δεν μου φορά μια φορά καλτσοδέτε σαν τον Μπισμπίκη και την άλλη μάνα που το παίζει αρσενικό δύο μαύρα που κάμισα. Ε, κάνει. Ανατριχιάσαμε τη βαρβατήλα. Από την αρνοπή βαρβατήλα.
2: Τι ωραίο που ήταν ο Μπισμπίκη.
1: Από το θυμαρίσιο αντρισμό.
2: Μια γυροβολιά.
0: Πάντα γυροβολιά είναι
1: και γυροβολιά.
2: Ό,τι τζανίτα ρε παιδιά, έτσι το ένιωσε.
0: Μη φωνάζετε παιδιά, σα παρακαλώ. Αχ, πότε θα παρουσιάσω.
1: Σε άλλα νέα, κύριε Αντρέα. Πόσο λένε, κύριε Γιώργο.
2: Κωστάκι.
1: Πες μας, Κωστάκι. Για να μην συζητάμε εμείς αυτά που συζητάμε. Ευχαριστώ το φίλο 520 για τα συγχαρητήρια.
0: Τι είπε. Α. Ενώ ο πράσινος Παναθηναϊκός ταξιζής.
1: Ευχαριστώ
0: τα
1: πολύ.
0: Τα αδέρφια μας λέει. Ναι. Θυμήθηκαν τους παλιούς καλούς καιρούς. Ναι.
1: Ελάτε σας παρακαλώ τώρα.
0: Πέφταν τα
1: μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα σας παρακαλώ.
0: Πέφταν τα χαρτάκια. Γιορτή. Όποτε πήγε τον Παναθηναϊκό να παίξει εκεί που πήγε, εντάξει.
1: Να σου πω, Γιώργο, φεύγεις με άδεια. Πολύμερη.
0: Ναι, πολύμηνη.
1: Σε παρακαλώ, φρόντισε εκεί που θα πας. Φέρε, φάει κάτι. Κάνα τριγωνό είναι ωραία.
0: Να είσαι σίγουρο ότι.
1: Δοκίμασε
0: κάτι. Θα λειτουργήσουν τα πρωτόκολλα του τελευταίου χρονικού διαστήματος.
1: Γιατί είχαν μπει στη σειρά πρωτόκολλα.
2: Ρε. Αν έχετε καμία, είσαστε, έχετε μια ψυχρή επαγγελματική σχέση όσον και αν προσπαθείτε να παίξετε φιλαράκι.
0: Ντροπή
2: σου τσικαλά.
1: Ντροπή σου εσένα ρε που μέσα χτες να πάω διαβάθμιση.
2: Εντάξει
1: τα μούτρα σου ρε.
2: Ναι, χτες και σήμερα κάθε μέρα να
0: σου το λέω.
1: Βρουλή μου
0: Βρουλή. Είναι η λέξη που έμεινε. Βρουλή.
1: Προσέχει τη διατροφή του, θες να πεις. Και που προσέχει τη διατροφή του, τον κάλεσες και τον τάισες δεινόσαυρο.
2: Αρχικά
1: ήταν. Μην μου κάνεις δαχτυλάκια εμένα όμως.
2: Δεν είναι έτσι που σου κάνω. Μετρώ τώρα. Χυμός ο οποίος ήξερες ότι θα καθόταν κάτω και θα έπρεπε να εξοπλίσεις το ψυγείο καταλλήλως.
1: Όχι, όχι ο Γιώργος.
0: Σε ποσότητα είναι.
2: Όχι, όχι, όχι, φιδωλός.
1: Αυτό λέω, όχι ο Γιώργος. Φιδωλότατος, το ξέρω αυτό.
2: Δεν ήταν. Έγινε.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα οφείλουν
2: να αλλάζουν. Κάθε μέρα περπάτημα, κάθε μέρα περπάτημα.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
2: Μα είναι να
1: βγει. Είχε μήνες να βγει. Μήνες. Και σε έφτασε σε σημείο να βγαίνει και να μην τον ξέρουν, να μην τον αναγνωρίζουν.
2: Ρε, μα ακούεις τη λαλούμε, ρε. Μιχάλη, συντονίστου λίγο στο Sport FM 95, αυτόν ακούς.
1: Α, αυτό ακούω, γιατί δεν ακούω τους άλλους. Ναι.
2: Εντάξει, τώρα πιάνεις εσύ. Αλλά έλα κοντά μας.
1: Πες.
2: Το λοιπόν. Διατροφή τζιντζι. Μα γιατί τον απαξιώνεις ρε, αφού κάμνει
1: τα. Εντάξει, τζιντζι.
2: Το χαπάκι στην ώρα του.
1: Άλλο αυτό. Επιβλήθηκε από τον γιατρό. Αν μπορεί να σκάνει κι αλλιώς. Ας βάλει το νου του με τον γιατρό.
0: Ρε, αυτόν είπα. Το πρωτόκολλο των τελευταίων ημερών είπα δεν θα λειτουργήσει.
1: Ορίστε.
0: Εκεί.
1: Είναι αυτός άνθρωπος πιστός στο πρωτόκολλο.
2: Άκουρε.
1: Είναι άνθρωπος αυτός.
0: Τέσσερις μέρες.
1: Θα πάει να εξοκύλει. Και θα έρθει πίσω και θα λέει.
2: Ας τον να φωνάξει να βγουν από μέσα.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Φάγα πολύ. Δεν μπορώ.
0: Εγώ ήρθα να τζίπα να τον παρακάμε, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Σε άλλα νέα τη επικαιρότητα.
1: Ευχαριστούμε τον Χριστάρα για το μήνυμα συμπαράσταση στο Λιονέλ χτες.
0: Εντάξει, τον Λιονέλ.
1: Είναι άνθρωπος ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Ένα πόσα ρεπορτάζ.
0: Πόσα ρεπορτάζ.
1: Τι είμαστε εμείς πάλι, δεν μας έπεσε λίγο ρε.
0: Μια και το είπατε και θυμήθηκα. Πόσα ρεπορτάζ διαβάσαμε τις προηγούμενες 2-3 μέρες. Ενδεχομένως σταματά το ποδόσφαιρο ο Μέση μετά την απώλεια του.
1: Εντάξει, το ψηλό έγραψε.
0: Ποιος? Ρε φίλε. Και σήμερα διαβάζω.
1: Επέστρεψε
0: στη δράση ο Μέση μετά το θάνατο του πατέρα.
1: Άκουτα σε λίγο καιρό.
0: Περνώντας ως αλλαγή, έπαιξε στην Ίντερ Μαϊάμι στο παιχνίδι με την Λεόν. Τι ήταν τώρα με, για το League Cup, τι ήταν. Πραγματικά δηλαδή.
1: Δεν κατάλαβα τώρα. Ένα λεπτό, ρε λογική. Γιατί
0: δεν γράφουν από εκεί που τα γράφουν. Μέχρι χτες.
1: Είδε το αποχαιρετιστήριο
0: μας,
1: γράμμα του Μέση στον πατέρα.
0: Έγραφε ότι είμαι τόσο θλιμμένος που σκέφτομαι ακόμα.
1: Τι συμπέρασμα βγάζει.
0: Δεν είναι συμπέρασμα από τον επικίδιο που λέμε ότι σταματά.
1: Δεν ήταν επικίδιο. Ήταν ένα αποχαιρετιστήριο προσωπικό γράμμα.
0: Ότι τόσο πολύ μου λείπει που ακόμα και το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να σταματήσει. Αμέσω σε πιάνει το ψηλό μαντίλι, σταματά και κάνει σήμερα. Έπαιξε.
1: Ο παγκόσμιος δικτάτορος της δημοσιογραφίας. Έπρεπε να τον ρωτήσουμε να βγάλουμε τίτλο.
2: Παιδιά, ρε να παθιέται να πάτε άδεια.
1: Γύρισα, βλέπεις αλλαγή. Μου κάνατε τα νεύρα κρέας. Και είμαι και υπερποταθλητής.
2: Να μην πω είσαι ρε.
1: Υπερποταθλητής, έτσι ονομάζεται.
2: Είσαι όπως το γιογιό. Μια πρώτη, μια δεύτερη κατηγορία.
1: Εσύ είσαι κακός, κομπλεξικός και άσχημος.
0: Εντάξει. Το πράγμα που πες, Ανδρέα, είναι σωστό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τελευταία χρόνια δεν ισχύει.
2: Ισχύει.
0: Πότε έπαιξε τελευταία φορά να δεύτερη κατηγορία.
2: Πέμας, Μιχάλη.
1: Τι πράγμα σου.
2: Πότε έπαιξε τελευταία φορά δεύτερη κατηγορία.
1: Πότε ήταν, πότε υποβάστηκα που δεν είχα να πληρώσω το ρεύμα στο γήπεδο.
0: Άλλο αν ήταν για.
2: Εντάξει, ήταν για ρεύμα, δεν είχε παίζει ρόλο.
1: Παίζει πώ. Ρεύμα, νερά, πώ το λέει, εργαζόμενοι απλήρωτοι, όλα αυτά. Πότε ήταν. Αυτό πήγε ο Μιχάλης εχθές, ο Μπούσης. Ήρθαμε γιατί μαξιαζόταν η ομάδα μας σε μια περίοδο που δεν ήταν καλά. Mm-hmm. Αν δεν ήταν η γιαγιά του, άντε γεια.
0: Μάλιστα.
1: Μην το ψάχνεις τώρα. Εμείς και η Paris Saint-Germain. Πού είσαι να το λες άλλο αυτό τώρα.
0: Ναι, ρε, back to back.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ξέρεις, ήταν η βραδιά των ομάδων του back to back.
1: Εμείς και η Paris Saint-Germain.
0: Και η Paris Saint-Germain ήταν και τυχερή, ειδικά το πρώτο μικρό. Έχασε πολλές ευκαιρίες για στον πειρα.
2: Αντέρε, βάζω τρία προαθλήματα δεύτερη κατηγορία. Μπράβο.
1: Ναι, ρε, ναι, έχουμε.
2: Και έναν τρίτη.
1: Όταν στο ξεκίνημα, ρε. Πότε ήταν το τρίτη.
2: Το 15-16.
1: Στο ξεκίνημα τη επιστροφή.
2: Θα ξεκινούσατε για να επιστρέψετε. Έχετε 7 κύπελλα Κρήτης.
1: Ναι,
0: άκου.
2: Το 47, το 51, 55, 56.
0: Κύπελλα Κρήτης.
2: Κύπελλα Κρήτης. Ένα πήγαν κύπελλο για κύπελλο.
1: Δεν είχε γίνει ένωση με Ελλάδα.
0: Κύπελλα Κρήτης, με ποιον έπαιζα.
2: Με ποιον, το 55, το 56, το 57, το 58.
0: Να μου ήταν άλλη ομάδα που ήταν και πρώην κατηγορία που είναι Κρήτη. Ο Εργοτέλης.
1: Να σας παρακαλέσω. Κοιτάξτε εσείς το
0: τέλος. Έπαιζα με το Ρέθυμνο, με το Εργοτέλη, με το Αργαλιό.
1: Ένας
0: με
1: άνθρωπος σας έκανε ανθρώπους στην Ευρώπη σας.
0: Άντε τώρα, γύρισε.
1: Κοιτάξτε, θα σας παρακαλώ να βρείτε τι θα κάνετε. Στηρίξτε τον άνθρωπο.
0: Και όταν να τον στηρίξει. Τώρα πια να τον στηρίξει.
1: Στηρίξτε τον με τη Λίμπαρ, γιατί τον απολύουν από τα ΜΜΕ και τις εφημερίδες. Και αφήστε τα υπόλοιπα τώρα. Mm-hmm. Αφήστε τα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα κάνουμε οτιδήποτε, ούτε θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε ή να σου στερήσουμε τη χαρά.
1: Με αυτό προσπαθείτε τις τελευταίες δύο ώρες.
2: Για το Super Cup. Είσαστε ένα σύνολο πάρα πολύ καλό.
0: Φαίνεται στο παιχνίδι.
1: Φαίνεται δες καν.
0: Κοίταζε το Περσίδε, εσύ ρε.
2: Το ίδιο πράγμα. Αστέρια του Όφη, τα αστέρια του Ουρανού.
0: Άιντε, άιντε.
2: Τα αστέρι μα εδώ.
1: Καλά, καλά.
2: Ο κριτήκαρός μας, ο παλίκαρός μας, ο λεβέντης μας.
0: Άιντε, άιντε.
2: Που θα κάνουμε εκπομπούλα μαζί την άλλη εβδομάδα.
1: Θα κάνουμε μαζί.
0: Πού να αποφασίσεις να μείνεις ή να φύγεις ξανά.
1: Δυο εκπομπές θα κάνουμε και μετά από χαιρέτατον.
0: Δυο.
1: Το γιο καλά που
2: ψεύδεστε. Ψεύδεστε.
1: Τι είναι.
2: Ψεύδεστε. Τέσσερις. Φορ.
0: Ευτέρα, Αντρίτα, Πέμπτη.
1: Θα κάνεις και Πέμπτη.
2: Βεβαίως. Δεν τα είμαστε επαγγελματίες. Προς θείο γελωτάς, αγόρια.
0: Εγώ κάτι θυμήθηκα.
2: Δεν μου θυμήθηκε.
0: Κάτι θυμήθηκα.
2: Εσύ γιατί γελάς.
1: Κάτι θυμήθηκε που θυμήθηκε ο Γιώργος.
0: Είδα μια φωτογραφία να δω κάτι θυμήθηκα.
2: Ποια φωτογραφία.
0: Είδα και άλλες φωτογραφίες και είναι γελασά, να τα πούμε μετά. Αλλά είδα τη φωτογραφία που προσπαθεί ο Κόντης να απομακρύνει τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟΕΠΣΕΣ που έλεγε και από τη...
2: Πάθε Τραμπ.
0: Λιγότερα.
1: Λίγο ναι.
2: Έλα, πέτε μου τα.
0: Κρατάει το τρόπιον, ράχει προς την κάμερα,
2: ναι.
0: Να το δώσεις στους αρχηγούς.
2: Αφαιρετικό το πλάνο, ωραία του.
0: Το λοιπόν.
1: Ναι.
2: Οικονομίδης.
0: Και δεν φεύγει από το πλάνο. Ναι. Δεν το, μες στα Κυπραγιά, δεν το ξαπολά. Το κρατούν οι παίκτες να το σηκώσουν και επιμένει και κρατά το.
2: Γιατί?
0: Δεν ήξερα, ήθελα να το σηκώσει ο ίδιος. Δεν ξαναείδες.
1: Να συμμετάσχει.
0: Δεν ξαναείδες πρόεδρο να σηκώνει.
2: Ο τραμπισμός σε όλο το μεγαλείο.
0: Ναι, το λοιπόν. Και πάει ο Κόντης. Μπαίνει στη φάση ο Κόντης, τον πιάνει έτσι από τη. Και του λέει. Του δείχνει.
1: Καταλαβαίνει. Και φύγει.
0: Εννοώ από το πλάνο που βλέπει, χωρίς να ακούς. Ότι του έλεγε να φύγουμε. Εμεί άφησε του παίχτε να σηκώσει. Βρε μια, δυο.
2: Μα ούτε με ο Κόντης. Ούτε από την
0: πρώτη. Να καταλάβει ότι έπρεπε να φύγει.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Και τελικά έφυγε.
1: Μιλάμε για.
0: Και την ίδια ώρα, κάτι θα πρέπει να το λέμε.
2: Το λέμε.
0: Μπροστά από την εξέδρα που είναι οι παίχτε του Όφη, στεκόταν ο πρόεδρο τη ΑΕΚ. Δεν μπαίνει στο πλάνο ο συγκεκριμένο. Η θέση του ήταν σωστή, εννοώ. Με το κασκόλ του όπως πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και χειροκροτούσε.
2: Μπράβο.
0: Την απονομή και του πανηγυρισμού του.
2: Μα έκαμε και κάτι δηλώσεις ο.
0: Ποιος, ποιος.
2: Ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Και ο Παγιά όταν πήγαν Κρήτη. Γιατί συνδέεται, είπαν ότι είναι άνθρωποι που με στηρίξαν, άνθρωποι που εδώ μόνο καλόν είδα. Και ήταν νομίζω η επιτική του ΑΤΑΚΑ. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά όχι, όχι μανάδες. Ναι. Όχι μανάδες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά και για το Super Cup.
2: Εντάξει, ήταν διακριτική
0: και...
2: η παρουσία του κυρίου Ηλιοπούλου. Γενικότερα.
1: Όχι, μια χαρά.
2: Είχε με το ράλι την άλλη φορά. Με
1: ναι,
2: το αγωνιστικό.
1: Εντάξει, το έχει όμως, πάντα ήταν.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω να κάνει τα show του ρε.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
2: Να το κάνει.
0: Άλλον το ένα, άλλον το άλλο.
2: Ναι, ναι,
0: άλλον
2: ναι,
0: το πώς αντιδρά στην ομάδα
2: σίγουρα,
0: του. Στη χαρά τη ομάδα του και άλλον το χτεσινό που συζητάμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι έμεινε να πούμε. Είπαμε για την Ομόνοια, για την Πάφο.
2: Θα τα πούμε μετά από
0: μας δυσκολεύει και πολύ το. Η... ενώ προς την εκτίμηση πέραν του βαθμού δυσκολίας που αναμένουμε να πιο πάνω και το αβέβαιο για κάποιους, για αρκετούς μάλλον παίχτες. Τελείωσε ο Ζάζα, δεν πρέπει πλέον να το συζητάμε. Είπε ότι είναι ότι δεν είναι απουσία που δεν περιμένεις να έρθει. Τελείωσε η χρονιά. Είναι εκτός ο Κόρεα, είναι εκτός ο Σέμα. Είναι άλλοι τέσσερις παίχτες από εκεί πέρα
2: κομπίκι.
0: Οι οποίοι είχαν θέματα. Δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν ανακοινώθηκε.
2: Γιατί όμως.
0: Μην τα ανοίξεις το θέμα φίλε τώρα. Θέλω να με.
2: Εντάξει, θα το ανοίξω εγώ. Θα πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος, να ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι για να ενημερώσουν τον κόσμο. Δηλαδή, αφού ο Χ.
0: Παρεξηγημένο το πράγμα στην Κύπρο, φίλε.
2: Ποιο.
0: Τούτον το ότι πρέπει ή. Τι σημαίνει ενημερώνω είτε τον δημοσιογράφο είτε τον κόσμο ή τι. Επιτυχάνεται ή δεν επιτυχάνεται ή αν παθαίνω κάτι αν ενημερώσω τον κόσμο ή όλα αυτά.
2: Ρε παιδιά,
0: έξερω,
2: εδώ από τα μηνύματα, κοινό που καταλαβαίνω όποτε έχει ένα σημαντικό αγώνα μια ομάδα είναι ποιοι θα παίξουν και ποιοι είναι διαθέσιμοι. Δηλαδή από τα μηνύματα καταλαβαίνεις που μας στέλνει ο κόσμος ότι ζητά να μάθει ότι...
1: Και είναι και απλή ενημέρωση, δεν είναι κάτι τρομερό.
2: Ναι, ρε, δεν... του κόσμου, δηλαδή,
0: επικρατήστη... στην Κύπρο επικρατεί μια άποψη, εντύπωση, ξέρω εγώ, εκτίμηση από πλευράς των ομάδων ότι εάν ενημερώσεις για ένα θέμα, πολύ περισσότερο για ένα πρόβλημα που προκύπτει στην ομάδα σου, βοηθάς τον αντίπαλο. Τώρα μιλάμε για ευρωπαϊκά βέβαια παιχνίδια, τα οποία εντάξει, μιλώ για την Κύπρο. Εγώ, ότι αμάθει ας πούμε, ο αντίπαλος ότι ο Γιώργος που είναι ένας καλός παίκτης ή ο Ανδρέας που είναι ένας καλός παίκτης σε μια ομάδα αμέθα παίξει, να καταστρώσω το πλάνο μου διαφορετικά. Άσε που εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες μεταξύ τους βρίσκουν τρόπο να μαθαίνουν τα νέα του αντίπαλου τους. Έχει να κάνει με τους παίκτες, με τους εκπροσώπους τους, κοινοί, εκπρόσωποι και όλα αυτά.
2: Σου πω δύο περιστατικά έχτες από το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο, που προχθές που το είδα. Το ένα ήταν ότι τους έβαζε σε ένα παιχνίδι με ποια ομάδα δεν θυμάμαι, Premier League, τους έβαζε βίντεο με τις δηλώσεις της τελευταίας προπόνησης του προπονητή της ομάδας. Πριν τόσα χρόνια ο Μουρίνιο. Όχι τώρα που η πληροφορία πηγαίνει, έρχεται. Και τους έλεγε να παίξετε τον Καλάς ψηλά, γιατί δεν μπορεί ο Καλάς να ανταποκριθεί, ας πούμε. Του έλεγε ο Τέρι, ο Λάμπαρτ μιλούσε, δεν ξέρω λέει, που βρήκε το βίντεο, αλλά μας έβαζε το βίντεο το πώς θα έπαιζε ο άλλος ο προπονητής. Όχι τώρα το 2026 που ανοίγεις το κινητό σου, κάνεις ένα scroll και μπορείς να βρεις τα στοιχεία. Άρα...
0: Έτσι, γι' αυτό σου λέω. Τη μυστικοπάθεια, να μην ανακοινώνονται οι αποστολές ή τα προβλήματα. Πας στο γήπεδο, περιμένεις κάποια πράγματα και βγαίνει δημοσιοποιείται το φίλο αγώνα και λες: Ωπ, να μπει γίνει.
2: Κάθε σε μια δημοσιογραφική ρε. Του λέει: Κάθε με τόση ώρα εδώ δεν μου ζητήσετε καν να σας πω την εντεκάδα που θα παίξω αύριο. Του λέει: Τώρα ένα δημοσιογράφος πει: Πες μας τι. Α, είναι πολύ αργά.
0: Θυμάσαι τον Ντόν Κάνεν, ο Ολλανδόν που ήταν στην ΑΕΚ, ήταν στον στην ΑΕΚ νομίζω.
2: Νομίζω στην ΑΕΚ ήταν το
0: περιστατικό. Έκαμε δύο μέρες πριν, ήταν Πέμπτη ή Παρασκευή η διάσκεψη που έκαμε σε σταθερή εβδομαδία βάση και έκαψε για μας 11 μόνο να παίξει.
1: Επειδή από εβδομάδα στα διαλύματα θα είναι και 20
0: και
1: θα μπαίνουν παρατέταρτο.
0: Να χαρείτε ότι αγαπάτε.
1: Και επειδή η ώρα είναι εδώ και 32 εδώ και πολλή ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά να περάσει και ο Γιώργο.
2: Περάζει όμορφα Γιώργο μας.
1: Ναι,
2: από
1: ναι.
2: Δευτέρα μακριά από παρατάσεις.
1: Αναλαμβάνουμε την κονσόλα και συγχωρήστε τα όποια λάθη.
0: Τα ενία της εκπομπής.
1: Φίλε 960, όχι, δεν είμαι καλός παίχτης. Μπαμπάς και γιος εδώ στο στούντιο. Ανδρέας και
0: ονομίες, αν τον κόφκο αυτό.
1: Έχει δίκιο.
0: Κομμένος,
1: και με αυτό σας αφήνω καλά να περάσετε.
0: Έδωσα ένα παράδειγμα, αν είπα δύο ονόματα.
1: Έτσι είναι.
0: Αμέσως. Μόνο ο Γιώργος και ο Ανδρέας είναι καλός.
1: Έτσι είναι. Καλό 15.
2: Ναι, αλλά Μιχάλη μου, ό,τι πεις έχεις δίκαιο και ο Ανδρέας άδικος. Σ' αγαπάμε 7-16. Για τον κύριο Τσικαλάνη, η σημερινή εκπομπή πρέπει να ήταν αφιέρωμα στο Νόφι, όχι να σε κάνουν bullying.
1: Ούτε ένα αφιέρωμα. 7-61. Ούτε τον γκολ δεν έβαλε. Τίποτα, μηδέν.
0: Τον γκολ να βάλει.
1: Δεν έχεις τον γκολ του Άνδρου στο πέναλτι, το βάλει το τελευταίο.
0: Ελέησον, κύριε Ελέησον.
1: Καλό 15 Αύγουστο, αδέρφια.
0: Γεια
1: από Δευτέρα.
0: Γεια σας, πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
8: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους. Τραπέζι στο Κρήταμο με ζητοτεχνείο.
9: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
8: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Τραπέζι στις μαγείρισες.
9: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
8: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την καθημερινή, η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό. Από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή πρώτη πάσα. Θυμίζω, αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Γενικότερα, αύριο έτσι είναι η μόνη μέρα που είναι full διαμορφωμένο διαφορετικά το πρόγραμμα του σταθμού. Μέρες που είναι να εξυπηρετηθούν όλοι οι συνάδελφοι σιγά σιγά για να επιστρέψουμε σταδιακά και όσο θα πλησιάζουμε ειδικά και προς το τέλος του μήνα που πλέον πέραν από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδων μας στην Ευρώπη θα μπούμε και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων πλέον των ομάδων στο νέο πρωτάθλημα. Και ξαναλέω, γιατί ρωτάτε αρκετοί, ότι η πληροφόρηση λέει ότι μέχρι αύριο το αργότερο θα έχουμε και την ενημέρωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για τον προγραμματισμό, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, κάποια μηνύματα που έχουν έρθει και δεν τα έχουμε δώσει μέχρι στιγμής. Έχει 16 δευτερόλεπτα ο Ανδρέας μπροστά του. Δεν χρειάζεται χρόνο περισσότερο να τα ψάχνει και μας τα δίνει, αφού ακούσουμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Τα βλήκες? Τα μου κομμένα που ακούεις. Τα βρήκες? Τα μηνύματα που δεν έχουμε δώσει.
2: Ναι.
0: Από πού ξεκινάς?
2: Ξεκινώ από το φίλο.
0: Έλα.
2: Περίμενε, Γιώργο, εντάξει, 15 Αυγουστού.
0: Με τον αριθμό του, για να ξέρουμε.
2: Τον φίλο 957.
0: Μπρά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ρε παιδιά, αφού μας είπαν ότι πόσο μοτρούν, δεν είναι ο αντίσαμε εδώ και ότι θα πιάσουν άλλον.
0: Πρώτο μου και μας το είπα.
2: Νομίζω ότι δεν είναι υπομορφή.
0: Ναι, τα ρεπορτάζ συνάδελφοι που δεν το αφισβητώ, απλά το λέω για να βάλουμε ένα αστερίσκο. Δεν αφισβητώ και ούτε θεωρώ ότι από μόνοι τους κάθονται και γράφουν οι ρεπόρτερ γενικότερα των ομάδων κάποια. Προσπαθούν να παίρνουν κάποια ενημέρωση, ξέρω εγώ, εκτίμηση και όλα αυτά. Απλά ναι, το λέω όμως γιατί είναι ήταν μάλλον άποψη ρεπορταζιακού, ας το πούμε, επίπεδου. Μα η επίσημη Ομόνοια νομίζω και από την περσινή κατάκτηση του τίτλου να έχουμε κάποια τοποθέτηση. Νομίζω.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό. Ο Μπέρκ για επιθετικούς παίχτες. Μπορεί να εννοούσε το πιο, λέμε, καθαρό έμος επιθετικός. Πάμε παρακάτω.
2: Ο φίλος πιο πάνω μας θυμίζει πιο...
0: Από είπε ο Μιχάλης ότι εμπιστευόμαστε...
2: Τις καλές επιλογές.
0: Ναι, μα είπα και εγώ ότι έγινε μπορεί να πετύχει σε όλες.
2: Μάταυτς.
0: Ντουρίτς,
2: ο Ντουμπάντζο, Ψάλτη Ζαχαρίου, Ατι
0: Έμουεν.
2: Ποιο είναι τούτο?
0: Κάτι μου θυμίζει.
2: Θυμούμε, τι ήταν ο Ατι Έμουεν?
0: Ήρθε ενός προοπτική, αλλά νομίζω δε. Είναι περίπτωση άμου. Που είναι πρόβλημα
2: εννοώ.
0: Που είναι παίξε. Ποιο τον έβλε. Δεν ξέρω. Ένα ασχολούμαι. Μάλιστα. Μπορεί να βρούμε και άλλους, παιδιά. Έτσι δεν διαφωνεί κάποιος. Ξαναλέω, δεν έχει κανέναν προπονητή που πετυχαίνει απόλυτα στις επιλογές. Τώρα, αν είναι συνεχόμενες οι επιτυχίες ή συνεχόμενες οι αποτυχίες, ένα άλλο θέμα.
2: Σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος, πήραμε Ομόνια τρεις παίκτες από Άρη, ο οποίος τερμάτισε έκτος. Αυτόν εννοούν update. Αν είναι αυτόν, τότε η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια. Φίλε, διαφωνώ μαζί σου.
0: Είναι θέμα,
2: δηλαδή,
0: ναι, τούτο. Είναι σημαίνει ότι η ομάδα τερμάτισε.
2: Ένα λεπτό. Άσε μια ομάδα, να πούμε, που μπορεί να τερμάτισε έκτη, ας πούμε, όπως ο Άρης πέρσι. Δηλαδή, αν επίαινα με τα γραφικά, λέω. Και πιάνε το σένσι που είναι η αόρθωση.
0: Αν πιάσει τον Γρηγόρη Γκάστανο, παιδού, τώρα που ακούγεται και θέλει και θα θεωρηθεί και ίσω η μεταγραφή του καλοκαιριού. Εντάξει, αν ήταν φουλ στον Άρη, ήταν του τελευταίου 6 μήνε. Έναν από την ομάδα που ήταν έκτη που τον πιάνει. Είναι έτσι που πάει.
2: Ή αν έπιανε, α πούμε, το Λαΐφι από το Αποέρ που
0: ήταν. Πέμπτο.
2: Ναι.
0: Έτσι πάει.
2: Δημιούργησε έναν καλό σύνολο ή μια ομάδα που τερματίζει έκτη, ενέχει αξιολόγους
0: παίκτες. Οι τρεις παίκτες που πήρε είναι ο Κακουλής, ο ένας, ο οποίος ήταν και δικός σου παίχτης. Ο Μοτνόρ, ποιος είναι ο άλλος τρίτος. Ο Μαγιαμπέλα πέρσι, που ήταν πέρσι ο Μαγιαμπέλα. Εντάξει. Πριν δύο χρόνια, ας πούμε, πιάνε και ποδάθλημα. Τρία χρόνια.
2: Η Ομόνια που τερμάτισε έκτη, ας πούμε, γίνει, νομίζω, όχι, εκτός εξάδας, νομίζω, έμεινε μια χρονιά με
0: όμπερ και εκτός. Μια φορά, ναι.
2: Δηλαδή, αν πήγαινε μια ομάδα, έπιανε το Φαπιάνο και ακόμα δύο άλλους ήταν να τις παίζουν λί. Ενώ έγινε έτσι που κρίνεις το...
0: Η Πάφος ήρθε τεταρτή.
2: Την ποιότητα.
0: Τι ήρθε η Πάφος, τεταρτή ή τρίτη. Τεταρτή, νομίζω. Απόλλωνας τι ήταν.
2: Α, ναι, ο Απόλλωνας.
0: Τι το τεταρτή. Ενώ σου παίχτη μου την Πάφο που, το... που κάνει της Ομονίας. Ή και οποιοδήποτε άλλη ομάδα. Είναι έτσι που πάει. Πάμε παρακάτω.
2: Να πάμε παρακάτω. Τελικά οι Περσίδες είχαν αποτέλεσμα από τη Ρία στις τρύπες. Μας έφτιαξε στη μέρα 6.57.
0: Ναι. Από τη Ρία στις τρύπες.
2: Κάποιους τους φτιάχνουν τη μέρα, είτε με Ρία είτε με τρύπες.
0: Με Ρία δεν μας έστειλε κάποιος όμως ότι του φτιάξε.
2: Σίγουρα κάποιος φτιάξε.
0: Εχτες τουλάχιστον.
2: Ρε, σίγουρα κάποιος φτιάξε η μέρα. Πάμε μπάρα πάνω, ναι, ένα λεπτάκι τα έδωσα τα πιο πάνω. Τούτοι ούλοι που μουρμουρούν τώρα, λέει ο 797, είναι ήδη που πέρσι λαλούσαν ότι ο ΜΑΕ έγκαμνη και μονίμως τραυματίας, που ήθελαν να φύγει ο Σεμέδο γιατί δεν ήταν καλός πρόπερση κτλ. Απλά είμαστε εθισμένοι στο κράξιμο και τον μηδενισμό. Εντάξει, το να λες μια άποψη, φίλε, είναι πολλά διαφορετικό που το να είσαι, που το να ισοπεδώνεις. Και πρέπει να βοηθήσει η ομάδα λίγο τον εαυτό της για να καθησυχαστούν τούτες. Δηλαδή όταν μια ομάδα, δηλαδή όταν βλέπεις τον Μοτνόρ μέχρι τώρα, τρία παιχνίδια, που είναι ένας άνθρωπος που υπολογίζεις, ένας ποδοσφαιριστής που υπολογίζεις ότι χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, γιατί... είδα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα χρόνια. Ανησυχείς. Ανησυχείς γιατί πέρσι είσαι σε Σεμέδο. Άρα λοιπόν, εντάξει, έγινε όλα άσπρον ή μαύρον. Αλλά ούτε την άποψη του φίλου πριν 9.57 ότι επειδή πιάσαμε τους τρεις παίχτες από τον Άρη, ένωση πρόπτυχε και φέτος η Ομόνια. Και η Ομόνια είναι μια διαφορετική ομάδα φέτος. Περιμένετε να δούμε άλλους παίχτες, είσαι κάποιους παίχτες βαρόμετρων τους οποίους έχασες. Να δούμε πώς είναι να δέσουν μεταξύ τους. Γιατί π.χ. ας πούμε λέμε για Τάνκοβιτς Ευάντρο, μπορεί να πρέπει να περάσει χρόνο να βρουν χημία οι νέοι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους στην επίθεση. Τώρα παίζει Κακουλής, πέρσι έπαιζε ΜΑΕ, τώρα παίζει Ντιονί, πέρσι είχες και Ιόβετιτς, είχες Σεμέδο. Άρα περιμένετε λίγο. Δεν λέω ότι θα το βρουν ή η χημεία θα είναι ίδια ή το ίδιο καλή με πέρσι. Αλλά θέλει λίγο χρόνο να ρολάρει το πράγμα.
0: Εντάξει, γενικότερα όπως το έθεσε ο φίλος του μήνυμα, το ότι βιαζόμαστε πολύ στην Κύπρο, δεν ξέρω σε άλλες χώρες, λογικά υπάρχει, ενώ ο παδός, ο φύλαθος πάντα έχει τα θέματα, τώρα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αλλά στη χώρα μας το ότι βιαζόμαστε πολύ, είτε να ενθουσιαστούμε είτε να απογοητευτούμε, ισχύει. Επίσης τα τελευταία χρόνια ισχύει το ότι μπορεί να είναι και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που έχουν πλέον, ενώ ο απλός ο κόσμος, ο φύλαθλος, να εκφραστεί, να μιλήσει, να νιώσει ότι η δική του η άποψη κάπου ακούγεται, μπορεί να συντείνει, να βοηθά και τούτο στο να δημιουργείται καμιά φορά ένα σκηνικό που είναι σκηνικό έντονης πίεσης που χρειάζεται.
2: Ναι.
0: Εντάξει, το ότι είμαστε γενικότερα όχι μόνο στο ποδοσφαιρό και ένα λαός που αρέσκεται να θεωρεί ότι ξέρουμε αν όλοι ξέρουμε τα ούλα, ξέρουμε σχεδόν ούλα, επίσης ισχύει. Δηλαδή, παλιά λέγαμε είναι ο προπονητής της Κερκίδας, τώρα είναι και ο προπονητής της Κερκίδας, είναι και ο προπονητής του καναπέ, είναι και ο προπονητής του πληκτρολογίου, το social media και το κομμάτι το δικό μας μέσα, για να μην παρεξηγηθώ, έχουμε και στο κομμάτι της δημοσιογραφίας περιπτώσεις που
2: προκύπτουν
0: βιαστικές ή υπερβολικές εκτιμήσεις, είτε στο θετικό είτε στο αρνητικό, για να μην, δεν είναι πάντα στο αρνητικό. Και καμιά φορά μπορεί να είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, εάν βιαστεί γενικότερα μια εκτίμηση, είτε το απλού του κόσμου, είτε κάποιο άλλο, να αναδείξει κάποιον, είτε σε παιχταράν είτε σε προπονηταράν, γιατί ενθουσιαζόμαστε, όπως είπαμε, γρήγορα. Όταν το δείγμα μεγαλώσει και πιο αξιόπιστο και δεν συμβαδίζει με την αρχική εκτίμηση, φέρνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχουμε το τούτο, okay, ισχύει. Αλλά.
2: Καλημέρα μας από το φίλο 207. Μπουμπούνα ρε Γιώργα, λά μου το σε κάνω κέφιν της Ρίας να φυρτούμε.
0: Ναι, μόνο
2: το βάλουμε για κλείσιμο.
0: Να κάνουμε και κλείσιμο.
2: Να κάνουμε κλείσιμο, να πάμε τριήμερο.
0: Να
2: πάμε τριήμερο διακοπών. Τι.
0: Μα πάτε, Άντρε, μα έχει πρόβλημα. Να μόνο σε κάνω κέφι.
2: Σε κάνω κέφι. Βάρ' το να το ακούσουμε τώρα.
0: Να βάλεις την ευθύνη 207.
2: Αναλαμβάνω την εγώ.
0: Εσύ, ποια ευθύνη ανάλαβες. Αναλαμβάνες την ευθύνη εσύ.
2: Τον πράξιο.
0: Που το χτεσινόν που έβαλες το... Να μόνο και λέει το σαφάρι, το κεφάλι, να πούτα.
2: Κάνεις το κεφάλι μου σαφάρι.
0: Ναι, ήταν το προηγούμενο σε γουστάρι και λέει σε γουστάρι και κάνει το κεφάλι μου σαφάρι. Αναλαμβάνες την ευθύνη. Τον πράξιο σου και την επιλογό σου το χθεσινό.
2: Μην καλουπώνετε τη μουσική. Μην καλουπώνετε τη μουσική. Τα άσματα, είτε είναι του λαϊκού, είτε του ελαφρολαϊκού, είτε του έντεχνου, όπως θέλετε πείτε το, έχουν πάντα κάτι να μας δώσουν.
0: Λίγο μου το βλέπω, δεν το ακούω, αλλά λίγο μου το βλέπω. Αν μη τι άλλο, 2.58 πάει.
2: Μπουμπούνα του.
0: Τώρα,
2: μπουμπούνα του.
0: Στο τέλος είπες.
2: Τώρα
0: δεν το βάλω για να τον αναγκαστώ να το κόψω, ίσως.
2: Γιατί έχω κόψει.
0: Ας το να παίξει στα τελευταία τρία λεπτά.
2: Είσαστε
0: και να πάει. Εντάξει. Έχει καλή σκηνική παρουσία πάλι.
2: Ναι, φημίζεται η Ρία.
0: Από ό,τι βλέπω.
2: Η Ρία.
0: Ναι, σε σκηνική παρουσία εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα. Μην μπορεί να λέει από κορμί, φωνάρα.
2: Άντε σε παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Άντε σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Για εμπάφο δεν είπαμε πολλά. Η Πάφος για εμένα νιώθω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της. Απόψε, οι απουσίες περιορίζουν αρκετά τον Σαπίντο, εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν πάντα, γιατί είπαμε ότι υπάρχει αυτό το κενό στην ενημέρωση.
0: Μα μπορεί να, μπορεί να μην είναι περισσότερες οι απουσίες. Το θέμα είναι ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας των παιχτών. Δηλαδή, ήταν 4-5 ερωτηματικό. Μπορεί 3 να μέσα, αλλά δεν ξέρουμε...
2: Μα το πόσο θα αγωνιστούν, πώς μπορείς σε ένα παιχνίδι στο οποίο κυνηγάς αποτέλεσμα να διαμορφώσεις τα πλάνα σου, εν τούτα που ενώ μπορεί να αλλάξεις κάτι. Όταν δεν έχεις αυτούς που θέλεις, ειδικά σε αυτόν το σημείο, είδαμε πόσο μπορούν να επηρεαστούν οι ομάδες μας. Και στον αντίποτα είναι ένα σημείο οι επιστροφές στην Ομόνια που βάζω κάτω, ότι ευελπιστώ ή θεωρώ ότι απόψε θα είναι πολύ πιο... βελτιωμένη, πιο καλή εικόνα της. Εντάξει, η Πάφος όμως έδειξε ότι μέσα στο Αλφα Μέγα έχει έναν τρόπο να τα καταφέρνει, να επιβιώνει. Είναι έτσι μια ομάδα σκληροτράχυλη, το καταφέρνει στο Αλφα Μέγα. Αυτό νομίζω είναι το αισιόδοξο. Περιμένουμε όμως και θα δούμε πώς θα είναι σήμερα το παιχνίδι και της Πάφου. Κακό για εμάς το ότι είναι και τα δύο την ίδια ώρα. Έτσι, αν είχαν ένα μισά ώρα διαφορά, τουλάχιστον καταφέρνουμε να γυρίζουμε λίγο από το ένα κανάλι στο άλλο. Άρα, δύσκολο.
0: Η επιλογή θα γίνει με το ίδιο κριτήριο.
2: Ποιο?
0: Ποιο
2: είναι το ίδιο κριτήριο?
0: Ως προς τη μεγάλη και μικρή οθόνη.
2: Ποιο θα είναι στη μικρή, ποιο στη μεγάλη?
0: Ναι. Yeah. Ένα αναλόγως που μπορεί καλύτερα να περάσουν με βάση εικόνας εννοώ από τη μικρή και αναλόγως της εξέλιξης στη συνέχεια μπορεί
2: με
0: να
2: με ένα ξεκαθαρό το πλάνο.
0: Μα εσύ έναν πλάνο έχεις. Ενώ με μια οθόνη θα πάρεις.
2: Μπορώ να βάλω δεύτερη.
0: Ναι, αλλά η απόφαση εννοώ είναι μία. Εξάλλου να σηκώνουν εκεί, λογικά να θέλει να δει την επιλογή.
2: Ναι, μην το πεις, δεν είναι.
0: Θα σηκώνουν εκεί.
2: Όχι, έχω κόσμο, αλλά.
0: Ναι, μα δουλεύει και κάθε νύχτα εδώ. Να μην είμαι ότι.
2: Σκέφτηκα το πάνω να κάνω κάτι.
0: Ναι, είδες.
2: Θα σε φέρω ψίστη.
0: Έχει χώρο.
2: Έχει χώρο. Να διαμορφώσουμε. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε και ο δίπλα.
0: Δεν χρειάζεται. Να τσι να κάνουμε μοντό. Να είναι ιδιωτικές.
2: Καλά, να είναι ο κόσμο. Να έχουμε κόσμο.
0: Ιδιωτικές κλειστές βραδιές, Ανδρέα. Αν είναι και να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι ούλοι. Κάμαντο.
2: Μπορεί δίπλα το κάνουμε για ποτό. Το λίγο πιο ερωτικό.
0: Καταλαβαίνεις. Για μένα ξυκαπνίζει, χάνεται το στοιχείο του συγκεκριμένου.
2: Είναι τίποτε πιο ερωτικό που τη
0: τσίκνα.
2: Είναι έχει τίποτε πιο ερωτικό να πεινάς.
0: Τον μπέικον ας πούμε και που το...
2: Παναγιά. Άνοιξε μας πρωί.
0: Ναι.
2: Άτ, Βαλερία.
0: Περίμενε να πάμε.
2: Βαλερία, ρε.
0: Να τη βάλω σε δύο λεπτά. Να τη βάλω. Σε δύο λεπτά. Αφού τρία λεπτά πάει.
2: Μα θέλω να την ακούσω. Μπορεί να θέλουμε να σχολιάσουμε.
0: Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω. Θα αναγκαστώ να.
2: Αφού δεν ξέρω τραγούδι.
0: Χωρί να ξέρω, εάν θα αναγκαστώ να σχολιάσω, να την κόψω.
2: Εντάξει, θα μιλήσουμε να την
0: κόψω. Ναι, ναι. Α, έστω ένα λεπτό να αποχαιρετήσουμε και να πάμε.
2: Γεια σας.
0: Απλά να. Απλά να κοιτάξουμε να δούμε εάν βγαίνει κάτι άλλο πριν.
2: Απορρίπτες.
0: Το αντίο. Ποιος απορρίπτεται?
2: Α, πράσινος κυνηγός προσφέρεται για ευσυγνωσία.
0: Α, μα είσαι το αντίπαλο στρατοπέδου.
2: Βγαίνεις με ό,τι σε καλά σου.
0: Σε βαλιές σου παγκούεις.
2: Ζητάς τρεις τέσσερις φορές να στήσουμε παιχνίδι είναι ενταγάμετη. Τώρα να σταίσω.
0: Φαντάζομαι στο χρονικό διάστημα της απουσίας με να κανονιστεί και το...
2: Όχι, όχι. Πρέπει να είσαι πίσω, πρέπει να είσαι εδώ και πρέπει να φύγουμε και λίγο από τις κίτρινες προειδοποιήσεις.
0: Γιατί μεσημέρι μπορεί να σου πάρει την αφασή.
2: Να πάμε να φάμε τα κοψίδια μας τη νύχτα.
0: Οκ. Να δροσιά τη νύχτα.
2: Ένα, όχι, ακόμα. Ακόμα. Θέλουμε ακόμη λίγο να επιφυλάσσουμε. Ξέρετε ότι είμαι σωστός σε αυτά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Καλά να περνάτε, καλών τριήμερων, καλές διακοπές όσοι θα πάτε, καλή επιστροφή όσοι από εβδομάδας θα αρχίσει και σταδιακά η επιστροφή.
2: Καλό 15 Αύγουστο, προσεκτικά στους δρόμους γιατί λογικά θα παρατηρηθεί κίνηση. Εντάξει. Έτσι.
0: Και όλα με μέτρο. Υπάρχει και η επόμενη
2: όχι
0: μέρα.
2: Όχι όλα, μην τον ακούτε.
0: Υπάρχει και η επόμενη μέρα.
2: Μην τον ακούτε, προσπαθεί να σας περιορίζει.
0: Λοιπόν,
2: κάποια μην βάλετε μέτρο, κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Ευθύνη του 207 και του Ανδρέα Γεωργαλά, σας αποχαιρετούμε. Μερίαν Ελληνίδου.
2: Συγγνώμη.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 του μικρόφωνου Εφραίμ Γεωργίου. Κρίσιμους επαναληπτικούς για τον τρίτο προκριματικό του Europa League δίνουν απόψε Ομονία και Πάφος. Οι πράσινοι υποδέχονται στο Γάσι Πίτι Λίνκολ με τους γαλάζιους να φιλοξενούν στο στάδιο Αλφαμέγα της Σάλσπουργκ. Στις 8 αρχίζουν και τα δύο παιχνίδια, ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Μετά την ισοπαλία 1-1 στο Γιβραλτάρ, η Ομόνια καλείται να κάνει το καθήκον της, να νικήσει και να πάρει την πρόκριση για τα play-off του Europa League. Παράλληλα, θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Face του Conference League. Εκτός αποστολής εμεινέων του Μπάτζιο, επιστρέφουν Άιτιν, Κουλιμπαλί, Κακουλής και Νεγκό. Γύρω στις 10.000 οι φίλοι του Τριφυγιού που αναμένονται να δώσουν τον παρόν τους. Η Πάφος καλείται σε ένα ακόμη παιχνίδι να κάνει την ανατροπή έχοντας πολύ δύσκολο έργο κόντρα στη Σάλσμπουργκ, από την οποία ιτήθηκε με ένα 0 στην Αυστρία. Ο Ρικάρτο Σαπίντο αναμένεται ότι θα έχει τρεις επιπλέον επιλογές στους Άντερσον, Μάη και Μπρούνο. Εκτός θα είναι οι τραυματίες Κίνα και Κορέα, όπως και ο τιμωρημένος Σεμά. Κοντά στις 6 με 6.500 φίλοι της Πάφ θα βρίσκονται στο Αλφαμέγα. Ανασύνταξη στον Απόλλωνα με την προσοχή να στρέφεται στις εχώριες διοργανώσεις. Ευκαιρία να αποθεραπευτούν κάποιοι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η Κβίτα, Εσκρίτσε και Ροντρίγες, αλλά και να ετοιμαστούν τα τελευταία νέα αποκτήματα Ασορό και Οκμπό. Σε αναζήτηση Center for βρίσκεται ο Ζήσης Βρίτσας στο Αποέλ. Η περίπτωση Γερεμέγεφ προτάθηκε, αλλά κρίνεται πολύ δύσκολη στις προτεραιότητες και απόκτηση δερματοφύλακα. Ο Πιέρος Σωτηρίου υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση για καθάρισμα υγρού στον μηνίσκο. Η ΑΕΚ ιτήθηκε με 3-1 από τον Αστέρα Τρίπολης σε φιλική αναμέτρηση του Θεοδόρου Κολοκοτρώνης με την ομάδα του Μαύρο Κομορανέζη να παρουσιάζει αδυναμίες. Τον γκολ της ΑΕΚ πετύχε ο Ιβάνοβιτς, ο οποίος είχε ισοφαρίσει προσωρινά. Ανησυχία για τον Ανδρέα Παρασκευά, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 37. Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση εξήλθαν ισόπαλες 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Αμόχωστος. Η Ερυθρόλευκη πρέπει προβάδισμα με τον Ποβέδα, Σεργίου και Βαγόρας Χαραλάμπους ανέτρεψαν τα σε βάρος δεδομένα για την Ανόρθωση, με τον Μιχαήλ να διαμορφώνει το τελικό 2-2. Στη Λέμεσο μεταφέρεται πλέον το σκηνικό της προετοιμασίας της ΑΕΛ, ικανοποιημένος δηλώνει από το ρόστερο ο Γκομαρτίνς, ίσως να γίνει ακόμη μια προσθήκη. Το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία θα δώσει σήμερα το απόγευμα στις 4 ο Άρης με αντίπαλο τη Λίφερινγκ, τη δεύτερη ομάδα της Σάλσμπουργκ. Σε φιλικό προετοιμασία στις 7 στο βοηθητικό του Μακαρίου Σταδίου, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Καρμιώτισσα. Το δανεισμό του Κέρτις Μακός από την Ομόνια ανακοίνωσε η Ομόνια Ραδίπου. Την 8η θέση στον τελικό των 110 μέτρων με εμπόδια με χρόνο 13.87 κατέλαβε ο Μίλαν Τραϊκόβιτς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ στη δεύτερη παρουσία του σε τελικό της διοργάνωσης.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο Όφι έγραψε ιστορία μετά το κυπέλλο κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup νικώντας με 5-4 την ΑΕΚ στα πέναλτι και ενώ στην κανονική διάρκεια το σκορ ήταν στο 2-2. την πρόκριση του στα play-off του Europa League διεκδικεί ο ΠΑΟΚ. Αντιμετωπίζει στις Βρυξέλλες την Anderlecht στο επαναληπτικό της ήττας με 1-0 στην Τούμπα και καλείται να κάνει την ανατροπή. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα συνεχίσει στο Conference League με αντίπαλο την Brand. Το Super Cup Ευρώπης για δεύτερη σερή χρονιά κατέκτησε η Paris Saint-Germain κερδίζοντας χθες βράδυ στην Αυστρία την Aston Villa με 2-1. Τέλος, νέος προπονητής στην Εθνική Ολλανδία, ο Τσάβι, ο Ισπανός τεχνικός, επιστρέφει στους πάγκους μετά από δύο χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Ολλανδική Ομοσπονδία μέχρι το 2030. Επόμενη ενημέρωση, μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τραπέζι στο Βίτρο Οστερία.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook

0: με το Wizz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wizz Guide ή μπείτε στο wizzguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizz Book Online. Live better.
2: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος των δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκολν και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίλ.
3: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Κυπριακό Άκρος Απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport F95 και είναι η εκπομπή. Μου λέτε πως θα πω Muppet Show, αλλά είναι η εκπομπή.
1: Κάνε παιχνίδι.
0: Κάνε παιχνίδι. Δες τι έχω πάθει. Κάνε παιχνίδι. Ήμουν έτοιμος να πω και με τη Στέλλα Σοκράτους, με τον Εφραίμ Γεωργίου, σήμερα εκτάκτος. Και θα μείνουμε μαζί σας έτσι για το επόμενο δίωρο, να πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα, τα όσα συμβαίνουν. Στον ήχο είναι ο Αντώνης ο Κυπριανού, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε με ένα τραγουδάκι, επιλογή του Αντώνη, Far From Over. Ένα τραγουδάκι από τον κύριο Frank Stallone. Frank Stallone, ας σας λέει κάτι το επίθετο, λογικό να σας λέει κάτι το επίθετο. Γιατί είναι αδερφός, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, του γνωστού Σταλόνε, του Σιλβέστερ. Και είναι ένα τραγούδι του 1983 που έπαιξε, έτσι, ήταν στα soundtrack του Staying Alive το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, αυτά για το τραγουδάκι μας. Είναι μια μέρα όμως σήμερα έτσι με αγωνιστική δράση, γιατί έχουμε τους κρίσιμους επαναληπτικούς για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ομόνια και Πάφος αντιμετωπίζουν Λίνκολ και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα, Γάσι Πίκη Αλφαμέγα, είναι στις 8 τα παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες μας χρειάζονται τη νίκη για την πρόκριση. Η Ομόνια εξηλθεί πάλι 1-1 στο Γιβραλτάρ, γνωστά είναι τα δεδομένα. Η Πάφος έχασε με 1-0 στην Αυστρία. Θα χρειαστούμε έτσι δύο νίκες για να μπορέσουμε να έχουμε και τις δύο προκρίσεις. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι ρυθμοί είναι λίγο πιο χαλάροι. Αυτό όμως ισχύει για τον κόσμο. Για τις ομάδες μας σιγά σιγά μπαίνουν προς την τελική ευθεία. Δηλαδή σε περίπου 2 εβδομάδες και κάτι ξεκινά το πρωτάθλημα και ως εκ τούτου εκείνοι μπαίνουν στην τελική ευθεία. Λοιπόν, να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο προπονητής ο Κώστας Σάκας, με τον οποίο θα σχολιάσουμε έτσι τα δύο παιχνίδια τα σημερινά. Καλημέρα, coach.
2: Καλημέρα, FM. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πού σε βρίσκουμε, διακοπές, χαλαρά, απολαμβάνουμε την ησυχία της Λευκωσίας.
2: Απολαμβάνουμε την ησυχία της Λευκωσίας προς το παρόν. Παρακολουθούμε παιχνίδια, εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά. Επαγγελματικά, coach, είμαστε έτοιμοι για επιστροφές, πάγκους κλπ.
2: Εντάξει, ένας προπονητής πάντα πρέπει να είναι έτοιμος. Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κάτι ενδιαφέρον, ούτως ώστε να επιστρέψουμε πάλι στους πάγκους και στο ποδόσφαιρο το οποίο αγαπάμε.
0: Μάλιστα, έτσι, να βρεθεί ένα ελκυστικό project. Γιατί έχει σημασία και το project το οποίο βρέθηκε μπροστά. Αντιλαμβάνομαι ότι στη θέση σου ως προπονητής, πολλές φορές, και αυτό είναι σε όλους τους προπονητές, οι προσεγγίσεις από διάφορες ομάδες μπορεί να υπάρχουν. Το θέμα όμως είναι και τα project και το να συμβαδίζουν τα θέλω ενός τεχνικού μαζί με τα θέλω της ομάδας, για να μπορεί να γίνει και μια καλή δουλειά, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά εσύ είσαι ο ειδικός.
2: Συμφωνούμε απόλυτα, γιατί εντάξει, κουβαλάμε και μια εμπειρία, πλέον είμαστε πιο επιλεκτικοί, ψάχνουμε κάτι το οποίο να μας ενδιαφέρει, ούτως ώστε να μπορούμε να δίνουμε το 100%.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα πάμε έτσι λίγο στα παιχνίδια τα απόψινά και νομίζω να ξεκινήσουμε έτσι λίγο από την Πάφο, η οποία κοίταξε στα μάτια τη Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Λίγησε στο τέλος με εκείνο το 1-0 στο 88. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς διαχειρίζεται ένας προπονητής μια τέτοια ωριακή ήττα. Δηλαδή, σήμερα η Πάφος πρέπει να μπει επιθετικά από το πρώτο λεπτό. Χρειάζεται υπομονή. Ενώ πώς προσεγγίζεις.
2: Καταρχήν, Εφραίμ, πρέπει να πούμε ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε είναι τι έχουμε απέναντί μας. Απέναντι μας έχουμε μια ομάδα αρκετά καλή. Σίγουρα όμως κοιτάζουμε και το σκορ. Όμως θεωρώ ότι η προσέγγιση της Πάφου από την πλευρά του προπονητή, μιλάω τώρα, πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και με πολύ υπομονή. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι αν η Πάφος δεχτεί πρώτη γκολ, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, γιατί απέναντί της υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ όμως ότι γνωρίζουν στην ΠΑΦ ότι πρέπει να κάνουν. Ο προπονητής είναι έμπειρος, υπάρχουν έμπειροι ποδοσφαιριστές στην ΠΑΦ με πολλές εμπειρίες ευρωπαϊκές, και νομίζω ότι μπορούν να διαχειριστούν σωστά αυτή την κατάσταση.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμαι, σαν οργανισμός η Salzburg όντως έχει ένα τεράστιο budget και έχει και ευρωπαϊκές παραστάσεις και έχει και μια τεχνογνωσία. Εξάλλου, εντάξει, ιστορικά αν το δούμε, αυτό που κάνει η συγκεκριμένη ομάδα είναι να παίρνει νεαρούς ποδοσφαιριστές και να πληρώνει και καλά για αυτούς, να τους εξελίσσει και να τους δίνει και πιο πέρα για να πηγαίνει. Το απόλυτο παράδειγμα είναι ο Χάλαντ.
2: Αυτό είναι το όραμα τους, η φιλοσοφία τους, και δεν την αλλάζουν τα τελευταία χρόνια, εξού και είναι κάτω από τον οργανισμό που ονομάζεται Red Bull.
0: Ακριβώς. Απ' την άλλη όμως, η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι όντως πρόκειται για μια πολύ πολύ νεανική ομάδα. Δηλαδή είναι από τις ομάδες, νομίζω πάνε χρόνια να δούμε τόσο χαμηλό μέσο όρο ηλικία σε ομάδα που να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στις δικές μας. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν η Ζήλινα με τον Απόλλωνα. Απ' την άλλη είναι η Πάφος που με την περσινή της ευρωπαϊκή πορεία έχει μια τεχνογνωσία, έχει ένα αέρα. Και στο ρόστερ υπάρχουν και παίκτες με προσωπικότητα. Αυτή η αντίθεση, από τη μια το Youth Project της Salzburg, από την άλλη η εμπειρία των παίκτων της ΠΑΦΟΥ, τι ρόλο παίζει σε αυτήν τη μάχη των 90, των 120 λεπτών?
2: Η ΠΑΦΟΥ θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία ούτε θα περιμένει να διαφυλάξει το σκορ, είναι μια ομάδα η οποία θα επιτεθεί, θα πρεσάρει ψηλά, γιατί αυτοί θέλουν και να είναι η κουλτούρα τους και η στρατηγική τους σε όλους τους αγώνες. Η ΠΑΦΟΣ πρέπει να δείξει πάρα πολύ υπομονή και με την εμπειρία της, παρατάσσοντας την απέναντι στην λιανικότητα αλλά και στα τρεξίματα που έχει η Salzburg, να μπορέσει να μείνει στον αγώνα και να μπορέσει να κάνει έναν γκολ ούτως ώστε να οδηγήσει το παιχνίδι εκεί που θέλει, ούτως ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση. Εντάξει, στο πρώτο παιχνίδι ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Γενικά είχε και μεγάλη διακοπή. Ναι. Η ΠΑΦΟΣ κατά διαστήματα έδειξε αυτό το πράγμα, ότι μπορούσε να διαχειριστεί τον αγώνα. Σε κάποια σημεία μπορεί να μην ήταν πολύ απειλητική, όμως έχει δείξει ότι μπορούσε να κοντράρει στα ίσα την Salzburg. Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι σήμερα και θεωρώ ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η ΠΑΦΟΣ να μην βρεθεί πίσω στο σκορ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα έτσι κάποιες προσωπικότητες που έχει να βγουν μπροστά. Δηλαδή δεν νομίζω κάποιος να μπορεί να πει ότι ο Ντάβιτ Λουίς δεν βγήκε μπροστά. Γενικότερα τον είδαμε και πέρσι, ο άνθρωπος παρά τα χρόνια του δίνει τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Όμως η ΠΑΦΟΣ είναι μια ομάδα γεμάτη με προσωπικότητες και ίσως να περιμένεις μια από αυτές τις προσωπικότητες να κάνει το κάτι της παραπάνω, με μια ενέργεια, με μια πάσα, στο να μπορέσει να καθοδηγήσει και τους συμπαίχτες. Νομίζω ότι το έχει αυτό η ΠΑΦΟΣ και έχει και έναν προπονητή ο οποίος διαβάζει καλά το παιχνίδι. Δηλαδή με βάση και
2: αυτό. Ναι, συμφωνώ, Εφραίμ, αυτό που λες. Είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ είναι πάρα πολύ καλά στελεχωμένη. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες απουσίες. Θεωρώ ότι αν καταφέρει ο Μπρούνο και είναι στον αγώνα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Νταβίτ Λουίς είναι μια ηγετική μορφή που θεωρώ ότι βοηθά την όλη φιλοσοφία της ΠΑΦΟΥ. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι αν κάνει το παιχνίδι που προσπάθησε να κάνει και στο πρώτο ημίχρονο με την, στο In Αυστρία, θεωρώ ότι θα τα πάει πολύ καλά.
0: Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι και η αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, γιατί στην Αυστρία βρήκε όντως κάποιες φάσεις. Και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη φάση του Λέλε, όπου κατάφερε να εκμεταλλευτεί μια λάθος τοποθέτηση εκεί στην άμυνα, να πάρει την μπάλα μετά από μια πάση και να βρεθεί απέναντι από τον τερματοφύλακα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει το τέρμα. Άρα, νομίζω ότι και η αποτελεσματικότητα είναι ένα στοιχείο. Γιατί τις φάσεις θα τις βρει.
2: Ναι, συμφωνώ. Ο Λέλε, παρόλο που δεν κατάφερε να σκοράρει, θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι, όπως είναι ο Ντράκομιρ, δεν ξέρω ο Άντερσον αν μπορεί στη συνέχεια να βοηθήσει, αν είναι έτοιμος. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές και ναι, ήταν σημαντικό αν μπορούσε η Πάφος να έφευγε με το 1-1. Θα ήταν πάρα πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Επίσης για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι έχω μια άλλη μια ερώτηση, αλλά μάλλον είναι πιο γενική, όμως ταιριάζει. Πάντα ακούμε ότι ο καιρός της Κύπρου επηρεάζει, είναι οι δύσκολες συνθήκες, η υγρασία, η ζέστη. Όντως, για εμάς στην Κερκίδα ή στα δημοσιογράφικα είναι μια ταλαιπωρία. Και κάποιοι στέκονται στο ότι αυτό θα ταλαιπωρήσει τον αντίπαλο περισσότερο από τους δικούς μας παίχτες, γιατί το έχουν συνηθίσει. Όμως δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή,
2: εγώ θεωρώ ότι οι συνθήκες επηρεάζουν όλους τους ποδοσφαιριστές, δεν επηρεάζουν μόνο τους αντιπάλους. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι σήμερα, ξέρω το Λεμεσόν, αν υπάρχει 80% η υγρασία, δεν θα επηρεάσει τους παίκτες της Πάφου και θα επηρεάσει μόνο τους παίκτες της Αυστριακής ομάδας.
0: Εγκίδα, προχθές που ήταν 80% υγρασία, επηρεάσε και τους παίχτες του Απόλλωνα και τους παίχτες της Μπραν και οποιοδήποτε ήταν εκεί στο στάδιο ΑΜΕ.
2: Θεωρώ ότι εγώ προτιμώ να έχω τις συνθήκες που είχαμε στην Αυστρία παρά τις συνθήκες της Κύπρου.
0: Θα συμφωνήσω, αλλά αυτό που ήθελα έτσι, κοίτα, με τη σύγχρονη προετοιμασία, τον επαγγελματισμό και πλέον έχει αλλάξει η επιστήμη γύρω από τους αθλητές. Δηλαδή, ναι, πόσο σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει, είναι πλέον ένας μύθος, ας πούμε, αυτό με τον καιρό.
2: Εντάξει, η μεγάλη θερμοκρατία και η υγρασία παίζει το δικό της ρόλο. Τα αποθέματα ενός ποδοσφαιριστή κατεβαίνουν πιο γρήγορα, όμως θεωρώ ότι η αναπλήρωση με τα συμπληρώματα, με την προπόνηση, κάποια πράγματα έχουν διορθωθεί σε μεγάλο βαθμό και δεν είναι τόσο μεγάλο όσο συζητούσαμε το πρόβλημα όσο πιο
0: πριν 20 χρόνια, ας πούμε, ή πριν 30 χρόνια.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Υπάρχουν οι τρόποι, οι ομάδες τα μελετούν αυτά, ξέρουν τι θα συναντήσουν οι ποδοσφαιριστές και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, είτε μέσω της διατροφής, είτε μέσω των συμπληρωμάτων, ακόμα και της ειδικής προπόνησης.
0: Και να πάμε και λίγο στην Ομόνια. Εδώ τα δεδομένα νομίζω είναι διαφορετικά σε σχέση με την Πάφο. Η διαφορά δυναμικότητας με την Λίνκολ προσωπικά και όπως το αντιλαμβάνομαι είναι μεγάλη. Εντάξει, αυτό θα μου πει, δεν βγήκε στο γήπεδο στο Γιβραλτάρ και το 1-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Όμως και πάλι υπάρχει μια διαφορά και θεωρώ δεδομένο ότι τακτικά η Ομόνια θα μπει επιθετικά, θα ψάξει νωρίς το τέρμα και θα προσπαθήσει να ελέγξει πλήρως το παιχνίδι. Δεν ξέρω.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι διαφορετική προσέγγιση από το παιχνίδι που σχολιάσαμε πιο πριν. Η Ομόνια είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντι της υπάρχει μια ομάδα, θεωρώ ότι είναι πολύ κάτω σε επίπεδο από την Ομόνια. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Γιατί είδαμε και στο Γιβραλτάρ ότι υπήρξαν δυσκολίες. Ήταν ναι μεν και η απόδοση της Ομόνιας δεν ήταν τόσο καλή, υπήρχαν κάποια προβλήματα, είτε θέμα γηπέδου, είτε θέμα ετοιμότητας κάποιων ποδοσφαιριστών.
0: Ίσως και αγωνιστικά, εγώ... γιατί το να παίζεις με δεξί μπακ με αριστερό πόδι...
2: Ναι, αυτό έχω να πω, ότι ενώ ήθελες να πλαγιοκοπήσεις και δεν μπορούσες, υπήρξαν κάποια προβλήματα που μαζεύτηκαν όλα σε εκείνο το παιχνίδι, συν ότι είχες απέναντί σου, και θεωρώ ότι όσο και να θέλουμε να πούμε ότι σε ένα γήπεδο παίζουν και οι δύο ομάδες, αυτή ήταν πιο συνηθισμένη σε αυτό το γήπεδο. Η Ομόνια φαίνεται ότι είχε κάποια θέματα σε αυτό το γήπεδο.
0: Κοίτα, έμοιαζε με γήπεδο προετοιμασίας, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή αυτό μου θύμισε η εικόνα. Γήπεδο προετοιμασίας, ναι, με συνθετικό χλωτάπιτα.
2: Ξέρετε ότι, Εφραίμ μου, η εικόνα, όπως είπες και εσύ, επηρεάζει και τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή η ατμόσφαιρα, ο κόσμος, όλα αυτά επηρεάζουν τον ποδοσφαιριστή, και φαίνεται ότι η Ομόνια δεν επηρεάστηκε από αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είχε απόδοση καλή. Κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι αρκετά πίσω ακόμα. Και Μαγιαμπέλα και Μοτνόρ και Ντιονί. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται, θεωρώ ότι είναι πολύ πίσω από τον, τουλάχιστον όσον αφορά τον Μοτνόρ και τον Μαγιαμπέλα, από όσον ξέρουμε και από όσον είδαμε, ναι, στις προηγούμενες τους ομάδες.
0: Ναι. Ναι, παρά τα αυτά, εντάξει, αλλάζοντας και την επιθετική σου γραμμή εντελώς, όντως ο χρόνος που χρειάζεται για να μπορέσεις να εφαρμόσεις, φαντάζομαι, τα πλάνα σου, το σύστημα σου, τον τρόπο προσέγγισης που θέλεις να έχουν οι ποδοσφαιριστές.
2: Τώρα μιλάμε για την πρωταθλήτρια μας ομάδα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είσαι την πρώτη επίθεση.
0: Με διαφορά.
2: Με διαφορά. Και βλέπουμε μια καινούργια ομάδα με διαφορετική τριπλέτσα στην κορυφή.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα, όσο και να θέλουμε να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα, τα δεδομένα είναι εκεί. Ναι. Άρα πρέπει να βρεθεί μια άλλη χημεία, γιατί ΜΑΕ, ΤΣΕΜΕΔΟ κτλ. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν λέω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν είναι καλοί, όμως ακόμα δεν υπάρχει χημεία, δεν είναι 100% έτοιμοι, αυτό είδα εγώ. Και θεωρώ ότι, εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες επιστροφές. Θεωρώ ότι ο Κακουλής επιστρέφει, και
0: ο Νεγκό επίσης.
2: Ο ακραίος αμυντικός, ο οποίος δέχτηκε την κόκκινη
0: κάρτα. Ο Νεγκό, ναι.
2: Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες επιστροφές και με τον κόσμο στην έδρα της. Θεωρώ ότι απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι η Λίνκολ πρέπει να επιτεθεί. Αλλά, εντάξει, πρέπει να είναι προσεκτική, γιατί η Λίνκολ θα περιμένει στο αμυντικό μισό και θα προσπαθήσει να χτυπήσει την αντίθεση.
0: Έχω μια, θέλω ένα σχόλιο για τον Παναγιώτη τον Ανδρέου, εντάξει, ο οποίος σκόραρε ξανά. Τον είδαμε και με την Καϊράτ, και είναι ένα παιδί που βλέπουμε έτσι, εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, και όταν ήταν δανεικός στην Καρμιώτισσα θα πήγαινε πάρα πολύ καλά, αλλά τα βλέμματα έπεσαν πάνω του πέρσι όταν ο Μπέρκ το έδωσε έτσι φανέλα βασικού, και συνεχώς ανεβαίνει. Θα ήθελα έτσι ένα...
2: Αυτό που μου αρέσει από τον μικρόν είναι, καταρχήν, βλέπεις ότι είναι πολύ χαμηλών τόν. Αυτό το πράγμα τον βοηθά. Βλέπετε ότι κρατά μια σταθερή απόδοση. Είναι πάρα πολύ μαχητικός. Είναι πάρα πολύ τα τρεξίματά του. Φυσικά υπάρχουν πράγματα που ακόμα πρέπει να βελτιώσει. Όμως είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει αρκετά. Βλέπει γήπεδο, και εμένα αυτό μου αρέσει στη θέση που παίζει. Μπορεί να παίξει κάθετα, μπορεί να κατέβει να πάρει μπάλα, και έχει την τεχνική κατάκτηση να συνδέσει την άμυνα με την επίθεση.
0: Και έχει και την νοοτροπία, οποίο... νομίζω, για την ηλικία του. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ακόμη και αν κάνει το λάθος, έχει χαθεί μπάλα, απευθείας θα γυρίσει πίσω. Απευθείας θα προσαρμοστεί στις συνθήκες.
2: Τον βοηθά πολύ ο χαρακτήρας του.
0: Ναι.
2: Τον βοηθά πάρα πολύ ο χαρακτήρας του. Έχει αποκτήσει, θεωρώ, πρέπει να είναι και δουλειά μέσα από την ομάδα, μέσα από τις ακαδημίες. Έχει αποκτήσει την κουλτούρα, την σωστή νοοτροπία ενός αθλητή. Γιατί πάνω απ' όλα είναι αθλητής και μετά είναι ποδοσφαιριστής. Mm. Όμως έχει και τακτικά βελτιωθεί αρκετά από το πρώτο παιχνίδι που θυμάμαι στην Ομόνια. Μπορεί να συνδέσει την άμυνα με την επίθεση, αλλά τον βλέπετε ότι κάνει και τα μεγάλα τρεξίματα ώστε να βρεθεί και, και στην επίθεση και να σκοράρει εκεί που έδωσε δύο σημαντικά γκολ.
0: Ναι, με σωστές τοποθετήσεις, με position.
2: Θεωρώ ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του, να μείνει ταπεινός, και νομίζω ότι μπορεί να κάνει ακόμη καλύτερα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, coach, σε ρωτούσα να μας κάνεις μια πρόβλεψη βάζοντας ποσοστά πρόκρισης αυτή τη στιγμή ποια τις δύο μας ομάδες. Ποια θα ήταν η δική σου εκτίμηση?
2: Για το Πάφος Σάλτσμπουργκ, εγώ είμαι ένα 55-45 υπέρ της Πάφου. Και θεωρώ ότι στο Ομόνια Λίνκολν είμαι έτσι ένα 90% υπέρ της Ομόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach, που
2: είσαι. Καλά, καλή συνέχεια. Ευχόμαστε οι ομάδες μας να περάσουν στον επόμενο γύρο. Τους χρειαζόμαστε στο Europa. Και να πούμε ότι δυστυχώς οι προηγούμενες ομάδες, η ΑΕΚ και η Απόλλωνα, δεν τα κατάφεραν, παρόλο που μπορούσαν να ήταν πιο προσεκτικές να περάσουν στον επόμενο γύρο, γιατί έκαναν καλά παιχνίδια.
0: Και στις λεπτομέρειες. Και στις λεπτομέρειες,
2: λεπτομέρειες οι οποίες σε αυτό το επίπεδο μετρούν πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε από τον προπονητή τον Κώστα Σακά. Θα πάμε τώρα και εμείς σε ένα μικρό break και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, Premium Συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxo Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι, ταρτές, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει cheesecake με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου, εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. έχεις αξία.
11: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
12: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
14: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
13: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
15: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
16: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Ο Αμερικανός κολυμπητής Mike Phelps κατακτά στις 13 Αυγούστου το 5ο του χρυσό μετάλλιο με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στα 4x100 μικτής και φτάνει συνολικά τα 23 σε Ολυμπιακούς Αγώνες που τον φέρνει στην πρώτη θέση όλων των εποχών. Η συνολική συγκομιδή του είναι 28 μετάλλια, 23 χρυσά, 3 αργυρά και 2 χάλκινα και σύμφωνα με τους Time της Νέας Υόρκης, εάν ο Phelps ήταν χώρα, θα βρισκόταν στην 38η θέση στην κατάταξη των μεταλλίων.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM 95 και έχουμε μπει κάνε παιχνίδι. Κτάκτος σήμερα στα μικρόφωνα ο Εφραίμ Γεωργίου, ο Αντώνης Κυπριανού στην ρύθμιση του ήχου. Περιποιείται τα αυτά για μας πολύ καλά. Satisfaction, ωραία επιλογή. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε να είμαι δροσερή, αλλά πολύ πολύ ωραία επιλογή.
1: Όχι, είναι I can't get no satisfaction, οπότε δεν βρίσκουμε ευχαρίστηση με τίποτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τρόσερη. Ταιριάζει όμως.
1: Ταιριάζει με τον καιρό, με τα ποδοσφαιρικά μας, με τα ούρλα.
0: Μπράβο, μπράβο. Στο 29.50 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Και θα πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Νικολάου, έτσι να μιλήσουμε λίγο για το... να μας δώσει λίγο τα δεδομένα για το απόψινο παιχνίδι της Ομόνιας. Γιώργο, σε χαιρετώ.
2: Καλημέρα, Εφραίμ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Και εσύ απολαμβάνεις τη δροσιά της Λευκωσίας?
2: Βρίσκομαι στη Λάρνακα, ρε.
0: Okay, εντάξει.
2: Δεν θα την έλεγα δροσιά, να απολαμβάνω, ας το πούμε, την υγρασία.
0: Ωραία, ωραία. Αυτή είναι η χαρά που σου προσφέρει η υγρασία. Το δέχομαι, το δέχομαι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση από έναν ακροάτη. Εντάξει, ο οποίος λέει, πέρσι η Λίνκολ έπαιζε όντως σε αυτόν το γήπεδο στη League Face του Conference.
2: Ναι, τα περσινά της τα παιχνίδια τα έχει δώσει εκεί. Τα προηγούμενα χρόνια αναγκαζόταν να παίζει σε άλλα γήπεδα. Δεν θυμάμαι τώρα τέτοια, αλλά αν δεν κάνω λάθος την περσινή περίοδο...
0: Πήγαινε στο Φάρο της Πορτογαλίας, για να είμαι ειλικρινής.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί πήγαινε.
2: Αυτό είχα υποψή, δεν ήμουν εντελώς σίγουρος. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στα πρώτα στάδια που είχε δημιουργηθεί τέλος πάντων αυτή η ομάδα και τα λοιπά και βγαίνε στην Ευρώπη, εκεί πήγαινε. Στην Πορτογαλία. Πέρσι τα παιχνίδια της τα είχε δώσει σε αυτόν τον γήπεδο.
0: Στον προπονητικό κέντρο.
2: Σε αυτόν τον γήπεδο που έχω να σου πω, έφερε ότι παίζονται όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος του Γιβραλτάρ.
0: Ναι.
2: Παίζονται δύο παιχνίδια περίπου την ημέρα μέσα στο τρίμερο. Οπότε αν αντιλαμβάνεσαι πόσο οικείο είναι αυτό το γήπεδο για...
0: Και είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Είχαμε κάνει παλιά ένα αφιέρωμα στο 24 Sports έτσι, για το πρωτάθλημα του Γιβραλτάρ και ότι όντως γίνονται όλα τα παιχνίδια σε ένα γήπεδο και ομάδες εκεί είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία τους και το πώς αντιλαμβάνονται και ο κόσμος γενικότερα. Πρόκειται για ένα μικρό κράτος, επαγγελματισμός... Εντάξει, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν... Υπάρχουν πάρα πολλοί, ωστόσο είναι μια ομάδα η οποία στην πραγματικότητα έχει κάποιες μονάδες και έχει έτσι, στο δικό της γήπεδο έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάτι πολύ καλό, το λένε και τα αποτελέσματα της πέρσι, αλλά αφήνουμε το γήπεδο της και πάμε στο δικό μας το γήπεδο εδώ στην Κύπρο, στο Γασιπί. Τι περιμένουμε σήμερα?
2: Εντάξει, περιμένω να δω ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, σίγουρα σε σχέση με αυτό που είδαμε στο Γίβραλτα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι διαφορετικές συνθήκες που θα επικρατούν στο γήπεδο γέρνουν την πλάστιγκα υπέρ της Ομόνιας. Δεν θα υπάρχει δηλαδή αυτός ο άνεμος, δεν είναι αυτός ο κακός χλωτάπητας, δεν υπάρχει η αλλαγή κατεύθυνσης των άνεμων, ούτε που τέγιωνε το γήπεδο δεν μπορούσες να στηριχθείς στο Γιβραλτάρ, γιατί από την άλλη, από τη μία μεριά συνεχιζόταν, ήταν δίπλα άλλο γήπεδο που ήταν
0: προπόνηση. Ναι, το δεύτερο, το βοηθητικό.
2: Και νομίζω για όσους έπαιξαν έστω και λίγο ποδόσφαιρο αντιλαμβάνονται ότι και αυτό είναι έτσι δύσκολο για κάποιους που δεν το έχουν συνηθίσει. Θεωρώ ότι ο Ομόνια στο γήπεδο της έχει τον πρώτο λόγο, θεωρώ ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα λάθος για να μην καταφέρει να περάσει από αυτήν την ομάδα στην έδρα της. Εφόσον έχει καταφέρει να σκοράρει στα τελευταία λεπτά και να φέρει με το 1-1 που έρχεται στο Γασιπί, ξεκινώντας ουσιαστικά από το 0, θεωρώ ότι είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Έχει τον πρώτο λόγο, θα έχει περίπου 10.000 κόσμο στις εξέδρες, οπότε και αυτό παίζει τον δικό του ρόλο. Είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο.
0: Εντάξει, ο Μπέρκ μετρά και κάποιες επιστροφές που θεωρώ ότι θα αλλάξουν την εντεγάδα εντελώς.
2: Σε μεγάλο βαθμό. Είναι οι επιστροφές του Κουλιμπαλί, του Νενκό και του Κακουλί. Ο Άιντινγκ είναι στην αποστολή. Και θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουν επιστρέψει στη διάθεση του προπονητή, οι τιμωρημένοι, θα είναι και στην εντεγάδα. Και επειδή ανοίξαμε το κεφάλαιο της εντεκάδας, να πω έτσι στα γρήγορα ποια είναι η εντεκάδα που θεωρώ ότι θα παρατάξει σήμερα ο κύριος Μπέρκ. Παπιάνο κατά τα δοκάρια, Κουλυμπαλί με Νικόλα Παναγιώτου το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Νενκό με Μπάλκοβετς στα δύο άκρα της άμυνας, Μάριτς και Ανδρέου το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Εκτιμώ ότι θα επιστρέψει ο Τάνκοβιτς στο αρχικό σχήμα και θα πάρει θέση πίσω από, πίσω από τον προωθημένο Κακουλή, ο οποίος επίσης εκτιμώ ότι θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Ο Ιβάντρος θα πάει στη θέση που τον έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον στην περσινή σεζόν, θα μεταφερθεί στο δεξί άκρο της αμυνάς. Θυμίζω ότι έχει παίξει ως επιτελικός μέσος το Γιβραλτάρ. Και η θέση που εμένα προσωπικά έχω κάποια ερωτηματικά για τον Κώστα Αγωνιστή είναι στο αριστερό φτερό. Είναι ο Μοτνόρ, ο οποίος δείχνει να είναι η κύρια επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση. Όμως όσες φορές μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι ο Χατζηγιοβάννης δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση.
0: Να σου πω κάτι για τον Χατζηγιοβάννη.
2: Ναι.
0: Το είναι σε καλή κατάσταση, όντως το αγωνιστικό κομμάτι. Είναι σε μια έτσι καλή φάση και γενικότερα εκπέμπει μια ωραία ενέργεια. Ήταν και η κίνηση που είχε γνωστοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα. Και για να είμαι ειλικρινής, σε μια τέτοια κοινωνία τέτοια παραδείγματα θέλουμε. Τέτοια παραδείγματα. Που ξεφεύγουν από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και μπαίνει σε μια διαφορετική κατηγορία ο Χατζηγιοβάννης, την οποία έτσι, θα χαίρει εκτίμησης από τον κόσμο και για πάρα πάρα πολλά χρόνια θα βρίσκεται σε μια, έτσι, στην κατηγορία των ποδοσφαιριστών που πρώτα ήταν άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο, αλλά όλη αυτή η ενέργεια που έχει γενικότερα και η καλή φάση στην οποία βρίσκεται, ίσως του δίνουν και ένα μικρό πλεονέκτημα για την εντεκάδα, γιατί και αγωνιστικά είναι σε καλή κατάσταση και τον βλέπεις και πνευματικά ότι βρίσκεται προσιλωμένος. Στα παιχνίδια που μπήκε, στα προηγούμενα παιχνίδια, νομίζω ήταν
2: 100% από το Μοτνό.
0: Ναι.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα υπάρχει και η άλλη όψη του νομισματός που λέει ότι εάν ο κύριος Μπέρκ θέλει να βοηθήσει τον Μοτνόρ να αφομοιώσει τα θέλω του και να δέσει με τους συμποδοσφαιριστές του, δεν θα τον κρατήσει στον πάγκο αλλά θα τον ρίξει στην εντεκάδα για να του δώσει και αυτή την ψυχολογία του, συνεχίζω να σε πιστεύω
0: και να αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας
2: για να σε βοηθήσω. Όμως επειδή μιλάμε για ένα παιχνίδι που κρίνεται μια πρόκριση, προσωπικά θεωρώ ότι είναι όλα ανοιχτά για τη συγκεκριμένη θέση. Αν ήμουν εγώ προπονητής που δεν είμαι, θα έβαζα το Χατζηγιοβάννη λόγω της κατάστασης στην οποία θα δείχνει να βρίσκεται.
0: Το σενάριο να μην δούμε καθαρό εξάρι υπάρχει.
2: Εντάξει, τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσεις με τον κύριο Μπέρκ. Όμως με βάση αυτά που έχει δείξει μέχρι στιγμής, είναι ο Μάριτς και ο Ανδρέου που είναι οι επικρατέστεροι. Αλλά θυμίζω ότι είναι ο Ευάντρο για παράδειγμα που όταν αποκτήθηκε έπαιζε κυρίως στη θέση 8, αν και με τον Μπέρκ δεν τον είδαμε και πολύ στη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή μπορεί, αν θέλει για παράδειγμα ο κύριος Μπέρκ να κάνει πιο δημιουργική και πιο απρόβλεπτη την Ομόνοια, θα μπορούσε να δέξει για παράδειγμα
0: Ανδρέου Ευάντρο Τάνκοβιτς.
2: Ανδρέου Ευάντρο Τάνκοβιτς, ναι, και να κάνει πολύ πιο δημιουργική και γρήγορη την Ομόνοια. Την ίδια ώρα όμως αντιλαμβάνεσαι ότι θα χάσει κάποια πράγματα στο ανασταλτικό κομμάτι. Όμως επαναλαμβάνω, δεν περιμένω να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη συγκεκριμένη ομάδα, οπότε και αυτό το σενάριο μπορεί να έχει κάποιες έτσι πιθανότητες, χωρίς να μπορούμε να μπούμε φυσικά στο μυαλό του κυρίου Μπέρκ.
0: Σάτκα και Ντουβέρ, μπορούμε να πούμε μια κουβέντα, έχουν μπει στις προπονήσεις?
2: Ναι. Έχουν μπει στις προπονήσεις, ο Ντουβέρν έχει ακολουθήσει κανονικό πρόγραμμα προετοιμασίας, έχει πάρει συμμετοχή σε φιλικά παιχνίδια με την ΝΑΤ πριν να έρθει στην Ομόνοια, είναι απόλυτα έτοιμος ουσιαστικά, για τα δεδομένα της εποχής μιλάμε πάντα. Ο Σάτκα, εντάξει, δεν ήταν σε κάποια ομάδα το τελευταίο διάστημα, δεν είναι σε κακή κατάσταση, αλλά φυσιολογικά θέλει κάποιο χρόνο μέχρι να φτάσει τα επίπεδα των άλλων ποδοσφαιριστών. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Φρέμ, όταν μιλάμε για κεντρικό αμυντικό, για παράδειγμα στην επόμενη φάση, είναι σίγουρο ότι αν τον χρειαστεί ο κύριος Μπέρκ μπορεί να μπει και να παίξει τουλάχιστον κάποια λεπτά. Ειδικά
0: βέβαια όμως απ' την άλλη ο Ντουβέρν εκτός από δεξιμπακ παίζει κεντρικός αμυντικός, παίζει αριστερόμπακ, παίζει δεξιμ εξτρέμ, παίζει... Είναι ένας παίχτης πραγματικά πολυθεσίτης. Άρα στο θέμα ετοιμότητας, εάν και εφόσον χρειαστεί οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής την επόμενη εβδομάδα από τους δύο, νομίζω το γεγονός ότι ο Ντουβέρ έχει την προετοιμασία πάνω του τον κάνει επικρατέστερο σε οποιοδήποτε σενάριο.
2: Σε πολλά σενάρια, ναι, ναι. Δηλαδή είναι απόλυτα έτοιμος, μπορεί να αγωνιστεί σε αυτές τις θέσεις που έχει αναφέρει. Εάν για παράδειγμα προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη, ακόμη και νωρίς σε κάποιον παιχνίδι, μπορεί να το ρίξει μέσα. Είναι πολύ σημαντική μεταγραφή, γιατί θυμίζω είναι εδώ και αρκετών καιρών εκτός ο Ντουμπάντζ, οπότε δίνει βάθος στο δεξί άκρο της άμυνας. Είναι οι ιδιαιτερότητες που έχει στο αριστερό άκρο της άμυνας η Ομόνια, η οποία περιμένει και τον Κίτσο τον Ιανουάριο, οπότε δίνει μια επιπλέον λύση στη συγκεκριμένη θέση και την ευκαιρία στον Κίτσο να επιστρέψει. Εκεί είναι και το κέντρο της άμυνας, εντάξει, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές πλέον εκεί, αλλά είναι ότι καλύτερο να υπάρχουν περισσότερες ποιοτικές επιλογές σε κάθε θέση.
0: Για τον Ντουμπάντζιο, το ερώτημα είναι, είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ο ποδοσφαιριστής μένει μέχρι να αποχωρήσει ή υπάρχει το σενάριο να παραμείνει κανονικά στην ομάδα, υπολογίζεται κλπ.
2: Εντάξει, δεν περιμένω επίσημα από την Ομόνια να πει ότι είναι για παράδειγμα εκτός πλάνων του Μπάτσιο, νομίζω για ευνόητους λόγους. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, Εφραίμ, ότι...
0: Γι' αυτό ρεπορταζιακά σε ρωτώ και όχι την επίσημη θέση.
2: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει στην Ομόνια. Και ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πράσινοι έχουν μόλις μία καινή θέση, έτσι.
0: Και ο στόχος για μεταγραφές...
2: Είναι να αποκτηθεί τερματοφύλακας και τουλάχιστον ακόμη ένα οχταροδεκάρι. Πιο δημιουργικό οχτάρι ή προς δεκάρι θα έλεγα.
0: Άρα υπάρχει το σενάριο μη αποκτήσεις επιθετικού.
2: Υπάρχει, ναι, αυτή τη στιγμή στην Ομόνια επίσημα, επαναλαμβάνω, λένε ότι δεν θα πάνε για άλλον επιθετικό. Όμως βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο, πολλά μπορούν να αλλάξουν στην πορεία και εφόσον κάτι αλλάξει στην πορεία ή προκύψει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση, πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Mm-hmm. Δεν αποκλείω τίποτα. Επαναλαμβάνω, αυτά επίσημα ψάχνουν τερματοφύλακα και ένα οχταροδεκάρι. Όμως επειδή είμαστε σε μεταγραφική περίοδο και νομίζω εδώ και αρκετά χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, είμαστε σοφότεροι και θεωρώ ότι πάντα στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, πάντα μα πάντα προκύπτει κάτι έκτακτο από εκεί που δεν το περιμένει.
0: Λογικό, δεν αναμενόμενο.
2: Ναι, οπότε πάνω σε αυτό θεωρώ ότι είναι δύσκολο για τον Ντουμπάντζ, πάρα πολύ δύσκολο. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει συχνούς τραυματισμούς και την ίδια ώρα όταν τραυματίζεται αργεί να επιστρέψει, δεν μπορείς να αποθέσεις τις ελπίδες σου για βοήθεια πάνω του, κακά τα ψέματα, νομίζω όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχει μια καινή θέση και υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα για τον Ντουμπάντζ είναι... Είναι πολύ πολύ δύσκολα. Στο ποδόσφαιρο είδαμε πολλά, ποτέ δεν μην πεις ποτέ, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο να το δούμε να συνεχίζεται στην Ομόνια. Αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για να σε αφήσω να πας πίσω στην υγρασία σου, να προετοιμαστείς και για απόψε και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε από την Ομόνια. Τώρα για την Πάφο να πούμε ότι εκτός είναι ο Σεμά, ο οποίος είναι τιμωρημένος με την κόκκινη κάρτα. Εκτός είναι ο Κορέα και ο Κίνα, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν. Από εκεί και πέρα ο Μπρούνο θα είναι στην αποστολή, αλλά ψάχνοντας το λίγο μοιάζει δύσκολο να τον δούμε στην εντεκάδα. Εντάξει, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τον απόψινο αγώνα. Ο Άντερσον θα βρίσκεται στον πάγκο. Θυμίζω ότι ο Άντερσον είχε προχωρήσει με το τέλος της σεζόν πριν από μερικούς μήνες σε μια επέμβαση στην περιοχή των Κυριακών. Κυριακούς προσαγωγούς, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Θα βρίσκεται στον πάγκο. Και θεωρώ πως το θέμα για το δεξί άκρο της άμυνας, ο Μπρίτο θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα κληθεί να πάρει θέση βασικού. Με αυτά τα δεδομένα, για να δώσουμε και μια πιθανή εντεκάδα, ο Μαγεύσκι θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ο Νικόλας Ιωάννου στο αριστερό άκρο της άμυνας, Δαβίτ, Λουίς και Γκολτάρ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και ο Μπρίτο θα πάει δεξιά. Στο κέντρο θα έχουμε τους Σούνιτς, Μπιέλ, Γκούγα και Πέπε, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε Κίνα. Και τον Ντράγκομιρ και τον Λέλε να συμπληρώνουν την ενδεκάδα. Προφανώς ο Λέλε ως φουνταριστός και πιο πίσω του ο Ντράγκομιρ. Εντάξει, υπάρχει το σενάριο να δοκιμάζει ο Σαπίντο μια τριάδα στην άμυνα που σε μορφή επιθέσης να μεταφράζεται σε τετράδα. Υπάρχει αυτό το σενάριο, το ξανάκανε, το έκανε με τη Χάιντουκ στον πρώτο αγώνα. Δεν νομίζω ότι είχε λειτουργήσει και σε άψογο βαθμό. Έτσι κι αλλιώς ο Μαΐ επιστρέφει τώρα, έδειξε πως δεν είναι στον βαθμό ετοιμότητας που θα ευνοούσε ένα τέτοιο σενάριο νομίζω. Θα το δούμε, κρατούμε την εντεκάδα που δώσαμε. Και θα το δούμε. Για την ανόρθωση που ρωτάς, φίλε 68, εντάξει, ήταν το φιλικό χθες. 2-2 μαζί με τη Νέα Σαλαμίνα. Ήταν στο αμόχωστο στο συγκεκριμένο φιλικό. Βρέθηκε πίσω στο σκόρ η ανόρθωση. Αλλά με τον Σεργίου και τον Ευαγόρα Χαραλάμπους πήρε το προβάδισμα για να έρθει ο Μιχαήλ να διαμορφώσει στο τέλος το 2-2. Το σημαντικότερο από όλα, θεωρώ, για την ανόρθωση είναι το γεγονός πως η ομάδα έχει κάνει μια νέα αρχή, εκπέμπει μια σοβαρότητα και έχει την ευκαιρία μέσα στη φετινή σεζόν, η οποία έχει τα προβλήματά της, άρα δεν μπορεί να προχωρήσει σε μεταγράφες, να δημιουργήσει μια καλή δομή για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα καλέσουμε τον κύριο Λογίδη να έρθει εδώ να μας μεταφέρει όλα τα νέα και όλες τις εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Και θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11. Πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Ο κοινός στόχος για Ομόνια και Πάφος στους αποψινούς επαναληπτικούς σε Λευκοσία και Λεμεσό. Την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η Ομόνια αντιμετωπίζοντας το στογά σιπί την Λινκόλ και μετά την ισοπαλία 1-1 του πρώτου αγώνα στο Γιβραλτάρ. Μόνο ο Ντουμπάτσου εκτός επιλογών του Χένικ Μπέρκ. Επιστρέφουν μετά την τιμωρία τους Κουλιμπαλί, Κακουλή και Νεγκό στην αποστολή και ο Άιντινγκ. Μία ακόμη ανατροπή καλείται να πετύχει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC αυτή τη φορά κόντρα στην Σάλτσμπουργκ και μετά την ήττα του πρώτου αγώνα στην Αυστρία με 1-0. Με ερωτηματικά το πλάνο του Ρικάρτο Σαπίντο σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας των Μπρούνο, Άντερσον και Μαέ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Κίνα όπως και του Κορέα λόγω τραυματισμών καθώς και του τιμωρημένου Σέμα. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά και ιδιοαναμετρήσεις από την Cita Vision. Ανασύνταξη δυνάμεων ο στόχος πλέον στον Απόλλωνα μετά τον αποκλεισμό και το τέλος της φετινής ευρωπαϊκής πορείας. Στόχος των επόμενων ημερών και μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος η ομάδα να παρουσιαστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ετοιμότητας, ενώ παράλληλα δίνεται χρόνος για την αποθεραπεία ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Κβίτα, Εσκρίτσε και Ροντρίγκε στο ιατρικό δελτίο με την επανεκτίμηση της κατάστασής τους να γίνεται από εβδομάδας. Δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την περίπτωση Γερεμέγεφ του Αποέλ, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής οικονομικά δεδομένα για το ενδεχόμενο απόκτησης του επιθετικού από τον ΠΑΟΚ. Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδόπουλος αξιολογούν άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, ενώ παραμένει ανοιχτό το θέμα απόκτησης και τερματοφύλακα. Επιστρέφει στην Κύπρο η αποστολή της ΑΕΚ μετά το χθεσινό φιλικό στην Ελλάδα και την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Μένει εκτός προπονήσεων περισσότερο προληπτικά και για λίγες μέρες ο Ανδρέας Παρασκευά μετά το χτύπημα στο κεφάλι στον χθεσινό αγώνα. Τελευταίο φιλικό για την ομάδα της Λάνακας και πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος στις 21 Αυγούστου στην Περιστερώνα κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Νέα Σαλαμίνα και ανόρθωση εξήλθαν ισόπαλες 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Αμόχωστος. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν προβάδισμα με τον Ποβέδα, Σεργίου και Βαγόρας Χαραλάμπους ανέτρεψαν τα σε βάρος δεδομένα για την ανόρθωση, με τον Μιχαήλ να διαμορφώνει το τελικό 2-2. Στη Λεμεσό μεταφέρεται πλέον το σκηνικό προετοιμασίας της ΑΕΛ. Χωρίς προπόληση εισιτηρίων αλλά με ανοιχτά ταμεία μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, το φιλικό της ερχόμενης Τετάρτης στο Αμόχωστος κόντρα στην Ένωση Νεονύψωνα στις 7 το βράδυ. Το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία δίνει σήμερα το απόγευμα στις 4 με αντίπαλο την Λίφερινγκ, ο Άρης. Λίφερινγκ είναι η δεύτερη ομάδα της Σάλτσμπουργκ. Σε φιλικό προετοιμασία σήμερα στις 7 στον βοηθητικό του Μακαρίου Σταδίου, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Καρμιώτισσα. Διπλή μεταγραφική ανακοίνωση χθες από την Ένωση Νεονύψωνα απέκτησε τον 28χρονο Τσέχο τερματοφύλακα Άνταμ Ρίχτερ και τον Ελλαδίτη αριστερό μπακ Γιάννη Κιακό. Τον δανεισμό του Κέρτις Μακόσο από την Ομόνια ανακοίνωσε η Ομόνια Ραδίπου. 8ο στον τελικό των 110 μέτρων με εμπόδια. Με χρόνο 13-87 ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ στη δεύτερη παρουσία του στον τελικό της διοργάνωσης.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Αμφίβολο το μέλλον του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό Πειραιώς, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένες πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό μετά τις δύο πρώτες επίσημες εμφανίσεις και τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League. Έγραψε ιστορία όφη μετά το κύπελο, κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup επικρατώντας 5-4 της ΑΕΚ στα πέναλτι και μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Την πρόκρισή του στα play-off του Europa League διεκδικεί ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει στις Βρυξέλλες την Anderlecht στις 9:30 απόψε και μετά την ήττα του με 1-0 στον πρώτο αγώνα στην Θεσσαλονίκη. Το Super Cup Ευρώπης για δεύτερη σερή χρονιά κατέκτησε η Paris Saint-Germain, κερδίζοντας χθες βράδυ στην Αυστρία την Aston Villa με 2-1. Νέος προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας, ο Τσάβι. Ο Ισπανός τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους μετά από 2 χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Ολλανδική Ομοσπονδία μέχρι το 2030. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Χαλαρώνεις την παραλία.
8: Στο μπαλκόνι.
7: Στο αεροπλάνο.
8: Τι λείπει.
7: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
8: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
7: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
8: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
11: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
12: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα.

0: Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Ορεξάδος ο Αντωνάκης. Ας έβαλε το Sun is Shining του Bob Marley. Έτσι, γιατί κυριολεκτικά μπορείς να πεις
1: κυριολεκτικά ότι έτσι είναι
0: Sun is Shining αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επιστρέψαμε, εκπομπή κάνε παιχνίδι Sport FM 95, στα μικρόφωνα σήμερα είναι ο Εφραίμ Γεωργίου. 29.50 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας πείτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Κατά τη διάρκεια που ήμασταν στο διάλειμμα έχει προκύψει για μια είδηση επί του πιεστηρίου, καθώς η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Γερμανό μέσο Σβεν Κόλερ για τα επόμενα 2 χρόνια, ο οποίος αναμένεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα να έρθει στο νησί για να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες, να προχωρήσει στα ιατρικά, εργομετρικά και να υπογράψει επίσημα το συμβόλαιό του. Εντάξει, είχε ξεκινήσει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, έπαιξε σε Μπόχουμ, Σάλκε, Λίπστατ, κάποιες ομάδες που είναι δύσκολες στην προφορά. Ο Ντένσε Άιντραχ Μπράουνσβέικ και η τελευταία του ήταν η Γκράσχοβερ Ζυρίχης, όπου είχε καταγράψει 15 συμμετοχές. Είναι για 2 χρόνια η

0: συμφωνία με τον κύριο Σβεν Κόλερ. Αυτά για την ΑΕΚ. Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Αποέλλων, Νεκτάριος Πετεβίνος. Καλημέρα, Νεκτάριε.
1: Καλημέρα, Εφραίμ, και εσένα, στους ακροατές.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Ωραιότατα, εδώ στη δουλειά. Μπορείς να μου απαντήσεις και εσύ το ίδιο, φαντάζομαι. Εδώ στη δουλειά. Γιατί έξω, όσο αντιλαμβάνομαι, διακοπές δεν υπάρχουν, όπως και στην ομάδα η οποία μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της. Γιατί σε περίπου 12 εβδομάδες και κάτι ξεκινά και επίσημα το πρωτάθλημα, έτσι?
1: Ναι, θα έλεγα ότι παρά το ότι σε αυτήν την εβδομάδα που έχει ξεκινήσει ο περισσότερος κόσμος στην Κύπρο θα διακοπεύσει, από ποδοσφαιρικής άποψης αντιλαμβάνεσαι ότι είναι η κορύφωση της προετοιμασίας και όλοι βρίσκονται σε εγρήγορση, γιατί μετράμε πλέον αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων σε σχέση με το πρωτάθλημα. Έχουμε το φιλικό που θα ακολουθήσει την Κυριακή απέναντι στην Ανόρθωση, να πούμε ένα φιλικό στις 22 του μήνα απέναντι στον Ολυμπιακό, και από εκεί και πέρα οι πρόβες τελειώνουν και ξεκινάει η πραγματικότητα, που είναι η πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΚ μέσα στο ΑΕΚ Αρένα.
0: Και μια σειρά από ντέρπι, η οποία ακολουθεί την πρεμιέρα του ΑΠΟΕΛ, γιατί το πρόγραμμα φέτος έβγαλε πολλά ντέρπι και μαζεμένα, έτσι νωρίς μέσα στο πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί πέρα στις προπονήσεις, αντιλαμβάνομαι, έχει σωματωθεί ο Φακούντο Πέρες. Σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται ο συγκεκριμένος? Έχει μπει σε ειδικό πρόγραμμα?
1: Όχι, έχει μπει κανονικά, γιατί ο Φακούντο Πέρες συμμετείχε στις προπονήσεις της ομάδας του βρισκόμενος στην Αργεντινή. Τα εργομετρικά του είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Έχει μπει και στην τακτική της ομάδας στα ρητέρματα. Από εκεί πέρα θα κριθεί και κατά πόσο θα συμμετάσχει στα επόμενα φιλικά για πόσο χρόνο. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι θέμα του προπονητή. Αν πάμε στα αγωνιστικά, να πω ότι πλέον έχει αυξήσει ρυθμούς και ο Σταύρος ο Γεωργίου, και αυτός κάνει κομμάτια της προπόνησης. Δεν συμμετέχει στα διτέρματα τουλάχιστον στις δύο πρώτες μέρες της εβδομάδας, μετά από το ρεβό που είχε παραχωρηθεί στους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε από σήμερα αν θα αυξήσει ρυθμούς και κατά πόσο θα μπει στην αποστολή για το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Ένα μικρό προβληματάκι είχε και ο Κωνσταντίνος ο Γιαννακού με ένα στραμπούλιγμα στην προπόνηση και έμεινε εκτός το τελευταίο διήμερο. Θα αξιολογηθεί και αυτός μέσα στις επόμενες μέρες, σε σχέση πάντα με το φιλικό που ακολουθεί την Κυριακή.
0: Ναι. Από εκεί πέρα όμως είναι και ο Πιέρος Σωτηρίου που βρίσκεται εκτός, μόνιμα στο ιατρικό δελτίο το τελευταίο διάστημα. Ξέρω, όσο αντιλαμβάνομαι, έχει περάσει και μια διαδικασία αρθροσκόπησης, η οποία όμως δεν τον παίρνει πολύ πίσω, έτσι?
1: Ναι, κοίτα, αυτό το πρόβλημα είναι κάτι που δεν είναι ασυνήθες σε σχέση με τραυματισμούς χιαστό. Είχε δημιουργηθεί ένα νεκρό στο γόνατο. Περιμέναμε κάποιες μέρες να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και πώς θα το αντιμετωπίσει ο οργανισμός. Αποφασίστηκε να γίνει ένας καθαρισμός στο γόνατο και αυτό μετέβη στη Γερμανία. Έγινε ο καθαρισμός. Δεν είναι κάτι το οποίο θα προσθέσει πάρα πολύ χρόνο στην επιστροφή του σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν. Θα έλεγα ελάχιστον. Τον καιρό τον περιμένουμε να πρέπει να προσδιοριστεί χρονικά. Αν και αντιλαμβάνεσαι ότι είναι καθαρά, ξέρεις και το πώς νιώθει, ένας ποδοσφαιριστής και το πώς εξελίσσεται η κατάστασή του μέσα στον Νοέμβριο.
0: Μέσα στον Νοέμβριο. Okay. Και κάπου εκεί λίγο νωρίτερα περιμένουμε τον Μαντσίνη, έτσι?
1: Ναι, κοίτα, και σε αυτό, ας πούμε, αλήθεια, Εφραίμ, αν δεν μπει ένας ποδοσφαιριστής το πρόγραμμα σε σχέση με το να ξεκινήσει να κάνει αερόβιες ασκήσεις, τότε δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς το πότε. Ο Ντάνιελ αυτή τη στιγμή έχει κάνει την εγχείρηση και όπως αντιλαμβάνεσαι ακόμη είναι με το χέρι δεμένο. Άρα θα ήταν ασφαλέστερο να μπορούμε να προσδιορίζουμε χρονικά την επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή όταν ξεκινά με τις αερόβιες ασκήσεις, δηλαδή με το τρέξιμο. Σαφώς θα χρειαστεί και αυτός χρόνος.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, Νεκτάρη, αναμένεται και ενίσχυση και ο κόσμος συνεχώς περιμένει κινήσεις. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Έχει βγει το όνομα του μεσοεπιθετικού του Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος αγωνιζόταν ΑΕΚ Αθηνών την περσινή χρονιά. Βαρύ βιογραφικό, Σερία, Πρέμιερ Λιγκ, Εθνική Αργεντινή. Και από Ελλάδα μεριά βγήκε και το όνομα του Γερεμέγεφ. Δεν ξέρω αν αυτά τα ονόματα επιβεβαιώνονται.
1: Κοίτα, εγώ δεν αναφέρομαι και δεν μιλώ για κανένα όνομα που δεν αποτελεί ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ. Και αυτό είναι η αρχή και ο τρόπος της πολιτικής μας από την έναρξη αυτής της μεταγραφικής περίοδου. Από εκεί πέρα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μεταγραφικό παράθυρο, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι, δεν έχει κλείσει για καμία ομάδα. Την Κύπρο είναι ανοιχτό για όλες και μάλιστα είναι και εκτεταμένο φέτος σε σχέση με το σύνηθες του 21ης Αυγούστου. Από εκεί και πέρα υπεύθυνοι για να κρίνουν πού και πόσες ακόμη μεταγραφικές προσθήκες χρειάζεται η ομάδα είναι ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής και αναμένουμε τις υποδείξεις τους. Όμως αυτό που θα έλεγα είναι ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί μέσα και από τα φιλικά και από την ανάπτυξη της ομάδας ότι οι δύο αυτοί άντρες είναι άνθρωποι που στοχεύουν ακριβώς για να δημιουργηθεί μια ομάδα με την αγωνιστική φιλοσοφία που θέλει να παρουσιάσει τον ΑΠΟΕΛ ο κ. Παπαδόπουλος και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: Την οποία αγωνιστική φιλοσοφία στην πρώτη συνέντευξη, όταν παρουσιάστηκε ουσιαστικά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, είχε πει ο Παπαδόπουλος ότι θέλει μια ομάδα επιθετική και τουλάχιστον δεν έμεινε στα λόγια, βλέποντας τα φιλικά το συμπέρασμα που βγαίνει είναι πως όντως η τακτική του είναι ιδιαίτερα επιθετική και δίνει έμφαση πάνω σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα όμως ένα σχόλιο. Μπορούμε να προσδιορίσουμε τις θέσεις που μπορεί να γίνει κάποια κίνηση ή και αυτό να αναμένουμε.
1: Κοίτα, να σου πω. Πριν από δύο μήνες, αν με ρωτούσες πριν ξεκινήσουν οι μεταγραφικές προσθήκες, θα σου έλεγα ότι χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές με βάση το υφιστάμενο ρόστερ, στα wingers, στο κέντρο της επίθεσης, στο κέντρο της άμυνας και το καθεξής, οποιαδήποτε άλλη θέση θέλεις. Από τη στιγμή που έχει έρθει ένας προπονητής με μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία, έχει αξιολογήσει το ρόστερ, έχει κάνει προσθήκες και αυτή τη στιγμή αξιολογεί την ομάδα με βάση τις νέες προσθήκες και με βάση το ποιοι μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτόν που θέλει να παίζει ο ΑΠΟΕΛ, ποιοι όχι, ποιοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να προσθέσεις σε σχέση με την εφαρμογή της αγωνιστικής φιλοσοφίας του προπονητή. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας προσδιορίσω τις θέσεις αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι θέσεις θα προσδιοριστούν μέσα από τις αποφάσεις που προφανώς θα πάρθουν μέσα στις επόμενες μέρες για το πόσες και πού θα είναι αυτές οι νέες μεταγραφικές προσθήκες.
0: Ένας φίλος εδώ ρωτά για τους τερματοφύλακες. Ο Περέιρα έχει παραχωρηθεί δανεικό στην Αραδίπ, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν τον Μπέγκερ να πηγαίνει προς Ισραήλ. Ο οποίος Μπέγκερ δεσμεύεται με συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει το οτιδήποτε στην ομάδα, έχει έρθει κάποια πρόταση.
1: Ναι, το θέμα του να αποχωρήσει από το ρόστερ ο Μπέγκερ αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό. Ναι. Ο ποδοσφαιριστής έχει πάει στο Ισραήλ, από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι τελεσίδικο για να μπορούσα να αναφερθώ συγκεκριμένα. Το πιθανότερο είναι ότι θα αποχωρήσει και αυτός από το ρόστερ, ναι.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, Νεκτάριο, σε ποια βάση γίνεται ο προγραμματισμός στο ΑΠΟΕΛ με βάση τον προπολογισμό? Θέλω να ρωτήσω γιατί οι κινήσεις είναι γνωστοί ποδοσφαιριστές, είναι γνωσμένης αξίας, ίσως και πιο κοντά μας με βάση το ότι βλέπουμε την ελληνική αγορά, που είναι η κυρίαρχη αγορά στην οποία κινείται ο Ζήσης Βρίζας και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Υπάρχει αύξηση του μπάτζετ?
1: Αύξηση του μπάτζετ σε σχέση με πέρσι?
0: Σε σχέση με την περσινή σεζόν πάντα.
1: Σαφώς υπάρχει μεγάλη μείωση. Όμως από εκεί και πέρα, επειδή μου δίνει την ευκαιρία και είναι κάτι που θα ήθελα να αναφέρω, πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Χαρίς Φωτίου, έχει προαναγγείλει εδώ και αρκετές μέρες μια δημοσιογραφική διάσκεψη στις 24 Αυγούστου, πλησιάζει αυτή η ημερομηνία και ο λόγος που είχε προαναγγευθεί αυτή η δημοσιογραφική διάσκεψη ήταν ακριβώς για να μπορέσει ο άμεσα υπεύθυνος για αυτά τα θέματα, γενικότερα για τον τρόπο που έχει κινηθεί ο ΑΠΟΕΛ σε όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, να τα παρουσιάσει προς τον κόσμο και να επεξηγήσει ακριβώς τη φιλοσοφία που έχει ακολουθηθεί και για το θέμα της πρόσληψης του αθλητικού διευθυντή και του προπονητή και του μπάτζετ που έχει δοθεί σε αυτούς τους δύο άντρες και το που και πώς στοχεύσαμε σε σχέση με τη μείωση του μπάτζετ. Όλα αυτά θα επεξηγηθούν από τον ίδιο τον πρόεδρο.
0: Εντάξει, έχεις προλάβει να μου απαντήσεις μια ερώτηση που είχα σημειωμένη εγώ για τις 24 του μήνα. Ωραία, οπότε συνεχίζουμε πιο πέρα. Τα διαρκεία πώς πάνε, Νεκτάριε?
1: Τα διαρκεία είχα ξεκινήσει εξαιρετικά. Τον τελευταίο καιρό αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε κάπου σταματήσει αυτόν τον ενθουσιασμό σε ό,τι αφορά στη ροή. Ήταν όμως κάτι το οποίο περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, γιατί είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε κάθε χρόνο. Υπάρχει και μια μερίδα φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ που το κριτήριο τους για να αποκτήσουν διαρκεία είναι να αξιολογήσουν ήδη όπως αντιλαμβάνονται την ομάδα, δηλαδή είναι αγωνιστικό το κριτήριο τους και όχι το κριτήριο απλά της παρουσίας και της ενίσχυσης του ΑΠΟΕΛ. Αλλά σε αυτούς θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα, γιατί νομίζω ότι η προτεραιότητα σε αυτήν τη χρονιά δεν θα έπρεπε να είναι το αγωνιστικό σε σχέση με την παρουσία του κόσμου. Το κριτήριο για την παρουσία του κόσμου είναι για τον καθηγητή του ΑΠΟΕΛ που θα επιλέξει να βρίσκεται στο γήπεδο. Θεωρώ ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι ότι συμμετέχει σε μια χρονιά που είναι ιδιαίτερα συμβολική για την ομάδα. Και επειδή έχουν ήδη ξεκινήσει και οι εορτασμοί, όπως έχετε διαπιστώσει τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, και όσοι συμμετείχαν σε αυτούς τους εορτασμούς, τις εκδηλώσεις, είτε την ανοιχτή προπόνηση, είτε τη μοτοπορία των οργανωμένων, έχουν αντιληφθεί την διαφορά της χρονιάς και τη σημασία της, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στους σκέφτονται ακόμα, να αντιληφθούν ότι η παρουσία τους θα αξίζει τον κόπο ανεξαρτήτως της αγωνιστικής παρουσίας μέσα στο γήπεδο της ομάδας. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο αυτό που έχουμε την ευλογία συγκυριακά χρονικά να ζήσουμε, που είναι συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής του ΑΠΟΕΛ, και αυτό το πράγμα θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Και το λέω πραγματικά όπως το νιώθω, γιατί όταν ζεις σε μια τόσο συμβολική χρονιά για το σύλλογο, ένα σύλλογο όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ, πιστέψτε με ότι το αγωνιστικό το κομμάτι σε οποιοδήποτε άθλημα δεν είναι προτεραιότητα. Προτεραιότητα είναι η συμμετοχή, να πεις ότι ήμουν εκεί εκείνη τη χρονιά, γιατί δεν ξεχνάμε ότι κανένας μας δεν θα καταφέρει να ζήσει τη συμπλήρωση του δεύτερου αιώνα ζωής. Δεν ξέρω τι θα ανακαλυφθεί στο μέλλον και θα πηγαίνουμε στα 200 μας.
0: Εντάξει.
1: Άρα νομίζω ότι μια αλλαγή αιώνα ο καθένας μια φορά θα ζήσει.
0: Ναι, απ' την άλλη βέβαια, βλέποντας και την πρωτοβουλία που είχε γίνει με το ΑΠΟΕΛ Wall of Legends, το οποίο μια προσωπικά τη βλέπω τουλάχιστον ως εντυπωσιακή πρωτοβουλία και εξαιρετικό η ιστοσελίδα που σου δίνει πάρα πολλά δεδομένα, βλέπω ότι τουλάχιστον 2.000 άτομα, πέραν των 2.000 άτομων, έχουν εκδώσει νέο. Δεν είχαν την περσινή σεζόν η εισιτήρια διάρκειας. Δηλαδή έχεις ένα 26% καινούρια εισιτήρια διάρκειας. Που...
1: Έχεις όμως και απώλειες σε σχέση με πέρσιο, Φρέμ. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τον περσινό αριθμό που ήταν τα 7.400, αλλά την ίδια ώρα έχουμε κάποιους οι οποίοι δεν ανανεώσαν το εισιτήριο διάρκειας τους. Αν αυτό συνέβαινε, δηλαδή είχαμε τον απόλυτο αριθμό των ανανεώσεων στα διάρκειας, και είχαμε επίσης τον αριθμό που λες σε νέα διαρκεία, τότε θα πλησιάζαν τις 10.000.
0: Μάλιστα. Με την παιδιακή φανέλα υπήρξε τρομερή ζήτηση. Δεν ξέρω πώς συνεχίζεται η διαδικασία.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για τις πρώτες 2026 αριθμημένες φανέλες ήταν ζήτημα κάποιων ημερών για να εξαντληθεί αυτός ο αριθμός. Από εκεί και πέρα, και βλέποντας και τη ζήτηση που υπάρχει από τον κόσμο, η προϋπόθεση η οποία τέθηκε πάνω στο τραπέζι είναι ότι η επόμενη παραγγελία θα αφορά σε μια διαδικασία ελεύθερης προπόλησης, προς όλον τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και με όση ποσότητα θέλει ο καθένας, καθώς και με ό,τι size θέλει ο καθένας. Και αυτό είναι που ξεκίνησε πριν από δύο μέρες, όπως έχετε διαπιστώσει, κινείται αρκετά. Νομίζω ότι σε κάποια φάση, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα παρουσιαστεί και η επαιτειακή εμφάνιση και εκεί θα δημιουργηθεί και μια νέα δυναμική. Απλά να υπενθυμίσω ότι η επαιτειακή εμφάνιση θα είναι μια εμφάνιση που θα φορεθεί από την ποδοσφαιρική ομάδα μόνο για μια φορά στις 8 Νοεμβρίου του 2026 απέναντι στον Άρη, στο παιχνίδι που θα δώσουμε μέσα στο Ασυπίστη και ενέργεια μέρα του ΑΠΟΕ.
0: Ναι, ένα παιχνίδι το οποίο έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν η κλήρωση το έβγαζε εκτός εδράς, θα μεταφερόταν και θα γινόταν εντός, γιατί υπήρξε κοινή συμφωνία γενικότερα, όπως μας είχε ανακοινωθεί, ότι όλες οι ομάδες συμφώνησαν το συγκεκριμένο παιχνίδι να γίνει τη συγκεκριμένη ημέρα στο ΓΑΣΥΠ, σε σχέση και με τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Από εκεί πέρα, για τα 100 χρόνια, όπως είπες, υπήρξε. Ήταν η μοτοπορία, ήταν η ανοιχτή προπόνηση, ήταν η εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα που παρουσιάστηκε το επαιτειακό έμβλημα. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για τις εκδηλώσεις, αλλά και για τις επόμενες που θα γίνουν στο θέμα του εορτασμού.
1: Εντάξει, μπορώ να σου μιλήσω για τις επίσημες εκδηλώσεις όπως προγραμματίζονται σε σχέση με τις επικεφαλίδες τους, γιατί ημερολογιακά θα ακολουθήσει ενημέρωση. Ναι. Από πλευράς σωματείου και εταιρείας ΑΠΟΕΛ, αυτό το οποίο προγραμματίζεται είναι τα εγκαίνια του σωματείου. Είναι επίσης η έκδοση ενός πολυσέλιδου βιβλίου με την ιστορία των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ. Ταυτόχρονα θα είναι η έκδοση ενός επαιτειακού φωτογραφικού λευκώματος πέραν των 300 σελίδων με ένα θησαυρό. Θα το χαρακτήριζα από φωτογραφίες. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά για αυτόν το κομμάτι και θα είναι δύο εκδόσεις οι οποίες πραγματικά θα αξίζει να έχει ο κάθε αποελίστας στην βιβλιοθήκη του. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρξουν κάποιες άλλες εκδηλώσεις, κάποια επίσημα δείπνα. Προγραμματίζει πολλές εκδηλώσεις ο σύνδεσμος. Νομίζω ότι η επόμενη θα είναι 1η-9η του 26, δηλαδή την 1η του Σεπτέμβρη του 26. Αναμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Και βέβαια οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 7 του Νιόβρη, όπου θα γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στον χώρο του οικίματος του ΑΠΟΕΛ, που θα πάει μέχρι και τα μεσάνυχτα, όταν θα ξημερώνει 8 του Νιόβρη. Και βεβαίως θα ακολουθήσει μετά και η αγωνιστική μέρα της 8 Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα, απλά επειδή μου δίνει την ευκαιρία, πρέπει να πω ότι θα τεθούν στη διάθεση των αποελιστών πάρα πολλά επαιτειακά προϊόντα, γιατί πέραν από την πρώτη εμφάνιση, η οποία είναι ρετρό και θα την παρουσιάσουμε σε λίγες μέρες, έχουμε την επαιτειακή εμφάνιση, θα υπάρχει μια επαιτειακή σειρά με 10 φανέλες μέσα από 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, δηλαδή θα αναγεννηθούν 10 εκδόσεις φανελών σε ειδικά πακέτα, θα δημιουργηθεί ένα ρετρό τμήμα στο Ore Shop, θα έχουμε μια σειρά η οποία θα είναι καθαρά για 100 χρόνια, μιλώ για έναν άλλον προϊόν αυτή τη στιγμή και πολλά άλλα. Είναι αρκετά, απλά λέω αυτή τη στιγμή σε επικεφαλίδες.
0: Και κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω για τα διοικητικά και τι μπορούμε να πούμε για τις διαδικασίες με την πλευρά του Σαββαγιασί.
1: Κοίτα, σε αυτό το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεσαι, εξακολουθεί να υπάρχει η διαδικασία ΕΦΡΕ σε σχέση με την πληροφόρηση. Άρα δεν μπορώ εγώ να αναφερθώ συγκεκριμένα σε κάτι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια ζωντανή και τρέχουσα διαδικασία, η οποία αυτή τη στιγμή ακολουθεί τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν ενώπιον των πλευρών, δηλαδή του σωματείου, της εταιρείας, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και του επενδυτή. Και οτιδήποτε νεότερο νομίζω ότι θα αναφερθεί και επισταμένα και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4 Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νεκτάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλές διακοπές σε όσους έχουν.
0: Και σε όσους δεν έχουν καλή υπομονή. Κάπως έτσι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είχαμε από τον Νεκταριό Πετεβίνου, τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Στο κλίμα, για βουτιές, μπάρμπεκιου και εκπτώσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Από Τετάρτη 12 μέχρι και Δευτέρα 17 Αυγούστου, ανακαλύψτε όλα τα είδη θαλάσσης και μπάρμπεκιου 20 έως 30% πιο κάτω. Στα καταστήματα κλίμα, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
13: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, εκτάκτως το Σάββατο, με την καθημερινή, η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μοντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό ΚΑΠΑ, εκτάκτως το Σάββατο, με την καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής «Κάνε παιχνίδι» εδώ στο Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι ο Εφραίμ Γεωργίου και έχω μαζί μου στον ήχο για να περιποιείτε τα αυτάκια σας όπως το κάνει συνήθως ο Άντωνης ο Κυπριανού. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μπορεί να μιλήσουμε με τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου, εκ των βασικών διοργανωτών και συντελεστών, αν θες, για το τουρνουά Πέια Πολυνεόφυτος Χανδριώτης. Κύριε Πανίκο, καλημέρα. Καλησπέρα, λέω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Εμείς έχουμε μπει σε πλήρη ρυθμούς διοργάνωσης για το τουρνουά. Όπως έχουμε πει, το τουρνουά διεξάγεται στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και συμμετέχει ο προαθλητής Ευρώπης και προαθλητής Ελλάδος Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης με τον Βασίλη Σπανούλη πλέον στο τιμόνι του.
0: Και με ένα από τα πολύ, πολύ φιλόδοξα project.
1: Ναι, πολύ φιλόδοξο project με πολύ δυνατές μεταγραφές, θα έλεγα. Ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, μία εκ των δύο υπερδυνάμεων της Σερβίας. Επίσης με πολύ, πολύ σημαντικές μεταγραφές. Ενίσχυση του ρόστερ, όπως και η Μακάμπι Τελαβίβ, και 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια Ισραήλ, που επίσης τις τελευταίες 15 μέρες έχει προβεί σε πολύ εντυπωσιακές μεταγραφές.
0: Να σας πω την αλήθεια, βλέποντας το τουρνουά, ενώ κάθε χρόνο, οι ομάδες που έρχονται είναι εκεί και ο πύχης είναι πάντοτε πάρα πολύ ψηλά.
1: Είναι ο στόχος μας ευθύς εξ αρχής, όταν ξεκινήσαμε τη διοργάνωση του τουρνουά αυτού στη μνήμη του νεόφυτου του Χανδριώτη. Να μην το ξεχνάμε αυτό και να το επαναλαμβάνουμε. Το τουρνουά γίνεται στη μνήμη του νεόφυτου, ένα παιδί το οποίο έπαιξε μπάσκετ και μεγάλωσε στην ΕΘΑ Έγκομης, τον οποίο δυστυχώς χάσαμε μετά από μάχη με την επάρατη νόσο, και διεξάγουμε το τουρνουά στη μνήμη του. Ευθύς εξ αρχής ο στόχος μας ήταν κάθε χρόνο και καλύτερα. Γι' αυτό εξάλλου όλα αυτά τα χρόνια έχουν παρελάσει από το παρκέ του Ελευθερία οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, θα έλεγα, και οι καλύτεροι καλαθοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες.
0: Μπορώ να σας πάρω ένα βήμα πίσω, δηλαδή θέλω να ρωτήσω, η διοργάνωση είναι εντυπωσιακή, το βλέπουμε, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά, γίνεται στη μνήμη του νεοφύτου Χανδριώτη, και θέλω να πω ότι με αυτό το τουρνουά είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη μνήμη του. Πώς μπορείς να διοργανώσεις όμως ένα τέτοιο τουρνουά σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή ποιες είναι οι προκλήσεις και πόσο τρέξιμο χρειάζεται από εσάς και τους συνεργάτες σας για να μπορέσεις να έχεις ένα, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα τουρνουά που διεξάγονται?
1: Κοιτάξτε, το μυστικό είναι ένα, σκληρή δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους, και έτσι κάνουμε όλοι. Είμαστε μια φούχτα ανθρώποι που πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή στο τουρνουά αυτό, και με το που τελειώνει το τουρνουά, αμέσως την επόμενη μέρα ξεκινά η διοργάνωση για την επόμενη φορά. Φέτος, για να καταλάβετε, σαν διοργανωτές έχουμε πάει κατηδίαν σε πολλές χώρες όπου διεξήχθηκαν αγώνες της Ευρωλίγκα. Κάνουμε συναντήσεις με τους προπονητές, τους παράγοντες των ομάδων, δίνουμε την πρόσκληση για το τουρνουά. Στο τέλος της ημέρας επιλέγουμε την καλύτερη τετράδα που προκύπτει από κατά την δική μας άποψη. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάθε χρόνο. Οπότε, ναι, είναι μια δουλειά ακριβώς ενός χρόνου. Δηλαδή, τελειώνει το προηγούμενο και ξεκινά ο προγραμματισμός για το επόμενο.
0: Φέτος θα υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα, πέρα από τους αγώνες με τις τέσσερις ομάδες, και ένας αγώνας κάθος φρύσης με αμαξίδιο. Το οποίο...
1: Ακριβώς είναι μια νέα καινοτομία που προσθέτουμε στο τουρνουά. Δεν είναι αγώνας με αμαξίδιο, είναι αγώνας με παιδιά από τα Special Olympics,
0: okay.
1: Το οποίο προσθέσαμε στη διοργάνωση. Θα γίνει την πρώτη ημέρα του τουρνουά, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου αγώνα, και πιστεύω ότι είναι μια προσφορά της διοργάνωσης προς την κοινωνία, και είναι καλό να το αγκαλιάσει και να το παρακολουθήσει όλος ο κόσμος, όπως θα παρακολουθήσει και τους αγώνες του τουρνουά. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε το κενό στις 12 Σεπτεμβρίου που δεν υπάρχουν αγώνες, και όσοι φίλαθλοι θα αγοράσουν εισιτήριο θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο στάδιο Ελευθερία, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν με το κύπελο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, όπως και στο πρωτάθλημα. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν με τα κύπελα και να συναντήσουν επίσης τα πρωτοκλασσά, τα ονόματα από την ομάδα, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν αυτόγραφα και ό,τι άλλο θα ήθελαν, όπως φανέλες, μπάλες κτλ.
0: Και όλα αυτά γίνονται στην προσπάθεια για τη συνεχή η εξέλιξη του ίδιου του τουρνουά.
1: Ναι,
0: του
1: πέραν αυτού μια πολύ σημαντική προσθήκη, προσφορά θα έλεγα πάλι από τη διοργάνωση και την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Θα γίνει ένα σεμινάριο προπονητικής, στο οποίο θα διδάξουν κατά σειρά ο Βασίλης Πανούλης, ο Ότε Κάτας, ο προπονητής της Μακάμπι Τελαβίβ, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αυτό θα γίνει το Σάββατο, επίσης το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο στάδιο Ελευθερία, και θα είναι μια προσφορά, όπως επανέλαβα, τους διοργανωτές και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας προς τους Κύπριους προπονητές, και αυτό θα παραχωρηθεί δωρεάν. Είναι ένα σεμινάριο που υπό κανονικές συνθήκες, εάν κάποιος επέλεγε να το παρακολουθήσει στο εξωτερικό, θα
0: πληρώνει
1: αρκετά λεφτά. Και όμως θα γίνει πραγματικότητα στην Κύπρο μας, και θα έχουμε αυτούς τους τρεις μεγάλους προπονητές να διδάξουν.
0: Σημαντικό, σημαντικό.
1: Πέραν αυτού, να πω ότι μέσα πάλι από μια οργανωμένη δραστηριότητα, πρωτοκλασσά τα στελέχη των ομάδων, στη συνοδεία μελών από τους διοργανωτές, θα επισκεφτούμε το παιδο-οκολογικό τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου, όπου θα δώσουμε δωράκια στα μωρά. Αυτά όλα φέτος γίνονται για πρώτη φορά, πλαισιώνουν την αγωνιστική δράση του τουρνουά, και θεωρώ ότι ανεβαίνουμε ακόμα πιο ψηλά το επίπεδο της διοργάνωσης.
0: Ήδη ο πήγης ήταν πολύ ψηλά, αλλά αυτές οι ενέργειες που έχετε προσθέσει το κάνουν ακόμη πιο εντυπωσιακό όλο τουρνουά. Από πλευράς κόσμου συνήθως γίνεται ένας χαμούλης για να βρεθούν και να εξασφαλιστούν τα εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς πάει.
1: Ακριβώς η προπόληση των εισιτηρίων θα έλεγα ότι είναι στο ψηλότερο σημείο των τελευταίων χρόνων. Εξάλλου να μην ξεχνάμε την ποιότητα των ομάδων που έρχεται, αλλά και το ότι ο Ολυμπιακός Πειραιώς φέτος έρχεται σαν πρωταθλητής Ευρώπης, θα φέρει τον κύπελλο μαζί του, άρα θεωρώ ότι είναι ένας επιπλέον πόλος έλξης Τα εισιτήρια πωλούνται με ταχαίους ρυθμούς. Ήδη η κερκίδα Γκερίνια που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τους πάγκους των ομάδων οδεύει προς sold out. Αν δεν κάνω λάθος έχουν παραμείνει ακόμα 100 εισιτήρια περίπου προς διάθεση. Όπως βέβαια και τα λεγόμενα court seats, οι καρέκλες μέσα στο γήπεδο που επίσης θεωρώ ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθεί και εκεί το sold out. Είναι καρέκλα μέσα στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, δίπλα ακριβώς από τη δράση, και επίσης προσφέρουμε κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων, το time out, οποιαδήποτε ώρα θέλει ο κάθε φίλαθλος που θα κατέχει η καρέκλα στο γήπεδο να επισκεφτεί το VIP lounge, όπου θα υπάρχει άφθονο φαγητών και ποτών.
0: Η συντηρία πώς μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος και αν έχουμε και ένα τηλέφωνο της επικοινωνίας?
1: Ναι, η συντηρία μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος από την ιστοσελίδα Sold Out Tickets και από τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 7032-22.
0: Μάλιστα.
1: 7032-22. Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του τουρνουά.
0: Και όπως κάθε χρόνο δεν θα σας προκαλέσει εντύπωση, η ερώτηση που έρχεται είναι: θα δούμε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τουρνουά?
1: Κοιτάξτε, είναι ο μεγάλος μας στόχος. Αυτό βέβαια δεν εξαρτάται τόσο πολύ από εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Εξαρτάται κάθε χρονιά από το τι έχει προηγηθεί δυστυχώς στο ελληνικό πρωτάθλημα, πώς η διαμάχη υπάρχει εκεί, ποιες είναι οι συνθήκες εδώ στην Κύπρο μας, εννοώ αν μπορούμε να πάρουμε άδεια από την αστυνομία, που πάντοτε είναι ένας βασικός παράγοντας στις διοργανώσεις μας και την ευχαριστούμε πάντοτε, να μας δώσει μια τέτοια άδεια για να πραγματοποιηθεί. Υπήρχαν χρονιές που είμαστε πάρα πολύ κοντά. Οι ομάδες θα έλεγα ότι δεν το βλέπουν αρνητικά. Είναι ένας μεγάλος στόχος. Είναι ένας μεγάλος στόχος. Θεωρώ ότι επιδίωξή μας είναι να έρθουν στο ίδιο τουρνουά και οι δύο ομάδες, και ας είναι την πρώτη φορά να μην αγωνιστούν μεταξύ τους. Θεωρώ και αυτό θα είναι μια επιτυχία και αυτός είναι ο στόχος μας για την επόμενη χρονιά.
0: Και μάλλον είναι και πιο ρεαλιστικό, έτσι όπως το θέτεται.
1: Ναι, είναι πιο ρεαλιστικό, θα έλεγα, για αποφυγή οποιοδήποτε άλλων καταστάσεων, αλλά είναι η επιθυμία μας και ο μεγάλος μας στόχος είναι να τους δούμε και τους δύο μαζί, γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν τεράστια μάζα φιλάθλων στην Κύπρο. Πολλοίς κόσμος ταξιδεύει για να πάει στην Αθήνα για να παρακολουθήσει και τις δύο ομάδες αγωνιζόμενες. Φέτος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον πρωταθλητή Ευρώπης στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου, τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Και θεωρώ ότι και τα επόμενα χρόνια ο πύχης θα ανεβαίνει και οι φίλαθλοι να αναμένουν ακόμη κάτι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βανίκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Έχετε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Θα είμαστε δίπλα σας και θα καλύψουμε ο Sport FM95 αλλά και το 24 Sports. Θα κάνουμε αρκετά και εμείς από την πλευρά μας για να καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το μεγάλο υπερθέαμα σε αυτό το τουρνουά. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω το Sport FM για τη διαχρονική συνεργασία που έχουμε, την εξαιρετική συνεργασία. Να ξαναπώ, 11 με 13 του Σεπτέμβρη, Στάδιο Ελευθερία, Ολυμπιακός Πειραιώς, Άρης, Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Και θα προσθέσω και εγώ το τηλέφωνο 7000-3222 για πληροφορίες για τα εισιτήρια. Καλή σας
1: συνέχεια. Ακριβώς έτσι. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε, Αντώνη μου, βάλε ένα τραγουδάκι, μια ανάσα και να επιστρέψουμε με τα διεθνή.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε και στο εθνικό μας να ρίξουμε μια ματιά στην διεθνή επικαιρότητα. Χθες Όφη έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία. Μετά το κύπελλο που είχε κατακτήσει, αυτή τη φορά κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup. Είχε πει ο Κοντής ότι δεν συμμετέχουμε συχνά σε τελικούς ή σε αγώνες, τέλος πάντων, οι οποίοι να χαρίζουν τρόπαιο. Κάθε φορά όμως που θα το κάνουμε, θα δίνουμε πάντα όλο μας το είναι για να πετυχαίνουμε αυτό το στόχο και να φέρνουμε τρόπαια. Έτσι έπραξε στην κανονική διάρκεια του παιχνίδι στο 2-2. Στα πέναλτι κατάφερε όχι να επικρατήσει τη ΣΑΕΚ με 5-4 και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Super Cup. Εντάξει, αν διαβάνεις μεγάλο επίτευγμα για την ομάδα της Κρήτης.
2: Βέβαια, ναι.
1: Είχαμε επίσης θες την Paris Saint-Germain να έχει στον πάγκο της εκείνον τον συλλέκτην τροπέων, τον κύριο Λουίς Ενρίγκε, που από τότε που πήγε στην Παρί έχει καταφέρει να σηκώσει 13 συνολικά τροπέα. Εντάξει, είναι λες, αν το πάρεις και το βάλεις χρονικά, είναι λες και κάθε τρεις μήνες ο συγκεκριμένος σηκώνει έναν τρόπαιο.
2: Έτσι, κάθε τρεις μήνες συλλογή του να πετυχαίνει επιτεύγματα.
1: 13 τίτλους. Επικράτησε η Paris Saint-Germain χθες το βράδυ στην Αυστρία της Aston Villa με 2-1. Στο γήπεδο εκεί της Salzburg έγινε το παιχνίδι. Εξού και είχαμε και τις αλλαγές στα παιχνίδια της Πάφου. Εντάξει, για αυτόν τον λόγο. Από εκεί και πέρα είναι σήμερα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει την Άντερλεκ. Είχε χάσει με ένα 0 στο πρώτο παιχνίδι, θέλει την ανατροπή. Δεν έχει τον πρώτο λόγο, αλλά θα ψάξει την ανατροπή. Αν δεν τα καταφέρει, να πω ότι θα αγωνιστεί απέναντι στην Μπραν, η οποία απέκλεισε τον Απόλλωνα. Και έτσι να το πάρουμε λίγο σε τίτλους. Η Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην αποκτήση του Κρίστιαν Ρομέρο. Η Μάρκα λέει ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία με την Τότεναμ. Μένει να πάρει και επίσημη μορφή. Το Διαθλέτικο αναφέρει ότι η Γαλατασαράη κατέθεσε επίσημη πρόταση για τον Μαρτινέλλι της Arsenal, κοντά στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι επέστρεψε επίσης στη δράση ο κύριος Λιονέλ Μέση μετά το θάνατο του πατέρα του. Επέστρεψε στην αποστολή της Inter Miami λίγες μέρες μετά την απώλεια του πατέρα του, περνώντας ως αλλαγή στην ΙΤΑ 3-2 από την Λεόν. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάπου εδώ θα κλείσουμε και την εκπομπή μας. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη, που μας έδωσε την πολύτιμη βοήθεια στη ρύθμιση του ήχου και περιποιήθηκε στα φτάκια του κόσμου. Μαζί θα τα πούμε το απόγευμα στην γνωστή εκπομπή όπου μας έχετε συνηθίσει. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 12. Νέα προσθήκη στο ρόστερ της ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάναγκας ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία της με τον 29χρονο Γερμανό μέσο Σβεν Κόλερ με συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Κόλερ αγωνιζόταν κατά το τελευταίο εξάμηνο στην ελβετική Grasshoppers και αναμένεται στην Κύπρο τις αμέσως επόμενες μέρες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε σχέση με τις τελευταίες προσθήκες στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Πριν από 15 μέρες οι προτεραιότητες μας ίσως να ήταν άλλες. Αυτή τη στιγμή και 3 περίπου εβδομάδες πριν το πρωτάθλημα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποιες και πόσες θέσεις θα έχουμε μεταγραφές, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πεντεβίνος, τονίζοντας πως σοβαρό κριτήριο για τις όποιες επόμενες προσθήκες αποτελούν και τα τελευταία φιλικά. Εκτός απρόπτου από το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ αποχωρεί ο τερματοφύλακας Μπέκερ με πιθανότερο νέο προορισμό του το πρωτάθλημα του Ισραήλ. Πρόκριση στον 4ο προκριματικό του Europa League, ο κοινός στόχος για Ομόνια και Πάφος τους αποψινούς επαναληπτικούς σε Λευκοσία και Λεμεσό. Την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η Ομόνια αντιμετωπίζοντας το γάσι πίτι Λίνκολ και μετά την ισοπαλία 1-1 του πρώτου αγώνα στο Γιβραλτάρ. Μόνο ο Ντουμπάτσο εκτός επιλογών του Χένικ Μπέρκ επιστρέφουν μετά την τιμωρία τους Κουλιμπαλί, Κακουλής και Νεγκό στην αποστολή και ο Άιτινγκ. Μία ακόμη ανατροπή καλείται να πετύχει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ η Πάφος FC, αυτή τη φορά κόντρα στην Σάλσπουργκ και μετά την ήττα του πρώτου αγώνα στην Αυστρία με 1-0. Με ερωτηματικά το πλάνο του Ρικάρτο Σαπίντο σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας των Μπρούνο, Άντερσον και Μαέ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Κίνα όπως και του Κορέα λόγω τραυματισμών καθώς και του τιμωρημένου Σέμα. Σέντρα και των 2 αγώνων στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά και οι 2 αναμετρήσεις από την Cita Vision. Ανασύνταξη ο στόχος πλέον στον Απόλλωνα μετά τον αποκλεισμό και το τέλος της φετινής ευρωπαϊκής πορείας. Στόχος των επόμενων ημερών και μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος η ομάδα να παρουσιαστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ετοιμότητας, ενώ παράλληλα δίνεται χρόνος και για τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Κβίτα, Εσκρίτσε και Ροντρίγκες στο ιατρικό δελτίο, με την επανεκτίμηση της κατάστασής τους να γίνεται από εβδομάδα. Επιστρέφει στην Κύπρο η αποστολή της ΑΕΚ μετά το χθεσινό φιλικό και την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Στη Λεμεσό μεταφέρεται πλέον το σκηνικό προετοιμασίας για την ΑΕΛ, χωρίς προπόληση εισιτηρίων αλλά με ανοιχτά ταμεία μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Το φιλικό της ερχόμενης Τετάρτης στο Αμόχωστος κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα στις 7 το βράδυ. Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση εξήρθαν ισόπαλες 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Αμόχωστος. Νέο φιλικό αύριο για τη Νέα Σαλαμίνα στις 7 στο Αμόχωστος κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα. Το φιλικό ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το Σάββατο. Το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία θα δώσει σήμερα το απόγευμα στις 4 ο Άρης με αντίπαλο την Λίφερινγκ, δεύτερη ομάδα της Σάλτσπουργκ. Σε φιλικό προετοιμασία στις 7 στο βοηθητικό του Μακαρίου Σταδίου, ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Καρμιώτισσα. Διπλή μεταγραφική ανακοίνωση από την Ένωση Νέων Ύψωνα που απέκτησε τον 28χρονο τσέχο τερματοφύλακα Άνταμ Ρίχτερ και τον ελλαδίτη αριστερό μπακ Γιάννη Κιακό. Τον δανεισμό του Κέρτις Μακόσο από την Ομόνια Λευκοσίας ανακοίνωσε η Ομόνια Αραδίπου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Αμφίβολο το μέλλον του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό Πειραιώς με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένες πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό μετά τις 2 πρώτες επίσημες εμφανίσεις του Ολυμπιακού Πειραιώς και τον αποκλεισμό από το Champions League. Έγραψε ιστορία ο Όφι κατακτώντας μετά το κύπελο και το πρώτο Super Cup στην ιστορία του, επικρατώντας χθες τη ΣΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι και μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Πρόκριση στα play-off του Europa League, στόχος του ΠΑΟΚ απόψε στις Βρυξέλλες κόντρα στην Άντερλεκτ στις 9:30 και μετά την ήττα του στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη με 1-0. Το Super Cup Ευρώπης για δεύτερη σερή χρονιά κατέκτησε Paris Saint-Germain, κερδίζοντας τέτοιο βράδυ στην Αυστρία την Αστον Βίλα με 2-1. Νέος προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας, ο Τσάβι, ο Ισπανός τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους μετά από 2 χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Ολλανδική Ομοσπονδία μέχρι το 2030. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Τραπεζί στο Salt and Fire.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wizz Guide ή μπείτε στο wizzguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizz Book Online. Live better.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Proper

0: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
1: Κυπριακό άκρος απορριτών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
5: Για τον νεαρό στην θέση του τερματοφύλακα, γενικότερα σε αυτές τις αποφάσεις κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω ότι ήταν τέτοια η απόφαση του Νίκολιτς που του έφερε το αποτέλεσμα αυτό στην διαδικασία των πέναλτι. Ίσα ίσα που στη διαδικασία των πέναλτι έβαλε μέσα τον βασικό τερματοφύλακα της Ένωσης. Βέβαια, όσοι υποστηρίζουν ότι είναι λίγο δύσκολο για έναν τερματοφύλακα να μπει ξαφνικά και να μπορεί να αποδώσει χωρίς να έχει ζεσταθεί και χωρίς να έχει επέξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα στο 90 λεπτό να μπορεί να αποδώσει αυτά που ενδεχομένως θα μπορούσε σε μια τόσο κρίσιμη διαδικασία, θα συμφωνήσω με αυτό. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα και θα σταθώ ακόμα περισσότερο σε άλλη μια φορά στις δηλώσεις που έκανε ο σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, που πάντα ξεχωρίζει με τις δηλώσεις που κάνει, γιατί δεν βλέπει αυτό που συνήθως και δεν ακούει αυτά που συνήθως περιμένουμε από τους προπονητές, αλλά κοιτάζει απευθείας την επόμενη ημέρα, θέλοντας με κάποιο τρόπο να κρατήσει σε γρήγορση τους ποδοσφαιριστές του. Το έκανε άμεσα, αμέσως μετά, στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Ξεκαθάρισε ότι είναι μια εικόνα η οποία καλύτερα που ήρθε τώρα, γιατί θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν κάναμε σωστά στον αγωνιστικό χώρο και κάπως έτσι να βελτιωθούμε και να πάει η ομάδα καλύτερα προετοιμασμένη στα σημαντικά παιχνίδια που έχει. Φυσικά μιλάμε για τα play-offs του Champions League. Για να πάει στο δοκάρι, παιδιά, το πέναλι του Βάργα, πρώτα υπήρξε μια απόκριση από τον Χριστό Γιώργο. Πήγε στο δοκάρι, στο σημείο αυτό πήγε στο δοκάρι και μετά δεν κατέληξε στα δίχτυα. Αυτό. Λοιπόν, για να εξηγήσω λίγο αυτό το πράγμα που είπαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, η σημαντική είδηση, η πληροφορία τουλάχιστον της ημέρας έρχεται από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βάσει των όσων μετέφερε νωρίτερα Γιώργος Τσανάκας, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ήταν αναμενόμενο ή όχι, αλλά ως ένα βαθμό φαινόταν από πέρυσι το καλοκαίρι σιγά σιγά να οδεύουμε σε κάτι τέτοιο. Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία από τον Ολυμπιακό που να επιβεβαιώνει ότι όντως υπάρχει θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που θέτει τον Ολυμπιακό σε μια διαδικασία αναζήτησης για νέο τεχνικό. Ωστόσο, γενικότερα η αίσθηση και αυτό που μετέφερε και ο Γιώργος είναι ότι εντός της ομάδας η αίσθηση που υπάρχει για τον Μεντιλίμπαρ είναι ότι

έχει φτάσει πλέον σε ένα τέλμα. Έχει κλείσει ο κύκλος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Γιώργος στο ρεπορτάζ του. Και λίγο πολύ θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις, ενδεχομένως και με μια αποχώρηση του Βάσκου Τεχνικού από τον πάγκο του Ολυμπιακού μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Όχι ότι σε καμία περίπτωση θεωρώ ότι δεν έχει καλό ρεπορτάζ ο Γιώργος Τσανάκας. Σε καμία περίπτωση, ίσα ίσα που πιστεύω ότι έχει και πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ.

Ωστόσο είναι, εφόσον λοιπόν προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαφοροποίηση στον Ολυμπιακό, εφόσον λέω, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η αναζήτηση που θα γίνει και η επιλογή που θα γίνει για το νέο τεχνικό. Είναι λίγο πολύ τα πράγματα μπερδεμένα, είναι λίγο πολύ τα πράγματα περιορισμένα στις επιλογές που θα μπορούσε να κάνει η οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ξεκάθαρους στόχους στην σεζόν που ξεκινάει. Γιατί ναι, μεν μπορεί να χάθηκε το στήριο για τη League Phase, για την επόμενη Phase. Ναι, για τη League Phase, εκεί στόχευε ο Ολυμπιακός του Champions League. Αλλά πλέον υπάρχει League Phase ξεκάθαρα, θα είναι σε αυτή, για το Europa League φυσικά αναφερόμαστε. Και ξεκάθαρα ο στόχος του Ολυμπιακού πάντα στην Ελλάδα είναι η κατάκτηση του Double. Ο χρόνος που έχει μπροστά του είναι ακόμα περιορισμένο. Υπάρχει, αλλά αν κάνεις μια κίνηση στον έρθει ένας νέος τεχνικός, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται χρόνο και για να δει το ρόστερ της ομάδας, εκτός και αν το γνωρίζει ήδη με κάποιο τρόπο, ή, και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο να καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες και τι θα πρέπει να διαφοροποιήσει, έτσι ώστε να αλλάξει η εικόνα. Τόσο πολύ. Υπάρχουν ξεκάθαρες ανάγκες, υπάρχουν και άνθρωποι στον Ολυμπιακό φυσικά που γνωρίζουν καλύτερα από το νέο τεχνικό, εάν τελικά αυτός έρθει και όταν έρθει. Και είμαστε 13 του μήνα και μέχρι και το τέλος του μήνα μπορούν να γίνουν οι μεταγραφές των παικτών μέσω μεταγραφής. Από εκεί πέρα φυσικά υπάρχει και η περίοδος που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ομάδα, η ελληνική ομάδα, σε αυτές αναφερόμαστε, κάποια ενίσχυση, αλλά με ένα παίκτη που έχει μείνει ελεύθερος. Πάμε για ένα μικρό διαλυματάκι διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, συζητούσαμε για το θέμα προπονητή για τον Ολυμπιακό. Καθώς φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που στον Ολυμπιακό θα πάρουν κάποιες αποφάσεις για το μέλλον της ομάδας και ενδεχομένως αυτές να έχουν να κάνουν και με το θέμα του προπονητή, με μια αλλαγή μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκεται ο Μαντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Και επειδή κάποια από εσάς, συγκεκριμένα ένας φίλος αναφέρει με ειρωνικό τρόπο για την εγκυρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και με τον Μεντιλίπαρ, ακόμα και σε δύσκολη θέση όπως το αναφέρεις για τον Μεντιλίπαρ, προκύπτει προφανώς από ρεπορτάζ, και για το αν είναι έγκυρο ή ένα ρεπορτάζ ή όχι δεν θα το κρίνεις από πριν, αλλά θα το κρίνεις από το αν τελικά θα καταλήξουμε σε αυτό που αναφέρει το ρεπορτάζ. Επίσης, απλώς θα σου συνιστούσα να κάνεις και μια βόλτα σε όλες τις ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σιγά σιγά να φουγκραστείς λίγο το κλίμα, για να καταλάβεις ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο μονόπλευρο αυτό το ρεπορτάζ, αλλά να υπάρχει κάτι άλλο.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Ολυμπιακό, λέγαμε για το Μεντιλίμπαρ, λέγαμε για την απόφαση που εφόσον κληθεί να πάρει, θα είναι μια απόφαση η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προφανώς και υπάρχουν επιλογές για τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει πλέον όμως να ξεκάθαρα οι Ερυθρόλευκοι με τους ανθρώπους που έχουν πλέον στις συγκεκριμένες θέσεις να πάρουν μια απόφαση και μέσω του προπονητή. Η απόφαση που λαμβάνεις είναι και για το ποδόσφαιρο που θα παίζεις, αλλά και λίγο πολύ και για τους στόχους που θα έχεις. Οι στόχοι για τον Ολυμπιακό είναι πάντα δεδομένοι, οπότε λοιπόν ο Ολυμπιακός καλείται να πάρει μια όπως λέγαμε δύσκολη απόφαση με τα ονόματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη χρονική στιγμή στην Ευρώπη και να γνωρίζουν την Ελλάδα ενδεχομένως, εφόσον θα θέλει να πάει σε μια τέτοια κίνηση ο Ολυμπιακός, να είναι περιορισμένα. Τώρα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει πολλά και μεταγραφικά, γιατί ο Γιώργος είπε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα και τουλάχιστον ακόμα 4 με 5 μεταγραφές εκτιμάται ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και εκτός αυτού, ότι θα πρέπει να έρθει και ένας προπονητής ο οποίος να είναι προφανώς από τις αγορές που λίγο πολύ ο Ολυμπιακός έχει άκρες πλέον στην αγορά. Αυτές δηλαδή να είναι Πορτογαλία, που ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός έχει άκρες στην Πορτογαλία, έχει άκρες στην Ισπανία, έχει άκρες και στη Γαλλία με τα άτομα τα οποία έχει προσθέσει πλέον στις διοικητικές θέσεις του Ολυμπιακού πριν από λίγες ημέρες. This is my church. This is where I heal my hurts. Για τα όσα λέτε για τα λάθη της διοίκησης και ότι σωστικά από τα ρεπορτάζ γίνουν ότι πάντα είναι λάθη η κάθε διοίκηση, δεν νομίζω. Ίσα-ίσα από εδώ, από τους ρεπόρτερ των ομάδων, προσπαθούν να κρατούν στα όσα μεταφέρουν στον αέρα μία στάση και να ασκούν κριτική πάντα με επιχειρήματα φυσικά, κάνοντας κριτική και στους προπονητές αλλά και στη διοίκηση.

Λοιπόν, από αυτά σήμερα έχουμε στην επικαιρότητα φυσικά την ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, αλλά έγινε ακόμη πιο δύσκολο από την χθεσινή ημέρα. Μάθαμε για το προσωπικό πρόβλημα, το σοβαρό προσωπικό πρόβλημα, οικογενειακό πρόβλημα που έχει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος για τον σημερινό αγώνα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ είχε δύσκολο έργο μπροστά του, αλλά και χωρίς τον καλύτερο του παίκτη και τον παίκτη που του έδωσε την πρόκριση από την προηγούμενη φάση, ήταν καθοριστικός, ήταν αυτός ο οποίος τον σήκωσε στους ώμους και τον έφερε στην φάση στην οποία αγωνίζεται τώρα. Έχει δυσκολότερο έργο. Μπορεί ακόμα και έτσι να κάνει την ανατροπή, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί που πιστεύαμε ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες ισχυρές με τον Κωνσταντέλια να είναι διαθέσιμος για τον Λύση, τώρα πλέον αυτές, στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον, γίνονται μικρότερες, σαφώς. Ακούσατε νωρίτερα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου από τις Βρυξέλλες να μεταφέρει όσα γνωρίζει μέχρι τώρα και ενδεχομένως και κάποιες αλλαγές που σκέφτεται να κάνει ο Λύση στην ενδεκάδα του δικεφάλι του Βορρά. God is a DJ.

Και ο Δημήτρης Τορπατσόγλου στο ρεπορτάζ που μετέφερε νωρίτερα στην εκπομπή του Στεφανού είπε ότι ουσιαστικά το μεγάλο ερωτηματικό πλέον που υπάρχει για τον Λύση αλλά και για την ενδεκάδα που θα επιλέξει είναι το πώς θα καταφέρει να καλυφθεί το κενό του Κωνσταντέλια, τον ποιο παίκτη και ποια αλχημία θα καταφέρει να κάνει στην ενδεκάδα, αλλά και όχι μόνο στην ενδεκάδα και γενικότερα στα πλάνα που είχε, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ένας παίκτης σαν τον Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ.

Εκτίμησε ότι η πιο πιθανή λύση ενδεχομένως να είναι μια ενδεκάδα με δύο οκτάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε. Α, ο Ακτύπης. Τι γίνεται, πώς είσαι. Λοιπόν, κάτι που ενδεχομένως αν συμβεί θα το βλέπουμε σε μια ενδεκάδα του ΠΑΟΚ μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνήθως δεν είχαμε κάτι τέτοιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και αν το έκανε ο Ρουμάνος τεχνικός, το έκανε γιατί ήταν υποχρεωμένος σε ένα βαθμό να το κάνει από κάποιους τραυματισμούς ή από κάποια πράγματα τα οποία τον οθούσαν να χρησιμοποιήσει δύο παίκτες με τέτοια χαρακτηριστικά.

Μια που λέγαμε και για τον Κωνσταντέλια, μια που λέγαμε και για τον ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι δεν ξέρω, τα όλα όσα λέγαμε τελικά ανατρέπονται. Και αυτό γιατί μας μετέφερε πριν από λίγο στην Κωνσταντίνα ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ότι υπάρχει μια αλλαγή πάρα μα πάρα πολύ σημαντική σε αυτά που λέγαμε για τον Δικέφαλη του Βορρά. Ποια είναι αυτή? Ότι γίνεται μια προσπάθεια για να πετάξει για το Βέλγιο ο Κωνσταντέλιας για να μπορέσει να είναι έτοιμος και να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Όλα οι πληροφορίες που βγαίνουν από το Δικέφαλη του Βορρά είναι ότι τελικά θα προλάβει, θα είναι στο Βέλγιο σύντομα, γιατί έχει κανονιστεί για να πάρει πτήση εδώ από την Θεσσαλονίκη και να πάει στις Βρυξέλλες για να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση τη σημερινή. Λέγαμε το πόσο δύσκολο θα ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Λύση να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο διαφοροποιείται. Φυσικά και ένα ταξίδι μία ημέρα, κάποιες ώρες πριν την έναρξη ενός αγώνα, είναι ως έναν βαθμό επιβαρυντικό για έναν οργανισμό και για έναν ποδοσφαιριστή, αλλά ακόμα και να καταφέρει να είναι παρόν ο Κωνσταντέλιας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην σημερινή αναμέτρηση, φανταζόμαστε όλοι το πόσο μα πόσο σημαντικό θα είναι για τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που θα κάνει για να ανατρέψει το σβάρος του 1-0 από το παιχνίδι στην Τούμπα και να διεκδικήσει με περισσότερες πιθανότητες πλέον την πρόκριση. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Κωνσταντέλιας θα πετάξει για το Βέλγιο για να είναι σε θέση να αγωνιστεί για τον σημερινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντρελεχτ.

Λοιπόν, η ώρα είναι και 29. Διακόπτουμε, συνδεόμαστε με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για συζητησούλα. Φυσικά θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σε λιγάκι είμαστε και πάλι μαζί.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή. Οι Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό. Από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Στο κλίμα για βουτιές, μπάρμπεκιου και εκπτώσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Από Τετάρτη 12 μέχρι και Δευτέρα 17 Αυγούστου ανακαλύψτε όλα τα είδη θαλάσσης και μπάρμπεκιου 20 έως 30% πιο κάτω. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Δεν μου ευκάλαμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινη δέσμη. Ρε μα και βάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
5: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
6: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Ba-da-ba-ba-bum.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Υπερθυμίζουμε την είδηση την οποία μεταφέρουμε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια. Η τελευταία πληροφορία αφέλει τον μεγάλο άσο της ομάδας να είναι έτοιμος να πετάξει για τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να μπορεί να ενισχύσει τον δικέφαλη του Βορρά σήμερα στην αναμέτρηση κόντρα στην Άντερλεχτ.

Με τις εξελίξεις αυτές λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα με το Λέση. Το μοναδικό το οποίο καλείται λοιπόν να αποφασίσει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ είναι αν θα επιλέξει να ξεκινήσει τον Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα ή όχι. Προφανώς θα είναι κάτι το οποίο θα τα αποφασίσει μετά από συζήτηση που θα έχει ο Λέση με τον Έλληνα Άσο. Θα φτάσει, θα συνομιλήσει μαζί του. Προφανώς και ο Κωνσταντέλιας του μεταφέρει αν είναι σε κατάσταση ή όχι να ξεκινήσει, ή αν θα ήθελε να μπει ενδεχομένως κατά τη διάρκεια του αγώνα στην αναμέτρηση αυτή για να ενισχύσει την ομάδα του. Πληροφορίες για το συγκεκριμένο δεν υπάρχουν, αλλά είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα προκύψει στη συνέχεια. Ενδεχομένως και κάποια στιγμή αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσορβατζόγλου για να μας μεταφέρει όλα όσα γνωρίζει για την εξέλιξη αυτή, την πολύ θετική εξέλιξη αυτή για τον ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση που υπενθυμίζω θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη εδώ στους 94,6.

Τώρα, από εκεί και πέρα, οι ειδήσεις που έχουν προκύψει σήμερα. Έχετε από την Ολλανδία, την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Χθες μαθαίναμε ότι η υπεύθυνη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας ήταν σε συζητήσεις με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Φερόταν ότι αυτός ήταν ο επικρατέστερος για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ολλανδίας από εδώ και πέρα, ενδεχομένως για μια διάρκεια των επόμενων 4 ετών. Η αλήθεια είναι ότι έκλεισε προπονητή η Ολλανδία για τα επόμενα 4 χρόνια, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, 4 χρόνια είναι η διάρκεια των συμβολίων που κλείνουν οι προπονητές που αναλαμβάνουν μια εθνική ομάδα. Αλλά κατέληξε σε ένα πρόσωπο το οποίο αποτελεί έκπληξη, γιατί δεν είχε ακουστεί καθόλου το όνομά του, δεν είχε γραφεί πουθενά το όνομά του σε κανένα ρεπορτάζ στην Ολλανδία και γενικότερα στα μέσα ενημέρωσης τα ευρωπαϊκά. Ωστόσο, τελικά έγινε. Χθες αργά το βράδυ ανακοινώθηκε επίσημα λοιπόν η πρόσληψη του Τσάβη, ναι, του κυρίου που τον γνωρίσαμε να αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα και να συνδέει το όνομά του με την Μπαρτσελόνα, όχι μόνο από το ως ποδοσφαιριστής. Στις δηλώσεις που έκανε ο Τσάβη αμέσως μετά την ανακοίνωση, η οποία είναι μέχρι και το 2030, επενθυμίζω, κάνει λόγο για τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και στην Ολλανδική νοοτροπία του ποδοσφαίρου. Αναφέρει τα ονόματα του Γιώχαν Κρόιφ, του Ρίνους Μίχελς και στην επιρροή που είχαν στην Μπαρτσελόνα από την Ακαδημία της μέχρι και την επαγγελματική ομάδα, ειδικά ο Γιώχαν Κρόιφ, και αναφέρει ότι μόνο και μόνο λόγω του γεγονότος αυτού και επίσης για το γεγονός ότι η καριέρα του έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, αισθάνεται μια ξεχωριστή σύνδεση με την Ολλανδία και με το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, ευχόμενος ότι θα καταφέρει να φέρει μια πολύ μεγάλη διάκριση για την Ολλανδία, κάτι το οποίο δεν το έχει καταφέρει.

Από τις άλλες ειδήσεις που ξεχωρίζουν είναι ο Μέση, ο οποίος επέστρεψε στη δράση. Ο Μέση, ο οποίος είχε μια τραγική εξέλιξη για τον ίδιο και για την οικογένειά του, τον θάνατο του πατέρα του πριν από λίγες ημέρες. Υπήρχε ένα δημοσίευμα από μια γαλλική ιστοσελίδα η οποία έκανε λόγο ότι κάνει σκέψεις και μάλιστα έχει φτάσει πολύ κοντά στο να αποφασίσει να μην σταματήσει την καριέρα του, αλλά να σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν το διευκρίνησε τις προπονήσεις και γενικότερα στο να αγωνίζεται. Κάτι τέτοιο τελικά, όπως αποδείχθηκε, δεν ισχύει. Έπαιξε χθες τα ξημερώματα και σιγά σιγά προσπαθεί να ξεπεράσει αυτή την πολύ μεγάλη απώλεια. Από τις άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό ξεχωρίζουμε αυτό που έρχεται από την Αγγλία και την Τουρκία. Συγκεκριμένα η έγκυρη ιστοσελίδα, η The Athletic, υποστηρίζει ότι έχει γίνει πρόταση στην Arsenal για τον Μαρτινέλι. Συγκεκριμένα η Galatasaray έχει καταθέσει πρόταση στην Arsenal για τον Μαρτινέλι, μια πρόταση η οποία ανέρχεται στα 45 εκατομμύρια ευρώ και επίσης προσθέτει ότι η αίσθηση που υπάρχει στους κανονιέρηδες είναι ότι αν λάμβαναν μια πρόταση η οποία θα τους ικανοποιούσε, δεν θα έλεγαν όχι σε μια παραχώρηση του Μαρτινέλι. Ο Μαρτινέλι, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2027.

Άλλη είδηση που έχει έρθει και αυτή τα ξημερώματα έχει να κάνει με τον Πινέδα, ο παλιός άσος της ΑΕΚ. Αγωνίστηκε και ξεκινήσει να αγωνίζεται με τη νέα του ομάδα, με την Monterrey, και μάλιστα κατάφερε τα ξημερώματα να πετύχει το πρώτο του τέρμα. Ήταν αυτός ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 στο παιχνίδι με την Νάσφιλ. Λίγο αργότερα έγινε αλλαγή στο 61 λεπτό. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό με την ομάδα της, την νέα ομάδα, την Monterrey. Μια ομάδα στην οποία και πάλι είναι υπό των εντολών του παλιού του προπονητή στην ΑΕΚ, του Αλμέιδα.

Από το Ευρωπαϊκό της Κολύμβησης, η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με τον Χρήστου, ο οποίος στα 50 μέτρα ύπτιο κατάφερε να περάσει στα ημιτελικά. Ο Μακρυγιάννης οριακά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ήταν η πρώτη επιτυχία από τις συμμετοχές που έχουμε μέχρι τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στη σημερινή ημέρα που έχει ξεκινήσει.

Υπάρχει μια επιστολή από τον πρόεδρο της ΕΠΟ σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοργάνωση τη χθεσινή του Super Pet Super Cup, το οποίο είχα την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ο Μάξι Καγκάτση λοιπόν έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου, τον Νίκο Τζόρτζογλου, ο οποίος ήταν και παρόν στην αναμέτρηση και μάλιστα, αν καταλάβαμε καλά, κάτι έγινε κατά τη διάρκεια της απονομής. Ήθελε να είναι και αυτός μαζί με τους παίκτες, με τον Χρήστο Κόντι να τον καλεί να πάει λίγο στην άκρη και να τους αφήσει τους παίκτες του μόνους τους να σηκώσουν το τρόπαιο και να διασκεδάσουν έτσι όπως οφείλουν. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω γενικότερα και εγώ, νομίζω ότι και εσείς είστε της ίδιας άποψης, ότι οι παράγοντες πρέπει να έχουν τέτοιο ρόλο και στους παρηγυρισμούς των παικτών μιας ομάδας να είναι παρόν και τόσο πολύ κοντά να βρίσκονται στο επίκεντρο. Και πόσο μάλλον όταν δεν έχει και επί της ουσίας και καμία σχέση κιόλας με την ομάδα, με την ΠΑΕ. Ο κύριος Τζόρτζογλου είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου. Σήμερα λοιπόν σε μια επιστολή από τον Μάκη Γκαγκάτση δέχθηκε τα συγχαρητήρια για την συμβολή του στην άρτια οργάνωση της χθεσινής αναμέτρησης. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια αναμέτρηση και μια διοργάνωση η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία και στο μάτι, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό, το οποίο είχε εξέλιξη, είχε συγκινήσεις. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι είδαμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι έναν ικανοποιητικό αριθμό φιλάθλων να βρίσκεται στις κερκίδες του ίδιου γηπέδου, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και δύσκολα συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά γήπεδα. Όπως για να τα λέμε τα καλά, είναι και πολύ σωστή αυτή η διαφοροποίηση που έχει γίνει φέτος στο κύπελλο. Άλλη μια εξέλιξη μιας περσινής απόφασης που είχε ληφθεί στην χρησιμοποίηση δύο νεαρών παικτών στην ίδια δεκάδα και στο χθεσινό παιχνίδι. Ήταν κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά το ελληνικό στοιχείο και Έλληνες παίκτες στις ελληνικές ομάδες έχει αρχίσει να μειώνεται και να μειώνεται σημαντικά, και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να δίνονται ευκαιρίες στους νεαρούς παίκτες, να υποχρεώνονται οι ελληνικές ομάδες και μεγάλες και μικρές για να χρησιμοποιούν τα ταλέντα που έχουν και τους παίκτες από τις ακαδημίες για την πρώτη τους ομάδα, και με τις αποφάσεις αυτές που, με την συγκεκριμένη απόφαση που έλαβε η ΕΠΟ, λίγο πολύ τη σωθεί στο να κοιτάξουν και περισσότερο τις ακαδημίες τους και τους παίκτες που έχουν σε αυτές, και να επενδύσουν ακόμα περισσότερο για να φέρουν και άλλους παίκτες να προσπαθήσουν να εξελίξουν και αυτοί από το δικό τους πόστο το ελληνικό ποδόσφαιρο και να βγουν νέα ταλέντα.

0: Λοιπόν, ας αφήσουμε τα θεσινά του Super Bet Super Cup. Ας πάμε στον Παναθηναϊκό. Τον Νίκο Παγκάκη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Πάντα ποιοτικός στη μουσική, έτσι, με Skyphone και τα λοιπά.
0: Αυτό είναι ο νέαρχος που κάνει, για τον νέαρχο μιλάς, προφανώς.
1: Για τον νέαρχο, εντάξει, για την παρέα μιλάω.
0: Έτσι,
1: για τον νέαρχο σίγουρα, για τον νέαρχο σίγουρα. Λοιπόν, φίλε μου καλέ, τώρα τελείωσε η προπόνηση, δεν έχει βγάλει κάτι επίσημο Παναθηναϊκός ακόμα, αλλά δεν έχει κάτι συγκλονιστικό από το κομμάτι. Θα περιμένουμε λίγο, απλά νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται τώρα η αποφόρτιση από την πίεση αυτών των ημερών. Λογικά μέσα στα επόμενα 24 θα δώσει και ένα ρεπό ο Νίκης, που είναι υποσυζήτηση τώρα αυτό για ποια μέρα, να δούμε Παρασκευή, Σάββατο που θα είναι. Και κάθε μέρα περνάει βασικά είναι στα πολύ σύν του Παναθηναϊκού, γιατί και οι εντός των τυχών, δηλαδή όσοι είναι στην αποστολή, στην ενδεκάδα, μαθαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου και περνάνε και μέρες για να γυρίσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Καλάμπρια, που είναι πολύ κομβικός, έχουμε στη δεξιά πτέρυγα. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι θα έχει και τον Τζάπρα στη ρεβάνς που έχει ξεχρεώσει την ποινή του, οπότε θα έχει μία ακόμη λύση. Απέναντι στην προσοχή του αντίπαλου που θα μάθουμε το βράδυ, αν θα είναι η Μπεσίκτας ή αν θα είναι η Κράλαβατς ή η Τσέχη. Μία από τις δύο. Τώρα, για λέει και παίρνεις που λέει, ο Νίσουπ είπε πάντως ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε καμία των περιπτώσεων.
0: Καλά, ο Νίστρουπ αυτό οφείλει να πει. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, κάθε λογικός Έλληνας οπαδός, ακόμα και οπουδήποτε οπαδός άλλης ομάδας, αν θέλει να μιλήσει σοβαρά, είναι ξεκάθαρα ποια ομάδα θα διάλεγε.
1: Ναι, εντάξει. Και εγώ αυτή θα διάλεγα, που σκέφτεσαι εσύ, για να τα λέμε όπως είναι.
0: Ναι.
1: Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι πλέον έχει μια τετράδα φωτιά μπροστά, με τον Ιβάν Γκαρσία, με τον Ανδρέα Τετέι που επιστρέφει δερμύτερος και με τον Ραστόντερ που όχι μόνο δεν την είχε πέρσι, αλλά μιλάμε για παίκτες που φλερτάρουν εύκολα με τον γκολ, για μια τετράδα που μπορεί να μετουσιώσει ας πούμε όλη τη δημιουργικότητα του Παναθηναϊκού πολύ πιο εύκολα σε κάποια τέρματα και για παίκτες που δεν τους σταματάς και εύκολα και έχουν και μεγάλη ποιότητα και έχεις και backup, δηλαδή και να μείνει ένας έξω όπως αποδείχθηκε, δηλαδή το αποτελέσματος πολύ καλός, υπάρχει ένας άλλος πολύ καλός να τον αντικαταστήσει. Ή το Ραστόντερ που θα σου δώσει την πρόκριση με την Πάξη, ή το Λιβάη Γκαρσία που θα έρθει και θα συνεχίσει θα πετύχει το έξτρα του γκολ νομίζω στο conference που είχε συμμετοχή μόνο με την ΑΕΚ, ή το Σίδλι Ντέστερς που θα πετύχει το 11ο γκολ στο conference και πραγματικά στο ρελαντί θα έλεγα, έτσι βάσει της εμφάνισής του πέρα του τέρματος, κατάφερε να βρει δίχτυα δείχνοντας την ποιότητα από τον διέπει. Τώρα όταν έχει τόσες επιλογές στην επίθεση, που μπορεί να σου λύσει τα χέρια και να πας στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη πίστα. Ποια είναι αυτή? Η επόμενη πίστα περιλαμβάνει σίγουρα το να έχει μια πολύ καλή άμυνα, που θα παγιωθεί και αυτό κάποια στιγμή, γιατί θα φτιάξουμε μια αμυντική, θα γεμίσει γραμμή, θα μάθει και ένας καλύτερο παιχνίδι του άλλου και θα γίνει. Νομίζω το είδαμε ήδη πολύ βελτιωμένο στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον του αγώνα στο εξωτερικό, όταν για 85 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα βέβαια νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι που θα ανεβάσει σε στάτους στο Παναθηναϊκό αγωνιστικά θα είναι μεσαία γραμμή. Δηλαδή με το έντυπο δυναμικό που διαθέτει αλλά και με μια προσθήκη ποιοτική νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πραγματικά θα έχει καλύψει ένα μεγάλο βαθμό χωρίς να έχουν κλείσει ακόμα μεταγραφές, γιατί έχουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έτσι μεταγραφική περίοδο. Θα έχει καλύψει όλα τα βασικά του κομμάτια και θα κοιτάζει πλέον να βάζει κάποιες δημιουργικές πινελιές στον πίνακα που φτιάχνει ο Νίστρουπ για να μπορεί ας πούμε να κάνει τη διαφορά. Για μένα αυτό είναι σημαντικό.
0: Όταν λες για προσθήκες, είναι κάτι το οποίο για τα χαφ, είναι κάτι το που λες γιατί προφανώς βγαίνει από πληροφορίες από το ρεπορτάζ ή απλώς?
1: Όχι, έχουμε πει από το ρεπορτάζ εδώ και καιρό ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα δυνατό παίκτη στο box-to-box. Τώρα από εκεί και πέρα σε κάτι ποιοτικό, κάτι καλό, έχει γραφτεί, έχει ακουστεί, έχει γραφτεί ποιοτικό, δυνατό, αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Πάντα. Όταν έχει μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει φέτος ότι κάνει επενδύσεις αγωνιστικά. Έχει κινηθεί ταχύτατα. Έχει πάρει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχει ανεβάσει ξεκάθαρα την αγωνιστική του ποιότητα. Έψαχνα όμως ένα παίκτη, το είδαμε όλοι, επίσης είχε επίσημη ενημέρωση στον Μπαϊέρν, τύπου Γέρτσεν. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ένα ποδοσφαιριστή που θα έρθει από κάπου με παραστάσεις, με προσωπικότητα έντονη να αναβαθμίσει το ήδη υπάρχον έψυχο σε πολύ καλό βαθμό που υπάρχει

0: δυναμικό πλέον. Οπότε, ναι, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ψάχνει κάτι τέτοιο ο Παναθηναϊκός, ξεκάθαρα, το έχουμε πει, είναι σαν να ζητήσει για κάτι τέτοιο, δεν βιάζεται. Τώρα, δεν βιάζεται γιατί πρώτον δεν το έχει βρει, δεύτερον έχονται συνεχώς προτάσεις που δηλίζονται και τρίτον, καινούργιες δηλαδή, και τρίτον, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πάντα στην μεταγραφική περίοδο, όταν πηγαίνει προς το τέλος πολλές φορές βρίσκεις και πιο εύκολα κάτι πιο ποιοτικό. Από το να πιέσει την κατάσταση από την αρχή, που στην αρχή είχε τα προβληματικά, οι παίκτες δεν βιάζονται να κλείσουν, υπήρχε το Μουντιάλ που ήταν κόφτης ας πούμε για την όλη κατάσταση στα μεταγραφικά. Παρά τα αυτά, ερμές όλων αυτών των καταστάσεων, κινήθηκε με τον Κοτσόλη γρήγορα ο Παναθηναϊκός, έκανε στρατηγικές κινήσεις, στελέχωσε το ρόστερ του πάρα πολύ γρήγορα με παίκτες που νομίζω ότι εντάξει τώρα, από όποια το πάρει, μην πάμε σύγκριση παίκτη-παίκτη, αλλά δεν είχε ας πούμε πέρσι νομίζω Ντεφράη και Βαντρόγκλεν. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται τώρα ιδιαίτερη ανάλυση ή να είσαι ποδοσφαίρο πατέρας, να το καταλάβεις. Έχει αναβαθμιστεί το ρόστερ και έχει πολύ περισσότερες λύσεις ο coach. Σε συνδυασμό οφείλει με το ότι δουλεύει σε ένα μοντέρνο τέμπο, βάζει τον Παναθηναϊκό σε μια ωραία τροχιά δημιουργική, στο αγωνιστικό του σκέλος. Από εκεί και πέρα όμως δείχνει η ομάδα ότι αυτό που έψαχνε η ίδια, δηλαδή ένα παίκτη τύπου Γένσεν, σε ποιότητα εννοώ, δεν είναι στα χαρακτηριστικά, είναι κάτι που το θέλει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό και το αναζητά. Και κάτι που, αν θες και για μένα, ναι, όντως μπορεί να αναβαθμίσει η ομάδα στη μέσα γραμμή, γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζεται στον ευρωπαϊκό χώρο του κέντρου. Κυρίως είναι ο συνθετικός κρίκος της άμυνας της επίθεσης. Είναι το κομμάτι, ο άξονας που δημιουργεί, που κόβει. Άρα θες ένα πολυσύνθετο παίχτη σε αυτό το ρόλο που θα αναβαθμίσει τον Παναθηναϊκό, νομίζω. Αν έρθει, δηλαδή, θα είναι καλό. Αυτό εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας, αλλά προς αυτήν την κατεύθυνση γίνεται μια αναζήτηση. Τώρα που θα κάτσει μπίλια και αν θα βρει αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός, είναι κάτι που είναι υποθετικό αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι κοντά σε κάποιο παίκτη, δεν είναι κοντά σε κάποια συμφωνία και σίγουρα δεν έχει βρει αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, είναι κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε.
0: Κάτι άλλο στην κοινωνικότητα, από εκεί πέρα μόνο η προπόνηση. Είναι δηλαδή κάτι άλλο. Είπαμε και πριν, έχει ανέβει το ηχητικό στον πηγούνι που έρθει. Απλά, αν θέλει κάποιος να ρίξει μια ματιά για το κομμάτι το βαθμολογικό, εγώ να το βάλω σε μια μεγάλη εικόνα ότι ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει βαθμούς, πετάει τις κακές του χρονιές 22-23. Μπορεί και έχει δύο πολύ δυνατές χρονιές τις τελευταίες που έχει βάλει στο καλάθι σημαντικούς πόντους και όλο αυτό τον αναβαθμίζει. Στόχος είναι να μπει στις καλύτερες 50 πρώτες ομάδες. Τώρα είναι πιο κάτω, είναι νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 65, αν θυμάμαι καλά. Και εν πάση περιπτώσει, αν μπει στο μίλη, θα κάνει ένα μεγάλο άλμα προς αυτό το στόχο του. Αυτά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έγινε, φιλέ.
1: Λοιπόν, Νίκος Παγκάκης με τις τελευταίες πληροφορίες από τον Παναθηναϊκό, από την προπόνηση, από την οποία ευτυχώς δεν έχουμε τίποτα. Υπενθυμίζω ότι σήμερα το βράδυ είναι το σημαντικό μάτσο από το οποίο οι πράσινοι θα μάθουν ποιον θα έχουν αντίπαλο στα play-off του Conference League. Και αυτή η ομάδα θα είναι είτε η Μπεσίκτας είτε η Χράντετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας έχει νικήσει εκτός έντρας 1-0 στο πρώτο μάτς. Άρα έχουν ένα προβάδισμα. Αν καταφέρει να πάρουν και την νίκη που το ευχόμαστε όλοι και στην Τουρκία, τότε η Χράντετς θα είναι η ομάδα που θα έρθει στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 20 Αυγούστου, δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα, την επόμενη Πέμπτη, για να παίξει το πρώτο παιχνίδι με τους πράσινους για τα play-off του Conference League. Ο επαναληπτικός τώρα για την επόμενη φάση είναι και πάλι σε μια εβδομάδα, δηλαδή τη μεθεπόμενη Πέμπτη. Επειδή ρωτάτε το Κάγκουα τι έγινε ρε παιδιά γιατί το πήραμε, λέει ένας φίλος, ο Κάγκουα ήρθε, ο Παναθηναϊκός με βάση τα όσα είπε ο Νίκος Παγκάκης αναζητά ένα παίκτη ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει με διαφορετικό τρόπο. Ο Κάγκουα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Προφανώς ο Παναθηναϊκός αναζητά κάτι διαφορετικό για να προσθέσει στη μεσαία του γραμμή. Λοιπόν, είναι και 58, ακούμε λίγο μουσικούλα, πηγαίνουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένας φίλος λέει: ρε άσχετε, ο Κάγκουα λέει δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Επειδή έπαιξε, λέει, με τη Χάπο. Είστε δημοσιογράφοι και πληρώνεστε. Ναι, όντως. Δεν είπαμε εμείς ότι έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είπαμε πουθενά κάτι τέτοιο. Παιδιά, μην βάζετε συμπεράσματα τα οποία είναι συμπεράσματα τα οποία δεν βγαίνουν από αυτά που λέμε εμείς. Απλώς η αναφορά στον Κάγκουα έγινε επειδή πολύ απλά γινόταν μια συζήτηση για την αναζήτηση ενός παίκτη που θα αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Δεν έγινε καμία αναφορά ότι θα έχει τον Κάγκουα στα παιχνίδια για την επόμενη φάση. Μην βγάζετε τέτοια συμπεράσματα. Ένας άλλος φίλος, ο Κερκυραίος, ο γνωστός ο Κερκυραίος, μας ακούει από Σάμι, πάρα πολύ ωραία. Ας τη Σάμι και ανέβα πήγαινε λίγο πιο βόρεια για να δεις τα ακόμα πιο ωραία μέρη της, του νησιού. Υπενθυμίζω τη σημαντική εξέλιξη που έχουμε στον ΠΑΟΚ, την οποία μπορείτε φυσικά να το διαβάσετε, να διαβάσετε την εξέλιξη αυτή στην ανάρτηση στο sportfm.gr με την πληροφορία ότι τελικά ο Κωνσταντέλιας θα ταξιδέψει για τις Βρυξέλλες και θα είναι παρόν στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε κάποια στιγμή αργότερα την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσοβατζόγλου, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη πληροφορία. Μια πληροφορία η οποία έχει επιβεβαιωθεί και από το ΠΑΟΚ και από το ρεπορτάζ. Θα είναι παρόν ο Κωνσταντέλιας. Πλέον περιμένουμε να δούμε, προφανώς μετά από συζήτηση που θα έχει με τον Λύση, αν θα επιλεγεί στην αρχική ενδεκάδα ή όχι.

Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 10. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Οτιδήποτε προκύπτει από το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες. Λέγαμε για νωρίτερα αυτό που μετέφερε και το πρωί ο Γιώργος Τσανάκας, που έχει να κάνει με την πληροφορία ότι λίγο τα πράγματα στον Ολυμπιακό είναι δύσκολα για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.

Από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έχουμε κολύμβησης έρχεται μια καλή είδηση για τα ελληνικά χρώματα, ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγκεκριμένα η Βασιλάκη κατάφερε να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο, μια αθλήτρια η οποία είναι πολλά υποσχόμενη, έχει σπάσει ένα ρεκόρ το οποίο ήταν τα τελευταία 16 χρόνια, ταλαιπωρούσε τους αθλητές. Κατάφερε επίσης να περάσει και στην επόμενη φάση στο αγώνισμα το συγκεκριμένο. Ήταν για τα προκριματικά το ρεκόρ αυτό που έκανε. Ο χρόνος της ήταν 16-13-81 και έχει περάσει στην επόμενη φάση, κάτι το οποίο προσθέτει μία ακόμα επιτυχία στην σημερινή ημέρα για τα ελληνικά χρώματα. Υπενθυμίσαμε νωρίτερα ότι είχαμε και πρόκριση και του Χρήστου.

0: Ο νεάρχος μου κάνει το σήμα για το time out, άρα πηγαίνουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει μηνύματα για το Κωνσταντέλια που λέγαμε. Κάποιοι, νομίζω, άδικα το ασκείται πάρα πολύ έντονη κριτική. Δεν έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση η απόφαση που έχει πάρει για την εθνική ομάδα. Εκφράζω καθαρά προσωπική άποψη τώρα. Η απόφαση που έχει πάρει για την εθνική ομάδα με ό,τι έγινε χθες και σήμερα με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς, για να υπάρξει αρχικά η απόφαση να μην ακολουθήσει την αποστολή για ένα προσωπικό πρόβλημα, όλοι αντιλαμβάνεστε ότι κάτι σοβαρό θα έχει συμβεί από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, για να διαφοροποιείται αυτό, κάτι επίσης καλό θα έχει γίνει. Ορισμένες στιγμές νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα και η δικαιολογία ότι είναι δημόσιο πρόσωπο και μπορούν να ασκούμε τέτοια κριτική, εμένα τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί ως επιχείρημα σε περιπτώσεις που έχει να κάνει με θέμα οικογένειας και με θέμα ενδεχομένως υγείας ή προσωπικό ζήτημα, προσωπικό πρόβλημα. Ναι μεν, είναι επάγγελμα για τους ποδοσφαιριστές, το ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα και ορισμένες φορές είναι ωραία να βάζουμε τα πράγματα σε μια σωστή θέση σε σχέση με τις προτεραιότητες που υπάρχουν. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όλα αυτά, ας πάμε στον Ολυμπιακό και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας, και πάλι, τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι?
1: Γεια σου Γιώργος, είμαι καλά, εσύ?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία για να σε ακούσουμε και λοιπόν ο λόγος σε σένα.
1: Εντάξει, ναι, okay. Είναι λογικό τώρα, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση που περιμένουμε διάφορες εξελίξεις στην ομάδα, διάφορες αλλαγές. Να δούμε τι ακριβώς θα επηρεάσουν όλες αυτές τις αλλαγές. Ενώ ξέρεις και για το θέμα του προπονητή, να δούμε την οριστική απόφαση. Να δούμε τους παίχτες που θα αλλάξουν, γιατί θα φύγουν παίχτες, θα έρθουν παίχτες. Έχει ακόμα ο Ολυμπιακός, παρότι ότι είμαστε 13 Αυγούστου, πολύ δουλειά μπροστά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, το κυρίαρχο θέμα που κρατεί είναι αυτό του προπονητή. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι, ξέρεις, ο προπονητής βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση, στην πιο δύσκολη στιγμή της διευθυντίας στον Ολυμπιακό. Χωρίς όμως ακόμα να έχει επικοινωνηθεί κάτι προς τα έξω ή ακόμα και στον ίδιο για οριστική, για ολοκλήρωση της συνεργασίας. Γι' αυτό, okay, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μην ξεχνάμε ένας προπονητής που του είχε ανανεωθεί το συμβόλαιο 3 φορές. Η πρώτη, okay, ανανεώθηκε όταν δεν είχε πάρει πρωτάθλημα, δεν είχε πάρει το conference, πολύ σημαντικό. Άλλη με την επόμενη σεζόν και η τελευταία ήταν το 2000, τα Χριστούγεννα του 25, γιατί αρκετοί άνθρωποι μπερδεύονται και λένε ότι το Μάιο που σφραγίστηκε η παραμονή του στον Ολυμπιακό, θυμάστε στο ραντεβού με τον ειδικό του Ολυμπιακού, ήταν τις ημέρες του Final Four τότε κιόλας, που είχαν πάει και μαζί μετά στο Νημιτελή. Όχι, δεν είχαν πάει μαζί, δεν είχε πάει προπονητής, μες φορές, είχαν πάει άνθρωποι της διοίκησης στο ΆΚΑ στον ημιτελικό. Ήταν εκείνη την ημέρα στον ημιτελικό του Final Four. Τότε σφραγίστηκε η παραμονή με την κουβέντα που έγινε και για τις αλλαγές που πρέπει να έχει η ομάδα, πολλές αλλαγές και στο παιχνίδι της και να βελτιωθεί η εικόνα και τα σχετικά. Το λέω αυτό γιατί αρκετοί λένε ότι ανανέωσε με τη Λίμπαρ ο κόσμος. Νομίζω ότι ανανέωσε ο προπονητής πάλι τον Μάιο. Δεν είχε ανανέωση, είχε συμβόλαιο κανονικά. Απλά για να το διευκρινίσουμε αυτό. Και θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασιστεί. Τα λέω όλα αυτά γιατί καταλαβαίνεις ότι ναι, υπάρχει, είναι κρίσιμη αυτές οι ημέρες ακόμη και για τον προπονητή, για το τι ποια θα είναι η οριστική απόφαση. Εγώ ξαναλέω ότι θεωρώ ότι είναι σε δύσκολη θέση ο προπονητής. Αλλά στην άλλη μεριά μας έχει δείξει η ιστορία με αυτόν τον προπονητή τα τελευταία 2,5 χρόνια ότι ακόμα και άλλες φορές που έχει βρεθεί σε πίεση, να υπάρχουν παράπονα, γκρίνια και τα σχετικά, στο τέλος συνεχίζει. Καταλαβαίνεις με ποια, ναι, λογική σου λέω. Από την άλλη μεριά βέβαια τώρα θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είπα και χθες ότι είναι μια διοίκηση έμπειρη στο θέμα της διαχείρισης και των κρίσιμων που προκύπτει. Και βλέπουμε ότι δεν έχει υπαρθεί κάποια θερμό απόφαση που να έχει ανακοινωθεί ακόμα και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τα επόμενα 24 ώρα όπου θα ξέρουμε πολλά περισσότερα για όλα τα ζητήματα. Σου είπα, εντάξει, είναι κυρίαρχο το θέμα του προπονητή, ασφαλώς, γιατί και ο κόσμος περιμένει και θέλει να μάθει τι θα γίνει και ασφαλώς και για τα μεταγραφικά ζητήματα, γιατί σε 9 μέρες Ναι, σε 9 μέρες ο Ολυμπιακός παίζει και το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Έχει μεν σε πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός ένα πρόγραμμα βατό, Διονύση, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Από την άποψη ότι στις πρώτες 5 αγωνιστικές μέχρι να έρθει και η διακοπή για τις εθνικές ομάδες που είναι φέτος αρκετές ημέρες, έτσι είναι 20 ημέρες, κλάς. Θα δούμε τον Ολυμπιακό να παίζει με ομάδες που δεν έχει κάποιο ντέρμπι. Και είναι ένα διάστημα το οποίο μπορεί και η ομάδα να στρώσει καλύτερα και μέσα από τα αποτελέσματα και βελτιώνοντας την εικόνα της να σταθεροποιηθεί καλύτερα, να πιέσει πίσω της τον αποκλεισμό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό που λένε και οι προπονητές, όταν χάνεις, όταν γίνεται κάτι σκληρό, κάτι δύσκολο όπως ένας αποκλεισμός, μια ήττα, το καλύτερο είναι να παίζεις ματς άμεσα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ματς άμεσα, αλλά θα έχει αυτή την ευκαιρία με αυτά τα παιχνίδια μέσα από το πρωτάθλημά του για να αρχίσει να συνέρχεται, να προσαρμόζονται οι καινούργιοι παίκτες που θα έρθουν και να αρχίσει να δένει η ομάδα. Είναι λογικό ότι και με τις κινήσεις που θα γίνουν ακόμα, 5-6 κινήσεις τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί χρόνο αρκετό. Ακόμα και νέος προπονητής να έρθει, θα χρειαστεί και αυτός αρκετό χρόνο.
0: Ακόμα περισσότερο, θα έλεγα. Τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα τότε.
1: Ναι. Θα έχει μεν το βάρος μετά την αποχώρηση του προπονητή, εάν αυτή συμβεί, ξαναλέω, γιατί δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Θα έχει αυτό το βάρος μετά από μια άκρως επιτυχημένη θητεία. Και πάντως στον Ολυμπιακό, όλοι το ξέρουμε ότι οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και για τους προπονητές εννοείται. Οι απαιτήσεις ξεκινάνε από πολύ νωρίς, από την πρώτη μέρα που πιάνουν δουλειά, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε θα περιμένουμε περισσότερα και εξελίξεις σύντομα τις επόμενες ημέρες να μάθουμε ό,τι θα υπάρξει, ό,τι οριστικό θα υπάρξει και στο θέμα του προπόνητη και στα υπόλοιπα ζητήματα. Θα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν επαφές πολλές και τον άνθρωπο της διοίκησης με τον Καρτόσο, με τον Μον Καντά, με όλους τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα. Υπάρχουν σκέψεις, διαβουλεύσεις, τα πάντα όλα για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός παρακάτω. Παρακάτω εννοώ στις επόμενες κινήσεις που είναι να κάνει.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Σε ακούω.
1: Μ' ακούς.
0: Ναι,
1: να το διευκρινίσουμε γιατί. Οκ, τα λέμε όλα αυτά. Αυτή η ατμόσφαιρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Είναι λογικό. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει κάτι το επίσημο, ή και μια επίσημη ή να το έχει επικοινωνήσει η ομάδα στον προπονητή ή σε παίχτες, ας πούμε, για παράδειγμα ότι φεύγεται και οτιδήποτε τέτοιο, θα πρέπει ασφαλώς πάντα να είμαστε προσεκτικοί. Ξαναβλέπω εγώ όμως ότι εντάξει, είναι δύσκολη η θέση και είναι κρίσιμες αυτές οι ημέρες και οι ώρες. Από εκεί και πέρα τώρα, να πάμε λίγο και στα μεταγραφικά, όπου ο Ολυμπιακός θέλει να τα τρέξει και αυτά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται ακόμα παίχτες ο Ολυμπιακός να πάρει και χρειάζεται να πάρει και παίχτες που είναι και βασικοί.
0: Ναι.
1: Θέλει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ, δεδομένα. Ο Μπρούνο έχει φάει πολύ λέζα και για το μάτς προχθές, αλλά προχθές δεν νομίζω ότι ήταν κακός ο Μπρούνο, αλλά χρειάζεται σίγουρα ο Ολυμπιακός ένα upgrade, ένα λόγο θέση και περισσότερο βάθος, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή παίζει μόνο ο Μπρούνο, δεν υπάρχει Ορτέγκα. Έχει φύγει ο Ορτέγκα. Και ένα όνομα που απασχολεί τον Ολυμπιακό είναι ο Τιτμιζιάν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ανέβει ξανά ψηλότερα στη λίστα, ο Αρμένιος του Ερυθρού Αστέρα. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που εξετάζεται και μάλιστα σοβαρά. Και η αλήθεια είναι ότι και ο πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, του Ερυθρού Αστέρα έκανε χθες προχθές δηλώσεις μετά και τον αποκλεισμό των Ερυθρών Εθνών Σερβίας ότι δύσκολα θα μείνει στην ομάδα του Τιτμιζιάν και είναι προς παραχώρηση. Το κρατάμε αυτό. Ξεκάθαρα. Για τα χαφ, εκεί που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει κάνει μια κίνηση ήδη, φαίνεται πως θα κάνει δύο μέσα στο τέλος του καλοκαιριού. Ο πρώτος πρέπει να έρθει σύντομα. Πρέπει να έρθει τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ την γαλλική αγορά. Γενικότερα κοιτάζει την γαλλική αγορά ο Ολυμπιακός, να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και λόγω του Μοντκαντά, αλλά και ούτως ή άλλως. Οι μεταγραφικές λύσεις που είχαν δημιουργηθεί είχαν αρκετούς παίκτες από γαλλικές ομάδες ή γαλλόφωνους αντίστοιχα. Και το βλέπουμε όπως με την περίπτωση του Καντιού, που είναι μια από αυτές που ξεχωρίζει, που είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για τον άξονα του. Υπάρχει αυτή του Κάσερες, αλλά αυτή τη στιγμή παρότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει αρκετά ψηλά στα 9 με 10 εκατομμύρια που δεν κυκάλει, φαίνεται πως ακόμα δεν προχωράει η εν λόγω περίπτωση. Και από εκεί και πέρα και άλλα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι, όπως του Φρόιλερ, του 34χρονου Ελβετού που παραμένει ελεύθερος, όπως του Μπραγκάντσα που δείχνει να έχει υποχωρήσει λίγο τις τελευταίες ημέρες η περίπτωσή του. Αλλά γενικότερα είναι ο άξονας ένα κομμάτι που θέλει να ενισχύσει ο Ολυμπιακός και να προσθέσει βάθος αλλά και ποιότητα. Θα πάρει ένα παίχτη που θα είναι 8-6, θα πατάει αρκετά και στο 6 δηλαδή, αλλά και ένα παίχτη που θα είναι και 8-10, έναν πιο επιθετικό γενή όπως φαίνεται. Μια μικρή παρένθεση για να μην το ξεχάσω. Περιμένουμε έτσι να δούμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων Ζούτα Σίλβα για το πρόβλημα που έχει στον οπίστιο Μοιραίο. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα χάσει την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει, ότι θα χάσει την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο ο Πορτογάλος, που βγήκε αλλαγή πολύ νωρίς, έτσι, στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού με την ένα Εμέγεν. Θα πάρει εξτρέμ ο Ολυμπιακός Διονύσης επίσης. Θέλει να πάρει εξτρέμ με νούμερα, θέλει να πάρει εξτρέμ που θα του δίνει γκολ, θα του δίνει assist, που θα μπορεί να συμβάλλει πολύ στη δημιουργία και θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και από τους υπόλοιπους εξτρέμ που έχει ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Ζέλσον, όπως είναι ο Ρόκα. Ο Ροντινέη κατά συνθήκη, ο Ζώτα Σίλβα που έπαιξε έστω και για λίγα λεπτά τις προάλλες, ο Φορτούνης επίσης, θα πάρει και εξτρέμ Ολυμπιακός και φυσικά σεντερφόρ. Είναι δεδομένο ότι θα πάρει σεντερφόρ έναν, σίγουρα έναν Ολυμπιακός, με τον Μπενταγέμπ, τον Μαροκινό, να είναι και αυτός πολύ ψηλά στη λίστα. Το Φικ Μπενταγέμπ, ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει εδώ και πολύ καιρό στον Ολυμπιακό. Και εξετάζεται σοβαρά η περίπτωσή του. Νομίζω ότι υπάρχει και διαπραγμάτευση και με την ομάδα του. Με μια ομάδα στο Μαρόκο, εκεί ανήκει, σε μια ομάδα στο Μαρόκο. Περισσεύεται στην Τρουά, δανεικός. Η Τρουά ανέβηκε κατηγορία, να πω, ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Ο Μπενταγέμπ ήταν ο πρώτος σκόρερ της League 2, της δεύτερης κατηγορίας της Γαλλίας. Ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ καλά τελειώματα. Μαροκινός, που ξέρουμε ότι οι Μαροκινοί 9 στους 10 πιάνονται στον Ολυμπιακό, πόσο μάλλον είναι σεντερφόρ. Και ένα προφίλ που αρέσει αρκετά. Αυτά νομίζω.
0: Ωραία.
1: Προς το παρόν έχουμε επίσης ένα δημοσίευμα από την Ουκρανία για τον Γιάρεμτσουκ, ότι έχει πει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του Σιλιών. Έχουμε καταλάβει ότι ο Γιάρεμτσουκ, το είδαμε και στην προετοιμασία, ότι δεν ήταν στα καλύτερά του. Όχι από άποψη φυσικής κατάστασης ή αγωνιστικής κατάστασης, αλλά από άποψη διάθεση. Φαίνονταν λίγο το μυαλό του να είναι εκτός ομάδας. Φαίνονταν να είναι εκτός ομάδας και ένας ποδοσφαιριστής που είναι προς αποχώρηση επίσης, προς πώληση από τον Ολυμπιακό. Και αυτός και ο Ταρέμι νομίζω δύσκολα θα συνεχίσουν στον Ολυμπιακό την σεζόν. Θα αποχωρήσουν κι άλλοι όμως. Θα αποχωρήσουν κι άλλοι από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτός ο Ολυμπιακός κάνει και 5 κλινήσεις ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει σε σημείο και σε επίπεδα που βρισκόταν η ομάδα. Θυμάσαι προ πενταετίας για παράδειγμα, εξαετίας και τα σχετικά με 35 παίκτες.
0: Καμιά νέα δεκαετία παίκτες και... Ναι.
1: Και αυτό κάνει δύσκολο το έργο κάθε προπονητή. Είτε είναι ο Μεντιλίμπερ, είτε είναι κάποιος άλλος. Το καταλαβαίνω ότι κανείς δεν θέλει να έχει τόσους παίκτες.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Διονύση μου.
0: Λοιπόν, Γιώργος Τσανέκας, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Διακόπτουμε σύντομα στο Μεσκάι για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσο επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 1 και 36. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετά από την χθεσινή αναμέτρηση στο Superbet Super Cup με τον Όφη που δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την Ένωση. Υπάρχει ρεπορτάζ από τον Κώστα Κετζετζόγλου νωρίτερα από την εκπομπή του Στεφανού που μετέφερε ο Κώστας από εδώ και πέρα το πώς έχει η κατάσταση στην ομάδα με την ΑΕΚ η οποία δεν έδειξε τρομερές αδυναμίες. Διαβάζω ότι αναφέρει ο τίτλος της συγκεκριμένης ανάρτησης στην ιστοσελίδα μας από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Κώστα. Το διακύβευμα του Champions League είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι κάτι στο οποίο στέκεται ο Κώστας Κετζετζόγλου και στάθηκε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης, που η αλήθεια μετά από ερώτηση που έγινε από τον Δημήτρη Βάλσαμο ξεκάθαρα είπε ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο απαντά ο Νίκολιτς, ότι ναι μεν ήταν ένα παιχνίδι, ήταν ένα τίτλος, τον χάσαμε, ναι μεν θέλαμε τον τίτλο αυτό για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ καλά τη χρονιά, ωστόσο πρέπει να σταθούμε σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν άρσαν, όπως παραδέχθηκε ο Νίκολης από την χθεσινή αναμέτρηση, και θα πρέπει να αυτά τα πράγματα να αλλάξουν, να διορθωθούν έτσι ώστε η Ένωση να είναι καλύτερη για τα παιχνίδια των play-offs, για το Champions League

Έχουμε ακούσει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Παγκάκη, ο οποίος μας μετέφερε και τι συνέβη στην τελευταία προπόνηση, η οποία δεν είχε κάτι, κάποια σημαντική εξέλιξη. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει από χθες το απόγευμα και έχει ξεκινήσει προπονήσεις για τις επόμενες αναμετρήσεις που έχει μπροστά του. Πιθανότατα οι προπονήσεις αυτές που θα εστιάσουν σιγά σιγά και στην επόμενη αντίπαλο, την οποία θα την γνωρίσει ο Παναθηναϊκός από σήμερα το βράδυ. Ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τον Ολυμπιακό. Από το πρωί ο Γιώργος έχει μεταφέρει λίγο το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα των Ερυθρολεύκων με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βρίσκεται στην δυσκολότερη θέση στην οποία έχει βρεθεί από την στιγμή που έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Και με τον νέαρχο Κυριαζόπουλο να χαμόγελα απέναντί μου, δεν θα μπορούσα να μην πω και μία είδηση που θα φέρει και χαμόγελα στον ΠΑΟΚ, την οποία τη μεταφέραμε και νωρίτερα, έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ταξιδεύει για τις Βρυξέλλες για να είναι στη διάθεση του λύση για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Υπενθυμίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κατά τη διάρκεια στις επόμενες ώρες, ενδεχομένως και δεν ξέρω αν θα προλάβω και τώρα, όχι, κάποια στιγμή μέχρι τις 2. Θα μας ενημερώσει η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Πανούτσου, αλλά σίγουρα όμως θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και ό,τι έχει σχέση με αυτή την θετική εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ και για την σημερινή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Υπενθυμίζω 0-1 στην Τούμπα το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, ένα αποτέλεσμα το οποίο ο ΠΑΟΚ καλείται να το ξεπεράσει, να το ανατρέψει για να πάρει αυτό στην πρόκριση. Όλα αυτά τα διαβάζετε στο sportpavlafm.gr, όπως διαβάζετε και ένα θέμα το οποίο έχει ανέβει, έχει να κάνει με την ΑΕΚ, με τον Χρήστο Λόι να αναλύει το χθεσινό παιχνίδι και να επισημαίνει ότι το χθεσινό κακό ή κακή εξέλιξη, ας την πούμε έτσι, για την ΑΕΚ και η πίκρα αυτή από την απώλεια ενός τίτλου θα πρέπει σιγά σιγά να μετατραπεί σε κάτι καλό για την πρόκληση από εκεί μπροστά της, που δεν είναι πρόκληση, απλώς είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την ΑΕΚ να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Champions League.

Επειδή πολλοί από εσάς γράφετε για Λουτσέσκου, εγώ απλώς θα σας υπενθυμίσω ότι ο Λουτσέσκου έχει βρει ήδη ομάδα στη Σαουδική Αραβία με την Al Sadd και μάλιστα σε μια ομάδα στην οποία η τελευταία πληροφορία ήθελε και πάρα πολλούς συνεργάτες που έχει εργαστεί και παλιότερα και στον Μπακαλά και στις άλλες ομάδες που ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου να τους έχει και πάλι στο πλευρό του.

Την ίδια στιγμή νότια στην Κρήτη και στον Όφη, ο οποίος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ όμορφη κατάσταση. Από χθες το βράδυ είχαμε, πέρα από το μήνυμα του Χρήστου Κόντι μέσω των social media, ο οποίος εκφράζει την απεριόριστη εμπιστοσύνη που έχει στους παίκτες της ομάδας και στο γεγονός ότι πιστεύει ότι με αυτούς και ο ίδιος αλλά και ο Όφη έχει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες μπροστά τους για την φετινή σεζόν, ακόμα και έτσι ενδεχομένως. Υπάρχει και ένα μήνυμα του Όφη, το οποίο έχει ανέβει και πάλι στα social media, ένα μήνυμα το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά «αυτό είναι το ποδόσφαιρο». Και στέκεται σε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που έγινε χθες, την είδαμε από την τηλεόραση του Sky, που ήταν και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά και οι παίκτες της Ένωσης και ο προπονητής, όλοι οι άνθρωποι της Ένωσης ήταν παρόντες εκεί, λίγα μέτρα πιο πέρα από τον χώρο που γινόταν η απονομή του τροπέου στους παίκτες του Όφη, για να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη σκηνή και να χειροκροτήσουν και αυτοί, δίνοντας τα εύσημα στους συναδέλφους τους. Σε αυτό στέκεται η ανάρτηση του Όφη και συγκεκριμένα στην αγκαλιά που είχε ο Μιχάλης Μπούσης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη, που είχε μια αγκαλιά με τον Μάριο Ηλιόπουλο αμέσως μετά την απονομή του τροπέου.

Άλλες ειδήσεις από τον Όφη. Ακόμα και ο Έντι Σαλσέδο, ένας παίκτης ο οποίος ήταν τα προηγούμενα χρόνια στον Όφη, έχει ξεκάθαρα αποδείξει ότι ενδιαφέρει για τον Όφη ακόμα και το έκανε και πάλι με μια ανάρτηση και πάλι στα social media, που δείχνει μέσα από το κινητό του να βλέπει την εξέλιξη του αγώνα και συγκεκριμένα την εκτέλεση του πέναλτι του Ανδρούτσου, δίνοντας στη συνέχεια τα συγχαρητήριά του και αυτός στους συμπαίκτες του μέχρι και την προηγούμενη σεζόν.

Όφη, ο οποίος έγινε, μπήκε σε μια μικρή λίστα των ομάδων της Ελλάδας που έχουν κατακτήσει το Super Cup. Ένας θεσμός που έλειπε για αρκετά χρόνια, έχει επανέλθει τα τελευταία χρόνια. Μόνο 4 ομάδες και Όφη έγινε η 4η ομάδα που έχει κατακτήσει έναν τέτοιο τίτλο. Είναι ο Ολυμπιακός που έχει κατακτήσει 5 Super Cup, ο Παναθηναϊκός που έχει κατακτήσει 3 Super Cup, η ΑΕΚ 2 και ο Όφη είναι η τελευταία προσθήκη σε αυτή τη μικρή λίστα.

Από το 1980 ήταν η πρώτη φορά που είδαμε στην Ελλάδα το Super Cup με τον Ολυμπιακό τότε να αγωνίζεται με την Καστοριά να τιμικά 4-3 και να κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπήρχε μια διακοπή μετά το 87, είχαμε και πάλι τον Ολυμπιακό να πέσει με τον Όφη στο Ολυμπιακό στάδιο, να κατακτά ο Ολυμπιακός και πάλι με 1-0 το τρόπαιο. Συνεχίστηκαν για ένα χρονικό διάστημα μέχρι και το 89, υπήρχε μια διακοπή μέχρι και το 92. Η μεγάλη διακοπή έγινε το 96 που είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Με την κανονική διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο Καρεσκάκη έγινε αυτό το παιχνίδι. Να λήγει ισοπαλό 1-1 η ΑΕΚ στα πέναλτι, να κατακτά το τρόπαιο νικώντας τους πράσινους με 9-8. Και επίσης είχαμε ένα ακόμα Super Cup μετά από 11 χρόνια. Το 2007 είχαμε τον Ολυμπιακό με την ΑΕΛ Novibet. Novibet δεν ήταν τότε, ΑΕΛ τότε, 1-0 στο γήπεδο Καρεσκάκη. Και πλέον περσινή χρονιά με τον Ολυμπιακό με τον Όφη να πέσει, ο Ολυμπιακός νίκησε 3-0 και φέτος πλέον, χθες συγκεκριμένα, την ΑΕΚ να πέσει με τον Όφη και ο Όφη να κατακτά το τρόπαιο.

0: Ένας φίλος λέει πώς θα μου φαινόταν, λέει, ο Μπακασέτας, λέει, στον Όφη, λέει, ομάδα που παίζει σίγουρα σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αρχηγός της εθνικής ομάδας που θα βοηθήσει τον Όφη και θα βοηθηθεί και ο ίδιος, ο Μάκης από το Ηράκλειο. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν μια καλή περίπτωση για τον Όφη. Αλίμονο, ο Μπακασέτας, ο οποίος, υπενθυμίζω, ανήκει ακόμα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και είναι σε αναζήτηση ομάδας. Αλλά ας αφήσουμε τον Όφη, ας πάμε στην Άκη, γιατί έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη μαζί μας. Τι κάνεις, φίλε μου, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Και επειδή στην Ελλάδα αυτός που έχει χάσει έχει μεγαλύτερη αξία από αυτό που κερδίζει πάντα. Πουλάει περισσότερο, να το πω.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντα η γκρίνια πουλάει περισσότερο, ναι.
1: Ναι, το αίμα, το αίμα. Ζητάμε κεφάλια, ζητάμε όλα, ξέρεις. Ναι. Απαξίωση, ακολουθείς, οπαίδωση. Είναι ελληνικό φαινόμενο.
0: Έχω διαβάσει και μήνυμα, να ξέρεις, το οποίο δεν το έχω μεταφέρει στον αέρα, αλλά θα το μεταφέρω τώρα, ότι υπήρχαν παράπονα ακόμα και γιατί οι περισσότερες λήψεις είχαν να κάνουν με τους οπαδούς της ΑΕΚ που τους έδειχναν οι κάμερες να είναι λυπημένοι, και είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί. Τώρα, ναι, τέλος πάντων.
1: Τώρα δεν μπορώ να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο πήγα εγώ τώρα, τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε.
1: Τέλος πάντων, καταρχάς προφανέστατα και θα είναι λυπημένη η Φιλτσά, και αυτό ήταν και το μεγαλύτερο γάμο το που αφήνει αυτό στο τελικό Super Cup για την Ένωση. Το ότι η ομάδα δεν κατάφερε να τα αποκριθεί και να δώσει μια μεγάλη χαρά σε 8.000 φίλους ΣΑΕΚ που έκαναν sold out και βρέθηκαν στο Παγκρίτσιο 12 Αυγούστου. Δεν συμβαίνει και δεν μπορεί να συνηθίσει να συμβαίνει αυτό. Και γι' αυτό και μόνο είναι για μένα μεγαλύτερο και από την ίδια την απώλεια του τίτλου ως τίτλου, ρε παιδί μου, που θα την έφερε την ΑΕΚ στους ίδιους τίτλους σε επίπεδο Super Cup του Παναθηναϊκού, θα είχε τρεις δηλαδή, και θα μείωνε και την απόσταση από τον Ολυμπιακό από τους τρεις στους δύο. Γιατί τόσα είναι πέντε Super Cup νομίζω Ολυμπιακός, τρία
0: Παναθηναϊκός, δύο ΑΕΚ, τώρα τα λίγα και ένα Όφη.
1: Και πρώτος, πρώτο Όφη. Και μπράβο στον Όφη, συγχαρητήρια, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ήταν πολύ καλός μετά το 65 για μένα, εκμεταλλεύτηκε την ώρα που μύρισε αίμα από την ΑΕΚ ότι χαλάρωσε και με κάκιστη νοοτροπία θεώρησε, μάλλον εγκεφαλικά πήγε πνευματικά στο μυαλό τους ότι τελείωσε το παιχνίδι. Η λανθασμένη νοοτροπία διέκρινε ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία, από εκεί έρχεται, και ο Πάγκος ήταν υπνοτισμένος εχθές, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή έχει μεγάλο μέρος ευθύνης ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι η δεύτερη αποτυχία του στον κίτρινο μαύρο πάγκο. Έχει τεράστιες επιτυχίες, γιατί δεν είναι μία και δύο, ξέρεις, δεν εστιάζει μόνο ότι κατέξει το πρωτάθλημα, το οποίο είναι για μένα συγκλονιστική.
0: Αυτό είναι το εύκολο, άμα θέλεις, κατά την άποψή μου. Το δύσκολο είναι αυτό που έκανε στην αρχή της σεζόν.
1: Σωστά, σωστά. Γι' αυτό το λέω, γιατί θα πει κάποιος, γιατί που απέτυχε και που πέτυχε, Τσακίρη. Έχει αποτύχει στο θέμα του κυπέλλου με τον Όφη και πάλι στο Super Cup με τον Όφη. Εκεί απέτυχε η ΑΕΚ, να το πούμε έτσι, του Νίκολιτς μέχρι σήμερα. Πέτυχε στην Ευρώπη επί 10, γιατί δεν είναι ένα και δύο, είναι τρεις προκρίσεις που η ΑΕΚ, θυμίζω, στις δύο εκ των οποίων ήταν ανίσχυρη, έτσι εντελώς. Έχει πετύχει στο να φτάσει μέχρι τις 8 και να αποκλειστεί στις λεπτομέρειες και αδίκως για μένα βάσει συνολικής εικόνας 180 λεπτών με τη Ράγκη Βαγεκάνο. Έχει πετύχει στο να καταφέρει ένα αίτητη στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβρη, να το πάρει το πρωτάθλημα και πολύ πιο εύκολα από οποιοδήποτε άλλο έχει πάρει από το 18 και έπειτα. Αυτά τα τρία βραδιά που έχει σηκώσει, δηλαδή, το πιο εύκολο ήταν αυτό που πήρε με τον Νίκολιτς. Έχει πετύχει να καταφέρει με όλο αυτό που κατέφερε να είναι τώρα, να ήθελε έναν αποκλεισμό και να είναι στους ισχυρούς του τον play-off της Champions League. Οπότε σίγουρα είναι μια δεύτερη αποτυχία, πολύ λίγες, πάρα πολύ λίγες μπροστά στο διακύβευμα που έχει κάθε μία από αυτές ξεχωριστά. Αλλά το λέω αυτό γιατί έχει μέρος ευθύνης, γιατί νομίζω έπρεπε να παρέμβει, μας έχει συνηθίσει να παρεμβαίνει άλλωστε, γι' αυτό το θεωρούμε ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο ίδιος εχθές. Μας έχει συνηθίσει να παρεμβαίνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο ουσιαστικά στο παιχνίδι όταν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και νομίζω από το 60-62 φάνηκε ότι η ομάδα δεν είναι καλά συγκεντρωμένη, δεν έχει παίχτες που να έχουν την... Πώς θα το πω εγώ, ρε παιδί μου. Με τα λόγια του Μάνταλου θα το πω και των πρωταγωνιστών συνήθως και του ίδιου του Νίκολιτς. Εμένα μου φάνηκε στο γυαλί ότι αυτοί οι τύποι με τα μαύρα, για να μην πω, ξέρεις, να ήμουν εντελώς ουδέτερος, το θέλαν περισσότερο. Αυτό κατάλαβα το 60 και μετά. Μεγαλύτερη προσπάθεια στις δεύτερες μπάλες, πολύ πιο δυνατά στις φάσεις και στις προσωπικές μονομαχίες, φόκους στο παιχνίδι για να μπορέσουν να το γυρίσουν και να φτάσουν στο 1-2 όπως και έφτασαν. Όλα αυτά δείχνουν προσπάθεια, επιθυμία, λύσα, στα μάτια έβλεπε στην επιθυμία των παίχτων του Όφη. Τη στιγμή που στο αντίπαλο στρατόπεδο έβλεπε ένα Γιώβιτς να προσπαθεί πάρα πολύ και έναν Μαρίν, οι υπόλοιποι ήταν πολύ πιο soft για το παιχνίδι αυτό. Πολύ πιο soft. Ειδικά ξαναλέω από το 60 και μετά. Και ο Μαρίν είχε και κάρτα και προσπαθούσε τόσο. Δηλαδή έπρεπε να παρασυρθούν οι υπόλοιποι. Μια χαλαρότητα αδικαιολόγητη για την, για την ΑΕΚ, η οποία τουλάχιστον μετά τις παρεμβάσεις του κότς, ειδικά τις αλλαγές του Ζήνη και του Μάντελ, που νομίζω έπρεπε να είχε γίνει από το 60, δεν υπήρχε λόγος να, να περιμένει. Και η πρώτη αλλαγή θα έπρεπε να είναι και ο Ζήνη, σε ένα μάτι το οποίο είναι 0-1 και θα δημιουργηθούν οι χώροι. Ένας παίκτης όπως ο Ζήνη, είδαμε πώς τους εκμεταλλεύεται, γιατί δεν λέω για τον γκολ εγώ. Από όταν μπήκε ο Ζήνη και μετά έγινε άλλο παιχνίδι. Η ΑΕΚ πάτησε γύρω στις 13-14 φορές στην αντίπαλη περιοχή, οι 8 εκ των οποίων σε συνδυαστικό ποδόσφαιρο τα δεξιά με το Ζήνη πρωταγωνιστή. Οπότε νομίζω ότι όλο μαζί το πακετάκι που σου παρουσίασα, εντάξει, και η φάση του αγώνα, κλειδί του αγώνα, αυτό το χαμένο τρατέ του Μάγερ, συνθέτουν τα αίτια, αν θέλεις, που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup και να δώσει χαρά στον κόσμο της. Και να λέω, αυτό είναι το μεγαλύτερο γαμό το για μένα, ακόμα και από τον ίδιο το τίτλο, γιατί ήταν συγκλονιστική παρουσία του. Εγώ δεν το περίμενα, αυτό είναι 8.000 εκτίδες στην Κρήτη 12 Αυγούστου. Εντάξει, το συνδυάσαν προφανώς με διακοπές κάποιοι.
0: Ναι.
1: Έπρεπε, ναι, ναι, έπρεπε να ικανοποιήσουν, έπρεπε να βιώσουν τη χαρά. Οκ, okay. Μπράβο στον Όφη και πάλι, συγχαρητήρια, πολύ δικαίη η επικράτησή του. Και πάμε παρακάτω, γιατί αυτό που έρχεται είναι πολύ μεγαλύτερο και ίσως όντως να είναι καλό για την ΑΕΚ που ήρθε τώρα αυτό το καμπανάκι. Γιατί πρόσεξε, μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν χάλια και έφαγε 8 φάσεις από τον Όφη, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Όχι.
1: Μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλή, όχι σε επίπεδο total football, αλλά αν ήταν, θα μας έκανε λίγο έκπληξη νομίζω στο πρόσθετο της επίσημο παιχνίδι και με παίχτες που δύσκολα θα βρουν ρυθμό. Θυμίζω ότι ο Μαρίν, για παράδειγμα, είχε να παίξει από το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία, γιατί είχε ενοχλήσει με την Καρθιά και δεν έπαιξε, και μέχρι να βρει ρυθμό πέρασε τουλάχιστον 35 λεπτό, 40 λεπτό, κοινό στο πρώτο 45 λεπτό. Παίχτες που δεν είχαν παίξει πάρα πολύ μαζί αναγκαστικά, ο Βάργα με τον Ζήνη, όλο αυτό το διάστημα, με τον Γιώβιτς, συγγνώμη, και ο Βάργα ήταν ανοιχτός μάτς, και εδώ θα μπορούσε να είχε πάρει πιο γρήγορα κότς και να τον αλλάξει. Γενικότερα από τους φεστές που έβλεπες ότι μετά το 20 βρήκανε λίγο ρυθμό. Από το 60 και μετά μάλλον θεώρησαν ότι το έχουν κατακτήσει ο τρόπο, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Και μπήκε ένα χειρόφρενο, ξαναλέω, στην προσπάθεια, στην επιθυμία, μέχρι να δούμε το Ζήνη ξανά να μπαίνει μέσα. Και μέχρι, βέβαια, επαναλαμβάνω, τη φάση κλειδί του αγώνα, το τρίτο, τετατέτ που χάνει η ΑΕΚ, αυτό με το Μάγερ. Το πιο σπουδαίο, το πρώτο ήταν με το Μαρίν, θυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί είναι, αυτές είναι τα σημεία κλειδιά, παιδιά. Αν η ΑΕΚ είχε βρει ένα πρώτο ή δεύτερο γκολ, γιατί με το Μαρίν το τετατέτ είναι στο 0-0. Αλλά αν είχε ένα δεύτερο γκολ εκεί με το Μάγερ, για παράδειγμα, που είναι καταπληκτική η κάθετη που του βγάζει ο Γιώβιτς και τον βγάζει τετατέτ, αλλά αργεί πολύ να πάρει απόφαση, εκτιμώ ότι θα είχε τελειώσει το παιχνίδι. Και θα πρέπει να το έχει σκεφτεί αυτό η ΑΕΚ, γιατί θυμίζω και το προηγούμενο Super Cup, στην παράταση είχε πάει. Εδώ δεν είχαμε παράταση, δυστυχώς. Εγώ νομίζω ότι αν υπήρχε παράταση θα το έπαιρνε η ΑΕΚ, σύμφωνα με την εικόνα που είδαμε από το 80 και έπειτα. Αλλά ο Όφη έχει δείξει ότι είναι ανταγωνιστικό σε όλους τους τελικούς που έχει παίξει, για παράδειγμα. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό ενώ το Super Cup, αυτό εννοώ την παράταση που είχε χάσει πέρυσι. Με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο που τον κέρδισε, και τώρα την ΑΕΚ στο Super Cup. Είναι μια ομάδα που δεν του παρατάει. Και είπε και η συνένωση να το έχουν περισσότερο στο μυαλό τους, και ο Πάγκος βέβαια ένα κλικ παραπάνω. Τέλος πάντων.
0: Τι κρατάς για το επόμενο μάτς?
1: Καλό καμπανάκι, καλό. Τι κρατάει για το επόμενο μάτς? Ότι η αγωνιστική ταυτότητα της ΑΕΚ δεν έχει αλλάξει. Ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια σε αυτό που βλέπουμε σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σχέδιο του coach. Κρατάω ότι πρέπει να βγάλει πολύ ουσιαστικά συμπεράσματα ο coach συγκριτικά με τους παίκτες, το βαθμό του με τους που βρίσκονται όλοι και ποιο μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα όλοι. Δεν είναι εποχή για να μπορείς να βγάλεις, Διονύσης, πολύ ασφαλή συμπεράσματα. Θα πρέπει να περάσει ένα δίμηνο αγωνιστικών υποχρεώσεων για να τα αλλάξεις.
0: Φυσικά. Ναι,
1: παιδί, για παράδειγμα, σήμερα θα σου πω ότι δεν μου φαίνεται ότι ο Κάιρινεν μπορεί με δύο μόνο μέσους. Είναι λάθος στο παιδί, βγάζει καταπληκτικές μπαλιές. Δεν έχει ταχύτητα για να μπορέσει όμως να είναι άμεση σε μεταβάσεις, ξέρεις, και στην άμυνα, στο αμυντικό transition εννοώ. Το ξέραμε ότι δεν είναι υπερταχύς, έτσι, για όνομα του Θεού. Αλλά δεν ξέρω όταν θα έχει 100% χημεία, ας πούμε, το Μαρίν, αν αυτό παντρευτεί και το δούμε, ξέρεις, με δύο χαφ και είναι αποτελεσματικό. Εχθές που το είδα, θα σου πω ότι θεωρώ ότι ο Κάιρινεν θα πρέπει να παίζει το 6, έχοντας πάντα δύο μπροστά του. Το Μάριν και τον Βιτάλης, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να τον έχει χθες ο Βιτάλης η ΑΕΚ. Γιατί, θα μου πεις. Γιατί δεν θα παίξει με τη Λεύσκη Σόφιας και θα ήταν παράλογο και παράτερο αγωνιστικά για τον coach να το χρησιμοποιήσει, ενώ την Τρίτη δεν τον έβαζε καθόλου, ας πούμε, έτσι. Γιατί δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχή εμείς στην Ευρώπη.
0: Ναι, ήταν μια επιλογή που ουσιαστικά ναι, μεν ήθελε το ξεκάθαρα. Το έχει πει και ο Νίκολιτς και το έχετε μεταφέρει κι εσείς ότι είναι στόχος για την ΑΕΚ το φθεσινό τροπέο. Αλλά λίγο πολύ το είδε και σαν μια προσαρμογή της ενδεκάδας εν όψη αυτού του σημαντικού αγώνα.
1: Βέβαια. Μα αν εξαιρέσουμε τον Καλοσκάμι, γι' αυτό επέλεξε να βάλει κι άλλον την ενδεκάδα coach από τους κάτω 21. Και αυτό δεν έβαλε τον Αλεξίου για παράδειγμα. Έβαλε τους παίκτες για να, που θα πάρουν το παιχνίδι, που θα παίξουν με τη Λεύσκη. Δεν γίνεται. Σου λέει πότε θα τον ξαναβάλω εγώ το μου κουντί και τον Έλβας. Επέλεξε τη θέση που θα πονάς λιγότερο ή που θέλει λιγότερο ρυθμό για να παίξει ένας. Όπως είναι αυτή η θεματοφύλακα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και επέλεξε τον Παλαμότη. Και πολύ καλά πήγε το παιδί, έτσι. Και μπράβο του. Τώρα από εκεί και πέρα δεν συμφωνώ με την άποψη για τον Παλαμότη ότι έπρεπε να μείνει για τα πέναλτι, που λένε πολλοί. Γιατί αν τα έτρωγε όλα τα πέναλτι, κάτι θα άκουγε ο Παλαμότης.
0: Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Κάνει το λογικό και πάλι να βάλει το βασικό τερματοφύλακα στη διαδικασία του πέναλτι. Το μοναδικό αρνητικό που μπορούμε να βρούμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι δύσκολο για ένα τερματοφύλακα, ακόμα και αν είναι ο βασικός της ομάδας, να είναι ζεστός για μια τόσο κρίσιμη διαδικασία.
1: Σωστά.
0: Συγκριτικά με τον παίκτη που αγωνιζόταν μέχρι τώρα. Αλλά αν άφηνε τον Παλαμότη, θα τον έκραζαν περισσότερο, νομίζω.
1: Όχι, πέρα το προστατεύσει το παιδί και πολύ καλά έκανε. Ούτως ή άλλως έπαιξε όλο το παιχνίδι, ήταν μια χαρά, ανταποκρίθηκε, χειροκροτήθηκε από τον κόσμο σε μια φάση που χρειάστηκε εκεί με τον Διακονούς που έκανε όφησο πρώτο 40 λεπτό. Γιατί αυτή ήταν η μοναδική φάση, εννοώτατα δεν ξέρει, θα μπορούσε να κάνει γκολ. Το έβγαλε με τα πόδια υπέροχα. Πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια, με το αριστερό πόδι. Όπου έψαξε, βρήκε συμπαίχτη. Ανταποκρίθηκε το παιδί. Αλλά καλά έκανε για μένα ο κότσο. Δεν το δίνουν καθόλου λάθος, γιατί το έχω διαβάσει δεξιά και αριστερά και μου το έχουν στείλει.
0: Ναι, και εγώ το έχω διαβάσει και ακόμα και τα λεφτά.
1: Ναι, δεν συμφωνώ προσωπικά. Θεωρώ ότι πολύ σωστά έπραξε για να μην του διαλύσει και την ψυχολογία. Νομίζω ότι του βάζει και πολύ δύσκολο για το κύπελο ο Μπαλαμότης. Εκτιμώ ότι.
0: Λες, δύσκολο.
1: Ναι, εκτιμώ ότι δύσκολο θα του πάρουν τη θέση. Εκτός θα πρέπει να ξεκουράζει λίγο ρότα και τέτοια σε αυτά τα παιχνίδια και βάλει Χρυστακόπουλο. Αλλά. Έχει το πάθημα που είχε γίνει μάθημα στην ΑΕΚ από πέρυσι, που είχε αποκλειστεί στο κύπελο και εγώ πιστεύω ότι θα έχει τη δυνατότητα ο Μπαλαμότης έτσι όπως ανταποκρίθηκε σε αυτό το μάτι με τον Όφη να παίξει ξανά παιχνίδια. Τώρα δεν αναφέρουμε στο να παίξει αν η ΑΕΚ περάσει με τον ΠΑΟΚ ή με τον Ολυμπιακό
0: άλλη κατάσταση
1: ή με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι, αν και βέβαια, να σου το πω και λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω αν είναι και τόσο πολύ ρίσκο από την άποψη ότι υπάρχουν μπροστά από έναν άπειρο τερματοφύλακα η βασική τετράδα που θα χρησιμοποιεί η ΑΕΚ στα κανονικά της παιχνίδια.
1: Στην αμυνά της εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι, κοίτα, καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα. Απλά λέω ότι δεν το γνωρίζω αν θα το κάνει μετά τέρμπι για παράδειγμα.
0: Συζήτηση τώρα καθαρά κάνω.
1: Ναι, αν έρθει τέρμπι εκεί πέρα δεν ξέρω θα το επιλέξει να το κάνει αυτό, θα το δούμε. Αλλά και σε άλλα παιχνίδια εννοώ με πιο δεύτερης κατηγορίας ομάδας θα μπορέσει να το κάνει, θα έχει τη δυνατότητα τέλος πάντων να το κάνει και να τον ξαναδούμε τον Παλαμότη.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 2. Νέα προσθήκη στο ρόστερ της ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία της με τον 29χρονο Γερμανό μέσο Σβεν Κόλερ με συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Κόλερ αγωνιζόταν κατά το τελευταίο εξάμηνο στην ελβετική Grasshoppers και αναμένεται στην Κύπρο τις αμέσως επόμενες μέρες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Τελευταίο φιλικό για την ομάδα της Λάρνακας πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος στις 21 Αυγούστου στην Περιστερώνα κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε σχέση με τις τελευταίες προσθήκες στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Πριν από 15 μέρες οι προτεραιότητες ίσως να ήταν άλλες. Αυτή τη στιγμή και 3 περίπου εβδομάδες πριν το πρωτάθλημα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποιες και πόσες θέσεις θα έχουμε μεταγραφές, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πετεβίνος, τονίζοντας πως σοβαρό κριτήριο για τις όποιες επόμενες προσθήκες αποτελούν και τα τελευταία φιλικά. Εκτός απρόπτου από το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ αποχωρεί ο τερματοφύλακας Μπέκερ με πιθανότερο νέο προορισμό του το πρωτάθλημα του Ισραήλ. πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Ο κοινός στόχος για Ομόνια και Πάφος, τους αποψινούς επαναληπτικούς σε Λευκοσία και Λεμεσό. Την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η Ομόνια, αντιμετωπίζοντας στο γάσιπι την Λίνκολ μετά την ισοπαλία 1-1 του πρώτου αγώνα στο Γιβραλτάρ. Μόνο του Μπάτζο εκτός επιλογών του Χένικ Μπέρκ επιστρέφουν μετά την τιμωρία τους Κουλιμπαλί, Κακουλής και Νεγκό στην αποστολή και ο Άιντινγκ. Μία ακόμη ανατροπή καλείται να πετύχει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ η Πάφος FC, αυτή τη φορά κοντρα στην Σάλτσμπουργκ και μετά την ήττα του πρώτου αγώνα στην Αυστρία με 1-0. Με ερωτηματικά το πλάνο του Ρικάρτο Σαπίντο σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας των Μπρούνο, Άντερσον και Μαέ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Κίνεου όπως και του Κορέα λόγω τραυματισμών καθώς και του τιμωρημένου Σέμα. Σεντρακέ των δύο αγώνων στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σπορ FM 95 τηλεοπτικά και οι δύο αναμετρήσεις από την Cita Vision. Προσπάθεια διευθέτησης φιλικών παιχνιδιών από πλευράς Απόλλωνα προκειμένου να αξιοποιηθεί το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος και η ομάδα να διατηρηθεί σε καλό βαθμό ετοιμότητας. Βοηθητικό το χρονικό διάστημα που ακολουθεί και για την αποθεραπεία των ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Κβίτα, Εσκρίτσε και Ροντρίγκε στο ιατρικό δελτίο με την επανεκτίμηση της κατάστασής τους να γίνεται από εβδομάδας. Στη Λεμεσό μεταφέρεται πλέον το σκηνικό της προετοιμασίας για την ΑΕΛ. Χωρίς προπόληση εισιτηρίων αλλά με ανοιχτά ταμεία, μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, το φιλικό της ερχόμενης Τετάρτης, το Αμόχωστος, κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα στις 7 το βράδυ. Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση εξήλθαν χθες ισόπαλες 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Αμόχωστος. Νέο φιλικό αύριο για τη Νέα Σαλαμίνα στις 7 στο Αμόχωστος κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα. Το φιλικό ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το Σάββατο. Το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία δίνει σήμερα το απόγευμα στις 4 ο Άρης με αντίπαλο την Λίθερινγκ, δεύτερη ομάδα της Σάλτσμπουργκ. Φιλικό προετοιμασίας στις 7 στο βοηθητικό του Μακαρίου Σταδίου με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Καρμιώτισσα.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Καθοριστικό κρίνεται το διήμερο που διανύουμε για το μέλλον του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό Πειραιώς, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένες πιθανότητες διακοπής συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό μετά τις δύο πρώτες επίσημες εμφανίσεις και τον αποκλεισμό από το Champions League. Ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος μεταβαίνει τις επόμενες ώρες στο Βέλγιο προκειμένου να δεθεί στη διάθεση του προπονητή για τον επαναληπτικό του ΠΑΟΚ απόψε.

0: στις Βρυξέλλες και την προσπάθεια ανατροπής της ήττας με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα του αγώνα στις 9:30. Κοντά στην απόκτηση του Κριστιάνου Ρομέρο βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα της Μαδρίτης ήρθε σε καταρχή συμφωνία με την Τότεναμ για τη μεταγραφή του Αργεντινού κεντρικού αμυντικού. Το κόστος μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 3. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον 4ο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος της δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίλ.
2: Global College, η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
5: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
4: Δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
5: Μοναξιά.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο, make the world in your hands.
9: Τραπέζι στο Reserva 52 Lounge.
10: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
11: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
9: Τραπέζι στο The Old Powerhouse Chill Bar.
10: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide.

0: Πάσα Χρυσοβραδινά, ο Όφη Πανάξια πήρε το Super Cup και είναι μια ομάδα που χτίζει και χαρακτήρα για τους υπηκούς και είναι και καλό για το ποδόσφαιρο. Δεν το λέω για αυτό που έκανα να πει στους φίλους ΣΑΕΚ. Υπάρχουν θέματα τα οποία έθιξε και πάλι ο προπονητής, γιατί δεν τα είχε θίξει και μέσα στην προετοιμασία, ειδικά μετά το μάθημα τη Φύτεσε. Ανάλογα πράγματα διαβάσαμε και χθες από τον προπονητή και είδαμε και ακούσαμε να τα αναφέρει στη συνέντευξη τύπου. Μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά στο 2195-79-283-4-5. Πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάποια πράγματα όσον αφορά την εποχή αυτή που διανύουμε και το πόσο έτοιμες είναι οι ομάδες. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Ήθελα να μιλήσω με αφορμή πάρα πολύ γκρίνια και νομίζω και ο σταθμός σας το είπε κάποια στιγμή από τους οπαδούς φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, έχουμε μία καινούργια ομάδα. Έχουμε καινούριο προπονητή, έχουμε στις δύο προτελευταίες αναμετρήσεις τα 6-11 τα καινούρια της ενδεκάδας. Στην τελευταία αναμέτρηση, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, ήταν 7-11 τα καινούρια ομάδα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τη διοίκηση με ένα μεγάλο πρέπει. Ποιο ήταν αυτό το μεγάλο πρέπει? Ότι πρέπει, εφόσον δεν αν αποκλειστούμε σε μία από τις τρεις προσπάθειες, τέλος τα διεθνή παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν, ζητάνε κάποιοι, εγώ πιστεύω ότι, γιατί παρακολουθώ τους σταθμούς σας, εκπομπές επικοινωνίας, λόγου, πώς τις λέτε, ναι, πάρα πολλά χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο των γνώσεων. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι παίρνουν και ξέρουν στοιχειωδώς κάποια πράγματα για το ποδόσφαιρο και μπορούν να κρίνουν. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάει καν στο γήπεδο ή δεν πάνε. Δεν μπορείς τέτοια εποχή να ζητάς από ομάδες να παίζουν το τέλειο ποδόσφαιρο, να πετάνε, διότι αυτό είναι και κακό. Τις πιο πολλές φορές οι παλιότεροι έχουν
0: δει... Ναι, παίζουν καλά μετά στη διάρκεια του
1: σεζόν. Ακριβώς, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που θέλω να πω. Για μας ο σκοπός έχουν γίνει τα δύο από τα τρία βήματα, να γίνει και το άλλο, μάλλον με τους Τσέχους θα παίξουμε, οι οποίοι σημειωτέων να τα λέμε και όλα για τα κακά μας μαύρα χάλια της Ελλάδος, κάποτε λέγαμε τσέχικες ομάδες, εντάξει μωρέ, τις έχουμε για πλάκα. Παναθηναϊκός πήγαινε εκεί μέσα και κέρδιζε 1-2-0-1, τα ίδια δεν γινόταν και με τις σκανδιναβικές. Αν εξαιρέσουμε τη Μάλμε και την Γκέτεμπορ του Γκίντερ Μπέξτον, τι ήταν τότε, ψαροχώρια. Οι Νορβηγοί που τους λέγαμε ψαράδες, είδες τι έχουν κάνει τώρα. Ακούω τους Ολυμπιακούς που γράφουνε, τους βλέπω στο διαδίκτυο κτλ. Ευτυχώς λέει αποφύγαμε την Μπότο Κλιμ. Και σκιουσέ η Μπότο Κλιμ, δηλαδή δεν κατάλαβα. Κι όμως αυτή η ομάδα έχει κάνει και, πόσες λένε, και πωλήσεις. Τώρα ξαναπούλησε το Χόεγκ, εντάξει, στη Μίλαν δεν είχε πιάσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλοι ονειρεύονται τον Πάτρικ Μπεργκ. Μην τον ονειρεύεστε, γιατί η γυναίκα...
0: Ναι, δεν είναι για μας ο Μπεργκ.
1: Δεν τον αφήνει η γυναίκα του να πάρει άλλη μεταγραφή. Μία ήταν και σηκώθηκανε και φύγανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα. Έχουμε μία εντεκάδα, ωραία. Να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι κακοί, ποιοι περισσεύουν, ποιοι δεν είναι καλοί. Τερματοφύλακας. Εγώ δεν
0: μισό λεπτό,
1: ξέρω...
0: επειδή μπορείς να απλουθείς λίγο περισσότερο, να βάλει μισό λεπτάκι ο ηχολήπτος μου τις διαφημίσεις, δεν σε κοβώ, μείνε στη γραμμή για να συνεχίσει, εντάξει.
1: Ναι, αρκεί να μην πέσει η γραμμή.
0: Όχι, όχι, συγγνώμη,
1: Όχι, εντάξει.
0: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εγώ δεν ξέρω, επειδή δεν μπορώ να τους ξέρω και όλους τους παίχτες, όπως και τα ονόματα, συγγνώμη αν κάμια στιγμή κάνω και κάποιο λάθος. Θερματοφύλακας. Ήταν, λέει, ο δεύτερος της Μπαρτσελώνα. Τα λέω σωστά?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τον άνθρωπο έχουν πέσει να τον φάνε. Για ποιο λόγο? Γιατί, λέει, δεν είναι 1,90, δεν είναι 1,92, 1,93. Εγώ έχω δει τα επίσημα τα τελευταία παιχνίδια, τα φετινά, τα τωρινά, και βλέπω ότι έχει σώσει, όταν λέω έχει σώσει, η μπάλα πήγαινε μέσα, έτσι. Έχει κάνει τουλάχιστον 3 αποκρούσεις όπου χρειάστηκε να κάνει μπλονζόν ή να απογειωθεί στο γάμα ή. Έτσι, ακόμα δεν τον είδαμε, τον καταστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε στο δεξί μπακ. Στο δεξί μπακ έχουμε τον Ιταλό, τον Καλάμπρια, ο οποίος είναι 10 χρόνια αρχηγός της Μίλαν, Ιταλικό πρωτάθλημα. Όλα αυτά, τακτικές, άμυνες και επίθεση είναι καλός. Και γκολ έχει βάλει για δεξί μπακ. Και ταυτόχρονα πήραμε τον Τσάπρα. Ποιον Τσάπρα? Τον Τσάπρα, τον οποίον τον ήθελε η ΑΕΚ, τον ήθελε ο Ολυμπιακός, μη λέμε ψέματα. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Το παλικάρι, λογικό δεν είναι, με το καλημέρα τον βάλαν να παίξει? Δεν είναι όλοι οι παίκτες ίδιοι. Δεν είναι Σωτήρης Κυριάκος που ήρθε από τις αλωνιστικές μηχανές τρίτη κατηγορία και μπήκε με το καλημέρα Champions League. Κάποιοι θέλουν και προσαρμογή. Έτσι. Το παιδί θα δείξει. Δεν είναι του πεταματού. Ξέρουμε ποιος είναι ο Τσάπρας. Αριστερά. Κυριακόπουλος πέρσι έκανε μια από τις καλύτερες σεζόν. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και ταυτόχρονα πήραμε και έναν της Εθνικής Δανίας παίκτη, ο οποίος, ναι μεν είχε ένα χρόνο προβλήματα με το γόνατό του, το ψάξανε όμως και σε ειδικό κέντρο στην Ιταλία και το ψάξανε και εδώ. Το γόνατό του είναι εντάξει. Αν αυτός ο παίκτης στα 24 του που έχει παίξει Champions, έχει παίξει Αγγλικό πρωτάθλημα, έχει παίξει Εθνική Δανία αριστερό μπακ βασικό, ξαναπάρει τα καλά του, θα είναι καλύτερος του Κυριακόπουλου.
1: Γενικά θέλω εντάξει, να περιμένουμε, αυτό είναι το πνεύμα, γιατί έχουμε και κόσμο, ξέρεις, εδώ μην το απλούσουμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, να το πάρω διαφορετικά, να πάρουμε τις ελλείψεις. Λοιπόν, το 8 είναι, δεν το λέω εγώ, είναι ευνόητο ότι πρέπει να δώσουν εκεί όλα τα λεφτά και να έρθει ένας πάρα πολύ καλός παίκτης εκεί πέρα, και για μένα να γίνει και μια καλή μεταγραφή άλλου ενός στόπερ αριστεροπόδαρου, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ντουμπά που είναι κίνδυνος θάνατος. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι άλλες θέσεις είμαστε καλυμμένοι. Εξτρέμ δηλαδή, ούτε επιπολιμετοχικότητος δεν είχε τέτοιας αξίας ο Παναθηναϊκός. Έχω άδικο? Το Λέτο τον είχαν μάθει, αν θυμάσαι, τον ντουμπλάρανε με δύο παίκτες πάνω στη γωνία στο Σημεάκι, τον έστελνε κακός εκεί πέρα ο Τενκάτε, έτσι, και δεξιά ποιον είχαμε, το Σαλπικίδη που δεν είναι εξτρέμ. Τι άλλο ζητάνε, δεν καταλαβαίνω ότι έχουν πέσει να φάνε τον Καμαρά. Μισό λεπτό ρε παιδιά, ο Καμαρά δεν έτρωγε σίδερα στα φιλικά? Ο Καμαρά δεν είναι παίκτης που του την πέφτουν πάνω δύο και κερδίζει την μπάλα και την κάνει πάσα? Το μόνο που μπορεί να του λείπει αυτού του ανθρώπου, γιατί έβγαλε και assist σε διεθνές παιχνίδι τώρα, απλά ο επιθετικός δεν το βάλε γκολ. Το μόνο που του λείπει για μένα, ας πάνε να δουν τι κάνανε στον Ντιαρά όταν ήταν στον Όφη και πώς έγινε ο Ντιαρά όταν πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Νταμάρι. Αυτό μπορεί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο. Νομίζω το απλούστηκε και ιδιαίτερα χρονικά. Οπότε πάμε. Δεν είχα γραμμές. Τώρα που σιγά σιγά φορτούν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
2: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις?
1: Πώς είσαι?
2: Καλά, φίλε μου. Ελπίζω και εσύ να είσαι καλά.
1: Πήγες πουθενά ή εδώ?
2: Ορίστε.
1: Πήγες πουθενά, λέω, ή εδώ?
2: Πήγα, ναι, πήγα. Εν τω μεταξύ, τώρα είμαστε στη επέστρεψα, οπότε τώρα είναι λίγο τα πράγματα, λίγο είμαστε σε φάση προσαρμογής, δεν ξέρω εσύ πήγες κάπου.
1: Όχι, δεν πήγα εδώ, ήμουν, και άδεια που είχα, αλλά δεν πήγα πουθενά, οπότε εδώ. Από Σαββατοκύριακο στα κανονικά μας ωράρια, γιατί αυτή τη εβδομάδα ήμουν όλο πρωί και έκανα και μεσημέρι και τα λοιπά.
2: Έχετε συνέχεια, ελπίζω να περάσεις καλά εδώ πέρα το υπόλοιπο διάστημα.
1: Για πες μου τώρα για τις εξελίξεις.
2: Κοίτα να πεις, λέει, κάτι ακούω ότι σκέφτομαι στον Ολυμπιακό να φύγει ο Μιτιλίμπαρ, έτσι. Ο Μιτιλίμπαρ έχει, εγώ δεν θέλω τώρα αυτός είναι καλός και ο άλλος έτσι και ο άλλος. Ο Μιτιλίμπαρ έχει ένα Europa και ένα Conference. Θα έρθει ποιος, αυτός που έχει πάρει το Champions League? Εγώ δηλαδή, όταν λες ότι θα έρθει κάποιος, δεν θέλω λόγια. Αυτός είναι καλός και εκεί...
1: Δεν είναι απλά σε επίπεδο φημών, πάντως είναι... Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι απλά το θέμα να ανακοινωθεί η απόφαση. Από ό,τι φαίνεται και τα ρεπορτάζ όλα και εφημερίδες που πρόσκειται στον Ολυμπιακό από το πρωί και τα λοιπά, όλοι λένε ότι...
2: Για μένα είναι λάθος αυτό.
1: Δεν είναι, ξέρεις, σε επίπεδο φημολογίας. Όλα τα ρεπορτάζ αυτό λένε.
2: Για μένα είναι λάθος αυτό, γιατί καταρχάς τώρα δεν υπάρχει εύκολα καλός προπονητής που να μην τον έχει ομάδα, έτσι, δεν υπάρχει. Οι ομάδες, τους καλούς προπονητές έχουν μαγκώσει, προετοιμασίες κτλ. Μόνο αυτά τώρα δεν είναι. Πρώτον, δεύτερον, ο Μητυλίπρος θα έπρεπε να ενισχυθεί. Δηλαδή, κατέβηκε, του έλειπε εξτρέμ. Μιλάμε για εξτρέμ πολύ καλό, έτσι, γιατί έχει πάρει ο Ολυμπιακός, μιλάμε για πολύ καλό που θα πάρει. Λοιπόν, έπρεπε να τον έχει πάρει. Κατέβηκε με έναν επιθετικό. Αφού βλέπεις ότι δεν για κάποιους λόγους ο προπονητής δεν θέλει τους άλλους επιθετικούς, θέλει τον Ελκαμπή, έπρεπε ήδη να του είχε πάρει, το προπονητή επιθετικό. Κατέβηκε χωρίς οκτάρι. Έτσι. Αυτά θα γίνουν έτσι κι αλλιώς. Έτσι, όποιος και να έρθει. Λοιπόν, έπρεπε αυτούς τους παίχτες να τους έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε τεχνικό διευθυντή Ιούλιο, μετά Αύγουστο. Μετά έχει βασικά κενά και μετά ποιος φταίει, ο προπονητής. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, και θα περιμένω όταν έρθει κάποιος, γιατί σίγουρα όλοι το καλό της ομάδας το έγινε, να δω το βιογραφικό του. Όχι να πούμε, ναι, ήρθε αυτός, ο οποίος ήταν, λέει, εκεί προπονητής στην εθνική, στην τάδε ομάδα και την έκανε καλά. Και δεν με νοιάζει εμένα αυτό. Θέλω να δω το βιογραφικό του αυτού που θα αλλάξει το Μητυλίμπαρ. Έτσι. Και λέμε τώρα ότι ο Μητυλίμπαρ δεν παίζει μπάλα. Πώς θα παίξει μπάλα? Όταν παίζει με έναν επιθετικό 120 λεπτά και παίζει χωρίς οκτάρι και χωρίς εξάρι, χωρίς εξτρέμ, χωρίς... Τι είναι αυτό? Ποιος θέλει ο προπονητής? Μήπως ο Ολυμπιακός άργησε και έχασε το Champions League? Και για μένα καλώς το έχασε, γιατί αυτή η ομάδα μου πήγαινε Champions League, θα ήταν τραγικό. Έτσι, θα ήταν τραγικό, φίλε. Λοιπόν, και ακούω τώρα σε προπονητή, σε απαντάω. Φταίει, φταίει κάποιος, να πούμε, ποιος φταίει. Φταίει η οργάνωση του Ολυμπιακού, η οποία καθυστέρησε. Αυτό φταίει.
1: Ο προγραμματισμός.
2: Βέβαια. Καταρχάς, έχουμε δύο τεχνικούς διευθυντές. Ωραία. Έχουμε άλλους τρεις διευθυντές, έτσι. Όλοι αυτοί οι πέντε, έτσι, μαζί με τον πρόεδρο, έτσι, κάθονται και βλέπουν μια ομάδα που τις λείπει, πάει στα προκριματικά και τις λείπει δεύτερος επιθετικός, εξτρέμ και οκτάρι. Τι κάνουν όλοι αυτοί εκεί μέσα?
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, να πάμε και παρακάτω να προλάβω έναν ακόμα πριν από το break. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαββατοκύριακο, στη δικιά μας την κανονική τη βάρδια, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάμε, χαίρετε.
3: Έλα, ακούγομαι, φίλε Μιαούλη.
1: Έλα, φίλε μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Μια χαρά. Λοιπόν, έγραψα χτες ένα άρθρο που μερικούς από τους ειδικούς εκεί στον Ολυμπιακό μπορεί να τους πειράξει. Ονόματα δεν έδωσαν, να μην τους δίνουν και αφορμές, γιατί απειλούν και με μηνύσεις και με τέτοια. Ανώνυμα τελείως. Λέω το εξής. Θα υποθούν οι πιο κατώτιδες. Έγραψα κάπου ένα άρθρο. Λέω, ακούω ότι ο Μητυλίμπαρ είναι να φύγει. Εντάξει, και μετά το

0: Μετιλίμπαρ ποιος. Και εννοώ, εάν στη θέση του Μετιλίμπαρ έρθει ένας προπονητής επίπεδου Τσάβι Αλόνσο, τότε ψηφίζω ναι και με τα δύο χέρια. Μ' άκουσες μέχρι τώρα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ψηφίζω ναι και με τα δύο χέρια. Αλλά αυτό θα ζητήσει και παίχτες ανάλογου ελληνικούς. Όπως είπε και ο Νικολακόπουλος, πέντε top μεταγράφες από πάνω, ράφηκε οι πέντε. Στη θέση που ξέρει ο Ολυμπιακός, που ξέρουμε που έχει έλλειψη ο Ολυμπιακός. Εξάρι, οχτάρι, βοηθό center force, στη Λαντιγιώβετιτς, αλλά νεότερης ηλικίας και αξίας. Ένα εξτρέμ και δύο πολύ καλά ακραία μπακ ακόμα. Και από δεξιά και από αριστερά. Ο Μανθέο είναι λίγος. Λοιπόν, προχωράω και του λέω το εξής. Αν όμως είναι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να μου φέρεις αυτό που οι διάφοροι συμβουλάτορες των Σουητών και των διαδρόμων σου υποβάλλουν περί Σιλαϊδόπουλου, τότε με τίποτα, όχι και με τα δύο χέρια, σημαίνει καταστροφή. Και θα κάψει και το Σιλαϊδόπουλο. Γιατί ο Σιλαϊδόπουλος είναι ένας πολύ καλός επιστήμονος στο να αναδεικνύει παιχτάκια, παίχτες μικρούς να τους ενηλικιώνει και να γίνονται έτοιμοι. Γι' αυτό δεν έπρεπε να φύγει καν από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα συμφωνείς αυτό που λέω?
1: Ναι, σε αρκετά ναι.
0: Λοιπόν, ότι δεν έπρεπε να φύγει. Αλλά είναι πολύ... Και αν κάποτε τον βάλανε βοηθό του με τη Λίμπαρ τα δύο πρώτα χρόνια, ήταν γιατί ανεβήκαν παίχτες από τις ακαδημίες και ήταν ο συνδετικός κρίκος αυτός. Για να είναι όμως ο βασικός προπονητής της ομάδας, του λέω πρόεδρε, με τίποτα. Πρόσεξε καλά, διότι αυτοί οι ανεκδίκητοι, οι ανώνυμοι, οι περιφερόμενοι συμβουλάτρες, θα λένε αυτά, μόλις αρχίσουν οι πρώτες στραβές και αρχίσει το κράξιμο, τι λες, θα τους δεις εσύ αυτοί θα κάνουν τον ανήξερο. Έχω άδικο μέχρι εδώ?
1: Συνήθως έτσι γίνεται, εντάξει. Τώρα, όταν ανοίξω. Ναι, όταν. Πρόσεχε, δεν μπορώ να δεχτώ κανένα ότι κάποιος ιδιοκτήτης, ας πούμε, που βάζει τα λεφτά του κτλ., θα ακούσει τον ένα και τον άλλον. Έχει ανθρώπους.
0: Δυστυχώς υπάρχουν υπηρεασμοί και τους ξέρεις. Και μιλάω ανώνυμα για.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται μεγάλες ομάδες και δεν λέω μόνο τους τέσσερις και οποιοδήποτε, ότι μπορεί να ακούσουν τώρα τι θα τους πει ο ένας και ο άλλος.
0: Ξέρω γιατί μιλάω ανώνυμα. Διότι υπάρχουν κάποιοι εξυπνάκηδες που κάνουν μηνύσεις. Χωρίς όνομα, τι μηνύσεις να κάνει? Μπορεί να κάνει μηνύσεις ο άλλος αν δεν έχει πει όνομα και δεν σ' άκουσε.
1: Εντάξει, τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος τώρα ιδιοκτήτης της ομάδας που βάζει τα λεφτά του και κάθεται και υπολογίζει τώρα. Άμα πληρώνεις τώρα ανθρώπους ειδικούς για αυτό, ας έχεις και πέντε διευθυντές. Άκουσες τους διευθυντές σου, δεν άκουσες τον άλλον τώρα ότι είναι γνωστός, φίλος κτλ.
0: Λοιπόν, υπόθηκε μετά το πρώτο παιχνίδι ότι κατεβαίνοντας από τη Σουήτα. Άτομα από τις Σουήτες του Ολυμπιακού λέγανε, έλεγε, έρχεται ο Σιλαϊδόπουλος. Καταλαβαίνεις γιατί τα λέω αυτά?
1: Φίλε μου, άκουσε με, η ιστορία με το Μεντιλίμπαρ, εγώ θα σου πω κάτι, αυτό που γνωρίζω εγώ, θεωρώ ότι είναι ανεξάρτητα από την έκβαση των αγώνων με την Αϊμέγγιν. Προφανώς έχουν αντιληφθεί και οι δύο πλευρές ότι δεν πάει πριν από αυτά τα παιχνίδια.
0: Να σε ρωτήσω και γιατί άλλο.
1: Δεν είχε να κάνει... Εγώ είχα πληροφορήσει ακόμα και πριν από τα μάτσα από την Αϊμέγγεν ότι και αυτό και αν είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός, η κατάληξη θα ήταν ίδια. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον άφηναν και για τα πλέον και τα
0: λοιπά.
1: Δεν είχε να κάνει με το αποτέλεσμα αυτό. Κατάλαβαν και δύο πλευρές, γι' αυτό εγώ στέκομαι τόσο πολύ στη συνάντηση που έγινε στην αρχή του καλοκαιριού και όχι στο τι έγινε μετά. Κατανοώ ότι για κάποιους λόγους που προφανώς θα ξέρουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού καλύτερα. Το γυαλί έχει ραγίσει, δεν έχει να κάνει με τους αγώνες με την Αμήγεν ούτε με το αποτέλεσμα. Μπορεί να έχει και ένα μήνα τώρα αυτή η κατάσταση που σέρνετε. Δεν έχει να κάνει με τα δύο παιχνίδια τώρα.
0: Ποιος μετά, αν είναι να έρθει προπονητής επίπεδου Τσάβι Αλόνσο που θα ζητήσει.
1: Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη σου, τη σέβομαι. Σε ευχαριστώ πολύ γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σεβάστε λίγο το χρόνο. Ειδικά τώρα που είναι πιο πιεσμένος, δεν έχει σχέση το βράδυ με το πρώτο χρόνο γιατί είναι πολύ περισσότερες διαφημίσεις. Υπάρχουν δελτία, υπάρχουν πολλά. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρά.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
2: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
3: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
2: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
3: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
4: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόρη Αυξεντίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσο επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
13: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
15: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
16: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
17: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
19: Η συζήτηση έγινε για ακριβώς για κάποιους λόγους. Δεύτερον, να πω στον Γιώργο, λέει, τον άφησε η διοίκηση. Βεβαίως, συμφωνώ ότι έχει καθυστερήσει η διοίκηση σε δημογραφές και αριστερό μπακ κλπ. Ο Μεντιλίμπαρ, η απόφαση έχει πάρθει γιατί ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν πέσει μπαλά, και 1,5 χρόνο δεν πέσει τώρα μπαλά. Πέρσι ο Ολυμπιακός δεν είχε σεντερφόρ δεύτερο. Έπεσε Νταρέμι. Δεν είχε δύο αριστερά μπακ.
20: Είχε.
19: Κανένας δεν ήταν ευχαριστημένος νομίζω. Γιατί έχασε δύο τίτλους, πρωτάθλημα κύπελο, και όλοι δεν βγαίναμε και λέγαμε ότι δεν μας αρέσει το θέμα που βλέπουμε. Για το πρωτάθλημα μιλάω. Ξέρω τα παιχνίδια της Champions League. Ήσουν αμάρτυρος γιατί ήσουν ο συντονιστής των ακροατών. Δεν λέγαμε ότι παίζει με μακρινές παλιές.
20: Πολλές φορές έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Ναι.
19: Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι ένα σύστημα χωρίς να παραγνωρίζουμε όπως και σήμερα δείτε το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή.
20: Και παίζει λίγο μπουνιές το ένα με το άλλο όταν περιμένεις ακόμα και με καλύτερα υλικά, εγώ να πω. Όταν δεν σου αρέσει ένα στυλ ποδοσφαίρου, ακόμα και με καλύτερα υλικά, δεν θα σου αρέσει και με τα καλύτερα υλικά.
19: Εγώ θα επιβεβαιώσω αυτό που λες.
20: Οπότε το να λες, ας πούμε, ότι από τη μια να μείνω με τη Λίμπαρ και από την άλλη δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο, κάτι από τα δύο δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Ακριβώς. Ή αφού θέλεις άλλο ποδόσφαιρο, θέλεις άλλο προπονητή. Δεν έχει να κάνει με την προσφορά, ούτε δικαιολόγο την αφασή να φύγω. Εγώ δεν μπαίνω σου λέει και το ποιο έχει δίκιο άδικο κτλ. Λέω όμως ένα πράγμα, ότι δεν μπορεί από τη μια να λες ότι δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει και απ' την άλλη να λες να μείνει. Δεν έχει καμία λογική.
19: Ωραία, και εγώ θα αναφέρω λοιπόν, επειδή μιλάω πάντα με στοιχεία, προσπαθώ να είμαι ακριβής, ένα άρθρο του συνεργάτη σας, του Μιχάλη του Τσόχου, πριν μια εβδομάδα 10 μέρες, που είπε «Αυτός είναι ο Μεντιλίμπαρ. Το Ρόδιντεν του θέλετε και τον Όλμο δεν αλλάζει σύστημα». Ο Μιχάλης το έγραψε.
20: Και εγώ αυτό το ίδιο λέμε, Μιχάλη.
19: Στα 65 λέει, όποιος λέει φύλατος του Ολυμπιακού, έγραφε ο Μιχάλης, προσδοκά ότι ο Μεντιλίμπαρ θα παίξει άλλο ποδόσφαιρο, ακόμα και αν του θέλουν 15 καινούριους μεγάλους παίκτες, είναι γερασμένος ή δεν ξέρει μπάλα. Δεν αλλάζει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αυτό το ποδόσφαιρο, μιλάω τώρα για μένα, δεν μιλάω για όλους τους Ολυμπιακούς, δεν μ' αρέσει εμένα. Προσωπικά.
20: Προφανώς θα φάσανε και στον Ολυμπιακό ότι δεν μπορεί να πάνε έτσι γιατί κάνει ζημιά.
19: Υπήρχε μια μεγάλη φράση πριν 15 δευτερόλεπτα. Και οι δύο πλευρές κατάλαβαν ότι δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει το θέμα. Δεν έχει να δώσει κάτι, δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Κακό είναι δηλαδή όταν έφυγε ο Αλμέιδα, δηλαδή η ΑΕΚ, πώς το λέει.
20: Και καθυστέρησε κιόλας. Άμα καταλάβεις ότι δεν πάει, δεν παντρεύεσαι ούτε τους προπονητές ούτε τους παίκτες. Αυτό δεν πάει να καταλάβει ο κόσμος.
19: Η ΑΕΚ, δηλαδή τώρα έχασε που ήρθε ο Νίκολης, για να καταλάβω δηλαδή.
20: Όχι.
19: Λοιπόν, δεν πάει μια χαρά η ομάδα. Συγγνώμη δηλαδή.
20: Τα κατάφερε, πες μια χαρά. Τώρα φύγει στην άλλη φορά. Και ο ίδιος ο Νίκολης το λέει, τα παλιά περάσανε τέλος. Θα κάνουμε νέα.
19: Η φίλη αυτή της ΑΕΚ που σε πέραν τηλέφωνο, γιατί ξέρω ότι χρόνια στην ΑΕΚ παρακολουθείς, εκτός καλυθέας μου. Που σου λέγανε αμάν τι θα κάνουμε τώρα που έφυγε ο Αλμέιδα.
20: Αυτό ήταν το πνεύμα.
19: Και ήρθε ένας προπονητής από το πουθενά, έτσι δεν ήρθε από γνωστές αγορές, Αγγλία, Γερμανία, Αυστραλία και όπως το λένε και Ισπανία, Πορτογαλία.
20: Από πολύ λιγότερες γνωστές αγορές, από το πουθενά δεν είναι κανένας, εντάξει δεν έχουν
19: πέσει από την πλάτη. Εγώ που είμαι Ολυμπιακός 50 χρόνια, τι χάρηκα πέρσι. Εγώ προσωπικά που είμαι Ολυμπιακός.
20: Να είσαι καλά, Σέργιο μου, επειδή έχω πάρα πολύ κόσμο, καταλαβαίνεις.
19: Μια φράση μου επιτρέπεις. Ο Ολυμπιακός υπήρχε προ με τη Λίμπαρ, θα υπάρχει και μετά με τη Λίμπαρ, υπήρχε προ Μαρινάκη, θα υπάρχει μετά Μαρινάκη. Γιατί όπως και μεγάλες ομάδες είναι ιδέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Να είσαι καλά, Σέργιο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε. Καλησπέρα. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
21: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, σε ακούω, φίλε μου.
21: Έλα. Λοιπόν, από Ολυμπιακός είμαι.
20: Να είσαι καλά.
21: Για τον Μεντιλίμπαρ θέλω να πω προσωπικά. Εντάξει, τον ευχαριστούμε για όσα μας έφερε, αλλά μόνος του έχεις κάψει τον λάκκο του. Από τον περασμένο Δεκέμβριο βλέπουμε το ίδιο ποδόσφαιρο συνέχεια, μονότονο, προβλέψιμο και κουραστικό. Και λέω ότι έσκαψε μόνος του τον λάκκο του, γιατί ενώ έχουν γίνει μεταγραφές, όχι φυσικά από το πάνω-πάνω ράφι, αλλά έχουν γίνει, χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τα ίδια και τα ίδια άτομα. Και δυστυχώς όσο περνούσε ο καιρός, αυτός ο κύκλος μίκραινε. Τώρα βλέπουμε, άρχισε να μην εμπιστεύεται και το Μουσακίδη. Ο λόγος που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο είναι γιατί αυτοί οι παίκτες πλέον έχουν καεί. 1,5 χρόνο τους είχε συνέχεια στο ίδιο τέμπο, δεν έκανε κάποιο rotation, δεν εμπιστευόταν για τους δικούς του λόγους κάποιους άλλους και αναγκαστικά η ομάδα κλάταρε. Αυτό.
20: Σε συνέχεια αυτό που είπα στο Σέργιο πριν είναι ότι όταν έχει αποτελέσματα δεν μπορεί να κάνεις και τα στραβά μάτια λίγο ή ως πολύ να πεις ότι αφού πάνε τα αποτελέσματα και okay, ας μην βλέπω και ποδοσφαίρο, δεν έχεις ούτε το ένα ούτε το άλλο.
21: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Εντάξει, ακόμα και αν φέρεις αποτελέσματα...
20: Ναι, κάποια στιγμή κουράζει αυτό, αλλά σου λέω για παράδειγμα τώρα, παιδί μου, ότι θα μπορούσε να ανεχθείς, ξέρω εγώ, να έχει καλύτερα αποτελέσματα και να λες ότι οκ, okay, το ανέχουμε γιατί πρέπει να περάσουμε, ξέρω εγώ, όλη η φέση της Champions League ή ξέρω, να πάρουμε το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε, ξέρεις.
21: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σωστή κίνηση ήταν αυτή που διώξαμε, γιατί τις τελευταίες μέρες ακούμε μια μερίδα οπαδών να λένε να μείνω με τη Λίμπα, να ενισχυθεί η ομάδα με μεταγραφές. Η άλλη μερίδα λέει, που είμαι και εγώ σε αυτή, ότι πρέπει να φύγουμε με τη Λίμπα και από εκεί και μετά να γίνουν και άλλες μεταγραφές. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να... Προσωπικά πιστεύω ότι την κάνουμε αυτή τη χρονιά, ακόμη και να μας τυχήσει δηλαδή βαθμολογικά καλύτερα που φεύγουμε με τη Λίμπα. Και δεν με καίει κιόλας αν θα έρθει στη θέση του με τη Λίμπαρ κάποιος, ξέρω εγώ, δυνατό όνομα. Αν και κάτι άκουσα σήμερα για ένα καλό προπονητή. Προσωπικά, ακόμη και να έρθει ένας Έλληνας προπονητής με μια καλή γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος και ας μην έχει και χρονιές πρωταθλημάτων, ας πούμε, και τέτοια, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, να αλλαχθεί, να δούμε κάτι διαφορετικό επιτέλους με αυτό το μόνο τον ποδόσφαιρο που βλέπουμε όλο αυτόν τον καιρό και εφόσον αρχίζει η ομάδα να αρχίζει να τρώνε, θα αφήσουν τον καινούριο προπονητή να δουλέψει και βλέπουμε μετά αν θα χρειαστούμε άλλο όνομα.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου φίλε, να είσαι καλά. Μία είδηση επιστήριου θα πω, πριν από λίγο έχει ανέβει και στο site του Big Win Sport FM. Κάνει λόγο για δημοσίευμα, μάλλον κάνει λόγο δημοσίευμα από την Κύπρο, συγκεκριμένα από το meridiansports.se, ότι υπήρξε επικοινωνία της Ομόνιας με τον Στέφανο Κοτσόλη, με τον αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, για τον Τάσο Μπακασέτα. Θυμίζω ότι ο Τάσο Μπακασέτας έχει συμβόλαιο ακόμα για ένα χρόνο με τον Παναθηναϊκό, του χρόνου το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιό του. Ήταν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα αυτό, μια πρώτη διερευνητική κίνηση για τον Τάσο Μπακασέτα και συγκεκριμένα επαφέρεται να έχει ως βασικό αντικείμενο το οικονομικό σκέλος μιας πιθανής συμφωνίας με την Κυπριακή ομάδα, να θέλει αρχικά να διαπιστώσει αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να προχωρήσει η υπόθεση. Θα μάθουμε ασφαλώς αργότερα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού αν επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία και βέβαια αν θα διαπιστώσουμε και αν η Ομόνοια έχει διάθεση να το προχωρήσει. Πάντως έκανε μια διερευνητική κρούση η ομάδα της Λευκωσίας. Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Για πάμε παρακάτω. Μπήκαν στο πρόγραμμα 94,6 με 9 χωριάζον προ τον Νίκο. Κωνσταντά να βάλουν στην οργάνωση παραγωγή. Κόσμια ώρα στο μικρόφωνο μέχρι τι 4. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Γεια σου, φίλε Κώστα.
0: Ελά, κύριο μου, τι κάνει.
1: Δόξα τω Θεώ, φίλε Κώστα. Καταρχήν χαίρομαι που σε ακούω.
0: Να είσαι καλά.
1: Εύχομαι να είσαι πάντα καλά εσύ και η οικογένεια.
0: Και εγώ να είσαι καλά, να είσαι την υγεία σου.
1: Ό,τι το καλύτερο και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού που άκουσα που είπε ότι δεν πήρε άδεια. Το ίδιο.
0: Όχι, πήρα άδεια, δεν το ήμουν. Δεν πήγα
1: όχι, κάπου. Όχι, δεν πήγε πουθενά. Mm. Το ίδιο είμαι και εγώ με το ένα καναπέ και το ραδιάκι να σα ακούω επί 24 ώρου βάση. Ήθελα να πω το εξή, δύο πραγματάκια απλά λιτάκια, απέριτα. Όσον αφορά το φίλο από το νέο Ηράκλειο, το Γιάννη, τον άκουσα εχθές και βγήκε αυτό που λέει για τον Τζάμπιο Αλόσο και ότι ξέρει ότι θα έρθει ο Σελαϊδόπουλο. Αναφέρομαι. Βγήκε εχθές το φίλο το Μουσουράκι και έλεγε μια ανακρίβεια πολύ μεγάλη και νομίζω ο συγκεκριμένος δεν πρέπει να έχει περάσει όχι μέσα ούτε έξω από το Καραϊσκάκι. Είπε, είχε διαρκεία στη θύρα 19 1500 ευρώ ενώ εγώ ρε φίλε είχα διαρκεία στη θύρα 14 ακριβώς απέναντι για τα επίσημα στο κέντρο ακριβώς στη σέντρα του γηπέδου με 700 ευρώ και είπε βέβαια και το εξής αμίμητο ότι είχε 1500 ευρώ το εισιτήριο το διαρκείας, 500 ευρώ από το νέο Ηράκλειο για το χρόνο δηλαδή όλη τη σεζόν βεζίνες και φαγητά του στήγησαν 2.000. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει μπει στο Καραϊσκάκι. Τώρα, μια μικρή αναδρομή όσον αφορά το Μεντιλίμπαρ. Εγώ καταρχήν έχω εμπιστοσύνη στον οργανισμό του Ολυμπιακού, στο Μαρινάκι. Εντάξει, δεν είμαι ταυτισμένος με το όνομα Μεντιλίμπαρ, δεν μπορώ όμως να αποδομήσω το Μεντιλίμπαρ. Ο άνθρωπος ήρθε το Φεβρουάριο του 24 και σε τρεις συγκεκριμένα μήνες πήρε το Conference League μέσα σε τρεις μήνες, πράγμα που δεν το έχει κάνει κανένας. Την επόμενη χρονιά, παίζοντας το Europa League, μπήκε στην εφτάδα του Europa League, κέρδισε την ενδιάμεση θέση δηλαδή, αποκλείστηκε όπως αποκλείστηκε από την Bodo Glimt και συνέχισε μετά, πήρε το Double το 25. Πάει στο League Phase του Champions League και συγκεντρώνει 11 βαθμούς και είμαι περίεργος να δω αν κάποια άλλη ελληνική ομάδα σε αυτή την καινούργια League Phase του Champions League συγκεντρώσει 11 βαθμούς όπως συγκέντρωσε ο Ολυμπιακός. Αυτό λοιπόν τον προπονητή, υπάρχουν φίλαθλοι που τον αποδημούνε. Αποδημούνε, πώς το λέει. Εγώ στέκομαι με σεβασμό σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν πρόκειται να τον αποδομήσω ποτέ. Το ποδόσφαιρο που παίζει είναι ένα άμεσο ποδόσφαιρο. Πολλές ομάδες το παίζουν αυτό. Εμάς δεν μας άρεσε.
0: Γιώργο μου, ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι θέμα ούτε αποδόμηση ούτε ο κύκλος και των παιχτών και των προπονητών, δηλαδή μπορεί να σου αποδώσουν μια χαρά και παίχτες και προπονητές κτλ. Όταν βλέπεις ότι δεν πάει άλλο, για κάποιους οποιοδήποτε λόγους, ρε παιδί μου, δεν πάει, δεν έγινε. Δεν είναι κάτι τραγικό, δηλαδή. Μέσα σε όλα.
1: Όχι, εγώ δεν στέκομαι.
0: Δεν είναι ούτε ότι στην ιστορία έχει γραφτεί ο Μεντιλίμπαρ και δεν θα ζήσει ποτέ. Τέλος στην ιστορία του Ολυμπιακού.
1: Κώστα μου, εγώ δεν στέκομαι στο πρόσωπο. Εγώ στέκομαι σε όλη αυτή την περιρρεύουσα ατμόσφαιρα όπου βγαίνει ο κάθε Βασίλης από τα Χανιά, ο παντογνώστης, ο ξερόλας.
0: Εντάξει, μην κάνετε χαρισμού μεταξύ σας. Δεν είναι. Όχι, ο καθένας έχει την άποψη. Μην κάνετε χαρισμού μεταξύ σας.
1: Δεν μπορεί να έχεις μια άποψη, να στέκει μια άποψη. Αλλά να είσαι παντογνώστης.
0: Εντάξει, μπορεί και εμείς διαφωνούμε με πολλούς τους μεταξύ μας. Δεν έχουμε διαφωνήσει σε γύρω. Τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει σεβασμό μεταξύ μας.
1: Αυτό αυτά ήθελα να πω και να πω τα χαιρετίσματά μου. Άφησε με να πω 2-3 χαιρετίσματα. Καταρχήν στους μοπαθείς φίλους μου, το Λάμπη από την Ξάνθη και το Βαγγέλη από τα Πηγαδίκια, στη Χαλκιδική. Βέβαια τον πιλότο της καρδιάς μας, της ψυχής μας που πλακώνομαι με την ΑΕ κάθε μέρα με αυτόν, τον Γιώργο από το Μαρκόπουλο. Επίσης τον Μπάμπη, τον Αντρέα, τον Λαβρέντι, όλους τους φίλους. Και βέβαια τη Σωτηρία τη Γραμματικοπούλου, την Έλλη την Ποτίνου, τον Νίκο τον Γαβαλά. Και έχεις και εσύ την απεριόριστη αγάπη μου.
0: Να είστε καλά κύριε Γκρούμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου.
2: Ηλίας Νέας Μύρινη.
0: Γεια σου Λιακό.
2: Μαζευτήκαμε βραδινή σήμερα,
0: Ναι, ναι.
2: Αφού πήρα τηλέφωνο και βγήκε κοπέλα στο...
0: Ναι, η γραμματεία το βράδυ δεν έχει...
2: Κοίταξα λίγο, λέω πως πήρα το ρυθμό, βγήκε καμιά αράνια κοστάκι, τίποτα στο... Λέω τι έγινε, κανένα άλλο ραδιόφωνο. Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Καλά, εδώ.
2: Μόνο για σήμερα, μεσημέρι.
0: Ήμουνα τρίτη, τετάρτη ή πέμπτη.
2: Α, μάλιστα. Ναι, καλά, βγήκε, εντάξει, βγήκε και χθες ήταν ο...
0: Ο Μανώλης, ο Μουσουράκης.
2: Το βράδυ,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, και αύριο θα έχει Μάκη Διώγο, να ξέρετε, Παρασκευή βράδυ.
2: Ο Μάκης, ο
0: δικός μας. Ο δικός, ναι.
2: Ο Σμινιώτης, ναι. Και Μάντσεστερ, φανατικός ο Μάκης.
0: Ε, άρρωστος.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να παρακαλέσω κάτι, όλα τα παιδιά, εντάξει, τώρα συνήθως παίρνουμε το βράδυ και μιλάμε σε εκπομπές. Το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να σχολιάζουμε ένας τον άλλον αρνητικά.
0: Αυτό είπα και εγώ,
2: έτσι, και εγώ έχω τις απόψεις μου. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του οπτική, δεν είναι τώρα ούτε να σχολιάζουμε, να λέμε ο άμπαλος ο ένας και ο άλλος, ξέρω εγώ, εντάξει. Γιατί, ξαναλέω, όπως και τους παραγωγούς ή τους ρεπόρτερ, έτσι εννοείται αυτό, ότι πολλές φορές κάποιοι ακροατές εκφράζουν μια άποψη, μπορεί να είναι σωστή αυτή η άποψη, αλλά χάνουν το δίκιο τους με τους χαρακτηρισμούς και όλα αυτά. Δηλαδή, αλλοιώνεται λίγο το ουσιαστικά η ουσία στο τηλεφώνημα. Που να πεις μια άποψη, παρεπτός μπορεί να είναι και σωστή, μπορεί μια ωραία προσέγγιση. Αλλά με το να κάνεις χαρακτηρισμούς δεν ωφελεί, δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτό θέλω να το, έτσι, μια παράκληση. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, όπως και πολλοί κόσμος, ότι ειδικά μετά το 0-0 με την Νάιμέγγεν ήταν δηλαδή δρόμος χωρίς γυρισμό η απομάκρυνση του με τη Λίμπαρ. Αλλά νομίζω ότι και πριν.
0: Από πριν, εγώ επιμένω ότι από πριν. Απλά κάποια πράγματα καταλαβαίνεις, επειδή μιλάμε πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι και επειδή δεν είναι ρεπορτάζικο, εμένα η ατμόσφαιρα από αυτά που καταλάβαινα ήταν ότι μια που κάνανε την κουβέντα τέλος Μαΐου ήταν, αν θυμάμαι καλά, αρχής Ιουνίου, κάπου εκεί ήταν. Είτε έγινε είτε δεν έγινε, ήταν ένα και το αυτό. Δηλαδή μετά από 20 μέρες, αυτό που είσαι έπρεπε μιλούντας με κάποιους δικούς μου ανθρώπους, δεν ήταν ότι...
2: Δεν ξέρω την άποψή σου.
0: Και δεν είχε να κάνει, επαναλαμβάνω, δεν είχε πραγματικά, σου λέω, δεν έχω κανένα λόγο, αν δεν το ξέρω σίγουρα κάτι να σου το πω, δεν έχει να κάνει με την έκβαση των αγώνων, με την Αμέγγεν. Άντε, εγώ σου λέω να άφηνα να δίνουν τι θα γίνει και με το μάτς, ξέρω, το επόμενο, αν προκρινόταν ο Ολυμπιακός. Αν προκρινόταν. Αλλά
2: πιθανόν πιστεύω, να πέρανε μια μικρή παράταση ζωής.
0: Ναι, αλλά δεν είχε να κάνει με αυτό.
2: Εγώ όμως θέλω να πω και κάτι, δεν ξέρω την άποψή σου, δεν ξέρω αν συμφωνούν και τα παιδιά και ο κόσμος μας ακούει. Εγώ θεωρώ λοιπόν, επειδή στέκομαι σε αυτό που είπαμε μόλις τώρα, ότι ο Μεντιλίμπαρ σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τους Ολλανδούς, έχοντας στο νου του ότι πλησιάζει το τέλος, έκανε ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Έτσι, και στο πρώτο μάτς, το οποίο θυμόμαστε, 35.000 κόσμος πήγε εκεί αυτό το πράγμα, να μην μπορείς να κάνεις μια φάση στην Αϊμέγγεν, έτσι, και στο...
0: Αυτό είναι λοιπόν το ελεύθερο, όταν έχουν καταλάβει και οι δύο ότι τι είναι να συμβεί και δεν το τελειώνουν μια ώρα αρχίτερα. Γιατί αν ο προπονητής και η διοίκηση γνωρίζαν ποια είναι η κατάσταση και ο προπονητής κατέβηκε με αυτό το πράγμα στο κεφάλι του, που το καταλαβαίνει απόλυτα, καταλαβαίνεις όταν κάπου, ρε παιδί μου, να σχολάσουν, να το παίρνεις χαμπάρι. Τώρα δεν είναι δουλειά, είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, και έχεις αυτό το πράγμα στο κεφάλι σου, είναι αυτό καταδικάζει την ομάδα.
2: Ναι, αφήνει. Αυτό δηλαδή είναι ανίκουστο. Αυτό το πράγμα δηλαδή, πραγματικά. Και δεν αποδομώ τον άνθρωπο, θα το θυμόμαστε.
0: Όχι, εδώ για μένα φταίνε, φίλε, φταίνε. Εγώ το έχω πει πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει το βράδυ, γιατί είναι και διαφορετικό ακροατήριο το πρωί με το μεσημέρι. Λοιπόν,
2: όχι σήμερα, πώς... έχουμε πάρει πολύ βραδύ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Εννοώ και αυτοί που μας ακούνε, δεν μόνο αυτοί που παίρνουν. Και όλοι αυτοί που ακούνε.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει ότι αυτό το πράγμα φαίνεται είναι σαν να μην μπορούν να συνεπάρξουν. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει μαζί.
2: Λοιπόν, εμένα αυτό που με ξεπερνάει είναι ότι ειδικά στο προχθεσινό παιχνίδι έκανε ακατανόητα πράγματα. Δηλαδή αφήνει το Ροντινέι να παλεύει με τα κύματα. Κάποια στιγμή έβλεπε όλος ο κόσμος ότι δεξιά...
0: Μάθε με το που μπήκε ο Φορτούνης δεξιά, τελείως έγινε πάρτι. Έγινε πάρτι.
2: Ο Τιτανικός μετά το Παγόβουνο ήταν μετά το 65 η δεξιά πλευρά. Και δεν του βάζεις έστω. Δεν θέλεις το Βμαφέο, δεν σου κάνει το σαβάλ, βάλ του τουλάχιστον. Δηλαδή αυτό, εκεί, καλά για τον Ελκαμπίρ δεν συζητάμε. Επίσης η απαξίωση κάποιων μεταγραφών. Με αρχής γενομένης από πέρυσι. Ο Καμπελά. Το πήραμε τον Καμπελά, ξαφνικά ο Καμπελά εκτός λίστας έφυγε έτσι. Ο Γιάρεμτσουκ. Για ποιο λόγο. Αυτοί δεν αγοράστηκαν από τον Ολυμπιακό για να προσφέρουν. η αιμονή τους σε ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εδώ όμως υπάρχει, δεν βγάζω το κάδρο τη διοίκηση, γιατί η εν λόγω απομάκρυνση έπρεπε να γίνει όπως κάνατε εσείς με τον Αλμέιδα. Ήρθε το τέλος της σεζόν και άλλαξε προπονητή. Εμείς το κάνουμε 3 μήνες μετά. Έτσι, αυτό, γι' αυτό λέω αυτό το παράδειγμα. Αλλά θεωρώ ότι εφόσον ήταν να γίνει αυτό, ας γινότανε το Μάιο. Έτσι δεν είναι. Κώστα.
0: Έτσι. Τι, Ηλιά μου, τα έχουμε ζητήσει τόσες φορές, δεν βγάζεις άκρη.
2: Θα μου πεις κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όταν φτάνει ένα τέλμα, μια
0: είναι κατάσταση, άλλο να έχεις χρόνο μπροστά σου να το δουλέψεις και άλλο να βλέπεις το. Δηλαδή τώρα τι είναι καλύτερο που συμβαίνει
2: γιατί,
0: αυτό.
2: Γιατί τουλάχιστον να γίνει ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα. Γιατί,
0: γιατί και αυτό που είπε ο Γιώργος, ο φίλος ο Γιώργος που βγαίνει και το βράδυ, ο φίλος μας ο Βραδινός, δεν έχει. Γιατί και τώρα είναι δύσκολο. Δηλαδή θα είναι κάποιος που δεν ξέρω εγώ, δεν θα έχει μεγάλη γκάμα προπονητών να διαλέξεις.
2: Δεν ξέρω, ακούγεται πολύ έντονα. Έχω μια εντύπωση από πράγματα που άκουσα ότι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάου είναι μια περίπτωση που ίσως να είναι λίγο πιο κοντά από τις άλλες, αλλά βέβαια το λέω με επιφύλαξη. Δεν είναι πολλά τα ονόματα που μπορεί να έχουν πέσει στο τραπέζι. Είναι και λόγω Μέντες, ο μάνατζερ κτλ. Το κρατάμε αυτό.
0: Ηλία μου, με πιέζει και ο νέος να πάω για διάλειμμα. Οπότε να σε κλείσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε πάλι Σάββατο θα είμαστε βράδυ, γιατί βράδυ είναι παρέα το λέω. Λοιπόν, πάμε σε break, πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 3. Νέα προσθήκη στο ρόστερ της ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε την καταρχή συμφωνία με τον 29χρονο Γερμανό Μεσό Σβεν Κόλερ με συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Κόλερ αγωνιζόταν κατά το τελευταίο εξάμηνο στην ελβετική Grasshoppers και αναμένεται στην Κύπρο τις αμέσως επόμενες μέρες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Τελευταίο φιλικό για την ΑΕΚ πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος στις 21 Αυγούστου στην Περιστερώνα κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε σχέση με τις τελευταίες προσθήκες στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Πριν από 15 μέρες οι προτεραιότητες ίσως να ήταν άλλες. Αυτή τη στιγμή και 3 περίπου εβδομάδες πριν το πρωτάθλημα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποιες και πόσες θέσεις θα έχουμε μεταγραφές, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πετεβίνος, τονίζοντας πως σοβαρό κριτήριο για τις επόμενες προσθήκες αποτελούν και τα τελευταία φιλικά. Εκτός απρόπτου από το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ αποχωρεί ο τερματοφύλακας Μπέκερ με πιθανότερο νέο προορισμό του το πρωτάθλημα του Ισραήλ. Πρόκριση στον 4ο προκριματικό του Europa League, ο κοινός στόχος για Ομόνια και Πάφος τους αποψινούς επαναληπτικούς σε Λευκοσία και Λεμεσό. Την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η Ομόνια αντιμετωπίζοντας στο γάσιμπι την Λίνκολ και μετά την ισοπαλία 1-1 του πρώτου αγώνα στο Γιβραλτάρ. Μόνο του Μπάτζο εκτός επιλογών του Χένικ Μπέρκ επιστρέφουν μετά την τιμωρία τους Κουλιμπαλί, Κακουλής και Νεκό στην αποστολή και ο Άιντινγκ. Ξεπέρασαν τις 9.000 οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας της Ομόνιας. Μία ακόμη ανατροπή καλείται να πετύχει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ η Πάφος FC, αυτή τη φορά κοντρά στην Σάλτσπουργκ και μετά την ήττα του πρώτου αγώνα στην Αυστρία με 1-0. Με ερωτηματικά το πλάνο του Ρικάρτο Σαπίντο σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας των Μπρούνο, Άντερσον και Μαέ, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Κίνα όπως και του Κορέα λόγω τραυματισμών καθώς και του τιμωρημένου Σέμα. Σέντρα και των 2 αγώνων στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά και οι 2 αναμετρήσεις από την Cita Vision. Προσπάθεια διευθέτησης φιλικών παιχνιδιών από πλευράς Απόλλωνα προκειμένου να αξιοποιηθεί το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος και η ομάδα να διατηρηθεί σε καλό βαθμό ετοιμότητας. Βοηθητικό το χρονικό διάστημα που ακολουθεί και για την αποθεραπεία των ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Κβίτα, Εσκρίτσε και Ροντρίγκε στο ιατρικό δελτίο με την επανεκτίμηση της κατάστασης να γίνεται από εβδομάδας. Στη Λεμεσό μεταφέρει πλέον το σκηνικό προετοιμασίας της ΙΑΕΛ. Χωρίς προπόληση εισιτηρίων, αλλά με ανοιχτά ταμεία, μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, το φιλικό της ερχόμενης Τετάρτης, στο Αμόχωστος κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα στις 7 το βράδυ. Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση εξήρθαν ισοπαλές 2-2 σε χθεσινή φιλική αναμέτρηση. Νέο φιλικό αύριο για τη Νέα Σαλαμίνα στις 7 στο Αμόχωστος κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα. Το φιλικό ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το Σάββατο. Το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία θα δώσει σήμερα το απόγευμα στις 4 ο Άρης με αντίπαλο την Λίφερινγκ, δεύτερη ομάδα της Σάλτσπουργκ. Φιλικό προετοιμασίας και στο βοηθητικό του Μακαρίου Σταδίου στις 7 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καρνιώτισσα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Καθοριστικό το διήμερο που διανύουμε για το μέλλον του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό Πειραιώς, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένες πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό μετά τις 2 πρώτες επίσημες εμφανίσεις και τον αποκλεισμό από το Champions League. Ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλη, ο οποίος μεταβαίνει στο Βέλγιο προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του προπονητή για τον επαναληπτικό του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ και την προσπάθεια ανατροπής της ήττας με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα της αναμέτρησης απόψε στις 9.30. Τυπικής διαδικασίας και θέμα ορών η ολοκλήρωση της συμφωνίας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης με τον Πορτογάλο πρώην επιθετικό του Απόλλωνα Πέδρο Μάρκες. Κοντά στην απόκτηση του Κριστιαν Ρομέρο βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα της Μαδρίτης ήρθε σε καταρχή συμφωνία με την Τότεναμ για τη μεταγραφή του Αργεντινού κεντρικού αμυντικού, Το κόστος μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 4. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει αιμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buycellcyprus.com. Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο AEL Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
10: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
14: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
13: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
14: Μοναξιά.
15: Χαλαρώνεις την παραλία.
16: Στο μπαλκόνι.
15: Στο αεροπλάνο.
16: Τι λείπει.
15: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read, έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
16: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
15: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
16: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
17: από τη στιγμή που ένας παίκτης γίνεται επαγγελματίας και τα λοιπά, και όταν έχεις πάλι τα ίδια συμπτώματα, δεν ξέρω, ας κοιτάξει να γεννηθεί και για κάποιον παίκτη που να μπορεί να τον υπολογίζει για το κύπελλο, γιατί δεν...
18: Ακριβώς, όπως... έτσι καλώς κάνεις, δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεύτερο συμπέρασμα.

0: να ξαναδεί το παιχνίδι ΑΕΚ Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτή ακριβώς είναι η θέση.
1: Μόνο αυτό και εγώ και όποτε μπήκε και σαν play-off και με τον Μπάου και με.
0: Και πόσο μάλλον παραπάνω όταν φαίνεται ότι ο Βάγκα αυτή την εποχή είναι το φορμέ. Και δεν το λέω επειδή έχασε το πέναλτι, το λέω ότι αν δεις 90 λεπτά.
1: Όχι,
0: δεν
1: ήταν
0: κάνει
1: δεν...
0: ούτε μία θετική ενέργεια.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, οπότε. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι δεν γίνεται επίσημο παιχνίδι και να μην παίζει ο Ζήνη. Το χθεσινό παιχνίδι, επειδή ήταν αυτό με το θέμα με το κύπελλο, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να παίξουν δύο μικροί, φαντάζομαι ότι από τα επόμενα παιχνίδια δεν γίνεται αυτό ο παίκτη να μείνει έξω. Τρίτο συμπέρασμα. Δεν γίνεται η ομάδα με το καλό να προκριθεί να παίξει Champions League με Ρότα και Πίλιο. Χωρίς να θέλω να αποδομήσω τα παιδιά, δεν γίνεται να παίξει με αυτά τα μπακ. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα μαζεύει. 2 και 3 και 4. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Δεν σημαίνει ότι ο Ρότα είναι κακός ή ότι ο Πίλιος είναι κακός. Αλλά δεν μπορούν σε αυτό το επίπεδο του Champions League, πόσο μάλλον με άλλους αντιπάλους. Δεν μπορούν. Πρέπει η ομάδα, δεν ξέρω ποιος αποφασίζει, αν αποφασίζει ο Ριμπάλτα μαζί με τον Νίκολιτς ή πρώτον, αλλά είναι εμφανές ότι η ομάδα θέλει δύο back ευρωπαϊκού επίπεδου. Ας ψάξουνε. Β' Ισπανίας, Β' Ιταλίας, δεν χρειάζεται.
1: Κοίτα,
0: να...
1: είναι λίγο διαφορετικές περιπτώσεις. Εγώ θα συνεχίσω, θα βάλω και το Μουκουντή. Εμένα δεν μου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη.
0: Θα σου λέγα το τέταρτο. Θα σου λέγα το Μουκουντή, τέταρτη ομάδα.
1: Απλά ο Ρότα τι γίνεται. Ο Ρότα είναι και θέμα κούρα. Δηλαδή δεν μπορεί να σου κάνει ίδια χρονιά ένα παίκτη που.
0: Φυσικά.
1: Δεν θα ονειρευόμουν εγώ ότι θα είναι πρώτη επιλογή. Έχει δουλέψει, εγώ δεν θα το αμφισβητήσω.
0: Αλλά εθνικής,
1: τουλάχιστον κάποιον εισάξιο να μπορεί να μοιράζεται το χρόνο και κάποιον καλύτερο από τον Πίλιο.
0: Και ο Ρότα δεν είναι ανταγωνιστικό δεξιμπάκ. Αυτό. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακός και πες πάλι τον ξεζουμίσανε. Δηλαδή κάναμε το σαβό μας μην τραυματιστεί ο Ρότα. Το παιδί στο πρωτάθλημα στάθηκε αξιοπρεπώς. Αν όμως θες να έχεις τύχη στο Champions League αφού περάσεις ή έστω αν δεν περάσεις στο Europa League, δεν μπορείς να παίξεις με αυτά τα μπακ. Αυτά είναι τα συμπεράσματα. Όσον αφορά καθαρά από τον ποδοσφαιρικό αγώνα, φάνηκε μετά το 60 ότι η ομάδα κάθισε, ότι όφη το ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι. Μπλόκαρε ο Νίκολιτς, δεν έκανε αλλαγές πιο γρήγορα που έπρεπε.
1: Ρε φίλε, ένας έτρεχε με αποτέλεσμα να έχει φορτωθεί από το πρώτο ημίχρονο στο κέντρο. Ο Μαρίν είναι σε όλες τις δημιουργικές φάσεις, γιατί κάποιοι λένε και για το Μαρίν, αλλά δεν μπορώ να βρω φάση μέχρι να μπει ο Ζήνη που να μην είναι ο Ρουμάνος μέσα. Φυσικά έχει αδυναμίες, φυσικά και χωρίς τον Πινέδα είναι τελείως διαφορετικός, αν δεν του βρεις κάποιον να κουμπώσει. Αλλά δημιουργικά ό,τι γίνεται καλό είναι από αυτόν, όσο δεν είναι μέσα ο Ζήνη. Κάτι άλλο εγώ δεν είδα. Και από και μετά, όταν είναι και ο παίκτης με κίτρινη κάρτα, εφόσον έχει το προβάδισμα, έστω για να μην πω από την αρχή του δεύτερου μικρού ότι πρέπει να αλλάξει το ένα χάφ, αφού έχει φάει κάρτα ο Μαρίν και βλέπει ότι είναι πιο ευάλωτο και λογικό είναι. Και αφού είναι ο μόνο που τρέχει, ή θα τον ενισχύσει να τον βοηθήσει με κάποιον που να μπορεί να κόψει, ή τον βγάζει τον αλλάζει με κάποιον άλλον. Πώς δεν έγινε αυτή η αλλαγή, δηλαδή, και οι αντιδράσει του Νίκολη εχθέ ήταν πολύ αργοπορημένε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σα.
2: Ναι,
1: ναι σα ακούμε.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα να πω, καταρχάς με λένε Άννα και είμαι Ολυμπιακός.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να πω για το Μεντιλίμπαν δύο πράγματα. Αλλά πριν να αρχίσω να πω κάτι που είχε πει και ένας άλλος ακροατής. Ότι πάνω από όλους και όλα είναι Ολυμπιακός για την ιδέα. Ούτε παίκτες, ούτε προπονητές, ούτε πρόεδροι.
1: Εγώ αυτό λέω πάντα για όλους εμάς και για τη δικιά μου και για όλους τους άλλους.
2: Ακριβώς.
1: Συμφωνούμε.
2: Επειδή λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, από το Μάιο υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσει αυτός ο προπονητής ή όχι, γιατί οι ηθήνοντες της ομάδας δεν φρόντισαν από τότε να αναλάβει κάποιος άλλος προπονητής, να κάνει την προετοιμασία αυτός και να έχει μια σχετικά έτοιμη ομάδα. Γιατί τον αφήσανε όλο αυτό το διάστημα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Έχω μία απάντηση χωρίς να σημαίνει ότι είναι σωστή. Τι
2: για να ακούσω.
1: Σκέφτομαι εγώ με το δικό μου μυαλό και το έχω ξανασυζητήσει. Στις περιπτώσεις που ένας προπονητής είναι πάρα πολύ επιτυχημένος, ειδικά με το ξεκίνημα, και έχει κάνει μία τόσο μοναδική επιτυχία, τουλάχιστον για τα δεδομένα του δικού μας ποδοσφαίρου, και ακολούθησε και τον double του Ολυμπιακού, είναι πάντα πολύ δύσκολο

0: να το επικοινωνήσει στον κόσμο ότι, αυτό το, ότι με αυτόν τον προπονητή δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύει.
1: Γιατί δεν το δέχομαι αυτό. Πρώτον, το αν πήραμε double, το πήραμε κατά τη γνώμη μου πάντα. Mm-hmm. Γιατί οι άλλες ομάδες ήταν πιο αδύναμες από εμάς. Και αυτό αποδείχτηκε γιατί μόλις δυναμώσανε λίγο οι άλλες ομάδες, είδαμε τα χαΐρια μας. Είδαμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Όχι πρωτάθλημα να πάρουμε, για τέταρτη θέση είμαστε. Λοιπόν, οπότε το double εμένα δεν μου λέει τίποτα. Με αυτό το ποδόσφαιρο που είδα, και πιστέψτε με, βλέπω 50 χρόνια μπάλα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα διαφωνήσω σε αυτό λίγο μαζί σας.
0: Όχι, δεν είναι θέμα να διαφωνήσω. Εγώ μια σκέψη έκανα ότι μπορεί να είναι γι' αυτό.
1: Σας λέω, ναι, όχι, για μένα όχι. Διότι από τη στιγμή που βλέπεις, OK, το πήρες τον double και περνάς μία χρονιά πανάθλια και φτάνεις το Μάιο να κάνεις συζητήσεις και μου αφήνεις την ομάδα να σου την προετοιμάσει αυτός ο προπονητής που από ό,τι είπατε το μέλλον του ήταν προδιαγεγραμμένο και δεν ήταν βάση αποτελεσμάτων.
0: Ότι το μάτς με την Αμέκη δεν θα ήταν κριτήριο. Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: με το που
1: ακριβώς.
0: Συζητήσανε μετά από κανένα μήνα ήταν σαν να το έχουν αποφασίσει ότι.
1: Ακριβώς. Για μένα λοιπόν.
0: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογία του προπονητή. Δηλαδή επηρεάζει τι ακριβώς. Ότι όταν εγώ είμαι πιεσμένος θα πάρω λάθος αποφάσεις. Οπότε πιστεύω ότι και ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έπαιρνε αποφάσεις αν ήξερε ότι είναι πιο ασφαλής. Κάποιες από αυτές που πήρε αγωνιστικά στα μάτς με τους Ολλανδούς, λέω.
1: Λοιπόν, για μένα, επειδή ο Μεντιλίμπαρ έδειξε τις δυνατότητές του, έδειξε τι ποδόσφαιρο ξέρει να παίζει, αυτό ξέρει να παίζει, αυτό παίζει. Τέλος, για μένα. Ούτε παίκτες φταίνε, ούτε αν έβαλε αυτόν εκτός θέσεως, ή ούτε γιατί έβαλε εκείνον και δεν έβαλε τον άλλον. Αυτό ξέρει, αυτό παίζει, μας το έδειξε. Από εκεί και πέρα εμείς σαν ομάδα τι κάνουμε και κάτι ακόμα. Από τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπορεί να προστατεύσει την στεροφημία του, γιατί τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ευρωπαϊκό. Εγώ είμαι πανευτυχής δηλαδή που έφτασα να δω και ένα ευρωπαϊκό κύπελο πριν κλείσω τα μάτια μου. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα τι κάνει για να τον προστατεύσει. Να προστατεύσει την στεροφημία του. Εγώ ξέρετε τι θα περίμενα. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος να του κάνουν μια τελετή μέσα στο Καραϊσκάκι, να τον τιμήσουν για την προσφορά του και να πάει στο καλό με ψηλά το κεφάλι. Τώρα τι κάνουν, τον αποδομήσανε τελείως και θα φύγει ταπεινωμένος. Για μένα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να το καταλαβαίνουν και οι δύο, πολύ περισσότερο αυτός που.
1: Αυτό λέω.
0: Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Συμφωνούμε 100%.
1: Ο ίδιος δείχνει ότι δεν μπορεί να το καταλάβει. Εσύ σαν ομάδα τι κάνεις. Mm-hmm. Γιατί τον κρατάς, γιατί δεν κάνεις κινήσεις. Όλους αυτούς που έχουμε εκεί, όλα αυτά τα κεφάλια, αυτά τα μυαλά που σκέφτονται υποτίθεται για αυτή την ομάδα, τι κάνουν. Εγώ δεν έχω δει καμία κίνηση. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι να αγοράζουμε και να πουλάμε παίκτες. Μπάλα δεν βλέπω. Τον τελευταίο καιρό ειλικρινά πάω στο γήπεδο και λέω Θεέ μου τι είδα πάλι, τι είδαν τα ματάκια μου. Έχω συνηθίσει τον Ολυμπιακό πολύ διαφορετικά, με μίκριναν και αυτό αρνούμε να το δεχτώ. Αυτό είχα να πω.
0: Σας ευχαριστώ κυρία Άννα, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση από την Ομόνια του Μπακασέτα. Α, Ολυμπιακό, συγγνώμη, άκουσα λάθος εγώ, συγγνώμη. Άρα, κατάλαβα από καμία σχέση. Είπαμε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον αυτό της Ομόνιας που έκανε μια πρώτη ερώτηση, όχι ότι ανακοίνωσε. Εγώ αντιλήφθηκα λάθος αυτό που μου είπε η Κωνσταντίνα απ' έξω. Οπότε θα πω λίγο μέσα να. Α, ανακοινώθηκε ο NDI, μάλιστα. Άλλο κατάλαβα εγώ, τον Μπακάσι τα έβλεπα μπροστά μου. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο NDI, θα έχουμε και σε λίγο την ανακοίνωση από την ομάδα του Ολυμπιακού του μπάσκετ. Πάμε παρακάτω.
2: Μικρό break
0: πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: επίσημη ανακοίνωση του NDIA από τον Ολυμπιακό σε Σενεγαλέζο φόρουμ τους αφορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα δύο χρόνια. Υπάρχει τη σχετική ανακοίνωση το χουίσκου του παίχτη που έχει γεννηθεί, ημερομηνία γέννηση, ύψος, τη θέση που παίζει, τις προηγούμενες ομάδες, η Μπούς, η Βιλερμπάν κτλ. Η μέση όρη του σε Ευρωλίγκα, στο πρωτάθλημα κτλ. Και επίσημα λοιπόν, όπως είχατε ενημερωθεί από χθες, ο NDI είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα δύο χρόνια ως Σενεγαλέζος forward. Τελευταία ώρα επίσης είχαμε το τηλεφώνημα της Ομόνιας, εκδήλωση να το πω έτσι ενδιαφέροντος, για την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα, όπου ρώτησαν τον αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού για το αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος ώστε να διαπραγματευτούν η Ομόνια με τον Παναθηναϊκό για τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, ο οποίος έχει, θυμίζω, ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το 27 το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό. Πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά. Αυτές τις μέρες τις βγαίνω λίγο και λέω, ή εγώ τρελάθηκα και έκανα τη νύχτα μέρα ή κάτι άλλαξε σε σχέση με σένα πάντα.
0: Ναι, λες πω δεν βγαίνουν τα φαντάσματα εδώ μεσημέρι, να βγαίνουν καμιά φορά.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Το συνηθίσαμε γι' αυτό. Λοιπόν, να αναφερθώ λίγο στο χθεσινό παιχνίδι και γενικά στην ομάδα μας. Χθες φάνηκε και πάλι, ας πούμε, καταρχάς δεν πήρε τίποτα από τα δύο πλάγια μπακ, έτσι, η ΑΕΚ. Φάνηκε για άλλη μια φορά ότι, ναι, μεν καλά, φιλότιμα τα παιδιά, αλλά χρειάζονται κάποιο ντουμπλάρισμα. Έστω ένα εισάξιο κάποιον που να δοκιμάζει η ΑΕΚ και με δεύτερες λύσεις στον τομέα αυτό. Δεύτερον, εφόσον έχουμε την τραυματική εμπειρία την περσινή με το κύπελο και με την ίδια ομάδα με τον Όφη, η ΑΕΚ όφιλε να θωρακιστεί παίρνοντας νωρίς κάποιους παίκτες οι οποίοι θα την κάνουν όταν παίζει με παίκτες κάτω από 21 χρονών να μην παίζει με 10 ή με 9 παίκτες. Δυστυχώς αυτό συνεχίστηκε, άρα κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, διότι με αυτή την απόδοση, μακάρι τα παιδιά να βελτιωθούν, μακάρι να υπάρξουν λύσεις εκ των έσω, αλλά με αυτή τη, με αυτό το ρόλο έτσι όπως είναι οι πιτσιρικάδες μας, δεν έχουμε προοπτική στο κύπελο. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να πάει να παίξει με καλύτερους αντίπαλους σε βάθος χρόνου με 10 ή με 9 παίχτες, έτσι, θα αποκλειστεί. Και η άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω, εφόσον ο Βιτάλη έχει αφήσει καλές εντυπώσεις. Βεβαίως δέχομαι το γεγονός ότι δεν μπορεί να παίξει με τη Λεύσκη και θέλει ο προπονητής να μοντάρει, να έχουν αγώνες οι παίκτες που θα παίξουν με τη Λεύσκη. Αλλά νομίζω με τη βάση της εικόνα του αγώνα ο Βιτάλη θα μπορούσε να παίξει στον ημίχρονο. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δηλαδή κάποιος από τους χαφ που δεν απέναντι.
0: Όλο από 60 και μετά. Να σου πω. Στο ναι. 50, στο 55, στο 60.
1: Ναι, κάτι. Θα μπορούσε ο Βιτάλη, ας πούμε, να χρησιμοποιηθεί.
0: Γιατί φάνηκε, και φάνηκε ότι κρεμάσαμε.
1: Φάνηκε ότι κρεμάσαμε.
0: Πρώτα απ' όλα, επίσης κάτι που ο πολλής κόσμος για το Μάρνη και το ανέφερε ευτυχώς ο κ. Τσάκης νωρίτερα. Ο Μάρνη ήταν και από τραυματισμό. Δηλαδή είχε να παίξει από το μάτς με τη Σιντουριντέν, με την Καλυθέα, δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι.
0: Άρα ο καλός σου παίκτης που μπορεί να σου δημιουργήσει, αλλά σίγουρα θέλει βοήθεια να τον καλύπτει κάποιος. Δεν είχε ούτε κάλυψη. Ο Κάριν χθες έχανε την μπάλα. Θυμάσαι, ας πούμε, ότι τρώμε τη φάση που βγάζει τον μπαλαμό του με το πόδι από δική του απώλεια χωρίς να έχει καν πιέσει. Άλλη μια φορά έξω από την περιοχή της, έξω στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι χάνει την μπάλα κτλ. Ο Μαρίν είχε και κάρτα από νωρίς. Οπότε περιμέναμε έναν παίχτη που δεν ήταν 100% έτοιμος και φαινόταν. Που στο δημιουργικό όμως δεν έχει άλλον τέτοιο παίχτη. Ήταν μόνο στο κέντρο. Είχε φάει και κάρτα και δεν είχε καμία βοήθεια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά για μένα κατά κάποιο τρόπο ήταν σε κακή μέρα και ο προπονητής μας εχθές, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως θα σου πω, παίρνω την ευκαιρία τώρα να το πω.
0: Εμένα άλλο με προβληματίζει, Μάρκο, επειδή τα λέμε και ειλικρινά. Ναι. Πριν από κάποιες εβδομάδες, μετά το μάτς με τη Φιτέσε, ο προπονητής είχε κάνει λόγο για κάποιους που θεωρούν δεδομένη την παρουσία τους γιατί δεν έχουν ανταγωνισμό στη θέση τους.
1: Ναι.
0: Εχθές ακούω πάλι για κακή νοοτροπία και έχουμε μείνει ακόμα στο περσινό πρωτάθλημα κτλ. Θυμίζω ότι η ίδια κουβέντα με αυτή την κουβέντα ήταν δεύτερη τρίτη μέρα τους, που είχε ξεκινήσει η προετοιμασία του και υποδεχτεί του, λέει: ξεχάστε τι έγινε πέρυσι.
1: Ναι.
0: Όταν κάνει 2-3-4 αναφορές λοιπόν, σημαίνει ότι κάτι σε προβληματίζει. Ποιες είναι οι θέσεις που δεν υπάρχει ανταγωνισμός καθόλου, τις ξέρουμε όλοι.
1: Και δύο σέντερ μπακ.
0: Άντε να σου πω.
1: Θα λέμε τι ανταγωνισμός υπάρχει.
0: Ωραία. Εγώ να σου πω τον ένα σέντερ μπακ, γιατί ο Ρέλβας ξέρει ότι μπορεί να του κάνει και τα λεπτά. Α πούμε, πήραμε έναν αριστεροπόδαρο στόπερ.
1: Ας πούμε,
0: ναι. Οι άλλοι τρεις άμυνες ανταγωνισμού δεν έχουν. Οι δύο μπροστινοί ξέρουν ότι όπως και να παίξουν, και δεν το λέω για το Γιώργο, τουλάχιστον θα είναι μέσα στις φάσεις. Ο Βάρκα ήταν 90 λεπτά, λες και ήταν εξαφανισμένος από τα κύτταρα. Όταν δεν μπαίνει ο Ζήνη με αυτά που έχει κάνει στο τέλος της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Και παίζουν οι ίδιοι, ξεκινάνε λοιπόν από μόνος μου και χωρίς να μου πει ο προπονητής, καταλαβαίνω ποιοι δεν κουνιούνται. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν εξαφανισμένη θέση λοιπόν. Και με δικιά του
1: υπέτειότητα.
0: Με δική του υπέτειότητα. Γιατί στο κέντρο έχει ανταγωνισμό, έχει πολλού. Έχει να βάλει. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά ο ένα, δεν έχει να βάλει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι δεν έχει να βάλει.
1: Σίγουρα. Όπω να σου πω κάτι σε σχέση με τον προγραμματισμό και.
0: Το ερώτημα είναι λοιπόν, ο ίδιο ο προπονητή δεν είναι αυτό που θα έπρεπε αυτή την νοοτροπία, αν υπάρχει λάθο νοοτροπία. Ή τη βεβαιότητα που έχουν κάποιοι παίκτε ότι δεν θα βγουν ποτέ από την δεκάδα. Ο ίδιο δεν έπρεπε να έχει λύσει αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μπορεί να τα λύσει κανένα άλλο.
1: Όχι. Αυτό που έχει άμεση επαφή με αυτό. Κανένα άλλο.
0: Για να καταλάβω αν εγώ αντιλαμβάνομαι κάτι λάθο.
1: Όχι, δεν αντιλαμβάνεσαι λάθο. Πολύ σωστά το
0: λέω. Με τα δικά του λόγια λέω, δεν είναι δικέ μου διαπιστώσει. Πρόσεξε. Γιατί ναι. Το πνεύμα των δηλώσεων μετά τη φύτεσαι. Α, πάμε στο Γιώργο Τσάκερ. Γιώργο.
2: Ναι, να πούμε ότι. Καλησπέρα και ολοκληρώστε, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, έχουμε και φίλο τη Τάκετ κι αλλιώ. Οπότε...
2: Α, ωραία, να είναι καλά ο φίλο.
0: Ο Μάρκο είναι, ο Μάρκο.
2: Γεια σου, Μάρκο μου. Λοιπόν, να πούμε ότι το τυπικά απομένει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του δανεισμού για ένα χρόνο συνεντερεσιονάλ του Ελίασον με οποιον αγοράζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα ενίκιο κοντά στα 300.000 ευρώ. Περιμένουμε το τυπικό απλά για να γνωστοποιήσουμε και τις λεπτομέρειες του οικονομικού deal, αλλά εκεί είναι τα δεδομένα, με δόσεις βέβαια, τα έχουμε πει. Απλά όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία θα μπορούμε να αναφέρουμε και τις λεπτομέρειες. Μέσα στη μέρα άλλωστε αναμένεται να γίνει και οριστικό.
0: Δεν ξέρω αν είναι γνωστή η λεπτομέρεια. Το μισθό φέτος, δηλαδή το ετήσιο συμβόλαιο θα είναι το Βραζιλιάνων ή από μένα το μάθημα.
2: Το Βραζιλιάνων. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι γίνεται αναλαμβάνω και ολοκλήρω το ετήσιο συμβόλαιο. Και δάνειο, ενίκιο, συγγνώμη, 400.000 ευρώ, ναι. Το οποίο θα διαγραφεί από το υπόλοιπο 3 εκατομμυρίων, δηλαδή θα πάρει
0: 700 ευρώ. 700, ναι.
2: Ναι, πόσο γίνει η χρήση της οποίων αγοράς, έτσι.
0: Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει οριστικά ως τυπική ή αν θα είναι και αυτό που λέμε αναγκαία. Απλά θα ορίζεται για τις 4 δόσεις που είχαμε πει.
0: Θα
2: δούμε αυτές τις λεπτομέρειες Κώστα μου με την ολοκλήρωση τυπικά του deal, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μάρκο μου, οπότε είδες, έσκασε η είδηση.
1: Θέλω κάτι και να κλείσω, θα σου πω το εξής.
0: Πρέπει να κάνει ζεύξη ο νέαρχος τώρα με το Sky λόγω πολιτικού δελτίου. Αν θες μείνε, για να σε βγάλω με το...
1: Να μείνω, για θέλω να
0: σε...
1: Να τη γνώμη σου για κάτι, να μείνω.

0: καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι. Τάρτες, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει cheesecake με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου, εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
3: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
2: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Χαραλαμπίδης Χρήστης, στραγκάτο 1 κιλό, 3,75. 3 αλφα φακές, 1 κιλό, 2,49. Ρίο Μάρε, τόνος, 3 επί 80 γραμμάρια, 3,29. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
0: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή. Οι Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό. Από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Ο Αμερικανός κολυμπητής Μάικ Φέλπς κατακτά στις 13 Αυγούστου το 5ο του χρυσό μετάλλιο με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στα 4x100 μικτής και φτάνει συνολικά τα 23 σε Ολυμπιακούς Αγώνες που τον φέρνει στην πρώτη θέση όλων των εποχών. Η συνολική συγκομιδή του είναι 28 μετάλλια, 23 χρυσά, 3 αργυρά και 2 χάλκινα και σύμφωνα με τους Time της Νέας Υόρκης, εάν ο Φέλπς ήταν χώρα, θα βρισκόταν στην 38η θέση στην κατάταξη των μεταλλίων.
13: Είχε φύγει ο Κατσουράνης, είχε πάει στην Μπενφίκα. Απλά τότε, επειδή ήταν μεγάλο το ποσό, ήταν 5 εκατομμύρια, διαπραγματεύτηκε τότε διοίκηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και αντί να πάρει 5 εκατομμύρια, πήρε 1,5, δεν θυμάμαι. Αλλά κάτι πήρε η ΑΕΚ. Αυτό λοιπόν το κομμάτι με το Λιβάη νομίζω είναι παράληψη της διοίκησης της ΑΕΚ. Να μπει αυτός ο όρος να υποφεληθεί η ΑΕΚ κάτι οικονομικά από την επιστροφή του Λιβάη σε ομάδα ανταγωνίστρια της ΑΕΚ. Όπως και με τον Πινέδα, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από 1,5 χρόνο, δεν τον πήρα και τα γεράματα. Νομίζω αν δεν έχει μπει, κακώς δεν μπήκε και στον Πινέδα. Θα ήθελα και τη γνώμη σου πάνω σε αυτά τα δύο θέματα.
14: Είναι. Αν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζουμε, είναι.
13: Ναι, είναι. Με τον Λιβάη σίγουρα. Αν ήταν θα το είχαμε μάθει. Με τον Πινέδα δεν ξέρω αν έχει γίνει. Αλλά με τον Λιβάη ήταν παράληψη της δίκης της ΑΕΚ. Να μην προβλέψει πιθανή επιστροφή και να αποζημιωθεί κάποιο ποσό, δεν λέω παράλογα ποσά, μεγάλα ποσά, απαγορευτικά, αλλά σε κάτι να βγει ωφελημένη ΑΕΚ από αυτή την επιστροφή. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και τελειώνοντας, θέλω έτσι τώρα που ήρθε, φαντάζομαι θέλω όλοι ξύπνοι για ακόμη την εκπομπή, μια πρόταση προς τη διεύθυνση του σταθμού. Κάποιες μέρες έχετε τρεις συμπαθέστατες κοπέλες στο σταθμό, η Κωνσταντίνα,
14: η Βαλεντίνα.
13: Και η Σοφία. Κάποιες μέρες, να τώρα εκμεταλλευόμενο.
14: Να κάνουμε ladies night.
13: Να κάνουν ας πούμε μια βραδινή εκπομπή και τρεις κοπέλες.
14: Κωνσταντίνα τα ακούσε έτσι. Δεν ακούει τώρα, μην μιλάει στο τηλέφωνο, θα το μεταφέρω.
13: Οι τρεις κοπέλες να παρουσιάσουν ή μια μεσημεριανή εκπομπή τώρα με 2-4 ή κυρίως τη βραδινή για να μας αντιμετωπίσει όλους εμάς τους οπαδούς.
14: Πάντως για ένα αίτημα φίλων ακροατών που είναι πάγιο και χρόνιο, ναι, να το πω έτσι, με το μπάσκετ κάτι μπορεί να έχουμε φέτος, λέω με φύλαξη, κάτι. Έτσι, με εκπομπή λόγου δηλαδή. Εντάξει, άσε το, τις γυναίκες θα το δούμε καθόλου. Η διεύθυνση ακούει.
13: Ωραία, όλους τους ποδοσφαιρικούς ένα βράδυ, αλλά μετά από αγώνες.
14: Ναι, δεν ξέρω αν θα σας αντέξουν όμως οι γυναίκες. Λοιπόν, ναι, πάμε παρακάτω.
13: Να είμαστε εμείς πολύ ευγενικοί και
14: κοίτα, μία από τις τρεις είμαι σίγουρος ότι θα έκανε γραμμές. Για μία από τις τρεις. Το αφήνω στις φαλασίες. Έγινε Μάρκο μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
15: Γεια σου Κωστή.
14: Έλα φίλοι μου. Έλα Τάσο μου, τι έγινε.
15: Τι έχεις γίνει όλα round τώρα.
14: Αυτή την εβδομάδα ναι, έπαιξα και μεσημέρι.
15: Πας παρτού είσαι, παίζει όλες τις ώρες.
14: Κοίτα, να ξέρεις ότι στην ιστορία του Σαμού δεν υπάρχει ώρα που να μην έχω κάνει.
15: Ξέρω ρε Κώστα, σας ακούω από την πρώτη μέρα που ανοίξατε, τι μου λες τώρα, ξέρω ότι γίνεται, εντάξει, και ειδικά αυτές τις μέρες γίνεται. Απλώς τώρα που είπες για τον μπάσκετ απότομα, κουφάθηκα, λέω, έγινε τίποτα στον μπάσκετ το δικό μας και πήγα να χαρώ.
14: Όχι, λέω, επειδή έχει, εντάξει ρε παιδί μου, είναι πολλά παιδιά και έχουν δίκιο. Ναι, κάτι μπορεί, ελπίζω ότι ίσως κάτι φέτος λόγω και της εμπλοκής του καναλιού, ας πούμε, με το που θα έχει τα δικαιώματα. Θυμίζω ότι μπάσκετ λίγκ θα είναι στο Sky. Πάμε, έχουμε είδηση από Ολυμπιακό. Γιώργο.
16: Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις.
14: Τι γίνεται.
16: Καλά, καλά. Λοιπόν, να πούμε, αναφέραμε και το πρωί έτσι, το ρεπορτάζ τη θέση του Κωνσταντίνου Μπιλίμπα είναι πλέον πολύ δύσκολη, επισφαλή το λιγότερο, θα λέγαμε. Τώρα ο Ματέο Μορέτο, ένας από τους πλέον έγκυρους Ισπανούς δημοσιογράφους, αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο προπονητές στη λίστα του. Ο ένας γνώριμος, από την άποψη ότι έχει απασχολήσει ξανά, πρόκειται για τον Μαρσελίνο, ο οποίος αποχώρησε από τη Βιγιρεάλ, είναι ελεύθερος. Και ο έτερος είναι ο Έντερ Σαράμπια, που μέχρι πρώτον προπονητής της Χέλσι. Παρουσίασε μια ομάδα έτσι πάρα πολύ καλή, επιθετική, πολύ οργανωμένη. Νεαρό σε ηλικία ο Έντερ Σαράμπια. Ο Μαρσελίνο ασφαλώς είναι μια επιλογή διαφορετική, πιο έμπειρη. Ένας top class προπονητής, θα λέγα εγώ. Το ξέρουμε. Τον έχει ξαναπροσεγγίσει ο Ολυμπιακός. Δεν ήθελε κατά το παρελθόν να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά τώρα στο δεδομένο είναι διαφορετικά. Να κρατήσουμε αυτά τα δύο ονόματα. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, Κώστα, από τη στιγμή που βγαίνουν και από την Ισπανία, θα πρέπει να τα έχουμε τα υπόψη μας για δύο περιπτώσεις αντικατάστασης του Χωσέ Λουίς Μιγκελίμπαρ.
14: Είναι δημοσίευμα από τη Μάρκα.
16: Ναι. Το αναφέρει και η Μάρκα, το αναφέρει και ο Ισπανός δημοσιογράφος. Είναι ένας πιο έγκυρος μεταγραφολόγους της Ευρώπης, ίσως ο κορυφαίος Ισπανός δημοσιογράφος. Και νομίζω ότι δύσκολα πέφτει έξω σχετικά με τις πληροφορίες του. Μιλάει για ενδιαφέρον. Μιλάει ότι ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του αυτούς τους δύο προπονητές. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις μπορεί να υπάρχουν. Ουσιαστικά είναι κάτι που είχαν προαναγγείλει έτσι από το πρωί. Ότι η θέση του Χωσέ Λουίς Μιγκελίμπαρ είναι πολύ δύσκολη πλέον. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Περισσότερα σε λίγο εδώ με τους ακροατές και τις ερωτήσεις που θα έχουν. Γιώργος Τανάκας. Έλα, Τάσο μου, πάμε. Τάσο.
15: Τον έφαγα το Μιγκελίμπαρ σήμερα μου. Λοιπόν, έλα, μ' ακούς.
14: Ναι, μια χαρά σ' ακούω.
15: Έλα.
14: Σήμερα έχουμε και πολύ ρεπορτάζ. Σ' ακούω. Έλα, Τάσο.
15: Λοιπόν, τον έφαγα το Μιγκελίμπαρ σήμερα που βγήκα, λέω.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, εγώ το πίστευα ότι δεν θα προλάβει το να γίνει με τα σχολεία έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα με τη Λίμπα. Εντάξει, φαινότανε. Αλλά τώρα πάμε στη δικιά μας ομάδα. Είδα το παιχνίδι χτες. Δεν ξέρω τι κάνω στην άποψη. Επειδή έχει πέσει ο κόσμος να φάμε όλοι τον Καλοσκάμι. Ο Καλοσκάμις και πέρυσι έδειξε ότι πήρε ευκαιρίες. Έχει πάρει ευκαιρίες αρκετές από τον προπονητή. Περιέργως δεν μας έχει βγει ακόμα. Αλλά εγώ στέκομαι στο τριγωνάκι μου κουντήρελο ασκαϊρίνεν. Πώς σου φάνηκε αυτό το τριγωνάκι εκεί πέρα?
14: Τι να σου πω. Η σιωπή μου προς απάντηση. Τι να σου πω, ρε παιδί, πώς να μου φάνηκε.
15: Για μένα ο Καϊρίνεν.
14: Κοίτα, ο Καϊρίνεν δεν είναι κακός παίκτης, αλλά νομίζω ότι.
15: Ότι
14: μπορεί σε άλλο σχηματισμό με περισσότερη ασφάλεια.
15: Δεν βγάζει εντάσεις, Κώστα μου. Δεν έχει
14: υπέρ. Αλλά αυτό με προβληματίζει και εμένα.
15: Ναι, είναι καλός.
14: Γιατί όταν σου κλέβει την μπάλα εκεί προς τα όφη, αυτό που πιθανολογώ ότι μπορεί να γίνει με τη Λεύσκη. Με προβληματίζει λίγο. Κατάλαβες την πίεση.
15: Ναι.
14: Και ο άλλος στην ουσία, ό,τι αφορά τον άξονα, στα μαρκαρίσματα, ο Ρουμάνος έπαιζε μόνος. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το να μείνεις από τον άξονα, υπήρχε ένας παίκτης.
15: Και είχε και κίτρινη, Κώστα μου.
14: Και από μπροστά.
15: Είχε και την κίτρινη.
14: Και από πίσω του. Και στο κέντρο της άμυνας, όπου ήταν. Και οι δύο δεν ήταν καλά, αλλά ο Ρέλβας ξέρει ότι. Εντάξει, ρε παιδί μου, αν περάσω κάποιο μου κουντί. Πολύ με προβλημάτιζε η εικόνα.
15: Έκανε γκέλες που και ο Ρέλβας.
14: Δεν λέω ότι έκανε μόνο.
15: Δηλαδή, πραγματικά και μπροστά του ο Καϊρίνεν.
14: Δεν ήταν καλή.
15: Και ο Καϊρίνεν χτες και αυτή η τριάδα εκεί πέρα ήταν δούριος ύπος. Εκεί αυτή η τριάδα εκεί πίσω.
14: Ακόμα και αν το μάτς έχει τελειώσει 1-0 και το πάρεις. Κανένα τρόπο δεν παίζει ούτε για να το συνομπάρει, ούτε για να το εντός εισαγωγικών χαρίζει, χωρίς να θέλω να μειώσω τον όφη. Πολύ και μάγκικα έχει φερθεί και στους τελικούς και καλά κάνει και τους παίρνει. Και δυναμώνει και πάρα πολύ, ισχυροποιείται και ως οντότητα στο ποδόσφαιρο. Αλλά ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο προβληματισμός δεν ήταν ο ίδιος. Για το πόσο εύκολα χανόταν η μπάλα σε ευαίσθητες περιοχές και σε σημεία που δεν πρέπει. Γιατί σε μάτς, ας πούμε, προκριματικών play-off Champions League, θα το πληρώσεις. Δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να σου πω.
15: Βέβαια το πληρώσεις. Οπότε που καταλήγουμε ότι τουλάχιστον εκείνη την ώρα που άρχισε το παιχνίδι και δεν έβλεπε στην ΑΕΚ να είναι σε αδράνεια, είδες το πρώτο ημίχρονο ότι δεν σου έβγαινε εκεί πέρα ο Καϊρίνεν. Τον είδες ότι θα σου παίξει με τη Λεύση. Λοιπόν, ξέρεις ότι θα σου παίξει με τη Λεύση, αλλά βάλε, άμα θέλει να πάρεις το τρόπο, γιατί τις κούπες δεν πρέπει να τις πετάμε, ό,τι κούπα και να είναι. Βάλε τον Βιτάλης να σου παίξει, τουλάχιστον να μπορέσει να κρατήσει εκείνο το σημείο. Να μην δεχτείς φάσεις από το κέντρο της άμυνας. Που ό,τι φάση δέχτηκες, δέχτηκες από το κέντρο της άμυνας. Τα πλάγια μπακ που τα κατηγορούμε τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φάει φάσεις από τα πλάγια. Καμία. Ούτε από τώρα τα έφαγες φάση, ούτε από τον Πίλιο.
14: Εντάξει, από τον Πίλιο έφαγες εκείνη που τον πέρασε σαν σταματημένο αποστολάκι στο 48, τον πέρασε άστο. Που τη ρίχνει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ναι, είναι πολύ κακό.
15: Δεν έχει κόψει άλλες αντάκτητες. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι το πρόβλημα όλο υπήρχε εκεί πέρα, στο κέντρο της άμυνας και μπροστά του στο αμυντικό χαρ. Εκεί γινόταν. Γιατί ο Μάριν αναγκαστικά έπρεπε να βγάλει την ομάδα και μπροστά. Ο Καλοσκάμης και αυτός έπαιζε λίγο πιο μπροστά. Ποιος ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα στόπερ και στα χαφ? Ο Καρίνεν. Καλός Χρυσός Άγιος με την μπάλα στα πόδια, αλλά τον έβλεπες ότι πάει ράθυμα πάνω στην μπάλα, ρε παιδί μου. Εμένα αυτή την εντύπωση μου δείξε. Είναι ράθυμα ως παίρες. Δηλαδή δεν τον βλέπεις να έχει πείσμα πάνω του.
14: Είναι και πέσει ψυχολογίας, τι να σου πω, πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
15: Εντάξει, ελπίζω τα λάθη να τα έχει.
14: Επισημάνει ο...
15: Ελπίζω τα λάθη να τα είδε ο Νίκολιτς. Γιατί όλη η χρονιά είναι τα δύο επόμενα παιχνίδια για μένα. Εντάξει, γιατί είναι ό,τι και να λέμε θα παίξουμε και Europa, αν αποκλειστούμε και αυτά, είναι χρυσή ευκαιρία.
14: Ανεξάρτητα με το σε ποια διοργάνωση θα πας, δεν μπορείς να πας πάντως έτσι. Δηλαδή, γιατί και να περάσουμε και να πάμε μετά και να αρχίσουμε τώρα να μαζεύουμε γκολ πολλά, δεν είναι η αμυντική συμπεριφορά της ομάδας, δεν είναι αυτή που πρέπει.
15: Κώστα μου, εγώ πάντα είχα μια νοοτροπία ότι καλύτερα να παίξει μεγάλη διοργάνωση.
14: Και εγώ δεν λέω καλύτερα πάμε στο Europa γιατί θα μαζέψουμε πολλά. Δεν είναι αυτή η άποψη. Να παίξει το καλύτερο που μπορεί. Και τα έσοδα δεν έχουν και καμία σχέση. Θα μου πει την τσέπη μα θα πούνε, αλλά εντάξει. Θα πα να παίξει με του καλύτερου. Αν θε να μετρήσει πραγματικά που είσαι.
15: Λοιπόν, Κωστή μου, αυτά
14: είναι. Να σε καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Θυμίζω ότι είναι πλέον ζήτημα ανακοινώσεων μόνο να ολοκληρωθεί και ο δανεισμός του Ελίασον στην Τενιασονάλ, όπως μας μετέφερε στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου ο Γιώργος Τσακίδης. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
17: Ναι, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, φίλε.
17: Γεια χαρά. Γιάννης, ο παδός της ΑΕΚ.
14: Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε.
17: Και θα ήθελα να μιλήσω για την ΑΕΚ εγώ, για το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ μετά το χθεσινό παιχνίδι. Αλλά θα μου επιτρέψεις να κάνω μια μικρή. Γιατί θα σου γίνω δυσάρεστος. Πάνω προοικονομία τώρα, αλλά θα μου επιτρέψει να κάνω μια μικρή αναδρομή. Mm-hmm. Παίζει τέτοια εποχή η ΑΕΚ και παίζει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του conference.
14: Σωστό.
17: Σαν σήμερα, Πέμπτη. Αποκλείαμε κάποιους Κύπριους στην παράταση με κακή εμφάνιση.
14: Mm-hmm.
17: Τότε εσύ και διάφοροι θειασότες σου λέγανε πάνω κάτω αυτό που λέτε σήμερα. Δεν κάνει ο έτσι, δεν κάνει ο αλλιώς, δεν κάνει ο Ρώτα, δεν κάνει ο Μουκουντή. Δεν κάνει ο Ρέλβας, αν και ο Ρέλβας είχε βάλει δύο γκολ μέχρι τότε και...
14: Καλά, το δεν κοίτα, δεν είχε να μου πεις για αυτούς που έλεγα. Για το Ρώτα και τον Πίλιο δεν αλλάζει νόμο επειδή πήραμε πρωτάθλημα. Εξακολουθώ να λέω ότι για τη δικιά μου ομάδα δεν κάνουν. Για το Ρέλβας πότε να έχω προλάβει να το πω. Για το Μουκουτί επίσης, ίδια είναι η γνώμη μου και τώρα.
17: Και ξεκίνησε, μπράβο, ωραία, ναι. Και ξεκίνησε μια ιστορία από διάφορους θειασότες αυτής της άποψης. Μέχρι τον Νοέμβρη, γιατί δεν βάζει τον Γιόνσον.
14: Εγώ ήμουν τελείως αντίθετος. Αυτό μην με ανακατεύεις με κάτι που δεν έλεγε. Εγώ ήμουν ίσα σε αυτούς που έλεγα ότι δεν αποφάνω τον προβλήτη για τον Γιόνσον.
17: Φέτος θα υπάρχει η ίδια καράμελα, γιατί δεν πήραμε τον Γκαρσία. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η παπάντα.
14: Με άκουσε εμένα να πω κάτι για τον Γκαρσία.
17: Γενικά, επέτρεψέ μου. Και θα σου πω και το συμπέρασμα που βγήκε από χθες.
14: Mm-hmm.
17: Το συμπέρασμα λοιπόν, για να μην μακρηγορώ.
14: Εγώ για έναν παίχτη είχα πει ότι θα μας βγει και βγήκε. Πάντως. Γιατί μάθημα σου τι, το Ρουμάνο.
17: Το Ρουμάνο.
14: Από την αρχή είχα βάλει τα χέρια μου, το χέρι μου σκοτειά για το Ρουμάνο και ήταν και πιο φθηνή μεταγραφή.
17: Από φέτος θα μας βγει κανένας ή όχι.
14: Από φέτος θα μας βγει κάποιος ή όχι.
17: Από τις φετινές μεταγραφές.
14: Εγώ πιστεύω ότι όλοι μπορούν να χρησιμεύσουν αν τους χρησιμοποιήσει το σωστό σχήμα.
17: Αν τους χρησιμοποιήσει το σωστό σχήμα. Ωραία, το μόνο συμπέρασμα λοιπόν για μένα από το χθεσινό παιχνίδι,
14: mm-hmm.
17: που είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά ένα φιλικό παιχνίδι, ήταν λίγο πιο επίσημο φιλικό παιχνίδι. Μιλάμε για έναν θεσμό ανύπαρκτο, ο οποίος του χρόνου κατά 99,9% αν δεν είναι στο κύπελο, κάποια μικρή ομάδα δεν θα γίνει. Γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι θα κάνουν με κόσμο, με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και να έχει πάρει το κύπελο κάποιος από τους άλλους που έχει κόσμο πραγματικά και θα το κάνουν στο ΆΚΑ με κόσμο, νομίζω ότι γελιέται. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο δηλαδή να πάρει ΑΕΚ, που θα πάρει ΑΕΚ πάλι το πρωτάθλημα του χρόνου και να πάρει το κύπελο κάποιος Παναθηναϊκός και να πούμε λέτε 12 Αυγούστου να παίξουμε Super Cup ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Γιατί να το κάνουν χωρίς κόσμο δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε για ένα θεσμό που ουσιαστικά δεν σχολιάζω τους τίτλους, τους βαρύγδουπους, υπερπροταθλητής και κάτι σαν χλαμάτι.
14: Πάντως επειδή θυμάσαι ότι θες, εγώ θα έπρεπε να ξέρεις ότι εγώ για πέρσι για το Ευρωπαϊκό είχα πει ότι δεν ξέρω τι θα γίνει στο πρωτάθλημα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα πάμε μακριά για την Ευρώπη. Επειδή ναι, ήξερα ότι είναι κόμφερες.
17: Υπήρχε ότι μετά το παιχνίδι.
14: Όχι μετά το παιχνίδι, από πριν είχα πει ότι έχει καλό feeling για το κόμφερες.
17: Μετά το παιχνίδι με τους Κύπριους υπήρχε μια καταστροφολογία στον κόσμο της ΑΕΚ, επειδή περάσαμε.
14: Εντάξει, πάρα... καλά, ότι η καταστροφολογία υπάρχει για οτιδήποτε. Ούτε χθες είναι. Το να χτυπάς καμπανάκι δεν είναι καμία καταστροφολογία. Και εγώ το καλοκαίρι.
17: Με συγχωρείς ρε φίλε, αλλά χτυπάς ένα καμπανάκι, σε ποιον το χτυπάς?
14: Τι σε ποιον το, μόνος το προπονητής θα λέει, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι η άποψή μου. Όταν ο ίδιος ο προπονητής, περίμενε Γιάννη, δεν θα πηγαίνεις στην κουβέντα εκεί που θες εσύ. Όταν ο ίδιος ο προπονητής έχει βάλει αυτό το ζήτημα ότι κάποιοι είναι άνετοι γιατί ξέρουν ότι θα βγουν από την ενδεκάδα, δεν το βάζω εγώ το ζήτημα, ο προπονητής το βάζει. Και χθες ξαναλέει λοιπόν μόνος το προπονητής, χωρίς να του υπαγορεύω εγώ τίποτα, ούτε εσύ ούτε κανένας, ότι είμαστε σε στήλη πρωταθλήματος, ακόμα είμαστε στο μου του πρωταθλήματος του περσινού. Δεν τα λέω εγώ. Με βάση αυτά που, λέει, που έχει πει ο προπονητής επανειλημμένα τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες.
17: Εσύ υποθέτεις όμως.
14: Όχι, δεν υποθέτω, ρε φίλε. Δεν υποθέτω. Είναι ολοφάνερο για ποιους λέει. Ποιος δεν έχει ανταγωνισμό, ρε φίλε.
17: Υποθέτεις.
14: Ποιος δεν έχει ανταγωνισμό, πες μου.
17: Γιάννη,
14: ποιες θέσεις. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ποιες θέσεις δεν έχουν ανταγωνισμό, δεν υποθέτω. Δεν ξέρεις. Δηλαδή, ποιος δεν έχει backup. Ποιος δεν έχει backup. Μα είναι θέμα αποδυτηρίων. Δηλαδή, το να ξέρω αν έχεις backup ή όχι στο δεξιμπακ, έχεις backup στο δεξιμπακ.
17: Το Γεωργίεφ, πώς δεν έχεις.
14: Τώρα, ειλικρινά δεν κάνουμε πλάκα τώρα, έτσι. Μου μιλάς για τον παίχτη που ο ίδιος ο προπονητής. Μου μιλάς για τον παίχτη που ο ίδιος ο προπονητής. Μου απαντάς με τον παίχτη, γιατί βγήκες με κακή διάθεση απέναντι μου. Μου απαντάς λοιπόν με τον παίχτη λοιπόν. Τον οποίο ο ίδιος ο προπονητής, γιατί βλέπεις ότι σε όλα που έχεις πει έχεις καταρριφθεί. Αυτό το παίχτη λοιπόν που λες εσύ ότι έχει backup. Αυτό το παίχτη που λες εσύ ότι έχει backup. Όχι, όχι. Το παίχτη ένα-ένα. Το παίχτη που εσύ λες ότι. Πρώτα απ' όλα έχεις πει ψέματα έτσι κι αλλιώς ότι εγώ ήμουν απεσιόδοξος για την Ευρώπη, ειδικά για την Ευρώπη ήμουν αισιόδοξος.
17: Για όλη τη χρονιά ήσουν απεσιόδοξος.
14: Όχι. Ήμουνα. Για την Ευρώπη είναι μάρτυρες όλοι. Λοιπόν, Γιάννη μου, backup. Του Γεωργίεφ, backup του Γεωργίεφ δεν υπάρχει, γιατί ο backup του Γεωργίεφ είναι για back, για center back τον έχει βάλει φέτος. Λοιπόν, κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο προπονητής σου τι λέει, πάνω σε αυτά που λέει ο προπονητής θα μου απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή σε ποιους αναφέρεται? Σε ποιους αναφέρεται ο προπονητής?
17: Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.
14: Γιατί υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε?
17: Υποθέσεις ρε φίλε μπορούμε να κάνουμε, αν δεν τους πει ξεκάθαρα δεν μπορώ να το ξέρω. Πώς θα γίνει δηλαδή? Υποθέσεις είναι. Υποθέσεις. Γιατί να μην θεωρεί το Μάριν?
14: Πώς είναι, ο Μάριν έχει άλλους τέσσερις να ανταγωνιστεί. Ο Ρώτα ποιον, και ο Πέλιος ποιον έχουν να ανταγωνιστούν? Τον Μπεράς που είναι θεωρητικά όλοι γράφουν ότι είναι φευγάτος. Και τον Ρώτα που στην ουσία δεν έχει κανένα backup. Το θέμα τι είναι, τι λέμε εγώ και εσύ, η ομάδα να έχει ουσία, να έχει παίχτες να αναπληρώσει?
17: Όχι, εγώ δεν είπα, η ομάδα μια χαρά είναι και η ομάδα αν θες τη δική μου άποψη.
14: Μου λες εσύ για ανεπίσημη, και εγώ αυτό θέλω, να είναι καλύτερη, μακάρι να είναι καλύτερη από πέρυσι.
17: Το συμπέρασμά μου είναι ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι, φερόμενοι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ και μια μερίδα κόσμου που δεν έχει ιδέα που πέφτει η Νέα Φιλαδέλφεια ή οποιοδήποτε γήπεδο αγωνίζεται η ΑΕΚ, που λατρεύει την καταστροφολογία και με την πρώτη στραβή, όπως νομίζουν αυτοί ότι είναι στραβή, που δεν είναι καμία στραβή, με την πρώτη στραβή που νομίζουν αυτοί ότι είναι στραβή, δεν χάνουν την ευκαιρία να βγάλουν όχι απλά τη χόλη τους, να το παίξουν εξυπνάκι.
14: Ρε Γιάννη, ούτε εγώ είμαι υπέρ αυτής της κατάστασης και φέτος έχω αντιμετωπίσει όλο το καλοκαίρι. Περίμενε ρε Γιάννη, γιατί πας να βάλεις κακή προσοχή όλο το καλοκαίρι, λοιπόν εγώ προσπαθώ να τους ηρεμήσω. Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα κάθε βράδυ?
17: Δεν αναφέρθηκα αποκλειστικά σε σένα. Δεν αναφέρθηκα σε εσένα ότι ανήκεις αυτή.
14: Τους λέω, ηρεμήστε ρε παιδιά, να δούμε τι θα κάνουν, να δούμε, να αφήσουν. Και πρόσεχε, αφού μπορεί να με παρακολουθείς και ιντερνετικά, ξέρεις ότι έχω κάνει τις λιγότερες αναρτήσεις από όλα τα καλοκαίρια. Και δεν έχω πει τίποτα.
17: Υπάρχει μια ιστορία τώρα, ότι το αριστερό, πώς θα παίξουμε Champions League με το αριστερό back και τι θα κάνουμε με το αριστερό back.
14: Ναι, Γιάννη μου, αλλά όταν η ομάδα δεν πήγε να κάνει μεταγραφή αριστερού back.
17: Τι να κάνουμε, το αριστερό back της Μπάγκερ έφαγε 7 γκολ πέρυσι από την Πάρη. Σε δύο παιχνίδια. Έτσι θα κάνουμε δηλαδή τώρα. Τι θα κάνουμε. Δηλαδή, ποιο θα μαρκάρει το δεξί χαφ της Μπάγκερ, αυτό το Γάλλο που έχουν τώρα.
14: Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
17: Το back στον πλανήτη εκεί μπορεί να το μαρκάρει.
14: Και τους καλύτερους παίκτες του κόσμου να πάρουμε μπορεί να φάμε 7. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Το θέμα είναι αυτό να γίνει, ας πούμε. Το θέμα είναι αυτό να συμβεί.
17: Τώρα με ποιον θα παίξουμε Champions League. Δηλαδή, σου ξαναλέω ένα απλό παράδειγμα. Και ο Ρότα δεν κάνει και ο Πίλιος δεν κάνει και πώς θα παίξουμε. Και σου ξαναλέω. Το δεξί χαφ, ποιος είναι αυτός που παίζει.
14: Οποιοδήποτε και να πάρουμε. Εγώ να σου πω κάτι για το χαμό που έχει γίνει με τους Έλληνες. Για τον Τζάπρα, ας πούμε, ξέρω τι άποψη έχει ο. Ας πούμε, τι άποψη υπήρχε. Να μην το συγκεκριμενοποιήσω τώρα. Ωραία, το παιδί είναι ένας πολύ ικανός, γιατί η βασική του θέση είναι χαφ, αλλά ξέρω εγώ, αμυντικά προβληματίζονταν, γι' αυτό δεν το προχώρησαν στην ΑΕΚ. Μπορεί να κάνουν λάθος, μπορεί να δικαιωθούν και γι' αυτό. Εγώ λοιπόν είμαι ο πρώτος που λέω ότι αν Φερρυππίν παίρναμε το Τζάπρα τώρα και τον βάζαμε, πες ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσε ο Ρότα να παίξει στο πρώτο μάτς και παίζαμε με τη Λεύσκη και παίζει ο Τσάπρας με την εικόνα που έδειξε το παιδί και είχε έρθει στην ΑΕΚ, ας πούμε, τώρα θα γινόταν ο κακός χαμός στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί σίγουρα δεν θα πήγαινε αμυντικά όπως μπορεί να πάει ο Ρότα. Ο πρώτος είμαι που στο λέω λοιπόν.
17: Ωραία,
14: και ξέρω ότι δεν έχει ευθύνη. Πρόσεξε, δεν έχει ευθύνη. Ούτε για τον Τετέι, για να δεις ότι δεν έχω. Ό,τι ξέρω στο λέω. Και για τον Τετέ λοιπόν και για τον Παντελίδη που έχει γίνει ιστορία, πολλές φορές λένε ότι δεν τον πήρε, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Η Άκη είχε κάνει κρούση πρώτη, η Κηφισιά, δικαίωμα της κάθε ομάδας να τον δώσει, να τους δώσει όπου θέλει. Χτύπησε την πόρτα του Παναθηναϊκού, λέει, επειδή είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού, δεν είναι άγνωστο. Το θέλεις γιατί μου το ζητάει ο Ηλιόπουλος. Τον πήραν οι άλλοι, τέλος. Δεν έχει να κάνει σε αυτό το πράγμα κάτι με την Άκη.
17: Ναι, ωραία, και τι έγινε δηλαδή.
14: Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν είμαι από αυτούς που λένε ούτε γιατί δεν πήραμε τον Κουντούρη, ούτε γιατί δεν πήραμε τον Τζάπρα, ούτε γιατί δεν πήραμε τον Τετέι, τον Παντελίδη κτλ. Αλλά χρειάζεται ενίσχυση. Και αυτά είναι πράγματα που αφήνει ο προπονητής να ενώθει την
17: ενέργεια. Ναι, ωραία, και το έχει πει. Είμαστε 12 Αυγούστου. 15 Σεπτέμβρη τελειώνουν οι μεταγράφες, ένα μήνα. Ναι, ωραία, θα γίνει ενίσχυση. Οι άνθρωποι που χειρίζονται τα πράγματα στην ΑΕΚΑ, μη τι άλλο.
14: Και με αυτό κλείσει, Γιάννη.
17: Όχι, αμή τι άλλο δείχνουν αυτό. Έχουν δείξει και έχουν κερδίσει το να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς.
14: Εντάξει, εμπιστοσύνη δεν σημαίνει ότι όλα σου βγαίνουν, ούτε ότι έχουν το αλάθητο. Όταν κάτι βλέπουμε λάθος πρέπει να το λέμε.
17: Μα ποιο λάθος έγινε, ρε φίλε, 12 Αυγούστου.
14: Τώρα και από την περασμένη μεταγραφή περίοδο δεν βγήκαν όλοι, καλό μου φίλε. Εντάξει, να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
17: Ποιος δεν βγήκε.
14: Ο Περάς έχει βγει, ο Σαχαμπό έχει βγει.
17: Περίμενε, γιατί μου λες ότι από τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους.
14: Α, από τις προηγούμενες, ο Περνάς βγήκε.
17: Ναι, από πέρυσι. Θα το πιάσουμε από πέρυσι. Από τους παίκτες, γιατί πέρυσι αν δεν
14: θέλει. Λέμε ότι έχει το αλάθητο ο προπόνητης.
17: Ναι, μισό λεπτό.
14: Θες να δώσουμε ραντεβού να τα συζητήσουμε Σάββατο βράδυ που θα είμαι. Γιατί τώρα μας κλείνουν νέα αναγκαστικά.
17: Πήραμε 9 παίκτες πέρυσι το καλοκαίρι. 8 παίκτες. Ο μόνος που δεν βγήκε ήταν ο Γκρούγιτς. Πέρυσι τα Χριστούγεννα πήραμε 3 παίκτες. Ο μόνος που δεν βγήκε και φαίνεται ότι δεν κάνει για την ΑΕΚ είναι ο Σαχαμπό. Δηλαδή μιλάμε από τους 10 παίχτες, οι δύο, το 80% έχει πιάσει.
14: Εγώ δεν σου λέω να τους έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά όταν βλέπεις κάτι ότι πάει στα μάτια να το λες.
17: Κάτσε ρε φίλε, στις 10 μεταγραφές δεν έχουν βγει δύο σε δύο μεταγραφικές περιόδους.
14: Δεν είναι δύο, ούτε ο Πενράς σου βγήκε όπως ήθελες, ούτε ο Καλός Κάμης από τους Έλληνες. Όχι στο βαθμό που θα περίμενες, όχι σε αυτό που το βαθμό που σου είχαν παρουσιάσει, δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει διαβάθμιση και σε αυτά.
17: Αν δεν με γελάει το θυμικό μου, στα πιο σημαντικά παιχνίδια τον play-off με τον Πενράις νίκησες.
14: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είχε την απόδοση που θα ήθελες εσύ. Δηλαδή να είναι ένας παίκτης που να είναι μπροστά από τον Πίλιο, γιατί πάλι αυτή τη στιγμή ο Πίλιος
17: δηλαδή,
14: είναι μπροστά από τον Πενράις.
17: Δηλαδή το ισοζύγιο του Πενράις όπως έπαιξε πέρυσι είναι αρνητικό.
14: Για μένα είναι ενδιάμεσο, για τους περισσότερους είναι αρνητικό. Τέλος πάντων, πρέπει να κλείσουμε για να είσαι καλά.
17: Χαιρετώ, για χαρά.
18: Η
11: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
18: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
19: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με μοναδικό στόχο την νίκη για την πρόκριση, η Ομόνια φιλοξενεί την Λίνκολτ. Επιστρέφουν στην αποστολή για την 11η. Νεγκό, Κουλιμπαλί και Κακουλή. Δεν προλαβαίνει ο Ντουμπάτζιο. Σέντρα στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη CitaVision. Έτοιμοι για την ανατροπή δηλώνουν στην Πάφο για το απόψινο παιχνίδι κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Ο Σαπίντο δεν υπολογίζει στους ΣΕΜΑ, Κορέα και Κίνα. Σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη CitaVision. Με ανακοίνωση της ΙΑΕ γνωστοποίησε την καταρχή συμφωνία με τον 29χρονο Γερμανό μέσο Σβεν Κόλερ για τα επόμενα 2 χρόνια. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Ελβετική Grasshoppers. Θέμα χρόνου και η συμφωνία με τον Ρουμάνο επιθετικό Τίκα. Συνεχίζονται οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Ψηλά στη λίστα η περίπτωση Ρόμπερτο Περέιρα. Δύσκολα θα προχωρήσει το Γερμαγεύ. Εκτός απρόπτου αποχωρεί από το ρόστερ ο Μπέκερ με πιθανότερο προορισμό το πρωτάθλημα του Ισραήλ. Στη διευθέτηση φιλικής αναμέτρησης αναμένεται να προβεί από όλα στην όψη και του διαστήματος μέχρι τη σέντρα στο πρωτάθλημα. Στο ιατρικό δελτίο βρίσκονται Κβίτα, Σκρίτσε και Ροντρίγκες. Στη Λέμεσο μεταφέρεται το σκηνικό της προετοιμασίας της ΑΕΛ. Δεν αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης εν όψη και της νέας σεζόν. Επόμενο φιλικό την Κυριακή κόντρα στο Απόλλωνα του Αντώνης Παπαδοπούλος. Τελευταία του φιλικό στην Αυστρία δίνει αυτή την ώρα ο Άρης με αντίπαλο την Λίφερινγκ, δεύτερη ομάδα της Σάλτσμπουργκ. Στα πρώτα λεπτά το σκορ είναι στο 0-0. Φιλικό προετοιμασία στις 7 στο βοηθητικό του Μακάριου Σταδίου, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Καρμιώτισσα. Στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε η Ελένα Κουλίντσενκο έχοντας κορυφαίο άλμα το 1.91. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο. Αντίθετα στο ίδιο αγώνισμα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το όριο και την πρόκριση για τον τελικό η Στυλιάνα Ιωαννίδου.
11: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για το επαναληπτικό με την Άντερλεχ και την προσπάθεια ανατροπής της ήττας με ένα 0 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα της αναμέτρησης στις 9:30. Τουριστικό διήμερο που διανύουμε για το μέλλον του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό Πειραιώς, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένες πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημα ο Πέδρο Μάρκες με τον 28χρονο φόρο να ανακοινώνεται από τον Γυραιό. Στην Ατλέτικο Μαδρίτης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Κριστιάν Ρομέρο. Οι Ισπανοί τα βρήκαν με την Τότεναμ στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
11: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
21: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
20: This is happening now.
21: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
20: The battle has already begun. Which side will you be on?
21: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
22: Everyone, τα πάντα εσύ.
23: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
24: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
25: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
26: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
27: Το διεθνούς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
28: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σεβάρων των δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο Αλφαμέγα, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίλ.
29: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
30: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
31: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
32: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 95 και μετά την πρωινή μας σήμερα. Καλημέρα, ήρθε η ώρα να πούμε και την καλησπέρα μας εδώ, στην καθιερωμένη ώρα που μας ακούτε, στην εκπομπή Mappe Show. Σήμερα, Παρασκευή θα έλεγα, αλλά είναι Πέμπτη, 13 Αυγούστου, μια μέρα στην οποία γενικότερα στις πόλεις μας επικρατεί η απόλυτη ησυχία. Αυτό όμως νομίζω ότι θα αλλάξει στην πορεία, μιας και υπάρχουν και τα δύο παιχνίδια που έρχονται η ώρα 8 και έτσι αρκετός κόσμος θα διακόψει, βάλει ένα αστεράκι, θα πάει μια βόλτα στα γήπεδα για να παρακολουθήσει τις ομάδες τους. Είναι η ώρα 8 και τα δύο παιχνίδια, και αυτό της Μπάφουμετ, της Σάλτσμπουργκ και της Ομόνιας με την Λίνκολν σε Λεμεσό και Λευκοσία. Στο 29.50 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Στα μικρόφωνα είναι ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Χρήστος Ζαβός. Γεια σου Χρήστο.
1: Καλησπέρα, γεια χαρά σε όλους και όλες. Ακούσαν το τραγούδι?
0: Ακούσαμε το τραγούδι. Προσπάθησε να βάλεις μαλάξι στα αυτά.
1: Είναι φοβερά αντιεπαγγελματικό το Μουναγκάμο. Φοβερά αντιεπαγγελματικό. Αν θέλετε πείτε το και βαθιά εγωιστικό, πείτε ότι είμαστε καραγκιόζιδες, παγιόπαιδα. Αλλά έχω την ανάγκη να ακούσω το τραγούδι.
0: Βάλτε το, εγώ μαζί σου.
1: Άμα με βοηθήσει κιόλας να το παίξουμε μια φορά ακόμη, είναι δύο λεπτά τραγούδι. Το μελοποίησε ο Μάριος ο Τόκας. Νομίζω το έχει γράψει ο Φίλιππος Γράψας και τερμηνεύει ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος. Αναφέρεται στον Αύγουστο που του χρωστά, που μας χρωστά, και το αφιερώνω πραγματικά σε όλους αυτούς που τούτη τη δεδομένη στιγμή θέλουν να ακούσουν τη φωνή του Δημήτρου Πάνου. Δεν μπορεί να μακύγονται, δεν μπορεί να στο... Άντε ρε αχί, έριχτο πάνω ρε, μάζει μια ώρα ρε.
2: Ο Αντώναρος.
1: Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε και αυτό που λέμε την κοιτάκα του Γκουαρδιόλα. Είμαστε με η μανιβέλα και πάει ακόμα αυκιόλοι.
0: Εντάξει, μας κανονίζει ο Αντώνης τώρα ένα δεύτερο λεπτό τον τραγούδι που έπαιξε, θα μας το βάλει ξανά.
1: Αύγουστος λέγεται ρε.
0: Εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα. Εντάξει, μέχρι να το βρει και ο ηχολήπτης μας, να πω απλώς να πω το διαγωνισμό ότι στο 29.50 στέλνετε την ένδειξη.
1: Τον Αύγουστο μου χρωστάς εδώ, αμέ βλέπεις το.
0: Στο 29.50 στέλνετε την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας για να μείνετε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το τουρνουά Payable Νεόφιτος Χανδριώτης που θα γίνει στις 11 με 13 Αυγούστου.
1: Πάμε, Αντώναρε.

0: Πάμε ξανά μανά από την αρχή. Ο Σάγκη είναι ντεζαβού. Ακούτε Sport FM 95. Είμαστε Mappe Show. Είναι 13 του Αυγούστου του 2026. Και εμείς είμαστε εδώ ακόμη στις επάρξεις και εργαζόμαστε στα site, στα ραδιόφωνα. Αναζητούμε, συντάσσουμε, σβήνουμε, γράφουμε προτάσεις. Όπως και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του κόσμου που εξακολουθεί επίσης να βρίσκεται στις δουλειές. Αλλά είναι και απ' την άλλη επίσης μια μεγάλη πλειοψηφία που έχει αραχτεί τη ζαμπάρα της, να πω εγώ, τα μπούτια της στις θάλασσες και στα βουνά και ξεκουράζεται, σωστά.
1: Τώρα, σήμερα καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος πήγε.
0: Σωστά. Την άλλη εβδομάδα δεν το εύκολουμε, αλλά ας το, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Εντάξει, είναι κάθε φορά όσο και είναι η πρώτη χρονιά για μένα. Έχει 20 χρόνια, είναι μπράβο. Σκεφτόμουν με στην πίεση τη δουλειά, α πούμε, να προλάβουμε, θα προλάβουμε το κείμενο, ξέρω εγώ. Σκέφτηκα το στίχο που λέει ότι ένα ακόμη καλοκαίρι χαραμίστηκε, γι' αυτό μου θυμηθήκα το τραγούδι τούτο. Ένα ακόμη χαραμίστηκε, γιατί δεν θα έρθει εκείνο το καλοκαίρι που κάποτε θα είμαστε απαλλαγμένοι από τι ανάγκε και τα. Να έρθει ρε μαγενέ, να γυρίσει κάποτε, ναι. Να κάτσει μια φάση, ρε κουμπάρε.
1: Θα έρθει η στιγμή, ρε.
0: Θα έρθει η στιγμή. Ο καθένας έχει τα όνειρά του, έτσι δεν είναι. Ο άλλος θέλει να πιάει και πρωτάθλημα και link face. Είσαι ένα Πολωνής, θα μου ρε, εβδομάδα αυτό ήθελε.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Έχει ο Μονιάτη μου πιστεύει ότι στις 15 του Ιούνιου το ρόστερ είναι ανετοίμο. Ναι. Έχει ο καθένας τα όνειρά του, πώς να σου το πω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να έρθει εκείνο το καλοκαίρι που μέσα μας επικρατεί μια ηρεμία, μια βαθιά ηρεμία, όπως. Όπως τον ήχο που έχει το ακροιάλι, το κλου κλου κλου κλου κλου. Πώς ακούγεται, ή ένα πλατσούρισμα από μικρό βρέφος, ας πούμε, πλάτσι, πλάτσι, πλάτσι. Κατάλαβες, όχι τόσοι τρικυμίες που ζούμε και φουρτούνες, που ξυπνάς και κάνεις και συνεχίζεις. Καταλάβατε τι καλοκαίρια θέλουμε εμείς. Τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα είναι ασήμαντα πράγματα. Εκτός παριάγια φυσικά, είναι εντάξει.
1: Πού είναι το νούμερο, ναι.
0: Εκλαψουρίσατε, μας λέει. Κανονίστε, βάλτε τα on demand να σας ακούσουμε. Λέει σε λούπα, φυγιά στο στόμα, λέει ο 400. Αγαπημένο στο 44. Αν και μέγα θαυμαστή του Άσικτον καθώς και του Κένετι, αργότερα τις θερμότερες με ευχές στον Λίνκολ για πρόκριση απόψη, λέει ένας εδώ. Συντηρητικός. Αν ήταν στην εκπομπή ο κότσος τώρα, δεν θα μας λέει η μάνα του Μητροπάνου, είτε σίγουρα κάτι θα μας λέει γι' αυτό. Περίμενε και εσύ τη σειρά σου, ρε Χριστάρα, όπως περιμένει. Δεν την περιμένουν, δεν περιμένουν όλοι. Είναι κόσμος που περιμένει πότε θα. Ξαναλέω, ποικίλουν τα σχέδια και τα πλάνα του καθενός και η κοσμοθεωρία του. Σωστά. Έχει κόσμο που πιστεύει ότι έχει μάλλον που στόχος του είναι να ζει, απλά να ζει. Ακυρώνει τις ζώσεις. Έχει κόσμο που θέλει να κάνει ριάγια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Έχει κόσμο που δεν θέλει να κάνει τίποτε.
0: Μην νομίζεις, δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα να κάνεις τίποτα.
1: Το ξέρω, είναι ένα πιο δύσκολο πράγμα.
0: Εξού και ο μήνας Αύγουστος και Δεκέμβριος, όταν δηλαδή ευκαινούμε που το κουκούλωμα της δουλειάς, σου το ξαναείπα, δεν ξέρω αν το είπα. Σε ένα επόμενο, ναι. Να πει ότι κάνουν άλλοι.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Αν αφαιρέσει το κουκούλωμα της δουλειάς, μείνει και γυμνό. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που δεν ξέρει τι ακάμει, ας πούμε. Ναι. Και έχετε αντιμετωπίσει πράγματα. Άλλο να ξυπνάτσε μηχανικά, ρομποτικά, να βουλά, να μείνει στη δουλειά, τα. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά άμα σου πούν, όπως, ας πούμε, σταμάτα, τότε χάνει τη γη κάτω από το.
1: Πλαπόθηκε.
0: Ναι. Γι' αυτό και.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι όταν πήγαινε στι διακοπέ μετά από πολλέ μέρε ξεκινά να σκέφτεται ότι θέλει να κάνει κάτι.
0: Ναι, χωρίζει.
1: Α.
0: Υπάρχουν άγριοι καυγάδες, υπάρχει για δύσκολη διαχείριση συνέστημα. από τον καραμπένα βλέπετε σιλάκαν και να σφίγγεστε, λέει, με τη Λίνκολ, λέει, 877 και το πάει και πάρα πέρα, αλλά δεν... ο παδέ του Λίνκολ, το χιούμορ είναι... Μα, τώρα αυτό βρήκαμε να διαβάσαμε μια χαζομάρα, θα το απαντήσουμε τώρα τον ανθρώπου, ο οποίος με τη Λίνκολ ή με τον Λίνκολ, τι είναι το τραβεστή, είναι, τι είναι η Λίνκολ ή το Λίνκολ. Όλοι. Ο Λίνκολ ήταν ο πρόεδρος.
1: Ναι,
0: η ομάδα είναι η Λίνκολ.
1: Η ομάδα είναι η Λίνκολ.
0: Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι τούτοι που δεν έχουν έννοιες και μπορούν να μην κάνουν τίποτα. Μα ποιοι είναι αυτοί, ρωτήσαμε, κύριε 060, ποιος άραγε είναι αυτός που φτάνει στην απόλυτη ηρεμία. Ήθελα να ξέρω, κύριε 060.
1: Στην Ιρβάνα.
0: Μα αυτά είναι τα ταξίδια. Δεν είναι το να πας στο Βιετνάμ ή να πάει, ξέρω εγώ, στον Μπαλί να τρεις καρύδες. Τα ταξίδια είναι μέσα μας.
1: Εντάξει.
0: Και οι Οδύσσιες επίσης. Έλα απόψε να δεις την Παφάνα και κανεί. Πες είναι μεσόνη Πάφουσα.
1: Ναι.
0: Ξέρω να μετά δεις εσύ ο Πόλης.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ακόμη δεν έχω πάει στα αλφάμεγα.
1: Ο Πόλης σήμερα κάνουμε τη μετάδοση.
0: Ναι.
1: Να για μου προς στιγμή σκέφτηκα να κάνουμε τη μετάδοση.
0: Εγώ είμαι Αυστριακό σήμερα, πειράζει. Α, είναι μάλλον ένα οπαδό τη Σάλτσμπουργκ. Κύριε Κατανογόνταμο, φανατικό οπαδό του Μότσαρτ με τη Σάλτσμπουργκ. Είσαι με ποιον άραγε να είσαι. Μακάρι να παιδί κάποιο.
1: Σήμερα έχει διπλή μάχη. Έγινε Κύπρο. Στείλασε.
0: Ποιον έχουμε τι.
1: Έχουμε διπλή μάχη με την Σάλτσμπουργκ. Σαν Κύπρο.
0: Διπλή μάχη με τη Σάλτσμπουργκ. Δηλαδή.
1: Η πρώτη είναι.
0: Το ξέρει ο πρώτο τον κάνουμε να τη πάφου. Α, έκανε κάτι διάδειγμα, είμαστε
1: στην περίμενε, περίμενε. Περισσία. Η δεύτερη μάχη είναι αυτό το φιλικό που δίνει τώρα ο Άρης.
0: Ναι.
1: Ο Άρης ο οποίος παίζει με την Λιεφερίνκ.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι η δεύτερη ομάδα της Σάλτσμπουργκ.
0: Φόρεξ Λιεφερίνκ.
1: Η δεύτερη ομάδα της Σάλτσμπουργκ.
0: Και δεν λένε έτσι.
1: Είναι τι ονομάσα Σάλτσμπουργκ 2. Ονομάσαν τη Λιεφερίνκ.
0: Δύσκολο λαό οι Αυστριακοί, δεν ξέρω. Γνωρίζει Αυστριακό.
1: Ναι.
0: Μακάρι να βρεθεί κάποιο να μου διά 5.000 το μήνα και θα έβρω κάτι να κάνω και χωρίς ζωγιά, λέω 030.
1: Εντάξει, μα εσύ θέλει και να πληρώνεται.
0: Ξέρω έναν ακροδεξιό που ο μόνος του στόχος είναι να ζει. Να ζει. Το χάσω.
1: Πάντα.
0: Πόσους αμυντικούς πρέπει να φέρει ο Ρόκα. Έφαγε λέει και τον Καμορανέζη, αλλά ο πραγματικός υπέτειος πάντα στο απειρόβλητο. Φεύγουν προγραμματίες κάθε τρεις μήνες, κάνει δύο προγραμματισμούς κάθε χρόνο, φέρνει όπου να είναι παίκτες. Ο Καραπατάκης πληρώνει το μισό ρόστερ της Αλαντίπου που στέλνει δανεικούς, αλλά ακόμη τον στηρίζει έτσι και λένε τη ξηράφη, λέει ο 910, γνωστός και ως αντιρόκα. Ρόκα κατά το Κυπριακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πω πλέον το βουητό τη Λάρνακα θέλω να σου πω ότι.
0: Ο Ρόκα, ο συνεργάτη του τον Παστό Σίγο, να φέρει τον Παλσάμικο.
1: Και θα τα κάνουμε όλα μαζί, μια.
0: Ναι, θέλει να φέρει τον Παρμεζάνα και πάει λέγοντα, ο γνωστό Ρόκα. Ναι.
1: Πλέον ο θόρυβο που υπήρχε στη Λάρνακα, που μα έλεγαν οι ακροατέ ότι βουίζει η Λάρνακα, ρε βουίζει η Λάρνακα, εξεκίνησε να βουίζει και στην υπόλοιπη Κύπρο.
0: Τώρα κύριε 278, γιατί θες να μας δυσκολέψεις. Τώρα να μου πεις η δυσκολία είναι δική μας. Αλλά αν πρέπει να το διαβάσω, το διαβάσουμε. Σήμερα λέει σε ένα νοσοκομείο του Λονδίνου μια νεαρή μάνα τριών ανηλίκων αγοριών δίνει τη μάχη της να κρατεί στη ζωή και φωνάζουμε όλοι μαζί Ελένα Γερά. Όλη τη δύναμη των ανθρώπων να την έχεις μαζί σου. Το παιδί που ανεβάζει την εκπομπή στο On Demand πήγε διακοπές χθες είναι εκπομπή. Όψ, τον καρφώσαμε. Ποιος είναι ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης, ο φίλος μας Αντώνης.
0: Αντώνης. Ισχύει φήμη ότι μπορεί αν όλα να κάνει μεταγραφές.
1: Δεν είναι φήμη, είναι μια προσπάθεια που θα κάνει η διοίκηση της ανόρθωσης. Τώρα, εάν μπορεί να βρει το κατάλληλο παραθυράκι και να ανατρέψει την απόφαση για να μπορέσει το Γενάρη να προχωρήσει σε μεταγραφές, θα το δούμε. Δεν είναι με το μέτρο στις πιθανότητες.
0: Μετά τον Καμαρανέζη έχει chance να ξαναφύγει και μετά να ξαναέρθει ο Καραπατάκης, λέει.
1: Και ο Ρόγκα.
0: Γεια σας κύριο Πάνικο Πάφιος, είμαι. Είμαι, πάμε για να καπακώσουμε ακόμη μια πρόκριση, ξέρουμε τον
1: τρόπο.
0: Να καπακώουμε, με συγχωρείς που χρησιμοποίησα. Με συγχωρείς που χρησιμοποίησα ο σίγμα, έτσι. Να μην μείνει σίγμα. Με το τελειωτικό, με το κανονικό.
1: Ναι, ρε Πάνικ μου, αλλά ρε προχτές έστειλες μας μάθιαζες τον Απόλλωνα να καπακώει.
0: Ναι, τι να καπακώει, είσαι άλλος.
1: Την πρόκριση επί των Νορβηγών.
0: Επιβιώνουμε χθες που σας είπα για το Τσακωμό Ρόκα Καμορανέζη. Χθες στο φιλικό του έφαγαν τον έφαγαν εργολαβικά οι παίκτες Ράμπεν Σιμό Τσόρνικερ στη λίστα. Το σκεφτόμουν σήμερα ο Τσόρνικερ γιατί διάβαζα και σκεφτόμουν Απόλλωνα.
1: Α, νομίζω ότι ήθελες να μας μιλήσεις για το Τσόρνικερ, αν είναι ελεύθερος.
0: Όχι, δεν ας μιλήσω ο Τσόρνικερ γιατί δεν τον πω. Τζον Ευρυπής λέει, είναι ο Τσόρνικερ. Αυτός που μιλήσω.
1: Και η διορειά του Λουκάνικου.
0: Είναι η γνωστή θεωρία του Λουκάνικου, την οποία αναλύσαμε, αναπτύξαμε, καθιερώσαμε και δεν ισχύσει και ποτέ γιατί και ο Απόλλωνας δεν ήταν για Λουκάνικο. Και
1: ας πείτε το πρωτάθλημα. Κάποια φάση ύστερα ήταν καθαρά πάμε.
0: Μην κακό λέει, τραυματίστηκε ο Φάμπη και χρειάστηκε να μπει μέσα ο Παντελής. Ποιος θα συνεχίσει τη μετάδοση. Ο κύριος Σάββας δεν το έχω είσαι άρρωστος, άρρωστος. Εγώ βλέπω επιστροφή όρτρα. Αν πάμε με τη μέθοδο των επιστροφών, λέει, τι γίνεται αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει τη μέθοδο αυτή.
0: Του...
1: Ο Ρόγκα, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Είδες...
0: Ναι, και νομίζω ότι δεν χαίστηκε η φορά στα Λόνια. Χάσαμε η όχι την αποκλειστικότητα για Μπαγκαζέτα. Γράφτηκε.
1: Γράφτηκε.
0: Για Μπαγκαζέτα.
1: Ναι.
0: Ξέχασα κιόλα.
1: Τελείω μετά τα ποσά που είπε.
0: Με τα ποσά που είπα.
1: Ναι.
0: Ξέχασα κιόλα να σα πω ότι Κονέ σε αυτή την περίπτωση με τον Μπαγκαζέτα είναι ο. Όχι ο Δανιήλ, ρε.
1: Κοτσόλης.
0: Ο Κοτσόλης.
1: Ναι, ο Παρούτης.
0: Ποιο Παρούτης.
1: Δανιήλ. Παρούτης.
0: Όχι ρε Δανίλη, ας προνοήσεις του Παναθηναϊκού του 1980, του 1990. Όχι κύριε 1993, δεν θυμώνουμε καθόλου κιόλας, μην ανησυχείς. Εμείς με νούμερα τσακωνόμαστε, όχι με ανθρώπους κύριε 1953.
1: Όλτρα όμως.
0: Παρότι ο κόσμος πιστεύει ότι το να μην κάνεις τίποτα είναι ευχή, σύμφωνα με τον πατέρα της ψυχανάλυσης, που είναι Αυστριακός, μιας και μιλάγαμε για Αυστριακούς, το να εργάζεται κανείς είναι μία εκ των δύο βασικών αρχών για να είναι ένας άνθρωπος ικανοποιημένος από τη ζωή του, με την έννοια του ότι μέσα από την εργασία δημιουργείς και παράγεις δραστηριότητα μέσω της οποίας παίρνεις σκοπό. Πολύ του εβραϊκού πολιτισμού μου ακούγεται αυτό, αλλά ναι, και ο Φρόιντ τέτοιος ήταν Εβραίος. Η δεύτερη αρχή είναι να αγαπάς. Okay. Σε ευχαριστώ ρε 067 που μας ακούς.
1: Αν και το πρώτο πιο σημαντικό πράγμα είναι το πρωί που ξυπνάς να ξέρεις ποιος είσαι, τι κάνεις και πού βρίσκεσαι.
0: Το πρωί που ξυπνάς, Μάκη μου, είπαμε, ξυπνάς τραβάζει βαθιά να προνείς. Είναι σαν να ευκάσεις το κεφάλι πάνω από νερό. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έτσι ξυπνούν, ας πούμε. Βαθιά προτεσταντική πεποίθηση αυτό με την εργασία, λέω 060, ως γνήσιος απόγονος των αρχαίων Ελλήνων, φαϊστόρια 060. Ή αν θέλεις και των Αζδέκων, των αρχαίων Μεξικανών. Τσόρνη και εκλεκτός του Τσάβη, κλειστός.
1: Μια στέγας που είχαν το...
0: Το ΜΑΕ. Ω, η άλλη πυραμίτς νομίζω. Τσόρνη και εκλεκτός του Τσάβη. Και πού κολλά ο Τσόρνη και με αυτή τη ΜΑΕ, ας πούμε, των τελευταίων 150 χρόνων. Σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα, ας πούμε. Γιατί το παιχνίδι του Τσόρνικε δεν έχει καμία, μα καμία σχέση με τη φιλοσοφία που έχει εδώ και χρόνια καθιερώσει η ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Και η οποία δεν αλλάζει...
0: Η οποία δεν αλλάζει ποτέ και με τίποτα. Ακόμη και ο Μπέρκ, ας πούμε, ναι μεν επέβαλε το προσωπικό του στίγμα, αλλά...
1: Δεν ήταν μακριά.
0: Δεν διαφοροποιεί το και πολύ από το 4-2-3-1, το... έχοντας τέλος πάντων τον ισπανικό τρόπο σκέψης στον πυρήνα.
1: Ο Τσόρνικες είναι ο Τσόρνικες.
0: Ναι, είναι σαν να πιάσεις το Ρώσο μου το Ρόκι 4 και βάλεις το παντελονάκι της Σημαίνης της Αμερικής.
1: Σήμερα ο Αντώνης έβαλε μας αδερφός τα λόγια να τραγουδά.
0: Ποιος είναι ο Αντώνης, γιατί ο Αντώνης λέω έναν Πακιστανό εγώ. Ας ο Αντώνης μου, ας ο Αντώνης.
1: Όχι, ο λήπτης
0: μας. Α, ο δικός μας ο Αντώνης. Τι έγινε, τι έβαλε.
1: Αδερφός τα λόγια τραγούδι.
0: Αδερφός τα λόγια.
1: Ναι.
0: Τι είναι το τον πάλε. Τραγούδι στα λόγια. Ο αδερφός σου Σταλόνε.
1: Ναι.
0: Τι είσαι αδερφός Σταλόνε που τραγουδάγε ρε.
1: Ναι. Ναι και μάλιστα ο Φρανκ Σταλόνε.
0: Αγιά μου ρε, να μην τα καταφέρω να πάμε εσείς. Ωραία να ξεκουράσουμε την ημέρα.
1: Και βάλε μας το Far From Over.
0: Ποιος έβαλε Φρανκ Σταλόνε ρε. Δεν πάνε που κάνω στη Λευκοσία.
1: Πρωινή ώρα 10.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Frank Stallone με το τραγούδι Far From Over. Γεια σου ρε Αντώνα ρε.
0: Ρε να με βάλουν μέσα σε δωμάτιο 4x4 και αν μου φυσούν που τον πρωί στην νύχτα κάνουν αούρια θα βάλω είναι η μουσική ρε. Ένα φκόγιο πολύ πολύ από ένα ραγκεντζί να σπώ. Ρε μα τι γίνεται ρε μέσα στον πλανήτη ρε.
1: Μάλιστα.
0: Χάνει ο Μπέρ, φεύγει από την Ομόνια, επιστρέφει ο Κυριάννης Ομόνια και ο Μπέρ κάκλει 400. Να κάνουμε τώρα να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Προς το παρόν έχεις δίκιο για το Κβίτα στο κειμενό σου, αλλά δώσε λίγο χρόνο να δεις και ο Αϊβού με την ομάδα. Ήταν λογικό να ήταν χάλι μαύρο προχτές, δεν είπα τίποτα από αυτού. Αν ήταν χάλι μαύρο ή όχι, που ήταν χάλι μαύρο. Τι λέει ο φίλος μας και 50.
1: Εντάξει, ότι ήταν λογικό να είδα απέναντι σε μια σοβαρότατη ομάδα όπως η Μπραν. Και ήταν όλη η ομάδα φυρμένη, δηλαδή σε κάποια φάση είναι ψάμι ανάσης.
0: Ισχυρίζεσαι δηλαδή ότι δεν είναι η ομάδα εξαρτημένη από τον Κβίτα? Δεν περίμενα το παιχνίδι με την Μπραν για να διαπιστώσω αυτό το πράγμα, κύριε 250 μου. Είναι μια ανησυχία που υπάρχει από πέρσι, γράφω στο κείμενό μου. Κανένα παιχνίδι με την Μπραν δεν περίμενα. Απλά με την Μπραν η ανησυχία έγινε πραγματικότητα.
1: Εντάξει, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θεωρεί με την επιστροφή Γκολτσόν.
0: Α, εντάξει, okay. Χαίρο πολύ, χαιρόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Τότε...
0: όταν επιστρέψει και αν επιστρέψει και όλα μαγάρι με το καλό να έρθει ο άνθρωπος. Εννοείται. Ναι.
1: Η μέθοδο των επιστροφών τη ΑΕΚ είναι απλή. Βλέπε τον Ιδιάκη, βλέπε τον Μπέντσιμον, βλέπε τον Καραπατά.
0: Καραπατάκι με 6 φορές.
1: Το Ρόκα.
0: Δεν ξέρω σε ποια ακτή. Ή σε ποια εστιατόριο ή σε ποια pub του Πρωταρά είναι ο φίλος μας ο ένας φίλος ακροατής ο παδός του Αποέλ.
1: Ναι.
0: Ο wannabe Μαρία Βασιλιάδου, έτσι να το
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μην χρησιμοποιάς το νούμερο του για να μην καρφωθούμε. Έτσι. Ο wannabe Μαρία Βασιλιάδου, θέλω παρακαλώ να ακούει την εκπομπή να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω μηνυμάτων, έτσι. Γιατί ο Αθεόφοβος μας έλεγε χθες μια σχετικά ας πούμε κατάσταση με τον Αποέλ και όντως είπε σε Διάνα.
1: Ναι, πολύ πολύ.
0: Και νωρίτερα μας είχε πει για την μεταγραφή ενός Αργεντινού αμυντικού χαφ. Μας είπε και ένα ακόμη σημαντικό.
1: Και φωτογράφησε και τον Περέιρα.
0: Φωτογράφησε και τον Περέιρα.
1: Φίλος μας ο Γουόναμπι Μαρία Βασιλιάδο, άρεσε. Το κρατάω. Το κρατάω.
0: Και, εν τω μεταξύ, πέραν τη πλάκα, λίγο το έχω ξεχάσει. Τελικά φεύγει ο Καμορανέζη το.
1: Κοίτα, όλο έναν και πληθαίνουν τα σενάρια που τον θέλουν να απομακρύνεται. Από φήμες σιγά σιγά πάνε με μέσα ρεπορτάζ και θα δούμε.
0: Τελικά ο μόνος Απολλωνίστας είναι αυτός που κάνει το χιούμορ και έχει χιούμορ. Τελικά ο μόνος Απολλωνίστας που επίθεσε Θεσσαλονίκη είναι ο Μάρκες. Μάρκες πάει Ηρακλή, μάλλον.
1: Όχι, πάει, έκλεισε, ανακοινώθηκε.
0: Άντε, ρε, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, ρε φίλε. Δεν υπάρχει Κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Μα πώς είναι δυνατόν να αφήσουν οι υπόλοιπες ομάδες στο Μάρκες να φύγουν Κύπρο, ρε φίλε. Δηλαδή, τι λεφτά του έδωσε ο Ήρα που δεν μπορούσε να του δώσει η Κυπριακή ομάδα.
1: Έλα μου, ντε.
0: Μα όχι, πείτε με αλήθεια, δεν θα πάρουμε ένα ρεπόρτερ του Ηρακλή, μας πει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι συμβόλαιο το έδωσε.
1: Δεν έχουν γράψει στην Ελλάδα για αριθμό κλπ.
0: Δηλαδή πέρσι, για να καταλάβετε, είχαμε δύο φορ. Ο ένας ήταν διαστημικός και λεγόταν ΜΑΕ. Ο άλλος, ο άλλος ήταν μια φοράρα έτσι πολύ καλή. Και φέτος δεν αγωνίζεται κανείς εκ των δύο. Και αναρωτιέμαι ποιος θα είναι ο καλός φόρο φετινός, ας πούμε. Η Ομόνια έχει τον Καγκουλή. Όχι, okay, μπορεί να είναι ο Καγκουλής. Ή ο Ντιονί.
1: Μπορεί να είναι ο Ντιονί.
0: Ναι, ο Αποέλ έχει τον Ασόρο. Όχι τον Ασόρο, Πεδρός. Τον Πεδρόσο.
1: Ασόρο είναι στον Απόλλωνα.
0: Που ο Πεδρόσο είναι πειραματικός, να πούμε, φορ προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Στον Απόλλωνα έχουν τον Όσμπολντο. Και τον Ουγκμπό.
1: Και τον Ασόρο.
0: Μα ο Ασόρο δεν είναι κλασικό φορ, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αλλά. Όχι, striker, μάγκη τώρα.
1: Εντάξει, είναι ένα κλασικό striker, αλλά σου λέω ότι το βλέπει πολύ συχνά να αγωνίζεται.
0: Θέλω να σου πω ότι έπεσε η ποιότητα. Αναπόφευκτα. Φεύγει ο ΜΑΕ, έπεσε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. ΜΑΕ, ξέρω εγώ, δεν να κάνουμε χρόνια να δούμε.
1: Ναι. Στην ΑΕΚ. Στην ΠΑΦΟ να δούμε αν θα γίνει κάποια κίνηση.
0: Καλά, ρε φίλε, θέλει Βουντζεγάρον και του τον έδωσε ο Ηρακλής, ας πούμε. Πάμε σαν πρέπει να σκεφτούμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε εκτάκτως αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μηνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Άκρος Απόρριτων Κυπριακό 1963-1967, περιοδικό Γαστρονόμος Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο, 1 κιλό, 3,75. 3 αλφα φακές, 1 κιλό, 2,49. Ρίο Μάρε, τόνος, 3 επί 80 γραμμάρια, 3,29. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
13: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
12: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
14: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
15: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45.

0: Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, 13 Αυγούστου και εξακολουθεί η εκπομπή να βρίσκεται στις επάρξεις. Ο Χρήστος Κρεμάκης είναι στα μικρόφωνα και άμα θέλετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτό μηνυμάτων. Ναι.
2: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphone, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
1: Ρε 450 τώρα ήταν το μήνυμά σου. Αλλά να ξέρεις και σε ευχαριστώ και μας τιμά κιόλας. Μας τιμούν τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρω αν μας ακούς κιόλας. Και καλή επιτυχία στην Μπαφάρα σήμερα. Έτσι. Αλλά να ξέρεις ότι είναι. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αντιμετωπίσαμε στη δουλειά μας και υποθέτω και πολλοί κόσμοι δηλαδή, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, είναι η αχαριστία. Και με στείλε μεσό η αλήθεια, τούτο το στοιχείο είναι έτσι πολύ αδεδομένο. Αλλά ας μην ανοίξω αυτή τη συζήτηση, ας την κάνουμε μια άλλη φορά. Τώρα 13 του μήνα τι να λέμε, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
2: Σε ό,τι αφορά τον Καμορανέτσι, μόνο στην Κύπρο συζητεί τον αντικατάσταση προπονητή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι μια νέα ομάδα με πολλούς νέους παίχτες. Πρέπει να κάνουμε υπομονή να σταθούμε δίπλα στην ομάδα χωρίς μουρμούρα και ισοπεδωτική κριτική.
1: Αγαπητέ 916, λαμβάνοντας υπόψη, δεν μπορείς να γνωρίσεις το χρονικό σημείο, όπως λες και εσύ. Δηλαδή, πριν καλά-καλά ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις, αν και στην ΑΕΚ είχαμε δύο μάτς.
2: Ναι. Που και πάλι φαίνεται... είχαμε δύο μάτς απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο και πάλι στις λεπτομέρειες ήταν παγωστή.
1: Σωστά. Αντιλαμβάνεται κανείς, όμως μπορεί άνετα κανείς να υποθέσει ότι είναι βαθιά εσωτερικό θέμα αυτό που γίνεται με τον Καμορανέζη. Δεν έχει να κάνει μήτε με την πίεση του κόσμου, μήτε με συμπεράσματα που έχουν τέλος πάντων βγει μέσα από τις απόψεις, ας πούμε, των πολλών, των δημοσιογράφων ή δεν ξέρω και εγώ φίλων και αντιπάλων.
2: Αν
1: είναι
2: υπάρξει...
1: κάτι το οποίο είναι εσωτερικό, 100%.
2: Και αν υπάρξει αποχώρηση, καθαρά αυτό μου λες.
1: Δηλαδή... Ναι, ενδεχομένως να έχουν κάτι εντοπίσει στον τρόπο λειτουργίας του Καμορανέζη. Και αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα. Σωστά. Και σε τέτοιες περιπτώσεις πώς παρεμβαίνει κανείς. Ο Τσάβι Ρόκα μάλλον θα έχει μιλήσει με ποδοσφαιριστές, θα έχει αντιληφθεί μάλλον. Σωστά. Ναι. Έχει δηλαδή επίγνωση του προβλήματος. Θα έχει μιλήσει κιόλας με κάποιους εκ των ποδοσφαιριστών που έχει τέλος πάντων εμπιστοσύνη και ενδεχομένως να προβούν σε αυτή την. Εμένα ποτέ δεν μου άρεσε αυτός ο προμήτης. Ποτέ.
2: Okay.
1: Εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, αντικατέστησε τον Κετσπάγια.
2: Ναι.
1: Ναι, και τον Λεωνίδα.
2: Και ήταν ο Λεωνίδας και ο Κετσπάγια πριν τον Καμορανέζη.
1: Ναι, αλλά ήταν και ο άμεσος διάδοχος τους. Αν θυμάσαι καλά.
2: Νομίζω ήταν του ΟΚΑ διάδοχος.
1: Α, ήταν του ΟΚΑ διάδοχος. Δεν ήταν τον Λεωνίδα.
2: Όχι, μετά τον Καμορανέζη ήρθε ο Λεωνίδας. Μετά τον Λεωνίδα ο Κετσπάγια. Και μετά τον Κετσπάγια ξανά ο Καμορανέζη.
1: Εντάξει, αυτό και φάνηκε το. Δηλαδή, μάλλον έκανε κάποια πράγματα αυτονόητα, έτσι. Γιατί.
2: Φάρες με τις σκέψεις τώρα ο Λεωνίδας.
1: Το Λεωνίδα ποιος το διαδέχτηκε, ο Κετσπάγια.
2: Νομίζω ήταν ο Κετσπάγια.
1: Μπράβο,
2: ναι.
1: Κετσπάγια, ναι. Αφού ήταν όλα δρομολογημένα εξ αρχής, έπρεπε να τον φέρει, να τον φάει και ο νόνοι το όχι. Αυτό
2: γιατί,
1: δεν το ξέρω.
2: Γιατί έπρεπε να τον φέρει, γιατί έπρεπε να τον φάει και γιατί αγάπησε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή.
1: Και μιλούμε για ο Βίτο Κορλεόνι, για ο Τσαϊρόκα που μιλούμε έτσι. Το έφερε τον φάει και ο νόνοι το και καπίσει και. Δεν μπορούμε εδώ. Καπίσει. Ο Ρόκα, α πούμε, τον. Ο Ελλό μουσική του. Μα είστε όριζονται μερικοί, δεν μας τρελάνετε. Βελάσεις και το κόσμο μας. Ρε, σας το λέω, γράψτε το ρε Μάκη, 13 Αυγούστου, ποια θα είναι η προαθλήτρια φέτος.
2: Ποια.
1: Ποια. Σου το λέω, από τη στιγμή που έχασε μου Μπεϊτάρ.
2: Ναι.
1: Εντάξει, σκεφτόμουν χθες ότι μάλλον χάνομαι σοβαρό ήταν μάμα λέω για ένα, και ναι.
2: Μα λες.
1: Μα λέω κάθε χρόνο για ένα.
2: Ναι, αλλά είναι από κάθε χρόνο.
1: Πιστεύω ότι φέτος θα πάρει ρε Μάκη. Σοβαρά. Μα γιατί είσαι καγιότερο, είσαστε απίστευτοι ρε εσύ, δηλαδή έλεος μαζί σας. Το έχει πάρει, ποιος δεν το έχει πάρει, η Κουτσή Μαρία το έχει πάρει, που είναι παγιά το μαγαζί, τα επουκάτω. Το έχει πάρει ο Πάμπος Ιδραυλικός, το έχει πάρει ο Άρης, το έχει πάρει ας πούμε στην πλατεία και κάμνα, είμαστε δαμέ, είσαι μαζί μου, α?
3: Ναι.
1: Και ο γάμος δίπλα σε παραπάνω θόρυβο μου την πανηγυρίσμου της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
2: Έχω να σου πω ότι ήταν ωραία η πανηγυρίσμη του
1: του Άρη, γιατί επειδή είσαι ορεκτικά. Επειδή ξεκινήσαμε με τα ορεκτικά.
2: Κοίτα, είχαμε να πιάσουμε μεγάλη ευκολία με όλους τους πρωταγωνιστές.
1: Τι λέτε ρε Μάκη τώρα, ποιους πρωταγωνιστές ας πούμε το. Ήταν με μεγάλη ευκολία, ναι, αφού ήταν 10 τραπέζια που τρώαν οι άνθρωποι, να τους πιάνε, να μην τους πιάνεις. Ήταν και φοβερά δημοσιογραφικό, φοβερά δύσκολο δημοσιογραφικό χείρημα να πάει ανάμεσα στους ανθρώπους που τρώνε να τους κόψεις και τρεις κουβέντες, να κέντσι γλώσεις. Μπράβο σας, είστε...
2: Όχι ρε, σε μια φάση είναι σαν έκανα live στο 24 και πάρει το κινητό μου ο Γκομής.
1: Ναι, τι ώρα που έτρωε.
2: Γίνησε το στο πρόσωπο του και ξεκίνησε να λέει ο Γιαννής.
1: αυτό σου λέω, ναι. Αφού οι άνθρωποι νιώσαν την αγκία, κάνουν ήδη δηλώσεις. Τόσο το πήραν όλοι εκτός η ΑΕΚ ρε φίλε. Αν σταματήσουμε εγώ και εσύ να λέμε ότι θα το πάρει η ΑΕΚ, τότε ο Ρόκα θα πρέπει να μας αποχαιρετήσει, λέει ο 432. Αύριο θα κάνουμε την ψυχανάλυση μας, ο Ξάπου Δευτέρας πάλι εκπομπή, από Δευτέρας. Πανηγυρισμούμε λιγότερα από 1000 άτομα, τα λες και ο χώρος Περίδα, λέει ο 737. Ένας εδώ λέει, θα σε φέρουμε στην Πάφο να τρως τσαπίνις με τον El Maestro.
2: Με τον El Maestro.
1: Ναι, ποιος είναι ο El Maestro.
2: Αφού El Maestro,
1: θα σου έρθουμε βίλα δίπλα από η Σακίρα, να πας στο τσίμα.
2: Αφού El Maestro.
1: Να πεθάνε με σκουρκούνες, μας πεθάνε με σκουρκούνες, ναι. Αυτοκίνητο σύνδεκο μήνα, και κανείς και κάνουμε τους λεμεσανούς. Αν δεν σε κανούς είναι 10, σου έχουν και παραπάνω.
2: Συνήθως ήταν 16, θέλω να σου πω, το αριθμός που
1: έπρεπε. Ρε, αν μου κάνεις έτσι, θα πάρω το αυτοκόλλιο του μαγαρίου, πας στην κουζίνα, ρε. Πας στο ντουλάπιν της κουζίνας.
2: Αχ, σπινάς κάθε πρωινιά, κάνω.
1: Πω τούτο, ναι. Ο Τσόκ, ο Ρόκα, μάλλον θέλω να πει, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος Ισπανός, πιάνει προμονητή ξένος που να βρεθεί Ισπανός, λέει. Δεν μπορώ να το
2: αποκλείω. Γιατί, ρε φίλε, δεν υπήρχε διαθέσιμος Ισπανός.
1: Ναι, σοβαρά άλλος κι εσύ, ας πούμε, δεν είναι. Έκαμε γενέθλια η κόρη μου και μας έκαναν παράπονα από τον Άρη να μην κάνουν τα μωρά.
2: Κακό
1: τότε. Σε ψεύτης ρε 709.
2: Πέρσι ακόμα σε πιάσει να βέντε συνεχόμενα.
1: Α ναι, πήρε τα μονοφάτσι που λέμε ρε. Τέλος πάντων, το αφήνουμε με την ΑΕΚ και το πάμε παρακάτω, δεν έχει να κάνει.
2: Η οποία θα φέρει εντωμεταξύ...
1: Και έναν ακόμη παίκτη, τον Κόλερ. Χάφ επίσης.
2: Ο Κόλερ ανακοινώθηκε.
1: Ναι, εννοείς ότι θα κάνει και άλλες μεταγραφές.
2: Ο Κόλερ ανακοινώθηκε, είναι κοντά ο Ρουμάνος, ο Τίκα.
1: Α, ένας παίκτης καταλόγου Β.
2: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Τρίκα, όχι Τίκα.
1: Τρίκα, ρε Μαγή.
2: Τρίκα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Φόρην αυτός, ναι.
2: Ατάνας Τρίκα, εν καταλόγου Β, έρχεται εκεί. Πιθανόν να γίνει και κίνηση.
1: Εμάς ακούει η One Επί Μαρία Βασιλιάδου, ξέρεις το.
2: Εμάς ακούει.
1: Εμάς ακούει. Πρέπει να πρωταρά. Πώς δεν ξέρω να μας ακούει.
2: Αύριο την original.
1: Μάλλον, δεν ξέρω. Τι να σου.
2: Στις παραλίες της Λευκοσίας. Θα γίνει κίνηση μάλλον και τερματοφύλακα. Μάλλον τερματοφύλακα. Και θα δούμε, και στην άμυνα μπορεί να προκύψει άλλο κάποια κίνηση.
1: Ποιος μου έλεγε προχθές ότι συνέδεσαν την Ομόνια με τον Άλλη, τον αριστερό μπακ, και φυσικά ήταν μούφα είδηση, αλλά...
2: Τον Άλλη.
1: Που ήταν κατά λόγου βίντεο τον παιχταράν της ΑΕΚ. Τον αριστερό μπακ.
2: Πάλι ράστα.
1: Ναι, πάλι ράστα, ναι. Εντάξει, δεν ισχύει όμως. Μήπως ισχύει όμως για την ΑΕΚ που θέλει αριστερό μπακ.
2: Α, θα μπορούσε.
1: Αφού θα φύγει. Ξέρεις τι σκεφτόμουν με τον Γκαρνφούγκελ.
2: Ότι
1: οι Ισραηλινοί παίχτες δεν είναι και πολύ αξιόπιστοι, ας πούμε. Δηλαδή, άμα βγουν εκτός Ισραήλ, δεν τους πολύ κάθεται. Και είναι όπως και η Κύπρη πιο παγιά, ας πούμε.
2: Και στην Κύπρο λίγοι είναι οι Ισραηλινοί που κατάφεραν να...
1: Τι είναι.
2: Ο Ιτσχάκη.
1: Ο Ιτσχάκη, ναι, ο οποίος είχε Ισραηλινό προμονητή κιόλας, ε. Ήταν επιλεύει.
2: Ναι, σωστός, ήταν μελεύει.
1: Και παίζει στη Λάρνακα ο Ιτσχάκη. Που είναι η πιο κοντινή πολιτική στο Ισραήλ.
2: Ένα χιλιόμετρο από το περνάω.
1: Δεν είναι ο Ασουλίν, ρε φίλε. Δεν κάνει μεγάλη καριέρα ο Ασουλίν τα πόλεμα. Ο οποίος μετά χάσε και τη ζωή του, νομίζω. Τέλος πάντων, μην το Μην λέμε πράγματα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά ας πούμε, βλέπεις τον. Τι είναι ο Αποέλ της Ομόνιας?
2: Αντζήλη.
1: Βλέπεις τον Αντζήλη να κερδίζει μια ομάδα μόνος του, ας πούμε, στην Ευρώπη. Και στην Ομόνια και τον Αποέλ έκανε ή δεν έκανε μαζί και ο τρίπλες τρεις.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, μην μου αρχίσετε τώρα του τύπου Άλτμαν. Εντάξει, ο Άλτμαν έκανε καλό μάτς, έκανε καλά μάτς. Επίσης με Μπεν Σιμών στον πάγκο.
2: Ναι.
1: Καταλάβεις, έχουν, ο Σπούκιν ήταν επίσης ένα καλό δεξιμπακ. Με συνεχίζετε, γιατί είναι αποστούτερος ότι η Ισραήλ είναι μια πολύ καλή αγορά, ξέρεις.
2: Όχι, μπορώ να σου διαβάσω πολλά άνοματα, δάμε, γιατί έχουν
1: έρθει. Αποδείχθηκαν τι.
2: Έχουν έρθει αρκετοί Ισραηλοί, στους οποίους αν δεν...
1: Ήρθαν κάτι υπερορθόδοξοι, κάτι από τούτους τους.
2: Ναι.
1: Κάτι μοσείο Χαγιών, κάτι...
2: Μπράβο, ο Χαγιών έμεινε μια διετία στην ανόρθωση. Μια διετία είχε μείνει. Αλλά έχουν έρθει καμιά 30 αργία Ισραηλοί στην Κύπρο. Όταν στους 30 όμως... Όταν στους 30 όμως μπορείς να μου πεις 5 που μπορεί να έπαιξαν. Μα είναι 30 που ήρθαν και μπορείς να μου πεις τους 5.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή ο Καλαμαράς είπε ότι η Ομόνια τηλεφώνησε σήμερα για μπαγκασέτα.
2: Ναι, ο Καλαμαράς επικαλέστηκε με πληροφορίες.
1: Τις πληροφορίες της δικές μου.
2: Που έχουν γραφτεί από άλλο εδώ στην Κύπρο που είναι ακριβώς
1: και ποιος ήταν, αφού είναι τσίνο που έπιασα τηλέφωνο, το συνάδελφος στην Αθήνα.
2: Όχι, δεν ήταν Λίνος. Δεν ήταν και ο συνάδελφος.
1: Θυμάσαι τον Εζρά που ήρθε η Ομόνια και έπαιζε τα Σάββατα που δεν έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε τα Σάββατα λόγω. Ο Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν υπερόρθωση.
1: Σας λέω εντύμως ότι μια από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές επιτυχίες που είχαμε στη σταδιοδρομία μας ήταν που ανακαλύψαμε για τον Γιον Κιπούρ. Ήταν τότε προπονητής της ΑΕΛ ο Κλίνγκερ και διακυβευόταν, ήταν τέλος πάντων υποσυζήτηση η παρουσία του όχι σε ένα παιχνίδι της ΑΕΛ με το, ξέρω εγώ, με την Άσια.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και τότε δεν υπήρχαν, δεν ήταν όλα, ήταν έτσι μια με τα δυσκολία, ας πούμε, να...
2: Να μπορείς να βγάλεις.
1: Η είδηση είπε ότι ήταν το Γιον Κιπούρ και ήταν η Wikipedia, δεν ήταν και...
2: Ναι, δεν υπήρχαν όλες αυτές οι ευκολίες.
1: Δεν πατάς τώρα Γιον Κιπούρ και λέει σου, διάσου το κόκκινο ταυγό, δεν ξέρω τι κάμινον κιόλας. Έχουμε καλούς προπονητές από Ισραήλ, Κύπρο, Μπεν Σιμών, Κλίνγκερ, Αταμάν. Ποιος Κλίνγκερ, φίλε, ήταν καλός προπονητής ο Κλίνγκερ, 873, ας πούμε, θυμάζει που τον έβλεπε και πήγαινε στους Αγίους Τόπους, ας πούμε.
2: Είχαν έτσι τερματοφυλάκες ο Χαρούς, ο Χάιμοφ. Τι δύο τους ήταν.
1: Καλό τερματοφύλακα, είχε το παραλίμνη Ισραηλινό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μπορεί.
1: Κάνατε για δημοσιογραφική, το Χάνουκα, λέει, 873. Συνέχιζε αυτή τη συζήτηση, δεν θα την αλλάξω.
2: Το Πασχαλάκι τον έπιασε η Ομονία. Ο Πασχαλάκι. Ο Πασχαλάκι νομίζω ότι από Ελλάδα έχει γραφτεί και από Ελ έχει γραφτεί για Πάφωνα από Ελλάδα. Για Ομονία δεν γραφτεί γίνεται ο Πασχαλάκι.
1: Ο μόνο που δεν έχει πολλά στην Κύπρο είναι ο Ζάχαβη στον Αβόλο. Αν δεν περάσει ο Πόψη η Ομονία, πάει κόμφερες, ναι.
2: Ναι. Και αγωνίζεται με μία εκ των Λάρνε ή Ιμπέρια. Αλλά θα περάσει και θα αγωνιστεί με τους Ιάπωνες.
1: Τι.
2: Θα περάσει όμως λέω και θα αγωνιστεί με τους Βελγοϊάπωνες.
1: Στις 8 ώρα είναι το μάτς. Τα πάμε τώρα.
2: Στις 8. Στις 8 η ώρα.
1: Είπε και ο Λασδίας Ομπέρ. Δυστυχώς οι δύο εκ των νέων δεν πρόκειται κανένας να είναι, να τον δούμε ας πούμε. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή.
2: Δεν έχω δικαίωμα από εβδομάδας. Από εβδομάδες.
1: Είδα και εγώ αυτή την είδηση ότι η Ομόνια έκανε 9.000 season παρεπτόντως πέρσι ήταν 11. Τα περσινά σύζων της Ομονίας.
2: Νομίζω ότι πέρσι 11 πήγαινε μαζί με τα... Όταν έγινε στα play-offs. Με τα πακέτσα στα play-offs. Ή είμαι λάθος.
1: Α, ίσως, ναι. Δεν περνάει η Ομονία από ψηλή. Γράψτε εδώ που θέλετε, λέει 853. Αναρωτιέμαι ως ρε εσύ 953 και λέω εγώ στο υποθετικό σενάριο ότι αυτή τη δυναμική που είχε η Ομονία στις 15 του Μάη, στις 20 του Μάη.
2: Εάν τότε οι μεταγραφές που γίνονται τώρα, εάν πέφτουν το όνομα του Μπαγκασέτα, τότε στο τραπέζι.
1: Ακριβώς, δηλαδή, αν έπαιζαν, δηλαδή έπαιζαν συσσαγωγικά με το συνέστημα του κόσμου, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τη δυναμική που ήδη δημιούργησαν, ίσω να μιλούμε για 9.000 season τώρα, είσαι Ομόνια, ρε φίλε. Ρε 9.000 είναι τον Ιούνιο τα εισιτήρια.
2: Εγώ νομίζω ότι.
1: Στην Ομόνια αγνοούν αυτή την πολύ σημαντική παράμετρο. Την αγνοούν δυστυχώς. τους το λέμε κάθε χρόνο και συνεχίζουν να το κάνουν. Δεν γίνεται να διαχειρίζεσαι μια ομάδα όσαν και είναι ομά, να διαχειρίζεται ομά όσαν και είναι μια εταιρεία. Πρέπει το συνέστημα του κόσμου να το λάβει υπόψη. Δεν είπα εγώ ότι ο κόσμος πρέπει να ορίσει ή να καθορίσει, αν θέλετε, το ποιον παίχτη είναι να πιάω ή όχι. Καμία σχέση. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Δεν γίνεται όμως να μην το λαμβάνεις υπόψη. Πέρσι ήταν 8.200, πρόπερσι ήταν 11.000.
2: Okay.
1: Δυστυχώς εχθές παγωνίζω.
2: Επίσης έχω την αίσθηση ότι εάν αυτά τα δύο ονόματα που ήρθαν τώρα έρχονταν πριν δύο μήνες ακριβώς.
1: Ποια?
2: Ο Ντουβέρ.
1: Ναι. Μπράβο.
2: Και ο Σάτκα. Επίσης μάλλον θα κάνουμε μια διαφορετική συζήτηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συζητούσαμε τώρα για την Λίνκολ.
1: Αγαπητέ με 93, το συνέστημα του κόσμου δεν σε πατίζει όπως το λες. Αν το διαχειρίζεσαι όπως πρέπει να το διαχειριστείς. Τόσο απλά. Κύριε 053. Σε πατίζει όταν δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
2: Ναι.
1: Και έχουμε κλασικά έχουμε παραδείγματα κλασικών Κύπριων παραγόντων που έπαιξαν με το συνέστημα του κόσμου και τελικώς δεν τα κατάφεραν.
2: Για μια λεπτή γραμμή.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι η Σόνη και καλά θα σε πατήσει το συνέστημα του κόσμου. Σε πατίζει η βλαγιά που σε δέρνει. Αν ήταν μόνο οι ποδοσφαιριστές να έρχονται, άντε και λίγοι τουρίστες, Ισραηλίτες, καλά τα ήταν. Όταν είσαι διακοπές και γυρνάς πίσω και είναι παντού γύρω στο αεροδρόμιο. Ναι, έχουμε πάρα πολλούς Ισραηλινούς. Αυτό δεν θέλατε, ρε παιδιά, και να μας πελάνετε. Δεν ξέρετε να που θέλετε κιόλας. Αν η ανόρθωση έκανε τις πορείες του Αποέλ και της Ομόνιας, δεν θα είναι 8.000 σίζων πέρσι, γάμε 5.800 με στα χάκια μας τα μαύρα, λέει 8.67. Μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα, κύριε 8.67. Διαφορετικά αντιδρά ο κόσμος στις μαύρες εποχές και διαφορετικά σε εποχές που ενδεχομένως να λέγονται χρυζές. Έτσι.
2: Και στις δύο περιπτώσεις όμως παρουσιάζεται μια συσπήρωση. Με διαφορετικό τρόπο η συσπήρωση, αλλά παρουσιάζεται αυτή. Γιατί νομίζω ότι και στα δύσκολα βλέπεις οπαδούς οι οποίοι στα δύσκολα πραγματικά ξυπνά μέσα του. Και...
1: Το έστειχνα της επιβίωσης.
2: Ναι.
1: Ναι, οι ορθοσιάδες το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο πια.
2: Ναι.
1: Όχι κύριε Μεταντρία, κανείς λάθος, δεν βρίζουμε με όποιον διαφωνούμε. Από πού και ως πού το έχεις... Βγαίνει μια λαθασμένη εικόνα, πραγματικά δεν είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι σήμερα ο κόσμος πόσο θα είναι.
2: Κοντά στις 10.
1: Είναι
2: 10,
1: ένα πάρα 10, πάρα...
2: 10 λίγο πάνω.
1: Είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που να υπάρχει. Και είναι δύσκολο γιατί η Ομόνια δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Δηλαδή τις συμβαίνουν πολλές αναποδιές. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί κανείς, ας πούμε, να πει. Δηλαδή υπήρχε για αυτή η υποτίμηση και στο πρώτο μάτς. Ακούει ο άλλος που τα ξύνει, που το ξύνει το κεφάλι του, ότι παίζουμε μια ομάδα του Γιβραλτάρ και λες, οκ, έγραψε η σημερινή, δεν να περάσει. Όχι η σημερινή, δεν είναι καλά.
2: Ναι. Εγώ
1: δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, ας πούμε.
2: Ρε, χρειάζεται σοβαρότητα, αλλά... Με τη στοιχειώδη σοβαρότητα που μπορεί να υπάρξει και με το γεγονός ότι υπάρχουν και κάποιες επιστροφές.
1: Μα κύριο 873, πριν από λίγες μέρες μας έλεγε ο Μάκης ότι η ομάδα του Γιβραλτάρ ήταν στο link face πέρσι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω πως, τι άλλο πρέπει να σας πει κάποιος για να κατανοήσετε ότι.
2: Ναι, αλλά βέβαια όλες τις επιτυχίες πρόσεξε. Ήταν στο δικό της το γήπεδο. Όλες τις.
1: Εντάξει, αλλά ήταν στο link face.
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά ο περισσότερος κόσμος έχει. Ρε φίλε, είναι αυτό που σου έλεγα. Εκπαιδεύσαμε σε όλον τον τόπο να μην μπορούμε να αντιληφθούμε πράγματα που εμπέραν τη αντίληψή μα. Λέει ο άλλο, εν ομάδα του Γιβραλτάρ, σημαίνει ναι, δερούμε. Και λέει του εσύ, πέρσι ήταν στο link face. Και σκέφτεται τζίνο. Μα εν ομάδα του Γιβραλτάρ, ναι, δερούμε. Και ξαναλέει του εσύ, πέρσι ήταν στο link face.
2: Με διαφορά τερμάτων δεν πέρασε το πιο πέρα.
1: Στου 32.
2: Στου
1: 24. Μπράβο. Και ξαναλέει τζίνο με στο νου του, μα εν ομάδα του Γιβραλτάρ. Ναι, ενώ ζερούμε. Καταλάβεις πώς πάει η επεξεργασία της. Το δεδομένο.
2: Ναι.
1: Break.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με μοναδικό στόχο την νίκη για την προκρίση η Ομόνια φιλοξενεί την Λίνκολ. Επιστρέφουν στην αποστολή και την ενδεκάδα Νεγκόκου, Λιμπαλή και Γακουλής. Δεν προλαβαίνει ο Ντουμπάντζη ο σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σπορ FM 95 και τηλεοπτικά από τη Citavision. Έτοιμοι για την ανατροπή δηλώνουν στην Πάφο για το απόψινο παιχνίδι κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Ο Σαπίντο δεν υπολογίζει στους ΣΕΜΑ, Κορέα και Κίνα. Σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σπορ FM 95 και τηλεοπτικά από τη Citavision. Με ανακοίνωση η DCA εκνοστοποίησε την καταρχή συμφωνία με τον 29χρονο Γερμανό μέσο Σβεν Κόλερ για τα επόμενα 2 χρόνια. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Ελβετική Grasshopper. Θέμα χρονική συμφωνία με τον Ρουμάνο επιθετικό Τρίκα. Συνεχίζονται οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Ψηλά στη λίστα η περίπτωση Ρομπέρτο Περέιρα. Δύσκολα θα προχωρήσει το Γερεμέγεφ. Εκτός απρόπτου θα προχωρεί από το ρόστερο Μπέγκερ με πιθανότερο προορισμό το πρωτάθλημα του Ισραήλ. Στη διευθέτηση φιλικής αναμέτρησης αναμένεται να προβεί ο Απόλλωνας στην όψη και του διαστήματος μέχρι τη σέντρα του πρωταθλήματος. Στο ιατρικό δελτίο βρίσκονται Κβίτα, Ισκρίτσα και Ροντρίγες. Στη Λέμεσο μεταφέρεται το σκηνικό της προετοιμασίας της ΑΕΛ. Δεν αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης εν ώψη και της νέας σεζόν. Επόμενο φιλικό την Κυριακή κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία δίνει αυτή την ώρα ο Άρης με αντιπαλόν τη Λίφερινγκ, η δεύτερη ομάδα της Σάλτσμπουργκ. Στο ημίχρονο η Λεμεσανή ομάδα προηγείται με 0-3. Σε φιλικό προετοιμασία στις 7 στο βοηθητικό του Μακαρίου Σταδίου Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Καρμιώτισσα. Στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε η Έλενα Κουλιντσένκο έχοντας κορυφαίο άλμα το 1-91. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο. Αντίθετα, στο ίδιο αγώνισμα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το όριο και την πρόκριση για τον τελικό η Στυλιάνα Ιωαννίδου.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για τον επαναληπτικό με την Άντερλεχ και την προσπάθεια ανατροπής της ήττας με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα της αναμέτρησης στις 9:30. Καθοριστικό το διήμερο που διανύουμε για το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό Πειραιός, με τις προφορές να κάνουν λόγο για αυξημένες πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό. Παίχτης του Ηρακλή είναι και επίσημα ο Πέδρο Μάρκες με τον 28χρονο φόρ να ανακοινώνεται από τον γύριο. Στην Ατλέτικο Μαδρίτης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Κριστιάν Ρομέρο. Οι Ισπανοί τα βρήκαν με την Τότεναμ στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή, οι Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μοντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή.
6: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για 2 ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με 2 απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
10: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι
14: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
20: My Petrolina App και yes, πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής. Ακούσμα Πεσό. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα. Και αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic Metal, Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως tablets, smartwatches, smartphones, earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Παίζει η Ομόνοια με μια ομάδα κάτι μεταξύ ψαράδων και πυραριάς και μερικοί αφιβάλλουν αν θα προκριθεί αντί να προβλέψουν πόσα τέρματα θα πετύχει, λέει 721.
1: Προσωπικά δεν αφιβάλλω ότι θα προκριθεί. Το ότι πρέπει να δείξει τον ανάλογο σεβασμό, πρέπει να δείξει τον ανάλογο σεβασμό.
0: Γιατί δεν αφιβάλλεις ότι θα προκριθεί, δεν καταλαβαίνω. Γιατί θεωρείς ότι είναι δεδομένο ότι θα προκριθεί?
1: Γιατί είναι καλύτερη η ομάδα η Ομόνοια.
0: Και τι σημαίνει όμως ότι επειδή είναι καλύτερη ομάδα θα προκριθεί?
1: Λέω ότι πρέπει να δείξει τον ανάλογο σεβασμό.
0: Αυτό σου λέω, ναι.
1: Δεν διαφωνούμε κάπου, αλλά δεν αφιβάλλω ότι θα προκριθεί. Δηλαδή, αν με ρωτάς, ναι, κατά 90% η Ομόνοια για μένα είναι περασμένη. Για κάπου να μην οριοθετώ τις πιθανότητες.
0: Το ότι έχει να κάνει με τον κακό της σε αυτό, ας πούμε, δεν σε βάζει σε σκέψεις, γιατί έχει κυρίως να κάνει με τον κακό της σε αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν. Σε σχέση με
0: ίσως και της αναποδιάστης, ρε παιδί μου, δεν λέω γιονέζει. Έχει και αναποδιάζει, δηλαδή, ξαναλέω, είναι αυτό το κακό φεγγάρι, πώς να σου το πω.
1: Ναι. Που τίποτα δεν σου βγαίνει.
0: Ναι, δεν της βγαίνουν πράγματα, ας πούμε. Δεν το έχουμε ξαναδεί, δεν είναι
1: υπάρχει. Το έχουμε ξαναδεί, αλλά κάπου πρέπει να γυρίζει.
0: Ναι, οκ, εντάξει, δεν. Αντιλέγω επί του, ας πούμε, ίσως να γυρίσει. Ναι, τέλος πάντων. Το χασιπί δεν θα είναι καταπράσινο, θα έχει όμως πολύ κόσμο. Προβλήματα δεν έχει ομάδα. Τι ωραία που το λες. Άμα πέμεινα μόνο 12 λεπτά ζωή, θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι τρεις φορές, λέει. Την τριανταφυγή από το Μητροπάνο.
1: Μόνο τον Ντουμπάτζιο είναι εκτός.
0: Καλός είναι που. Καλός με ωμέγα. Ευτυχώς που λείπει ο Ντουμπάτζιο, ας πούμε. Μας έσπασε, ρε φίλε. Η Ομόνοια πήρε για βασικό επιθετικό ένα 35χρονο 100 κιλά που δεν είναι. Ο οποίος άδικα μπαίνει σε σύγκριση με τον ΜΑΕ, δεν τον συνέκρινε κανένας με τον ΜΑΕ, κύριε Δεδρός 76, όπως ούτε εμένα με Βουλιουκλάκη ή τον Μάκη Μπομπα Μιχαήλ.
1: Ισχυρός μου το έπραξε, θέλω να σου πω.
0: Ποιο δε.
1: Όχι για μένα, αν
0: τζεγάσαι. Μα τον ΜΑΕ με τον Διονύ.
1: Ότι ο Πύχης βρίσκεται στο ΜΑΕ, τι τον πρέπει να πιάσει ο
0: Διονύ. Θα σου λέγα που βρίσκεται ο Πύχης, όπου πρέπει να μπει ο Πύχης, αλλά 13 Αυγούστου να μην το πω, ας πούμε.
1: Οποιαδήποτε που
0: δεν στεφάνε. Μα είναι δυνατόν να

0: Είναι μέρες του χρόνου, δεν
1: πρέπει να το μάθουμε. Εδώ καθένας. Καλησπέρα, λέει, είμαι ο Νίκος Έλληνας από την όμορφη Αερόπολη.
2: Ωρε φίλε. Ωρε φίλε.
1: Θα μαζί στείλες φιλαράκι μου.
2: Ωρε φίλε.
1: Να σε καλά, να χαίρεσαι τον τόπο καταγωγής σου και τα ιερά εκείνα
2: χώματα. Καταπληκτικά, καταπληκτικά.
0: Κοντά στη γειτονιά, απίστευτο.
1: Η Ομόνια λέει πήρε για βασικό. Α, το διαβάσουμε αυτό. Τέλος πάντων, εκτός είναι και η Πάφος που. Τη Πάφου, πάλι βάζω το μη και προσθέτω το μη. Πάντα λέω η Πάφου, ας πούμε. Η Πάφου τη Πάφου είναι πιο. Είναι πιο γκλαμουράτο το παιχνίδι, ας πούμε. Έχει την Πάφο που έχει εκείνη την αστερόσκονη την Ευρωπαϊκή και είσαι από την άλλη μεριά μια Σάλτσμπουργκ, ας πούμε. Που μόνο και από το όνομα ακούς Σάλτσμπουργκ. Μιλάς για την καρδιά της Ευρώπης, έτσι. Και έχει το 1-0 και υπάρχει αυτή η πιθανότητα και πάλι ανατροπής.
2: Που έχει κάνει ανατροπές η Πάφο στο
1: του σάπιντο η επισήμανση ότι η ανατροπή είναι στην ιστορία μας. Πώς το. Είμαι ο Μακαριάκος από ό,τι κατάλαβα. Την ιστορία. Όχι, κατανοητό.
2: Στην ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Στην ιστορία μας τη φετινή εννοεί.
2: Στην ευρωπαϊκή ιστορία τη Πάφου η ανατροπή είναι εκεί.
1: Όντως.
2: Στην ευρωπαϊκή ιστορία τη Πάφου.
1: Ναι, για πες.
2: Ναι. Καλά, πέρσι δεν ανέτρεψε.
1: Δεν είμαι και πολύ ειδικό, ας πούμε, και βαθύ γνώστη. Φέτος έκανε ανατροπή.
2: Όχι, και φέτος έκανε, αλλά και πέρσι είμαι σχεδόν βέβαιο ότι έκανε ανατροπή. Ήρθε με τον Ερυθρό Αστέρα και κέρδισε εδώ ενώ είχε ερτυχή. Με την Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε εδώ ενώ είχε ερτυχή.
1: Δεν είναι ανατροπή όλα αυτά που λες. Ναι. Χι, εντάξει, ναι, χι ήταν.
2: Ναι. Την Ζαλκύρης.
1: Στον μπάσκετ, ποια Ζαλκύρη τρεμάει.
2: Ρε εσύ,
1: ναι.
2: Την πρώτη χρονιά μου πήγε στο Conference League.
1: Και τα ξέρω όλα αυτά ο Σάπιντο, αθεοφόβος.
2: Είμαι σίγουρος ότι τα ξέρω. Αποκλείστηκε από την Έλσπορκ αρχικά. Μετά πήγαινε να παίξει με τη Ζαλκύρης. Ναι. Με τη Ζαλκύρης έχασε 2-1.
1: Μια φορά έπαιξα η Μπάφο να κερδίσει με την Έλσπορκ. Ναι, μια φορά έπαιξα η ζωή μου. Όπως και μια φορά έπαιξα τον Μπέλη, είχαμε ένα σκοράρι, είδαμε τον Κονγκό να μπούτα. Ναι, για πες.
2: Στον επαναληπτικό έκαμε την ανατροπή η Μπάφο. Μετά πήγαινε να παίξει τη ΣΕΚΑ 1948.
1: Ναι.
2: Έχασε τον πρώτο αγώνα στον εκτός έδρας, τον επαναληπτικό να κέρδισε 4-0.
1: Είσαι θεός ρε Σάπιν. Ναι, συνέχισε.
2: Και νομίζω και με την Κλουζ πρέπει να είχε χάσει τον πρώτο αγώνα 1-0 και ανέτρεψε το 3 με 3-0 στον επαναληπτικό. Άρα έχει κάμει ανατροπές.
1: Άντε ρε, και δηλαδή το πέ, δεν ήταν ας πούμε στο πλαίσιο της λαφαζανιάς ας πούμε που θα πέταγε κάποιος που θέλει να χαϊδέψει αυτιά. Είναι γνώστης δηλαδή.
2: Ναι.
1: Φίλε, είναι ευχαριστηγό.
2: Ναι.
1: Πρέπει να το ανταποδώσουμε. Κάτι να το ανταποδώσουμε. Μια βίλαμπα στο τζίμα. Μια. Κάτι, πες κάτι. Μια βίλαμπα στο τζίμα.
2: Ναι.
1: Πες κάτι, ας πούμε. Όχι σοβαρά, είναι. Να το πω και πρακά, respect. Με χ. Αν εν τη γνώση του.
2: Εκεί τα όταν σε 8 αγώνες σε προβληματικά έχει καταφέρει ένα φέτος, 2, 3, 4. 4 να κάνει ανατροπή, εντάξει.
1: Υπάρχει και παράμετρο, η περίπτωση να το μετέφεραν δημοσιογράφοι εκεί, έτσι.
2: Οκ. Okay.
1: Και να το πει. Τέλος πάντων, γουστάρουμε Πάφο, γουστάρουμε Σάπιντο. Εντάξει, λυπάσαι ας πούμε που δεν, φέτος δεν θα δούμε Ζάζα. Λυπάσαι. Το κύμα δεν έχει ένας, λέει εδώ. Ωραία, τα υπόλοιπα τάγιζα, δύο φοβε.
2: Εντάξει, έχει προβλήματα όμως.
1: Έχει γιατί δεν. Τον Μπρούνο, μάλλον δεν ξεκινά. Ο Μπρούνο που είναι ας πούμε το
2: Ζάζα, άσε Κορέα, άσε Σεμά, άσε Κίνα. Ο Μπρούνο μπορεί, θα βρίσκεται στον πάγκο κατά πάσα πιθανότητα.
1: Τελικώς ναι, μάλλον.
2: Και όπως
1: και
2: ο Άντερσον. Όπως και ο Άντερσον θα βρίσκεται στον πάγκο. Πως και ο Μαέ θα βρίσκεται στον πάγκο.
1: Εντάξει, ο Μαέ δεν χρειάζεται, δεν μπορεί να παίξει και εντεκάδα κιόλας.
2: Εντάξει, η μόνη συζήτηση για να μπορούσε να παίξει ο Μαέ στην εντεκάδα ήταν να είναι στο 100% να ετοιμότητά του και να το γυρίσει σε μια τριάδα, να το αλλάξει σε μορφή επίθεση να πηγαίνει τη τετράδα και ανάλογα.
1: Και ακόμη μια φορά μας προκαλείται μια μηχανία, ας πούμε, γιατί τελικώς όλη αυτή η τοποθέτηση η τοποθέτηση μάλλον του Σαπίντο
2: προήρθε
1: από μια ερώτηση δημοσιογράφου που του
2: επισήμανε τις ανατροπές.
1: Συγκεκριμένα του είπε για τις ανατροπές.
2: Ωραία.
1: Είδες και προς τιμής μάλλον αρχικά σκεφτήκαμε ότι είναι Λαφαζάνης και ότι απλά λέει λόγια για να χαϊδέψει αυτιά. Κατά δεύτερον, εκπλαγήκαμε και μάλιστα θετικά σκεπτόμενοι ότι wow, είναι γνώστης. Είναι φοβερό, ας πούμε, σκεφτόμενο να σκέφτηκα ότι μάλλον είναι γνώστης. Και τελικώς η εκδοχή αληθινή που είναι κοντά στην πραγματικότητα ήταν αυτή, ότι μετά από ερώτηση το είπε ο άνθρωπος. Άρα, που καταλήγουμε, με βίλα με τζίμα. Βγαίνει το πρόγραμμα σήμερα της πρώτης αγωνιστικής.
2: Αύριο.
1: Αύριο. Δηλαδή, στις Αυγούστου, γιατί. Ξεκίνησα στην ΚΟΠ να εργάζονται για στις Αυγούστου. Είναι οι εποχές που τους έβρισκες παγιά, πιο παγιά, αλήθεια.
2: Ναι, νομίζω ότι εξώς γνωρίζω, αύριο θα βγει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Το οριστικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είναι και γνώστης, δηλαδή, ο Σαπίντο, δεν απαγορεύεται να ξέρει.
1: Τον άκουσα, λες, εσύ λέει, στο Σαπίντο και νομίζω ότι μου τα πιένια, αν το λέω σωστά. Παρά το ιστορικό, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη ανατροπή για την Πάφο. Κατά μικρό καλάθι δεν είπε κανείς αντίθετο. Δεν είναι δυνατόν.
2: Τούτο έλειψε να πει ότι επειδή έχουν γίνει ανατροπές, τέλος.
1: Ναι,
2: δεν λες. Δεν έρχεται Αυστριακή.
1: Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά όταν πέρσι είχαμε Μαέ, Γιώβε, Δίδυμο και φέτος Τόρο, Λόκο, Κακουλή, πώς να μην τρώμε Τόρο. Μπερδεύτηκα γιατί. Τόρο, Λόκο και Κακουλή, πώς να μην λέει τρώμε τα νύχια μας. Κόβοντάς τα, αγαπητέ, 388, να ο μοναδικός τρόπος. Δηλαδή είμαστε περίπτωση επειδή λέμε θα περάσουμε τη Lincoln. Τίποτε δεν είναι σίγουρο στη ζωή, αλλά και να πηγαίνουμε shift ή να παίξουμε τη Lincoln.
2: Μα είπες σου κανένας, ρε φίλε, να μην το...
1: Μα είπες σου κανένας, σύψεγα 1613 μου, κανείς. Το μόνο που έχει να αντιμετωπίσει απόψη η Ομόνοια είναι το ασίγαστο πάθος που διαθέτουν οι ομάδες από Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία και Αγγλοσάξονες γενικά. Στο τέλος θα περάσει η Ομόνοια. Τι εννοεί το ασίγαστο πάθος? Που το βάλε και εισαγωγικά, τι εννοεί? Ποιος έστειλε το μήνυμα, Λόρδος Βίρον?
2: Μάλλον για το Γιβραλτάρ θέλει να σου πει ότι...
1: Το ασίγαστο πάθος, γιατί μου το βάλεις σε εισαγωγικά, ο Βίρονας. Lord, my lord.
2: Σε εισαγωγικά, η πέτρα του Ρωμιού είναι.
1: Ποιος άνθρωπος 13 Αυγούστου σκεφτείται να γράψει ασίγαστο πάθος σε μια θρύγη εκπομπή?
2: Η πέτρα του Ρωμιού.
1: Γιατί είναι πέτρα του Ρωμιού?
2: Βλέπεις το στο τέλος το...
1: Τι σημαίνει τούτο?
2: Πέτρα του Ρωμιού.
1: Μα σωρά μιλάς.
2: Ναι.
1: Προσπαθώ να καταλάβω. Όντως είναι Πέτρα του Ρωμιού, ο τύπος του που σημαίνει το μήνυμα?
2: Ναι, επειδή έστελε πάρα πολλές φορές και γράφει το ολόκληρο. Σε κάποια φάση όπως έγινε όταν γράφεις κάπα δελτα εννοείς και Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Οκ.
2: Πίταφ, Δέλτα είναι το ταφ, μικρό πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Τώρα που ανέφερες και πήγες στα θέματα τα... νομίζω να παραμείνουμε στο αθλητικό. Σίγουρα θα είναι ο πρόεδρος στο Κολοσσί, ναι, σήμερα.
2: Κανονικά πρέπει να είναι.
1: Ναι, όντως.
2: Κανονικά πρέπει να είναι.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι στην Κύπρο ούτε ο Ντεκουεγιάρ, ούτε ο...
2: Έτσι αλλιώς είμαστε με τώρα 15 Αύγουστο σχεδόν, ναι. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι ρίχνει ταχύτητες.
2: Τώρα είναι η περίοδος που είμαστε...
1: Είμαστε λίγο πιο αραχτή και
2: λάδι. Χαλαρή, ναι. Λίγο πιο χαλαρή.
1: Μα δεν έχει ούτε... ζητούμε εσείς όμως όλοι οι ακροατές της εκπομπής να βγει ο Πιθαδόρας τώρα πριν το Μάζ για να πάρουμε μια δόση από τα παγιά. Όντως πεθύμισα κι εγώ, δηλαδή... Πεθύμισα Πιθαδόρα που να υπάρχει.
2: Θέλεις γραμμές?
1: Όχι, Μάγκη, δεν θέλω. Είναι άσχημη εμπειρία και.
2: Εντάξει. Εντάξει.
1: Επιλέγω να είμαι υγιής. Ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, διότι η μοίρα έχει ήδη αποφανθεί. Η Λίνκο δεν κατέρχεται απλώς για να αγωνιστεί, κατέρχεται για να επιβληθεί. Απέναντί μας θα σταθεί μια ομάδα με σήμα την αλογοτροφή, η οποία ασφαλώς έχει την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά την ανωτερότητα του αντιπάλου της. Με τη δέωση αξιοπρέπεια λοιπόν δηλώνω η Lincoln θα επικρατήσει. Α, είναι τρόλ, είναι ο τύπος ο 42. Χαρά στα σηκώτια σου, δηλαδή, έλεος.
2: Και μάλιστα έχει από ChatGPT.
1: Α, είναι ChatGPT κείμενο.
2: Φαίνεται.
1: Τα κάψατε τα data center με την... που σας δέρνει, πραγματικά, δηλαδή τα μάλιστα data center που λέμε.
2: Που συζητούσαμε
1: τα έχετε κάψει.
2: Κάθε φορά μου γράφεις κάτι... σπαταλάς πόσο νερό είναι, πόσο είναι ενέργεια.
1: Μα πού τους ενδιαφέρει ρε, τώρα τούτους.
2: Έναν διαβολάκι βλέπω μπροστά από έναν κάστρο.
1: Τι εννοείς?
2: Νομίζω διαβολάκι μπροστά από έναν κάστρο σημαντής
1: Λίνκολ. Διαβολάκι γιατί ας πούμε?
2: Διαβολάκι δεν είναι αυτό. Τρόλ.
1: Ροδόγαρος ο 242.
2: Τρόλ είναι, τι είναι? Μπορεί να είναι τρόλ. Διαβολάκι.
1: Διαβολάκι ρε, φαντασματάκι είναι, διαβολάκι, να έτσι ο θκιάολος να πάμε ενώ σε θκιάολο ρε μάγκη.
2: Μα εκεί είπα σου, γι' αυτό είπα διαβολάκι.
1: Έχει δίκιο λέει ο Αθεβός, είναι πολύ παθιασμένοι οι Βρετανοί. Γιατί δηλαδή το πάθος το έχουμε εμείς μονοπόλιο κύριε 450, πώς σας το δίδαξαν ας πούμε ότι οι υπόλοιποι λαοί δεν έχουν πάθος και έχουμε μόνο εμείς? Παρεπτόντως που το έχουμε εμείς το πάθος για καταλάβω κιόλας.
2: Το πάθος που το έχουμε.
1: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι, νομίζω, τι νομίζω, αν έχουμε πάθος.
1: Δεν είναι πάθος, αυτό είναι ζώδια, ζώδις έστιχτο. Δεν είναι. Ο φίλος που τώρα είναι ο Λόρδος Ήρωνας, μα. Μπλέξαμε με τον ρομαντισμό ένα πράγμα, τον βρετανικό ρομαντισμό. Άκουσε εκεί κάποιοι να πιστεύετε ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάθος, που παρεπτόντως μπορεί να μην είναι πάθος, ξαναλέω, έτσι. Μάλλον είναι δυσκολία διαχείρισης συναισθημάτων, τι σημαίνει και πάθος. Εγώ προσωπικά έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην ομάδα της Λίνκο λόγω τα ύμνηστο. Εντάξει, άλλο εδώ πάω στη Λίνκο.
2: Ναι, ρε, αφού ρε teams. Κόκκινα διαβολάκια. Μικρά μυθικά πλάσματα που μοιάζουν με εξωτικά ή δαίμονες.
1: Ναι.
2: Και είναι γνωστά για τις σκανδαγιές και τα αστεία τους.
1: Καλή κάντζαρη είναι το περιγράφει, ρε Μάκη.
2: Καλή κάντζαρούθια, ρε φίλε.
1: Όχι, okay, ας ρίξουν λουκουμάδες σήμερα στο γασιπί, ρε. Τιτσίν, τιτσίν, λουκάνικο να φάτε και αφίεται, ρε. Εμπάχος που έχουμε. Εμπάχος που έχουμε εμείς, λέει, πάθος. Άκουσε εκεί, μα τι σας διδασκούρετε, παιδε, νομίζετε, έτσι είναι η ζωή, ρε. Όντως έχουν καλή κάντζα. Μα ρε φίλε, δηλαδή έλεος ας πούμε. Τώρα το δηλαδή, και εκεί καταλήξαμε. Τώρα το καταλάβαμε ότι οι Λίνκολ έχουν καλή κάντζα.
2: Όχι, είναι καλή κάντζα.
1: Εντάξει ρε φίλε, ας πούμε, έλεος. Ακόμα ένας λόγος πρέπει να παίξει καλά η ομάδα.
2: Θέλω πάρα πολλά στυλουλουκούμα.
1: Τι τσίντι τσιλουκάνικο. Αύριο κείμενο, τίτλο.
2: Ναι.
1: Και γιατί το έχουν αυτό, το έχουν καθιερώσει όμως? Είναι.
2: Ιστορία του ευλήματος τους.
1: Όχι, άστο, δεν μας ενδιαφέρει. Ενεύκανε το 15 Αύγουστο Καμορανέζη, λέει 426, και αυτό έχουμε καταλάβει όλοι οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω ότι ο Ιταλός.
2: Ναι. Ναι, και μάλιστα όντως ακούγεται του Τσόρνιγκερ.
1: Άτε ρε φίλε, μα είναι φοβερή η αντίθεση, ας πούμε. Είναι έντονη αντίθεση να γυρίσει το τιμόνι, μάλλον προς μια τέτοια κατεύθυνση ο Ρόκα. Δηλαδή τι, θα αφήσει όλο αυτό που έχτιζε και όσα χρόνια για να πάει να υιοθετήσει ένα... Είναι το αντίστροφο που έκανε ο Απόλλωνας, έτσι. Που έδιωξε το Τσόρνο και πήρε τον Καταλά.
2: Ναι, ναι. Μου πήρε ένα θεασότη της σχολής ΑΕΚ.
1: Ωραία, τώρα έμεινε στο να φάμε και αφιούμε. Τι ωραία που στείλει παραπάνω. Ρε μα, τι στο καλό έγινε, ακόμα είναι μείνουμε με τις διακοπές, ρε. Να φάμε και να αφιούμε. Τον καημένο τον άνθρωπο, αφού και παιχταράς να τα ρε να τα... ο Πάολο Ρώσο της, ο Πάολο Ρώσο της Μαρτινίκα, με αυτή την ενέργεια τον έχετε τον άνθρωπο διαλύσει ρε.
2: Θα σας παράξατε
1: τώρα. Το έκανα σπαράξατε ρε φίλε.
2: Πριν να το δούμε.
1: Δεν καταφέρει ο άνθρωπος να τσιμηθεί χωρίς να γυρίζει μέσα στα συντόνια ακόμα ρε. Αφήστε τον άνθρωπο να αμνέσει στα έξι οδόσφαιρο ρε.
2: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, καμιά φορά μας έρχεται μια αναποδιά, καμιά στραβή και γυρίζει εσύ χωρίς να σε ξέρει η μάνα σου. Ούτε η μάνα σου σε βαρέθηκε να σου λέει: εφάμε από μάτι. Σωστά. Σκέφτονται μου να πιω τι ονείρε. Διαλύσαν τα κατασπαράξα. Αν υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν, κατασπαράξατε το. Καρτερούμε την Λίνκο και ίσως τώρα να φύγουμε για χόλιντες για να τη εδώ. Πες και εσύ θα ακούσει ο Αμόνα θέλει να πιάσει μετά. Θα τρέχουν κουμάδες λέω για μας. Άλλη μεγάλη
2: πίσω. Αφού δεν μπορεί.
1: Εν που το κολοκάσι μου δεν μπορεί να γυρίσει. Έλα σταματήσει. Ο τώρα ο Λόκο φυσικογνωμικά δεν θα ταιριάζει πολύ της ΑΕ. Ναι. και ο Τόρο Λόκο και το δεξί μπακ που πήραν και ο Αλουνεύτης και όλοι αυτοί τα τέτοια στην ΑΕΛ. Την παγιά τουλάχιστον ΑΕΛ.
2: Και ο Νάλι.
1: Και ο Νάλι. Αλλά ούτε αυτούς δεν μπορεί να πιάσει ΑΕΛ πλέον, ας πούμε, δυστυχώς. Ας τους φέρει όλους αυτούς και δεν υπάρχει θέμα. Γιατί πέραν της πλάκας, ο Ντιονί ή πολύ περισσότερο άλλος που έπαιζε σιαμπιονά.
2: Ναι.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι...
2: Ναι ρε, σοβαρά συμβόλαια, σοβαρά βιογραφικά, ναι, σε παραβάλλω.
1: Αλήθεια ρε, σοβαρευτείτε λίγο, ας πούμε, εντάξει, καλή λουκούμα έτσι ως άμιση, αλλά... Ταβέρνα λέει Αντιονί, ένωψη 15 Αυγούστου, ας πει στο Instagram του Χέσκι, ρε. Που έτσι, τέτοια εποχή, ο Χέσκι τέτοια ώρα έτρωε, δεν ξέρω, κολοκούθηκε με τα αυγά, έτρωε. Έτσι οι ώρες ξεκίνησαν το ρεκτικά. Πέρσι η Ομόνια σαν φιλικά δεν έκανε νίκη, δεν πάνε καλά στην ΑΕΚΛ. Τι σχέση έχει τώρα με τα άλλο όμως.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι αφρικανική εσάνς ρε φίλε 316, είναι της Καραϊβικής. Η αίσθηση που σου μένει από τις μεταγραφές της Ομόνιας. Λέω του Ντιονί, του Σουβέρ,
2: Κουβέρ.
1: Κουβέρ.
2: Ντουβέρ.
1: Εγώ θα βάζω και τον Κακουλή. Ο κακό. Ο Παβάλλο Σόλτσερ, α πούμε. Γνώμη για Μπακασέτα. Καλά, η μεταγραφή του καλοκαιριού, ρε φίλε, τι να μα πει τώρα εσύ, α πούμε.
2: Γνωμούλα για Μπακασέτα.
1: Τι γνωμούλα για Μπακασέτα. Όχι, όχι, δεν θα σου πω γνώμη, ρε φίλε, α πούμε. Εγώ σα λέω αυτό που σα είπα χθε.
2: Το οποίο κάνει το γύρο όλοι στην Ελλάδα και στις Κύπρους.
1: Ναι, και εμείς το πάμε στην εκπομπή.
2: Και σας λέω το γράψουμε
1: θέλω. Σας λέω κιόλας ότι ο Μπακασέτας αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι θα έχει θέση στο Παναθηναϊκό. Αυτό με το μάθος που μόνο εμείς έχουμε μου θυμίζει την παρεμία απόν είδεν βουνά και κάστρι, είδεν το φούρνον και ποθαυμάστη. Ωχ, ο άνθρωπος κουνουπίδι είναι αυτός, αλλά αγαπημένε μου...
2: Ναι, τι ως που ένιδε, ούτε βουνά, ούτε τίποτε, άμα δει. Αμέ.
1: Ναι, αλλά σλάβηκα μου ακούστηκαν όλα αυτά, ρε άνθρωποι κουνουπίδι. Από ένιδε βουνά και κάστρι, δεν φούρνο και
2: πω. Βουνά και κάστρι, δεν το φούρνο και πω θα θαυμάστη. Πω θαυμάστη.
1: Γεια σου ρε κουνουπίδι μου, φυγιάς όλα τα... Γράφουν λέει ατσόνι και στην ΑΕΚ. Τι γράφουν ρε φίλε. Και όμοιρος έγραψε την Ιλιάδα ρε φίλε.
2: Καλώς όρισες στην εκπομπή. Μπορεί τώρα να συνδυθεί και ένα άνθρωπο, ρε.
1: Α, ναι, συγγνώμη κύριε Κομπίντα, όντως γράφουν ότι... συγγνώμη, ξέρω. Για την νίκη της Λίνκολν δεν έχω την παραμικρή αυσιβολία, μόνο το Σιροκούνε. Α, εντάξει, οκ. Σταματήστε. Τώρα που η Κυπριακή ομάδα πέρασε από την ομάδα της Κηφισιάς, θα μπει link face. Ρωτήστε το φίλο μου, υποστηρίζει το Γιβραλτάρ, λέει ένας. Εδώ και ξεκινάει αυτή η ωραία, ας πούμε, αντιπαράθεση. Μεταξύ του ποδοσφαιρικού πολιτισμού εδώ, του πάθους. Του πάθους θα έλεγα, αφού θέλετε να το πούμε πάθος. Πάθος, πάγος. Από ένιδε την επαφρυντά. Από ένιδε την επαφρυν του άλλου, νομίζει ότι δική του εγκοντάρι, λέει κάποιος.
2: Δεν είχα 3 Αυγούστου στείλει τον το πράγμα.
1: Είναι ο 666 ρε. Φίλε μου, αλήθεια σου το λέω, μεγάλη τιμή που μας ακούσε. Και σε εύχομαι η επανάστασή σου να δεν ξέρω, να έχει κάποιο αποτέλεσμα κάποτε.
2: Ναι, αν περάσει η Πάφος, πιάνει λοιπόν τους η Κύπρος, ναι.
1: Πιάνει λοιπόν τους η Κύπρος μας, λέει ο 817. Ναι, εντάξει. Είναι ηρεμίστε, ναι. Φτάνει με το. Είδες, ο φίλος 7-7 έχει ανεξέλεκτο πάθος. Αν περάσει υπόψη η πάθος, κάνει πόντους η Κύπρος μας. Ναι. Η Ομόνια στα play-off του Conference με ποιον παίζει.
2: Είπαμε, σε περίπτωση πρόκρισης με τους Βέλγους, Σεντ Τρούιντεν.
1: Καλό. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε το, με τον άλλον, τον ξένο που για τον δικό του. Δεν μπορώ να το διαμορφώσουμε ραδιοφωνικά. Πώς να το πούμε, δεν ξέρω.
2: Δεν μπορεί.
1: Είναι το θεώρημα του κοινοτάρχη των Αρώδων, εντάξει.
2: Είναι μια από τις πιο ωραίες στιγμές που
1: είναι. Ναι, ρε φίλε, είναι μια από τις πιο σοφές κουβέντες που είπες Κύπριος στη σύγχρονη ιστορία του. Στο νησιού δηλαδή.
0: Καλά σκεφτού τώρα. Συγγνώμη να σου συνθήσει του δημοσιογράφου και αγώ έτσι την τόπη.
1: Εντάξει, ο δημοσιογράφος μάλλον δεν συνειδητοποίησε την ιστορικότητα της στιγμής. Σοβαρά στο λέω τώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου συνθέσουν, ας πούμε, θα είμαι μέρος της ιστορίας του τόπου μου. Και αν κερδίσει και η Πάφος σήμερα.
0: Άντε,
1: break.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα. 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπί Τσανγκάρη. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Στο κλίμα, για βουτιές, μπάρμπεκιου και εκπτώσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Από Τετάρτη 12 μέχρι και Δευτέρα 17 Αυγούστου ανακαλύψτε όλα τα είδη θαλάσσης και μπάρμπεκιου 20 έως 30% πιο κάτω. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
13: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, πήγαμε, με συγχωρείτε, εκεί πιάμε το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής, που είναι η τελευταία εν όψη κιόλας στο 15 Αυγούστου. Στο 29.50, αν θέλετε, μιλήσετε μαζί μας και θέλω από τώρα να σας ευχαριστήσω, γιατί όντως γελάσαμε αρκετά σε τούτη τη σημερινή εκπομπή. Για να ρωτιώ μου, Μάκη, πηγαίνοντας στον break, μήπως έχουμε μπαλαβώσει, γιατί μας μείνε μόνοι μας. Αλλά ευτυχώς, εντάξει, κάποιος φίλος λέει ότι όντως γελάσαμε σε αυτήν την εκπομπή και δεν είναι... Ναι. Αποκλειστικά και μόνο λόγω της παλαβομάρας μας.
2: Ναι, ναι. Άξι. Λοιπόν, πριν να συνεχίζουμε, να πω ότι μαζί μας είναι η Epic. Με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές. Θες όπως smartphones, tablets, smartwatches και earpads και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
1: Αγαπητέ,
2: συγγνώμη, ήθελα να σου πω ότι στα τελευταία νέα.
1: Ήθελα να πω κιόλας στον φίλο του 507 ότι αυτή η εκπομπή δεν βγάζει ποτέ κανέναν ούτε καλεσμένο, ούτε σπανίος, πολύ σπανίος. Είμαστε κυρίως πομπός, ας πούμε. Δηλαδή στέλνουμε το μήνυμα και το λαμβάνουμε μέσω των ακροατών μέχρι εκεί.
2: Με κάποιες
1: μικρές ποτέ δεν έχουμε βγάλει κανέναν ακροατή.
2: Τι?
1: Κανέναν καλεσμένο και πάει λίγοντας.
2: Πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος, όπως να βγάζουν τον φίλο μας τον Λουί Μωρίς Σωτήρα.
1: Ακριβώς, ναι. Για πες.
2: Λοιπόν, θα σου έλεγα ότι πέρα από τον Καμορανέζη που βρίσκεται στην πόρτα εξόδου, φαίνεται ότι κλείνει προσθετικά η περίπτωση Περέιρα στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ο Περέιρα είναι τόσο φορ που είναι,
2: ναι. Όχι, όχι, ο Αργεντινός που παίζει μέσος.
1: Μέσος.
2: Παίζει δεκάρι, οχτάρι, μπορεί να παίξει όμως και στα εξτρέμ.
1: Okay.
2: Κυρίως όμως την καριέρα του εν...
1: Ναι, να κάνουμε τη μεταγραφή, ναι, και...
2: και... εντάξει, εντός σπουδά στην Ακαθινόν που έχει πολλά
1: σπουδά... Μεγάλο όνομα, ας πούμε.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Δεν είναι μπάμο, είναι μπάμο, Περέιρα, ας πούμε...
2: στα 35 του πλέον.
1: Uh-huh.
2: Εντάξει, αν δεις το βιογραφικό του, ναι, πολλά σοβαρό βιογραφικό.
1: Okay. Αλλά στα τελευταία χρόνια του πού τα βγάζει, πού
2: στην ΑΕΚ, στην Ακαθινόν.
1: Α, καλή μεταγραφή, ρε.
2: Στην Ακαθινόν.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, από εκεί πέρα, στο δικό μου το μυαλό, αυτό τι δείχνει, ότι όντως κατά κάποιον τρόπο ο Πεδρός ομονιμοποιείται στην επίθεση.
1: Ναι.
2: Γιατί, ρε παιδί μου, αν μπορεί αυτός να παίξει και εξτρέμ για να καλύψει τη θέση εκεί, μπορεί είτε ο Τζούρισιτς να πάει στη θέση εκεί, τότε ναι, ο Πεδρός αποκλειστικά πλέον βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Δεν θα σου αποκλείσω το σενάριο να έρθει μια πρόταση για να φύγει κάποιος ποδοσφαιριστής και αν πρέπει να κυκλώσω κάποιον είναι ο κύριος Ρώσα.
1: Θα φύγει ο Ρώσα,
2: Να έρθει μια πρόταση.
1: Θα το φύγει ο κύριος Αλεχάνδρο.
2: Αν έρθει πρώτα.
1: Μα, ο κύριος Αλεχάνδρο εμπλέκεται στον Αποέλ.
2: Δεν μίλησε σου πουθενά.
1: Τώρα που σκέφτομαι, όχι. ίσα ίσα που άμα κάτσω να δω την ομάδα εκτός του Ρώσα, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μυρίζει Αλεχάνδρο.
2: Εντάξει, Μαρκίνιος.
1: Ναι, αλλά.
2: Και
1: ναι.
2: Μαϊόλι.
1: Και Μαϊόλι, σωστά. Ναι.
2: Εντάξει, αλλά. Οκ. Okay.
1: Άλλο να έχεις ένα παίχτη και άλλο να διοικείς ολοκληρή ομάδα. Έχει μια διαφορά όπως και να το κάνουμε.
2: Και ποιος είναι ο ρόλος σου κάθε φορά.
1: Έτσι, σωστά.
2: Ποιος είναι ο ρόλος σου. Αλλά εντάξει, το
1: μάθατε
2: και το Βρίζα. Είναι ότι πάει στην πεπατημένη στην αγορά που ξέρει, σε μια προσπάθεια έτσι να δημιουργήσει στα εκατοντά χρόνια του από μια σοβαρή ομάδα. Σοβαρή ομάδα. Θέλει να ζει τον Ισπανό.
1: Συμφωνώ ότι είναι καλός ο προγραμματισμός. Δεν έχει κάτι να.
2: Ναι, μεν ότι έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι μεγάλη σε ηλικία. Και υπάρχουν τρία παραδείγματα. Και είναι ο Περέιρα. Είναι ο Τζούρισιτς και είναι και ο Πεδρόσο. Αλλά φέρνει σε καλή ηλικία το Λίμνιο, σε καλή ηλικία το Σάστρε, σε καλή ηλικία.
1: Δεν ξέρω και καμιά ομάδα. Δεν ξέρω και καμιά ομάδα στην Κύπρο που δυστυχώς χτίζει, ας πούμε, στην νεανικότητα και στο πάθος, πάχος, όπως το είπαμε και νωρίτερα. Είναι οι περισσότερες εκ των ομάδων μας.
2: Όχι, μόνο ο Άρης. Μόνο ο Άρης.
1: Α, ναι, μόνο ο Άρης. Ο οποίος Άρης φέτος το υιοθετεί, έτσι. 17 παίκτες καταλόγου Β και είναι πρωτόγνωρο, το πάμε χιλιάδες φορές για τα κυπριακά δεδομένα. Και ως πρωτόγνωρο μοιάζει και μια κατάσταση πειραματική στο μυαλό όλων μας, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως είναι αλήθεια ότι καμία ομάδα, ας πούμε, δεν έχει ποντάρει στην, ξέρω εγώ, στα φρέσκα πόδια του 22χρονου τάδε. Δεν μπορούν κιόλας να το κάνουν, λέω του οικονομικού, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρουν ένα 35, ο οποίος έχει ένα βάρη βιογραφικό. Και στην τελική και μεταξύ μας, εν και θέλει και πολλά για να φκάει στο Κυπριακό πράθλημα.
2: Ναι, οι ταχύτητες που παίζουμε, εντάξει, μπορεί να έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι ότι φτάσαμε.
1: Ο Νταβίτ Λουίς που είναι, ξέρω εγώ, παιδί του, καταλάβατε, ας πούμε, της Περεστρόικα και ακόμη είναι βασικό φόρας, βασικό στόπερ της Πάφου. Ή ξέρω εγώ, ήρθε ο Βαλμουενά που επίσης ήταν ένα παιδί που προλάβει τον Κυπριανού και κράταγε τον Απόλλωνα, να θυμάστε πώς τον κράταγε, ας πούμε. Δηλαδή, η αλήθεια λέγεται τώρα. Κακός δηλαδή, θα γουστάραμε, ας πούμε, να έπαιρναν οι ομάδες μας και οι μεταγραφές τους να κάνουμε 23, 22, 25. Ναι. Αλλά πού μπορείς να ανταγωνιστείς, ας πούμε. Ναι, απες. Και φωνάζω, δεν ξέρω γιατί φωνάζω. Δηλαδή.
2: Κοίτα, την περσινή χρονιά είχαν 22 συμμετοχές που είχαν κάποιος στην ΑΕΚ Αθηνών.
1: 22 συμμετοχές στην ΑΕΚ. Ναι. Πες σε ποιον βαθμό είναι η ΑΕΚ, ρε.
2: Ναι.
1: Εμπάμ δηλαδή του τώρα.
2: Εντάξει, δεν ήταν βασικός όμως. Ενώ και είχε 22 συμμετοχές. Εκ των οποίων οι μισές ήταν βασικός, οι άλλες μισές ήταν η πρώτη αλλαγή. Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Και ακριβώς το που ποντάρει, ενώ ότι λόγω ηλικίας πλέον μπορεί να το φέρει στα λεφτά που θέλει να το φέρει το ΑΠΟΕΛ.
1: Άρα δηλαδή. Ναι, οκ.
2: Τον Καδιρτζή.
1: Πότε μιλάω, πρόεδρος?
2: 24.
1: Ας το καλό, ρε Μάγκη, 24. Να λείπουμε, ρε.
2: 24.
1: Okay.
2: Να λείπουμε.
1: Ναι, εντάξει, κάποια λείπουν. Το.
2: Εντάξει, απλά σήμερα κάνεις μια προγραμματιστική.
1: Κάνεις και τη δισογραφική εκπομπή. Δεν μου εννοεί, ρε Μάγκη.
2: Για να κανονίσω τα προγράμματα.
1: Κάτσε γιατί μπερδευτήκαμε εντελώς. Α, σήμερα, εντάξει, αν έλαβες και την εκπομπή, την ειδησιογραφική, πες μας το και σαν εμπειρία πώς ήταν. Πώς ένιωσες που ηγήθηκες της ειδησιογραφικής εκπομπής?
2: Οκ.
1: Τι
2: ρωτάς εδώ?
1: Τι ρε Μαγκή, διαφορετικό να έχεις προσκεκλημένους και
2: ναι,
1: να.
2: Ναι.
1: Είσαι στο κυνήγι της είδησης
2: και δεν είσαι εδώ. Ήταν μια εκπομπή στην οποία εντάξει αντιλαμβάνεσαι πιο κάτω οι ρυθμοί. Σχολιάσαμε πολύ τα παιχνίδια. Σταθήκαμε πάνω στα δύο τα παιχνίδια. Τα ευρωπαϊκά μιλήσαμε και για μπάσκετ και για το τουρνουά. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ. Μιλήσαμε για τον Νεοφύτος Χανδριώτης. Έχουμε ετοιμάσει για Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κάποια άλλα θεματάκια έτσι ωραία.
1: Θα εμπίσω στα παπούτσια τη συναδέλφου, δηλαδή.
2: Ναι, λείπει μια διάνη συναδέλφου. Το προγραμματισμό περιλαμβάνει.
1: Okay.
2: Ναι.
1: Είπε κάτι σημαντικό εκπρόσωπο τίποτα από ελ που δεν το ξέραμε.
2: Εντάξει, μεταξύ άλλων στη συζήτηση.
1: Όχι, να μην το κάνω. Εντάξει, μας είπες ότι παίζει και αυτό. Μας το είπες, κύριε 185. Είναι πολύ θεσίτη. Όχι, okay, άστο μέχρι εκεί, ναι.
2: Μεταξύ άλλων είπαν ότι έχει μειωθεί κατά πολύ τον μπάτζετ.
1: Κατά πολύ?
2: Ναι.
1: Σημαίνει ότι ήταν εγκληματικό πέρσι, αν ήταν υψηλό τον μπάτζετ. Σημαίνει ότι ήταν έγκλημα. Με συγχωρείς, ένα λεπτό ρε παιδιά, λέτε μου ότι έπεσε το budget. Αλλά πέσει, έφυγαν σε σχέση με πέρσι ο Μόρερ, ο Μάιερ, ένας ο Διαμαντάκος, ο Λαγίνκα, ο Τράζιτς, ο Νανού, ο Τομάς και ο Αταϊτέ και δεν ξέρω και εγώ ποιος. Ποιοι ήταν αυτοί οι παίκτες που βγάλαν μεγάλα συμβόλαια και έπεσε μου λίγο budget. Γιατί και ανανεώσει του Λαϊφή και του Μαντσίνη, ειδικά του Λαϊφή δεν ήταν ότι δηλαδή.
2: Ναι, ένα του Μαντσίνη για παράδειγμα όμως είχε σοβαρή μείωση. Του Μαντσίνη είχε σημαντική μείωση.
1: Κάτσε γιατί τώρα ήρθαν όλα τα μηνύματα μαζί με. Ακούσαμε κάτι για Άι και Τσόρνιγκερ. Μεταξύ μας τίποτα προς το παρόν. Το κρατά, περιμένουμε, είμαστε στην αναμονή. Και ο Ντουμπάτσο από Άι ήρθε. Ναι, και δεν πήγαμε στο αεροδρόμιο να παραλάβουμε. Τι γίνεται αυτή η ψυχή, ο Αλεχάνδρο. Μα τα πω, Μάκης νωρίτερα, μάλλον την κάνει σιγά-σιγά. Σύμφωνα με Μάκη, το Αποέλ είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα, λέει, στα εκατοντά χρονά του. Μάκη, το υιοθετεί.
2: Ότι είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, όχι. Έστειλα του Μάκη να μα πει ο Πετεβίνο για την. Α, αυτό. Μάκ, είναι το Αποέλ. Πέσει ο μέσο όρο ηλικία του ρόστρε τη Ομόνια ήταν 25,2. Δεν ήταν οκ. Okay. Δεν είπε κανεί το αντίθετο.
2: Ναι, οκ okay, ήταν. Οκ, okay, ήταν ο μέσος όρος ηλικίας.
1: Τι εννοείς?
2: Στα 25,2 είναι οκ. Okay.
1: Ναι, ναι. Ο Τσόρνιγκερ την περασμένη Παρασκευή έτρωγε με ζέτες στην ταβέρνα στην Αγία Νάπα, μας λέει ο αγαπητός 666.
2: Πολύ ωραία.
1: Αλήθεια ή λέει ψέματα όμως?
2: Μπορεί να είναι και αλήθεια, δεν ξέρω. Αν κοιτάξουμε, όπως το Χέσκι πρέπει να έχει story.
1: Όχι, δεν είναι και σωστό αυτό που λέμε, αλλά ξέρεις ποιος άλλος χάθηκε εντελώς που το Αποέλ? Και τώρα το θυμηθήκα.
2: Ποιος?
1: Όχι ο Αλεχάνδρο.
2: Ο Αλμέιδα.
1: Ο Αλμέιδα. Πού πήγε αυτή η ψυχή, ρε Μάκη? Αλήθεια, πού πήγε? Εξαφανίστηκε εντελώς από το προσκήνιο.
2: Ναι.
1: Έφυγε, πήγε στη Βραζιλία.
2: Πρέπει να το κοιτάξω.
1: Είναι ενδιαφέρον γιατί αν όντως έφυγε, μιλάμε για το τέλος μιας οριστικά μιας εποχής. Ναι. Δηλαδή είναι. Έφυγε ο Αλμέιδα. Mm-hmm. Είναι το τέλος μιας εποχής.
2: Αν και.
1: Και γιατί το λέω, γιατί αυτά τα απομεινάρια, μάλλον αυτά τα άτομα, μοιάζουν με τα απομεινάρια της εποχής του Γκραντεμάκη.
2: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες?
2: Ναι.
1: Δε Αλεχάνδρο, Αλμέιδα. Δεν ξέρω και κάτι, κάποιοι τέλος πάντων.
2: Έχουν συνδεθεί.
1: Ναι, ρε, εσύ, ας πούμε. Ενώ ο Φωτίου κατάφερε να αποσυνδεθεί κατά κάποιον τρόπο. Προσέλαβε άτομα, ας πούμε, να του δημιουργήσουν την ομάδα. Ζήτησε 100 φορές συγγνώμη. Πήγε λίγο λιτά. Κατάλαβες.
2: Ναι. Υιοθετεί ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ.
1: Έχει ορίσει την εποχή. Συμφωνώ. Είναι... Έχει ορίσει κατά κάποιον τρόπο την εποχή του, ας πούμε, ο Φωτίου. Που είναι βραχία μένα, αλλά εντάξει. Mm-hmm. Αλλά το Αλμέιδα θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει τι γίνεται. Ο Αλμέιδα όριζε το ρεπορτάζ του Αποέλ για μήνες. Για μήνες ο Αλμέιδα.
2: Ναι. Ναι. Θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε.
1: Παντού να το βάλω. Στα 159 μετά από Αποέλ. Και παντού να βάλω. Μπα στο Πέρο και νευριάζουν και έφυγε, λέει. Δηλαδή τώρα σώρο μιλάτε, παίζουμε τα τριβίλουρα και συζητάτε αν θα δυσκολευτούν ή όχι. Αν δεν περάσουν να φύγουν όλοι και να παίζει λέει 29, εντάξει και τώρα όσα πέντα μου. Μην είσαι τόσο απόλυτη αν μιλάμε.
2: Καλά ρε, και σου δίνει, σου λέει το σενάριο ότι στο, μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο έχει φύγει μια αντεπίθεση και ποιος είναι ο τελευταίος σου παίχτης.
1: Στην Ομονία.
2: Ναι.
1: Ο Κουλυμπάλη.
2: Και εσύ δεχτεί κοκκίνη κάρτα να βγουν
1: πάλι. Πάλι είναι μακέν.
2: Sorry ρε Χριστέ, ρώτησα ποιος είναι ο τελευταίος.
1: Ποιο να σου βάλω τελευταίο παίκτη? Εντάξει, ο Ανδρέου, ναι.
2: Οκ, ναι. Για μένα αλλάζει, ας πούμε, εντελώς το θέμα. Όμως, επιμένω ότι 90% για μένα.
1: Τι, περνάει η ομάδα.
2: Ναι.
1: Αλλά μην είστε και τέτοια. Βλέπουμε ένα άθλημα που ας πούμε το στοιχείο της έκπληξης είναι υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει, ας πούμε.
2: Υπάρχει.
1: Δεν υπάρχουν και πολλοί μήνες που από τότε που παίξατε το Αργεντινή, ας πούμε, πράσινο ακροτήρι, και σας ήταν όλοι κραμμένοι πάνω από τον κουβά. Σωστά. Ποια η γνώμη της κεντρικής? Εντάξει, ας το. Το άλλο λέει, ναι, είναι όπως ο Λοϊζίδης, ξέφυγε από τον τρόπο λειτουργίας στη Σκόπη και υπό τον κόπο. Και ο Λοϊζίδης προσπαθεί να χαράξει ένα δικό του δρόμο, κύριε 92, αν και δεν συμφωνούμε μαζί του. Και αν και διατήρησε στο δικαστικό έδρανο τέλος πάντων τον Βριονίδη, προσπαθεί ο Χάρης να χαράξει ένα δικό του δρόμο. Μην είστε τέτοιοι, ας πούμε. Τώρα, εμάς κάμε να ακούγονται εμείς οι μετριοπαθείς. Ξέρετε, με. Δεν μας πάει κιόλας, ας πούμε. Τώρα που το λέω, που μου είπες χάρης, βγάλαμε μεσοβδόμαδα ότι οι ομάδες είχαν συνάντηση με τον ΕΦΟΡ φορολογίας και ξαναλέω, ο Κυπριακός αθλητικός τύπος δεν αξιολόγησε ως σημαντική την είδηση. Απίστευτα πράγματα, ρε φίλε. Είναι πιο κάτω το επίπεδο από το πολύ κάτω επίπεδο που βρισκόμασταν πριν 20 χρόνια. Δεν φταίνε όμως απαραίτητα οι δημοσιογράφοι, νομίζω ότι φταίνε γενικότερα, αλλά ας μην κλείσουμε με αυτό, φύγουμε. Αγάπη να έχουμε και υγεία και καλό κουράγιο και δύναμη.
2: Με
1: και...
2: τι θα κλείσει.
1: Θα ήθελα να κλείσω με το θεώρημα του προκοινοτάρχη των Αρρώδων
2: Πάντων. Με κλείσει το θεώρημα, με την τραγούδι, ρε Χρήστο.
1: Ένα από τα όχι και πολύ γνωστά του Δημήτρη Μητροπών. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημερώση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με μοναδικό στόχο την νίκη για την πρόκριση, η Ομόνια φιλοξενεί την Λίνκορντ. Επιστρέφουν στην αποστολή και την 11η Νεκούκουλη Μπάλη και Κακουλή. Δεν προλαβαίνει ο Ντουμπάντζιο. Σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Έτοιμοι για την ανατροπή δηλώνουν στην Πάφο για το απόψινο παιχνίδι κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Ο Σαπίντο δεν υπολογίζει στους Σεμά, Κορέα και Κίνα. Σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Στην ΑΕΚ κοντά στην πόρτα έξοδου βρίσκεται ο Μάρκο Μωρανέζη και δεν αποκλείεται να υπάρξει οριστικό διαζύγιο στα επόμενα 24 ώρα. Στα μεταγραφικά αναμένεται πως θα επέλθει η συμφωνία και με τον Ρουμάνο επιθετικό Τρίγα. Συνεχίζονται οι επαφές του Αποέλ με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Ψηλά στη λίστα η περίπτωση Ρομπέρτο Περέια, δύσκολα θα προχωρήσει το Γερεμέγεφ. Εκτός απρόπτου θα αποχωρεί από το ρόστερ του Αποέλ Μπέκερ με πιθανότερο προορισμό του πρωταθλήμα του Ισραήλ. Στη διευθέτηση φιλικής αναμέτρησης αναμένεται να προβεί ο Απόλλωνας εν ώψη και του διαστήματος μέχρι τη σέντρα του πρωταθλήματος. Στο ιατρικό δελτίο βρίσκεται ο Κβίτα, ο Σκρίτσε και ο Ροντρίγκες. Στη Λεμεσό μεταφέρεται το σκηνικό προετοιμασίας της ΑΕΛ. Δεν αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης εν ώψη και της νέας σεζόν. Επόμενο φιλικό την Κυριακή κόντρα στο Αποέλ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία δίνει αυτή την ώρα ο Άρης με αντίπαλο την Λίφερινγκ, δεύτερη ομάδα της Σάλτσμπουργκ. Λίγο πριν το φινάλε ο Άρης είναι μπροστά στο σκορ με 4-0. Σε φιλικό προετοιμασία στις 7 στο βοηθητικό του Μαγαρίου στα 2 Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Καρμιώτισσα. Στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε η Ερνά Κουλιντσένκο έχοντας κορυφαίο άλμα στο 1.91. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο. Αντίθετα, στο ίδιο αγώνισμα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το όριο και την πρόκριση για τον τελικό η Στυλιάνα Ιωαννίδου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για τον επαναληπτικό με την Άντερλεκ και την προσπάθεια ανατροπής της ΙΤΑΣ με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα της αναμέτρησης στις 9:30. Καθοριστικό το διαμήρο που διανύουμε για το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό Πειραιώς με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένες πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημα ο Πέδρο Μάρκες με τον 28χρονο φόρτο να ανακοινώνεται από τον Γυραιό. Τέλος στην Ατλέτικο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Κριστιάν Ρομέρο. Οι Ισπανοί τα βρήκαν με την Τότεναμ στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Χαλαρώνεις την παραλία.
7: Στο μπαλκόνι.
6: Στο αεροπλάνο.
7: Τι λείπει.
6: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
8: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
6: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
8: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Αν υπάρχει ένα είδος ανθρώπων που ξεφεύγουν έτσι από τη μακρά λίστα εκείνων των οποίων συχαίνομαι, στην οποία ανήκεις και εσύ πάνω, πανωρίλη, να ξέρεις, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την αίσθηση της ευθύνης, το βάρος του χρέους πάνω στους ώμους τους και δεν μπορούν, δηλαδή, ακόμα και την επόμενη μέρα που ξυπνάνε, να ξεπεράσουν το ενδεχόμενο ότι πιθανότατα δεν κάλυψαν μία υποχρέωση που είχαν την προηγούμενη μέρα. Ναι. Ένα τέτοιο παράδειγμα λοιπόν είναι ο Χάρης Χριστόμου. Φωτεινό θα έλεγα, διότι χτες κάποια στιγμή ζητήθηκε από το ακροατήριο να παίξει ο ύμνος κατά της χρήσης ναρκωτικών. Το πρέπει να παίξει τα ναρκωτικά. Για διάφορους λόγους, γιατί μπλέξαμε και με τα ρεπορτάζ, είχαμε pre-game show και τέτοιες ιστορίες. Δεν έπαιξε το κομμάτι και βλέπεις, με το που έκατσε σήμερα, το μυαλό του ήταν στα ναρκωτικά. Στο κομμάτι, προφανώς. Στο κομμάτι εννοώ.
1: Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα, θέλω να σε ρωτήσω.
0: Για πες, ναι, ωραία. Ναι.
1: Εάν αυτός που γράφει το κομμάτι.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχει αποκαλυφθεί ότι είναι ο Νίκος Καρβέλας.
1: Πρέπει να έχεις περάσει μέσα από όλο αυτό το σκηνικό.
0: Κάτσε τώρα, τι κουβέντα ανοίγεις. Δηλαδή, κατά πόσο η τέχνη πρέπει ή όχι να είναι βιωματική. Βγάλτε ένα τσαούσι να τα πούμε.

0: να μου προτείνει τη δουλειά. Δεν ξέρω τι μου λέτε.
1: Καλά πήγε.
0: Ναι, καλά πήγε. Καλά
1: γίνεται
0: πήγε
1: και για τη φρέη Χαλκιδική.
0: Α, δεν ξέρω, εγώ βλέπω πυγμαχία απέναντι.
1: Έκανα αυτοκίνητα στην είσοδο του οικισμού.
0: Α, πάρα πολύ ωραία απέναντι.
1: Βλέπω σπίτια ευλόγε, βλέπω σκάι από πίσω.
0: Εντάξει, έχουμε περάσει ωραίο καλοκαίρι από
1: τι σύνδεσμε. Εντάξει, ρε φίλε, ποιο καλοκαίρι δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Εντό πολλών εισαγωγικών.
0: Άσε. Γιατί μα μαζεύτηκε πάλι σήμερα εδώ.
1: Γιατί
0: δεν
1: ζήτησε.
0: Όχι, όχι. Χτε έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο από κόσμο ο οποίο καλούσε ο ένα πίσω από τον άλλον, είχαν μπλοκάρει γραμμέ. Και είχαν μείνει τόσο πολύ ενθουσιασμένοι με την παρουσία σου που ζητήσαν να μην έρθεις.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά
1: δεν θα τους κάνω τη χάρη.
0: Επειδή εγώ δεν κάνω στρατευμένη τέχνη για τους ακροατές, αλλά προσπαθώ με κάθε τρόπο να λουφάρω, τι σου είπα σήμερα.
1: Δεν μπαίνεις.
0: Ρε πάνω.

0: Μήπως παρελπίδα,
1: ναι,
0: σου έχει δώσει ο Γιώργος Μαραθιανός την προκάτη εισαγωγή που κάνει συνήθως παρατέταρτο ή κάτι τέτοιο,
1: όχι,
0: που ενημερώνει τον κόσμο?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα είναι κάτι.
1: Θα πρέπει να τα πεις όλα.
0: Ακόμα πέσει. Κάτι που πρέπει να κάνω εγώ.
1: Όλα.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία, ακούτε την εκπομπή 2 ώρες μόνο με τον Πάνο Ρήλο να έχει εγκαταλείψει τη θέση του στα DEX. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε κάποια. Πώς λεγόταν όταν έσκαγε μύτη ο δίκας, ρε παιδί μου?
1: Τι εννοείς όταν έσκαγε?
0: Αργά το βράδυ.
1: Έφοδο.
0: Να έχουμε κάποια έφοδο και να τιμωρηθείς για εγκατάλειψη θέσεως.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, κοντά τουλάχιστον.
0: Είσαι κοντά, είσαι κοντά, κοντά, ναι.
1: Κοντά.
0: Ο Χάρης Χριστόγλου είναι και πάλι με ένα περίεργο σαρδόνιο, θα έλεγα, χαμόγελο. Σαν να λέει.
1: Δεν μου.
0: Ναι, αυτό.
1: Και εσείς, λέω εγώ.
0: Είναι στην κονσόλα, τέλος πάντων, και βλέπω Μανώλη Μουσουράκη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο οποίος είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρός σήμερα.
1: Εντάξει, υπήρχε και το Super Cup εχθές, πήγε αργά η κατάσταση, γραμμές το βράδυ.
0: Α, ναι, ρε φίλε, ήταν και στο 12-2 και νομίζω ότι
1: βράδυ.
0: Δεύτερη συνεχόμενη μέρα που ήταν στο 12-2.
1: Δεν το λες και εύκολο.
0: Καθόλου, καθόλου. Εγώ είχα κάνει κάποτε γραμμές 2-4, αλλά μεσημέρι.
1: Μεσημέρι. Ναι,
0: μεσημεράκι, έτσι,
1: πιο,
0: ωραίο.
1: Πιο light τα πράγματα.
0: Πιο light τα πράγματα, ξέρεις, ήταν και ο κόσμος, τον είχε βαρέσει η ζέστη το κεφάλι.
1: Σκέψου τώρα, χτες είχε Ολυμπιακούς οι οποίοι,
0: ναι,
1: είναι απογοητευμένοι γενικώς, τέλος πάντων, από την κατάσταση στην ομάδα. Είχε εκτζίδες οι οποίοι επίσης ήταν απογοητευμένοι, ναι, από το χθεσινό.
0: Παραθυναϊκούς οι οποίοι είναι απογοητευμένοι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι, είχε και τέτοιους. Ναι. Οπότε, εντάξει, βγήκε, ναι, και ένας φίλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε, μια χαρά.
0: Ενώ σήμερα δεν θα κάνει αυτό.
1: Σήμερα είναι ο Παγκάκης.
0: Ναι. Σήμερα είναι ο Παγκάκης. Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Βάλανε το γνήσιο παιδί, ας πούμε, των λαϊκών αγώνων.
1: Να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
0: Να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Κανονικά. Λοιπόν, όλοι εμείς είμαστε εδώ.
1: Βαλεντίνα, δεν θα πεις.
0: Η Βαλεντίνα είναι στα δελτία.
1: Α.
0: Η Βαλεντίνα είναι,
1: ναι,
0: στα,
1: αλλά
0: στα
1: έχει
0: δελτία.
1: Θέση, ρε παιδί μου, αν, ναι, γίνει κάτι, ας πούμε, ο διπλανός.
0: Και ήδη πρόσθεσε την προσωπική της πινελιά στο δελτίο με το 80-95 του Δημήτρη του Τσίτσου.
1: Ναι, ναι.
0: Επίδοση, νομίζω, η καλύτερη καριέρα του που τον έφερε στο τελικό του αγωνισμού.
1: Μπράβο στο παιδί.
0: Παρακολουθείς καθόλου κλασικό αθλητισμό ή
1: όσο
0: επειδή
1: μπορώ
0: είναι Pierre de Coubertin και τέτοια και καλά οραματιστής, εσείς δεν τα θέλετε αυτά?
1: Όχι, από πού προκύπτει αυτό?
0: Ξέρω εγώ, έτσι προσπαθώ να ρίξω.
1: Φιλία του λαούν και τέτοια.
0: Α, τέτοια, ε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Διεθνιστέ.
0: Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σε καταγγείλω για τα όσα έκανες μέσα στο στούντιο με τον Μπουμπίκες.
1: Μάλιστα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούτε Sport FM 95.
5: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
6: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
13: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Από τότε που ξέρει να διαβάζει.
1: Ναι, όχι, μηνύματα εδώ.
0: Γιατί δεν λες ότι εδώ μέσα άμα θες να διαβάζει, όταν άρχισε να κάνει εκπομπέ δεν ήξερε.
1: Αυτό και αυτό δεν ήξερα να διαβάζω. Τα πήγαινα αγαπητέ.
0: Μπράβο, για πες.
1: Λοιπόν, έχει έρθει μήνυμα στο οποίο έχω 2, 4, 6. 6 άγνωστες λέξεις.
0: Από τις 7 που είναι όλο το μήνυμα, για πάμε.
1: Από τις 13 που έχει. Αγαπητέ τιτουλάριε.
0: Ωραίο.
1: Χωράρχη. Μουσικολογιώτατε. Αντικατέστησε το Μαυρόγατο με τον Ποπολάρο. Είσαι καταδικασμένος από το Θερατείο.
0: Ο Βονιφάτιος ο Μομφερατικός.
1: Ο οποίος ήταν βασιλιάς της Θεσσαλονίκης, λέει.
0: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Από το 1192 μέχρι το
0: 1207.
1: Οι πρώτες δύο λέξεις είναι
0: περίμενε,
1: ο κύριος.
0: Περίμενε. Έκανες κονσομασιόν και με Μαραθιανός, έλειπα.
1: Ένα απόγευμα.
0: Οπότε ο Μαυρόγατος είναι ο Μαραθιανός. Και τώρα του έχει κολλήσει αυτό ένεκα της απώλειας του Super Cup. Ο Ποπολάρος είμαι εγώ. Γνωστός Ποπολάρος,
1: ο
0: έτσι.
1: Ο τιτουλάριος ποιος είναι?
0: Τιτουλάριος είναι αυτός που έχει τίτλους, φαντάζομαι.
1: Ο επιψηλό ονόματι, λέει εδώ το μπλιμπλίκι. Αναφέρεται σε πρόσωπο που φέρει τίτλο.
0: Α, βλέπεις. Κινητικά. Ωραία, εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, ο χωράρχης είναι ο διευθυντής της χοροδίας. Οκ. Okay. Το θερατείο.
0: Θερατείο, καταδικασμένος από το θερατείο. Γκούγκλαρε λίγο, ρε φίλε. Μέχρι να δώσω εγώ.
1: Με ρωτάει αν εννοείται θεραπεία.
0: Όχι, δεν νομίζω. Μέχρι να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο τον Πύλο. Από Μόντρια, λέει.
1: Από Μόντρια,
0: ναι. Όχι, ρε φίλε, μετά από καιρό ακούω live, πετυχαίνω τις αδυναμίες χωρίς την κριτική μου χρήτσα. Καλημέρα από Μόντρεαλ.
1: Γατόπαρδι.
0: Ναι. Λάιανο και Πάνθρο. Εντάξει, λείπει. Πώς το λέγανε?
1: Η Τσιτάρα.
0: Η Τσιτάρα, ρε φίλε. Η Τσιτάρα, ναι.
1: Αυτά βλέπαμε και. Έχουν βγει όλα τα βίτσια. Συγγνώμη.
0: Σταμάτα, ρε, δεν τρέπεσαι. Ωραία παρέα, λέει ο φίλος ο Δαμιανός. Ο οποίος σε λίγο θα γίνει παρέα και με τον Τάσο τον Νικολογιάννη. Χτες θέλανε φωτογραφίες μαζί.
1: Α, ωραία. Ναι. Ωραία.
0: Υπάρχουν,
1: ωραία.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχουν χειρότερα παρέακια από το δικό μας.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Είπα ότι θα σε καταγγείλω, συγγνώμη, αλλά ξεχάστηκα. Ρε, εσύ μπαίνει εδώ μέσα και σε ενοχλούν όλα. Σε ενοχλώ εγώ. Οκ, το καταλαβαίνω. Σε ενοχλεί ο Χάρης. Φαντάζομαι έχετε κάποια επαγγελματική κόντρα για το ποιο είναι ο χειρότερο σχολείο εδώ μέσα. Σε ενοχλεί η καρέκλα. Σε ενοχλεί το air condition. Αν κάνει ζέστη, αν κάνει κρύο.
1: Δρόσησε.
0: Δρόσησε.
1: Άντε.
0: Ωραία, να σου πω δηλαδή, αν έμενα μόνο μια εκπομπή εδώ πέρα, δεν θα με πρόσεχε κανένα, θα με αφήνατε στη σάουνα.
1: Όχι, το πιθανότερο είναι ότι θα ήμουν κλεισμένο εγώ δίπλα, οπότε πάλι θα γυρίσω.
0: Ναι, ναι. Και τώρα εσύ θεωρείτε ότι δουλεύει.
1: Δηλαδή, δεν δουλεύω. Φροντίζω για να είσαι δροσερά εδώ μέσα.

0: Στην παρέα μας και η Βερόνικα η Τριναβίτισσα, mm-hmm. η οποία μας ακούει συνήθως από την κουζίνα του Μπιτσόμπαρου.
1: Α, στην κουζίνα,
0: είναι στην κουζίνα, okay. Κανονικά. Έστειλε χτες και τις καλησπέρες της. Mm-hmm. Λέει αντικατάσταση της κριτικιάς λέρας και σήμερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και να δούμε που θα πάει, έτσι.
1: Μπορεί να μην είναι πάλι ολόκληρο, θα δούμε.
0: Τι. Α, εννοείς, περίμενε.
1: Κάτσε, χθες είχε 8 η ώρα
0: σούπερ. Σήμερα έχει 9.30 ώρα πάω. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να το πάμε όσο θέλεις, μωρό μου. Δηλαδή είμαι εδώ για σένα.
1: Τέτοια να μου λες, τσουτσουριάζω.
0: Ναι, το βλέπω, άρχισε να χαϊδεύεσαι. Ναι, για μαζέψου λίγο.
1: Οι Βασιλόφρονες λένε τιτουλάριο βασιλέα τον ιό Γλίξμπουργκ.
0: Περίμενε. Περίμενε.
1: Έχει τον τίτλο του ιού του βασιλέου.
0: Σου λέει ότι έχει τον τίτλο, γιατί λέει τίτλοι όπως αυτοί λέει δεν χάνονται. Ακόμα κι αν. Τέλος πάντων, έχουμε διώξει τη μοναρχία. Mm. Ο τίτλος λέει σε συντροφεύει.
1: Δεν είναι στα επαγγέλματα που χάνονται.
0: Δεν είναι στα επαγγέλματα που χάνονται. Mm. Αλλά έχει μόνο τον τίτλο.
1: Uh-huh.
0: Έχει μόνο τον τίτλο. Δεν έχει το βασίλειο. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Καλά, και ο άλλος δεν είχε το βασίλειο. Τον τίτλο τον κουβάλαγε.
0: Ναι, τον κουβάλα για τον τίτλο. Ναι. Ήταν σαν τη ζώνη boxer που έχει αποσυρθεί.
1: Συγχωρέθηκε. Ο άνθρωπος έφυγε από
0: πάνω. Εντάξει. Ας μην βγάζουμε κακίες.
1: Όχι, ηρέμησε.
0: Ηρεμήσαμε κι εμείς.
1: Φεύγει από αυτή τη ζωή. Ηρεμή. Πίτερς Παλάς στον Ιδρύ Λευκάδας. Οριστικά κλειστό. Για τους μηνυμένους, καλής κρέπας. Θέμα εκπομπής, καλύτερες κρέπες ανά περιοχή. Μπα.
0: Όχι, δεν.
1: Ούτε έχω.
0: Ναι, εντάξει, μ' αρέσει, αλλά δεν μπορώ δηλαδή, να πω καλύτερες κρέπες ανά περιοχή.
1: Πόσο χάλια κρέπα να φτιάξει.
0: Εσύ, ναι. Και να σου πω κάτι. Έχουν και το ειδικό πράγμα, αυτό που γυρίζει γύρω-γύρω,
1: ναι.
0: Το οποίο φαντάζομαι το χρησιμοποιείς για να φτιάξεις αντικείμενα από πυλό σε άλλη φάση.
1: Ενδεχομένως, ναι.
0: Το οποίο δεν με κάθε σεβασμό στο κρεπατζή. Αλλά δεν βελτιώνει κατά πολύ τη διαδικασία χειρισμού κρέπας.
1: Προφανώς. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται κιόλας, φαντάζομαι.
0: Πώς αλλιώς δεν γίνεται.
1: Ναι. Όπως πρέπει να πλώσει αυτό το πράγμα, γίνει.
0: Τι αρέσει να τρώσει.
1: Ορίστε.
0: Τι αρέσει να τρώσει.
1: Πάντα.
0: Ρε παιδί μου.
1: Εκτός από
0: αργά. Αργά εννοώ. Δηλαδή εκεί πέρα που άλλο θα πάει για βρώμικο.
1: Α. Εντάξει, λουκανικάκι. Πώς.
0: Μ' αρέσει που στην αρχή δεν ήθελε γιατί σου φάνηκε σόκινη η ερώτηση. Τι αρέσει να
1: τρώσει. Τι αρέσει να τρώσει, λέω.
0: Και εσύ του βραστού είσαι. Μπράβο. Και στα λαντικά το ίδιο κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, αλλά το βραστό είναι καλύτερο.
1: Το πρωί την επόμενη.
0: Καλησπέρα, μοναδική Λέρα. Καλησπέρα, λέει Δημήτρη από Arlington, Virginia. Θέλω πολύ να δώσω τη χαιρετίσματα και ότι την αγαπώ πολύ στη μοναδική μου κόρη Κωνσταντίνα που έχει γίνει βοηθό μου. Ωραία η φωτογραφία. Κοίτα. Του Δημήτρη με την Κωνσταντίνα.
1: Α, εξαιρετική.
0: Βοηθό σε τι όμως. Ο Δημήτρης ψωμωμένος.
1: Οδηγός δεν είναι.
0: Οδηγός. Τα φιλιά μας.
1: Μαθαίνει το παιδί σιγά-σιγά γιατί εποχές είναι δύσκολες.
0: Ακόμα και στο Arlington της Virginia λες.
1: Ναι. Γιατί όχι. Κομφεσεράκιας. Ρε ανέστητη. Όχι, ναι. Έφυγε.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Να δώσω χαιρετισμού στο φίλο μου το Δημήτρη που στέλνει φωτογραφίες από τη Ζάκυνθο και λέει αχτύπαρες, το είπα εγώ ότι. Το σκουλικάδο είναι παραθαλάσσιο και έχει μια φωτογραφία που έχει ζουμάρει, κοίτα. Και σου λέει παραθαλάσσιο, εντάξει, στα 10 χιλιόμετρα είναι παραλία, αλλά δεν πειράζει.
1: Τη βλέπεις.
0: Τέλειος. Αλλά έχει πολύ ωραία θέα. Στο σκουλικάδο έχω και μια θεία, δεν υπονοώ κάτι, αλλά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά της. Είναι μακρινή.
1: Πολύ μακρινή.
0: Είναι πολύ μακρινή, αλλιώς θα
1: στεναχωρηθούμε όταν φύγει από το μάτι του το κόσμο.
0: Ναι, ρε,
1: θα κλάψουμε.
0: Θα κλάψουμε.
1: Θα μας αφήσει κάτι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω. Στον κιόνι μου.
1: Το βρήκα. Ρε ανέστητη, βγάλτε ένα silver alert για το Μαραθιανό. Αγνοείται εξής. Τελευταία φορά το είδα στον Παγκρίτη. Δεν το βρίσκεται στην κίνηση. Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν έχει κανένα θέμα. Κανένα θέμα.
0: Και δεν αγνοείται εσύ.
1: Τι αγνοείται.
0: Τίποτα. Κάνει χρήση και νόμιμη αδεία και νομίζω θα λείψει. Δηλαδή έρχεται.
1: Νομίζω θα πήγε στο πρώτο κομμάτι.
0: Έρχεται τη Δευτέρα για να φύγει για Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Έχει άδικο μετά ο Τάσος ο Νικολογιάννης που λέει τουρίστα. Επιστρέφει τη Δευτέρα για να φύγει για τριήμερο στη Βουλγαρία. Ούτε η ΔΑΠ δεν κάνει τόσες εκδρομές. Αν είναι δυνατόν.

0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ευθεία, πώς το λένε, κατηγορία για την τη βασική σου ιδιότητα σε αυτό το σταθμό.
1: Ποια είναι?
0: Τα δελτία ειδήσεων.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Okay. Η Βαλεντίνα λέει τα καλύτερα δελτία με διαφορά από όλους.
1: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Γι' αυτό παίρνει τα περισσότερα λεφτά.
0: Όπου σηκώθηκε. Θα χαιρετήσει βασιλικά.
1: Θέλει να διαψεύσει το ένα από τα δύο.
0: Τιτουλάρια.
1: Τι, ότι είσαι η καλύτερη στα δελτία ή ότι παίρνει τα περισσότερα λεφτά?
0: Για τα λεφτά.
1: Νομίζω το τραγούδι το οποίο ακούγεται το στον Γκέωνι μου είναι η καλύτερη απάντηση για το φίλο που λέει: η εκπομπή σας είναι ρηχή, κακόγουστη και προχυμένη. Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Παροχημένη.
1: Θα επιχειρήσετε κάποια προσπάθεια βελτίωσής της?
0: Όχι, θα επιχειρήσουμε να την κάνουμε χειρότερη.
1: Ναι, χειρότερη. Δηλαδή, στα πλαίσια της προσπάθειας. Πώς να το πω. Χειροτέρευσής της, είναι και δική σου παρουσία.
0: Ναι, κανονικά.
1: Να δούμε πώς θα πάει. Δεν ξέρεις λίγο το βλέμμα του τρελού, δεν ξέρω γιατί.
0: Όχι, βλέπω πάνω τι γίνεται και είναι.
1: Έλα, μόνο τώρα.
0: Πολύ άσχημη εικόνα, τι να κάνω.
1: Το ξέρω, αλλά ξέρεις, μέχρι τις 8 έχουμε ένα ρόλο εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Δεν κάνεις πρωινή εκπομπή, δεν μπορεί να συνέχεια να θέλεις όλο καταγγελίες. Δεν μπορεί. 6 με 8 απαγορεύεται.
0: Είναι άσχημες εικόνες, τι να κάνω τώρα να πούμε.
1: Κοίτα με μένα. Κοίτα με μένα. Κοίτα πόσο πιο όμορφη εικόνα συγκρινόμενη με τον background.
0: Όχι, είναι πολύ χειρότερη. Πρέπει να σου πω συγγνώμη κιόλα. Φορά και το τέτοιο, το Σίμψον. Είναι το μόνο που σε φτιάχνει πάνω σε αυτή την εικόνα που βλέπω.

0: Εντάξει, ο Μαρκίσιος Βονιφάτιος.
1: Ναι, το ήρθε όρθος.
0: Έχει αρχίσει να γράφει σαν το Ζουράρι, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τα φέρει τα ονόματα του. Είναι από μόνο του ένα challenge εδώ που τα, εδώ ναι, που τα λέμε. Ναι. Νικόλα, πες τον Νικόλα ο Γιάννη, εννοείς τον Νικόλο Γιάννη, να μην σε λέει εργάτη, δεν μας αρέσει. Επαγγελματίας είναι καλύτερο. Όχι, προτιμώ το εργάτη.
1: Το εργάτη, ναι, παιδιά.
0: Προτιμώ το εργάτη. Όχι τη ενημέρωση.
1: Εργάτη γενικώ, ρε παιδί μου.
0: Ανειδίκευτο εργάτη.
1: Βρήκα μια πόρτα, μπήκα, με πήρανε.
0: Σας πείραξε το μήνυμα, λέει. Όταν ο Ανδρέας έλεγε βάσει της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας, τρέχατε και το ψηφίσατε. Εντάξει, ναι, αυτό δεν το έχει πει ποτέ.
1: Όχι, αυτό το έχει πει ο Χάρη
0: Κλίν. Το έχει πει ο Χάρη Κλίν.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί πέρα που έλεγε ότι οι Έλληνες ψηφίζουν αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
1: Ναι.
0: Και από τη μία τον Ανδρέα με αυτές τις βονιφάτιες ατάκες, από την άλλη τον Καραμαλιό.
1: Μάσα
0: επικοινωνία. Πλατάγιασμα, βίσινο.
1: Γεια σου, Βασίλη στη Δάφνη. Ήρθε ο άλλος από Αφρική, ναι, εδώ και δύο, τρίτη μέρα σήμερα.
0: Ναι, ναι. Έφτασα Δευτέρα, ήρθα πίσω Αθηνά και.
1: Μάλιστα. Κατευθείαν. Δεν αφήνεις ποτέ μια μέρα, ρε παιδί μου, μεταξύ διακοπών και.
0: Κοίτα, παλιότερα το έκανα. Mm. Αλλά παλιότερα ήμουν πιο νέος και είχα περισσότερο διαθέσιμο χρόνο. Δηλαδή να περνάνε οι μέρες χωρίς να κάνω τίποτα. Ενώ τώρα που ξέρω ότι θα πεθάνω, αύριο μεθαύριο, του χρόνου τέλος πάντων, πόσο να πάει. 52 κλείνω, πόσο να φτάσω. Ήδη έχω ξεπεράσει τα όρια μου.
1: Έκανες και τον πόλη, ναι.
0: Ναι, όλα αυτά. Λέω όχι, όχι, θα πάει μέχρι τέλους, φίλε. Σαν τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, μέχρι τέλους. Δηλαδή, πότε γυρνάω, πότε πρέπει να πιάσω δουλειά, Τρίτη, 4 ώρα το απόγευμα, ωραία. Μπορώ Τρίτη μέχρι τις 4 παρατέταρτο να είμαι σε διακοπές. Θα μου πεις, μπορώ και αφού επιστρέψω να είμαι.
1: Είναι σκληρό μετά, ρε.
0: Ποιο είναι σκληρό.
1: Σκληρό, έρχεσαι να πούμε και λες.
0: Είναι κάποια θεραπεία αυτή.
1: Τέσσερις ώρες ήμουνα, ξέρω εγώ, στην παραλία.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι εδώ, βλέπω το Ρίλο απέναντι, τη Βαλεντίνα. Εντάξει, Βαλεντίνα καλά είναι. Το Μουσουράκι, ας πούμε.
0: Εντάξει, ο Μουσουράκι είναι πάντα μια πρόκληση.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ο Μουσουράκης
1: το παλικάρι που φέρνει τον καφέ.
0: Δεν έχει λίγο φάτσα ώρες-ώρες όταν το παίζει πολύ αυστηρός. Ανθρώπου που μπορεί να σου χαλάσει τις διακοπές. Όσο καλά και αν περνάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι θα έρθει και θα ζητήσει λόγο για το σκύλο που είναι εκεί. Γιατί η δική του η ομπρέλα, έτσι όπως έχει γυρίσει ο ήλιος, ρίχνει σκιά σε σένα και άρα πρέπει να μετακινηθείς εσύ. Ότι θα μπορούσε να σου κάνει την παρατήρηση για οτιδήποτε.
1: Για οτιδήποτε. Τα παιδιά σας φωνάζουν πολύ, κατεβάζει το volume.
0: Ναι. Γιατί δεν έχετε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Για οτιδήποτε.
1: Τα κουβαδάκια και ποιος θα τα μαζέψει.
0: Ναι, σωστό. Μα δεν είναι δικά μου.
1: Δεν με νοιάζει. Παιδιά έχει, δικά σου είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Μανώλη Μουσουράκη για όλα αυτά που είπαμε από κοντά και θα επιστρέψουμε.
1: Κάνεις και τέτοια, ζητά συγγνώμη.
0: Ποτέ. Ποτέ. Αν και μετανιώνω για όλα. Αλλά συγγνώμη δεν ζητάω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε εκτάκτως αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μηνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Άκρος Απόρριτων Κυπριακό 1963-1967, περιοδικό Γαστρονόμος Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Αύγουστο. Mars, Twix ή Sneakers 52 cent. 7 Days Bake Rolls 150 γραμμάρια 1,30. Σουγκάρτια ζάχαρη το κιλό 77 cent. Σάιο Σαμπουάν 440 ml 2,25. Dove αποσμητικό 150 ml 2 ευρώ. Smart. έξυπνα και οικονομικά.
12: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Ο Αμερικανός κολυμβητής Mike Phelps κατακτά στις 13 Αυγούστου το 5ο του χρυσό μετάλλιο με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στα 4x100 μικτής και φτάνει συνολικά τα 23 σε Ολυμπιακούς Αγώνες που τον φέρνει στην πρώτη θέση όλων των εποχών. Η συνολική συγκομιδή του είναι 28 μετάλλια, 23 χρυσά, 3 αργυρά και 2 χάλκινα και σύμφωνα με τους Time της Νέας Υόρκης, εάν ο Phelps ήταν χώρα, θα βρισκόταν στην 38η θέση στην κατάταξη των μεταλλίων.
16: Έπρεπε να επιλέξετε ένα καλοκαιρινό βάναυσο επάγγελμα για την Κρητική Λουμπίνα. Θα τον κάνατε, λέει, παρκαδόρο σε πλοίο ή λουκουμάτζι παραλίας. Καταρχάς, δεν θεωρώ κανένα από τα δύο βάναυσο.
17: Παρκαδόρο, ναι. Σε ανοιχτό πάρκινγκ, ναι. Χωρίς κουβούκλιο.
16: Κάτσε λίγο, με έχασες.
17: Παρκαδόρος.
16: Ναι.
17: Παραλία.
16: Όχι σε καράβι.
17: Όχι σε παραλία. Καράβι.
16: Ναι.
17: Υπάρχουν διάφοροι που έχουν οικόπεδα εκεί πέρα και τα κάνουν πάρκινγκ.
16: Α, εννοείς για να τον τρώει ο ήλιος. Ναι, και υποχρεωτικά και να απαγορεύεται η χρήση
17: και
16: καπέλου.
17: Επιστρέφει, το βλέπει το Λατινοπούλου και τον απελαύνει.
16: Α, έτσι πάει,
17: εύκολα.
16: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης οριακά την κλείδωσε στην απέλαση όταν έκανε μαύρισμα. Οριακά. Τέλος πάντων. Λουκουματζής παραλίας δεν είναι, πώς να το πω, αυτόνομο επάγγελμα, διότι ο λουκουματζής είναι ταυτόχρονα και καλαμποκοπολιτής.
17: Δηλαδή, όχι απαραίτητα.
16: Όχι απαραίτητα.
17: Όχι απαραίτητα.
16: Στη Λευκάδα που πέρασα τις τελευταίες μέρες των δύσκολων διακοπών, μου είναι η αλήθεια.
17: Και Λουκουμά.
16: Ανά μία ώρα. Δηλαδή έπαιζε rotation, ο ίδιος τύπος πρώτα. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στους υπαίθριους, τέλος πάντων, εμπόρους,
17: πολιτές,
16: είναι ότι έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο. Πώς να το πω. Στιχάκι.
17: Που επαναλαμβάνουν.
16: Που επαναλαμβάνουν το ίδιο και δεν χάνουν ούτε λέξη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποκρυπτογραφήσεις εσύ. Εγώ πάντα θυμόμουν έναν ο οποίος έλεγε «Έλα λέμε μόνο πορτοκαλάδες με πασατέμπο» και το έλεγε έτσι. Τώρα συγκεκριμένο στο μικρό γυαλό, χαιρετισμού στον βλαχοκαγιάκερ της Λευκάδας και όλας, by the way, είχε φτιάξει δύο τέτοια που δεν μπορούσε να καταλάβεις τίποτα από ό,τι έλεγε. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, είχε πολύ
17: πελατεία.
16: Πολύ πελατεία.
17: Ναι, okay. Εμείς εκεί στη Λαβριωτική έχουμε έναν ο οποίος φέρνει λουκουμά κουλούρι.
16: Εκεί στη Λαβριωτική έπρεπε οπωσδήποτε να πεις ένα μέρος που είναι συνυφασμένο και αυτό με λαϊκούς αγώνες, ας πούμε.
17: Λαβριωτική. Η Λαβριωτική είναι συνυφασμένη με λαϊκούς αγώνες.
16: Μα γι' αυτό δηλαδή εσύ δεν πηγαίνεις δηλαδή, σε κάποια παραλία απλά για να κολυμπήσεις.
17: Το Λαβριο φτιάχτηκε ως πόλη.
16: Ναι, αυτό λέω, ότι μας φλεξάρεις αγωνιστικό πνεύμα τώρα.
17: Παρακαλώ πάρα πολύ, πού θα μέναμε δηλαδή.
16: Ενώ τώρα ο Μαραθιανός θα λέγει για την Ελούντα. Παπαντρέου, τα μπάνια του λαού και τέτοια.
17: Και τα δάση του Βάη και τρία πουλάκια καθ' δάση μας.

0: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media?
1: Άμε.
0: Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή εμάς, τον Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Το ξαναλέω, info@traininghub.edu.gr. Δηλώνει συμμετοχή μέχρι τις 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-010-67-00. Ξαναλέω, 210-010-67-00. Και εδώ ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Το οποίο λέει:
0: πώς λες το νούμερο του τηλεφώνου. Δηλαδή, το ίδιο νούμερο για το Training Hub.
1: Επειδή έχει τύχει να το πω.
0: Ναι.
1: 210-010-67-00.
0: Το ξέρεις το λες λάθος, γιατί είναι 6.700. 6. Να σου πω κάτι. Αν ήμουν η διοίκηση της σχολής ήδη, θα σου είχα κάνει αγωγή για διαφυγόντα κέρδη.
1: 67.000 δεν υπάρχει περίπτωση να μην χτυπήσει.
0: Σοβαρά μιλάς? Ανά, γιατί έχεις πει ένα νούμερο λιγότερο.
1: Στο τέλος. Μπορεί να βάλεις όσα θες στο τέλος.
0: Μωρή μου χρήτσα, μπράβο.
1: Είναι γλύκα, είναι μέλη, τα καρπίσω το βαγγέλιο. Ναι. Γνωστό, ναι, ναι, πάλι Τσίπρα θα ψηφίσω. Που δεν έχω ψηφίσει, αλλά δεν πειράζει.
0: Περίμενε, εσύ το λες αυτό ή ο φίλος?
1: Καταλάβαμε, ρίλε, ναι. Πάλι Τσίπρα θα ψηφίσει. Ναι. Δεν ξέρω που προκύπτει, αλλά εν πάση περιπτώσει το δέχομαι.
0: Πολλά φιλιά στο φίλο το Μητιάδη που λέει καλησπέρα στο δυνατό δίδυμο. Μα, αυτό, αυτοί είμαστε εμείς. Είστε αγαπημένοι και οι δυο. Όχι μεταξύ μας.
1: Όχι
0: μεταξύ μας. Εντάξει, okay. Τι έγινε, Νικόλα, τελείωσε τις διακοπές της Αφρικής και μας θυμήθηκες τώρα. Ο άλλος, ο δίθεν speaker, μισό παιχνίδι μετέδωσε. Διότι το άλλο ήταν μισό με το δημοσιογράφο του Όφη και κουράστηκε. Πικραμένα χαιρετίσματα στον ομοειδεάτη Πάνο. Πάνο, πού παίζεις μουσική? Πες μέρος, τόπο και ώρες χαιρετίσματα από το καυτό Σουόνσι. Λοιπόν, πού παίζεις μουσική?
1: Καυτό Σουόνσι. Λοιπόν, κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα.
0: Ναι.
1: Μπαράγκα. Μεγγί, μεγγού. Μπαράγκα.
0: Το καταγόγιο που,
1: δεν καταγόγιο,
0: που καταδέχεται, λέει, να παίζει τις άθλιες μουσικές σου σύμφωνα με τον Τζόρτζι.
1: Έτσι.
0: Για παίζει λοιπόν κάθε πρώτη.
1: Από τις 8.30-9, κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, στην Ανάκασα. Κρυονερίου 16. Η πλατεία Ριβελουχιώτη.
0: Πες τα άλλη μία, εγώ μπερδεύτηκα ήδη.
1: Πλατεία Ριβελουχιώτη, η μία είσοδος.
0: Είδες πάλι εκεί καταλήγουμε. Από τη Λαβρεωτική με πήγε στην πλατεία Ριβελουχιώτη.
1: Η άλλη είναι Κρυονερίου 16.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δύο είσοδοι στο μαγάζι.
0: Ναι.
1: Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα. Να ρουφιανεύσεις, βέβαια.
0: Μια ρουφιανιά από την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θες να τα πεις έτσι στον αέρα? Φυσικά θα μπει. Πάμε να φύγω εγώ να κάνω διαλυματάκι μια μισή ώρα και επανέρχομαι. Χαιρετισμού στη Βερόνικα. Δεν είναι στην κουζίνα σήμερα. Ο μπάρμαν μας λέει είναι μικρός, δεν ήξερε, λέει, για το ποτό που ψάχναμε χθες.
1: Εντάξει. Άμα είσαι νεαρός.
0: Άμα είσαι νεαρός.
1: Ξέρεις τα καινούργια. Πού πας, ρε φίλε, με το φίλε.
0: Λοιπόν, Βαλεντίνα, με μια καταγγελία.
1: Παρακαλούμε.
2: Τίποτα. Ήθελα απλά να πω τώρα που διαβάσατε την σπουδαία αναφορά για το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, που και εγώ έχω πάρει επιτροφή να τα λέμε και αυτά.
0: Και εσύ μόνο, κανένα άλλο δεν με θες. Ναι.
2: Τη διάβαζε ο Μαργιανός λοιπόν τη Δευτέρα και τι είπε.
0: Περίμενε, πες μου ότι ήταν σε κάποια αγγλική λέξη.
2: Ναι. Εκεί που λέει game changer ή game over, είπε game changer ή game lover. Αυτά είχα.
0: Γι' αυτό είχα κάποια μηνύματα ρουφιανικά. Εντάξει, το μυαλό του παιδιού.
2: Έβαλα και εγώ την κουκούλα μου.
0: Μπράβο, game lover.
1: Γιατί όχι.
2: Ενώ άλλος καλός συνάδελφος αναφέρθηκε.
0: Περίμενε, μισό.
2: Ναι.
0: Γιατί για τον Μαραθιανό βγαίνει σαν ερυθρίαστα,
2: ναι,
0: και τον δίνει στεχνά?
2: Έχω ενώ προηγούμενα.
0: Για τον άλλον δεν μας λες το όνομά
1: σου.
0: Γιατί τον προστατεύεις?
2: Εντάξει, μην του δώσω κιόλους.
0: Ωραία, πες μας όμως το
2: σκηνικό. Ξέρεις, απλά δεν το ξέρω εγώ. Βασικά κάποιοι είχαν τη χαρά να το ακούσουν. Ότι η αντίπαλος Παναθηναϊκού, την οποία απέκλεισε, ήταν η Τσέσκα 2048.
0: 2048.
2: Έρχεται από το μέλλον.
0: Έχει τόσο μπροστά, ναι, ναι. Πολύ δυνατό.
2: Αυτά είχα λοιπόν να πω.
0: Και χάρηκα που παρατήρησες στα Σαρδάμ που έπαιξαν το προηγούμενο μισάωρο.
2: Τι γίνεις?
0: Ότι εγώ ήμουν αυτός που είχε πει το τι γίνεις.
2: Δεν είπε καν τι γίνεις, είπε τι γίνεις.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ήταν μία μίξη μεταξύ του τι κάνεις και του τι γίνεσαι.
2: Με καταγωγή από την Πάτρα, βέβαια.
0: Τι γίνεις, ναι.
2: Την πόλη μου. Τι γίνεις.
0: Οπότε θα το ξανακούσουμε να προσπαθήσω να θυμηθώ. Πού ακριβώς έγινε αυτό.
2: Και μιλούσε σε κάποια γυναίκα, έτσι.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Καναρωτιόταν που πήρε τηλέφωνο.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί τελικά να είναι καλή ατάκα για πέσιμο. Δεν ξέρουμε πώς εξελίχθηκε αυτό. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Έλα.
2: Για να μην θυμάσαι, δεν θα πήγε καλά.
0: Θα πήγε καλά, ναι.
2: Φεύγω. Έχω και ένα δελτίο να πω.
0: Ναι, έτσι μπράβο. Έτσι, μπράβο. Γιατί είσαι καλύτερη.
1: Και δεν κρατάς πολύ ώρα. Χαιρετώ του πιθυκαλόπηγε των Ερτζιανών. Ο μόνο τρόπο για να σα αντέξουμε είναι να κάνετε εκπομπή μαζί, λέει ο Γιώργο από τη Μιντιλίνη. Εντάξει. Και μια βουτιά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Το βοηθάει.
0: Εμένα με ενδιαφέρει αυτό, αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου οι ώρε που κάνει εσύ εκπομπέ. Δεν με βολεύουν.
1: Πάντα έχω δύσκολε ώρε.
0: Ναι, πάντα έχει δύσκολε ώρε. Περνά δύσκολε ώρε. Λοιπόν, ο Δημήτρης από Arlington, Virginia. Εδώ τώρα χρειαζόμαστε ένα Μαραθιανό, γιατί έχει άγνωστες λέξεις. Έχω εταιρεία με handyman services.
1: Handyman
0: services και remodeling. Σας ευχαριστώ πολύ. Ecosystems.com. Εντάξει, δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα. Στην Αμερική είναι.
1: Δεν ξέρεις. Ακούνε
0: και Come alive in your home.
1: Ξαναπες μου λίγο το τελευταίο αυτό που είπες.
0: Ποιο? Handyman services. Κοίτα, να σου πω κάτι. Του ανθρώπου, να σου το πω απλά ελληνικά. Του ανθρώπου πιάνουν τα χέρια του και έρχεται στο σπίτι σου και σου κάνει ό,τι θέλεις.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλαδή εδώ βαψίματα βλέπω.
1: Ό,τι δεν βρίσκει στην Ελλάδα.
0: Τα πάντα. Συγκλονιστικός.
1: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Καλές δουλειές. Πάντα.
0: Απόδειξη κοβής.
1: Εκεί δεν έχει παιδιά.
0: Δεν έχει.
1: Καλημέρα, παιδες. Ποια θα έρθει η επιθεωρήση εργασίας? Καλό. Το άλλο με το ξέρετε, λέει ο Κώστας. Δεν καταλαβαίνω.
0: Έλατε. Καλησπέρα, όμορφα πλάσματα. Σε άλλο ραδιόφωνο θα έλεγα.
1: Μάλλον.
0: Βρε πάνω πάλι εδώ. Σου καλό άρεσε, Μπαγασάκο. Βάλτε λίγο το χθεσινό μπάσο στο μικ, γιατί ακούγεσαι σαν παιδάκι. Όχι, ρε. Σήμερα ακούγεται κανονικά, κύριος.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ σου είπα ότι έχετε κόντρα με το Χάρη και δεν το ξέρετε. Δεν με ακούτε.
1: Έχουμε άλλο μικρόφωνο, ξαναλέω. Αλλιώς δουλεύω στην κονσόλα, αλλιώς εδώ. Επιτέλους διακοπές, λέει ο Παναγιώτης από την Κύπρο. Εγώ, ρε φίλε, νομίζω ότι στην Κύπρο έχει πάντα διακοπές.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Έχω πάει ποτέ, ούτε αλλά έχω αυτή την εικόνα στο μυαλό μου.
0: Και εγώ νομίζω ότι πάντα έχει ζέστη.
1: Ναι, εννοείται, άρα και διακοπές. Γιατί γύρω-γύρω θάλασσα. Θα μου πει εδώ έχει θάλασσα, βουτάς.
0: Επομένως θα είναι πάρα πολύ σπαστικό. Θα σου λένε συνέχεια ωραία μέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Απλά βλέπουν τον ήλιο ψηλά. Ποτέ δεν το έχω καταλάβει αυτό.
1: Ναι.
0: Η φίλη μας η Δημητρούλα λέει: άκουσα τη Βαλεντίνα στο δελτίο που είπε για φωτιά στο θέρμο Ετωλοκανανίας. Αποκλείεται να το πει αυτό. Μάλλον θα το άκουσε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε 6:30.
1: Μάλιστα. Το θέρμο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Από εκεί έχει καταγωγή. Ετωλοκανανία πάρα πολύ δυνατή.
1: Ναι, βέβαια.

0: Νομίζω ότι έχω ένα μήνυμα που σε αφορά.
1: Ναι,
0: αγαπητά, αγαπητά μου τέκνα.
1: Ναι.
0: Με μία ημέρα αύριο νηστείας και μεταλαβιά, μπορείτε να ξεφορτώσετε τη βαρυφορτωμένη με αρμαρτίες ψυχή σας.
1: Δεν νομίζω.
0: Που μοιάζει με τρίκυκλο Ινδού μεταφορέα.
1: Α, ωραίο, ωραίο ακούγεται αυτό. Αλλά δεν νομίζω με μία μέρα. Δηλαδή, σύμφωνα
0: είναι
1: με το.
0: Είναι μια καλή αρχή, ρε παιδί.
1: Είναι 15 μέρες. Και όταν λέμε 15 μέρες νηστεία, εννοούμε νηστεία απ' όλα.
0: Από όλα τι θα καπνίσεις, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό πάντα θυμάμαι έναν παλιό φίλο. Δεν, έχουμε σταματήσει λόγω των εθισμών του.
0: Okay.
1: Να το πω ξεκάθαρα, που αποφάσισε κάποτε να κάνει 15 μέρες νηστεία και είχε μουρλαθεί στις μπύρες και στους μπάφους. Και του λέω, ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι σε βοηθάει ιδιαίτερα αυτό, επειδή απλά δεν τρως κρέας 15 μέρες. Λέει, τι είναι αυτά που κάνεις.
0: Στην νηστεία,
1: δώσε λίγο,
0: στην νηστεία, ας πούμε, μπορεί να συμπεριληφθεί, ας πούμε, ότι δεν παίρνω το όχημά μου να πάω στη δουλειά, πάω με τις κοινωνίες.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι. Γιατί?
1: Δεν είναι. Νηστεύεις αυτά που βάζεις μέσα σου.
0: Δεν είχε αυτοκίνητο, ας πούμε, και είχε κάρα, ξέρω εγώ τι,
1: ναι,
0: άλογα.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε. Και επίσης, νηστεία σημαίνει και αποχή και από το σεξ.
0: Ναι, αποχή από οτιδήποτε κάνεις καθημερινά σχεδόν.
1: Τι καθημερινά? Ωραία, θα έπρεπε τότε να μην ερχόμαστε και στη δουλειά μας, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι. Άμα είναι έτσι, 15 μέρες να μην φάω και κρέας.
0: Ποιος είναι υπουργός εργασίας, παρακαλώ να στείλω ένα υπομνήμα.
1: Τα πολλά φιλιά μας στον Σουτιέν Καμαρά. Και βεβαίως μας ακούει ο Χάρης αυτή τη στιγμή. Λέει, πω και τώρα σκεφτόμουν να στείλω παραγγελιά για Δανάη Νίλσεν. Αυτό που πήγε να παίξει, έστω και στιγμία. Θα το βάλουμε, ναι. Εγώ φταίω γιατί του ζήτησα να παίξει το Είναι Σκληρή, για να το δέσουμε με την κουβέντα.
0: Okay.
1: Οπότε πάμε μετά με Δανάη Νίλσεν σιγά-σιγά.
0: Στη Νίκη Κεραμέως θα τη στείλω ένα υπόμνημα.
1: Με το οποίο τι θα ζητήσεις?
0: Νηστεύω, δεν πάω δουλειά. Δεν με απολύει κανείς. Δεν θα με ακούσει. Εντάξει, δεν έχει χρόνο, μετράει τα χρήματα. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση.
1: Μου επιτρέπεις να επιτεθώ στη Σοφία τη γειτόνισσα.
0: Βεβαίως.
1: Που λέει, τι μονοσύλλαβη βρέα απέδευτε τη χάρπαστε, την τρίτη δέσμη μου μέσα. Δεν είναι η λέξη δύο στην εκπομπή. Είναι δυο.
0: Δυο.
1: Και αυτή είναι. Δεν φταίω εγώ που δεν έχεις πάει στο στρατό. Εν δύο. Εν δυο. Η μία είναι μονοσύλλαβη, την άλλη είναι δυσύλλαβη. Ανάποδα τα πά. Έλα. Ξέρω που μένεις, Ξέρω που μένεις.
0: Μάλιστα, σαν σήμερα πριν.
1: Α, και επίσης ξέρω και από πού παίρνεις ξύλα για το τζάκι. Και θα σου βάλω δυναμητάκια μέσα.
0: Βαρούτι. Σαν σήμερα πριν 100 χρόνια γεννήθηκε ο Φιντελ Κάστρο, λέει ο Μιλτιάδης από το Σόνσι. Λέτε να πιστέψει ο κόσμος ξανά και σε άλλες πολιτικές, ή έμεινε μόνο μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση του καπιταλισμού? Ναι. Δεν κάνουμε διαφήμιση στην Αμερική, είναι, λέει, ρε μπαγάσα, e-commerce, you know. Τι e-commerce, ρε φίλε? Θα έρθει ο άνθρωπος από την Αμερική, ξέρω εγώ, στα Πατήσια να σου φτιάξει τη Ιβρύση?
1: Μακάρι. Ειδικά άμα έρθει με δικά του έξοδα, βεβαίως να έρθει να μου τη φτιάξει. Αν και την έφτιαξε αυτή.
0: Την έφτιαξε.
1: Μετά από δύο χρόνια.
0: Μονός.
1: Όχι.
0: Α,
1: όχι, βέβαια. Ήρθε άνθρωπος. Ήρθε ecosystems. Μια ολόκληρη ζωή. Μια ζωή. Καλά, μας τρελάνει σήμερα με τις ελληνικές διασκευές.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: φοβερό. Άμα θα να παίξουμε και τίποτα από

0: για το κομμάτι είναι σκληρή που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Έστειλε ο Τζορτζιό, λέει καλησπέρα, καλησπέρα η μη ανόητα και πάνω. Η αλήθεια είναι σκληρή, η απόρριψη είναι σκληρή, mm-hmm. η εφορία επίσης είναι σκληρή. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ισχύει. Νηστεύεις λέει από αυτά που βάζεις μέσα σου, είπες. Και μετά είπες νηστεία από το σεξίχα για... Ναι.
0: Okay. Όχι, είπαμε ότι συνδυάζεται και με αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Okay, όλα.
0: Εσείς βέβαια μπορείτε και να σου πω κάτι. Μπορεί να είσαι αλκοολικός και να πηγαίνεις να κοινωνάς. Για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι το κάνεις απαραίτητα για να σώσεις την ψυχή σου.
1: Θέλεις. Ή ξέρω εγώ, περιμένεις να τελειώσει.
0: Ναι. Ποιος.
1: Και τη μοιράζεις με τον παπά.
0: Α, και αυτό. Ναι. Δηλαδή ο άλλος σου λέει πήγαινε με μία μέρα νηστείας. Οκ. Okay. Mm-hmm. Τότε πήγαινε χωρίς να νηστέψεις. Πήγαινε ενώ τρως σουβλάκια μέσα στην εκκλησία, άμα θέλεις. Τι πάει να πει.
1: Η γιαγιά μου συγχωρεμένη που ήταν πολίτης. Στα ύστερα. Αλλά δεν πειράζει. Ήταν πολίτης της εκκλησίας τέλος πάντων. Μου λέει δεν μεταλαμβάνεις αν δεν έχεις εξομολογηθεί.
0: Ναι, και αυτό. Και αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Όχι, τώρα θα κάνω μια μικρή καταγγελία.
1: Κάτι, ναι.
0: Κατά των ρασοφόρων, ενώ ξέρεις ότι γενικά δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εκείνοι φταίνε που η εξομολόγηση έχει καταντήσει να είναι απλά ένα διάβασμα του παπά. Δηλαδή, παλιότερα η εξομολόγηση κρατούσε, ήταν μια.
1: Πόση ώρα, λέει, θες να
0: πω. Αρκετή. Εγώ.
1: Καλά, εσύ αρκετή ώρα, δεν έχεις εξομολογηθεί ποτέ. Ναι, ένας πιστός άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τα πράγματα της εκκλησίας.
0: Άκου να δεις, θα σου πω τώρα και μη γελάσεις, είναι πραγματικό αυτό που θα σου πω. Κάποτε πήγα να μπλεχτώ. Κάποτε πήγα να μπλεχτώ και υποτίθεται ήτο ένας σπουδαίος παππούλης, δεν θα πω τώρα λεπτομέρειες, ο οποίος σου λέει σε έκανα ακτινογραφία. Και λέω, οκ, πάω να δω και για ένα παλιό ράγισμα που είχα. Γελάω, αλλά δεν έχει. Οπότε υπήρχε πολύ μεγάλη ουρά εκεί πέρα που δεχόταν ο παππούλης, το πίμνιο τέλος πάντων. Ταξίδευαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Mm-hmm. Και την ώρα που πήγα εγώ, μου λέει παιδί μου, εσύ γιατί ήρθες, αφού δεν είσαι έτοιμος.
1: Όπα.
0: Μιλάμε για μαγκιά.
1: Όπα.
0: Ναι, και του λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να μου δώσεις πίσω και τα έξοδα της βενζίνης που χάλασε γανάτα μέχρι εδώ. Έκανα και εγώ ένα άνοιγμα. Μου λέει, όσο και αν σου χτυπάει ο Χριστός στην πόρτα, λέει, εσύ δεν ακούσεις. Κύριος. Κύριος. Και όταν λέω κύριος με κάπα κεφαλαίο.
1: Δεν
0: έψαχνε για πελάτες. Μου έκανε εντύπωση αυτό.
1: Βασικό.
0: Με άκουσε έξω από που μιλάγα στο τηλέφωνο. Κάτι. Τέλος πάντων. Ήταν καλός, ήταν καλός. Οπότε δεν.
1: Μπορεί να εφαρμόζει καμιά τακτική.
0: Καφετζού.
1: Predator.
0: Α, όχι, έλα ρε φίλε. Ντροπή.
1: Predator, συγγνώμη, έχει Predator.
0: Νικόλαη, καλησπέρα. Άντε και στην παρέα σου, καλησπέρα. Με μισή καρδιά τώρα το λέει ο αδερφό μας εδώ μεταξύ. Στο Αργάσι πριν πολλά χρόνια σε μια κρεπερή. Δούλευε ο Βαλάντης και έφτιαχνε την καλύτερη κρέπα που έχω φάει. Τώρα, μιλάμε για τον Βαλάντη τον τραγουδιστή.
1: Δεν λες.
0: Δούλευε ο Βαλάντης, λέει.
1: Ναι, ποιος άλλος Βαλάντης.
0: Πάντα σε μια κρεπερή στο Αργάσιο, ο κολλητός μου ο Μάριος ήταν 100 χρόνια μπροστά. Ζητούσε κρέπα γλυκιά με σοκολάτα και λίγο τριμμένο κεφαλοτήρι. Μετά βγήκε το salted caramel και όλα αυτά. Εμείς γελάγαμε με τον Μάριο.
1: Ναι.
0: Και δεν κάνω πλάκα, ήταν 30 χρόνια μπροστά.
1: Και τώρα ρουφάτε. Μπράβο σας. Μπράβο, Μάριε.

0: Έχει δίκιο ο φίλος ο Νίκος που λέει: αν δεν είχε γυρίσει από τη Σόφια ο Νικολογιάννης, θα σκεφτόμουν μήπως περίμενε εκεί για να πάει ο Μαραθιανός για να υπάρξει παράδοση παραλαβή του δωματίου του ξενοδοχείου, με δεδομένο το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα παίξει στο γήπεδο που έπαιξε
1: πάνω. Με εξοπλισμού που στέλνουμε εμείς μαζί για τις μεταδόσεις.
0: Φίλε, πολύ καλό θα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό θα ήταν αυτό.
1: Κακός γυρίσει ο Τάσος, νομίζω.
0: Ναι, κακός γυρίσει ο Τάσος, ναι. Και να του δώσουμε χαιρετίσματα που είναι με τον αδερφό μας τον Δαμιανό τώρα και μας στέλνουν δαχτυλάκια, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ναι, τέτοια.
1: Αυτά μας επίσης αξίζουν εξάλλου.
0: Άκου, σε γνωστό μεγάλο σούπερ μάρκετ της Καλυφαίας. Τι εννοεί σε γνωστό
1: μεγάλο σούπερ μάρκετ? Εγώ κατάλαβα.
0: Έχω δει λαχιοπόλη στην είσοδο του πάρκινγκ που όσες φορές και να τον πέτυχα δεν κατάφερα να καταλάβω τι έλεγε. Εντάξει, θα έλεγε σίγουρα έλα πάρε, τελευταίο.
1: Λαχή...
0: Για κάποιο λόγο είναι πάντα το τελευταίο αυτό που έχει.
1: Πάρτε λαχή, ναι.
0: Πάντα το τελευταίο.
1: Είναι καλή ερώτηση του αποδιοπομπέου Μάγλου.
0: Ναι.
1: Εσείς που ξέρετε, λέει, στην εξομολόγηση, αν έχουμε εξομολογηθεί μια φορά, το πιάνουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει ή το παίρνουμε από την αρχή?
0: Κανονικά έτσι πρέπει.
1: Από και κανονικά, το έχεις αφήσει.
0: Ναι, και θα έπρεπε, ρε παιδί μου, τώρα που ζούμε στην εποχή της Ελλάδας 2.0, να υπάρχει ένα, πώς να το πω, κοινό πληροφοριακό σύστημα που να ενώνει τους εξομολογητές μεταξύ των. Ναι. Και πώς εγώ πηγαίνω στον γιατρό του εδώ ΕΑΠ και μπορεί να μην έχω πετύχει τον ίδιο γιατρό για ραντεβού.
1: Αλλά δεν ξέρει με πότε πήγε στον αναγνωστικό.
0: Είμαι φακελωμένος και μου λέει: α, κύριε Ακτύπη, είχατε έρθει πριν από τρεις μήνες και χρεώσατε πάλι το σύστημα με επίσκεψη, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι θα ήταν.
1: Ναι, έτσι θα πρέπει να είναι.
0: Γιατί αλλιώς, άμα είναι να το πάρουμε τώρα.
1: Τώρα γίνεται και στα άλλα αυτό.
0: Ναι,
1: ξέρεις.
0: Από ποιο άλλο. Ποιο άλλο.
1: Τα υπόλοιπα ταμεία θέλω να πω.
0: Α, ναι. Ναι, οκ.
1: Το φτάσαμε 2026.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή, η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μοντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
5: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Δεν μου εύκολα να πάνε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
8: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
7: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
8: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
10: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
11: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
10: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Μοναξιά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
13: Sport FM στους 95.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
14: Αθλητική ενημερώση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με μοναδικό στόχο την νίκη για την πρόκριση, η Ομόνοια φιλοξενεί τη Λίνκολ. Ο Χενιγκμπέρκ έδωσε βανίλα βασικού στου Φαπιάνου, Νεγκό, Κουλιμπάλη, Παναγιώτου, Μπάλκοβετ, Μάριτ, Ανδρέου, Τάνκοβιτ, Μοτνό, Ρεβάντρο και Ντιονί. Σέντρα στι 8 ραδιοφωνική μεταδόση από Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Citavision. Έτοιμοι για ανατροπή δηλώνουν στην Πάφο για το απόψινο παιχνίδι κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Ο Σαπίντο έδωσε φανέλα βασικού στους Μαγεύσκι, Μπρούνο, Γκολτάρ, Νταβίτ Λουίς, Ιωάννου, Σούνιτς, Πέπε, Γκούγκα, Μπιέλ, Ντράγκομιρ και Λέλε. Σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Citavision. Κοντά στην πόρτα έξοδου βρίσκεται ο Μάουρο Καμορανέζη με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. Θέμα χρονική συμφωνία με τον Ρουμάνο επιθετικό Τρίγκα. Συνεχίζονται οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Ψηλά στη λίστα η περίπτωση Ρομπέρτο Περέιρα. Δύσκολο θα προχωρήσει τον κύριο Μέγεφ. Εκτός απρόπτου, αποχωρεί από το ρόστερο Μπέγκερ με πιθανότερο προορισμό το πρωτάθλημα του Ισραήλ. Στη διευθύνση φιλικής αναμέτρησης αναμένεται να προβεί ο Απόλλωνας στην οψυχή του διαστήματος μέχρι τη σέντρα του πρωταθλήματος. Στο ιατρικό δελτίο βρίσκονται Κβίτα, Εσκρίτσε και Ροντρίγκες. Στη Λεμεσό μεταφέρεται το σκηνικό της προετοιμασίας της ΑΕΛ. Δεν αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης εν ώψη και της νέας σεζόν. Επόμενο φιλικό την Κυριακή κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Με νίκη 4-0 επί της Λίβερνικ ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών του στην Αυστρία ο Άρης. Σε φιλικό προετοιμασίας που ξεκινά αυτή την ώρα στο βοηθητικό του Μακαρίου, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Καρμιώτισσα. Στο τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε η Έλενα Κουλιντσέγκο έχοντας κορυφαίο άλμα το 1-91. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο. Αντίθετα, στο ίδιο αγώνισμα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το όριο και την πρόκριση για τον τελικό η Στυλιανά Ιωαννίδου.
12: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
14: Ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ και την προσπάθεια ανατροπής της ήττας με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 9:30. Καθοριστικό διήμερο που διανύουμε για το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό Πειραιός, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένες πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό. Παίχτης του Ηρακλή είναι και επίσημα ο Πέδρο Μάρκες με τον 28χρονο φόρνο να ανακοινώνεται από τον Γυραιό. Στην Αθλητικό Μαδρίτης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίστιαν Ρομέρο. Οι Ισπανοί τον βρήκαν με την Τότεναμ στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
12: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
16: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
17: Χαλαρώνεις την παραλία?
18: Στο μπαλκόνι?
17: Στο αεροπλάνο?
18: Τι λείπει?
17: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
19: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
17: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
19: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kugendine και η Alumil.
20: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Προσεκτικά στους δρόμους, μπορεί να μην υπάρχει έτσι η φοβερή κίνηση στους αυτοκινητόδρομους. Όμως, επειδή είναι περίοδος διακοπών και νομίζουμε ότι χαλαρώνουν τα πάντα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μην έχουμε παράξενες οδηγικές συμπεριφορές στους δρόμους. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας για να σας κάνουμε συντροφιά για τις επόμενες 4 ώρες περίπου. Έχουμε δύο σπουδαία παιχνίδια, με την έννοια του ότι κυνηγάμε την πρόκριση από τις δύο ομάδες μας, Πάφος FC και Ομόνια Λευκοσίας. Πάφος FC Salzburg, Ομόνια Lincoln. Στις 8 αρχίζουν και τα δύο παιχνίδια. Πριν πάμε όμως γήπεδα, θα κάνουμε ό,τι κάναμε και την προηγούμενη μας εκπομπή, όταν αρχίσαμε εκφράζοντας τη λύπη μας για την φυγή από τη ζωή του σπουδαίου ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ, Παντελή Κωνσταντινίδη, του Παντέλα. Σήμερα θα εκφράσουμε τα συλληπιτήρια. Αποφάσισαν οι παλιοί μεγάλοι του ποδοσφαίρου να φύγουν μαζί. Τα συλληπιτήριά μας για την φυγή του Θεόδωρου Κολοκούδια, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του Σωματείου της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Για περισσότερες από 3 δεκαετίες υπηρέτησε την Ένωση από τη θέση του προπονητή, συνδέοντας το όνομά του με ιστορικές επιτυχίες και αφήνοντας ανεξίτηλη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, όπως αναφέρει και η συγκινητική ανακοίνωση της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, την οποία αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο Σύλλογο. Ο Θεόδωρος Κολοκούδιας, ο οποίος γεννήθηκε το 1938 στο Παραλίμνη, από νεαρή ηλικία αναφιερώθηκε στον αθλητισμό. Υπήρξε πανκυπριονίκη στα 100 μέτρα και στο δέκαθλο, πριν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ποδόσφαιρο και πάνω απ' όλα στην αγαπημένη του Ένωση. Για περισσότερα από 30 χρόνια υπηρέτησε πιστά την ομάδα του Παραλιμνίου από τη θέση του προπονητή. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε γενιές ποδοσφαιριστών και συνδέοντας το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες του συλλόγου. 4 τελική κυπέλλου, μία δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, 2 φορές στην τρίτη θέση και την πρώτη και μοναδική ευρωπαϊκή νίκη της Ένωσης στο κύπελλο κυπελλούχων. Όμως η προσφορά του Θεόδωρου Κολοκούδια δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο μέσα από τίτλους, θέσεις και αριθμούς. Ήταν η καθημερινή του παρουσία, η αγάπη του για την ομάδα, η αφοσίωση, η σεμνότητα, η ευγένεια και το ήθος με τα οποία υπηρέτησε το έμβλημα του Τσολιά για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Αιωνία του η μνήμη. Να χαιρετήσουμε και να ευχηθούμε περαστικά και σε έναν άλλο πολύ μεγάλο άσο του ποδοσφαίρου μας, τον Μάρκο τον Μάρκο, που γιόρταζε και χθες τα γενέθλιά του. Είδαμε και τις φωτογραφίες από το Γενικό Νοσοκομείο που νοσηλεύεται μετά από μια μικρή περιπέτεια. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, Μάρκο Μάρκου, μεγάλος ποδοσφαιριστής, και εμείς ήμασταν μικροί τότε στον Καραβά και ερχόταν να κάνει διακοπές στον Καραβά ο Μάρκος Μάρκου του Ολυμπιακού Λευκοσίας, που αργότερα πήγε στο ΑΠΟΕΛ σε ένα μεγάλο αντίσκηνο εκεί στη Λάμπουσα, και τρέχαμε όλοι οι πιτσιρκάδες να δούμε από κοντά τον Μάρκο Μάρκο που τον διαβάζαμε στις εφημερίδες. Πάμε και στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Έλενα Κολιτσένκο βρέθηκε σε πολύ καλή ημέρα σήμερα, περνώντας όλα τα ύψη με την πρώτη προσπάθεια, 1.80, 1.84, 1.88, 1.91, και ήταν μία από τις 8 αθλήτριες που είχαν απόλυτα καθαρά άλματα. Έτσι, στην πρώτη παρουσία της σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στον τελικό και να διεκδικήσει το Σάββατο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Την καλύτερη δυνατή θέση, γιατί όχι και μεταλλείο. Από την άλλη, η Στυλιάνα Ιωαννίδου, παρά το ότι έδειξε να βρίσκεται σε καλή μέρα, με ωραία άλματα πάνω από το 1.75 και το 1.80, δεν μπόρεσε να υπερβεί το 1.84, έχοντας και εδώ καλά άλματα, και για λίγο ακουμπούσε τον πύχη. Όμως, αποκομίζει εμπειρίες, όπως η ίδια δήλωσε Την άκουγα το μεσημέρι αμέσως μετά τις προσπάθειές της στις δηλώσεις που έκανε στους συναδέλφους της ΕΡΤ και έλεγε ότι ήταν μια μεγάλη εμπειρία για αυτήν, οπότε κρατά αυτό το κεφάλαιο και συνεχίζει με αισιοδοξία η Στυλιάνα μας. Και να θυμίσουμε ότι ψες ο Μίλαν Τραϊκόβιτς στάθηκε λίγο άτυχος, 8ος στον τελικό, έκανε εξαιρετικές κούρσες στα προκριματικά και στην ημιτελική σειρά, στα 110 μέτρα εμπόδια. Μίλαν, δεν χρειάζεσαι συστάσεις, είσαι σπουδαίος αθλητής, να είσαι καλά Μίλαν μου. Πάμε Γασιπή, πάμε στον Παντελή Παντελή, αφού χαιρετίζω και τον φίλο μας τον Φάνο, που μπήκε τώρα στην παρέα μας, να είσαι καλά Φάνο μου. Έλα Παντελή μου.
0: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από το GACP, αγώνας Ομόνια Lincoln Red Tips του Γιβραλτάρ, επαναληπτικός του 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι πράσινοι ψάχνουν σήμερα την νίκη για να πάνε στα play-off της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Περιμένουν 10.000 περίπου κόσμο οι πράσινοι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει έτσι αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Από πλευράς καιρού έτσι λίγο συννεφιασμένος, δεν διακρίνω αν είναι σύννεφα επειδή είναι το σκέπαστρο από πάνω μας ή αν είναι, πάντως δεν βλέπουμε ήλιο αυτή την ώρα, ενώ είναι έτσι λίγο μουντός ο καιρός, δεν ξέρω αν είναι σύννεφα ή...
20: Σε διάφορες περιοχές πάντως έβρεξε νωρίτερα, είδα τις φωτογραφίες που αναρτούσαν χαρούμενοι οι φίλοι από τις περιοχές τις οποίες δέχτηκαν τη δροσιά της βροχούλας. Μακάρι να τη δεχτούμε και εμείς, έμπειραζε ρε Παντελή.
0: Ναι, θα είναι ό,τι καλύτερο για μια τέτοια εποχή, να μας δροσίζει και λίγο. Να περάσουμε στις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Φαμπιάνο ξεκινά κάτω από το τέρμα για το σύνολο του Χένινγκ Περκ, Κουλυμπαλί και Παναγιώτου στο κέντρο της άμυνας, Βάλκοβιτς αριστερά και ο Λοϊκ Νενγκό επιστρέφει δεξιά μετά από τρεις εβδομάδες και την αποβολή του κόντρα στην Καϊρά. Την τελευταία φορά που έπαιξε η Ομόνοια στο Γασιπί. Πιο μπροστά έχουμε Μάρις και Παναγιώτη Ανδρέου, το δίδυμο που δεν σπάει εδώ και αρκετά παιχνίδια. Ο Τάνκοβιτς σε ρόλο επιτελικού μέσου. Όσον αφορά την γραμμή κρούσης, ο Ντιονί θα είναι ξανά στην κορυφή με τον Ευάντρο δεξιά και τον Μοτνόρ αριστερά. Στον πάγκο θα έχουμε τους Ζόχο, Παντελή Μιχαήλ, Άιτινγκ, Αντρονικό Κακουλή, Χατζη Γιωβάνι, Μαϊαμπέλα, Σίμιτς, Κούσουλο, Ανδρέα Χρήστου, Άγγελο Νεοφύτου, Κωνσταντινίδη και Χριστοφορού. Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, ο Σαντάνα είναι κάτω από τα δοκάρια.

0: του κυρίου Χουάνμα Παβών, που ήρθε όπως είπε και χθες για να παλέψει για την πρόκριση στο Γασιμπή, παρά το ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της, έτσι όπως φαίνεται από πλευρά δυναμικότητας ομάδων, μιλώντας πάντα.
1: Πέβαια και τους διαιτητές.
0: Οι διαιτητές είναι από την Αυστρία, όλη η ομάδα σήμερα.
1: Αυστρία ή Πορτογαλία?
0: Αυστριακή. Αυστριακή
1: είναι ο Σεμπάστιαν. Ναι, με συγχωρείτε, είναι Αυστριακή. Είναι Αυστριακή. Οι Πορτογάλοι είναι στην ΠΑΦ.
0: Είναι ο Σεμπάστιαν Κίσχαμερ, ο διαιτητής του αγώνα, και στο VAR ο Μάνουελ Σουέτενγκρούπερ.
1: Εντούτος που απέβαλε το Σατσάν το 2024, στο Αστάνα, από Έλα Αστάνα 1-1.
0: Ναι.
1: Ο Αυστριακός, τούτος ο διαιτητής.
0: Αυτή, όλη η ομάδα από την Αυστρία, όπως είπα.
1: Έλα σου πω, μην μου πεις ότι ήρθαν και ο παδίτης Λίνκολ στο γήπεδο.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, την περασμένη εβδομάδα περίπου πώς ήταν στο γήπεδο, 200 κάτι. Δεν ξέρω αν είστε περίπου 10-20, ας πούμε, οικογένειες παιχτών, αλλά δεν τους διακρίνω κάπου. Δηλαδή το νότιο πέταλο είναι άδειο, δεν ξέρω αν τους έχουν τοποθετήσει κάπου εδώ, αλλά δεν βλέπω κάποιο χώρο έτσι διαμορφωμένο, ειδικά γύρω από μελωρίδες.
1: Πάντως αστυνομική δύναμη ήρθε στο γήπεδο. Ναι. Τώρα εν πάση περιπτώσει τηρούμε τα προσχήματα. Λοιπόν, Παντελή μου, να είσαι καλά, θα έρθουμε και αργότερα κοντά σου. Ναι. Να χαιρετήσω. Α, περίμενε Παντελή μου.
0: Ναι, εδώ.
1: Μα τι κόλλημα μας κάνει ο φίλος 737. Μη κακόν τραυματίστηκε ο Φάμπη και χρειάστηκε να μπει μέσω Παντελής ποιος να συνεχίσει τη μετάδοση, ο κύριος Σάβας, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τον συναδέλφο, να το κάνουμε. Φίλε 737, έχει να του πει κάτι του φίλου σου 737.
0: Είχα και την κουβέντα με τον ίδιο τον Παντελή που πήγαμε Γιβραλτάρ, μου είπε ότι του το είπαν ότι κάνουν αυτό το αστείο στον αέρα, έτσι το είπαμε και από κοντά.
1: Να σε καλά, να χαιρετήσω και την φίλη 785, όταν σε ακούω θυμάμαι πριν πολλά χρόνια είχαμε συναντηθεί στο Εξάρχειο ξενοδοχείο και πίναμε μπύρες, σου είπε ο άντρας μου ότι εγώ είμαι ομονιάτισσα και είπε αγαπάμε Ομόνια, σε χαιρετούμε. Σας χαιρετώ και εγώ, ήταν τότε που πήγαινα στην νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διέμενα εκεί στο φίλο μας τον Ευτύχη, στο Εξάρχειο, και πήγαινα και διούσα τις εξετάσεις μου. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Θα πάμε σε λίγο στον πόλη των Χαρλάμπους, όμως αφού δεν είναι έτοιμος ακόμη ο Πόλης, πάμε στο επόμενο μας θέμα. Είναι καλησπέρα αγαπητέ Σάβα, σταθερά συντονισμένοι, σας ακούμε. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας, λέει ο φίλος 049. Να τον πάρουμε στο κινητό αν δεν απαντά. Λοιπόν, είπαμε για τους χορηγούς μας, η Megabet Plus, κορυφαία κυπριακή εταιρεία αθλητικών στοιχημάτων, η Alumil Cyprus, μέλος του ελληνικού ομίλου Alumil, μια από τις κορυφαίες εταιρείες αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στην Κύπρο, η εταιρεία Venny Cook & Dine Equipment Limited, ένας κορυφαίος προμηθευτής επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας και τραπεζαρίας με έδρα την Κύπρο. Έχουμε τον Πολύ, να τον συνδέσουμε τώρα, να τον συνδέσουμε ακόμη. Λοιπόν, Φλόρα Ταλίν, Ιτσερ Κλαπ 0-1, είμαστε στο 17ο λεπτό, να δώσουμε αποτελέσματα μέχρι να έχουμε τον Πόλη του Χαρλάμπους. Τόπολ Παρτιζάν 1-1, Ήλβες Ριέκα 0-0, Καραπάκ Δυναμό Κιέβου 1-0. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των παιχνιδιών που έχουν αρχίσει. Να θυμίσουμε ότι στις 8.30 θα αρχίσει και το παιχνίδι της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στο... Εγώ όταν σε ακούω κύριε Σάβα θυμάμαι τις χρυσές εποχές της Ανόρθωσης, λέει φίλες 353. Τι περιγραφή ήταν εκείνη με την Τραμπζονσπορ, πραγματικά. Να σε καλά. Πολύ Χαρλάμπος, σε χαιρετώ.
2: Ναι, καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλή χρονιά να πω, γιατί είναι και η πρώτη μετάδοση.
1: Είναι η πρώτη μας επικοινωνία. Ναι,
2: για τη νέα αγωνιστική περίοδο, τουλάχιστον από ραδιοφώνου. Έτσι, από ραδιοφώνου. Εδώ στο ΑΜΕΓΑ, εντάξει, υγρασία που σπάζει

0: καλά, όχι όπως προχτές.
1: Φίλε, ήρθα την Κυριακή Λέμεσο και πραγματικά είναι αφόρητη η κατάσταση με την υγρασία στη Λέμεσο.
0: Ήθελες οξυγόνο.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι αφόρητη, ειδικά τελευταία μια-δυο εβδομάδες είναι δύσκολα τα πράγματα. Όμως σου λέω ότι προχτές που έπαιζε ο Απόλλωνας, που ήμουν και στα επέθρια θεωρία, ήταν χειρότερη η κατάσταση. Σήμερα είναι κάπως καλύτερη. Να δούμε αν η Πάφος, που είναι διαφορετικά τα δεδομένα σε σχέση με τον Απόλλωνα, θα καταφέρει να κάνει ξανά την ανατροπή. Ως γνωστόν την έκανε με τη Χάιντουκ, θέλει να την κάνει και με τη Red Bull Salzburg. Δεν ξέρω αν έχουμε ηχητικό ή απλώς.
1: Όχι, πάμε κατευθείαν στις 11.
0: Εντάξει, να πούμε στους ακροατές ότι η μετάδοση του αγώνα θα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil. Αυτή είναι η χορηγή για τη μετάδοση και να πάμε κατευθείαν, Σάβα Κοσάρη, κυρίες και κύριοι, και στις 11 και τις αποστολές. Είπαμε 1-0 κέρδισαν οι Αυστριακοί στο σπίτι τους. Χθες το βράδυ έγινε ο αγώνας Super Cup, Ευρωπαϊκού Super Cup, στο ίδιο γήπεδο, όπου κέρδισε με 2-1 η Παρί την Άστον Βίλα. Ο Ματζέσκι στο τέρμα, Νταβίτ Λουίς, που θα έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, Νταβίτ Γκολντάρ, Γκονσάλο Ροντρίκες, Μπρούνο, Νικόλας Ιωάννου, Λέλε, Γκαμπριέλ Τεϊσέιρα. Εντάξει, είναι ο Μπιέλ και ο Γκούγκα, εδώ είναι γραμμένοι διαφορετικά, Ιβάν Σούνιτς, Βλάτ Ντράκομιρ και Πέπε, που είναι σήμερα βασικός ο Πορτογάλος Χαφ. Στον πάγκο, Μιχάλης Παπαστηλιανού, Πέτρος Πέτρου, Σάμι Μαέ, Νίκολας Ενκαμαλέου, είναι το καινούργιο απόκτημα, ο διεθνής Καμερουνέζος, Μουράτ Μαμάντο, που είχε μπει αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι, ο Μπρίτο, ο Εύζωνας, Χρήστος Εύζωνας, Μελίνος Κάης και Κοσμάς Ιωάννου. Αυτή είναι, εντάξει, το σχήμα θα είναι κορυφή, ο Λέλε, ο Μπιέλ και ο Ντράκομι, τουλάχιστον αυτό είναι το σχήμα που έδωσε η UEFA, και θα είναι η τριάδα μπροστά. Να δούμε όταν θα ξεκινήσει αν θα είναι έτσι τα πράγματα. Ο Γκούγκα, ο Σούνις και ο Πέπε είναι τριάδα στον άξονα. Νικόλας Ιωάννου αριστερό μπακ, Μπρούνο δεξί μπακ, Γκολτάρ Νταβίτ Λουίς στόπερ. Πάμε και στην αντίπαλο της Πάφου, την FC Salzburg, που έχει για χορηγό το Red Bull, όπως και το γήπεδό τους. Στο τέρμα ο Ζαβιετσίτσκι, Κιτάνο, Ταμπάκοβιτς, Βέρτε, ο παίχτης που έβαλε τον γκολ, που σήμερα είναι βασικός, Βερτέσεν, Μάζουρεκ, Βέρατσνικ, Ρεζίκ, Σμιτ, Μπάρι, Μπομά και Ζαμπράνσκι. Αυτή είναι η 11 για την ομάδα της Πάφου, της Σάλτσμπουργκ. Και πάμε και στους αναπληρωματικούς, Φρούχτολ, Σάρτσεβιτς, Μέλμπερκ, Κράτζικ, Κλάεργκαρτ, εντάξει, κάποια ονόματα αυστριακών παιχτών είναι λίγο δύσκολα. Κονατέ.
1: Μη σε αχώνει καθόλου του τον πολιμού, λέει τα όπως σου βγαίνουν. Και να βάλουμε τους αυστριακούς δημοσιογράφους να σχολιάσουν κυπριακό παιχνίδι με κυπριακά ονόματα, δεν θα τα λένε. Άψογα. Επειδή είναι για να μην αρχίσουν να έρχονται μηνύματα, πολλές φορές ξέρεις, δεν τους λαλείτε σωστά.
0: Το
1: παντζαρά, α πούμε, να ακούω τι μεταδόσει παλιέ από του ξένου σχολιαστέ και με σπουδαίου ξένου σχολιαστέ. Ουδέποτε τον είπα σωστά, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι πάντα, ξέρει τι θυμάμαι, Σάβα, τον Μακαρίδη, τον Γκέρτ Πρόκοπ. Θυμάσαι που έλεγε το ξιούρουπα, οξιούρουπα.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ χαρακτηριστικό όταν ο Γερμανό προπονητή δούλεψε στην Ομόνια πριν από 3 και πλέον δεκαετίε.
1: Ήταν αυτό που είπε για τον Μαλέκο, τον αφήνουν να τρέχει σαν κουνέλι. Στο γήπεδο. Δεν του είχε θέση του Μαλέκου. Είπε ότι αυτός είναι παίχτης που τρέχει σαν κουνέλι, έλεγε.
0: Είπαμε, Γκέρτ Πρόκοπ, ο οποίος είχε δουλέψει στο Αθηναϊκό και είχε πάρει εκείνο το σπουδαίο αποτέλεσμα με τη Manchester United το 0-0. Και μετά ήρθε στην Κύπρο για την Ομόνια. Μείναμε στον Μπαλτού, Ντρέξλερ, Ματιάσεβιτς, Καμαρά και Μοργκάλα. Αυτή είναι η αναπληρωματική της Ζάλτσμπουργκ. Ζωάο Πινέιρο, γνώριμός μας, έχει έρθει, είναι διεθνής διαιτητής φυσικά και έχει κάνει και μεγάλα παιχνίδια και στο Μουντιάλισε και στην Κύπρο ξανά ο διαιτητής.
1: Που το 21 είχε έρθει όταν κύπελλον από έλα ανόρθωση, όταν κέρδισε 3-1 η ανόρθωση στο ΓΑΣΥΠΗ. Από το 21 έρχεται η Κύπρο και ήταν τόσο που θύμωσε το Μέση στο παιχνίδι Αργεντινής Ελβετίας,
0: ναι.
1: Που του έκαμε σύσταση να πάει να σταθεί σωστά στο τείχος και του άρεσε του Μέση ο τρόπος που χειρονόμησε ο διαιτητής και έκαμε του, ετοίμωσε του.
0: Ναι, λέει, μείναμε στον Πινέιρο μετά η βοηθή του Λουτσιάνο Μάλα, Χούγκο Μάρκες. Πέδρο Μάρκες, ο Πορτογάλος, σήμερα ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή, για όσους δεν το άκουσαν, δεν το διάβασαν. Τέταρτος ο Φάμπιο Βερίσιμο, και αυτό Σάβα έχει έρθει αρκετές φορές στην Κύπρο, χαρακτηριστικό το όνομά του, θα είναι ο τέταρτος. Βαρίστας ο Τιάνγκο Μάρτινς, εκεί επίσης Πορτογάλος. Βοηθός του ο Αντρέ Ναρσίτσο, επίσης Πορτογάλος. Και ο παρατηρητής είναι από Αρμενία, ο Έντκαρ Μανουκιάν. Nice. Αυτό είναι το φύλλο αγώνα εδώ στο Αλφα Μέγα για την αναμέτρηση
1: επίες,
0: της Πάφου.
1: Ήρθες Δευτέρα και προσκύνησες τη Χρυσοσπίδιο της Άκουσα.
0: Θα έρθω Δευτέρα, ναι. Για...
1: Ξέρεις πώς θέλει να πάει ή να σου παραγγείλω πώς θέλει να πάει στη Χρυσοσπίδιο της Άκουσα. Διότι είπα τους φίλους μου για μέτους μουχταρέους να βάλουν πινακίδες, να βάλουν το έναν, να βάλουν το άλλον. Δεν βάλαν τίποτε. Χάνεται ο κόσμος. Λοιπόν, λυπούμε που το λέω και από αέρος. Χιλιάδες κόσμου που έρχονται για μέρα. Και χάνονται μέσα στα διέξοδα, χάνονται ποτέ, χάνονται ποτά.
0: Έτσι να ξέρεις, ο άνθρωπος που η Δευτεράρη είναι εδώ σήμερα, εκτάκτος. Ο άνθρωπος μου από τη Δευτερά ήρθε εκτάκτος εδώ στο Αλφαβέγα.
1: Να περάσετε όμορφα, να είσαι καλά.
0: Δεν είναι και να το αναλύσουμε περαιτέρω.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ξέρουμε τα κάτω, πια μάθαμε τα τόσα χρόνια, Σάβα.
1: Ναι, αλλά εσύ υπορκούνται από το Παραλίμνη, από την Λάρνακα, από την Λεμεσό, από την Πάφο. Και δεν ξέρουν τα κάτω. Πια δεν πρέπει να τους βάλαμε πιο ευδιάκριτες τα πέλε να ξέρουν πώς θέλουν να πάνε. Στα πάρκινγκ των χωραφιών που ετοιμάσαν εκεί οι εκκλησιαστικές επιτροπές και οι δημοτικές αρχές της Δευτέρας.
0: Ναι, λοιπόν. Επαναλαμβάνω, μιλούμε για την πανήγυρη της Χρυσοσπηλιώτης.
1: Μια από τις μεγαλύτερες πανηγύρεις, εμποροπανηγύρεις που γίνονται στην Κύπρο.
0: Ναι, είναι στις δόξες της η Δευτερά αυτές τις μέρες. Μπαίνουν τώρα και οι παίχτες της Πάφου για να ξεκινήσει, όχι να ξεκινήσει, έχουμε χρόνο ακόμα. Είμαστε 35 λεπτά, θα ξεκινήσει η προθέρμανση 35 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.
1: Να σε καλά πολύ μου, θα τα πούμε και αργότερα. Η 13η Αυγούστου, φίλες και φίλοι, είναι μια ημερομηνία που για τον ευρύτερο ελληνισμό κουβαλά άσχημες μα και καλές στιγμές. Στις 13 Αυγούστου 1974, η δεύτερη διάσκεψη της Γενέβης για την Κύπρο. Κάνω μια παρένθεση να χαιρετήσω για τον φίλο μου τον Ανδρέα από τον Παλιομέτωχο, ο οποίος παρότι από ελίστας εύχεται καλή επιτυχία στις κυπριακές ομάδες. Στις 13 Αυγούστου λοιπόν του 1974, η δεύτερη διάσκεψη της Γενέβης για την Κύπρο οδηγήθηκε σε πλήρες αδιέξοδο και κατάρρευση, καθώς η τουρκική πλευρά απέρριψε το αίτημα του Γλάφου Κρυρίδη, που προείδρευε τότε της Δημοκρατίας, για 48 ώρια αναβολή και απέτησε την αποδοχή σχεδίου για γεωγραφική αυτονομία και έλεγχο του 34% του κυπριακού εδάφους, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την έναρξη του Ατσίλα 2 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου. Ήταν τότε που ο Γκιουνές είχε πει, είτε τα αποδεχτείτε στο χάρτη ή θα τα πάρουμε στο έδαφος. Αυτό είχε πει η επιλέξη. Η δεύτερη φάση της βάρβαρης τουρκικής εισβολής που οδήγησε και στην κατάληψη της αμοχώς του. 30 χρόνια αργότερα, στις 13 Αυγούστου του 2004, η Ελλάδα μάγεψε τον κόσμο με την πλέον εντυπωσιακή και καλλιτεχνικά αναγνωρίσιμη τελετή έναρξης στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Καλησπέρα σας, πρέπει κάτι να γίνει με το Αλφαμέγα, ήδη 25 λεπτά στο highway ακίνητη. Γι' αυτό υπομονή, και εμείς εφροντίσαμε να σας φτιάξουμε τουλάχιστον τα 4 από αυτά τα 25 λεπτά με έναν όμορφο τρόπο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το ζεϊμπέκικο της Ολυμπιάδας ή το ζεϊμπέκικο του Δία, που συνέθεσε και διήφθηνε στην τελετή έναρξης ο Σταύρος Ξαρχάκος. Πάμε.
2: Πολίτες του κόσμου, καλώς ήρθατε στη γιορτή της Αθήνας. Citoyens du monde, bienvenue à la grande fête d'Athènes. Citizens of the world, welcome to Athens. Jeux Olympiques, bienvenue de nouveau en Grèce. Olympic Games, welcome back to Greece.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα. 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπί Τσανγκάρι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
3: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631-3263.
8: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey. Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος των δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet Plus, της Venic Cook & Dine και της Alumil.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Venic Cook & Dine και η Alumil.
11: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας, να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Πράτσο, ο οποίος είναι στην περιοχή του Λατσού, είναι στο Λατσί, που μας θυμίζει τον καραβά μας, λέει ο φίλος ο Πράτσος. Φίλε, για πολλά χρόνια πήγαινα εγώ στις περιοχές εκεί, ακόμα πιο πέρα, στον Πομό, πολύ Χρυσοχούτσε, γιατί ένιωθα ότι τεντώνοντας το λαιμό μου ήταν να δω τον καραβά. Είναι η ίδια γραμμή και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για την ταύτιση που κάνεις. Να χαιρετήσω και τον φίλο 217. Φίλε 217, δεν κάνουμε ιστορική ανάλυση εδώ στην εκπομπή. Τοποθετήθηκα σε μια καλή και μια κακή στιγμή του ευρύτερου ελληνισμού, όπως καταγράφονται και έχουν διαμορφώσει ιδιαίτερα οι κακοί την τύχη αυτού του τόπου. Το να μπω, δεν το αποφεύγω, αλλά θα ήταν εκ μέρους μου άστοχο και αντιδεοντολογικό να αρχίσω να λέω ότι

0: τι έκαναμε εμείς και τι έκαναμε εκείνοι, τι έκαναμε εμείς. Είμαι ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου για το πώς χειρίζομαι την εκπομπή. Λοιπόν, να είσαι καλά. Αν θεωρείς ότι αποφεύγω να αναφερθώ σε γεγονότα, δικαίωμα σου να το αισθάνεσαι έτσι. Πάφος Σάλτσπουργκ είπαμε στις 8 η ώρα. Ομόνια Λίνκολ επίσης στις 8, στις 9.30 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Άντερλεχτ. Οπότε να δώσουμε κάποια αποτελέσματα. Είναι πάνω Παντελής μας. Παντελή μου, σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα, Σάβα, καλά. Ξανά, συγγνώμη, καλησπέρα για τους ακροατές του Sport FM 95.
0: Τι γίνεται, άλλαξαν τα δεδομένα σε σχέση με τον κόσμο της Ομόνιας.
1: Ναι, έχει αλλάξει η εικόνα, είναι αρκετά περισσότερη τώρα. Βέβαια, έχει περάσει και μισή ώρα από την τελευταία φορά που έχουμε μιλήσει. Βέβαια, θα είναι κάπου εκεί, 10.000, δεν νομίζω να είναι περισσότεροι. Οι φίλοι της Ομόνιας, καθώς ούτε κίνηση βλέπω στους δρόμους, έτσι 20 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, απέναντι μας ο κυκλικός κόμβος, αρκετά ομαλά κυλούν τα πράγματα, ενώ τέτοια ώρα υπήρχε κίνηση. Αν είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο, οι φίλοι της Ομόνιας πάντως ήρθαν και θέλουν να δουν μια νίκη αντίδραση από την
0: πολύ, ομάδα. Πολλοί εκ των οποίων έχουν έρθει από τις διακοπές τους, έτσι έχουν φύγει από τα σημεία όπου διακοπεύουν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.
1: Ναι, είναι και αυτός ένας παράγοντας, το τόνισε και χθες ο Ανδρέας Δημητρίου, ότι είναι περίοδος διακοπών πάντα έτσι σε αυτόν τον προκριματικό γύρο. Οι ομάδες μας όταν παίζουν εντός έδρας και είναι η εβδομάδα 15 Αυγούστου, ο κόσμος εντάξει έρχεται στο γήπεδο ή διακόπτει τις διακοπές του ή πολλοί δεν έρχονται λόγω των διακοπών τους αν είναι από μακριά, αλλά ακόμη και να είναι σε όλες τις γωνιές της Κύπρου έτσι εντός σύνορων τουρισμών, επιλέγουν να έρθουν να παρακολουθήσουν την ομάδα τους, που όπως έλεγα θέλουν να δουν μια νίκη αντίδραση από την Ομόνια σήμερα, αφού δεν οι δικαιολογίες σε εισαγωγικά υπήρχαν στα προηγούμενα παιχνίδια, ήταν το γήπεδο στο Γιβραλτάρ, ήταν οι κόκκινες με την Καϊράτ. Σήμερα απέναντι σε έναν σαφώς κατώτερο αντίπαλο θέλει η Ομόνια να κάνει, να πάρει την νίκη πρόκριση και να πάει στα play-off του Europa League, που είναι
0: και να διαγράψει τις όποιες εντυπώσεις είχαν προκληθεί από την εμφάνιση του πρώτου αγώνα.
1: Ναι, γιατί εκεί η Ομόνια δεν ήταν καλή, βέβαια είχε και αρκετές επιστροφές για σήμερα. Να πούμε ξανά τις ενδεκάδες, είναι ο Φαπιάνο κάτω από τα δοκάρια, Μπάλκοβετς αριστερά, Παναγιώτου και Κουλυμπαλή στο κέντρο της άμυνας και ο Νενκό επιστρέφει δεξιά. Τελευταίο μάτς που είχε παίξει ήταν το πρώτο με την Καϊρά, το οποίο είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Αντρέου και Μάριτς ένα δίδυμο που δεν σπάει μπροστά από την άμυνα και ακόμη πιο μπροστά σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Μουαμέρ Τάνκο.
0: Μείνε ως εδώ, Παντελή μου, μείνε ως εδώ. Πάμε να ακούσουμε τον Ανδρέα τον Δημητρίου τι θα πει.
2: Του Conference League αλλά και να κυνηγήσει το League Face του Europa League. Το πρώτο σχόλιο από πλευρά τη ομάδα για το σημερινό μάτς.
3: Ναι, καλησπέρα σε εσά, καλησπέρα στου τηλεθεατέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι ευχέ. Είναι ένα μεγάλο αγώνα για την Ομόνοια σήμερα για τον λόγο που έχετε πει. Καθώς παίζεται πρόκριση σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τις ομάδες της Κύπρου, για διάφορους λόγους. Είχαμε τον πρώτο αγώνα στην ισοπαλία σε δύσκολες συνθήκες και επίσης δύσκολες συνθήκες οι δύο αγώνες με την Καϊράτ. Παίξαμε με 10 παίχτες και ένα διάστημα με 9 παίχτες. Οπότε ευχόμαστε σήμερα οι συνθήκες να είναι καλές, σε ένα καλό αγωνιστικό χώρο που φαίνεται καλός, με τον κόσμο δίπλα μας. Και ευχόμαστε όλα να μας βοηθήσουν να έχουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε την πρόκληση.
2: Έχει σημαντικές επιστροφές η Ομόνια σήμερα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Μοναδική που ουσιαστικά είναι ο Ντουπάντζο και τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μάτς αναφορικά με την 11.
3: Εντάξει, είναι χρυσάφι για τον προπονητή. Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχει επιπλέον στη διάθεσή του, τόσο για την 11 όσο και για να λειτουργήσει τώρα το αγώνα αναλόγως όπως κρίνει ο ίδιος. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μας. Εντάξει, έχουμε και τον Νεκό που επιστρέφει μετά την αποβολή του. Ουσιαστικά 20 λεπτά έχει προλάβει να παίξει. Και τώρα μπορεί κάποιος να πει ότι είναι σαν τεπούτο για τον ίδιο σήμερα ο αγώνας. Επίσης ο Ντιονί για πρώτη φορά θα παίξει στην έδρα της Ομόνιας σε κανονικές συνθήκες, διότι ήταν, επαναλαμβάνω, δύσκολες στο Γιβραλτάρ. Οπότε υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας κάνουν να νιώθουμε ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί καλύτερη ευχόμαστε να ικανοποιήσει και τον κόσμο και στο τέλος της ημέρας θα φύγουμε όλοι χαρούμενοι.
2: Πόσο κόσμο περιμένει σήμερα στο παιχνίδι?

0: Εντάξει, η προπόληση πριν τον αγώνα πλησίασε τις 10.000, άρα λογικά η λογική λέει ότι θα έχουμε πάνω από 10.000. Ευχόμαστε να είναι και περισσότεροι. Εντάξει, είναι δύσκολη ημέρα, αντιλαμβανόμαστε, πολλοί είναι σε διακοπές. Όμως όσο περισσότεροι είναι, όπως είπε και ο προμηθευτής, τόσο καλύτερο για την ομάδα.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Αντρέα. Σχολίασε και αυτό στις διακοπές, όπως τις είπαμε και εμείς νωρίτερα. Παντελή μου. Ο Αντρέας ο Δημητρίου.
2: Ακριβώς. Μίλησε για τις δυσκολίες που είχαν οι πράσινοι στα τελευταία μάτς με τις κόκκινες και με το πλαστικό κλωτάπιτα που ήταν και σε κακή κατάσταση ουσιαστικά την περασμένη εβδομάδα. Και μίλησε και για τις επιστροφές και σημαντικές βέβαια. Ο Νεγκό είναι ήδη στην ενδεκάδα. Είναι ο Κακουλή στον πάγκο, είναι ο Κουλιμπαλή επίσης που επιστρέφει στην ενδεκάδα και έχει πολύ περισσότερες επιλογές ο κύριος Μπέρκ. Και αυτό είναι που είπα και το ότι σήμερα τελειώνουν έτσι οι δικαιολογίες σε εισαγωγικά.
1: Και πέτου Παντελή μας, είπε ο φίλος 291, επειδή ήταν μικρός τότε και ίσως να μην θυμάται, το γεμίσαμε τέτοιες μέρες στο Γασιπί, εκείνη τη μαύρη μέρα με τη Δυναμό Μόσχας. Ήταν 28 Αυγούστου, φίλε Πράτσο 2, φίλε 291, 28 Αυγούστου του 2014. Και την ημερομηνία και να την εξεχάσουν οι Ομονιάτες, εγώ προσωπικά δεν θα την εξεχάσω και ξέρει και τους λόγους γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την ημερομηνία. Λοιπόν, να σε καλά Παντελή μου, να σε καλά, θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Πάμε στάδιο ΑΜΕΓΑ, πάμε κάτω στο χώρο των συνεντεύξεων να ακούσουμε πρώτες δηλώσεις και από πλευράς της ΠΑΦΟΣ ΕΦΣΥ.
3: Στην πλάτη και προφανώς στόχος είναι να κάνει η ομάδα ό,τι έκανε και στις προηγούμενες φορές που ήρθε με αυτόν τον τρόπο. Εσείς πώς το ζείτε και πώς το βλέπετε το σημερινό μάτς?
4: Καλησπέρα. Σίγουρα είναι μεγάλο το εμπόδιο του αντιπάλου. Το ξέραμε και μόλις έγινε η κλήρωση. Πόσο μάλλον τώρα που είμαστε, όπως είπες και εσύ, με την πλάτη στον τοίχο, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι, αλλά με οδηγό τις πολλές ανατροπές που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια σε αυτό το γήπεδο ειδικά. Πιστεύουμε, έχουμε αισιοδοξία, πιστεύουμε στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή και θα με αναπαδέψουμε για να το κάνουμε ακόμα μια φορά.
3: Τη μία, οι ανατροπές δεν σου υποτελούν εγγύηση ότι θα τα καταφέρεις, αλλά βλέποντας και τι έκανε η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω υπάρχουν όλα τα χέγγια. Υπάρχει και ο τρόπος και γενικότερα πρέπει να αρκεί να το πιστέψει η ομάδα που προφανώς και το πιστεύει, αλλά και το πώς θα το προσεγγίσει το μέχρι.
4: Ναι, σίγουρα και αυτό. Και αυτό μας δίνει μια επιπλέον πίστη ότι μπορούμε, γιατί είδαμε το πρώτο παιχνίδι που στην ουσία δεχτήκαμε τον κόλ στα τελευταία λεπτά. Είχαμε κάνει νομίζω μια σοβαρή εμφάνιση, έχοντας υπόψη και τα δεδομένα, τις συνθήκες του αγώνα που ήταν δύσκολες. Καιρικές συνθήκες, η καθυστέρηση στο να ξεκινήσει ο αγώνας, οι πολλές απουσίες. Αλλά και πάλι σταθήκαμε καλά και δεχτήκαμε τον κόλ στα τελευταία λεπτά και είχαμε και εμείς μια-δυο ευκαιρίες που μπορούσαμε να προηγηθούμε. Άρα, έχοντας υπόψη το ότι η ομάδα μπορεί, έχοντας υπόψη για το ότι έδειξαν οι δύο ομάδες στο προηγούμενο παιχνίδι και με οδηγό το ότι πετύχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, γι' αυτό πιστεύουμε, είμαστε αισιόδοξοι και θα παλέψουμε.
3: Αναφέρθηκε στις απουσίες, τι αλλάζει?
4: Εντάξει, έχουμε κάποιες επιστροφές. Ο Μπρούνο είναι στο αρχικό σχήμα. Άντερσον Σίλβα και Σάμι Μαέ είναι στον πάγκο και μπορούν να βοηθήσουν. Μπρίτο που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή και είχε ένα μικρό πρόβλημα, το είχε ξεπεράσει και είναι γι' αυτό στα απόψη. Και νομίζω από εκεί πέρα είναι γνωστές οι απουσίες πλέον. Ο Κίνα δεν κατάφερε να επιστρέψει και είναι εκτός. Και ο Σέμα που είχε τιμωρηθεί στο προηγούμενο παιχνίδι και αυτοί που είναι εκτός λιστάς που είναι γνωστοί.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στην ΠΑΦΟ. Παρόλο που είναι δύσκολο, λέει ο φίλος 007, βλέπω την ΠΑΦΟ τελικά να περνά στο καλύτερο παιχνίδι της βραδιάς, γιατί ο άλλος αγώνας έχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Absolute Power 007, υπογράφει ο καλός μου φίλος 007. Ο φίλος 274 έβαλε και 10.000 που την τσέπη του. Είπε μας το Ομόνοια Άγιαξ ήμασταν 35.000. 35.000 δεν μπορούσαν ποτέ να μαζευτούν στο Μακάριο Στάδιο, ένα στάδιο χωρητικότητας 20-25.000 θεατών, και στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, αλλά η μεγαλύτερη κοσμοσυρωή έγινε στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, φίλε Ομόνοια Άντερλεχτ στο Μακάριο Στάδιο, φίλε 274. Ο φίλος 802, όλοι θυμόμαστε το να μου πάρουν το μικρόφωνο, να την είναι φάουλ η φάση αυτή, αλλά δεν καταλάβαμε ποτέ αν όντως. Με συγχωρείς αν το έχεις ξαναφέρει. Από τότε δεν έχω ξανακάνει, δεν έκανα μετάδοση και από τότε δεν ξαναπάτησα το πόδι μου στο γήπεδο και ελπίζω να μην το ξαναπατήσω μέχρι να εξαντλήσω την δημοσιογραφική μου πορεία. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είσαι καλά, φίλε 802. Σήμερα έχουν γενέθλια δύο μεγάλοι της ελληνικής δημιουργίας, μουσικής δημιουργίας. Στις 13 Αυγούστου 1936 γεννήθηκε ο Κώστας Χαζής. Στις 13 Αυγούστου 1967 γεννήθηκε ο Φίλιππος Πιάτσικας, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα με τους Pixlax, σε ένα τραγούδι που φέρει και το όνομα 13 Αυγούστου 1967. Πάμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι. Ταρτές, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει cheesecake με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου, εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
12: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cookendine και η Alumil.
14: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των διαόψινων παιχνιδιών των ομάδων μας. Πάφος FC Salzburg, Ομόνια Lincoln, και πάμε στο στάδιο Αλφαμέγα, εκεί όπου υπολογίζουμε ότι θα γίνει και το πιο δυνατό παιχνίδι. Έτσι, πολύ χαραλάμπους.
15: Ναι, είναι φυσιολογικό, γιατί εντάξει, η Ομόνια μπορεί να μην κέρδισε την Lincoln, αλλά μέσα στο γήπεδό της και με επιστροφές λογικά, πολλές φορές φυσικά θα στο ποδόσφαιρο εξαφανίζεται η λογική, θα σφραγίσει το εισιτήριο. Να δούμε εδώ τι θα γίνει. Να υπενθυμίσουμε για αυτούς που τώρα συντονίστηκαν με το Sport FM τις εντεκάδες, να πούμε ότι είναι πάνω από 6.000, ενώ η Αυστριακή είναι μόλις 20. Δεν ήρθαν πολλοί, οι Νορβηγοί ήταν περισσότεροι προχτές, ήταν κοντά στους 100.
14: Έχουμε Αυστριακούς στο απόσπασμα της ειρηνευτικής δύναμης.
15: Ναι, μπορεί να μην είναι με την Αύστρια, δεν ξέρω. Γιατί εκτός κι αν είναι κάποιοι, περίμενε, πέραν από αυτούς που φοράνε τα χρώματα, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι που είναι λίγο πιο πάνω και επειδή δεν υποστηρίζουν την ομάδα, απλώς να ήρθαν χωρίς να φέρουν τα κασκόλ τους και τα διακριτικά τους. Όλα είναι έτοιμα εντωμεταξύ. Οι οπαδοί της Πάφου είναι πάνω από 6.000. Είναι έτσι πιο εκδηλωτικοί εδώ και κανένα δεκάλεπτο. Να πάμε γρήγορα. Ματζέσκι στο τέρμα. Νταβίτ Λουίς, Γκολντάρ, Γκούγκα, Μπρούνο, Νικόλας Ιωάννου, Λελέ, Μπιέλ, Ιβάν Σούνιτς, Ντράκομιρ και Πεπέ είναι οι 11 της Πάφου. Και η Red Bull Salzburg ξεκινά με τον Ζαβιετσίσκι στο τέρμα. Κιτάνο Ταμπάκοβιτς, ο σκόρερ, ξεκινά στο μεταξύ το παιχνίδι.
14: Έχουμε πρόσκληση στο μεταξύ που το φίλο 753 πολύ και εσύ. Έβαλε σούβλες, λαπά, οφτώ με πατάτες, μπύρες, με ζεκλίκια. Και βλέπουν την αγαπούλα, λέει, και κάλεσε μας να πάμε. Μα πώς θα πάμε, ρε φίλε. Πώς θα πάμε, ρε φίλε, 753. Να περάσετε όμορφα και να χαρείτε και την αγαπούλα σας. Πάμε και στον Παντελή να μας πει αν άρχισε για το παιχνίδι στο Κασιπί.
16: Καλησπέρα ξανά, Σάβα. Καλησπέρα και στον Πόλη και στους ακροατές του Sport FM 95. Είναι έτοιμο να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ακόμη έγινε η ρήψη του νομίσματος τώρα. Οι δύο ομάδες θα αλλάξουν πλευρές. Να πούμε και εδώ γρήγορα τις ενδεκάδες. Παπιάνο κατά από το τέρμα για την Ομόνια. Παναγιώτου και Κουλυμπαλή στο κέντρο της άμυνας. Μπάλκοβιτς αριστερά. Νενκό δεξιά. Αντρέου και Μάρι στη μέσα γραμμή με τον Τάνκοβιτς να κινείται ως δεκάρι. Ο Ευάντρο δεξιά στη γραμμή Κρούσης. Διονύ στην κορυφή και Μοτνόρ αριστερά. Για την Λίνκολν ο Σαντάνα είναι κατά από το τέρμα. Τζότλεϊ Λόπεζ, Ράτιενς και Καρτόσο η γραμμή άμυνας. Κλάρα Πίντο, Έστερλινγκ και Τζόι είναι με τριάδα στη μεσαία γραμμή. Και στη γραμμή Κρούζης Άλβαρες δεξιά, το Λεντάνο αριστερά και ο Ιντρίσι στην κορυφή της γραμμής Κρούζης. Η Ομόνια τώρα που...
14: Πάμε Λεμεσό, πάμε Λεμεσό.
15: Λίγο έλειψε εδώ να παγώσει το Άσπα Μέγα Πονορίση Σάλσμπουργκ, κλασική ευκαιρία, νομίζω ήταν ο Ταμπάκοβιτς. Τέτα τέτ, καταφέρνει όμως ο Μαντζέσκι και αποτρέπει τον γκολ και πάλι μπροστά μπήκε έτσι μουδιασμένα η Πάφος. Οι Αυστριακοί βλέπουμε μπαίνουν και πάλι επικίνδυνα στην περιοχή. Να το σουτ που γίνεται, νέο σουτ. Είναι πραγματικά, τα έχουν χαμένα οι παίχτες της Πάφου, κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο 1,5 λεπτό έχασαν κλασική ευκαιρία να δω αν ήταν ο Ταμπάκοβιτς ή κάποιος άλλος. Τώρα προς την παλιά βγαίνει ο τερματοφύλακας, ο Ζαβιετσίσκι, παραχωρεί το πλάγιο out. Η Πάφος τώρα προσπάθησε στην κόντρα επίθεση να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση. Μπορεί να τα καταφέρει, αλλά επαναλαμβάνω, έχασαν κλασική ευκαιρία τέτα τέτ στο 1 μέτρο. Το νούμερο 15 ήταν, ναι, ο Μάζουρε και όχι ο Ταμπάκοβιτς.
14: Ήταν τεράστια ευκαιρία, πολύ τεράστια ευκαιρία.
15: Θα δούμε την Πάφο όμως τώρα, Σάβα, μπροστά η Πάφος με τον Νικόλα Ιωάννου που δεν μπόρεσε να κάνει την καλή σέντρα. Μπήκαν έτσι με διαθέσεις και οι δύο ομάδες. Τεράστια ευκαιρία, όπως είπε και ο Σάβας Κοσάρης, έχασε ο Μάζουρεκ τέτα τέτ στο ένα μέτρο. Αντέδρασε σωστά ο τερματοφύλακας ο Μαντζέτσκι και απέτρεψε το 0-1. Τώρα είναι ο Γκολντάρ, ενώ δεν μπόρεσε ο Νικόλας Ιωάννου προηγουμένως ένα λεπτό μετά να κάνει το σωστό γύρισμα και τώρα η μπάλα καταλήγει out. Θα επαναφέρει ο τερματοφύλακας των Αυστριακών. Τρία λεπτά στο Αλφα Μέγα.
14: Πολύ ζωντανά άρχισε το παιχνίδι. Πάμε στο Γασιπί, αφού χαιρετήσω τον φίλο 296 και τον φίλο τον Μιχάλη, τον φίλο 082 που μπήκα στην παρέα μας. Παντελή μου, πες μας πώς έχει αρχίσει το παιχνίδι.
16: Έχει μπει μόλις στο δεύτερο λεπτό το ματς με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία την Ομόνια. Τώρα με πλασέ του Ευάντρο πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σαντάνα. Πρώτη φάση για την Ομόνια στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Με τους φιλοξενούμενους τώρα να έχουν μπαλά και να γεμίζουν. Έτσι Λίνκον άρχισε το παιχνίδι. Προσπάθησε να πλαγιοκοπήσει από δεξιά. Αμύθηκε καλά η Ομόνια και σε μια αντεπίθεση ήρθε το σουτ του Ευάντρο. Οι πράσινοι οι οποίοι κρατούν τώρα ξανά μπαλά. Με τον Νεγκό να παίζει στα γρήγορα με τον Παναγιώτη Ανδρέου. Ωραία κίνηση του Μάρης. Πέφτει στο έδαφος. Ζητά φάουλ. Δεν το δίνει. Σε δεύτερο χρόνο το δίνει ο κύριος Γκίσκαμερ, Αυστριακός. Εκτελεί στα γρήγορα ο Ανδρέου, πίσω στο για τον Παναγιώτου, λίγο πάνω από τη γραμμή του κέντρου, Μπάλκοβετ, σκάβει μπάλα για τον Μοτνόρ αριστερά, δεν πέρασε από τον Λόπες, ο οποίος απομάκρυνε πλάι out ξανά για την Ομόνια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των γηπεδούχων. Ο Παναγιώτου γυρίζει πίσω στον Φαπιάνο. Ξανά στον Παναγιώτου, εκεί λίγο ρυψοκίνδυνα, έπαιξε ο Κυπριός Μπακ με τον τερματοφύλακα του, Τάνκοβιτ προσπαθεί να περάσει. Από τον Τζόε δεν τα κατάφερε, βγάλε καλή άμυνα η Λίνκον. Και τώρα ο Έστερλινγκ δίνει πάσα στον Ιντρίση από δεξιά. Εξάξε με σέντρα τον Άλβαρες, εκεί όπου με το στήθος ο Νεγκό μέσα στην περιοχή της Ομόνιας γύρισε στον Φαπιάνο που μάζεψε και έδωσε ξανά τώρα στον Νεγκό που ανεβαίνει. Επιστροφή του Γάλλου Μπακ στην ενδεκάδα μετά την αποβολή από το παιχνίδι με την Καϊρά. Ουσιαστικά πριν τρεις εβδομάδες το πρώτο επίσημο μάτς της Ομόνιας. Ήταν εκείνο. Μάριτς αριστερά σε Μπάλκοβετς. Κρατά μπαλά η Ομόνια.
14: Άμα παίζει ο Κουλυμπαλής είναι ενήσυχος ο φίλος μας ο Φανούρης.
16: Ακριβώς. Έχει πει ότι θα σκοράρει και σήμερα ή...
14: Ακόμα τώρα στις επόμενες αμετρήσεις φάσεις.
16: Ωραία κίνηση του Μοντνόρ μέσα στην περιοχή το πλάσε. Πήγε στην περιοχή από αριστερά. Ο Μοντνόρ έσκασε την τριπλά πάνω στον Καρτόσο. Στη συνέχεια έκανε και ένα πλάσε με το δεξί δίπλα από τα δοκάρια του Σαντάνα, δεύτερη τελική για την Ομόνια στο τέταρτο λεπτό, παραμένει το 0-0. Θυμίζουμε 1-1 ήταν το ματ στο Γιβραλτάρ. Σαντάνα τώρα που κρατά μπαλά, προσπαθούν να μπουν στο παιχνίδι και οι φίλοι της Ομόνιας.
14: Καλή στιγμή για την Πάφο, θα μας πει ο Πόλης. Πόλη μου, σε καλωσορίζει και ο φίλος ο Μιχάλης, ο οποίος χαίρεται που σε ξανακούει στις μεταδόσεις.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να χαιρετήσω τον Μιχάλη. Εδώ που εντάξει, η πιο μεγάλη φάση ήταν αυτή, πήγε να δημιουργηθεί φάση εδώ για την Πάφο. Να δούμε την, τώρα την πάσα και επιμένει η Πάφος, η οποία εντάξει έχει συνέλθει μετά το, εκείνη τη φάση που κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά η εστία του Μαντζέτσκι, αλλά κατάφερε ο Πολωνός να κρατήσει το 0. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά, είμαστε στο 6ο λεπτό, 0-0 το αποτέλεσμα, 1-0 ήταν ο πρώτος αγώνας στο Red Bull Salzburg. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil για τον Sport FM 95. Τώρα κρατάει την μπάλα παίχτης της αυστριακής ομάδας, το νούμερο 44, ο Μπομά. Δίνει κάνει προς την παλιά, ο Νικόλας Ιωάννου φαίνεται να ελέγχει. Νικόλας Ιωάννου θα πασάρει, τώρα είναι ο Πέπε, αλλάζει ωραία εκεί με τον Μπιέλ. Στο χώρο του κέντρου είναι ο Λελέ που έχασε μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι όταν βρέθηκε φάτσα με τον τερματοφύλακα, πήγε να τον αποφύγει, γράπωσε την μπάλα ο τερματοφύλακας και έτσι δεν μπόρεσε να πλασάρει ο Βραζιλιάνος. Ήταν η πιο κλασική ευκαιρία που έχασε η Πάφος στο πρώτο παιχνίδι που θυμίζουμε ότι ουσιαστικά ξεκίνησε στις 8 ώρα Κύπρου και ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα γιατί είχε καταρακτώδεις βροχές και υπήρξε διακοπή 2 ώρων περίπου μετά το 15 λεπτό που είχαμε την διακοπή από τον διαιτητή και από ό,τι είπαν και οι συναδέλφοι που ήταν εκεί, ο λόγος που ήθελαν να το ολοκληρώσουν ήταν γιατί ήταν προγραμματισμένος και ο αγώνας για το Ευρωπαϊκό Super Cup. Ο 39χρονος Νταβίτ Λουίς, που ο οποίος σηκώνεται, έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, μια συνομιλία του Ρικάρτο Σαπίντο με τον Νικόλα Ιωάννου του δίνει κάποιες οδηγίες ο Πορτογάλος προπονητής. Ο Νταβίτ Λουίς δίνει στον Πέπε. 8 λεπτά στο Αλφαμέγα, Πάφος Σάλτσμπουργκ είναι στο 0-0. Νταβίτ Λουίς πίσω για τον Μαντζέσκι που επαναλαμβάνουμε έχει στο ενεργητικό του τη σωτήρια επέμβαση αντίδραση στο πρώτο λεπτό στην τελική από τον Μάντζουρεκ. Η μπάλα πάει στον Νταβίτ Λουίς, ο οποίος θα περάσει στον Νικόλα Ιωάννου. Ο Νικόλας Ιωάννου θα κερδίσει το πλάγιο. Εντάξει, έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα σε σχέση με τα πρώτα 4-5 λεπτά. Τώρα είμαστε στο 8ο λεπτό. Ο Νικόλας Ιωάννου εκτελεί το πλάγιο για τον Νταβίτ Λουίς, ο Μεζεδιαδοσούνης. Να δούμε τώρα, μπαίνει στη φάση ο Ντράκομιθ, κοντρολάρει εκεί με το σώμα, δίνει προς την παλιά, δε για τον Λελέ δεν είναι καλή. Ελέγχουν οι Αυστριακοί, διώχνουν την μπάλα. Είναι μια ομάδα που είναι νεανική και δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα εκολαπτήριά της. Θυμίζεται για αυτό το κομμάτι. Κάποιες παρατηρήσεις κάνει στο νούμερο 11, στον Βέρτεσεν, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος ο Πινέιρο. Ένα φάουλ κέρδισε η Πάφος. Βλέπουμε ότι σήκωσε αντικανονικά το πόδι του πάνω στον Νικόλα Ιωάννου. Έκανε το φάουλ. Βλέπουμε και την επαναληπτική προβολή. Αντικανονική προβολή από τον παίχτη της αυστριακής ομάδας, Νταβίτ Λουίς, ο οποίος έχει τονιστεί πολλές φορές και από άλλους συναδέλφους ότι δεν ήρθε για διακοπές. Βοήθησε πάρα πολύ την Πάφο την περασμένη σεζόν. Ο Πέπε θα κάνει πάσα στον Μπιέλ, μπαίνει στην περιοχή επικίνδυνα, το σουτ κοντράρι, ενώ δημιουργήθηκαν καλές προϋποθέσεις, του φρέναραν εκεί δύο παίχτες και δεν μπόρεσε να πάει το σουτ που έκανε στην εστία. Μια καλή, αν θέλετε, ένας καλός
14: προϋποθέσεις όμως δημιούργησε, είτε θέλει να το πιστέψεις είτε όχι, και η Λίνκολ. Πάμε στον Παντελή.
16: 8 λεπτό, η Λίνκολ μετά από στημένη φάση κατάφερε να απειλήσει. Ο Καρτόσο εκτέλεσε φάουλ. Στη συνέχεια η σέντρα του Ιντρίση δεν βρήκε κάποιο συμπαίκτη του. Όμως ο Νεγκό έδιωξε σε κόρνερ, που όπου είναι έτοιμος να εκτελέσει ξανά ο Ιντρίση. Είναι κοντά του και ο Κλαραπίντο, να δούμε τι θα επιλέξει ο ποδοσφαιριστής της Λίνκολ. Καθυστερούν κάπως, τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Κλαραπίντο πίσω από το κόρνερ τελικά για την εκτέλεση. Στέλνει με δύναμη στο πρώτο δοκάρι και όπου απομακρύνει ο Ανδρέου, επαναφορά από τον Έστερλινγκ, πάει πλάγια η μπάλα. Εκεί όπου κρατά ο Ράτιεν. Ωραία στον Κλάρα Πίντο, άλλη μια σέντρα στην περιοχή, απομακρύνει η Ομόνια. Η Λίνκολν προσπαθεί να απειλήσει, δεν έχει τελική, αλλά εδώ και ένα δίλεπτο εκμεταλλεύεται και τα λάθη των πρασίνων σε κάποιες μεταβιβάσεις. Και έτσι τέλεια τόμη μια προσπάθεια στην περιοχή. Τώρα ο Φαπιάνου αναγκάζεται να στείλει σε κόρνερ. Απειλεί η Λίνκολν μια σέντρα με εσωτερικό φάλτσο από αριστερά. Από τον Τζόλεϊ, ο Φαπιάνο δεν ήξερε που θα κατέληγε η μπάλα, γι' αυτό και αναγκάστηκε να επέμπει, έστειλε την μπάλα σε άλλο ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά αυτή τη φορά για την Λίνκολν στο 9ο λεπτό, η οποία δείχνει ότι δεν ήρθε στο γαθιπί, όπως δήλωσε και ο προπονητής.
14: Αυτό το τετράλεπτο είναι καμπανάκι για την Ομόνια, έτσι.
16: Ακριβώς αυτό, γιατί ενώ πήκε έτσι καλά η Ομόνια, στα τελευταία λεπτά δείχνει και η Λίνκολν εδώ και μια τελική. Ράτιελ σε ευκαιρία πάνω από τα δοκάρια. Από κόρνερ έτσι τρία σου είχαμε. Πρώτα από τον Κλάρα Πίντο. Μετά η μπάλα κατέληξε κοντά στο στην πόλα του πέναλτι. Ο Ράτιελ, ο άνθρωπος που σκοράρε για τη Λίνκολν και στο πρώτο μάτ, δοκίμασε να γυριστώ ενώ η μπάλα ήταν στον αέρα. Η μπάλα πήρε πάρα πολύ ύψος. Πήγε πάνω από τα δοκάρια του Φαπιάνου, όμως όπως είπες και εσύ Σάβα, είναι ένα καμπανάκι για τους πράσινους, έτσι ώστε να προσέξουν περισσότερο τις μεταβιβάσεις τους και αμυντικά, αφού εκεί γίνονται λάθη μετά από πίεση της Λίνκολν, και να προσπαθήσουν και αυτοί να βγουν μπροστά, καθώς μέχρι στιγμής πέρα από δύο σουτ που πέρασαν έξω από ατομικές προσπάθειες καλύτερα τον Εβάντρο και Μοντόρ, δεν έχουν καταφέρει να συνδυαστούν από τη μέση και πάνω ουσιαστικά. Ενώ πάει και εδώ να γίνει λάθος, ο Παναγιώτου προλαβαίνει μπάλα πίσω στον Φαπιάνο, στην περιοχή της Ομόνιας. Έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά αγώνα. Παναγιώτης Ανδρέου με τον Εβάντρο παίζει. Νεγκό προσπάθησε να περάσει την κάθετη. Έβγαλε καλή άμυνα ο Καρτόσο. Ξανά ο Νεγκό. Γυρίζει πίσω στον Νικόλα Παναγιώτου. Διανύει αρκετά μετρά με την μπάλα ο Νικόλας Παναγιώτου. Τώρα αριστερά στον Μπάλκοβιτς. Τάνκοβιτς μπροστά για τον Μοτνόρ. Πλησιάζει την περιοχή, θα προσπαθήσει να περάσει από Έστερλινγκ, γίνεται η σέντρα για τον Εβάντρο, κακό κοντρόλ και απομακρύνει ο Κλάρα Πίντο, όπως το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Τρέχει ο Κουλυμπαλή κοντά στη μεσαία γραμμή από δεξιά να πάρει μπάλα, την δίνει στον Εγκό, ο οποίος τώρα εκτελεί για τον Μάριτς.
14: Στείλε μεσοκόπαση ο ρυθμός πολύ.
17: Δεν είχαμε κάποια άλλη φάση, πήγε να κάνει μια προϋπόθεση η Σάλτσπουργκ, καλά έπαιξε καλή άμυνα ο Μπρούνο που επανήλθε σήμερα στην ενδεκάδα, γιατί ήταν στην αποστολή στο πρώτο μάτς αλλά για προληψικούς λόγους δεν ήταν απόλυτος έτοιμος και σήμερα τον έχει βασικό ο Ρικάρτο Σαπίντο. Κόβει τώρα ο Μπρούνο, είναι ένας σημαντικός παίκτης, κομβικός παίκτης Μπρούνο Φελίπε. Να δούμε τώρα τον Πέπε που δίνει αριστερά για τον Νικόλα Ιωάννου. 13 λεπτά, Πάφος FC, Red Bull Salzburg είναι στο 0-0 επαναληπτικός για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, του 1-0 που κέρδισαν οι Αυστριακοί στο σπίτι τους. Να δούμε τώρα την ομάδα της Salzburg που θέλει να βγει μπροστά. Ελέγχουν τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή η πάσα που έγινε εκεί για τον Μπάρι. Ο Μπάρι κρατάει λίγο κάτω από το κέντρο. Εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο.

0: δεν πάει μπάλα προς την αιστεία από τελική του Κουλιμπαλή τελικά. Ήταν μόνος του λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Ίσως να υπήρχε offside τελικά. Δεν θα μετρούσε. Σήκωσε τη Σημεούλα ο βοηθός. Σίγουρα θα ελεγχόταν η φάση αν η μπάλα πήγαινε στο τέρμα.
1: Δημιουργεί όμως και άλλη προϋπόθεση η Σάλτσπουργκ. Πάμε στο πολύ.
2: Ένα σούτ στο 14 του Ρέτζιτσα από... από τη αριστερά, έφυγε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Ματζέσκι. Καλή φάση για τους φιλοξενούμενους που είναι πολύ επικίνδυνοι. Είπαμε ότι είχαν την πιο μεγάλη φάση του αγώνα μόλις το πρώτο λεπτό για να πετύχουν το 0-1. Η Πάφος δεν έχει χάσει μέχρι στιγμής τη μεγάλη ευκαιρία. Για να δούμε τώρα με τον Μπρούνο που έχει πεδίο να κινηθεί από τη δεξιά πλευρά. Περνάει τη γραμμή του κέντρου ο Μπρούνο Φελίπε. Πάει να δώσει βοήθεια ο Ντράκοβιτς. Κάνει σέντρα. Για να δούμε τον Λελένα. Είχε κεφαλιά γκολ. 1-0, πρέπει να είναι ο Λελέ, σέντρα καλοδιοικησμένη από τον Μπρούνο Φελίπε και ο Λελέ αυτή τη φορά από κοντινή απόσταση, δεν αστοχή. Είπαμε πριν ότι έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, στο 15 η Πάφος ανοίγει το σκορ εδώ στο Αλφαμέγα. Δεν υπάρχει νομίζω θέμα για offside από την σέντρα του Μπρούνο Φελίπε. Ο συμπατριώτης του Λελέ θα εκτελέσει ουσιαστικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα και πανηγύρια ενθουσιασμός από τους 6 και πλέον χιλιάδες οπαδούς της Πάφου που είναι στις 3 κερκίδες του γηπέδου εδώ στη Λεμεσό. Να ξαναδούμε τώρα εμείς εδώ τη φάση από το monitor. Νομίζω από πίσω ήρθε ο ναι, δεν υπάρχει κανένα offside, εκτέλεσε από τα 2 μέτρα τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Εντάξει, δεν μπορούσε να αποτρέψει αυτό τον γκολ ο Ζάβιε Τζίσκι, ο τερματοφύλακας της Σάλτσπουργκ, και φέρνει πλέον η Πάφος τα δεδομένα στα ίσα. Το 1-0 που έχασε το πετυχαίνει αυτή τη στιγμή εδώ στη Λεμεσό και βεβαίως δημιουργεί και καλύτερη ψυχολογία.
1: Ήταν πολύ πολύ έξυπνη κεφαλιά, την καθόμη στο έδαφος πολύ. Ο τερματοφύλακας απλώνει χέρια περιμένοντας την μπάλα να πάει ψηλά. Αυτός την καρφώνει στο έδαφος. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα απόκρουσης της μπάλας.
2: Ακριβώς, και δεν έχει καμία ευθύνη γιατί επαναλαμβάνονταν από πολύ κοντινή απόσταση. Όμως να εξάρουμε Σάβα και την καλοδηγισμένη σέντρα του πολύ έμπειρου Μπρούνο Φελίπε από την δεξιά πλευρά. Είχε πάρει την μπάλα κάτω από το κέντρο ο Βραζιλιάνος δεξιός fullback, είπαμε κομβικός παίκτης, το έδειξε στη συγκεκριμένη φάση. Τώρα είμαστε στο 17ο λεπτό, στο 15 λοιπόν βάζει γκολ η Πάφος. Έχουμε διακοπή εδώ, είναι παίκτης της Πάφου, μπορεί να
1: πάμε στο Παντελή. Πάμε στο Παντελή.
0: 15ο λεπτό και εδώ στο Γκάσιπι. Η Ομόνια είχε φτιάξει τις δύο προϋποθέσεις. Ένα γύρισμα του Εβάντρο από δεξιά πέρασε και από Μοντνόρ και από Διονύ χωρίς να γίνει κάποια τελική νωρίτερα, ενώ και είχαμε και μια ατομική προσπάθεια και πάλι από τον Εβάντρο, ο οποίος δεν βρήκε στόχο. Η Ομόνια που κρατά τώρα μπάλα με τον Παναγιώτου, ο οποίος και αυτός προσπάθησε να δημιουργήσει. Ο Νεγκό, συγγνώμη, πέρασε μια βαθιά μπαγιά στον Ντάνκοβιτ νωρίτερα, ο οποίος δεν κατάφερε να συνεχίσει με την μπάλα όπως ήθελα. Άλλη μια βαθιά μπαγιά για τον Μοντνόρ, κατέβασε μέσα στην περιοχή, δεν έγινε όμως το τελείωμα. Υπήρχε και offside σύμφωνα με τον διαιτητή, γι' αυτό σταματάει η φάση στο 16ο λεπτό. Η μπάλα είναι ξανά για την Lincoln. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Kugentine και της Alumil.
1: Είναι η τρίτη φάση όπου είναι εκτεθειμένος παίκτης της Ομονίας, Παντελή μου.
0: Ναι, ξέρει.
1: Και η προηγούμενη με τον Κουλιμπαλή πάλι δεν θα μετρούσε η φάση.
0: Ξέρει όπως φαίνεται πολύ καλά να παίζει Lincoln σε αυτές τις φάσεις, ώστε να έρχεται πιο μπροστά η γραμμή αμυνάς. Ενώ η Ομόνια βγαίνει και τώρα μπροστά με τον Ντάνκοβιτς να επιχειρεί ένα σούτ από μακριά. Δεν είχε την δύναμη που ήθελε, έσκασε η μπάλα και στο έδαφος κατέληξε στον Σαντάνα, ο οποίος λέει στους συμπαίκτες του να ηρεμήσουν. Η Lincoln προσπαθεί έτσι να ροκανήσει και λίγο χρόνο από εδώ και από εκεί. Είχαμε και την εφαρμογή του κανονισμού με το πλάγιο. Έχει κερδίσει ένα πλάγιο ο Τζόλεϊ νωρίτερα από δεξιά. Άρχισε πολύ να το εκτελέσει, γι' αυτό και είχαμε αλλαγή στη φάση από τον Αυστριακό διαιτητή, τον κύριο Γκίσκαμερ. Η κατοχή πήγε στην Ομόνια. Κρατά ο Λόπες, αρχηγός της Lincoln, ο οποίος κάνει λάθος. Εβάντρο στη μεσαία γραμμή πιο πίσω για τον Ανδρέου. Περνά από δύο ποδοσφαιριστές ο Ανδρέου, κάθεται στον Εβάντρο, από δεξιά μπαίνει στην περιοχή. Τώρα επιχειρεί μια πάσα για τον Διονύ, έκοψε ο Λόπες. Έστερλινγκ προσπαθεί να προλάβει, γεμίζει όπως όπως ψάχνοντας τον Ιντρίση που είναι μόνος του μπροστά. Παναγιώτου έλεγχη. Αφήνει στον Κουλιμπαλή. Στη μεσαία γραμμή μπάλα, τώρα ο Κουλιμπαλή αφήνει πιο αριστερά για τον Μπάσκοβετς. Ο Σλοβένος πιο πίσω στον Παναγιώτου.

0: Κρατά ο Κύπριος μπακ, αλλάζει παιχνίδι ξανά δεξιά, εκεί όπου είναι ο Νενκό που σταματά. Στο 18ο λεπτό, Ομόνια 0, Λίνκον 0. Θυμίσουμε 1-1 η πρώτη αναμέτρηση, επομένως όλα είναι ισορροπημένα μέχρι τώρα. Μπαγιά του Νενκό από δεξιά. Δεν κατάφερε να γίνει αποδεκτής της μπάλας ο Ευάντρο. Στη συνέχεια ο Μοντνόρ δεν έκανε καλή πάσα και κατέληξε στον Χένιν Μπέρκ από απομακρύνση τώρα, ο οποίος κατέβασε ωραία ο κόλπος της Ομόνιας και έδωσε στον Νικόλα Παναγιώτου. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Πάλκοβετς. Κουλιμπαλί λίγο μπροστά από τη μεσά γραμμή για τον Ευάντρο που έχει έρθει αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα και να οργανώσει την Ομόνια, καθώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να φτιάξει κάτι ουσιαστικό πέρα από κάποιες σέντρες που γίνονται από δεξιά και αριστερά. Λάθος του Μοντνόρ τώρα, πήρε την πάσα από τον Πάλκοβετς, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Το πλάγιο είναι για την Λίνκον με τον Τζόλεϊ να κρατά. Κομπάκ της Λίνκον, δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, σιγά σιγά την απομακρύνει ο Τζολέι. Ζητά και ο Ιτρισί, του λέει ο διαιτητής να βιαστεί. Βρίσκεται κοντά και ο Έστερλινγκ, ο οποίος παίρνει μπάλα, παίζει το 1-2 με τον Τζολέι, ο οποίος κάνει μια βαθιά παγιά ψάχνοντας τον Ταλεντάνο, εκεί όπου είναι μόνο ο Φαπιάνο που βγήκε από την περιοχή του. Και κρατά μπάλα τώρα, είναι κοντά του και ο Κουλιμπαλί. Αφήνει στον Νικόλα Παναγιώτου τελικά πιο αριστερά. Παναγιώτου για τον Μάριτς. Πάλκοβετς ψάχνοντας τον Μοντνόρ με μια σκαρτή παγιά από αριστερά. Μοντνόρ μια διεκδίκηση εκεί με τον Τζόλεϊ και είναι νικητής ο παίκτης της Λίνκον. Λέει ότι τον τραβούσε ο Μοντνόρ και διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Έκαναν λάθος της Λίνκον, Παναγιώτης Ανδρέου για τον Ευάντρο. Είπαμε έχει έρθει και πιο κεντρικά και πιο πίσω σε αρκετές περιπτώσεις και αφήνει τον Νενκό εκεί στη γραμμή περισσότερο δεξιά. Ο Ευάντρο σαφώς οδηγείς από τον Χένιν Μπέρ, Παναγιώτης Ανδρέου μέσα στην περιοχή. Είναι ο παίκτης που έχει σκοράρει τα μοναδικά γκολ της Ομονίας μέχρι τώρα στη σεζόν σε τρία μάτσα. Σήμερα είναι το τετάρτο, ο Παναγιώτης Ανδρέου σκοράρει και στο πρώτο μάτσο του Γιβραλτάρ. Κρατά και τώρα μπάλα από δεξιά, αφήνει στον Ευάντρο, γύρισμα κοντά στο σημείο του πέναλτι ο Τάνκοβιτς, έκανε το τελείωμα Ανδρέου. Η καλύτερη στιγμή της Ομόνιας ήταν ξανά από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Ένα πλασέ, πρόλαβε ο Σαντάνα, δεν είχε πολύ δύναμη, αλλά επήρε ένα ύψος καλό για να απειλήσει τον Σαντάνα.
1: Πάντως είναι σαφώς καλύτερο το παιχνίδι στη Λεμεσό, Παντελή μου. Θα πάμε εκεί, πάμε στον Πόλη.
2: Εντάξει, το διαχειρίζεται ικανοποιητικά το προβάδισμα της Πάφος FC. Προσπαθεί να αντιδράσει η Σάλσπουργκ χωρίς να έχει απειλήσει, να έχει φτιάξει φάση για να απειλήσει το τέρμα του Ματζέσκι. Αντιλαμβάνεστε ότι τον γκολ έδωσε και περισσότερη αυτοπεποίθηση στους παίκτες του Ρικάρτο Σαπίντο. Μπροστινή παλιά τώρα για τον Μπιέλ. Άμυνα εκεί, κεφαλιά από παίκτη της αυστριακής ομάδας, πίσω στον τερματοφύλακα, ο οποίος με τα χέρια θα δώσει και πάλι στον δεξιό μπακ τον Κιτάνο. Ενώ θα περάσει η μπάλα στον κεντρικό χαφ τον Μπάρι. Ο Μπάρι θα περάσει σε συμπαίκτη του. Η μπάλα πάει αριστερά. Είναι ο Σμιτ που θα περάσει στον στόπερ της ομάδας, τον Μπομά. Τώρα κρατάει παίκτης της Σάλσπουργκ, κάνει προσθενή παλιά κεφαλιά από τον Νταβίτ Λουίς. Έκανε προηγουμένως, καθάρισε με εξαιρετικό τρόπο μια φάση που πήγαν να δημιουργήσουν σε μια κάθετη πάσα που έκαναν οι Αυστριακοί. Έδειξε την μεγάλη του κλάση ο 39χρονος Βραζιλιάνος, πρώην διεθνής. Ενώ υπάρχει τώρα πλάγιο 23 λεπτά στο Αλφα Μέγα, η Πάφος FC από το 15 προηγείται της Σάλσπουργκ με 1-0 με κεφαλιά του Λελέ.
0: Μεγάλη φάση Αντομόνια Αντιονή, προσπαθεί να περάσει από δύο αμυντικούς εκεί και μετά να σουτάρει τώρα το 1-0 για τους πράσινους με τον Διονύ, ο οποίος πανηγυρίζει με τον γνωστό του τρόπο. Δηλαδή έβαλε τα χέρια εκεί, ελτορολόγο είναι το παρατσούκλι του, έκανε τον Ταύρο εκεί από λάθος της Λίνκον. Δεν θυμάμαι ποιος πόδος φελιστής της Ομόνιας έδωσε ύψος την μπάλα. Ο Διονύ κυνήγησε την παγιά, μπήκε και στην περιοχή, πέρασε από δύο αμυντικούς. Μπορούσε η αλήθεια να τελειώσει και πιο νωρίς τη φάση, αλλά ήταν απέναντι του τερματοφύλακας, προτίμησε να το κάνει πιο σίγουρο. Είναι πάντα ο τριψοκίνδυνο. Αυτό τελικά τα κατάφερε ο Λοΐς Διονύ, πέρασε από δύο ποδοσφαιριστές.
1: Δικό του γκολ. Δικό του γκολ με την το λέω αυτό γιατί είπες ότι θα μπορούσε πιο νωρίς, όμως δες τρεις, τέσσερις, έχει πέντε αντιπάλους εκεί, τους ξεγελά και σημειώνει το τέρμα.
0: Ακριβώς, δηλαδή το πάλεψε, κυνήγησε και την παγιά, πέρασε και από τρεις, τέσσερις, δύο αμυντικούς, συγγνώμη, και τον τερματοφύλακα και ανοίγει λογαριασμό με πρώτο τριφύλι ο Λοΐς Ιωνί, ο Γάλλος Φορ που ήρθε να αντικαταστήσει ουσιαστικά τον Ράιαν Μαεύ, ανοίγει λογαριασμό στην Κύπρο στο τρίτο του.
1: Και θεωρώ ότι αυτό τον γκολ θα απελευθερώσει υπεραιτέρω τους παίκτες της Ομονίας για να ανταποκριθούν με άνεση.
0: Τα τελευταία λεπτά έδειχνε ιδιαίτερα ασύνδετη, έτσι μεταξύ των γραμμών γίνονταν αρκετά λάθη. Θα ήταν το επόμενο μου σχόλιο, τελικά ήρθε τον γκολ από μια παγιά που κυνήγησε ο Ντιονί. Έτσι προηγείται με ένα 0 η Ομόνοια στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στη Λίνκορν. Τροβάδισμα πρόκρισης ουσιαστικά για το τριφύλι για να πάει στα play-off του Europa League. Είχε κερδίσει ένα φάουλ η Λίνκορν λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή, από δεξιά πάει ο Λόπες για την εκτελεσία, ο αρχηγός της Λίνκολ είναι και ο Έστερλινγκ κοντά του. Έστερλινγκ, τελικά μένει ο Λόπες εκεί. Να δούμε αν μπορεί η Λίνκολ να απειλήσει. Είπαμε ότι έτσι κατάφερε να ανησυχήσει την Ομόνοια στο πρώτο τετάρτο με κάποιες καλές μπαγκές προς την περιοχή. Τελικά με κοντινή πάσα Λόπες στον Έστερλινγκ. Ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται παντού δεν έχει καθαρή θέση και στο πρώτο μάτσο παρατηρήσα μία δεξιά, μία αριστερά, μία πίσω από τον επιθετικό, αλλάζει συνεχώς θέσεις ο Έστερλινγκ. Δεν ξέρω, ο κύριος Παβών του δίνει αυτό τον πιο ελεύθερο ρόλο. Έστερλινγκ τώρα θα εκτελέσει και πλάγιο ο ποδοσφαιριστής της Λίνκολν. Θα το εκτελέσει με έτσι μακρινό πλάγιο, έχουν πάει αρκετοί ποδοσφαιριστές της Λίνκολν μέσα στην περιοχή. Είναι παράλληλα από την περιοχή δεξιά. Έστερλινγκ παίρνει φορά τώρα, εκτελεί με δύναμη στο πρώτο δοκάρι, πετάγεται ο Λόπες, παίρνει μια πισινή κεφαλιά, προσπαθούν οι της Λίνκολν, παίρνουν και δεύτερη με τον Ράτιεν, τελικά που μακρύνει ο Κουλιμπαλί, εκεί που είναι ο Ντιονί που παλεύει απέναντι στον Καρτός, ο πέφτης του έδαφος κερδίζει και το φάουλ στο 25 λεπτό, ο σκόρερ της Ομόνοιας στο σημερινό παιχνίδι 1-0 από το 22ο λεπτό με τον Λοΐς Ντιονί.
1: Πάμε Λεμεσό.
2: 27 λεπτά, εδώ έχουμε μικρή διακοπή γιατί είναι παίχτης της Πάφου κάτω το νούμερο 20, ο Μπιέλ. 1-0 προηγείται η Πάφος με τον γκολ του Λελελελε στο 15ο λεπτό με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μπρούνο. Ο Μπιέλ δεν φαίνεται να έχει σοβαρό πρόβλημα. Να αναφέρουμε ότι το έχει εκεί που θέλει το παιχνίδι η Πάφος. Δεν αφήνει ανοιχτούς διαδρόμους στους Αυστριακούς για να τις δημιουργήσουν προβλήματα, να πατήσουν με αξιώσεις την περιοχή.
1: Μα τον βρίσκει στο πρόσωπο, ρε. Απλώνει το χέρι του και τον βρίσκει στο πρόσωπο τον παίχτη της Πάφος.
2: Εντάξει, ο κύριος Πινέιρο έχασε και έδωσε το φάουλ βέβαιος, αλλά έχασε μια καθαρή φάση
1: με
2: στο
1: χέρι.
2: Κέντρο. Με καθαρό χέρι το χέρι και εσύ. Δεν ξέρω πώς το χασε. Ίσως μπορούσε να το βοηθήσει ακόμα και ο τέταρτος σε εκείνη τη φάση. Τώρα είμαστε στο 27, 1-0 η Πάφος προηγείται. Η παλιά του Μπρούνο στον Γκούγκα. Στην περιοχή ο Γκούγκα δίνει και πάλι στον Μπρούνο. Η μπάλα πιο πίσω για τον Σούνιτς. Ο Ιβάν Σούνιτς που έπαιξε και στο Μουντιάλ με τη Βοσνία. Είμαστε, είπαμε, στο 28ο λεπτό. Πάφος FC 1, Σάλτσπουργκ 0. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Tine και της Alumil για τον Sport FM 95. Είπαμε 6.000 και οι οπαδοί της Πάφου. Μόλις 20 άτομα είναι οι οπαδοί της Red Bull Σάλτσπουργκ. Τώρα κερδίζουν, κλέβουν οι Αυστριακοί λίγο έξω από την περιοχή. Κρατάει την μπάλα το νούμερο 32. Είναι ο Μπάρι, ο παίχτης που περνούν πολλές μπάλες από τα δικά του πόδια. Είναι κεντρικός χάφ, έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα. Ο υψηλός όμως ποδοσφαιριστής της Σάλτσπουργκ. Καθαρό το φάουλ από τον Γκούγκα πάνω στον Μπάρι. Για να δούμε τώρα μεταφέρεται το σκηνικό στην περιοχή του Ματζέτσκι, του τερμανοφύλακα της Πάφου, στο 21ο λεπτό. Η Πάφος η οποία πήρε 3 τρόπαια μέσα σε 2 χρόνια ουσιαστικά, το 24 το κύπελο, το 25 το πρωτάθλημα και το 26 ξανά το κύπελο, ενώ ετοιμάζεται για να εκτελέσει το φάουλ. Είναι 2 ποδοσφαιριστές πίσω από την μπάλα, πρέπει να βγάλει κοντινό πλάνο για να καταλάβουμε ποιος είναι ο παίκτης που το εκτελεί. Τώρα κάνει επικίνδυνη σέντρα ο Ματζέσκι, μαζεύει, καθαρίζει τη φάση, ήταν κοντά του και ο σκόρερ του πρώτου αγώνα ο Ταμπάκοβιτς, ο κεντρικός επιθετικός της Σάλτσπουργκ. Τώρα είναι ο Μπιέλ, ο πολύ τεχνίτης ποδοσφαιριστής που είναι στα νέα αποκτήματα από τους καινούργιους παίκτες της Παφιακής ομάδας στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Θα κάνει και άλλες κινήσεις φυσικά η Πάφος. Μετά έκανε ήδη κίνηση για τον τραμπαρισμό του Ζάζα. Να δούμε ο οποίος και τραμπαριστεί στον επαναληπτικό με την Χάιντου. Πάει με ρίσκο η πάσα εκεί του Γκούγκα. Ελέγχει και διώχνει την μπάλα. Ενώ πρέπει να του έχει κάνει φάουλ ο παίχτης της Σάλτσμπουργκ. Όχι, δεν το έδωσε. Ο Μπάρι δίνει πιο πίσω την μπάλα.
1: Έκαμε διάλειμμα πόλεμο εκεί.
2: Μου προκάλεσε, ναι.
1: Όμως στη Λευκοσία έκαμε. Γίνεται τώρα έτσι, Παντελή μου.
0: Ναι, τώρα έχουμε το cooling break στο 28 λεπτό.
2: Λίγο περίεργο.
1: Περίεργο, πραγματικά περίεργο.
2: Επειδή σηκώνει διάλειμμα, Σάβα, με τη θερμοκρασία.
1: Ούτε, ούτε στο παιχνίδι του Απόλλωνα να έγινε διάλειμμα την περασμένη Τρίτη.
2: Μα στη Λεμεσό δεν ξέρω τι παθαίνουν. Να δούμε τον Μπάρι τώρα. Στο 30 λεπτό, Πάφος 1, Red Bull Salzburg 0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Το ίδιο αποτέλεσμα ήταν υπέρ των Αυστριακών στο πρώτο παιχνίδι στο σπίτι τους. Η μπάλα πίσω στον σε παίχτη της Salzburg, προσπαθούν να βγουν μπροστά, πέφτει κάτω ο Ταμπάκοβιτς. Τώρα από τα δεξιά θέλουν να βγουν μπροστά με τον Μάτζουρεκ, επικίνδυνη κατάσταση, γυρίζει η ευκαιρία, εκεί προλαβαίνει όμως ο Μπρούνο, του παίρνει την μπουκιά του παίχτη που ετοιμαζόταν εκεί να κοντρολάρει για να σουτάρει. Το νούμερο 23 ήταν ο Ρέτζιτς που είχε κάνει ένα επικίνδυνο σουτ πριν από λίγα λεπτά. Και σηκώνεται και η κερκίδα, ειδικά η οργανωμένη θύρα 5 που είναι στο νότιο πέταλο, εκεί που είναι η οργανωμένη της ΑΕΛ και του Απόλλωνα όταν παίζουν εδώ οι δύο λεμεσανές ομάδες. Πλάγιο out, 31 λεπτά, Πάφος 1, Salzburg 0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Θα δούμε τον σκόρερ, με το στήθος κατέβασε για τον BL. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους, ετοιμάζεται να το εκτελέσει το νούμερο 18, ο Βαράτσινγκ. Ο Βέρατσινγκ, ο δεξιός μπακ, εκτελεί το πλάγιο, κεφαλιά από τον Νταβίτ Λουίς, τώρα διώχνει και διαδικούν φάουλ πάνω στον Λελέ, το έδωσε ο Πιντέιρο. Θα κάνει και παρατήρηση στον στόπερ, το νούμερο 44, τον Μπομά, ο Πιντέιρο. Βλέπουμε να κάνει σχετική κίνηση με τα χέρια του, να παίζει, να μην παίζει τόσο δυνατά προφανώς. Βλέπουμε ότι τον κρατάει, βασικά τον κράτησε ο Μπομά, τον σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής εδώ στο Αλφα Μέγα. Τον Λελέ με κεφαλιά από κοντινή απόσταση αξιοποίησε στο έπακρο την σέντρα από δεξιά του Μπρούνο Φελίπε. Ένας σημαντικός παίκτης τα τελευταία χρόνια, φυσικά έχει πανηγυρίσει όλους τους τίτλους που είπαμε πριν, γιατί τον είχε πάρει από την Ομόνια η Πάφος τον Γενάρη. Πλήρωσε τότε και 1 εκατομμύριο, είχε βγει προς τα έξω, τον είχε πάρει από την Ομόνια και έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και πέρσι στη League Phase του Champions League. Τώρα είναι ο Μπάρι ο οποίος κρατάει την μπάλα, δίνει στον άλλο στόπερ τον Ζαμπράνσκι και πάλι Ζαμπράνσκι δίνει αριστερά στον Σμιτ. Ο Σμιτ πιο μπροστά την μπάλα, Ρέτζις, τώρα είναι ο Μπάρι. Τον Ζαμπράνσκι, τον άλλο στόπερ, τον Μπομά και πάλι Ζαμπράνσκι. Είναι τώρα οπισθοχωρημένη η ομάδα της Πάφου. Ακόμα και ο κεντρικός επιθετικός, ο Λελέ, είναι κάτω από τη γραμμή του κέντρου. Ο Μπομά και πάλι στον Ζαμπράνσκι. Μπάλα την αλλάζουν οι δύο στόπερ, αλλά δυσκολεύονται να οργανωθούν οι Αυστριακοί. Πάει στο νούμερο 8, τον Κιτάνο. Και πάλι Ζαμπράνσκι πιο μπροστά στον Μπάρι. Ο Μπάρι στον κεντρικό διάδρομο δίνει στον Μπομά, τον άλλο στόπερ, τον δεξιό στόπερ της Ζάλτσμπουργκ. Η μπάλα πάει στον Μπάρι και πάλι όλοι οι Πάφος πίσω πραγματικά. Προσπαθεί απλώς η Πάφος να μην αφήσει ανοιχτό διάδρομο για να πατήσουν περιοχή φιλοξενούμενοι. Πλάγιο out, το 34. Το έβγαλε την μπάλα έξω ο Λελέ. Πάει να το εκτελέσει το νούμερο 18. Είναι ο Βεράτσινγκ. Εκτελεί το πλάγιο για τον Ταμπάκοβιτ που δεν φάνηκε σήμερα μέχρι στιγμή. Για να δούμε σουτ που γίνεται επικίνδυνα. Τελικά πάει, ήταν στην κατοχή. Στο σημείο που έπεσε λίγο εκεί ο τερματοφύλακας, ο Ματζέσκι δεν ανησύχησε σοβαρά ο Πολωνός goalkeeper της παφιακής ομάδας και αυτός στα καινούργια αποκτήματα της Κυπελούχου.
1: Επαντελείου, μάνα που γίνεται στο Κασιπί, αντί να απελευθερωθεί η Ομόνια και να πιέζει για δεύτερο γκολ, πιέζει η Λίνκολ, κομπάρε.
0: Ακριβώς, δηλαδή και στα λεπτά λεπτά τώρα πλάγιο κοπή ξανά ο Κλαραπίντο ψάχνοντας τον Τολεντάνο, έδιωξε ο Κουλιμπαλί. Πάντως βάζει πίεση η Λίνκον, δεν αφήνει τη Ομόνια να κρατήσει την μπάλα που πήγε να βγάλει έτσι μια αντεπίθεση πριν ένα λεπτό περίπου. Αλλά έχει παίζει και ο ρυθμός από τη στιγμή που είχαμε το Cooling Break, πήρε και δύο κάτι λεπτά. Έπεσε ο ρυθμός και η Λίνκον εκμεταλλεύτηκε το ότι ίσως σταμάτησε το παιχνίδι, καθώς εκεί που μπήκε τον γκολ η Ομόνια μπορούσε να αποκτήσει το momentum. Τώρα πάει από δεξιά με τον Τιονί. Με τη μία γυρίζει στον Μοντνόρ, ευκαιρία προλαβαίνει ο Λόπες και βάζει το πόδι του. Πρώτου Σουριναμέζου, με την μπάλα να καταλήγει πλάγιο τελικά. Πέρασε ακριβώς δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ, από αριστερά όπως βγαίνει η Ομόνια στην επίθεση. Ο Ντιονί πήρε την παγιά κάθετη από τον Εβάντρο, πλαγιοκόπησε από δεξιά, έκανε και ένα γύρισμα μπροστά από τον Μοντνόρ, έδιωξε ο Λόπες και παραχώρησε αυτό το πλάγιο. Όπως λέγαμε Σάβα, η Λίνκολν βάζει πίεση, δεν έχει καλό ρυθμό το μάτς και το εκμεταλλεύεται, αφού η Ομόνια δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όπως θέλει ουσιαστικά για να επιβάλλει το ρυθμό της. Πέφτει κάτω τώρα ο Παναγιώτης Ανδρέου, ήταν και την πρώτη κίτρινη του μάτς και θα την πάρει ο Ιντρίση, πρώτος παίκτης που κυτρινίζεται, είναι ο Ιντρίση της Λίνκολν. Είχα ζητήσει κίτρινη και νωρίτερα σε κάποια δυνατά μαρκαρίσματα της Ομόνιας. Τώρα έρχεται στο 34ο λεπτό αυτή η κάρτα. Και η Ομόνια έχει ευκαιρία να στείλει μπάλα στην περιοχή. Είναι ο Κουλιμπαλί ένας κίνδυνος σε κάθε στιγμένη φάση απέναντι στους αντιπάλους. Ο Τάνκοβιτς έχει πάει πίσω από την μπάλα, οπότε υποθέτω θα γίνει μια παλιά ψάχνοντας εκεί τους ψηλούς της Ομόνιας. Από αριστερά κερδισμένο αυτό το φάουλ, πιο κοντά στη μεσά γραμμή παρά στην περιοχή της Λίνκολ. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής Τάνκοβιτς. Σταματά τελικά για λίγο ο διαιτητής. Μια παρατήρηση στον Διονύ. Τώρα γίνεται το γέμισμα και ο Φλουίδης Λίνκολ, η μπάλα καταλήγει στον Μάριτς, λίγο εκτός από την περιοχή. Εβάντρο. Πιο δεξιά στον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς για Παναγιώτη Ανδρέου στο έδαφος. Δεν υπάρχει.
1: Πάμε λεμεσό.
2: Να έρθουμε στη Λεμεσό γιατί κέρδισε ένα φάουλ ο Νικόλας Ιωάννου από τον Βεράτσι.
1: Μα τι επέλαση ήταν αυτή που έκανε ο Νικόλας.
2: Ναι, ήταν, μάλιστα ήταν πεισματάρης ο αριστερός μπακ της Πάφου και κατάφερε να κερδίσει και του έκανε και φάουλ για κάρτα και έβγαλε κάρτα ο Πινέιρο. Για να δούμε λοιπόν αν η Πάφος θα απειλήσει εδώ για δεύτερο γκολ στο 37. Ο Μπιέλεχ τελεί απευθείας γκολ. Συρθό σουτ και γκολ, 2-0 η Πάφος, πάει να το γυρίσει και πάλι. Να κάνει νέα σούπερ ανατροπή όπως έκανε πριν από δύο εβδομάδες με τη Χάιντουτ Σπλιτ. Κοιμήθηκαν εκεί οι Αυστριακοί, έξυπνη εκτέλεση από τον Μπιέλ. Στο 37 το σκορ, πλέον έχει σκορ πρόκρισης η ομάδα της Πάφου. Επαναλαμβάνουμε με τον εξτρέμ τον Μπιέλ. Φυσικά και φέρουν ευθύνη το πώς αντέδρασαν εκεί οι Αυστριακοί και ο τερμανοφύλακας ευνηδιάστηκε και έτσι λοιπόν δεν ξέρω αν άλλαξε πορεία, νομίζω δεν άλλαξε πορεία.
1: Δεν αλλάζει πορεία, αλλά πρόσεξε πόλη τι κάνουν τρεις παίκτες της Πάφου. Τρέχουν προς την μπάλα και οι τρεις και έχουν παρασύρει τους παίκτες. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τι γίνεται.
2: Και
1: οι παίκτες
2: δεν υπάρχει κάτι για offside. Δεν είναι, νομίζω να υπάρχει κάτι για offside. Φαινόντουσαν στην ίδια ευθεία με τους αμυντικούς της Σάλτσμπουργκ και να περιμένουμε να δούμε. Βλέπουμε και ένα πλάνο κοντινό με τον Ρικάρντο Σαπίντο.
1: Υπάρχει παίχτης ευκή, αλλά νομίζω ότι δεν ακουμπά.
2: Όχι, το θέμα και να μην ακουμπά, το θέμα είναι στο ξεκίνημα της φάσης. Αν υπήρχε, αλλά νομίζω ότι θα μετρήσει κανονικά τον γκολ. Αυτό καταλαβαίνω. Περιμένει ο Πινέιρο όμως. Περιμένει τον συμπατριώτη του που είναι στο ΒΑΡ, τον Τιάνκο Μαρτίνς. Περιμένει τον Μαρτί στο βαρίστα να του πει αν υπήρξε κάτι αντικανονικό. Επαναλαμβάνω Σάββα την ώρα που εκτέλεσε το φάουλο Μπιέλ. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο και όχι αν επηρέαζαν μετά τον τερματοφύλακα. Περιμένουμε λοιπόν.
1: Οριακή φάση πάντως.
2: Είναι οριακή, ναι, είναι οριακή. Πραγματικά θα τραβήξουν τη γραμμή. Μετράει τον γκολ. Μετράει τον γκολ.
1: Καλώς.
2: Με φάουλ λοιπόν 2-0 η Πάφος δεν είναι εντυπωσιακή αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Πραγματικά δεν έχει κάνει πολλές φάσεις, έβαλε 2 γκολ. Αυτή είναι η φετινή Πάφος Και το έκανε, είπαμε, και με τη Χάιντουκ πριν από δύο εβδομάδες. Το 2-0 που έχασε το έκανε 4-0 στην παράταση. Παίρνει σκορ πρόκρισης από το 37ο λεπτό και αντιλαμβάνεστε ότι οι Αυστριακοί, οι οποίοι ήρθαν υποψιασμένοι γιατί έκανε γερό rotation στο πρωτάθλημα ο προπονητής τους το Σαββατοκυριακό, βλέπουν τώρα είναι πίσω στο σκορ με 2-0 απέναντι σε μια Πάφο που έχει έμπειρους παίκτες, έχει ποιοτικούς παίκτες και ξέρει να χειριστεί και έχει πάρει και εμπειρία τα δύο προηγούμενα χρόνια, έχει πάρει ευρωπαϊκές εμπειρίες. Για να δούμε όμως τώρα, κερδίζουν φάουλ οι Αυστριακοί. Είμαστε στο 40 λεπτό, ακούτε Sport FM 95, Πάφος FC, Red Bull Salzburg, είναι το σκορ 2-0 στο 15, ο Λελέ από σέντρα του Μπρούνο, το 1-0 στο 37 με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Μπιέλ. Σωστά επεσήμανε και ο Σάββας Κοσάρης από τον Ράδιο Θάλαμο ότι επηρέασαν την αντίδραση του τερματοφύλακα οι δύο-τρεις παίκτες της Πάφου που έκαναν κίνηση προς την μπάλα. Να δούμε την εκτέλεση φάουλ από τους Αυστριακούς. Κεφαλιά προς τα πίσω από παίκτη της Πάφου, θα την αφήσει να πάει έξω εκεί ο ποδοσφαιριστής ο Μάζουρεκ. Είναι κόρνερ για την Red Bull Salzburg που θα πάει να το εκτελέσει. Να δούμε ποιος. Περιμένουμε να εκτελέσει, νομίζω είναι το 23 ο Ρέτζιτς. Είναι πολλοί ποδοσφαιριστές εκεί στην περιοχή του Ματζέτσκι, του τερματοφύλακα της Πάφου, στο 41ο λεπτό. Πάφος 2, Σάλτσμπουργκ 0. Ακούτε Sport FM 95 από τη Λεμεσό. Κάποιες παρατηρήσεις κάνει εκεί ο Πινέιρο σε ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Ετοιμάζεται ο Ρέτσιτ. Εκτελεί το κόρνερ, για να δούμε κεφαλιά από τον Μπρούνο Φελίπε. Λάγει ο out, θα πάει μπάλα. Είναι στο ύψος της μικρής περιοχής της Πάφου από δεξιά.
1: Παντελή μου, μα τι γίνεται, να ξυπνήσει το παιχνίδι στη Λευκοσία ή θα ξυπνήσει? Είδες με τι εύκολον τρόπο επέταξε την μπάλα η Ομόνια στην Λίνκολα σε αυτή τη φάση στο χώρο του κέντρου?
0: Ναι, χάνει πολύ εύκολα μπάλα. Είναι κάτι που χαρακτηριστικό και στα τρία προηγούμενα μάτια της σεζόν. Συνεχίζεται και σήμερα από πλευράς Ομόνιας. Είχε μια ευκαιρία ο Ντιονί νωρίτερα. Πάει και τώρα, γυρίζει, προλαβαίνει ο Ιτρίση να διώξει. Ντιονί παλεύει και στέλνει τον Νεκό από δεξιά. Φτιάχνει κάποιες φάσεις η Ομόνια, όμως προσπαθεί να πλαγιοκοπήσει από σέντρες. Δεν έχει εκείνη την σπιρτάδα που μας έδειξε κυρίως την περσινή σεζόν με γρήγορες μεταβιβάσεις. Δεν έχει βρει ρυθμό ούτε στο σημερινό ματς για να φτιάξει με αυτόν τον τρόπο φάσεις. Περισσότερο από σέντρες, κάποιες μακρινές μπαγκές προσπαθεί να επιτεθεί. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Εβάντρο από τη δεξιά πλευρά. Να δούμε τι μπορεί να φέρει με κάποιο γέμισμα από το σφαιριστή. Είναι ο Νεγκό, πάει και ο Τάνκοβιτς. Στο 40 είμαστε. Η Ομόνια προηγείται με ένα 0 από το 22ο λεπτό με το τέρμα του Ντιονί. Έχει προβάδισμα στο να περάσει στα play-off του Europa League και θα κλειδώσει τη συμμετοχή της και στο Conference League. Είμαστε και η Πάφος και η Ομόνια σήμερα να τα καταφέρουν και να πάρουν τις προκρίσεις έτσι ώστε να κλειδώσουν ουσιαστικά την παρουσία τους σε ευρωπαϊκό League Face. Βάντρο εκτελεί με φάλτσο εκεί που είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου.
2: Η Πάφος ξεκίνεται Παντελή με τον Λελέ. Εντάξει, αρκετοί παίκτες της Πάφου είναι ανεβασμένοι σήμερα. Ο Μπιέλ θα προλάβει, θα δώσει πιο πίσω για τον Πέπε. Να πούμε ότι ο Νικόλας Ιωάννου ήταν ο παίκτης που κέρδισε το φάουλ, το οποίο αξιοποίησε ο Μπιέλ και έβαλε τον γκολ με απευθείας εκτέλεση. Ο Λέλε είναι πολύ πιο ανεβασμένος. Ο Μπρούνο που σήμερα παίζει, δεν έπαιξε στον πρώτο αγώνα, είναι γνωστή, σταθερή αξία. Ο Βραζιλιάνος. Τώρα είναι ο Νταβίτ Λουίς που καθάρισε.
1: Πάντως ο φίλος μου Πάνικ με ενημερώνει ότι σου το είπε ότι να κερδίσει την
2: Ομόνια. Βγήκε σήμερα, ναι, και είπε ότι βλέπει την Πάφο να το ανατρέπει ο φίλος μας ο Πάνικ.
1: Ενώ ο φίλος μας ο Πολύμνιος είναι στο γήπεδο με το «Δε ξεχνώ». Κρατά το «Δε ξεχνώ», είναι στην κεντρική εξέδρα.
2: Μα περίμενε στην κεντρική, επειδή βλέπω και ένα «Δε ξεχνώ» απέναντι στην Ανατολική.
1: Σε εκείνη την εξέδρα.
2: Εκείνη, ίσως, το βλέπω το «Δε ξεχνώ» και Βαγόρας Παλικαρίδης. Βρίσκεται εκεί Άγιοι, να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Πολύμνιο. Συνέχεια στο παιχνίδι, 44 λεπτά, ακούτε Sport FM 95. 2-0 η Πάφος με τα γκολ στο 15 του Λελέ με κεφαλιά, στο 37 του Μπιέλ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Σιφτό σουτ έκανε ο ακραίος επιθετικός της παφιακής ομάδας. Η καινούργια προσθήκη με πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, όπως και ο Γκούγκα, ο κεντρικός χαφ. Η προστινή παλιά, και τώρα θα κόψει ο Νταβίτ Λουίς για άλλη μια φορά. Τώρα είναι ο Λελέ, κρατάει την μπάλα, ο οποίος δείχνει σε αυτό το ξεκίνημα της νέας σεζόν ότι έχει προσαρμοστεί και θα δώσει περισσότερα, γιατί πέρσι όταν ήρθε το Γενάρη δεν έκανε και πολλά πράγματα. Τώρα κρατάει την μπάλα, ενώ έβλεπα πριν ο παίχτης που ξεχωρίζει από την Σάλτσμπουργκ σήμερα είναι ο Ρέτζης, το νούμερο 23, Ούγγρος διεθνής, ο οποίος και πάλι κρατάει την μπάλα, βγαίνει άμυνα. Τώρα
1: σημαντικό να πάνω, πάει με το 0 η Πάφος στο ημίχρονο.
2: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Να πάει με σκορ πρόκρισης στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε τώρα στο τελευταίο λεπτό. Περιμένουμε να δούμε και τον έξτρα χρόνο. Πάει ο τέταρτος για να σηκώσει την πινακίδα. Εντάξει, ένα δίλεπτο θα το βάλει λογικά. Αν και δεν είχαμε cooling break. Να δούμε τώρα τον Μπομά, που δίνει πιο πίσω Μπομά σε συμπαίχτη του.
1: Απλά να πω στον Παντελή ότι η συμπεριφορά των αμυντικών της Ομόνιας σε αυτή τη φάση είναι τραγική, ρε Παντελή.
0: Ναι, αυτό
1: είναι τραγική πραγματικά.
0: Και ο Κουλυμπαλή, δηλαδή έχασαν την μπάλα σε πρώτο χρόνο και στη συνέχεια το πώς πήγαιναν να μαρκάρουν τους επιθετικούς της Λίνκον, αλλά και ο τρόπος για να απομακρύνουν την μπάλα. Στο τέλος δόθηκε επιθετικό φάου εις βάρος της Λίνκον. Αλλά ήταν κακή αντίδραση σε αρκετές περιπτώσεις και από λάθη και της αμυντικής γραμμής, που μπορούμε να πούμε ότι κάπως κατάφερε να ξεχωρίσει απέναντι στην Καϊράτ λόγω των κόκκινων. Σήμερα βλέπουμε και από αυτούς λάθη, αλλά και τώρα που η Ομόνια προσπάθησε να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση έγινε λάθος στην εννόηση και μπροστά. Είναι ουσιαστικά σύνθετες οι γραμμές, δεν ξέρω, άμυνα, κέντρο και επίθεση δεν μπορούν να συνεργαστούν σε καμία περίπτωση. Περισσότερο με μακρινές παγιές είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, αν καταφέρει η Ομόνια να δημιουργηθεί κάτι με τον Διονύ να κυνηγά μπάλες.
1: Τελικά να μας πει ο Πόλης πόσα είναι τα λεπτά.
2: Ένα λεπτό. Έχει ολοκληρωθεί, έχει συμπληρωθεί το λεπτό, αλλά δεν ξέρω, μπορεί και να ανανεώσει το χρόνο γιατί υπήρξε καθυστέρηση στην καθυστέρηση. 2-0
1: υπάρχει. Μένουμε κοντά σου και θα πάμε στο Μαντελή με την
2: είμαστε, έχει συμπληρωθεί
1: εκεί.
2: Το ένα λεπτό και παίζουμε στο δεύτερο. Μπορεί να προσθέσει ακόμα μισό και θα σφυρίξει το τέλος ο Πινέιρο. Ναι, σφυρίζει το τέλος, να δώσουμε τα γκολ και να δώσουμε το μικρόφωνο στον Παντελή. Παντελή, το 15 από σέντρα του Μπρούνο, κεφαλιά του Λέλε, του Λελέ, το 1-0 και στο 37 απευθείας εκτέλεση φάουλ που κέρδισε ο Νικόλας Ιωάννου. Ο Μπιέλ έγραψε το 2-0 για την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο, που είναι στο δρόμο για να κλειδώσει συμμετοχή και φέτος στη League Face. Αν περάσει ο γνωστό, όπως και η Ομόνια, τότε κλειδώνει.
0: Σκοράρει η Ομόνια δεύτερο τέρμα, αλλά θα κυρωθεί για offside. Διεκδίκησε ο Ντιονύ σε πρώτο χρόνο και έκανε ένα φούτ εκτός περιοχής. Τελικά ο Μοτνόρ μετά από...
1: Δεν μετρά τον γκολ. Μόνο να αποδεσμεύσουμε τον Πόλη να μην μας περιμένει η Παντελή μου.
2: Βλέπω την κάρτα με τα στατιστικά. Τρεις τελικές η Πάφος Σάβα, 2 γκολ. Αυτό που είπαμε πάρα πολύ ουσιαστική. Επιστρέφουμε σε ένα τέταρτο.
1: Να σε καλά Πόλη μου, έλα Παντελή μου.
0: Δεν μετρά το τέρμα, 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Περίμενα λίγο περισσότερα, καθώς 2 λεπτά και κάτι ήταν μόνο η διακοπή για το cooling break. Ήταν περισσότερα από 2 λεπτά. 2 λεπτά δίνει ο διαιτητής τώρα, με τον Σαντάνα να είναι έτοιμος να εκτελέσει μέσα από την περιοχή.
1: Νομίζω ότι ανακουφίζει τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων η αποφάση του διαιτητή, Παντελή μου, ακρίνοντας τη συμπεριφορά τους στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ο Αντζέι κερδίζει για την Λίνκον και γυρίζουν πίσω στον τερματοφύλακά τους, τον Σαντάνα. Ο Μοντνόρ ήταν που βρήκε δικτυά, λέγαμε, αλλά δεν μέτρησε το τέρμα. Ουσιαστικά διεκδίκησε την μπάλα μετά από ασταθής απόκρουση του Σαντάνα. Είχε δοκιμάσει το σούτ τον Τιονί εκτός περιοχής, αλλά ήταν σε θέση offside ο Γάλλος Φόρσε στη διεκδίκηση που έκανε για την μπάλα νωρίτερα. Τώρα θα έχει κατοχή η Λίνκον με τον Άλβαρες να είναι έτοιμος να στείλει μπάλα στην περιοχή σε μια τελευταία φάση ίσως για την Λίνκον στο παιχνίδι. Λόπες πάει πίσω από την μπάλα τελικά, την πήρε και αρκετά πιο μπροστά, γι' αυτό είχαμε κάποια παραπονά από πλευράς Ομόνιας. Πάει ο διαιτητής κοντά του για να του κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Λόπες ο αρχηγός της Λίνκον, με το που έφυγε ο διαιτητής πήρε ξανά την μπάλα μπροστά, γι' αυτό ίσως θα περνούν κάποια παράπονα και από φίλους της Ομόνιας εδώ. Με μακρινή μπαγιά ψάχνει συμπαίχτη του μέσα στην περιοχή ο Παπιάνο. Πιο ψηλά από όλους μαζεύει και δείχνει να ελέγχει ουσιαστικά και στους παίχτες του εκεί, τους λέει να πάρουν ανάσες, καπνάσες, να ηρεμήσουν για να κυκλοφορήσουν πιο ανέτα την μπάλα. Νεκό, μείνει πιο αριστερά στον Νικόλα Παναγιωτού, αυτός για τον Μπάλκοβετ. Είμαστε στο τελευταίο δευτερόλεπτα του δευτέρου λεπτού των καθυστερήσεων. Τώρα τελειώνει το πρώτο μέρος, Ομόνια 1, Λίνκολν 0, προβάδισμα πρόκρισης για τους πράσινους με το τέρμα του Λοΐς Διονύσης στο 24 λεπτό. Πέρα από αυτό το τέρμα δεν έχουμε δει πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο από τους πράσινους.
1: Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα και εσύ τη ανάθεση σου. Θα πάμε και εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και Κώστα Χατζή, σας είπαμε, είναι και γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1936 ο Κώστας Χατζής. Πρώτα όμως το διάλειμμα μας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε εκτάκτως αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028 και υποσχέθηκε τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μηνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Άκρος Απόρριτων Κυπριακό 1963-1967, περιοδικό Γαστρονόμος Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι, ταρτές, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει cheesecake με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου, εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
8: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
7: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
8: Μοναξιά.
9: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
11: Χαλαρώνεις την παραλία?
12: Στο μπαλκόνι?
11: Στο αεροπλάνο?
12: Τι λείπει?
11: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
12: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
11: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
12: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Στο διεθνές το μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου η

Στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση χαζί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές του μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη

Στο διεθνές του μαγαζί γελούσανε οι δυο χαζοί. Λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμαν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές του μαγαζί, αφού καήκαν οι χαζοί, τα είπαν και ένα χέρι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη μεγαφάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.

0: Τι ωραίος ο Κώστας Χαζής. Και σαν απάντηση έτσι αυτό το τραγούδι, τώρα που το άκουγα σκεφτόμουν τις επιθέσεις που δέχονται αθλητές μας και εδώ και στην Ελλάδα, παρατηρείτε το φαινόμενο τώρα, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Και ο Κώστας Χαζής το λέει αυτό με τον δικό του όμορφο τρόπο. Χρόνια σου πολλά Κώστα Χατζή, χρόνια πολλά και στον Φίλιππο Πιάτσικα που μεταδώσαμε νωρίτερα το τραγούδι, και αυτός γεννημένος 13 Αυγούστου του 1967 ο Φίλιππος Πιάτσικας, το 1936 ο Κώστας Χατζής που εξακολουθεί να είναι ακμαίος. Και να δώσουμε έτσι κάποια αποτελέσματα. Η Πάφος είπαμε προηγείται 2-0, πάει να κάνει δεύτερη μεγάλη ανατροπή. Η Ομόνια προηγείται 1-0, είναι σκορ πρόκρισης αλλά όχι με την ανάλογη εικόνα πάλι. Δυναμό Μίσκ Πράκα είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Στρέτα Τβέντε 0-1 και μας ενδιαφέρει, όχι δεν μας ενδιαφέρει αυτό, με την απολογούμε. Μίτσιλαντ Μποχέμιαν 1-0 ημίχρονο, Νόρτσελαντ Βαλούρ 2-0, Ρακόφ Τσεστόβα προηγείται 1-0 της Χάμαρπη, Τρόμσον Κλούσ 1-0, έτσι τα αποτελέσματα που έχω μπροστά μου τώρα, Τσέσεκα Σόφιας, Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0. Πάμε στον Πόλη του Χαρλάμπου, Σέλα Πόλη.
1: Ναι, ξεκίνησε, απλώς έκανε αλλαγή, έβαλε τον Μπαϊντού και έβγαλε τον Κιτάνο ο προπονητής της Σάλτσμπουργκ. Θυμίζουμε για τους ακροατές του Sport FM ότι προηγείται η Πάφος με 2-0 της Σάλτσμπουργκ. Ανατρέπει μέχρι στιγμής τουλάχιστον το σκορ του πρώτου αγώνα, το 1-0 που έχασε η ομάδα του Σαπίντο στην Αυστρία. Τα γκολ στο 15 ο Βραζιλιάνος κεντρικός επιθετικός Λελέ με κεφαλιά, και στο 37 ο Μπιέλ με απευθείας εκτέλεση φάουλ σιχτό, ήταν το σούτ του, έγραψε το 2-0. Πίεση τώρα από την Πάφο εκεί για να δούμε αν θα καταφέρει εκεί να κλέψει, δεν ξέρω αν υπάρχει παράβαση. Ήταν ο Σούνιτς εκεί παρολίγο να κλέψει αυτό το τεμπροφύλακα, πάει όμως τώρα να βγει μπροστά με τον Μπαϊντού. Η Σάλτσμπουργκ από τα αριστερά γυρίζει επικίνδυνα, ευκαιρία, κλασικότατη ευκαιρία από την Σάλτσμπουργκ. Δύο φάσεις μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Νομίζω ήταν ο Βερτέσεν, το νούμερο 11, ο Μπαϊντού που πέρασε αλλαγή πριν από λίγο, έκανε ωραίο γύρισμα από αριστερά και ο Βερτέσεν πλάσαρε στην κίνηση, είχε πίεση από παίχτη της Πάφου. Να δούμε ολοκληρωμένη τη φάση.
0: Έτσι άρχισε και το πρώτο ημίχρονο, θυμάσαι.
1: Ναι, ακριβώς. Ενώ βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει πέναλτι. Νομίζω ότι δεν βρήκε τον Σούνιτς ο τερματοφύλακας της. Να σημειώσουμε όμως τη φάση. Στο 47 έγινε η φάση της με τον Βερτέσεν. Επαναλαμβάνουμε, από το γύρισμα του Μπαϊντού που μπήκε πριν από λίγο στη θέση του Κιτάνο. Είναι πολύ γρήγορος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και θα πρέπει να τον προσέξει την επιτήρησή του ο Μπρούνο Φελίπη, ο οποίος θα δεχτεί και κίτρινη κάρτα. Μπήκε πάρα πολύ φορτσάτος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, έκανε γύρισμα που έβγαλε ευκαιρία και τώρα και παίρνει κίτρινη κάρτα, ουσιαστικά παίρνει φάουλ και
0: γιατί άφησε την μπάλα
1: και
0: έτρεξε τον παίχτη ο Φελίπη. Ήταν καθαρή παράβαση.
1: Είναι καθαρή.
0: Απλά να πω πολύ στον φίλο 450, το μήνυμα του δεν έχει περιεχόμενο, αν ήθελε κάτι σημαντικό να μας πει. Φίλε 992, θα το σχολιάσουμε με τον Παντελή όταν θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Πάμε τώρα στον Παντελή, γιατί αρχίζει και εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Τον το κυλίκι που παρουσιάζει η Ομόνια διορθώνεται, Παντελή, ρωτάω ο φίλος 992.
2: Είναι η ομάδα με την περισσότερη ποιότητα, έχει ποιοτικούς παίκτες σαφώς και μπορεί να δώσει περισσότερα. Είναι πραγματικά παράξενο πως ναι μεν υπάρχουν νέες μεταγραφές.
0: Εγώ αν ήμουν ο Μπέρκ θα έμπαινα μέσα στα αποδυτήρια, θα τους ελαλούσα τίποτα, ούτε οδηγίες ούτε τίποτε. Θα τους έλεγα παίξετε για τον κόσμο που μέσα στις 15 Αυγουστών εμαζευτήκα. 10.000 άνθρωποι αφήγαν τις οικογένειες τους, τις διακοπές τους και ήρθαν να σας στηρίξω. Αυτό θα τους έλεγα μόνο.
2: Ακριβώς αυτό, γιατί είναι αυτό που έλεγα, είναι ομάδα με περισσότερη ποιότητα, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι νέοι ποδοσφαιριστές, αλλά η εικόνα που βλέπουμε δεν είναι της Ομόνιας που έχουμε συνηθίσει. Έχει ξεκινήσει το μάχη το δεύτερο μέρος, προσπάθησε ο Ντιονί να κάνει μια προσπάθεια.
0: Έγιναν αλλαγές,
2: Όχι, για καμία από τις δύο ομάδες. Συνεχίζουν όπως είχαν ξεκινήσει και το μάτι οι δύο προπονητές. Γίνεται ένα λάθος τώρα, μέσα στην περιοχή ο Μπάλκοβιτς πέφτει. Κερδίζει μπάλα ο Ιντρίση, έβγαλε και μια θέτρα. Τώρα αργοπορημένα σφυρίζει το επιθετικό φάουλ από τον Ιντρίση πάνω στον Μπάλκοβιτς. Είχε γίνει σέντρα, παρά λίγο να βγει και φάση και μετά σφύριξε το φάουλ ο κύριος Γκισκάμερ. Γι' αυτό και κάποια μικρό παράπονα από πλευράς της Ομόνιας. Φαμπιάνο δίνει συνέχεια αριστερά στον Μπάλκοβιτς, ο οποίος αφήνει στον Νικόλα Παναγιώτου. Πιέζει αρκετά η Λίγκον, έχει ποδοσφαιριστές μπροστά, κρατά τώρα μπάλα η Ομόνια στη δική της περιοχή και υπάρχουν τουλάχιστον 6-5-6 παίχτες της Λίγκον που βάζουν πίεση πάνω από τη μεσαία γραμμή. Είναι λίγες οι φορές δηλαδή που θεωρεί κάποιος ότι η διαφορά δυναμικότητας θα είχε περισσότερους παίχτες πίσω να περιμένει και να είχε παίχτη μπροστά, αλλά σπάνια έχει γίνει αυτό σε 2-3 περιπτώσεις στο παιχνίδι μας. Περισσότερο η Λίγκον βάζει πίεση και προσπαθεί να παίξει ορθόδοξα για να απειλήσει την Ομόνια, ίσως να βλέπει ότι γίνονται και κάποια λάθη και να προσπαθεί να τα εκμεταλλευτεί.
0: Στα σχόλια του ημιχρόνου βγήκε τίποτα, Παντελή? Τι συζητούσατε εκεί με τους συναδέλφους?
2: Ότι είναι αυτό που είπαμε και εμείς, Σάβα, ότι μοιάζουν ασύνδετες οι γραμμές, δηλαδή και αρκετοί παίχτες, είναι ο Τάνκοβιτς, είναι ο Ευάντρο που πέρσι ξεχώριζα φέτος. Αρκετές λάθος μεταβιβάσεις, δεν ξέρω αν είναι δανεία πρόσωπα. Πάει να βγει τώρα φάση από την πλευρά του Ομόνια, από δεξιά ο Ντιονί έκανε το γύρισμα. Δεν πρόλαβε ο Μοτνόρ να συνδεθεί με την μπάλα. Λίγο
0: και γενικά ο Μοτνόρ δεν πρόλαβε ακόμη να συνδεθεί με την Ομόνια.
2: Ναι, αυτό είναι η τρίτη του εμφάνιση. Σήμερα έκανε μια-δυο ενέργειες, αλλά η αλήθεια και στα πρώτα δύο ομάδα, αλλά και σήμερα σε 45 λεπτά, δεν δείχνει τουλάχιστον να κάνει τη διαφορά που έλπιζαν ότι θα έκανε της Ομόνιας όταν τον αποκτούσαν. Ίσως να χρειάζεται και αυτός κάποιο περισσότερο χρόνο.
0: Να πάμε Λεμεσό, πόλη εκεί βγήκε κάτι στη διάρκεια του ημιχρόνου, έγινε κανένας?
3: Όχι, να ευχαριστήσουμε και την Πάφο για το... για τα hot dog που μας κέρασε. Απλώς να πω, έβλεπα Σάββα τον καινούργιο παίχτη, αυτό που μπήκε αλλαγή, επειδή είπαμε είναι φημισμένη η Ακαδημία της Red Bull Salzburg. Αυτό το παιδί είναι 20 ετών, είναι Γκανέζος, μιλώ για τον Edmund Baidu, ο οποίος είναι από την Ακαδημία της Red Bull. Πραγματικά έκανε τη διαφορά σε δύο φάσεις. Βλέπουμε νέα παιδιά σε όλες τις ομάδες και ψες ένας παίκτης 17 χρονών, ο Μάντζιο, έκανε τη διαφορά για την Άστον Βίλα. Και το άλλο που είπαμε πριν, ο Ούγκρος, ο Ρέτζιτς, και βλέπουμε ότι κάνουν τη διαφορά αυτά τα παιδιά, έχουν δουλευτεί, έχουν ποιότητα. Να πούμε ότι εδώ είμαστε τώρα Σάββα στο 52ο λεπτό, η Πάφος που κινδύνεψε σοβαρά στο δεύτερο λεπτό για να δεχτεί το γκολ, το 2-1, να μειώσουν οι Αυστριακοί. Πρέπει να ηρεμήσει λίγο, γιατί μπήκε έτσι με μια νευρικότητα η ομάδα της Πάφου, αν και προηγείται με 2-0. Τώρα είναι ο Μπιέλ, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ. Θέλει να κάνει τρίπλα, δεν μπορεί. Καλή άμυνα εκεί από τον Μπάρι. Τώρα είμαστε στο 52, Πάφος 2, Σάλτσμπουργκ 0. Προσφορά η μετάδοση του αγώνα από Megabet Plus, από Βένι Κουκ Εντάιν και Αλουμίλ για τον Σπορ FM 95. Είπαμε αυτό το σκορ. Είναι σκορ ανατροπής για την Πάφου, αλλά έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Να δούμε αν η Red Bull θα βελτιωθεί, η Red Bull Salzburg θα βελτιωθεί κι άλλο. Εναπόκειται φυσικά στην Πάφου να μην τους αφήσει τους Αυστριακούς να ισοφαρίσουν ουσιαστικά.
0: Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι.
3: Έχει πολύ δρόμο φυσικά.
0: Ακριβώς.
3: Ακριβώς, γιατί θα ρισκάρουν παραπάνω οι Αυστριακοί. Θα δούμε τώρα τον Ρέτζις από τη δεξιά πλευρά, η μπάλα πάει πίσω στον στόπερ.
0: Και δεν είναι η Λίνκολ, έτσι, δεν είναι η Λίνκολ η Σάλτσμπουργκ.
3: Φυσικά.
0: Σαφώς υπεύθυνη ομάδα.
3: Είναι η κατάσταση Σάββατο σουτ που γίνεται, η μπάλα κοντράρι πήγαινε μέσα αλλά χτύπησε πάνω σε παίκτη της Πάφου. Κρατάει τώρα ο Γκούγκα, επαναλαμβάνω η Πάφος δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι καλύτεροι οι Αυστριακοί που και πάλι τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Παίζει καλή άμυνα ο Μπρούνο Φελίπε, ο δημιουργός του πρώτου γκολ. Τώρα πάει να βγει στην κόντρα επίθεση με τον γρήγορο Μπιέλ. Ο Μπιέλ πάει κατά μέτωπο, δίνει αριστερά για τον Νικόλα Ιωάννου. Για να δούμε την Πάφο, κάνει ένα γύρισμα. Πάσα στον τερματοφύλακα. Σίγουρα μπορούσε να κάνει σωστή σέντρα ο αριστερός μπακ της Πάφου. Έδωσε πάσα στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Περίμενε εκεί ο Μπιέλ αλλά και ο Λελέ. Ενώ ο Μπρούνο Φελίπε νομίζω έχει πρόβλημα, χωλαίνει, δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτό καταλαβαίνω, έκανε και νεύμα προς τον πάγκο ο Βραζιλιάνος
1: δεξιός full back. Να δούμε τη συνέχεια, είμαστε στο 54.
0: Έχουμε διακοπή στη Λευκοσία, υπάρχει παίχτης της Ομονίας. Ποιος είναι Παντελή, απλά ένα ενημερωσού.
2: Ο Νικόλας Παναγιώτου, κρατάει και το κεφάλι του, δεν ξέρω αν έχει κάτι πιο σοβαρό. Έχει μπει μέσα το ιατρικό σύμπτυ της Ομονίας, θα δούμε.
0: Πάμε στον Πολύ.
1: Να δούμε το σούτ που θα γίνει, δεν θα γίνει τώρα, είναι στην περιοχή τώρα επικίνδυνα, είναι ο Ρέτζης, γυρίζει ωραία επικίνδυνα ευκαιρία και το βάζουν, νομίζω ότι προειδοποίησαν ήδη δυο φορές και το βάζουν τον γκολ, παγώνουν τις τρεις κερκίδες, πραγματικά κοιμήθηκε η άμυνα, δεν ξέρω γιατί αντιδρούν οι οπαδοί της Πάφου αν έγινε κάτι. Για να δούμε, νομίζω είναι και πάλι ο σκόρερ του πρώτου αγώνα που το βάλε τον γκολ. Περιμένουμε να δούμε γιατί ο γκολτάρ διαμαρτύρεται. Για ότι δεν σταμάτησαν οι Αυστριακοί. Ο Ρέτσις πάντως ήταν ο δημιουργός, ο Ούγγρος αυτής της φάσης. Το 54 βάζουν γκολ. Οι Αυστριακοί περιμένουμε να δούμε αν έγινε κάτι, αν υπήρξε κάτι αντικανονικό. Είναι το νούμερο 9 που το βάλε τον γκολ. Και πάλι όπως και στο πρώτο παιχνίδι εκεί, με το δεξί του πόδι πλάσαρε την μπάλα από το ύψος της μικρής περιοχής. Και 2-1 μειώνει, αλλά περιμένουμε να δούμε. Όχι, μετράει τον γκολ. Βλέπουμε αδράνεια εδώ. Έκαναν ό,τι ήθελα μέσα στην περιοχή. Και ο παίχτης, παραλαμβάνουμε, ο Ταμπάκοβιτς σκοράρει και στο αποψινό μάτς.
0: Είναι τρεις παίχτες της Πάφο εκεί και δεν μπορούν να σταματήσουν τον παίχτη της.
1: Πραγματικά, Σάβα, η Πάφος να έχει το 2-0 παίχτης και να μπαίνει τόσο κοιμισμένη στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το περιμέναμε. Συνεχίζει όμως η Σάλτσμπουργκ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ο παίχτης που κάνει τη διαφορά, ο αριστερός εξτρέμ, ο Μπαϊντού, έκανε το φάουλ. Ο Γκανέζος, επαναλαμβάνουμε, 20χρονος, έκανε φάουλ εκεί σε παίχτη της Πάφου. Να δούμε αν θα ξυπνήσει αυτό τον γκολ την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο. Τελικά ο Μπρούνο, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε, γιατί χόλαινε για 1-2 λεπτά και φώναζε και προς τον πάγκο, δεν
0: συνεχίζει. Ταμπάκοβιτς ο σκόρερ.
1: Ναι, Ταμπάκοβιτς όπως και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν αδικαιολόγητος ο τρόπος που αδράνησε η Πάφος, που άλλαξαν τόσες φάσεις εκεί σε μικρό χώρο οι παίκτες της Σάλφουρ. Που επαναλαμβάνω, ισοφάρισε πλέον και είναι 2-2 το συνολικό σκορ και αναμένεται μια καυτή μάχη στη συνέχεια για το ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης. Πάντως δείχνουν να έχουν το momentum. Να ο Ταμπάκοβιτς και πάλι, νομίζω η μπάλα την έπαιξε παίχτης της Πάφου, όχι, είναι out τελικά. Και πάλι ο Ταμπάκοβιτς γίνεται, είναι corner. Και προσπάθησε ο Ταμπάκοβιτς, αλλά παίχτης της Πάφου έβγαλε την μπάλα σε corner. Περιμένουμε να δούμε, έγινε και πάλι σέντρα του Ρέτζιτς. Βλέπουμε, για χέρι φωνάζουν του Γκολντάρ, για ό,τι έκανε χέρι ο Γκολντάρ. Ήτανε, δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολη φάση. Βλέπουμε εδώ, εξετάζεται η φάση.

0: Δηλαδή δεν τέλειωσε το παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν περιμέναμε να παρουσιαστεί τόσο άσχημη η Πάφος σε αυτό το 12-λεπτο, 13-λεπτο Σάβα. Πραγματικά τόσο χάλια να παρουσιαστεί και πλέον έχει την ευκαιρία ο Ταμπάκοβιτς να βάλει τρίτον γκολ σε δύο παιχνίδια. Εκτελεί ο Ταμπάκοβιτς και κάνει το 2-2. 2-2 το σκορ με πέναλτι από χέρι του Γκολντάρ. Ο Ταμπάκοβιτς από τα 11 βήματα λοιπόν. Να δούμε αν θα αντιδράσει, αν θα ξυπνήσει η Πάφος, η οποία μπήκε πάρα πολύ άσχημα και έφαγε 2 γκολ μέσα σε 13 λεπτά στο 58. Γίνεται 2-2 το σκορ σήμερα, 3-2 το συνολικό. Δεν είχε παίκτες μέσα στην περιοχή, γιατί ξαναβλέπουμε το replay. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά πλευρά του Μαντζέσκι, έπεσε στην αριστερή πλευρά ο τερματοφύλακας της Πάφου και το σκορ πλέον είναι 2-2 απόψε. 2-3 συνολικά. Ο center for της Red Bull Salzburg κάνει τρομερή ζημιά στην Πάφο. Είχε βάζει 3 γκολ μέσα σε διάστημα μερικών λεπτών σε αυτό τον επαναληπτικό. Επαναλαμβάνω,
0: απρόσμενη εξέλιξη, δυσάρεστη εξέλιξη για την κυπριακή ομάδα. Πάμε Λευκοσία να μας πει ο Παντέλης τι γίνεται εκεί.
2: 57ο λεπτό παραμένει το 1-0 υπέρ της Ομονίας με το τέρμα του Ντιονύστου 22ο. Προβάδισμα για τους πράσινους για πρόκριση. Όμως να μου επιτρέψεις να πω, Σάβα, ότι είναι κακή η Ομονία, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Πολλά λάθη. Η Λίνκολν κυκλοφορεί λίγο καλύτερα μπάλα. Έρχονται αρκετά πίσω ο Τάνκοβιτς και Βάντρο. Ο Τάνκοβιτς που είχε και ένα μακρινό σουτ πριν ένα λεπτό. Αφού μόνο από έτσι λάθη της Λίνκολν προσπαθεί να κάνει κάτι η Ομονία. Δεν έχουμε δει κάτι δημιουργικά για να ξεχωρίσει. Ξεχωρίζουν οι πράσινοι, προσπαθεί και ο Τάνκοβιτς και ο Εβάντρο, αλλά δεν τους γίνεται αρκετά και πολλές φορές είναι μπροστά από την αμυντική γραμμή της Ομονίας, προσπαθώντας να πάρουν μπάλα, καθώς δεν μπορούν η αμυντική γραμμή να μεταφέρει μπάλα στη μεσαία γραμμή και από εκεί Εβάντρο ή Τάνκοβιτς να δημιουργήσουν κάτι ή να πλαγιοκοπήσουν οι Μοτνόρ και Ντιονί. Έχει κερδίσει τώρα κόρνερ ο Μοτνόρ, ο οποίος έτσι και υπήρχαν και κάποια μικροπαράπονα και πάλι από τον κόσμο, μπορούσε να διεκδικήσει μια μπάλα που έβγαινε προς τα έξω νωρίτερα, τελικά άφησε να βγει εκτός. Τώρα πάει ο Τάνκοβιτς για την εκτέλεση από αριστερά στο 58ο λεπτό. Είμαστε για την Ομόνια αυτό το κόρνερ, ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά της και να πάρει ουσιαστικά γερό προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Europa League. Τάνκοβιτς πίσω από την μπάλα ο Σουηδός. Τώρα εκτελεί με φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι μόνο ο Παναγιώτης Ανδρέου. Κάνει μια κεφαλιά γύρισμα στον Μάριτς, το σου την μπάλα πήγαινε μέσα. Χτύπησε στον Τολεντάνο αν δεν κάνω λάθος και έχουμε άλλο ένα κόρνερ από το βολέ του Μάριτς. Την μπάλα χτύπησε σε παίχτη της Λίκων από την ίδια πλευρά, ξανά από αριστερά ο Τάνκοβιτς πάει. Ήταν έξυπνη κεφαλιά γύρισμα του Παναγιώτη Ανδρέου στον Μάριτς εκεί που στο σημείο του πέναλτι περίπου έπιασε το σουτ και απείλησε. Τάνκοβιτς τώρα πίσω από την μπάλα, δεν εκτελεί, σφυρίζει ο κύριος Γκισχάμερ για κάποιες παρατηρήσεις εκεί σε Κουλιμπαλί και το Λεντάνο. Τώρα θα δώσει το ok ο διαιτητής. Έχουμε μπει στο 59. Τάνκοβιτς πίσω από την μπάλα σε άλλη μια εκτέλεση corner. Αρκετές μάχες στην περιοχή, παρόμοια εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά. Έδιωξε με τις ροχλίες του ο Σαντάνα, εκεί όπου διεκδικούν Μάριτς με Κλάρα Πίντο.
0: Πάμε γρήγορα για το κόρνερ της Πάφου.
1: Ναι, προσπαθεί να συνέλθει η Πάφο Σάβα, κυρίες και κύριοι. Γίνεται μια σέντρα στην περιοχή, βγαίνει άμυνα. Το σουτ που γίνεται από τον Σούνιτς τελικά βγαίνει άμυνα. Μπήκε ο Μούμι, ο Καμερουνέζος διεθνής, ο Ενκαμαλό. Και βγήκε ο Γκούκα. Να πω ότι μέσα σε 3-4 λεπτά το έφεραν τούμπα τα δεδομένα.
0: 3 λεπτά.
1: Ναι, από το 54 ο Ταμπάκοβιτς με κοντινό πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής το 2-1 μείωσε και 3-4 λεπτά μετά έκανε χέρι ο Γκολτάρ από σέντρα που έγινε καθαρό χέρι. Ο Ταμπάκοβιτς δεν αστόχησε από τα 11 βήματα και πλέον η Πάφος τρέχει να επιστρέψει. Για να δούμε τον Λελέ πλασάρι τελικά. Ακούμπησε την μπάλα, τη μάζεψε ο τερματοφύλακας ο Ζαβιετσίσκι, ενώ δεν μπόρεσε ο Λελέ σε αυτή την περίπτωση να δράσει, να λειτουργήσει σωστά για να πλασάρει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος θα μαζέψει την μπάλα. Η πρώτη καλή φάση
2: έχει κερδίσει,
1: για την... Ναι, Σπαντελή, έχει τον λόγο. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ.

0: Η Ομόνια στο 60 από στημένη φάση απείλησε ο Κουλιμπαλί, αλλά χτύπησε σε αντίπαλο και κέρδισε κόρνερ. Τώρα έχει τελειώσει ο Ευάντρο και φαγιά στο πρώτο δοκάρι από τον Μάριτ. Ξανά σε αντίπαλο, καταλήγει στον Ευάντρο, επαναφέρει και φαγιά του Μοτνόρ, διώχνει ξανά σε κόρνερ ο αρχηγός, ο Λόπες της Λίνκον, από δεξιά. Πάει ο Ευάντρο ξανά για την εκτέλεση, ενώ ετοιμάζεται και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης να περάσει στο παιχνίδι. Είναι εκεί στη μεσαία γραμμή, να δούμε ποιος θα αποχωρήσει, ίσως ο Μοτνόρ, για να πάρει τη θέση του.
1: Και θα του χαρίσει ο κόσμος της Ομόνιας στο χειροκρότημα.
0: Ευάντρο, άλλη μια εκτέλεση, απομακρύνει ο Σαντάνα με γροθιές εκεί όπου βρίσκεται ο Κλάρα Πίντο. Παναγιώτης Ανδρέου για τον Τάνκοβιτς, λίγο εκτός περιοχής στο Μοτνόρ, ευκαιρία τώρα, το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, διαγώνιο σουτ με το δεξί από τον Μοντνόρ. Μπορούσε ίσως να προσπαθήσει για κάτι καλύτερο. Προσπάθησε να απειλήσει στην κλειστή γωνιά. Ήταν και η τελευταία του προσπάθεια στο παιχνίδι του Μοντνόρ. Αποχωρεί, μπαίνει ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος, όπως είπε στην Σάβα, έχετε το χειροκρότημα από τους φίλους της Ομόνιας. Πολλοί τον ήθελαν και στο αρχικό σχήμα σήμερα, έτσι που έβλεπα και τα μέσα κοινωνική δικτύωση, αφού είχε καλή παρουσία όταν πέρασε ως αλλαγής ο Ιβραστάτ, αλλά και για την κίνηση ανθρωπιάς που έκανε, έτσι, όχι ότι συσχετίζεται αγωνιστικά, απλά τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση για εκείνη την προσφορά που έκανε σε παιδί που αντιμετωπίζει αρρώστια. Με 12.500 ευρώ ήταν η εισφορά του Ελλαδίτη και πήρε αρκετά πολλά καλά σχόλια και από εκείνη την κίνησή του. Κλάρα Πίντο για την Λίνκον. Παίζει με τον Έστερλιν, πιο πίσω στον Τζέι. Η μπάλα μπροστά από τη μέσα γραμμή κάθεται για Κλάρα Πίντο. Αφήνει για τον Άλβαρες, δεν προλαβαίνει ο Κουλιμπαλί, πλάι ο κοπή Λίνκον. Από αριστερά προσπαθεί να μπει στην περιοχή, περνά και τη σέντρα, χάνει ο Φαπιάνο. Δεν καταφέρνουν να κάνουν τελική και ειδενίζει ο Τάσος Χατζηγιοβάνης που βγαίνει μπροστά απέναντι από τον Καρντόσο, τον ρίχνει στο έδαφος, υπήρχε φάουλ για την Ομόνια, κάποια μέτρα πίσω από τη μεσά γραμμή, ο Μπάλκοβιτς από αριστερά θα πάει για την εκτέλεση, αφήνει στον Μάρτ τελικά. Έχουμε μπει στο 63ο λεπτό, 1-0 προηγείται η Ομόνια, έχει το προβάδισμα πρόκρισης, όμως είναι εύθραυστο, έτσι να πούμε σε εισαγωγικά, αφού δεν έχει καθαρίσει ακόμη κάτι μετά το 1-1 και του πρώτου αγώνα.
1: Μέχρι Παλκοβέτσα, να γίνουν οι αλλαγές, να μας πει ο Πόλης για τη νέα προϋπόθεση που δημιούργησε η Σάλτσπουργκ.
2: Καλό σουτ με τον Μπάρι έξω από την περιοχή, ήταν τεχνικό σουτ να μπήγαινε μέσα η μπάλα. Ίσως να μην μπορούσε να το σώσει ο Ματζέσκι από τον Μπάρι, ένας παίκτης που ξεχωρίζει στη μεσαία γραμμή. Πραγματικά μεταμορφώνεται θετικά η Σάλτσπουργκ και αρνητικά η Πάφος. Αυτή είναι η εικόνα ειδικά στα πρώτα 13 λεπτά μέχρι το σημείο που έβαλε τα δύο γκολ μέχρι το 58, αλλά και από εκείνο το σημείο και μετά έχει τον έλεγχο, προσπαθεί η Πάφος, είχε εκείνη τη φάση την προϋπόθεση με τον Λελέ για να βάλει ένα γκολ, αλλά δεν μπόρεσε εκεί να λειτουργήσει σωστά ο Βραζιλιάνος κεντρικός επιθετικός. Έβαλε και τον Μούμι Εγκαμαλό, να δούμε τώρα, δεν θα περάσει παλιά. Η Αστριακή είναι καλύτερη από την Πάφος στο δεύτερο ημίχρονο. Σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε ότι θα έβαζαν δύο γκολ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και πλέον να είναι σε θέση οδηγού για να πάρουν αυτή το εισιτήριο για τα play-off του Europa League και να υποβιβαστεί η Πάφος στο Conference League και εκεί να κυνηγήσει είσοδο στο League Phase της τρίτης της τάξης διοργάνωσης. Όμως δεν ξεγράφουμε την Πάφο, να δούμε τον Μούμι τώρα τον Καμερουνέζο που θα γυρίσει, θα κάνει τη σέντρα πάνω στον τερματοφύλακα, προσπάθησε ο Μπιέλ εκεί, αλλά η μπάλα κατέληξε στον τερματοφύλακα Ζαβιετσίσκι στο 67ο λεπτό. Υπάρχει χρόνος για την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο, αν φτιάξει την απόδοσή της, να μπορέσει να βάλει έναν γκολ, να ισοφαρίσει τα δεδομένα συνολικά και των δύο αγώνων, γιατί αυτή τη στιγμή χάνει με 3-2, είναι 2-2 το απόψινό παιχνίδι, έχει χάσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Αυστρία. Τώρα κρατάνε την μπάλα οι Αυστριακοί, ωραία παλιά για τον Μπαϊντού, επαναλαμβάνουμε τον παίχτη που μπήκε πάρα πολύ δυνατά στα πρώτα λεπτά, που μπήκε αλλαγή, μπαίνει τώρα πολύ επικίνδυνα, γυρίζει και κερδίζει κόρνερ, προσπάθησε να κάνει πάσα στο σκόρερ, τον killer, γιατί μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, της Red Bull Salzburg, γιατί έχει βάλει τρία γκολ και στα δύο παιχνίδια μέχρι τώρα και τα τρία γκολ των Αυστριακών. Να σας πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil. Για τους ακροατές του Sport FM 95 Είμαστε τώρα στο 68 λεπτό. Πάφος 2, Red Bull Salzburg 2. Συνολικό σκορ 2-3, προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Στην μάχη για την πρόκριση για τα play-off του Europa League εκτελέστηκε το corner. Κεφαλιά εκεί έγινε από παίκτη της Salzburg. Η μπάλα έφυγε έξω, είπαμε 20 οπαδοί. Είναι από ό,τι βλέπω οι περισσότεροι γυμνοί από ό,τι και μέση και πάνω. Βλέπουμε και ένα κοντινό πλάνο που έβγαλε ο τηλεσκηνοθέτης της Cita Vision. Εντάξει, νιώθουν τη ζέστη, αν και σε κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες είχαμε ψηλές θερμοκρασίες αυτό το καλοκαίρι. Από ό,τι διαβάσαμε, να δούμε τη συνέχεια τώρα. Είναι ο Σούνιτς που θα δώσει για συμπαίχτη του, για τον Πέπε.
1: Ξαναχτύπησε η κατάρα για να μην κρατήσουμε τις πέντε ομάδες στην Ευρώπη, λέει φίλος, για 92. Νομίζω ότι είναι και ευθύνη δικιά μας αγωνιστική. Δεν είναι κατάρα, είναι και ευθύνη αγωνιστική δικιά μας.
2: Δηλαδή η Πάφος να παίρνει το 2-0 με τρεις τελικές Σάβα και να βάζει δύο γκολ και
1: σε
2: να
1: τρία λεπτά, σε τρία λεπτά.
2: Σαν κοιμισμένη το πρώτο τέταρτο, δεν φταίει η Κατάρα, φταίει η ίδια η Πάφος. Έτσι. Να μιλούμε με την κοινή λογική. Και
1: όπως
2: όχι...
1: και προχθές ο Απόλλωνας που την πλήρωσε για τρεις στιγμές αδράνειες.
2: Παρεπιπτόντως για τον Απόλλωνα βγήκε ιατρικό δελτίο για πρόβλημα στην ποδοκνημική οκβήτα. Νομίζω δύσκολα θα προλάβει την πρεμιέρα με τον Άρη. Όπως και ο Γκάρι Ροντρίκες, και να θυμίσουμε ότι έχει ακόμα δύο σημαντικές απουσίες. Ο Απόλλωνας, που τιμωρήθηκαν δύο παίχτες του, ο Μπράντον Τόμας και ο Βάισμπεκ, για τον τελικό θα κάτσουν τα δύο πρώτα παιχνίδια και θα έχει πολλές απουσίες στην πρεμιέρα με τον Άρη.
1: Και μια κύριε μας για τις άλλες ομάδες, πήγα και για τον Καμπουρανέζη.
2: Μα ανακοινώσαν ότι φεύγει, διάβασα εγώ από ψες και σήμερα ότι φαίνεται ότι τον τελειώνει ο Τσαβιρόκα. Εντάξει, δεν περίμενα να ξεκινήσει άσχημα ο Καμουρανέτζη. Γιατί στην όρθωση πήγαινε καλά και με προβλήματα. Να δούμε τώρα την Σάλτσμπουργκ. Μπαίνει επικίνδυνα και πάλι κοιμάται η άμυνα και ο ίδιος πάλι ο Ταμπάκοβιτς. Τέταρτον γκολ και στα δύο παιχνίδια. Τραγική αντίδραση. Δύο γκολ διαφορά. Ο υψηλός όμως κεντρικός επιθετικός Χάρης Ταμπάκοβιτς κάνει πάρτι στο 70. Κάνει το 2-3. Η Πάφος αντί να συνέρχεται βουλιάζει παραπάνω εδώ στο Αλφα Μέγα, εκπλήττει αρνητικά τους οπαδούς της με την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. 2-3 επαναλαμβάνουμε, πως τα κατάφεραν και σε αυτή τη φάση να αφήσουν τους Αυστριακούς να κάνουν πάρτι στην περιοχή και ο Ταμπάκοβιτς να πετύχει το τρίτο γκολ απόψε, το τέταρτο συνολικά, εξελίσσεται σε δίμιο της παφιακής ομάδας. Απλώς προσπαθώ να δω και τις περισσότερα στοιχεία για την καριέρα αυτού του ποδοσφαιριστή που είναι το πρόσωπο και του, είναι στα 32 του χρόνια, μάλλον και ο πιο μεγάλος σε ηλικία, γιατί οι υπόλοιποι είναι νεαρά παιδιά. Ελβετός είναι ο Ταμπάκοβιτς, εντάξει το όνομά του παραπέμπει ότι κατάγεται από χώρα της πρώην Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Να δούμε τη συνέχεια, παιδί μεταναστών όπως πάρα πολύ.
1: Σωστά του έθεσες πόλη, πώς τα κατάφερε, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, έτσι, για την Πάφο.
2: Ναι παιδί μου, να φάεις 3 γκολ μέσα σε 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και όλοι λέγαμε η Πάφος ουσιαστική, ξέρω εγώ, με τρεις φάσεις έκανε δύο γκολ, πώς έμειναν, ουσιαστικά έμειναν μέσα στα αποδυτήρια. Να δούμε τη συνέχεια. Θα έρθει ο Γκολτάρ να κάνει σουτ. Τραγική γενικά
1: εκυνήγαν
2: η αμυντική.
1: Εκυνήγαν έναν γκολ η Σάλτσπουργκ για να πάει η παράταση του παιχνίδι. Έβαλε τρία και η Πάφος τώρα να κυνηγά δύο γκολ για να πάρει το παιχνίδι παράταση.
2: Ναι, να το πάρει
1: την παράταση. Το βλέπω δύσκολο.
2: Ναι, με την εικόνα που παρουσιάζει. Για να δούμε. Ευκαιρία, σπουδαία επέμβαση από την κεφαλιά του Λελέ. Επιμένει σπουδαία επέμβαση του τερματοφύλακα του Ζαβιετσίσκι. Είναι η καλύτερη φάση στο 72 για την Πάφο για να μειώσει να ισοφαρίσει και να μειώσει το ένα τέρμα συνολικά και στα δύο παιχνίδια, να ισοφαρίσει 3-3. Βροχή τερμάτων απόψε εδώ, όπως έγινε και το προχθές στο παιχνίδι του Απόλλωνα. 2-3 κλασική ευκαιρία εδώ με τον, εντάξει, 2 ήταν διπλή ευκαιρία, αλλά η πρώτη ήταν η μεγάλη ευκαιρία, η κεφαλιά του Λελέ που την έβγαλε ο Ζαβιετσίσκι και κράτησε έτσι το 2-3 για την ομάδα του και διαφορά 2 τερμάτων υπέρ των Αυστριακών. Στο 73, για να δούμε η Πάφος, αν δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη. είναι ο Μπρούνο Φελίπε. Τραγική Πάφο, για να δούμε σε θέση τώρα ο Γκολντάρ, κάνει με το στήθος πάσα για τον Μπιέλ, κάνει τη σέντρα. Είναι ο Νικόλας ο Ιωάννου που βρέθηκε στην δεξιά πλευρά, κάνει τη σέντρα στην περιοχή, διώχνει αμυντικός της Σάλτσπουργκ. Προσπαθεί ο Μπρούνο Φελίπε, έρχεται ο Μπαϊντού, κεφαλιά του Μπρούνο Φελίπε για τον Μπιέλ, ο οποίος φτάνει στο κέντρο, δίνει στον Πέπε. Είναι λίγο άναρχο το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Μεγάλη παλιά για τον Μούμι. Θα προλάβει τώρα ο Σούνιτς, βγαίνει άμυνα εκεί από τους Αυστριακούς. Από τα δεξιά θα κάνει αλλαγή ακόμα μία. Νομίζω θα βάλει τον Άντερσον.
1: Μέχρι να γίνει αλλαγή εκεί, να μας πει ο Παντελής τι κάνει ο κύριος Μπέρκ για να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του.
0: Τριπλή αλλαγή από τον Νορβηγό στο 71. Έχουν αποχωρήσει οι Ντιονί, Νεγκό και Τάνκοβιτς. Έχουν μπει στη θέση τους Δικακουλής, Μαγιαμπέλα και Ανδρέας Χριστού. Ανδρέας Χριστού ξανά στο δεξιάκρο, όπως είχε παίξει και την περασμένη εβδομάδα στο Γιβραλτάρ. Κακουλής στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μαγιαμπέλα έχει πάει δεξιά και τη θέση του δεκαριού έχει πάρει ο Εβάντρο ουσιαστικά. Βροχή τερμάτος στο ΑΜΕΓΑ. Εδώ ριακά δεν είχαμε ούτε φάση. Ένα σουτ του Εβάντρο πριν.
1: Καμία σχέση το παιχνίδι που παρακολουθείτε, Παντελή, εσείς εκεί με το παιχνίδι που παρακολουθεί ο Πόλης στη Λέμεσο.
0: Ναι, ναι, μα και βάζει στο δεύτερο ημίχρονο 2-3 και αυτές ήταν από λάθη. Όπως και το προηγούμενο σουτ του Εβάντρο που απομάκρυναν λάθος της Λίκων. Οι δύο ομάδες δεν μπορούν να φτιάξουν φάσεις. Εντάξει, περισσότερο προβληματίζει η Ομόνια αυτό. Που έχει τον πρώτο λόγο. Εδώ μια ωραία κούρσα από τον Τράσο Χατζιωβάνι, πέρασε από 2-3 ποδοσφαιριστές, έπεσε στο έδαφος, έδωσε αριστερά με τον Κακουλή να προσπαθεί να γυρίσει στον Μαγιαμπέλα. Η μπάλα κόντρα ξανά στον Κυπριοφόρ που προστατεύει την μπάλα και κερδίζει το κόρνερ για την Ομόνια από αριστερά. Τελικά όχι. Ναι, δείχνει κόρνερ τελικά. Δεν έδειξε κίτρινη στο μαρκάρισμα του Τράσο Χατζιωβάνι, γι' αυτό τα παράπονα. Όπου έμεινε κάτω. Και άλλη αλλαγή από πλευράς Λίκων, αποχωρεί ο Ιντρίση και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Γκόμες. Προσπαθεί και ο κύριος Χουάν Μαπαβόν να ανανεώσει την ομάδα του. Είναι η τρίτη αλλαγή που κάνει. Έχει κάνει 4 η Ομόνια. Το 73 προηγείται με ένα 0 το τριφύλι. Επάντρο στο κόρνερ με φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει ο Καρτόσο. Έρχεται ο Μάριτς, προσπαθεί, τελικά γυρίζει πιο πίσω στον Ανδρέα Χρήστου.
1: Απλά να πω στο φίλο 157 ότι από τη στιγμή που χάσαμε μια θέση στο Champions League από τον πρώτο γύρο και μια θέση στο Conference League από τον πρώτο γύρο πάλι, ήταν επόμενο ότι θα δυσκολευτούμε από εκεί και πέρα να κρατήσουμε τη 15η θέση. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα τώρα με δύο ομάδες και μάλιστα όπως δείχνουν τα πράγματα από το Europa League θα φύγει και η Πάφος απόψε. Αν δεν αλλάξουν δραματικά τα πράγματα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, θα αλλάξουν πολύ, μπορεί να αλλάξουν.
2: Εντάξει, ποδόσφαιρο, γιατί δεν περιμέναμε σαν να αλλάξουν το 2-0 να γίνει 2-3. Δεν μπορούμε να πούμε δεν μπορούν να αλλάξουν, αλλά το πιο πιθανό σενάριο να μην μπορέσει η Πάφος να σώσει κάτι. Απλώς βλέπω τον παίχτη που τον έκανε αλλαγή, τον Ταμπά, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Βοσνία και προέρχεται από ό,τι βλέπω από ακαδημία της Young Boys, ο Ταμπάκοβιτς, και έχει περάσει και από Χέρτα Βερολίνου, Χόφενχάιμ, εντάξει, έχει δυνατό βιογραφικό, Γκλάντμπαχ, και στη Σάλτσπουργκ είναι, φέτος ήρθε, 11/7, εδώ και ένα μήνα ήρθε στην Σάλτσπουργκ και επαναλαμβάνω, εξελίσσεται σε δίμιο. Να δούμε το σουτ του Μούμι με το πόδι, να το γκολ, κλασική ευκαιρία, όχι. Κλασική ευκαιρία, διπλή ευκαιρία, το σουτ του Μούμι άλλαξε λίγο πορεία η μπάλα, τόσασε με το πόδι, διπλή ευκαιρία για να γίνει το 3-3 και να μειώσει στο έναν γκολ συνολικά η Πάφος και να κυνηγήσει να πάει στην παράταση. Διπλή ευκαιρία πρώτα ο Μούμι στο 77, λοιπόν. Καλή ευκαιρία για την Πάφος.
1: Όχι απλά καλή, μπορεί τεράστια. Ο Άντερσον με ένα καλύτερο σούτ ενδεχομένως δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στο δίχτυ.
2: Και ουσιαστικά με τον τερματοφύλακα να μην είναι στην καλύτερη θέση, αλλά κατάφερε να σώσει τη φάση. Να δούμε τη συνέχεια τώρα. Ενώ έβγαλε, δεν είπαμε ότι έβγαλε τον Βοσνίο Ελβετό, τον Χάρη Σταμπάκοβιτς, γιατί έκανε τη δουλειά του και έβαλε έναν πιο ελαφρύ σε εισαγωγικά ποδοσφαιριστή, το νούμερο 19, τον Καρίμ Κονατέ, για να κρατήσει την μπάλα, γιατί μπορεί να κάνει καλύτερα αυτή τη δουλειά ένας πιο κοντός, γιατί είναι αρκετά ψηλός ο Τάμπακοβιτς, ο οποίος έκανε, επαναλαμβάνουμε, σε εισαγωγικά όργια στην περιοχή της Πάφου. Να δούμε ευκαιρία τώρα, η Πάφος είναι ο Μπιέλ στην περιοχή, κάνει το σουτ, βγαίνει η άμυνα, το παλεύει η Πάφος, να είχε κεφαλιά, δεν τη βρίσκει ο Λελέ. Πλέον παίζει με δύο φουνταριστούς η Πάφος, τον Λελέ και τον Άντερσον. Πάντως είναι επιρρεπή σε λάθη και η Αυστριακή. Θα πρέπει να βάλει όμως το συντομότερο έναν γκολ η ομάδα της Πάφου για να ξαναμπεί στο κόλπο για τα καλά. Είμαστε τώρα στο 78, δημιουργήθηκε ένα μελέ με πρωταγωνιστή τον Μπιέλ βασικά. Ο κόσμος προσπαθεί να ανεβάσει τους παίκτες, να μπει αυτό που λέμε στην εξίσωση, να τους βοηθήσει να βάλουν έναν γκολ και μετά να κυνηγήσουν και την ισοφάριση συνολικά. Να κυνηγήσουν τώρα το 3-3. Τώρα είναι η πάσα που γίνεται για τον Άντερσον.
0: Μεγάλη πάση για το 2-0, ο Μάρης είναι που αστοχεί. Ο Κακουλής επίμεινε από αριστερά. Γύρισε πιο πίσω στον Τάσο Χατζηγιοβάνη, συνδυάστηκε ωραία με Βάντρο. Αυτός άφησε στον Μάρης εντός περιοχής ένα πλασέ με εσωτερικό φάλτσο από αριστερά.
1: Ξέρει ρε Παντελή μου, ώσπου δεν έρχεται το δεύτερο γκολ, είναι και σίγουρο ότι θα πάμε παράταση. Λυπούμε που το λέω, αλλά έτσι είναι η ροή του παιχνιδιού.
0: Ναι, πρέπει να έχει καλύτερο πρόσωπο η Ομόνια αφού...
1: Όχι, πρέπει να έχει και δεύτερο και τρίτο γκολ η Ομόνια.
0: Ναι.
1: Να μην αγχώνεται στο τελευταίο λεπτό.
0: Και τώρα αυτή η φάση ήταν ίσως η καλύτερη της στο παιχνίδι μετά το τέρμα. Κερδίζει ξανά η Ομόνια τώρα με τον Εβάντρο στο 77, κάθε της τον Μαγιαμπέλα. Η αλήθεια είναι ότι με την είσοδο Μαγιαμπέλα και Κακουλή αναπτύσσεται πιο ταχύτατα η Ομόνια μπροστά. Δηλαδή δεν είναι αυτό το προβλεπτό παιχνίδι που η Λίνκον μπορούσε να απομακρύνει με ευκολία. Προσπαθούν με πιο γρήγορες εναλλαγές να γίνουν επικίνδυνοι και σε αυτό συνδράμει και ο Εβάντρο, που σε σύγκριση με προηγουμένως δεν μπορούσε τόσο να συνεργαστεί. Ίσως να είναι και θέμα ομοιογένειας. Τώρα η κάθετη του Γκόμες στον Έστερλινγκ μέσα στην περιοχή. Η Λίνκον προσπαθεί να απειλήσει από αριστερά, το σουτ κερδίζει το κόρνερ. Ο Γκόμες προσπάθησε από διαγωνία θέση να απειλήσει και έχουμε το κόρνερ.
1: Έτσι να στοχά που σου είπα, Παντελή μου, ότι όσο δεν βάζει γκολ η Ομόνια δεύτερον, δεν είναι απομακρυσμένη η περίπτωση του παράταση. Είδε τη φάση τώρα. Τι μπορούσε να συμβεί.
0: Όπως έχεις πει και εσύ, Σάβα, σωστά, και όσο περνάει και ο χρόνος, η Λίνκον είναι επόμενο να προσπαθήσει. Δεν θα μείνει πίσω να περιμένει την Ομόνια μέχρι τα τελευταία λεπτά. Θα προσπαθήσει να κάνει την ισοφάριση όπως και τώρα με το κόρνερ, στο οποίο έχει πάει ο Άλβαρες για την εκτέλεση από δεξιά. Σε 78 εκτελεί ο Άλβαρες, πετάγεται ο Γκόμες, γίνεται η φάση από τον Λόπες. Άλλο ένα σουτ, καταλήγει πάλι ξανά στον Λόπες. Μέσα στην περιοχή ο Άλβαρες, υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Λόπες σε μια ενέργεια.
1: Σταματάει η φάση, να χαιρετήσουμε και τον φίλο 721 που μπήκε στην παρέα μας, ο οποίος πόλει 721 λέει ότι ήταν παιδική χαρά η δεξιά αμυντική πτέρυγα της Πάφου, παρά το γεγονός ότι ο Μπρούνος στο πρώτο ημίχρονο ήταν από τους καλύτερους.
2: Εντάξει, και από την άλλη πλευρά, και αφού η φάση του πέναλτι δημιουργήθηκε από την δεξιά πλευρά της Σάλτσπουργκ, από την αριστερή πλευρά της άμυνας, από την δεξιά πλευρά των Αυστριακών, ήθελα να πω. Εντάξει, όμως το θέμα, Σάβα, ότι μετά έκανε δύο διπλές φάσεις η Πάφος. Είναι και δεν έχουν την καλύτερη άμυνα οι Αυστριακοί, αλλά φεύγει ο χρόνος. Είμαστε τώρα στο 21ο λεπτό. Ανέβαζε έναν γκολ η Πάφος και μείωνε στο ένα τέρμα συνολικά και στα δύο παιχνίδια, αλλά τώρα έχουν κερδίσει μέτρα οι Αυστριακοί. Είναι μπροστά, για να δούμε επικίνδυνα εκεί με τον Σέντερφορ που έβαλε στη θέση του Τάμπακοβιτς, έκανε επιθετικό φάουλ το νούμερο 19 ο Κονατέ και σταματάει η επιθετική προσπάθεια των φιλοξενουμένων, που επαναλαμβάνουμε έχουν διαφορά δύο τερμάτων, έτσι είναι 2-3 το αποψινό παιχνίδι, κέρδισαν και ένα 0, προηγούνται συνολικά 4-2, θέλει 2 γκολ η Πάφος, να το εξηγήσουμε στους ακροατές για να πάρει το μάτς στην παράταση. Είμαστε στο 82ο λεπτό. Και αν το χάσει αυτό το μάτς, δεν είναι υπερβολή να χρησιμοποιήσει κάποιος τη λέξη αυτοκτονία, με την έννοια ότι είχε το σκορ το 2-0 και μπήκε για ένα τέταρτο 13 λεπτά, λες και δεν μπήκε ουσιαστικά. Έμεινε στα βοηθήρια η Πάφος και την τιμώρησαν οι Αυστριακοί, έβαλαν 2 γκολ και μετά έβαλαν και ένα τρίτο με τον Τάμπακοβιτς, στο 70ο λεπτό έβαλε το 2-3 ο ίδιος ποδοσφαιριστής, ο Ελβετοβόσνιος, και έχουν αυτό το αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι. Θυμίζουμε ότι η Πάφος έβαλε τα γκολ της στο πρώτο ημίχρονο, το 15 με τον Λελέ με κεφαλιά και στο 37 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπιέλ. Χορηγός μετάδοσης είναι η Megabet Plus, η Veni Cook and Dine και η Alumil. Για τον Sport FM 95 βγαίνει άμυνα τώρα από παίχτη της Red Bull. Κρατάει την μπάλα, μπήκε πριν από 1-2 λεπτά και ο Μαμάντοφ, ο παίχτης που είναι πολύ τεχνίτης, νεαρός ποδοσφαιριστής. Μπήκε για αυτός λοιπόν για να βοηθήσει ο Μουράτ Μαμάντοφ. Να δούμε τώρα τον Μπρούνο Φελίπε, είναι έξω από την περιοχή των Αυστριακών. Θέλει να κάνει τη σέντρα, κρατάει, κάνει προσποιήσεις, κάνει μια σέντρα, κακή σέντρα, στέλνει την μπάλα εκεί που δεν είναι κανένα συμπαίχτης του. Κερδίζουν οι Αυστριακοί, κρατάνε την μπάλα, θα θέλουν να κρατήσουν μπάλα, να κερδίσουν χρόνο και πάνε να βγουν στην κόντρα επίθεση. Δε ψάχνουν την πάσα στον Κονατέ, ελέγχει το χώρο του κέντρου ο Μπάρι. Η πάσα τώρα στον Μπαϊντού, τον αριστερό εξτρέμ, τον επιτηρεί εκεί ο Μπρούνο Φελίπε. Το 84, Πάφος 2, Red Bull Salzburg 3 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Συνολικά 4-2 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Τώρα και πάλι με τον Δαιμόνιο Μπαϊντού που θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Μπιέλ. Κάνει μια μπροστινή παλιά για τον Άντερς, για τον Λέλε. Ο Λέλε κερδίζει ένα κόρνερ. Κερδίζει ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Εντάξει, έχουν κουραστεί κάποιοι παίκτες. Εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ ο Μαμάντοφ τώρα για την Πάφο. Θέλει να τρυπήσει εκεί, να κάνει σουτ. Κάνει γκολάρα ο Μαμάντοφ με το αριστερό. Είναι πολύ σπουδαίο παίκτης. Πετυχαίνει καταπληκτικό γκολ. Το 84 κάνει το σκορ 3-3 και πλέον είναι στο έναν γκολ διαφορά. Εξαιρετικό γκολ εκεί, άδειασε τον, νομίζω είναι το πιο όμορφο γκολ της βραδιάς αυτό. Με το αριστερό βλέπουμε τον Ρικάρτο Σαπίντο, παίρνει και αυτός φάρος και δίνει οδηγίες. Έχει ακόμα δρόμο το παιχνίδι, 6 λεπτά σύν οι καθυστερήσεις. Να δούμε αν η Πάφος θα μπορέσει να το στείλει στην παράταση. Δεν βλέπουμε ξανά την φάση, ο Μαμάντοφ αποφεύγει ωραία με προσποιήσεις και με το αριστερό εκτελεί ουσιαστικά από τη γωνία, από τη δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι και γράφει το 3-3.
1: Άκια, ας κάνει ό,τι της έκανε η Σάλσπουργκ, να το κάνει τώρα η Πάφος.
2: Ναι, μπήκανε φρέσκα πόδια και σε πιο ξεκούρα τίποτα σε ριστές. Να δούμε, 3-3 λοιπόν σε ένα πολύ γεμάτο μάτ απόψε εδώ στο Αλφα Μέγα μπροστά σε 6.000 οπαδούς της. Δείχνει να ξυπνάει η Πάφος για να κυνηγήσει να στείλει το μάτς στην παράταση. Είπαμε, είναι μια ομάδα που μπορεί και κάνει λάθη και πατά εύκολα στην περιοχή η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο. Έχει ξυπνήσει εννοείται και ο κόσμος. Θα δούμε τον Νικόλα Ιωάννου, αποφεύγει ωραία αντίπαλο, έτοιμο για σέντρα, κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει καλή κεφαλιά ο Λελέ, θα στείλει την μπάλα έξω το 86ο λεπτό. 3-3, ακούτε Sport FM 95, η Πάφος με την Red Bull Salzburg από την Αυστρία. 4-3 προηγούνται συνολικά οι Αυστριακοί στην μάχη που γίνεται για την πρόκριση στα play-off του Europa League. Δείχνει το ρολόι του ο Ρικάρτο Σαπίντο προς τον Πινέιρο, τον συμπατριώτη του, ότι πρέπει να κρατήσει έξτρα χρόνο. Θα κάνει αλλαγή τώρα η Red Bull. Το νούμερο 13 θα μπει μέσα για να κερδίσουν και χρόνο. Οι φιλοξενούμενοι είναι ο Κράτζικ, ο οποίος θα περάσει στο μάτς, θα βγάλει τον Ούγγρο, το 23, τον Ρέτζικ, τον παίχτη που ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο με κάποιες τελικές. Τώρα η κεφαλιά του Νταβίτ Λουίς, είναι ο Πέπε, δίνει στον Νικόλα Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου θα περάσει για τον Μούμι. Και πάλι Νικόλας Ιωάννου. Μεγάλη παλιά για τον Μαμάντοφ, τον σκόρερ του τρίτου γκολ της Πάφου. Με εξαιρετική προσποίηση τρύπησε την άμυνα και με σουτ με το αριστερό νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Φάουλ για την Πάφου. Ευκαιρία για να πολιορκήσει την αντίπαλη περιοχή. Με τον Μπιέλ και τον Μπρούνο να είναι. Ο Μπιέλ μάλλον θα εκτελέσει το φάουλ. Το 87, ακούτε Sport FM 95, 3-3 το αποτέλεσμα. Επανάληψη, ο Μπιέλ είναι και ο Μαμάντοφ εκεί, ο Μουράτ Μαμάντοφ, που είναι δύο παίχτες, οι δύο εξτρέμ βασικά. Ο Μπιέλ ο σκόρερ του πρώτου γκολ και ο Μαμάντοφ που φεύγει τώρα ο σκόρερ του τρίτου γκολ της Πάφου. Ευτελεί ο Μπιέλ το φάουλ στην περιοχή, βγαίνει άμυνα, διώχνει παίχτης της Σάλτσμπουργκ. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου πάει να πιέσει εκεί ο κεντρικός επιθετικός ο Κονατέ. Η μπάλα στο Ματζέτσκι.

0: δίνει στον Μπιέλ στο 88, ακούτε Σπορ FM 95, Πάφος FC, Red Bull Salzburg 3-3. Μαμάντοφ κοντρολάρει με τον στήθος.
1: Το Γασική κερδίζει φάουλ σε πολύ καλό σημείο, η Ομόνια από δεξιά εκεί κοντά τη γωνιά της περιοχής, ίσως για να απειλήσει απευθείας. Ο Εβάντρο είχε δύο καλές φάσεις νωρίτερα. Η μία εντός περιοχής ένα πλασέ πάνω από τα δοκάρια, η μία προσπάθησε με διαγώνιο σουτ δυνατό, δεν απειλήσε το Σαντάνα. Έχει αποχωρήσει ο Εβάντρο, έχει μπει στη θέση του ο νεοφύτου, στην πέμπτη αλλαγή του Χένιμπερκ. Ολοκληρώσε τις κινήσεις του από τον πάγκο με Χατζιωβάνι, Μαγιαμπέλα, νεοφύτου, Κακουλή και Χρήστου να μπαίνουν. Είναι ο Μπάλκοβετς και ο Ανδρέας Χρήστου πίσω από την παλά. Δύο αριστερό ποδαρί που θα προσπαθήσουν να απειλήσουν τον Σαντάνα. Η Ομόνια προηγείται με ένα 0 από το 22 με το τέρμα του Ντιονί. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Μέγα Πετλάς, της Μένι Χούγκεντάιν και της Αλουμίλ. Έχει αυτή τη στιγμή προβάδισμα πρόκρισης η Ομόνια, όμως έχουν μείνει 4 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, πρέπει να το κρατήσει, δεν έχει καλή απόδοση. Πάμε να δούμε όμως την εκτέλεση φάουλ, ο Μπάλκοβετς έχει μείνει πίσω. Να δούμε αν θα δώσει σε κάποιο συμπαίκτη του εκτός περιοχής ή αν θα προσπαθήσει να απειλήσει απευθείας για να σκοράρει το πρώτο του τέρμα με το τριφύλλιο Γιούρο Μπάλκοβετς. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Κιστάμερ, γι' αυτό η καθυστέρηση, τώρα σφυρίζει. Μπάλκοβετς με δύναμη με αριστερό, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 87, χτύπησε στο τείχος, έτσι θα έχουμε corner από αριστερά με τον Ανδρέα Χρήστου να πηγαίνει για την εκτέλεση αυτού του corner.
2: Καλή προϋπόθεση για την Πάφο πόλη, έτσι.
3: Αλλά πήγε απευθείας στον τερματοφύλακα. Είμαστε στο 89, μπήκαμε στο 90, περιμένουμε Σάβα να δούμε και τον έξτρα χρόνο. 3-3 το αποτέλεσμα, συνολικά 3-4 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι, είχαν νικήσει με ένα 0 και τα 4 γκολ τους ο Ταμπάκοβιτς. Για την Πάφο τα γκολ έβαλαν ο Λελέ, ο Βραζιλιάνος, ο Μπιέλ και ο Μαμάντοφ. Το τρίτο, ισοφάρισε 3-3. Ο Αζέρος έγινε ένα γέμισμα τώρα στην περιοχή. Ζητάει φάουλ εκεί ο Λέλε, δίνει πιο πίσω και κλέβουν τώρα πάλι στην κόντρα επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Τώρα επικίνδυνα με τον Μπαϊντού, δίνει για τον Κονατέ ευκαιρία. Πλασάρι το βγάζει ο Μαντζέφσκι, κρατάει ζωντανή την Πάφο, κλασική ευκαιρία με τον Κονατέ για να κάνει το 3-4 και να φραγίσει την πρόκριση. Είναι ζωντανή ακόμα η Πάφος, είναι ζωντανή. Είμαστε στο 90 και θα έχουμε και καθυστέρηση, έξι ένα εξάλεπτο μάλλον θα το έχουμε. Είναι ο Μούμι, ο Καμερουνέζος, θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Είναι ο Άντερσον, στρώνει πίσω για τον Μαμάντοφ. Ο Μαμάντοφ κάνει μπαλιά, δεν είναι καλή η σέντρα του. Έρχεται να κερδίσει ο Μπρούνο Φελίπε. 4 λεπτά μόνο, νομίζω μπορούσε να ήταν παραπάνω. 4 λεπτά ο έξτρα χρόνος, η σέντρα του Νικόλα Ιωάννου. Βγαίνει άμυνα, κάνει επιθετικό φάουλο. Ο Νταβίτ Λουίς έσπρωξε εκεί, σωστή απόφαση του Πινέιρο, όμως νομίζω ότι μπορούσε να προσθέσει ένα εξάλεπτο τουλάχιστον ο διαιτητής. Προσέθεσε, εντάξει, ο Ρικάρτο Σαπίν το δείχνει το ρολόι του. Είμαστε τώρα στο βλέπουμε τη φάση ξανά ότι όντως ο Ρικάρτο Σαπίν το εκεί συγκρούστηκε και έκανε φάουλ τον ποδοσφαιριστή που έμεινε κάτω για να
2: ανακαλύψει τον χρόνο. Σε εισαγωγικά ότι να μείνει κάτω. Κερδίζει χρόνο, πάμε για το φάουλ που έχει κερδίσει η Ομόνια.
1: Το ίδιο σημείο με πριν, στο 89 αυτή τη φορά. Μπάλκοβετ και Χατζιωβάνης όμως πίσω από την μπάλα. Να δούμε αν ο Σλοβένος επιχειρήσει να απειλήσει απευθείας όπως έκανε και νωρίτερα, όπου η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρια, ή αν ο Ελλαδίτης επιχειρήσει κάποια σέτρα. Μπάλκοβετ παίρνει φορά, εκτελεί, απείλησε τον Σαντάνα, ο οποίος έπεσε στο δεύτερο του δοκάρι. Η μπάλα χτύπησε και στο έδαφος. Ήταν συρτή η εκτέλεση του Μπάλκοβετς, προσπάθησε να ευθυδιάσει τον Σαντάνα. Έδιωξε σε κόρνερ με τον Τάσο Χατζηγιωβάνη να πηγαίνει για την εκτέλεση. Στο 89 έχει μείνει ένα λεπτό σύν τις καθυστερήσεις για το τέλος του αγώνα και την Ομόνια να προκριθεί στα play-off του Europa League. Όπως είπαμε, δεν είχε την καλύτερη εμφάνιση σήμερα, αντιχαρακτήριζαν και κακή, αλλά έχει το ζητούμενο με το ένα
2: θέμα. Το σημαντικό είναι ότι όπως δείχνουν τα πράγματα θα πάρει την πρόκληση. Αυτό είναι που θα μετρήσει.
1: Τελείω, ο Τάσος Κατζιωβάνης από πολύ κοντά, ο Παναγιώτης Ανδρέου, σε άδεια αιστεία δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τελικά υπάρχει κόρνερ από την απέναντι πλευρά, όπως λέει ο διαιτητής.
2: Ναι, πρόλαβε ο αμυντικός με κεφαλιά.
1: Προλάβει αμυντικός της Λίνκολ και πάει σιγά σιγά ο Ανδρέας Χρήστου για την εκτέλεση από δεξιά, όπως επιτίθεται η Ομόνια. Αυτή τη φορά πάει η παίχτης της Λίνκολ, παίρνει μπάλα και τη στιγμή στο σημειάκι, βιάζονται της Λίνκολ, αφού και ο χρόνος τελειώνει. Ανδρέας Χρήστου Πάει κοντά του και ο Χατζηγιοβάνης. Περιμένουμε σε λίγο και τον Φωτεινό Πίνακα να δούμε τους χρόνους των καθυστερήσεων. Δεν είχαμε cooling break στο δεύτερο μέρος, μόνο στο πρώτο. Ανδρέας Χρήστου του λέει να περιμένει ο διαιτητής. Κάποιες παρατηρήσεις σε Κουλιμπάλη και Γκόμες, τον φορ που έχει περάσει ως αλλαγή για την Λίνκολν. 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Με τον Ανδρέα Χρήστου να είναι έτοιμος για το corner. Όπως προαναφέραμε, από δεξιά ο Κύπριος back με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που είναι ο Κακουλής, προσπαθεί να στείλει σε κάποιο συμπαίχτη του, Έστερλινγκ. Κάνει το λάθος, να δούμε αν προλαβαίνει ο Κακουλής και η μπάλα χτυπά σε παίχτη της Λίνκολν. Πολύ δύναμη δευτερόλεπτα για την Ομόνια, έχει πάρει και το πλάγιο παράλληλα από την περιοχή της Λίνκολν.
2: Ενώ στη Λεμεσό τα δευτερόλεπτα ήταν πολύτιμα για την Σάλτσπουργκ, έτσι πολύ.
3: Ναι, είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Νάκη, μπορεί να προσθέσει ακόμα ένα λεπτό. Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 3-3 παραμένει. Για να δούμε, έχει μια τελευταία ζαριά. Ο Άντερσον στην περιοχή πέφτει κάτω. Ζητάνε πέναλτι. Θα δούμε, θα εξεταστεί από το ΒΑΡ. Δεν μπορώ να πω, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν παράβαση, αλλά στο ΒΑΡ θα το δουν. Νομίζω δεν ήταν έτσι σε μια πρώτη ματιά. Ίσως να του εκβίασε ο Άντερσον. Τώρα η Σάλτσπουργκ πάει να βγει στην κόντρα επίθεση. Για να δούμε με τον Κονατέ που παίζει εννιάρη. Στα τελευταία, από το, εδώ και αρκετά λεπτά, από τότε που έβγαλε τον Ταμπάκοβιτ, που έβαλε και τα 4 γκολ των Αυστριακών στα 2 παιχνίδια. Κρατάνε την μπάλα, ροκανίζουν τον χρόνο. Συμπληρώθηκαν τα 4 λεπτά. Μπορεί να βάλει ακόμα ένα ο Πινέιρο. Όχι, θα το λήξει όμως ο Πινέιρο. Το λήγει χωρίς έξτρα χρόνο και περνά. Με συνολικό σκορ 4-3 η Red Bull Salzburg στα play-off του Europa League και η Πάφος θα συνεχίσει στα play-off του Conference League και θα διεκδικήσει εκεί ένα εισιτήριο. Μα έπεσαν, εξάπλωσαν όλοι κάτω οι Αυστριακοί, οι παίχτες της Salzburg από τη ζέστη. Κάποιοι έμειναν κάτω και παίχτες
2: είναι
3: της Πάφος απογοητευμένοι.
2: Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 παίχτες της Salzburg κάτω.
3: Προφανώς επηρεασμένοι από τη θέση της Σάβα, έμειναν κάτω, ενώ δεν έσπευσαν να πάνε να πανεγυρίσουν. Βλέπουμε απλώς και την κάρτα, 13 τελικές η Πάφος, 11 στο στόχο, 10 τελικές η Red Bull Salzburg. Έγιναν 3 γκολ, το ένα ήταν πέναλτι φυσικά από τον Ταμπάκοβιτς, τον άνθρωπο και των δύο αγώνων, γιατί είπαμε έβαλε 3 γκολ εδώ και ένα στο Salzburg.
2: Είναι κρίμα, ρε, πολύ πραγματικά.
3: Μα είναι κρίμα γιατί στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Το πρώτο
2: για ένα 15 λεπτό.
3: Για ένα 15 λεπτό και μετά μέχρι το 70 που έφαγε και το τρίτο γκολ.
2: Και πήγε να ισοφαρίζει και η Λίνκολ. Έτσι, Παντέλη, δώσ' μας ένα λεπτό, ρε, πολύ μου, και θα επιστρέψουμε.
3: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Ακριβώς ένα ασυρτός ούτε εκτός περιοχής από τον Έστερλινγκ. Ευτυχώς ήταν αδύναμο και μάζεψε ο Φαπιάνο. Ο Μαγιαμπέλα νωρίτερα είχε και αυτός ένα σούτ εκτός περιοχής. Η μπάλα πήγε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Έχει μείνει ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος της αναμέτρησης.
2: Να αποδεσμεύσουμε τον Πόλη όμως.
3: Ένα σχόλιο μόνο, η Πάφος μπορεί να λεχθεί.
1: Πάει να γίνει τώρα το 2-0. Κατζηγιοβάνι, Σόντιο Σαντάνα. Από πλάγια, συγγνώμη, Πόλη, συνεχίζει.
3: Ναι, αδίκησε τον εαυτό της η Πάφος. Αυτό είναι το σχόλιο. Τα υπόλοιπα τα είπαμε. Τα γκολ για την Πάφο τα σημείωσαν ο Λελέ, ο Μπιέλ με φάουλ και ο Μαμάντοφ, εξαιρετικό γκολ. Και τα 3 γκολ απόψε ο Ταμπάκοβιτς είναι το πρόσωπο και των 2 αγώνων. Αυτός έδωσε την πρόκληση ουσιαστικά στους Αυστριακούς που πάνε στα play-off του Europa League. Καλό βράδυ από τη Λεμεσό.
2: Καλό βράδυ, Πόλη μου. Θα μεταφέρουμε τον απόϊχο εμείς στο τρίτο ημίχρονο. Πάμε ξανά στον Παντελή.
1: Έχουν μείνει κάποια δευτερόλεπτα για το τέλος. Η Ομόνια προηγείται με 1-0, πολύ κοντά στην πρόκληση της στα play-off του Europa League. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είχε μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα από αριστερά. Τώρα ο Μαγιαμπέλα από δεξιά έκανε ένα γύρισμα, πέρασε από όλους ξανά. Λέγαμε ότι πάλι ο Χατζηγιοβάνη σε τέταρτη από πλάγια ουσιαστικά τον νίκησε ο Σαντάνα. Δεν ήταν πολύ καλό το τελείωμά του για να κερδίσει τον τερματοφύλακα της Λίνκολν. Τελευταία δευτερόλεπτα, τώρα τελειώνει το παιχνίδι. Η Ομόνια είναι στα play-off του Europa League. Σε μια κακή βραδιά όμως κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε, 1-0, με το πρώτο τέρμα του Ντιονί με το τριφύλι στο 22ο λεπτό.
2: Και είναι το μόνο που μετράει για την Ομόνια απόψε, η πρόκριση.
1: Ακριβώς, είναι πολύτιμη και η νίκη για τους βαθμούς, είναι πολύτιμη και η πρόκριση σαφώς σε μια διοργάνωση του Europa League που έχει πολύ μεγάλες ομάδες και αυτός είναι ο στόχος, να πάει μέχρι αυτή τη League Phase η Ομόνια φέτος, αφού χάθηκε ο στόχος του Champions League.
2: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Εξαιρετική δουλειά όπως πάντα και εσύ και ο Πόλης. Φίλε, 0-24 και εσύ να κάθεσαι δηλαδή στην τηλεόραση να βλέπεις τα δύο παιχνίδια. Ήταν να μείνεις καρφωμένος πας στη Λεμεσό. Μην μου λαλείς ότι έκαναμε. Λογικό να κάνουμε το πράγμα, φίλε, 0-24. 6 γκολ στο άλλο παιχνίδι με ένα γρήγορο ρυθμό, εκπληκτικά γρήγορο ρυθμό. Ένα αργό παιχνίδι, ένα κακό παιχνίδι στο Γασιπί. Λογικό να μείνουμε περισσότερη ώρα στη Λέμεσο. Νομίζω ότι το κατανοείς και εσύ με την τελευταία έτσι αναφορά σου. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα πρέπει να τρέξουμε και το τρίτο ημίχρονο.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε έκτακτος αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Καθημερινή. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τις προσδοκίες του 2023 στο αποτέλεσμα του 2028. Τι υποσχέθηκε, τι κατάφερε, ποια τα ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο 18μήνο που θα κρίνει το ενδεχόμενο επανεκλογής. Σοφία Χριστοδούλου, 28χρονη δικηγόρος που διεκδικεί την προεδρία της ιστορικής ΕΔΕΚ, μιλά στην ΚΑΠΑ. Το άλυτο κυπριακό δεν βλάπτει το Σέγγεν, λέει η Λευκοσία. Η ΚΑΠΑ αποκαλύπτει τις θέσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφιέρωμα. 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Οι αφηγήσεις 6 ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων και μια εμβληματική ξυλογραφία του Χαμπί Τσανγκάρι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Απλά στον πολύ καλό μου φίλο 024 ήθελα να πω και το εξής, ότι δεν χάσαμε ούτε μία φάση στην περιγραφή των παιχνιδιών από το παιχνίδι στη Λευκοσία. Όταν υπήρχε φάση, εφεύγαμε από τη Λεμεσόν και ερχόμασταν στη Λευκοσία. Αυτό έπρεπε να γίνει. Θεωρούμε ότι σωστά ενεργήσαμε με την ροή που έπαιρναν τα δύο παιχνίδια, με όλο το σεβασμό και στους φίλους της Ομόνιας. Λοιπόν, πάμε στο ηχητικό μας για το τρίτο ημίχρονο.
12: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Και πάμε αμέσως στην Λεμεσό να ακούσουμε τον Νικόλα τον Ιωάννη.
13: Σε δώσαμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω το παιχνίδι το χάσαμε μόνοι μας. Κάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, τα πρώτα 15-20 λεπτά χάσαμε την αυτοξυγκέντρωση μας. Δεχτήκαμε, μπορώ να πω, κάποια εύκολα γκολ. Εντάξει, τι να πω, μετά προσπαθήσαμε, πετύχαμε έναν πολύ όμορφο γκολ. Προσπαθήσαμε να πάρουμε το παιχνίδι στην παράση, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, συνεχίζουμε. Και πάμε την επόμενη εβδομάδα να προσπαθήσουμε να μείνουμε στο Conference League.
14: Αυτή με αυτό το 15 λεπτό που είπες, κούραση, έλλειψη καθαρού μυαλού, τι ήταν? Γιατί ήταν μια, ας το πούμε, κατάρρευση. Αν και τα γκολ, όπως είπες, ήταν εύκολο.
13: Εντάξει, δεν μπορώ να πω είναι κούραση. Δεν γίνεται από το 45 να είσαι κουρασμένος. Δεν ξέρω πραγματικά. Τι να πω. Είναι, εντάξει, μπορεί να συμβεί, όμως δεν γίνεται, εντάξει, να δείχνεις έναν γκολ, οκ, okay, 2-3.
14: Υπερβολή.
13: Υπερβολή.
14: Το Conference League όμως είναι στα χέρια σας. Ο αντίπαλος δείχνει πιο βατός, όποιος και να είναι απόψε. Και είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό, ένα στόχος για την ομάδα να μπει στη League Phase αυτής της διοργάνωσης.
13: Δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο. Χρειάζεται πειθαρχία, σοβαρότητα και να πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να, για να μπούμε στη League Phase.
14: Ευχαριστώ, Νικόλ. Κάθε επιτυχία στο μέλλον.
2: Φεύγουμε από τη Λεμεσό, πάμε Γασιπή να ακούσουμε τον Ντιονί, νομίζω ετοιμάζεται για τις δηλώσεις, πάμε να τον ακούσουμε.
15: The team game, I'm happy. We came here tonight to win. We need just to win to go in Europa. Now we will see which Europa. But the first goal was the win tonight, 1-0, 2-3, we don't care. We have to win. We did. So I'm really happy for the fan, for the club. And after my goal, it's my name, it's Toro. Eh? I fight when I see the ball after the fight on the floor. I try to control. I make maybe not good touch, so I tackle a little bit. After I use my power and speed, and this is like I have to be calm in the box, and I finish. For me, it's an amazing goal. It's amazing to score like this in my first goal for my new color in front of the fan. If it was an other goal, I think we'd be not the same flavor, but I'm really happy for everyone tonight. And
16: how are you feeling, Omonia?
15: I'm really happy. My wife is really happy. My wife will give birth in Cyprus of my son, my second children. So Cyprus will stay forever in my heart. And for the moment, I'm really happy.
16: Thank you so much. Είναι πολύ χαρούμενος. Χρήστο, νομίζω φάνηκε και από τις εκφράσεις του.
17: Είναι χαρούμενη μηδότερα. Οικογένεια, άμα είναι χαρούμενη. Ακριβώς. Οικογένεια, είναι για αυτός.
16: Αυτό ήταν ουσιαστικά που είπε για το πώς νιώθει εδώ στην Κύπρο. Είναι πολύ χαρούμενος, είναι πολύ χαρούμενη η οικογένειά του. Νιώθει πολύ ωραία εδώ που είναι στην Κύπρο και στην Ομόνια. Όσον αφορά το παιχνίδι και συγκεκριμένα τον γκολ που πέτυχε και για το γεγονός ότι πέτυχε το πρώτο γκολ εδώ στο Γασιπί, είπε ότι ήταν ένα διαφορετικό συνέστημα. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο που κατάφερα να σκοράρω, μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ, ήμασταν πάρα πολύ καλοί, ήταν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που έφτιαξε ο κόσμος εδώ στο γήπεδο. Είναι διαφορετικό να σκοράρω εδώ στην έδρα της ομάδας μας, παρά να πετύχει ένα το πρώτο γκολ ουσιαστικά εκτός έδρας. Είναι μια διαφορετική γεύση, όπως είπε και ο ίδιος. Έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος για την πρόκριση της ομάδας. Είπε ότι το σημαντικό είναι ότι εξασφαλίσαμε θέση σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και τώρα θα δούμε σε ποιο League Phase θα είμαστε, θα το παλέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε ουσιαστικά για να περάσουμε στο League Phase του Europa League. Και γενικότερα επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση και στο πρόσωπο του Λοΐς Διονύη, γενικότερα από την εμφάνιση της ομάδας σήμερα, αλλά και το τέρμα που πέτυχε ο ίδιος, το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ομόνιας.
2: Αυτά και από τον Διονύη. Φίλε Σάβα, πολύ, πολύ προβληματισμοί, λέει ο φίλος 422, για την Ομόνια. Ήμουν στο γήπεδο, θέλει πάρα πολλές αλλαγές. Ο φίλος 006 διαφωνεί. Αγαπητέ Σάβα, σέβομαι πάντα τη γνώμη σας. Κατά τη γνώμη μου όμως, η Ομόνια δεν ήταν τόσο κακή όσο την περιγράφεται. Σίγουρα δεν ήταν η περσινή καλύτερη, όμως από τις προηγούμενες. Σίγουρα δεν ήταν η περσινή καλύτερη, όμως από τις προηγούμενες εμφανίσεις. Σας ευχαριστώ και εγώ σε ευχαριστώ, φίλε 006. Απόλυτα σεβαστή άποψή σου. Σίγουρα ήταν καλύτερη από την προηγούμενη εμφάνιση, αλλά σίγουρα δεν είναι η Ομόνια που ήθελαν να χαρούν σήμερα οι φίλοι της, έτσι. Σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να συμφωνείς και εσύ. Καλησπέρα Σάβα μου, υπέροχες υπερσίδες από το Κασαπιό μας, χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Μπίβιξ που βλέποντας τον Ταύρο θυμήθηκε τον Ράουφμαν. Αυτός ο παίχτης δεν παίζεται με τίποτα, ήταν η φράση που είπαμε για τον Ράουφμαν και έμεινε στην ιστορία. Να σε καλά, φίλε 664, περιμένουμε νέες δηλώσεις για το τρίτο ημίχρονο. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν πάει ούτε αυτός καλά.
18: Τάισον ξεχύνεται για το Μύθου. Σαντα Μαρία, ο κόσμος φωνάζει για γκολ. Μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς, κάνει το κοντρόλ. Ανεβαίνει ο Κένι, θα πάρει την μπάλα. Όχι, κόβουν, διώχνουν όπως η της Άντρελεχτ. Ένα δείγμα πανικού. Ελουστόντο για τον Μιχαηλίδη στο διάστημα που ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλα συνεχόμενη για 5 λεπτά. Αλλάζει για τον Ζαφίρη. Κακή πάσα. Ο Ζαφίρης δεν κάνει το κοντρόλ και την πουλάνε εδώ. Πλάγιο out.
2: Παραμένει το 1-0. Θα επιστρέψουμε εκεί. Απλά να χαιρετήσω τον φίλο 130 που ρωτά τι συμβαίνει με τον Μοτνόρ. Δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι ακόμη δεν έχει προσαρμοστεί απόλυτα στην ομάδα. Ο φίλος 785 Σάββα ήταν η πιο δύσκολη πρόκριση και ταυτόχρονα η χειρότερη ομάδα που αντιμετωπίσαμε. Λέει ο φίλος 785 και ο φίλος 987 κάνετε υπομονή τη Σούμαν τον Μάιν Κοπέλια. Έτσι είναι, η Σούμα γίνεται στο τέλος του πρωταθλήματος. Φίλε, αλλά εμείς είπαμε, το είπαμε και με τον Γιώργο τον Σαββίδη στην προηγούμενη μας εκπομπή. Εμείς, και θα το πει και απόψη ο Ρος, κρίνουμε αυτό που βλέπουμε τώρα. Έτσι, την εικόνα μιας ομάδας όπως παρουσιάζεται σήμερα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και μακάρι να βελτιωθεί. Και μακάρι να αλλάξει. Και για την Ομόνια και για τον το... και βλέπεις 9-92, τον το κηρύχιν παρουσιάζει η Ομόνια διορθώνεται. Η δικιά μου εκτίμηση ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα στην Ομόνια. Θα διορθωθούν πολλά πράγματα. Αλλά όμως αυτή την ώρα κρίνουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Πέρσι έτσι καιρό το ίδιο ήταν πάνω κάτω η Ομόνια. Ο Ιόβετς μόνος του μας πέρασε. Λέω φίλος 755, σαν πιστεύω ότι η Λίνκολ δεν είναι ομάδα κακή και δεν πρέπει να υποτιμούμε την άποψη. Μα δεν την υποτιμούμε την πρόκληση, ρε φίλε. Το είπαμε ότι το σημαντικό είναι ότι πέρασε η Ομόνια. Μιλάμε για την εικόνα της Ομόνιας. Μιλάμε για την δυνατότητα του άλλου αντιπάλου. Θέλαμε να δούμε καλύτερη την Ομόνια. Όπως και οι πλήστοι φίλοι της Ομόνιας. Το σημαντικό είναι ότι επέρασε. Κύριε Σάβα, καλησπέρα. Σίγουρα αυτή την περίοδο θα δούμε την περσινή Ομόνια. Υπομονή. Ένα λεπτό. Την δεδομένη στιγμή εκείνο που μετράει είναι η πρόκληση. Αυτό ακριβώς είπα πριν από δευτερόλεπτα. Και όχι τον κολ και θέαμα. Κρατούμε την πρόκληση. Αυγολέμονος Σουβλικής. Να σε καλά φίλε 450. Πίσω σε απόδοση από την αντίστοιχη περίοδο. Αλλά εντάξει, έχουν μπλέξει οι γραμμές. Πολλά μετρία απόδοση και σήμερα. Μοτνόρ η μεγαλύτερη τράπα του Άρη. Λέει ο φίλος 033. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαπίντο.
19: Πού θεωρητικά κρίθηκε η υπόθεση πρόκληση σήμερα, σε γύρω των 15 λεπτών στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου?
20: Coach, do you think that today's qualification was basically played in those first 15 minutes of the second half?
21: Yes, it's true that these 10 minutes kill us. I advise the players to, for the second half, for the first minutes, because I know this team, they have quality, they will try to change the results. This number 20, Badu, is very fast. He's one against one, is very dangerous, and we know that they will try to play with him. This 10 minutes is this concentration. This is something that we need to keep it for the future, because I think the team do a great match. The players were the top. We'll do another great match against a very good team. But these 10 minutes kill us, and we need to learn for this for the future, because they run a lot, our team, they fight, they play, and they don't deserve to lose like this. It's a pity. But well, this football is what it is. I'm very proud of the players, of the team, the way they believe until the end, the way they create, the opportunities that we have, and today also this detail that we need to go for is not with us. You see the goals that we suffer, the way we suffer, and after we have big opportunities to score like Anderson and others, so it's what it is. And this level, you need to also to kill them, and it's not possible. So I'm sad with the result, because we can't go far in the Europa League. But like I said, I'm very proud of the team. We do a great match. We are constructing great things for the future. And now is continue improving what we need to improve, and correct these small things that are killing us, these details for the future.
20: Είναι πράγματι αυτό το δεκάλεπτο, το δεκαλεπτό μας σκότωσε. Το είπα και στην αβάβλα του μηχρόνου, πως θα μας πιέσουν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δυστυχώς φάνηκε πως χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. ενάντια σε μια ομάδα που θα σε τιμωρήσει. Έχουν πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, έκαναν αλλαγές, μπήκαν παίχτες που ήταν επικίνδυνοι. Και νομίζω δεν μας άξιζε. Δεν μας άξιζε γιατί πραγματικά κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Αν εξαιρέσει αυτό το δεκάλεπτο, είχαμε.

0: ευκαιρίες. Μπορούσαμε και στο τέλος με τον Άντερσον και είχαμε δύο-τρεις περιπτώσεις που μπορούσαμε εκ νέου να ξαναφέρουμε το σκορ για να πάμε στην παράταση. Και αν και είμαι λυπημένος πολύ φυσικά με το αποτέλεσμα, γιατί θέλαμε να συνεχίσουμε στο Europa League, θέλαμε να μπούμε στο League Phase. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια των ποσφαιριστών. Θα κρατήσουμε το μάθημα από σήμερα, θα δουλέψουμε σε αυτά που πρέπει να δουλέψουμε, ειδικά σε αυτές τις διοργανώσεις είναι οι λεπτομέρειες και ήμασταν σίγουρα και λίγο άτυχοι σήμερα.
1: Κότς, θα συμφωνήσω και εγώ με τον συνάδελφο και μαζί σας ότι αυτό το δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό. Χάλασε ό,τι χτίστηκε. Κρατείτε, όπως είπετε, αυτά τα λάθη και θα δείτε πώς θα τα διαχειριστείτε. Ο επόμενος αντίπαλος θα είναι θεωρητικά πολύ χαμηλότερου επίπεδου από την ΠΑΦΟ, μια ομάδα από τη Λετωνία ή από την Αλβανία. Πώς θα προσεγγίσετε αυτά τα παιχνίδια έτσι ώστε να μην πέσετε σε οποιαδήποτε παγίδα?
0: Coach, totally agree with you.
2: Μέχρι να γίνει η μετάφραση, να χαιρετήσω τον φίλο 63, ο οποίος υπενθυμίζει ότι ο Μοντνόρ είπε «I will play better» και ο κόσμος τον αποθέωσε. Είναι 23 χρόνων, να κάνουμε υπομονή. Σημασία έχει ότι είμαστε link face. Περίπου το ίδιο λέει και ο φίλος 130 σε σχέση με το... ο φίλος 756 λέει για το ότι είμαστε ομίλους έστω του conference και κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Ακόμα 4 παίχτες λέει, και ο φίλος 130 δίνει λύσεις με τους παίχτες. Το νούμερο 66 και το 4 από τη Lincoln και θα κλείσει το roster. Ευχαριστώ για τα υπόλοιπα. Πάμε ξανά στον κύριο Σαπίτ.
3: Level for us is we work the same way. So we'll have time now to study this opponent. We'll see. I don't have the information yet who, against who we'll play or how the other one. And we have time to study, to prepare ourselves. And of course, this is a big goal that we have, to win in the European competitions. It's not possible in Europa League. We need to go to Conference League. So we are focused on this right now.
0: Η νοοτροπία και η προσέγγιση μας δεν αλλάζει ανεξαρτήτως αντιπάλου, είτε είναι μια ομάδα χαμηλού επίπεδου, είτε είναι η Real Madrid. Εμείς πρέπει να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι για να πετύχουμε τους στόχους μας. Περιμένουμε να μάθουμε αντίπαλο και θα έχουμε μέρες να τους μελετήσουμε και εμείς να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε εν ώψη των αγώνων για το Conference League. Αλλά δεν θα αλλάξουμε κάτι. Θα πάμε με την ίδια προσέγγιση, με το ίδιο πάθος, με την ίδια νοοτροπία.
4: Coach, μπορούμε να πούμε ότι οι τρεις απουσίες του Κίνα, του Κορέιρα και του Ζάζα ενδεχομένως να στήχησαν και τη σημερινή πρόκριση?
0: Coach, do you think that missing players like Ζάζα, Κίνα and Joao Correa maybe have cost us today because we didn't have maybe the depth that this kind of games need?
3: Yeah, of course. These players are very important for us, like you know. It's not possible, unfortunately. But so it's what it is. It's our life. We need to fight with the players that we have. But also, these players are giving the life. Are playing good and are giving the life, and they have quality also. So, I hope I can have again the goalkeepers that you don't mention, Jay and Kiriakidis. And I hope to have all the players as soon as possible, because when we are all, we are more strong. And of course, we need more options. If you see right now, my options are not so much, and we have a lot of kids. So I know the club is working also in the future and about that. So now is rest. Continue analyzing and prepare the next match.
0: Μίλησες για τρεις πάρα πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Θα προσθέσω και τα δύο παιδιά που λείπουν και αυτοί οι δύο τερματοφύλακες. Είναι λογικό να μας λείπουν τέτοιοι παίχτες, αλλά για μας δεν είναι δικαιολογία. Αυτή είναι η πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Νομίζω όσοι αγωνίστηκαν σήμερα δώσαν και την ψυχή τους και έχουν και αυτή την ποιότητα που μπορούσαμε να περάσουμε. Σίγουρα έχουμε απουσίες, σίγουρα έχουμε και αρκετά νεαρά παιδιά στην αποστολή και είναι κάτι που το βλέπουμε και την ομάδα εν ώψη της συνέχειας. Ευχή μου είναι να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές πίσω το συντομότερο δυνατό, γιατί όσες περισσότερες επιλογές έχουμε, δώσω το καλύτερο. Αλλά από εκεί και πέρα, έχουμε αυτούς που έχουμε και με αυτούς θα δουλεύουμε όσοι είναι διαθέσιμοι. Αλλά σίγουρα όταν είμαστε όλοι, είμαστε πιο δυνατοί.
5: Coach, καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχάς για τη μεγάλη προσπάθεια. Η ΠΑΦΟΣ έδειξε για ακόμη μια φορά ότι μπορεί και να και συγκαταλλάγεται ανάμεσα σε κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Εμένα η ερώτηση μου είναι εξής. Βλέποντας την ΠΑΦΟ στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν στην Ευρώπη, θεωρώ ότι

0: Χαιρετήσω τον φίλο 007, το κόφκισε, το καταλαβα. Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον 157 που λέει: χάσαμε την, ενώ ο φίλος της Ομόνιας ο Χρήστος, χάσαμε την πιο χρυσή ευκαιρία της ιστορίας μας και να είμαι ευχαριστημένος με το conference. Κατάντια δεν το λες όμως, φίλε 157, είναι σημαντική διοργάνωση για το conference. Όμως όλοι θα, και το Europa Link, γιατί ακόμα έχουμε το Europa Link, εξασφαλισμένη είναι η παρουσία στους ομίλους του conference. Αλλά όλοι θα θέλαμε το Champions League, έτσι. Πανέμορφες οι Περσίδες από το Κασαπιό μας απόψε. Χαιρετισμούς κύριε Σάβα, το είπα και νωρίτερα. Να χαρείτε τις Περσίδες εκεί στο Κασαπιό, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε ξανά τον κύριο Σαββίντου.
1: So we need to respect everybody. We need to play like this with heart, with intelligence, with strategy, with quality all the time. This is our game. We have players also to do. They know how to do it against big opponents. So they need to do it, continue to do it against any team that, of course, that lets us to do, because sometimes the other opponents are strong also and we can do. But we are in the right way, in my opinion.
2: Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε, γιατί όχι και ακόμη καλύτεροι. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να παλέψουμε, να κερδίσουμε όλους τους διαθέσιμους τίτλους, να είμαστε ανταγωνιστικοί όπου και σε όποια διοργάνωση αγωνιζόμαστε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλους και δύσκολους αντιπάλους και στην Κύπρο. Αλλά η στόχη της ομάδας είναι ξεκάθαρη, να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους όλους τους διαθέσιμους τίτλους και να παλέψουμε ανεξαιρέτως διοργάνωσης, και αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό είναι το καθήκον μας εδώ για την ΠΑΦ.
3: Σε ποιο ποσοστό, κατά την άποψή του, θεωρεί το ρόστερ αυτή τη στιγμή έτοιμο σχετικά με τη συνέχεια της σεζόν? Θεωρεί ότι η ομάδα θέλει περισσότερο ενίσχυση, γιατί υπάρχουν και φήμες για πιθανές απογορήσεις? Ευχαριστώ.
0: Μέχρι να γίνει μετάφραση, να πω ότι θέλει να φύγει από την αίθουσα ο κύριος Σαββίντο. Αν ήμουν στη θέση του, το ίδιο θα ήθελα να φύγω. Μετά από τόση ένταση στον πάγκο και να κάνουμε και να κάνουμε ερωτήσεις, σηκώθηκε και φύγει. Να τους εδώ, μάλιστα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο μεταξύ, έτσι. Να προλαβαίνουμε τους χρόνους καθυστέρησης.
4: Μύθου δεν προλαβαίνει. Κάναμε το Ζίφκοβιτς, κλέβει ο Σέρβος. Πασάρι, Μύθου. Ζίφκοβιτς, όχι. Ο Μύθου τρέχει να προλάβει. Δεν μπόρεσαν. Συνεχίζεται η πίεση από την Άντερλεχτ. Βάζει το Σικάν στην περιοχή. Αυτός σε πλάτη έχει τον Σανταμαρία. Ο Γάλλος του κλέβει την μπάλα. Έχει κλειστεί με τον Γκένι. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει από την περιοχή του. Πρέπει να περάσει οπωσδήποτε το ημίχρονο. Έχει κλειστεί ο ΠΑΟΚ επικίνδυνα. Και δεν μπορεί να βγει καθόλου. Τάισον, κεφαλιά ανάποδη. Μιχαηλίδης, δεν βγαίνει μπάλα με τίποτα. Μαμάρ με τον Μπάμπα. Βάζει τον Τάισον. Και το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Επιτέλους. Επιτέλους κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Να φύγει η πίεση και να δούμε αν θα πάμε με το 1-1 στο ημίχρονο, που δεν είναι κακό. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε να ισοφαρίσει, δείχνοντας ότι μπορεί να έχει προοπτικές να απειλήσει πολύ. Μιχαηλίδης. Για τον Ζίφκοβιτς τον βλέπει, είναι μόνος του. Έχει άλλη μια φάση ο ΠΑΟΚ. Δεν βλέπει και συμπαίχτες και περιμένει. Σανταμαρία. Για τον Μπάμπα. Όλοι οι Άντερλεχτ πίσω. Κωνσταντέλιας. Κάνει μια προσποίηση στον Μαμάρ. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Κωνσταντέλιας. Τον κρατάει, τον κυνηγάει. Δεν δίνει φάουλ. Τον κράτησε ο Μαμάρ και φεύγει. Δεν έδωσε φάουλ ο Ιταλός. Μιχαηλίδης κλέβει και σφυρίζει το τέλος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου με νεύρα από τον Τάισον. Ο Ιταλός έχει χαρίσει 2-3 φάουλ και έβγαλε την Άντερλεχτ σε καλή φάση για επίθεση. Τέλος πρώτου ημιχρόνου 1-1. Η Άντερλεχτ πιο επικίνδυνη στο ξεκίνημα. Κατάφερε να προηγηθεί έπειτα από κόρνερ και rebound του Πετρό. Πασοφάρισε με ασίστ του Τάισον και κεφαλιά του Ζίφκοβιτς από τη μικρή περιοχή. 1-1, ΠΑΟΚ και εσύ θα προκριθείς, φωνάζουν οι φίλοι του. Το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο, η Άντερλεχτ δείχνει τη δυναμική της. Για να δούμε τι θα μας φέρει το δεύτερο 45 λεπτό. Και αν αυτό θα είναι το τελευταίο διάστημα, ο Γιαννούλης προθερμαίνεται εντατικά. Ο Γιαννούλης προθερμαίνεται, δεν αποκλείται να τον δούμε γρήγορα, αντί του Ράχμαν Μπάμπα που έχει και κάρτα.
0: Μάλιστα. Α, δούμε τι θα φέρει.

0: Δεύτερο ημίχρονο, ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο θα παρακολουθήσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Περιμένουμε τις δηλώσεις από τον κύριο Μπέρκ, οπότε πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Τραπέζι στο Dot Restaurant.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
3: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Τραπέζι στο The Polo.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
3: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε στο σχετικό.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπέρκ.
9: Okay. Καλησπέρα. We are of course very happy to go through. We are guaranteed group stage in Europe next year. And now we have to play two more games to see if it's going to be Europa League or if it's going to be Conference League. So that was the main goal this summer. We were hoping for, or what can I say, we were dreaming about the Champions League, and playing with 10 men for such a long time, I think it ended that dream. And then we have a Europa League, and difficult game away to Lincoln, and tough game today, it must be said, because it was only 1-0 for such a long time. If we score another goal earlier, it would have been, of course, a little bit more comfortable. But the most important thing was to win the game and to go through. And now we will play more a normal game against St. Truiden the next 2 weeks. And more type of games that you expect when you play for the groups in Europe, because Lincoln did compete very, very well, but for sure there is a difference in the two teams. And it's like when you play a cup game in the early rounds against smaller teams from a second division, You know, sometimes if you don't score the goals early, it will be hard, it will be difficult, they will fight with everything, and they did. And I thought our players handled the occasion. We did not concede. We could have scored more goals, but we did work, and we were fighting for everything. And they made sure that we went through. So I am super happy with this. And now we have to recover. Now we have to start to think about what will happen next week. That will be a more normal game.
10: Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι πήραμε την πρόκριση και έχουμε διασφαλίσει συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Σίγουρα ήταν ένας βασικός στόχος να είμαστε σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Τώρα βέβαια έχουμε τον αγώνα για το Playoffs του Europa League. Σίγουρα ονειρευόμασταν το League Face του Champions League, όμως είναι γνωστό το τι έγινε, παίζαμε με 10 παίκτες. Τώρα παλεύουμε για το Europa League. Είχαμε ένα πρώτο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Lincoln και σήμερα ένα σκληρό παιχνίδι στον επαναληπτικό, το οποίο έμεινε μόνο στο 1-0. Πιστεύω πως αν πετυχαίναμε νωρίτερα δεύτερο γκολ, το σκορ θα γινόταν πολύ μεγαλύτερο, όμως είναι σημαντικό που καταφέραμε και κερδίσαμε και τώρα έχουμε ένα πιο φυσιολογικό παιχνίδι απέναντι στη St. Truidens για τα play-offs, St. Truidens, για τα play-offs του Europa League. Είναι ένα πιο τυπικό παιχνίδι στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκή, στη φάση που είμαστε τώρα στην Ευρώπη, αυτό απέναντι σε Truiden. Σίγουρα η Lincoln ήταν ανταγωνιστική. Υπήρχε διαφορά στην ποιότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, όμως ακόμη όταν παίζεις αγώνα κυπέλλου, ακόμη και με ομάδα δεύτερης κατηγορίας να παίξεις, εάν δεν πετύχεις γρήγορα τα γκολ, σίγουρα ανεβαίνουν και αγχώνεσαι και το πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι. Όμως οι παίχτες μου σήμερα διαχειρίστηκαν καλά τις συνθήκες του αγώνα. Κρατήσαμε το 0 παθητικό, μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα γκολ. Παλέψαμε στο παιχνίδι και φρόντισαν οι ποδοσφαιριστές να κάνουν ό,τι χρειαζόταν για να πάρουμε την πρόκριση. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή μας και σκεφτόμαστε τον επόμενο αγώνα.
11: Αρχικά συγχαρητήρια για την πρόκριση. Καλή επιτυχία στα επόμενα παιχνίδια. Πόσο ικανοποιημένος είναι γενικότερα με την πρόοδο της ομάδας σε σχέση με το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι και τι είναι αυτό που πρέπει να δείξει η Ομόνοια στα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά της για να περάσει στο League Face του Europa League?
9: So are you satisfied with the progress the team showed between these two games against Lincoln? And what is needed to be done from us, from Omonia, in order to manage to qualify to the Europa League phase? It's been four strange games when you think that you will play European qualification. The Kairat games were strange because of the sending off. This was strange because of you play against a team with players that are normally not for this level, but compete and show that they could play Conference League last year, and beating teams like Lech Poznan and drawing with Rijeka at home, so they know that they compete, but the games are completely different than what is normal for European games. So it's very, very difficult to judge. The games that we played in Europe last year was more normal games, and we had more normal results. Okay, we are rebuilding. There is no doubt about that. We have some new players, and we are trying to find the best way with this team, with these players, to be the best we can be football-wise, results-wise. And it's a process. And that process goes on from day one. We start to train in the preparation period until the season is finished. So we are just continue to work. We will try to be the best we can be every day, try to improve as much as we can, and fight for everything. So very happy to see the fans coming today and supporting the team and being behind the team in a difficult moment. But also able to celebrate that we are now in the group stage together, which was very important. And I hope everybody's looking forward to the next round and try to get into Europa League.
10: Είχαμε δύο. Είχαμε παράξενα παιχνίδια σε αυτή την προκριματική φάση. Με την Καϊράτ ήταν αυτό με τους 10 ποδοσφαιριστές. Τώρα απέναντι στην Καϊράτ, απέναντι στην Λίνκολν, η οποία έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά γενική επίθεση δεν είναι ποδοσφαιριστές για αυτό το επίπεδο, όμως παίζουν ανταγωνιστικά. Και κατάφεραν πέρσι να πετύχουν πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Κέρδισαν τη Λεχ Πόζναν, ισοπαλία με την Ριέκα. Οπότε καταφέρνουν οι ανταγωνιστικοί σε αυτό το επίπεδο. Όμως γίνονται τα παιχνίδια με την Λίνκολν είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά που συνήθως βλέπεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα έχουμε, για παράδειγμα, πέρσι είχαμε πιο φυσιολογικά παιχνίδια για ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα αποτελέσματα ήταν και αυτά φυσιολογικά. Τώρα χτίζουμε ξανά την ομάδα, έχουμε κάποιους νέους παίχτες και προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να παίζουμε ως ομάδα. Προσπαθούμε για το καλύτερο τόσο όσον αφορά την αγωνιστική μας απόδοση όσο και στα αποτελέσματα. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκινά από την πρώτη μέρα που ξεκινούμε προετοιμασία και θα ολοκληρωθεί την τελευταία μέρα που θα τελειώσει η σεζόν. Συγκεντρωνόμαστε στην δουλειά μας, θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε, να παλεύουμε συνεχώς. Επίσης, μια σημαντική υποστήριξη που είχαμε σήμερα από τον κόσμο μας, βοήθησε την ομάδα, ήταν δίπλα της σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού και στο τέλος πανηγυρίσαμε όλοι μαζί την πρόκριση σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και παράλληλα πρόκριση στα Playoffs του Europa League. Ανυπομονούμε για τον επόμενο γύρο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
12: Δύο ερωτήσεις. Τι θεωρεί ότι έφτιαξε και αν και η Ομονία ήταν αρκετά δημιουργική, δεν ήταν τόσο ουσιαστική. Έφτιαξε ευκαιρίες, αλλά δεν πέτυχε τόσο γκολ. Ήταν το καθαρό μυαλό ή ήταν κάτι άλλο? Και επίσης, πώς σχολιάζει το γεγονός, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ομονία μπήκε για έκτη φορά σε ομίλους τα τελευταία 7 χρόνια?
0: Μέχρι να γίνει η μετάφραση της ερώτησης, να χαιρετήσω τους φίλους της Πάφου που πάνε Πάφο και τους φίλους της Ομόνιας που αποχωρούν, βέβαια, πάνε και αυτοί κάποιοι στην Πάφου και στη Λεμεσό. Να πω στον φίλο 914 ότι το μήνυμά του θα το χρησιμοποιήσω σαν εισαγωγή στη συζήτηση με τον Γιώργο τον Σαββίδη. Στην Κερκίδα μουρμουρούσαμε, λέει ο φίλος 705, ότι παίζοντας έτσι με αυτούς δεν έχουμε πιθανότητες με τους Βέλγους. Περιμένουμε να μας διαψεύσει ο Μπέρκ στο γήπεδο, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπέρκ.
9: And to have enough players to play in Europe helps a lot. Otherwise, it's very difficult to do this because you will have too many players to only play in the league. And of course, financially is a good way, but also for the team to get European experience and to learn from better teams, to learn to play different type of games is very, very important. Why we did not score more goals today is we need to improve again. We spoke about it before the game, the timing, the final third play can be better. Our shooting, our decision making in the final third, the final pass, today the runs into the box were better. We had some good chances today to score more goals. But okay, sometimes you have periods where it's like this. And like I said, this is a process. We are adding some new players to the team. Some of them have a different background. Some of them are used to different way of playing. Some of them need some more time to be 100% fit. Very happy for Dion Need to score a goal. He is not 100% match fit yet. But he showed the strength and the quality to make the winner today. So it was very, very important. We have Tankovic, who's not had a normal preparation period. He's been not had too many training sessions with us. He's getting better now. but for sure we know that there is a bigger potential there. And then we are just trying to find the cooperation and the relations and the understanding together to be play quicker, to be more precise. But what can I say is the first two games we played with 10 men. The third game we played on a very difficult pitch. And this was the first game where we were on a normal pitch apart from the first half an hour against Kairat. So we have played two home games this year so far. We beat Kairat 1-0, we beat Lincoln 1-0. And of course we can improve. And I think we will improve 100%. But at least today we had many chances that we could have scored. So a little bit of better fine-tuning, a little bit of precision, not too much, but a little bit more. I am sure we will get more goals. And maybe the games will not be as tense as they were towards the end of this game. But okay, I'm sure we will also play against better teams in the future.
10: Είναι πολύ σημαντικό για το σύλλογο το γεγονός ότι πετυχαίνει είσοδο σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης τα τελευταία 6 φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι σημαντικό για μας τώρα διότι έχουμε, όταν έχεις μεγάλο ρόστερ μπορείς να το αξιοποιήσεις όλους τους ποδοσφαιριστές, ενώ αν έχεις μεγάλο ρόστερ και παίζεις μόνο για το πρωτάθλημα αυτό δημιουργεί, δεν είναι το ιδανικότερο γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλους τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα επίσης οικονομικά για το σύλλογο είναι σημαντικό. Επίσης παίρνεις εμπειρίες που σε βοηθούν να βελτιώνεσαι, μαθαίνεις από διάφορες άλλες ομάδες που αντιμετωπίζεις και μαθαίνεις να παίζεις διαφορετικού είδους παιχνίδια. Εντάξει, εμείς όσον αφορά το σκοράρισμα, σίγουρα το έχω πει και την περασμένη εβδομάδα, πρέπει να βελτιωθούμε στο επιθετικό μας τρίτο. Σίγουρα μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα, να δουλέψουμε λίγο τις τελικές μας αποφάσεις, τα τελειώματα των φάσεων, την τελική μας πάσα, η οποία σήμερα ήταν βελτιωμένη αρκετά καθώς φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες, όμως ήμασταν άστοχοι. Υπάρχουν περιόδοι σε μια σεζόν που μπορεί να παρουσιάζεται αυτό το στοιχείο, να φτιάχνεις φάσεις και να μην πετυχαίνεις γκολ. Ήρθαν αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές, κάποιοι από αυτούς είχαν διαφορετικό background, κάποιοι άλλοι ήταν συνηθισμένοι να παίζουν κάπως διαφορετικά. Ο Ντιονί σήμερα πέτυχε τον νικητήριο γκολ, αν και δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος, έδειξε ότι είναι ένας παίχτης με δύναμη, με ποιότητα και πέτυχε τον γκολ που έκρινε τον αγώνα. Ο Τάνκοβιτς, ο οποίος δεν είχε κάνει φυσιολογική προετοιμασία, δείχνει ότι βελτιώνεται, όμως σίγουρα υπάρχει μεγάλη προοπτική για περαιτέρω βελτίωση. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη δουλειά στην κατανόηση μας όσον αφορά το επιθετικό μας παιχνίδι, την ακρίβεια, να παίζουμε πιο γρήγορα. Εντάξει, είχαμε παράξενα παιχνίδια, το είπε ο προπονητής ξανά, αυτά τα δύο με 10 παίχτες απέναντι στην Καϊράτ, σε δύσκολο γήπεδο εκτός έδρας με την Λίνκολν. Τώρα παίξαμε σε ένα φυσιολογικό αγωνιστικό χώρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες σε παιχνίδια, υπό φυσιολογικές συνθήκες κερδίσαμε την Καϊράτ 1-0. Την Lincoln 1-0. Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε και είμαι 100% σίγουρος ότι θα βελτιωθούμε περισσότερο. Φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες σήμερα και πρέπει να δούμε λίγο το θέμα του συντονισμού και της ακρίβειας στην πάσα μας. Θα έρθουν τα γκολ και θα έχουμε αγώνες που ίσως να μην έχουν την ένταση που υπήρχε σήμερα στα τελευταία λεπτά και θα παίξουμε με διαφορετικές ομάδες και καλύτερους αντιπάλους στη συνέχεια.
13: Καλησπέρα. Θα παίξει με τη Σέντρου Ιντένη η Ομονία, αν έχει παρακολουθήσει καθόλου τους Βέλγους και πώς περιμένει αυτά τα παιχνίδια.
0: Θα διαβάσω όλα τα μηνύματα αμέσως μετά το τέλος των δηλώσεων του κ. Μπέρκ. Σας ευχαριστώ πολύ.
9: This Lincoln Games and tomorrow, not tonight, tomorrow we can start to look at St. Truden. And they are a good Belgium team, so for sure we expect a tough game, but we also expect a completely different type of football game than what we've had so far. Remember, we traveled 5 hours to Kairat, to the Chinese border. Then we traveled 5 hours to Gibraltar, and in the next to the Atlantic Sea. And okay, we will go a few hours to Belgium as well, but it's not at the end of each side. So for sure we look forward to compete against a good Belgium team who had a great season last year. And looking forward to compete with them, yes.
10: Δεν είχαμε τον χρόνο να ασχοληθούμε με τον αγώνα της Σεντρουίντεν. Είμαστε συγκεντρωμένοι στους αγώνες με τη Λίνκον. Από αύριο θα αρχίσουμε να παρακολουθούμε την Σεντρουίντεν. Είναι μια καλή βελγική ομάδα, ένας δυνατός αντίπαλος. Σίγουρα θα είναι διαφορετικό είδος παιχνιδιού σε σχέση με τα άλλα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, θέλαμε 5 ώρες να πάμε να παίξουμε με την Καϊράτ στα σύνορα της Κίνας, 5 ώρες στο Γιβραλτάρ, στον Ατλαντικό ωκεανό. Εντάξει, ο Βέλγιος σίγουρα δεν θα είναι στην άλλη άκρη. Και θέλουμε, θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια πολύ καλή βελγική ομάδα.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Μπέρκ. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Δοσαβίδη κοντά μας. Ο φίλος 185, γιατί να χαλάσετε κάτι που δούλευε για να το ξαναχτίσετε, κύριε Μπέρκ? Ρωτά ο φίλος 185. Ωραίος ο φίλος 914. Το μήνυμα του, να το χρησιμοποιήσω το αρχικό με τον Γιώργο Δοσαβίδη. Αλλά είχα πει ότι χαιρετώ και εύχομαι καλή επιστροφή σε όλους τους φίλους της Πάφου που φεύγουν από την Πάφο και πάνε, από τη Λεμεσό και πάνε Πάφο. Και μου λέει πάμε και Λευκοσία από Λεμεσό, κύριε Σάβα. Η Πάφη είμαστε παντού. Μέχρι και στο λόφο του Προεδρικού. Προσθέτω εγώ, φίλε 914, έτσι για να υπερθεματίσω το ότι είσαστε παντού και μπράβο σας. Ο φίλος 792, καλησπέρα. Μάριος Παπα-Νικολάου από Πάφο. Δυστυχώς η ομάδα τα έδωσε όλα. Νομίζω η υπερπροσπάθεια του πρώτου μηχρόνου έφερε και κούραση μεγάλη και πρέπει να είστε απόλυτοι ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά της ομάδας σας. Ο φίλος 089, είμαστε 4 άτομα στο ίδιο αυτοκίνητο. Ο ένας πάει άλλονα, ο άλλος πάει Πολύστυπο, ο τρίτος Πλάτρες και ο τέταρτος Άγιο Δημήτριο. Παρά τις διακοπές εκτελέσαμε το χρέος μας προς την ομάδα και επιστρέφουμε πίσω. Και φίλε 089, θα διαβάσω και το μήνυμα του 956 για να δώσω κοινή απάντηση. Μέσα στο 15 Αύγουστο, 10.000 πράσινου λαού, ο λαός της Ομόνιας είναι μοναδικός. Ακούστε το καλά, και πάλι Ομόνιας Ευρωπαϊκό Όμιλο, άξια εκπρόσωπος της Κύπρου και πάλι μόνο περηφάνεια. Και για τον κόσμο είχα πει το εξής όταν τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο. Είπα στον Παντελή που περιέγραφε το παιχνίδι της Ομόνιας, ότι αν ήμουν ο κύριος Μπέρκ θα πήγαινα μέσα στα αποδυτήρια και θα τους εδιούσα καμιά εντολή αγωνιστική. Θα τους έλεγα απλά τούτο: ευκάτε έξω και παίξετε για τούντες 10.000 κόσμων της Ομόνιας που είστε σήμερα απόψε δαμέ, ή παραπάνω, αφήνοντας τη μέση τις διακοπές τους. Αυτό είπα και νομίζω ότι υπερθεματίζει αυτή η αναφορά μου και τα όσα σχόλια κάνετε εσείς για τον κόσμο της Ομόνιας. Γιώργο Σαββίδη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα Σάββα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακράτες που προβλήναμε.
0: Τι είδες περισσότερο?
14: Έβλεπα και τα δύο Σάββα.
0: Έβλεπες και τα δύο. Ισότιμα ή έστρεφες παραπάνω, διότι ήταν ισότιμα, παραπάνω ισότιμα, τα γκόλη στη Λεμεσό?
14: Όχι, ισότιμα.
0: Ισότιμα.
14: Ναι.
0: Λοιπόν,
14: από πού θέλει να ξεκινήσω?
0: Επειδή θέλω να αρχίσουμε από τη Λεμεσό, γιατί είχε στείλει ένα μήνυμα ο φίλος 914 νωρίτερα, ο οποίος έλεγε καταντήσαμε να ερχόμαστε 3-3 με τη Σάλτσπουργκ και να είμαστε απογοητευμένοι. Ποιου να το λέγαμε και να μας πιστέψει? Μια χαρά η ομάδα, κρίμα, καλή επιστροφή σε όλους. Και όντως έχει μια αλήθεια το μήνυμα του φίλου 914.
14: Ένα λεπτό, Σάββα μου, δεν είναι μόνο αλήθεια από εκεί. Ξέρεις πόσο είναι το budget της Σάλτσπουργκ? 150 εκατομμύρια. Άρα, συγγνώμη, είναι πόσες, 6 φορές παραπάνω το budget?
0: Ήταν πραγματικά κρίμα που δεν πέρασε η Πάφος. Κρίμα, αλλά από την άλλη, δεν μπορείς να μην δώσεις τα εύσημα στην προσπάθεια των παιχτών της.
14: Εγώ είδα μία Πάφο που της βγάζω το καπέλο με πιάνια. Απέναντι σε μια ομάδα που, που σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα από την Πάφο σας. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, έχει παίχτες οι οποίοι αξίζουν εκατομμύρια. Αλλά το να να έρχεται μια ομάδα όπως είναι η Πάφος, να παίζει με μια ομάδα όπως είναι η Σάσκου, με 6 φορές τον προϋπολογισμό της Πάφου, να την κοιτάζει στα μάτια, να κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο 45 λεπτό. Εντάξει, είναι γεγονός ότι η Σάσπου τα 15 λεπτά της επανάληψης επίεσε πάρα πολλά την Πάφο. Δηλαδή, είναι ούτε κούραση, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ήταν η ανωτερότητα της Σάσπου που έκαμε τη διαφορά εκείνων των χρονικών σημείων, παρόλη την προσπάθεια. Παρόλη την προσπάθεια. Και εκείνο που έτσι μου αρέσει η Πάφος είναι ότι παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπω ας πούμε το προμονητή της Πάφου ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πιέζει ψηλά. Δηλαδή ακόμα και...
0: Και ήταν και στριμωγμένος σε διαφορά στον καταρτισμό
14: ναι, της ομάδας ναι, σήμερα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να λέμε για την αλήθεια.
14: Ακριβώς. Και δεν καταλάβει τίποτα. Δηλαδή επίθεση. Εγώ θέλω να είμαι κυρίαρχος. Παρόλο που δεν είναι εύκολο. Και εντούτοις αποφασίζει. Και βλέπεις μια ομάδα η οποία όχι τα δίνει όλα. Όχι έχει αυτοεπίθεση. Όχι δεν τα παρατάει. Έχει μια νοοτροπία απίστευτη. Yeah. Δηλαδή με όποια ομάδα και αν παίζει την κοιτάει στα μάτια θέλει να είναι κυρίαρχη και θέλει ναι να κερδίσει.
0: Και αν είχε και Σέτερφορ, λέει ο φίλος 754, θα καθάριζε σήμερα. Είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα ότι εντάξει, ήταν και στριμωγμένος ό,τι αφορά στο... στη συμβολή της ομάδας.
14: Ο Ζάζα και ο Σέμα, οι δύο επιθετικές επιλογές. Εντάξει, οκ. Αλλά εκείνο που μετράσα μου είναι ότι η Πάφος, ανεξάρτητα αν αποκλείστηκε από τη Σάσπουκ, που για μένα είναι η καλύτερη ομάδα η Σάσπουκ, εγώ βλέπω ότι η Πάφος είναι μια ομάδα η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει μια νοοτροπία απίστευτη και φαίνεται ότι είναι καθαρά ο προπονητής που την επέρασε.
0: Και πρέπει να αξιοποιήσει για την παρουσία της στο Conference γιατί δεν είναι υποδέστη. Είναι σημαντικό το ότι θα είναι εκεί. Και το έχουμε ανάγκη, έτσι.
14: Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι η Πάφος, αυτή η Πάφος, να μην καταφέρει να πεις ομίλους. Η άποψη. Αλλά έτσι για να ολοκληρώσω για πάμε στην Ομονία. Η Πάφος προσωπικά, η προσωπική μου άποψη έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και μπράβο της.
0: Πριν πάμε στην Ομόνια, θέλω να χαιρετήσεις τους φίλους μας. Είναι 5 φίλοι μας που είναι στο αυτοκίνητο και φεύγουν τώρα, είναι στο δρόμο για την Πάφο, για το Σαλαμιού και μας ακούνε. Και τους κρατάμε συντροφιά και αυτούς και τους φίλους της Ομόνιας που επιστρέφουν στη βάση τους.
14: Αυτό από μόνο λέει πολλά. Το τους κρατάμε συντροφιά. Να είναι καλά.
0: Στην Ομόνια θα πάμε με το μήνυμα του φίλου 960 σε καλό δρόμο η Ομόνια, ανεβαίνει φυσιολογικά. Αν πετούσε έτσι καιρό θα είχαμε πρόβλημα. Συγχαρητήρια για την εκ νέου πρόκριση σε ομίλους. Αυτό έχει σημασία. Είναι αυτό που τόνισε και ο κύριος Μπέρκ νωρίτερα.
14: Θέλω να σου πω, όσον αφορά την Ομόνια, σίγουρα η αποψινή Ομόνια ήταν καλύτερη από όλες τις Ομόνιες που είδαμε προηγουμένως. Και παίζει απέναντι σε μια ομάδα που εντάξει περισσότερο ένα αμυντικά που λειτουργούσε και ήταν μια μαχητικότατη ομάδα. Δεν είναι τυχαία πέρσι που πήρε 7 βαθμούς αν δεν κάνω λάθος και κοίταξε στα μάτια πολύ καλύτερες ομάδες από αυτήν πάλι. Εκείνο που φαίνεται ξεκάθαρα όσον αφορά την Ομόνια η αλήθεια ποια είναι. Έφυγαν παίχτες key players. Δηλαδή, ποιοι ήταν τούτοι.
0: Παίχτες κλειδιά. Ναι, αλλά όταν τέθη αυτή η ερώτηση στον κύριο Λωσάδα χθες για το ότι έφυγε ένας παίχτης για την υποχρεωτική αποχώρηση του Κβίτα για το παίχτης κλειδί, ότι λείπει ένας παίχτης κλειδί, είπε ότι έμπορα το δεχτούν το πρόβλημα διότι από τη στιγμή που έχω τους παίχτες στην ομάδα θεωρώ ότι όλοι είναι παίχτες κλειδιά. Έτσι σαν απάντηση ενδεχομένως σε αυτό που είπες για τους παίχτες κλειδιά που έφυγαν από την Ομόνια.
14: Εντάξει είναι όμως πώς να το πω ο κανόνας αυτό. Κάποτε είναι είναι η εξαίρεση. Δηλαδή, επειδή καλά ο... ξεχνάω το όνομα τώρα του αμυντικού του Απόλλωνα, που όντως στο πρώτο παιχνίδι που πήγε μέσα πήγε πάρα πολύ καλά. Άρα, χτες όμως, αν ήταν ο Κβίτα, εγώ πιστεύω ότι το γκολ 10 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει, αν ήταν ο Κβίτα...
0: Το είπα για να συζητήσουμε το παιχνίδι στη Λεμεσό. Απλώς, ότι υπάρχει και μια άλλη εκτίμηση. Όμως, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που ήθελες να πεις, γιατί είναι για τούτο που τόνισε και ο κύριος Μπερκ, ότι ήταν καινούργιοι παίχτες με άλλη νοοτροπία, θέλουν την προσαρμογή τους. Και έφερε παράδειγμα τον Τιόνι, ο οποίος σήμερα σκόραρε και ακόμα δεν είναι έτοιμος.
14: Ακριβώς για να προχωρήσω, διότι είπα τους key player για να συνεχίσω και έδωσες μου πάσα. Τούτα που ήταν να πω, αλλά πάσα ρε. Έκανες μου assist τώρα. Και λέω, οι key players τι είναι. Ήταν ο Γιώβετιτς. Ήταν ο Σεμέδο. Ήταν ο Μασούρας, μιλώ στην Ευρώπη πέρσι, μιλώ για το πράγμα που ήταν και ο ΜΑΕ. Τι σημαίνει key player, σημαίνει αυτοματισμός, σημαίνει παίκτες που ξέρουν να παίζουν, να συνδυάζονται, βρίσκονται τυφλά.
0: Και που να σηκώσουν το βάρος της ομάδας στην ώρα που το...
14: Όχι, και
0: πρέπει να το κάνουν.
14: Δηλαδή οι νέοι παίκτες άμα, ακόμα αν μπορούν να παίξουν με κλειστά τα μάτια με τους υπόλοιπους, ακόμα τώρα ήρθαν. Δεν τους γνωρίζουν ούτε οι συμπαίκτες τους, ούτε αυτοί τους συμπαίκτες τους. Καλά. Άρα, τι χάνεις, χάνεις τον αυτοματισμό. Χάνεις τη γρήγορη πάσα, τη γρήγορη κίνηση. Αυτό, τα οποία φέρνουν τον αυτοματισμό. Τι σημαίνει τούτο? Σημαίνει ότι να ρισκάρει και την κάθετη, να ρισκάρει και μια ρίψο κίνδυνη, διότι ξέρεις τον συμπαίκτη σου. Να κάνεις μια πάσα στο χώρο, να κινηθεί διότι ξέρει ότι να την κάνεις, ένα συντονιστής, συγχρονιστής. Άρα, τούτα, δηλαδή, σημαντικά, γιατί οι αυτοματισμοί, και φκένουν τυχαία, οι αυτοματισμοί φκένουν γιατί ο ένας ξέρει τον άλλο να παίξει και να κατωτά.
0: Βλέπεις ότι θα βρει τους παίχτες κλειδιά μέσα από το υλικό που έχει τώρα η Ομονία.
14: Ο Τάνκοβιτς σήμερα έδειξε σε κάποιες φάσεις ότι είναι ο Τάνκοβιτς, γιατί με τις πάσες έδωσε κάτι πάσες, 3-4 πάσες εξαιρετικές. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Τάνκοβιτς είναι key player. Δηλαδή όσο ανεβαίνει ο Τάνκοβιτς να αλλάζει και η εικόνα της ομάδας επιθετικά. Εάν προσαρμοστούν, δηλαδή ο Μοτνόρ, βλέπεις το.
0: Ο οποίος έδειξε ότι δεν έχει ενσωματωθεί απόλυτα στην ομάδα.
14: Όχι, να σου πω. Η πρώτη φάση που το έχασε. Μπαίνει μέσα στη φάση, τριπλάρει άψογα, δεν βρίσκει τέρμα. Δηλαδή το τέλειωμα. Εγώ νομίζω ότι παρόλο που...
0: Να το βοηθήσει τον κόλ, αλλά...
14: Να το βοηθήσει, ναι, θέλει έναν κόλ, θέλει. Θέλει, σάμα μου, θέλει για να, ξέρεις... Παίρνεις αυτοεπίδηση.
0: Ναι.
14: Παίρνεις αυτοεπίδηση. Και ξέρεις, άλλο να παίζεις στον Άρη.
0: Και άλλο να παίζεις στην Ομόνοια. Χωρίς να υποτιμούμε τον Άρη των τελευταίων χρόνων, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε.
14: Η Ομόνοια κάνει προαθλητισμό, έχει κόσμο. Ο Άρης κάνει ένα, αλλά χωρίς κόσμο. Είναι εύκολο.
0: Δεν έχεις την πίεση του κόσμου. Διαφορετικό να έχεις την πίεση του κόσμου.
14: Μα ξέρεις τι σημαίνει η πίεση του κόσμου. Yeah. Νιώθεις τι, αναπνέεις, αισθάνεσαι. Ακούεις, γίνεις έξω και λες άμα να μου να τα ακούσω τώρα. Άρα, αλλά είναι το ίδιο.
0: Είδες βελτιωμένη την Ομόνοια σήμερα.
14: Είδα βελτιωμένη. Ο Ντιονέβα είναι έναν εξαιρετικό γκολ, θα έλεγα. Παρόλο που εκτός αυτού έγκαιγαν και πολλά σπουδαία.
0: Εντάξει, ήταν δικό του γκολ στη φάση.
14: Ήταν εξαιρετικό γκολ.
0: Το επάλεψε ο ίδιος εκεί. 4-5 παίχτες που ταλαιπώρησε εκεί για να βάλει
14: το γκολ. Εξαιρετικό γκολ, το είπα. Εγώ πιστεύω, Σάμου, ότι να λύνονται και τα πόδια των παιχτών, να αρχίσουν...
0: Άρα συμφωνείς με τον κύριο Μπέρκ στη φιλοσοφία, γιατί σε άδρες γραμμές στα όσα είπε.
14: Αν κρίνω, διότι μπορεί να Γιβραλτάρ και να λένε το περισσότερο χορκό, άτεσιό και αυτά, έγινε έτσι.
0: Ναι, είναι αυτό που λέει ο φίλος 890. Μπορείτε να πείτε στον κύριο Σαββίδη να κάνει μια σύγκριση της ΠΑΦΟΥ με την Ομόνια αλλά και της Σάλτσμπουργκ με την Λίνκολ τη δεδομένη στιγμή φυσικά. Κατά την άποψή μου η Ομόνια θέλει πολλή δουλειά, έπαιξε ενάντια σε ένα χωριό, δεν πρέπει να μας ξεγελά ο σημερινός αγώνας. Δεν είναι χωριό, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι έχει ικανότητες.
14: Μα η ΠΑΦΟΥ σαν οι παίκτες της ενεργεί. Η ΠΑΦΟΥ είναι συνέχεια της ΠΑΦΟΥ, δηλαδή και ήρθαν και παίκτες οι οποίοι δείχνουν ότι δεν βοηθήσουν ακόμα. Αλλά η Ομόνια χάσε key players, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή Σεμέδο, Μαέ, Μασούρας, Γιώβετης, συγγνώμη.
0: Άρα κρατούμε, το σημαντικό είναι ότι η Ομόνια επέρασε ομίλους σίγουρα στο Conference League, αλλά θέλουμε να συνεχίσει στο Europa League.
14: Εγώ πιστεύω ότι η Ομόνια είναι να κάνει μια άλλη μεταγραφή και έχω την εντύπωση ότι θέλω να την δω φυσικά. Δεν ξέρω σε ποιον επίπεδο είναι να φτάσει. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα που είδα τον το δείγμα, ήθελα να δω την εικόνα σήμερα. Θα πω ότι είναι η ομάδα που να κρίνω σε ποιον επίπεδο είναι να φτάσει η Ομόνια, αλλά είδα μια βελτίωση, είδα ότι έκαμε πάρα πολλές τελικές, ήταν πιο δημιουργική, πιο γρήγορη. Εντάξει, δεν ήταν αποτελεσματική, το δέχομαι. Εκεί είναι έτσι ένα πρόβλημα, αλλά ότι θα είναι καλύτερη και θα γίνει καλύτερη, είμαι σίγουρος. Και ίσως ακόμα μια μεταγραφή μπροστά να αλλάξει και πράγματα.
0: Άλιστα. Και νομίζω ότι ικανοποιείς και τον φίλο 956 που είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα για την παρουσία της Ομόνιας στους ομίλους. Το διάβασα μόλις τώρα, φίλε 956, με το ξαναστείλεις. Μεγάλε Γιώργο Σαββίδη, ιστορία της Ομόνιας, πώς δουλεύεις το γεγονός ότι η ομάδα του λαού για ακόμα μια χρονιά είναι σε ευρωπαϊκούς ομίλους.
14: Αυτό δείχνει το εκτόπισμα μιας ομάδας και την νοοτροπία της. Παρόλο ότι έφυγαν, επαναλαμβάνω, παίχτες κλειδιά από την Ομόνια, το ότι κατάφερε να μπει σε ομίλους, εγώ το θεωρώ μεγάλη επιτυχία και ό,τι θέλει να πει ο καθένας. Διότι εάν το θεωρούν εύκολο για μια ομάδα να μπει ομίλους, εντάξει. Αν το θεωρούν, τότε έπρεπε να είναι όλες οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, είναι οι κυπριακές, ήδη σε ομίλους. Είναι καθόλου εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι επιτυχία. Καλό 15 Αύγουστο στο Γιώργο Σαββίδη.
14: Και καλό ξημέρωμα για όλους εμάς.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Γιώργο μου. Και καλή ο δρόμο για όλους όσοι ταξιδεύουν ακόμη τέτοια ώρα. Καλό δρόμο στους παφίδες ομονιάδες που επιστρέφουν πάνω από το ΠΑΦΟ από το Γασιπί, λέει ο φίλος 584. Η Ομόνια αντιμετώπισε στο παρελθόν δύο φορές η Σάλτσμπουργκ που ήταν ακόμα καλύτερη και αποκλείστηκε για τις δύο φορές στο εκτός έδρας γκολ, λέει ο φίλος 530. Να δω αν έχω αφήσει άλλο μήνυμα πίσω, τα προηγούμενα τα διάβασα και αν έχει, για κάποια δευτερόλεπτα χάσαμε το Απόλλων ΠΑΟΚ, ναι, ο οποίος ΠΑΟΚ χάνει με 3-1, έτσι, 68 λεπτό, χάνει με 3-1 από την Άντερλεχτ, όταν ισοφάρισε δημιούργησε κάποιες προσδοκίες, όμως αυτή την ώρα είμαστε στο 68 λεπτό, όπως είπα, χάνει Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Λοιπόν, καλή μου φίλη, θέλω να σας ευχηθώ καλό επόμενο τριήμερο, είναι 15 Αύγουστος, είναι Σαββατοκυριακο, να περάσετε όμορφα, προσεκτικά στις διακινήσεις σας, στις μετακινήσεις σας. Θέλω να δώσω την αγάπη μου και τη στήριξή μου από καρδιά σε όλους τους φίλους που υποφέρουν αυτή τη στιγμή, είτε στο κρεβάτι του πόνου στο σπίτι, είτε στο κρεβάτι του πόνου στα νοσοκομιακά ιδρύματα. Υπομονή, να τους προτρέψουμε και όλα θα πάνε καλά. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε τούτη την ώρα, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο μου που ήταν εδώ δίπλα μου και τον Μάκη που ήταν απέναντι. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας φίλες και φίλοι.
15: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
17: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέι. Τάρτες, μους και γλυκά κουταλιού. Ακόμη η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει τσις κέικ με νεκταρίνια και αρκατένα. Γαστρονόμος Αυγούστου, εκτάκτος αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: 95. Η Αδαμοπούλου έχει μείνει εκτός με 4-30. Στα 4-45 έχει τρεις άκυρες προσπάθειες και έχει ξεκινήσει και ο τελικός της δισκοβολίας με τον Παυλίδη να σημειώνει 62-45 στην πρώτη του προσπάθεια. Κατά τα άλλα, ο χρόνος λιγοστεύει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει πλέον 3 γκολ για να φέρει το μάτς στην παράταση. Και στα του όφη έχει αντίπαλο, είναι αυτό που περιμέναμε. Μπορεί να άγχωσε τους φίλους του όφη που άρχισαν να κλείνουν για Σόφια εδώ και καιρό, εδώ και μέρες. Η Μακάμπι Τελαβίβ προηγήθηκε με 2-0. Ωστόσο, τελικό αποτέλεσμα, Τσέσκα Σόφια Μακάμπι Τελαβίβ 1-3. Είχε μειώσει Τσέσκα, έβαλε και ένα τρίτο Μακάμπι. Τέλος πάντων, προκρίθηκε η Τσέσκα Σόφιας και θα είναι η αντίπαλος του όφη στα playoffs του Europa League. Επιστροφή στις Βρυξέλλες και στον Δημήτρη Τσουρπατζόγλου. Δημήτρη.
20: Επιστροφή από το cooling break. Ο Ουκρανός ο Σικάν δέχνει να πονάει πίσω στη μέση, στην πλάτη. Δυσκολεύεται να πατήσει. Θα μπει. 72 λεπτά στο παιχνίδι, Άντρελεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Η Άντρελεχτ καλύτερη, δίκαια προηγείται. Με τα 2 γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με Γερεμέγεφ μπροστά, το Καμαρά στο 10, αριστερά το Κωνσταντέλια, δεξιά το Ζίφκοβιτς. Στο κέντρο είναι ο Τέλορ με το Ζαφύρι. Ο Γιαννούλης αριστερό μπακ. Ελουστόντο, Τέιλορ, Καμαρά, Ελουστόντο και πάλι Κένι, Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα πιο πολύ ώρα στα πόδια, την είναι λογικό τώρα που χάνει. Οι Βέλγοι δεν έχουν λόγο, περιμένουν πίσω. Μιχαηλίδης ανεβαίνει με την μπάλα από το κέντρο. Παίζει και πάλι για τον Κένι. Κάνει κίνηση ο Καμαρά, τον βλέπει Καμαρά, Ζαφύρης. Ο Ζίφκοβιτς παραμένει έξω από την περιοχή, πλάγια. Ζίφκοβιτς, σεντράρι, Καμαρά προς τα πίσω, στρώνει την μπάλα. Σε ποιο στο Καμαρά, σουτάρι, γκολ, δοκάρι και γκολ. 3-2. Ο Καμαρά, η μπάλα πέρασε, τι κάνει τώρα. Πέρασε η μπάλα τη γραμμή, πράγματι δοκάρι στην πλάτη του goalkeeper και 3-2 ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά στο 73. Για να δούμε. Μια ελπίδα. Η μπάλα εδώ κάνει το χατήρι στον ΠΑΟΚ, δοκάρει και μέσα. Και βέβαια πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ροντέο από εδώ και πέρα. Όποιος βάλει το επόμενο θα τελειώσει. Αν το βάλει Άντερλεχτ, έτσι όπως θα μείνει το ΠΑΟΚ, ή αν το βάλει ο ΠΑΟΚ θα πάμε για θρύλες στο τέλος. 3-2. Λογικό το σκορ με βάση τις ευκαιρίες που έχουμε στο παιχνίδι. Τι περιμένουμε τώρα. Ο Σότσα και το ΒΑΡ. Η μπάλα νομίζω από εδώ φάνηκε να περνάει ολόκληρη τη γραμμή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αμφιβολία. Στο κάτω-κάτω σφύριξε κιόλας. Αυτό λέει ο Σότσα στον Ζίφκοβιτς.
19: Δημήτρη, ξεκάθαρα έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα.
20: Μα ναι. Και γιατί περιμένουμε άρα, γιατί αφού σφύριξε, μη σταματάς δικέφαλα την κερκίδα. Όλος παραδόξος, ακόμα δεν έχουμε ροή αγώνα. Ο Μπιανκόντα λέει με τον Ζίφκοβιτς. Ο Σότσα λέει περιμένετε. Είμαστε στο 75.
19: Ενδεχομένως για κάποια παράβαση πριν, αλλά δεν έχει φανεί. Δεν έχουν πάει και replay. Ενώ πέρα από το αν έχει περάσει ή όχι η μπάλα τη γραμμή.
20: Άμα το ζήσουμε και αυτό, άμα υπάρχει κάτι και ακυρωθεί και αυτό. Ακόμα περιμένουμε χωρίς να ξέρουμε τι αμφισβητείται. Στην σέντρα που έγινε στο στρώσιμο της μπάλας στον Καμαρά. Το γκολ για τον ΠΑΟΚ, το οποίο ακόμα εξετάζει ο ΒΑΡ. Θυμίζουμε το χέρι εκεί στη φάση του δευτέρου ημιχρόνου στο ξεκίνημα που δόθηκε ένα επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Οι του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν. Ακόμα δεν έχουμε απόφαση, ακόμα δεν έχουμε ροή στο παιχνίδι. Περνάει και χρόνος. Δεν ξέρω αν δείχνει τη ώρα σε κάτι, το οτιδήποτε.
19: Μόνο τους παίκτες. Μόνο τους παίκτες και το διαιτητή.
20: Πολύ παράξενο. Ο Μπιανκόν τα λέει ακόμα με τον Ζίφκοβιτς. Και ο Σότσα είναι σε μια παράξενη θέση. Γιατί έδειξε στον Ζίφκοβιτς ότι εξετάζεται κάτι σαν γραμμή. Αυτό έδειξε. Να υπάρχει κάποιο offside, να υπάρχει κάτι άλλο.
19: Να πω εγώ, Δημήτρη, ότι ο Παυλίδης έκανε και μια δεύτερη βολή. Δεν ήταν καλή ούτε αυτή. 6-34, οπότε είναι στην 8η θέση. Συνεχίζει, Δημήτρη.
20: Και ο Μπιανκόν τα λέει με τον Σότσα. Τα λένε και οι παίχτες μεταξύ τους. Για να δούμε αν θα έχουμε παιχνίδι από εδώ και πέρα ή αν θα κριθεί, γιατί αν ακυρωθεί και αυτό το γκολ του ΠΑΟΚ. Πάει στο ΒΑΡ. Πάει στο ΒΑΡ. Τι να δει στο ΒΑΡ. Εδώ, Μανώλη, θέλω τη βοήθειά σου.
19: Ναι.
20: Τι να, τι
19: μόλις
20: να
19: πάρουμε replay, Δημήτρη.
20: Έχει ανακαλύψει κάποια παράβαση ο ΒΑΡ.
19: Λοιπόν, Δημήτρη, για πιθανό offside, για πιθανό offside σε κεφαλιά του Καμαρά είναι η κεφαλιά τώρα προς τον παίχτη που πήρε το rebound εκεί. Πάντως για offside είναι.
20: Το ακυρώνει, offside.
19: Ναι, προς το Γερεμέγεφ.
20: Σε ποιο σημείο.
19: Στην κεφαλιά του Καμαρά προς το Γερεμέγεφ, μετά έγινε η κόντρα και σούταρε, πήρε το rebound του Καμαρά και σούταρε. Δηλαδή στην κεφαλιά του Καμαρά προς το Γερεμέγεφ, ο Γερεμέγεφ ήταν εκτεθειμένος σύμφωνα με τη γραμμή που μας έδωσαν.
20: Εντάξει,
19: πάρα πολύ ωριακό.
20: Τελειώσαμε. Μετά και από αυτό νομίζω.
19: Αλλά μπήκε η γραμμή, ναι.
20: Από το πρώτο παιχνίδι όλοι μέσα είναι εντελώς στραβές για τον ΠΑΟΚ. Κάθε λεπτό, κάθε πόντος, κάθε παρέμβαση του ΒΑΡ. Στο πρώτο παίρνει το rebound ο Μύθου. Ακυρώνεται το πέναλτι. Αν έπαιρνε την... Έχουν μπει όλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα. Αν η μπάλα πήγαινε σε αμυνόμενο, θα είχαμε επανάληψη. Εδώ έχουμε αυτή την παράβαση. Οκ. Okay. Δεν κυλάει τίποτα ομαλά. Δεν βγαίνει τίποτα. Τρεις αλλαγές τώρα από τον προπονητή της Anderlecht. Με το 6 το 83. Με το 6 ο Αγκούστοσον. 83. Ο Ντεγκρέφ, η Άντερλεχτ που γλιτώνει αυτό το γκολ, είπαμε κάθε στιγμή και κάθε λεπτομέρεια είναι υπέρ της. Σε αυτό το ζευγάρι φυσικά είναι και ανώτερη, ειδικά σε αυτό το μάτς. Το μάτς που είχε τις ευκαιρίες ήταν πάρα πολύ άστοχος. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά ερωτηματικά για ποιο λόγο θα περάσει η Άντερλεχτ και όχι ο ΠΑΟΚ. Έπειτα από όλα όσα βλέπουμε στα δύο παιχνίδια, οι τόσες χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς και όλες οι λεπτομέρειες σε βάρος του και με το rebound εκεί στο πέναλτι του Μύθου, αλλά και σήμερα όπου ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κακός χωρίς την μπάλα. Και ακόμα και ένα δεύτερο γκολ που βάζει. Υπάρχει, και ενώ η μπάλα δεν πήγε καθόλου στο Γερεμέγεφ, αυτό το offside. Μιχαηλίδης για τον Γιαννούλη, πατάει περιοχή, θέλει να περάσει, κεφαλιά πάσα προς τον Κωνσταντέλια. Γιαννούλης πίσω για τον Τέιλορ. Κλείνεται ο Σκοτσέζος. Παίζει για τον Γιαννούλη. Κάνει τον μπάσμα τα αριστερά. Γιαννούλης. Δεν μπορεί να κερδίσει. Κωνσταντέλιας. Τον περνάει ο αντίπαλος του. Παίρνει ο Μιχαηλίδης. Για τον Ζαφύρη. Μιχαηλίδης. Τέιλορ. Κλάδεμα εκεί από τον αντίπαλό του. Κάρτα για τον Αμπρός. Στο 80. Το ζήσαμε και αυτό.
19: Δημήτρη, επειδή ξαναγύρισα λίγο τη φάση πίσω, ο Γερεμέγεφ, όντας εκτεθειμένος, μετά κάνει συμμετοχή και με την μπάλα. Δηλαδή αυτό συνέχισε τρώσει τον Καμαρά. Και επειδή ήταν εκτεθειμένος, γι' αυτό έχει δοθεί το offside.
20: Στο 81. Γιαννούλης με τον Μιχαηλίδη. Κατοχή ο ΠΑΟΚ, θα είχε μια ελπίδα κάτι να διεκδικήσει τελευταίο δεκάλεπτο. Γιατί μπορεί και δημιουργεί φάσεις. Καμαρά από τα δεξιά. Προσποιείται. Ψάχνει συμπαίχτη με τον Κένι. Ζίφκοβιτς, Κένι. Κρατάει την μπάλα. Όχι, του φεύγει το κοντρόλ. Πλάγιο out. Είπαμε ότι η Άντερλεχτ δείχνει καλύτερη του ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια. Ήταν δεδομένο ότι αυτή η κλήρωση από εκεί ήταν στραβό το πράγμα. Είναι απίθανο να είσαι ισχυρός στον τρίτο προκριματικό και να πέσεις με την Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι κατάφεραν και πήραν το πρώτο μάτς όπως το πήραν. Με 15-5 τελικές και 70-30 κατοχή. Και εδώ, όταν με την μπάλα πολύ επικίνδυνη, εκμεταλλευόμενη και πολύ κακό παιχνίδι του ΠΑΟΚ χωρίς την μπάλα, των αμυντικών του κυρίως, καταφέρνουν, βάζουν τρία γκολ και λογικά έχουν καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Μιχαηλίδης δεν καταλαβαίνει ότι είναι δίπλα του ποδοσφαιριστής, δικαιώνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και σε αυτό το παιχνίδι του Μιχαηλίδης. Ζαφύρης κάνει φάουλ, παίρνει κίτρινη κάρτα. Είναι εντελώς αλλού και πάλι ο Μιχαηλίδης, εντελώς αλλού. Όπως και στον πρώτο αγώνα, τότε που ως θεατής παρακολουθούσε τον Τζβέτκοβιτς να εκτελεί στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Και βέβαια στη συνέχεια και θα μένω πέναλτι. Φάουλ λοιπόν για την Άντερλεχτ, 7-8 μέτρα έξω από την περιοχή. Με τον Αγκούστισον, τον αριστεροπόδαρο. Πηγαίνει και ο Λασάνα. Θα βάλει τον Λουσέ σε λίγο ο προπονητής του ΠΑΟΚ να ντεμπουτάρει. Προφανώς αντί του Ζαφύρη. Μες στην περιοχή κόρνερ. Με πάσα το εκτέλεσαν και κερδίζουν το κόρνερ ή της Άντερλεχτ. Θα γίνουν τελευταίες αλλαγές και για τους Βέλγους. Θα μπει ο νεαρός εξτρέμ, ο Σέκε, και θα μπει και ο Λουσέ.
19: Δημήτρη, πάρε μια μικρή ανάσα. Να πω ότι η Στεφανίδη δεν κατάφερε να περάσει ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 4-60. Έριξε τον πύχη. Έχει ολοκληρώσει την προσπάθεια της η Αδαμοπούλου, θυμίζω, με 4-30. Δεν τα κατάφερε τρεις φορές τα 4-45. Δημήτρη.
20: Έξω λοιπόν ο Ζαφύρης για να μπει ο Λουσέ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα έχουμε σίγουρα αρκετές καθυστερήσεις και από το ΒΑΡ, αλλά και από το cooling break, από τα γκολ που μπήκαν. Όχι ότι έχει ιδιαίτερο νόημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι, αλλά και το σκορ. Με πάσα το corner έξω από την περιοχή με τον Ντεγκράρτς, πασάρι, διώχνει ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ που θα παίξει στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα με την Μπραν. Και βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον αγώνα ως έναν μεγάλο τελικό. Πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια και αυτό, αλλά και το μάτς στην Νορβηγία. Εδώ ένα φάουλ στον Ζίφκοβιτς, δεν το δίνει ούτε ο διαιτής, ούτε ο τέταρτος κάτι λέει. Ελουστόντο Τέιλορ από τα δεξιά. Κατοχή για την Άντρελεχτ που πέρασε ένα δύσκολο

0: στον Γερεμέγεφ που κερδίζει το φάουλ. Ο Μπιακόν διαμαρτύρεται. Ο Ιταλός δίνει και στον ΠΑΟΚ ένα σφύριγμα τώρα που κρίθηκαν όλα. Ελουστόντο με τον Κένι. Βλέπει την κίνηση του Λουσέ, παίρνει το κόρνερ ο Γάλλος, αρκετά γεροδεμένος. Κόρνερ, έχει πολλές τιμένες μπάλες ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς, έτοιμο να εκτελέσει και πάλι από τα δεξιά. Βάζει παίχτες προς τη μικρή περιοχή ο ΠΑΟΚ και στο δεύτερο δοκάρι, 86ο λεπτό, εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, παραπερνάει λουστό το κεφαλιά. Από κοντά, out. Πέναλτι δίνει. Ο Σότσα δίνει πέναλτι. Οι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται και οδηγούν τον Σότσα να δώσει πέναλτι. Είναι πολλές φορές οι διαιτές που έχουν διαστύψεις. Ο Ελουστόντο πήρε την κεφαλιά από κοντά. Ο διαιτής δίνει πέναλτι σε μαρκάρισμα του goalkeeper στο κεφάλι του Ελουστόντο, ο οποίος ζαλίζεται ακόμη. Το ζήτησανε του ΠΑΟΚ και ο Ιταλός το έδωσε. Στο 87. Ακόμα πεσμένος ο Βάσκος στόπερ του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ πίσω ο Σότσα, είχε πολλούς παίχτες. Οι του ΠΑΟΚ το ζήτησαν και το πήραν.
1: Δημήτρη, και από τα replay είναι ξεκάθαρο. Πρώτα έχει πάρει την κεφαλιά ο Ελουστόντο και έρχεται και το βρίσκει με δύναμη ο τερματοφύλακας από
0: πίσω. Την κεφαλιά την πήρε σίγουρα. Λοιπόν, υπάρχει παίχτης της Άντερλεχτ. Τα δύο στόπερ είναι. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να έχει γραμμένα. Ναι, κάποιος έφερε από τον μπάγκο ένα αντικείμενο που προφανώς ενημερώνει τον Κούσεμανς για τις εκτελέσεις του Γερεμέγεφ. Πέναλτι λοιπόν ο ΠΑΟΚ στο 88. Δεν μείωσε νωρίτερα. Έχει ευκαιρία να μειώσει τώρα. Γερεμέγεφ με τον Κούσεμανς. Γερεμέγεφ εκτελεί. Γερεμέγεφ σταμάτησε. Λάσαρε ένας χαμός τώρα στην εστία για το οποίο θα πάρει την μπάλα. Εδώ απαγορεύεται να πάρουν την μπάλα. Η της Ομπιανκόν είναι σπρώξιμο ξύλο.
1: Δημήτρη, καταρχάς να πούμε, επειδή κόπηκε λίγο η σύνδεση, ότι έχει μπει μπάλα στα δίχτυα. Είναι γκολ για τον ΠΑΟΚ.
0: 3-2, ναι, 3-2. Και πέφτει ξύλο μέσα στην εστία από τους Βέλγους που δεν δίνουν την μπάλα. Ο Ομπιανκόν είναι εκείνος που δεν δίνει την μπάλα. Σπρωξίματα, αντεκλήσεις. Πολύ ξύλο έχει πέσει. Αυτό τώρα να δούμε, μη τυχόν έχει τιμωρίες για ποδοσφαιριστές. Κόκκινη κάρτα στο Ζίφκοβιτς. Κόκκινη κάρτα στο Ζίφκοβιτς. Κίτρινη στον Μπιανκόν, ο οποίος κρατούσε την μπάλα. Αποβάλλεται ο Ζίφκοβιτς. Άλλο πλήγμα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Άλλο πλήγμα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος δείχνει το σήμα του ΠΑΟΚ. Η ουσία είναι ότι η ομάδα τον χάνει για το επόμενο παιχνίδι. Κόκκινη κάρτα και σε έναν του πάγκου της Άντερλεχτ. Ανακάλυψη του Σότσα και αυτό. Βγάζει μια κόκκινη στο Ζίφκοβιτς. Ανακαλύπτει μια αποβολή και από τον πάγκο της Άντερλεχτ. Ζημιά ο ΠΑΟΚ. Τα κατάφερε ακόμα και σε αυτή τη φάση να πάθει ζημιά για το επόμενο μάτς. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Και να χάσει το Ζίφκοβιτς. Που ποιος ξέρει πώς θα τιμωρηθεί. 3-2, είμαστε 90, περιμένουμε καθυστερήσεις. Την πληρώνει λοιπόν ο Ζίφκοβιτς για αυτό που έγινε μέσα στην εστία, δυστυχώς. Λουσέ, ο Μπιανκόν, όπως. Ξέχασε να δείξει καθυστερήσεις. 6 λεπτά δίνει.

0: 6 λεπτά δίνει. 3 λεπτά cooling break, 3 λεπτά το VAR, 3 λεπτά με στην εστία μαλώνανε, 6 λεπτά δίνει. Λεπτομέρεια. Γιατί πραγματικά στο VAR χάθηκαν πολλά λεπτά στον γκολ του Καμαρά. Εδώ μετά τον γκολ χάθηκαν πολλά λεπτά. Είχαμε και cooling break, κανονικό time out.
1: Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, πήραμε τώρα και ένα replay από την αναμπουμπούλα εκεί από τον Τζακωμού που έγινε μέσα στα δίχτυα. Έχει αρπάξει την μπάλα ο Μπιαρκόν, όπως είπες εσύ. Δεν την αφήνει με τίποτα. Έχουν πέσει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά ο παίκτης Άντερλεχτ είναι εκείνος που την αρχίζει την όλη μανούρα. Το 83 ο Ντεγκράφ που ήταν αλλαγή, ποιος ήταν. Αυτός πρόγραμμα πρώτος στον Ζιφκόβιτς.
0: Είναι όλα μα όλα στραβά στο ζευγάρι. Όλες οι λεπτομέρειες, τα πάντα. Και αυτό που βλέπει ο Σότσα. Δυστυχώς. Αλλαγή για την Άντερλεχτ. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ να χάσει, να έχει πλήγμα και το επόμενο παιχνίδι. Μιχαλής με κεφαλιά προς τον Κωνσταντέλια. Διώχνει ο Μπιανκόν. Καίνει για τον Λουσέ. Ελουστόντο, δυνατή. Υπάρχει πεσμένος πάλι ο Μπιανκόν, έχει πέσει κάτω. Γερεμέγεφ πέφτει κάτω. Πλάγιο υπέρ της Άντερλεχτ. Όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ την πέφτει στον βοηθό. Νεύρα πάρα πολλά. Είπαμε και οι κρίσιμες αποφάσεις και οι λεπτομέρειες και κάποιοι πόντοι. Όλα σε βάρος του ΠΑΟΚ που θα αποκλειστεί δικαιολογημένα. Ο Σότσα λέει παίζεται. Η Άντερλεχτ συνεχίζει στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο Conference. Και δυστυχώς αυτό το παιχνίδι το αφήνει και άλλα στραβά. Πάλι φωνάζει ο Γερεμέγεφ στον βοηθό. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Ο βοηθός λέει στον Σότσα να βγάλει κόκκινη στο Γερεμέγεφ. Κόκκινη στο Γερεμέγεφ για τη διαμαρτυρία στον βοηθό. Ο Μπιακόν το πανηγυρίζει. Αποβολή και του Γερεμέγεφ. Ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στον βοηθό και ο βοηθός ζήτησε να αποβάλει τον Γερεμέγεφ ο διαιτητής. Τραγικά πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Τραγικά πράγματα.
1: Δημήτρη, απευθείας κόκκινη έτσι για τη διαμαρτυρία.
0: Απευθείας κόκκινη. Απευθείας κόκκινη.
1: Εντάξει.
0: Έχει ξεκληριστεί. Έχει χάσει τα πάντα ο ΠΑΟΚ. Οι παίχτες του από τα νεύρα τους και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο έχουν παρασυρθεί και κάνουν κακό εν ώψη και της συνέχειας.
1: Δημήτρη, απλώς να πω ότι η Στεφανίδη έχει περάσει τα 4-60, προς το παρόν πρώτη. Και οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν και εκείνες την προσπάθειά τους. Συνεχίζεις.
0: 3-2 ΠΑΟΚ με 9 ποδοσφαιριστές. Φάουλ υπέρ του Ελουστόντο. Έχει καταστραφεί όλη η βραδιά και όχι μόνο αυτή. Και όχι μόνο αυτή. Ο ΠΑΟΚ από πέρυσι κατάφερε να δυσκολέψει το καλοκαίρι του με όσα έκανε, αλλά και με τους τραυματισμούς. Και τώρα στο Europa League δυσκολεύει και την επόμενη αναμέτρηση. Λουσέ. Θέλει να επιτεθεί ο ΠΑΟΚ, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά βέβαια. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει στον άξονα, Κωνσταντέλιας κρατάει, πέφτει κάτω. Ο Σότσα θα δώσει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Είναι αστείος. Είναι κωμικό, τραγικός κι αυτός. Είναι ο γνωστός καραγκιόζης διαιτητής που διορθώνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Τα γνωστά. Δίνει κίτρινη για το τίποτα τώρα υπέρ του Κωνσταντέλια. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Ο Κένι στείνει την μπάλα. Για να δούμε αν ο ΠΑΟ καταφέρει να πάρει ισοπαλία. Αν με 9 παίχτες μπορεί σε αυτήν την τελευταία φάση να σκοράρει. Το γήπεδο όλο όρθιο. Κένι εκτελεί απευθείας. Μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Που θέλει να παίξει γρήγορα μια και η ομάδα του είναι με 2 παίχτες παραπάνω. Έχει την ευκαιρία να βάλει και άλλο γκολ. Κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τον εκκρεμισμό των παιχτών του με τις δύο αποβολές. Απαράδεκτη. Αν και δεν είδα ο Ζίφκοβιτς τι ακριβώς έκανε. Ο Γερεμέγεφ προφανώς ο βοηθός θα ισχυριστεί τον έβρισε για να αποβληθεί. Και κάπως έτσι θα κλείσει αυτή η βραδιά τόσο άσχημα για τον ΠΑΟΚ, που θα πάει με φοβερό άγχος να αντιμετωπίσει τα μάτς με την Μπραν. Τελευταίες επιθέσεις για την Άντερλεχτ, που θα πάρει πανηγυρικά την πρόκριση με δύο νίκες, έχοντας δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Σφυρίζει ο Σότσα. Οι Βέλγοι πανηγυρίζουν. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-2. Με δύο νίκες η Άντερλεχτ παίρνει την πρόκριση. Μπαίνει ο προπονητής μέσα και τους λέει όλους να φύγουν, να μην πάνε να δώσουν τα χέρια, να μην υπάρξουν κι άλλα νεύρα. Κανείς δεν δίνει το χέρι με κανέναν. Τελικό αποτέλεσμα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-2. Ο ΠΑΟΚ χάνει και δύο ποδοσφαιριστές με αποβολή, και τον Ζίφκοβιτς και τον Γερεμέγεφ. Χάνει την πρόκριση. Ακόμα κάποιοι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται. Έγινε μεγάλη ζημιά. Απόψε ο ΠΑΟΚ αμήνθηκε πάρα πολύ άσχημα στα πρώτα 60 λεπτά. Βρέθηκε πίσω σκορ 3-1. Ένα γκολ που ακυρώθηκε με offside, όπως και στην Τούμπα ακυρώθηκε από το VAR. Και στο τέλος είχαμε και τις αποβολές του Ζίφκοβιτς και του Γερεμέγεφ. ΠΑΟΚ Μπραν την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα, και μετά από δύο εβδομάδες στην Νορβηγία θα κριθεί η παρουσία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Αυτά προς το παρόν από εδώ. Τα λέμε και στη συνέχεια της βραδιάς.
1: Πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ έχει κριθεί στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Λέγαμε ότι πρέπει να μπει δυναμικά και συγκεντρωμένα στο ξεκίνημα του πρώτου, εν αντιθέσει με προηγούμενα παιχνίδια του. Εν τέλει, το ξεκίνημα του δεύτερου είναι εκείνο που έχει κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ. Και το δυστυχές είναι ότι δεν περιορίστηκε και η ζημιά. Έχει και απώλειες. Και αν ο Γερεμέγεφ είναι με το μισό πόδι εκτός ΠΑΟΚ, ο Ζίφκοβιτς έδειξε και σήμερα πόσο σημαντικός είναι. Καλά, το δείχνει χρόνια τώρα, όχι μόνο σήμερα. Αποκλεισμός λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζει στα playoffs του Conference League. Αντίπαλος είναι η Μπραν. Θα πάμε σε ένα break. Απλώς να πω, σε λίγο ξεκινούν τις προσπάθειες τους οι αθλήτριες στο τελικό τυπικό για τα 4.70. Είναι 6 οι αθλήτριες που έχουν περάσει τα 4.60, μεταξύ αυτών και η Κατερίνα Στεφανίδη με την τρίτη της προσπάθεια. Διορθώνω, δεν είναι πρώτη. Οπότε, έστω και με την τρίτη προσπάθεια, κατάφερε να περάσει τον πύχη και θα δώσει τη δικιά της μάχη για το μετάλλιο. Λοιπόν, μικρό break και επιστρέφω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: γίνεται.
1: Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και την σχολιογραφία για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ανακεφαλαίων εγώ και θυμίζω ότι η ΑΕΚ είναι στα play-offs του Champions League. Παίζει την τρίτη πρώτο παιχνίδι με την Λεύσκη. Εκτός. Ο Ολυμπιακός είναι στη League Face ήδη. Έχει περάσει. Του Europa League όμως. Από εκεί και πέρα. Σήμερα τι έχουμε μάθει. Έχουμε μάθει ότι η Όφη στα play-offs του Europa League θα έχει αντίπαλο τη CSKA Σόφια. Και αυτό μπορεί να ήταν ψηλοδεδομένο το μεσημεράκι ή από την περασμένη Πέμπτη. Πάντως, κατά τη διάρκεια της ρεβάνς του CSKA Σόφια Μακάμπι Τελ Αβίβ, μόνο τέτοιο δεν έδειχνε. Η Μακάμπι προηγήθηκε 2-0. Άλλο ένα ήθελε για να πάει το παιχνίδι παράταση. Μείωση CSKA. Τελικό CSKA Σόφια Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3. Οπότε CSKA Σόφια και Όφη. Όφη και CSKA Σόφια με πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο θα αναμετρηθούν για τη League Phase του Europa League. Και από εκεί και πέρα δύο ομάδες για τα playoffs του Europa League. Και από εκεί και πέρα δύο ομάδες ελληνικές στα playoffs του Conference League. Ο Παναθηναϊκός με τη Χράντικ Κράλοβε, αφού σήμερα η Μπεσίκτας δίπλωσε τις νίκες. Και ο ΠΑΟΚ μετά τον απόψινο αποκλεισμό από την Άντερλεχτ θα παίξει με την Μπραν στα playoffs του Conference. Έχουμε Κώστα. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε και τα σημερινά με τον Κώστα Μιαούλη. Πώς είδε αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟ. Καλά, Κώστα.
2: Γεια σου, Μανώλη μου. Τι να πω. Να μην σου δώσεις δώσεις όσο μπορεί να αντέξεις, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟ κάπου έχει καθυστερήσει πάρα πολύ με τον προγραμματισμό του και σαν μην έσαν όλα αυτά και ένα πέναλτι που σου δίνει ο διαιτητής να μειώσει, όχι ότι θα γινόταν κάτι να βάλεις άλλα δύο κόλλα αριστερά. 8 λεπτά που απέμεναν, γιατί ήταν 2 και 6 καθυστερήσεις. Νομίζω ότι έγιναν πολύ χειρότερα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ εν ώψη των αγώνων με την Μπραν. Γιατί επειδή είναι απευθείας κόκκινες και οι δύο, και με το Ζίβκοβιτς εκεί που έμπλεξε στον καβγά, αλλά και με το Γερεμέγεφ να ταχώνει στον επότη άγρια και να βλέπει απευθείας κόκκινη, δεν ξέρω μήπως
1: και παραπάνω,
2: είναι μεγαλύτερη από μια αγωνιστική η ποινική για τους δύο. Καταλαβαίνεις ότι από αυτό ξεκινάμε, γιατί η πρόξη έτσι αλλιώς ήταν πολύ δύσκολη. Και
1: ναι, και αν για το Γερεμέγεφ, εντάξει, αυτό λέω και νωρίτερα, μπορεί και να μην είναι στον ΠΑΟΚ σε λίγες μέρες. Για τον Ζήφκοβιτς είναι μια καθοριστική άποψη.
2: Για τον Ζήφκοβιτς σαν απώλεια, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις ότι και μέχρι την επόμενη εβδομάδα μου πεις ο Γερεμέγεφ είναι πιθανό να φύγει από τη μία, από την άλλη δεν έχει και άλλους επιθετικούς για την ώρα ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρω αυτό μπορεί μέσα σε πολύ μικρό διάστημα να βρει, γιατί ψάχνει, αλλά θέλει δύο, θυμίζω.
1: Βέβαια και σήμερα που τον είχε διαθέσιμο, Καμαρά έβαλε, έτσι, και τον Κωνσταντέλια στην κορυφή. Και μετά τον πέρασε. Είναι και αυτό ένα ακόμα καμπανάκι. Τι καμπανάκι. Πρόθεση.
2: Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο βλέπεις ότι ο Παβλίνκα έχει κάνει απίστευτες επεμβάσεις. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να σου πω ότι ειδικά από την αριστερή πλευρά, και θα πω και ενδιάμεσα, γιατί συνεχώς από εκεί έβρισκαν τους διαδρόμους. Δηλαδή ανάμεσα στον Μπάπα και το αριστερό στόπερ συνεχώς έβρισκαν διαδρόμους. Για τον Ιωσόντο και τον Μιχαηλίδη σήμερα, εντάξει, μπορεί να πεις ότι κάτι έκοβε ο Μιχαηλίδης, αλλά γενικά οι αμυντικές αντιδράσεις ήταν τραγικές. Έχει κάνει απίστευτο παιχνίδι ο Αλή Μαμάρο, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει πάρτι. Η αλλαγή, εγώ θα την βρω δίκαιη του, τέλος πάντων, του Μπάμπα. Από εκεί μετά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνει ο μύθος από το παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με την ίδια μεσοαμυντική αδράνεια, γιατί η κούρσα του Άμπρους ξεκινάει από το κέντρο, δεν τον ακολουθεί κανείς, είναι απίστευτη η αδράνεια. Και νομίζω ότι και στο 2-1 είναι καταδικασμένος ο ΠΑΟΚ. Μετά όλες οι αντιδράσεις είναι παιδικές, δηλαδή από το πώς ο Κένι δεν πάει να κυνηγήσει καν τη φάση αυτή, την μπάλα, ας πούμε, που μένει ζωντανή στην περιοχή. Ο Τσβέτικοβιτς βάζει στην πλάτη των Ελουστόντο. Αυτός γυρίζει την μπάλα με τη δεξιά του, ο Σικάνο, ο οποίος πραγματικά είναι καταπληκτικός και πολύ άρτιος παίκτης τεχνικά. Και βάλει ένα καταπληκτικό γκολ. Θα έρθει άτυχος για εκείνος η φάση του Δοκαριού στο τέλος του πρώτου χρόνου, αλλά βάζει ένα περίφημο γκολ. Και τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και αν πάρω ότι μόνο η απουσία του Ζήκοβιτς, ας πούμε, είναι αυτό που επηρεάζει πάρα πολύ. Προσπάθησε και με τον Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου. Νομίζω ότι ό,τι σχέδιο και να έχει ο Λύσης στο μυαλό του έχει ανατραπεί από τη στιγμή που στα 70 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ χάνει την πρόκληση στην ουσία έχοντας ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι από ένα κόλπο στα 17 δευτερόλεπτα και το δεύτερο παιχνίδι χάνει ξανά, ας πούμε, την ισορροπία του το παιχνίδι και παίρνει το πάσμα οι Άντελες από ένα κόλπο που μπαίνει στα 70 δευτερόλεπτα στο εξωτερικό. Νομίζω ότι όταν μια ομάδα τρώει στα 17 δευτερόλεπτα με το που ξεκινάει η διπλή αναμέτρηση αυτή, τέλος πάντων, και ένα στα 70 δευτερόλεπτα ενός ημιχρόνου, δεν μπορούμε να πούμε πολλά για αμυντικές αντιδράσεις. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία να ακολουθήσει τον τρελό ρυθμό της Άντελεκ, που την έχουμε δει και πέρυσι, μπορεί, εντάξει, να είναι αρκετά πρόσφατα διαφορετικά, αλλά πάνω κάτω ο ρυθμός και ο τρόπος με τον οποίο παίζει, ειδικά στην έδρα της, είναι ο ίδιος. Δίνει πολύ απότομο ρυθμό, ανεβάζει απότομα την ταχύτητα και δεν μπορεί να την ακολουθήσει κανείς. Καταπληκτικό το δεξιμπακ, ο Αλί Μαμάρ, ένας φοβερός παίκτης, ο οποίος κοιτούσε απλά στο τάνο σωμάτιο ότι δεν τον δίνει και με ιδιαίτερη μεγάλη σημαντικότητα για αξία, αλλά είναι απίστευτο μπακ, πάρα πολύ καλός.
1: Πόσο είναι?
2: Τι να πούμε, Μανώλη, είναι όλα αυτά που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ, έρχεται αύριο τελικούς της. Μήπως λιποθεί λίγο το πράγμα στην άμυνα, γιατί πραγματικά οι αντιδράσεις είναι παιδικές και είχαν φανεί πολλά στραβά και στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο πρόβλημα που έδωσε με την Δυνάμο και ΠΑΟΚ, όταν δέχτηκε και εκεί ένα πολύ γρήγορο γκολ.
1: Εγώ, Κώστα, πέρα από τα στόπερ που συμφωνώ ότι χρειάζεται κάτι καλύτερο.
2: Η αθλητική λειτουργία του κέντρου, το είχαμε. Ο Ζαφίρης είναι παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι έχει φανεί και από πέρυσι. Ο Σανταμαρία επίσης χάνει τελείως τη φάση του δεύτερου γκολ.
1: Και θα θυμάσαι και με την Δυναμό Κιέβου. Έχει δεχτεί αρκετά σουτ. Έχει δεχτεί αρκετά σουτ.
2: Το κέντρο της άμυνας στην αριστερή πλευρά. Είναι πάρα πολύ βάλτος ο ΠΑΟΚ στον άξονα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χρειάζεται οπωσδήποτε ένα πάρα πολύ δυναμικό παίχτη στο 6 για να μπορέσει να τα αποκλειστεί.
1: Ναι, αυτό έλεγα, ότι και με την Δυναμό Κιέβου αρκετά σουτ που δέχτηκε στα μεσοδιαστήματα. Εκεί που λες ότι θέλει τον δυναμικό παίχτη.
2: Δεν υπάρχει, πώς να σου πω,
1: να προσφέρει και να στρατηγικά.
2: Ενώ μπροστά δούλεψε ο Λύση στο κομμάτι της άμυνας, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ευάλωτος, γιατί έχει πλέον κρατήσει παίχτες οι οποίοι, ναι μεν, μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά, εξαιρετικά είναι πολύ ταλαντούχοι, αλλά καταλαβαίνεις ότι και οι δυνάμεις παίζουν τον ρόλο τους. Δηλαδή και ο Τάισον δεν μπορεί να ακολουθήσει και ο Ζίβκοβιτς δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ένας Κωνσταντέλιας που πρέπει να τα κάνει όλα μπροστά και από εκεί μετά το χάος μεσοαμυντικά, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί θα συναντήσει απέναντί του μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλό ρυθμό. Είδαμε ότι δεν παίζει ρόλο το ότι τήθηκε στο πρώτο παιχνίδι κτλ. Παίζει το ίδιο εκτός έδρας, εντός έδρας. Μπορεί να είναι και πιο απλητική εκτός έδρας, θα βρει περισσότερους χώρους και πλέον η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ είναι ασφυκτική. Σίγουρα ο Ντικούσιτς μπορεί να δώσει μια παρουσία πιο επιβλητική, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και χρόνος πολλής να δουλέψει πάνω σε ένα δίδυμο, ας πούμε, στο κέντρο της άμυνας και να το πατέρψεις. Τώρα τι θα σκεφτεί για το επόμενο μάτσο Λύση είναι πραγματικά γρίφος. Απίστευτη εξέλιξη από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μπήκε στο τρυπάκι να ακολουθήσει το ρυθμό και να μην κατεβάζει καθόλου ρυθμό. Δηλαδή πήγε να το παίξει το μία σου και μία μου στο συγκεκριμένο γήπεδο και συγκεκριμένη έδρα. Όσο καλή και να είναι μια ελληνική ομάδα, άσχετα με το αν πέρυσι, ειδικά θυμίζω ότι πέρυσι που προκλήθηκε σε βάρος Άντελεκ, είχε περάσει ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, ειδικά το πρώτο 35 λεπτό. Θα το θυμάσαι και εσύ ότι ήταν εφιαλτικό. Μια ομάδα που στην έδρα της δίνει αυτό το τέμπο των απότομων εναλλαγών που ανεβάζει ξαφνικά ταχύτητα και τους χάνεις από τα μάτια σου, δεν μπορείς να τους ακολουθήσεις. Και αυτό είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα που παίζουν, αν παίζει ο ένας ο άλλος κτλ. Οι Άντελες έτσι παίζει μπάλα στην έδρα, αυτό το ρυθμό τον τρελό προσπαθεί να επιβάλλει στο παιχνίδι και όταν πας να την παίξεις αυτό το στυλ δεν έχεις ιδιαίτερη τύχη εκεί. Πρέπει να κοντρολάρεις κάποια στιγμή το ρυθμό για να επιβιώσεις τουλάχιστον να φύγεις ισόπαλος για να μην πας πολύ χειρότερη ζημιά. Τώρα είπαμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεν ξέρω για το Γερμαίκ αν θα έχει αν θα έχει μείνει, σίγουρα θα είναι διάθεση το πρώτο παιχνίδι. Για τον Ζίβκοβιτς επίσης τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο από Μανώλη, χωρίς να θέλουμε να υπερβάλλουμε, αλλά καταλαβαίνεις ότι και ο τρόπος με τον οποίο χάνονται και τα δύο παιχνίδια και ειδικά στο τέλος οι δύο αυτές αποβολές, ειδικά η μία του Γουζίκοβιτς, μπορεί να παίξουν καταλυτικό ρόλο. Επιγόντως χρειάζεται ο ΠΑΟΚ βοήθεια. Θα τη δώσει ο Ντρικούς σε ένα βαθμό στην άμυνα, αλλά δεν ξέρω και αυτός κατά πόσο μπορεί να συμμαζέψει τα πράγματα από μόνο στην παρουσία του. Ένας αμυντικός που σίγουρα θα δώσει σκληράδα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος τον είχε παρακολουθήσει στο γύρο του 2024 με την ομάδα της Σλοβενίας, όπου πραγματικά έχει κάνει ορισμένα πολύ καλά παιχνίδια και είχε διάκριση για την σκληράδα του και την ταχύτητά του. Τουλάχιστον έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι πιο δυναμικό στυλ, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν διαβάζει και καλά τις φάσεις. Πολύ δυναμικός αμυντικός, γιατί το είδος των στόπερ που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι παιδιά τα οποία ξέρουν μπάλα, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια.
1: Και φάνηκε και σήμερα, Κώστα.
2: Πολύ light, πολύ soft, θα πω εγώ. Ναι.
1: Και τα δύο που λες φάνηκαν σήμερα. Δηλαδή, καλά, το light το διαπιστώσαμε, αλλά ό,τι καλό πήγε να φτιάξει και έφτιαξε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, όχι από στατικές περιπτώσεις, έτσι, από σετ παιχνίδι, δεν έγινε με build από πίσω. Από Λουσπούντο, από
2: πάρα πολύ εύκολα η μπάλα. Καλά, για δεύτερες και τέτοια δόσεις δεν υπήρχε το κέντρο, δεν τίποτα. Και πάρα πολύ εύκολο το λάθος. Απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, δηλαδή όταν της προσφέρεις την μπάλα μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει πολύ μεγάλη.
1: Κώστα, καταρχάς να σου πω και στον κόσμο ότι και η δεύτερη προσπάθεια της Στεφανίδης της 70 ήταν αποτυχημένη. Είναι εκτός μεταλλίων. Μια ερώτηση. Επειδή συζητάμε τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα για τον περιπρογραμματισμό για τον Ολυμπιακό, διαπιστώνεις αντίστοιχο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ για τη θέση του ΦΟΡ, που για τον Ολυμπιακό το λέμε για τη θέση του ΦΟΡ.
2: Όταν έχεις φτάσει 13 Αυγούστου και δεν έχεις ΦΟΡ, τον στόπερ με τα ηγετικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον το φέρνεις αργά, δηλαδή έχει τελειώσει και ο τίτλος γύρω του Κόφερας, ψάχνεις και εξτρέμ και ψάχνεις και ένα χαφ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να διαπιστώσω εγώ κάτι. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι ψάχνει για δύο φόρτα, τα οποία δίνουν και άλλη διάσταση στο παιχνίδι. Δηλαδή με τρίκο λύση και με ένα παίχτη που φανερά δεν μπορεί να τον υπολογίζει. Και αυτό είναι και ένα πράγμα το οποίο όλος ο λογικός κόσμος, ακόμα και φίλοι του ΠΑΟΚ, όταν διαμαρτύρονταν τον περασμένο Δεκέμβριο που είχε κλείσει την ουσία μεταγραφή, πηγαίνει στο περασμένο πρωτάθλημα, γιατί εκεί αποκτήθηκε ο Γερμέγε, στα μέσα της προηγούμενης σεζόν και πριν άμεσα, δηλαδή πριν να αρχίσει στην ουσία το χειμερινό παζάρι, και έλεγαν ότι δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα να λέμε ότι χτυπάμε τίτλο και double μάλλον που ήθελε ο ΠΑΟΚ, αποκτώντας το Γερεμέγεφ και τα λοιπά. Γίνονταν πολύ μεγάλη συζήτηση. Προφανώς έρχεται ένας άλλος προπονητής τώρα και είναι λογικό να μην του κάνει ο Γερεμέγεφ. Δηλαδή έχουν γίνει σημαντικά σφάλματα και στο προηγούμενο διάστημα για το ΠΑΟΚ, τα οποία τα πληρώνουν, τα βρίσκει μπροστά του. Και βέβαια με την υπόθεση του Γιακουμάκη που

0: ότι δεν ήταν μόνο οικονομικό το θέμα, αλλά εγγέννη ήταν ένας λάθος γενικά χειρισμός. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα ή γενικότερα με το ότι κρεμάστηκε σαν μανταλάκι και ακουμάκι για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να παίξει το μάτς με την ΑΕΚ στη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Θυμάσαι ότι είχαν γίνει και πάρα πολλά. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει πάρα πολύ ακριβά τον πολύ αργοπορημένο προγραμματισμό του. Και εγώ, όπως μπορούμε να το λέμε για όλους, δεν είναι κακό. Να το λέμε δηλαδή και για άλλους, για άλλες ομάδες, για τον Ολυμπιακό, έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει επισημάνσεις. Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει κάτι περισσότερο για την άμυνά της και το λέμε πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο προχωρημένος από όλους, ξεκίνησε νωρίς, αλλά και σε αυτόν ίσως να λείπει ένα ή δύο σημαντικά γρανάζια ακόμα. Ποτέ δεν μπορεί να είναι οι ομάδες πλήρως καλυμμένες σε αυτό το σημείο της μεταγραφικής περίοδου και το καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι στον ΠΑΟΚ λείπουν όχι κομμάτια, γραμμές ολόκληρες. Ας πούμε, ενώ θες στην άμυνα, θες στην επίθεση, δεν μπορεί να βλέπεις καμία ομάδα χωρίς να έχει κανονικό σεντερφόρ. Και έχοντας πέσει το βάρος όλος στους ώμους του μύθου. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά ασφάλματα και πολύ σημαντικές καθυστερήσεις και θα θυμούνται και άλλωστε και φίλοι του ΠΑΟΚ ειδικά ότι και ο Λύση από την αρχή της προετοιμασίας συνεχώς μέσα από τις δηλώσεις του το τόνισε. Δεν ήταν ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν το είχε θίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε όσο πιο σύντομα.
1: Μα σήμερα Κώστα ήταν το αποκορύφωμα. Δηλαδή το να ξέρεις να θέλεις γκολ, να χρειάζεσαι γκολ, να βγάζεις τον επιθετικό σου, να βάζεις χάβια, να περνάς μπροστά στον Κωνσταντέλια, μετά να περνάς στο τέλος αναγκαστικά τον Γερεμέγεφ. Σήμερα ήταν το επισφράγισμα που λέμε.
0: Εντάξει, είναι και αυτό το τρίτο που γίνεται με τον Τέλειο τελευταία που περνάει στα χαφ. Εντάξει, το παιδί μπορεί να έχει σταθεί αξιοπρεπώς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και αυτό το τρίτο δεν είναι μια λύση, πώς να σου πω τώρα, είναι μια λύση που μπορεί να σου κάνει διαφορά σε ένα παιχνίδι που θες να κάνεις αποτέλεσμα, να πεις ότι το βάζω για 20 λεπτά, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο, 10 λεπτά. Αλλά δεν είναι μια λύση τώρα με την οποία μπορείς να ανατρέψεις μια σεβαρή κατάσταση στο παιχνίδι. Κατά τα ψέματα, το μάτι και κρυφή. Εκεί στο 60-62, ξέρω όταν πήγε στους 59, οπότε πήγε το δεύτερο γκολ, είχε τελειώσει το παιχνίδι. Και το ακόμα χειρότερο είναι, τέλος πάντων γίνεται η φάση με το γκολ του Καμαρά και όλα αυτά, καθυστερεί και γίνεται το παιχνίδι, οπότε σπάει ο ρυθμός και οποιαδήποτε τέλος πάντων σκέψη να ξαναμπεί στο παιχνίδι και δεν μετράει το γκολ και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Γιατί αν μετρούσε, άντε λες μήπως το παλίψει κτλ. Και όταν πάω από μηδόν γίνεται όλη αυτή η καταστροφή με τις δύο απευθείας κόκκινες κάρτες. Ειδικά του Τζίβκοβιτς, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αύριο θυμίζουμε, απλά θυμίζω, το ξέρουν όλοι από το ρεπορτάζ αύριο, ότι αναμένεται ο Σλοβαίνος, ο Στόπερ, ο Τρικούσιτς στη Θεσσαλονίκη, να δούμε τι μπορεί να προλάβει να μαζέψει ο ΠΑΟΚ. Γιατί επαναλαμβάνω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα, τώρα έχουμε δύο ομάδες που θα παίξουν για την επιβίωση του στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να το κάνει πολύ άσχημη κατάσταση και για την. Βαθμολογία τη δικιά μας για τις ομάδες, δηλαδή για τη συνέχεια της χρονιά. Γιατί όταν είσαι να παίξεις μια ζαριά στο κόφερες και με την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη που έχει ρυθμό, τα πράγματα μπορεί να γίνουν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, λοιπόν. Πριν περάσω στο Σταύρο Χονδροθύμιο, να σας πω ότι δεν κατάφερε ούτε στην τρίτη προσπάθεια η Κατερίνα Στεφανίδη, για την ακρίβεια δεν κατάφερε να την πραγματοποιήσει. Δύο φορές επιχείρησε. Οπότε ολοκληρώνει χωρίς μετάλλιο η Κατερίνα Στεφανίδη στην έκτη θέση με 4.60 season best. Αυτό για την Κατερίνα Στεφανίδη. Θυμίζω η Αρεάδνη Αδαμοπούλου είχε περάσει 4.30, δεν κατάφερε τρεις προσπάθειες 4.45 να κάνει κάποια πετυχημένη. Οπότε τερμάτισε 11η. Και έχουμε Σταύρο Χονδροθύμιο. Έλα, Σταύρο.
2: Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Κρατάμε την ωραία εικόνα που είδαμε τώρα από την Κατερίνα Στεφανίδη, που μπορεί να μην είναι ολόκληρωση της προσπάθειας της με άλμα και να εγκατέλειψε, αλλά πήγε μετά δίπλα στον προποντή και σύζυγό της και το παιδάκι. Και νομίζω ότι αυτή, το παιδάκι της, και νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που θα έπρεπε να κρατήσουμε από την απόψινη βραδιά στο Στίβο. Τι κρατάμε τώρα από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ? Όλα λάθος.
1: Και νομίζω
2: όλα
1: το φινάλε λάθος. Κρατάμε. Και πολύ.
2: Το φινάλε, και το φινάλε και την αρχή. Θα φτάσω και στο φινάλε, Μανώλη. Δεν γίνεται να είσαι πίσω στο σκορ σε αυτό το παιχνίδι και να μπαίνει η Άντερλεχτ όπως έπρεπε να μπει ο ΠΑΟΚ. Στα πρώτα 20 λεπτά η Άντερλεχτ κυριαρχεί, η Άντερλεχτ έχει 7 τελικές προσπάθειες με τις 5 να είναι στο στόχο, η Άντερλεχτ δείχνει να είναι αυτή που ψάχνει την νίκη και το αποτέλεσμα. Και αν κάποιος δεν ήξερε τι είχε γίνει στον πρώτο αγώνα, θα πίστευε ότι είναι πίσω στο σκορ και ψάχνει την ανατροπή. Ένας ΠΑΟΚ νοθρός, ένας ΠΑΟΚ με πολλά αμυντικά κενά, ένας ΠΑΟΚ που φαινόταν ότι δεν είναι δεμένος και δημιουργικά δεν μπορούσε να βγάλει πράγματα. Δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας στο επίπεδο που μας είχε συνηθίσει φέτος ο Κωνσταντέλιας, που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ένα μαγικό ρυθμό, σε μια φοβερή κατάσταση βρίσκεται ο Αστέρας του ΠΑΟΚ. Και έτσι είναι ο Κωνσταντέλιας, no party.
1: Βέβαια δικαιολογείται μετά από όλα αυτά.
2: Δικαιολογείται, σαφώς δικαιολογείται. Εγώ όμως λέω το εξής. Δεν γίνεται να είσαι ΠΑΟΚ, δεν γίνεται να είσαι οποιαδήποτε ομάδα, και όταν το μεγάλο σου αστέρι, ο καλός σου παίκτης, δεν είναι σε κατάσταση να αποδώσει τα αναμενόμενα, να παθαίνεις κρακάζ. Διότι αυτό έπαθε ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Και ενώ βρήκε την ισοφάριση, γιατί οι Βέλγοι κάνανε αυτό που είναι ουσιαστικά και στην Τούμπα, με το που πήραν το προβάδισμα στο σκορ, μετά έμειναν λίγο πιο πίσω, έπαιξαν πιο συντηρητικά, εκεί ο ΠΑΟΚ βρήκε την ισοφάριση, και όταν λες ότι θα βγει στο δεύτερο ημίχρονο με το μαχαίρι στα δόντια, βγαίνει, τρώει στα 70 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, το δεύτερο γκολ, τρώει και το τρίτο, και μετά προσπαθεί μεν να αντιδράσει, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά μετά κάνει διαχείριση οι άντρες του, διότι βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ καλύτερο από το 60 λεπτό και μετά, αλλά είναι καλύτερο γιατί έχει δώσει τα μέτρα οι άντρες στον ΠΑΟΚ, θέλει να σιγουρεύσει το παιχνίδι της, και νομίζω ότι αυτό που είναι στο τέλος, εύχομαι να μην το πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Διότι δεν δικαιολογείται να είσαι πολύ πυροζήφκοβιτς και να αντιδράσει έτσι, και είναι άλλο παίρνω μία κάρτα για να προφυλάξω στο 93 μία πρόκριση και το ρισκάρω, και άλλο ενώ είμαι σίγουρα αποκλεισμένος από αυτή την αναμέτρηση να λειτουργήσω έτσι, έχοντας άμεσα μπροστά μου επίσης παιχνίδι play-off που κρίνει είσοδος στη link phase. Δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι ξέρεις, μέσα στη link phase που okay, ναι καταλαβαίνω υπάρχουν νεύρα, η αλμή είναι πάρα πολύ υψηλή, αλλά δεν είσαι 17 χρονών, δεν είσαι 19 χρονών, δεν είσαι άπειρος, είσαι ο Ζήφκοβιτς. Και για το Γιαδεμέγε θα πω, σας άκουγα πριν με τον Κώστα που λέγατε ότι η απώλεια του Ζήφκοβιτς θα είναι μεγαλύτερη και ο Γιαδεμέγε μπορεί να αποτελεί παρελθόν σε λίγο καιρό από τον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν πλέον εκτός από τον Γιαδεμέγε επιθετικό αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και αυτός είναι ο πιτσιρικάς ομίλης του. Μπορεί να ανταποκριθεί. Εγώ λέω μπορεί τακτικά. Δεν θέλουμε κάποιον πίσω, δεν θέλουμε κάποιον να μπορέσει να δέσει ως δεύτερος επιθετικός ή να δώσει ανάστες. Νομίζω ότι είναι κακός και όλος ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να είμαστε στο 15 Αύγουστο και να μην υπάρχει βασικός επιθετικός σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει προκριματικούς γύρους για να μπει σε link fade. Δεν γίνεται τώρα να έρχεται το στόπερ αύριο μεθαύριο. Δεν γίνεται γενικότερα να είναι σε αυτό το επίπεδο ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι άλλο ή αν εγώ τα λέω έτσι λίγο ξέρεις αυστηρά, αλλά επίσης δεν είδαμε έναν ΠΑΟΚ με μέταλλο που έχουμε συνηθίσει, διότι ακόμα και σε δύσκολες βραδιές, σε άσχημες βραδιές ο ΠΑΟΚ έδειχνε να ματώνει, έδειχνε να έχει άλλο τσαγανό, άλλο τσαμπουκά, άλλη δυναμική και ας μην το βγαίνει το παιχνίδι. Είδες κάτι τέτοιο εσύ, γιατί εγώ δεν το είδα.
1: Να σου πω την αλήθεια Σταύρο, μισόλεπτο, επειδή έχω και βελαντίνα στο αυτή. Λοιπόν, διάφορα έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Απλώς έχουμε και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου που πρέπει να πάμε.
2: Βέβαια. Να πάμε στο Δημήτρη. Λοιπόν,
1: εντάξει, Σταύρο.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά, σας
1: ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Για χαρά, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, επειδή θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Σε λίγο. Έλα, Δημήτρη.
3: Ναι, περιμένοντας και τους προπονητές, γιατί σίγουρα και οι τοποθετήσεις του Γλύση θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα όσα έγιναν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πρόκριση, έχει χάσει ηρεμία, έχει χάσει ποδοσφαιριστές και βέβαια έχει φορτωθεί πάρα πολύ άγχος για το φινάλε του καλοκαιριού με τα δύο τελευταία παιχνίδια στα play-off του conference κόντρα στην Μπραν. Όπως το σκέφτομαι, στα δύο παιχνίδια τα οποία έχει κερδίσει και τα δύο Anderlecht, φυσικά στα δύο παιχνίδια έχουμε πόσες ιδιαίτερες, παράξενες, αμφισβητούμενες φάσεις, πάνω από 6-7 φάσεις, στη λεπτομέρεια, κάποιοι πόντι, ένα foul, offside, rebound, VAR, τις έχει πάρει όλες οι Anderlecht. Και επειδή έχει πάρει και δύο αποβολές, με τρόπο που τους πήρε, αισθάνομαι πραγματικά ότι πιάστηκαν πολύ ηλίθιοι, πολύ ηλίθιοι. Δηλαδή πραγματικά αυτό μου έρχεται να πω για όλα όσα έγιναν στα δύο παιχνίδια. Έβλεπα το πώς πανηγύριζε ο Μπιανκόν στο τέλος και αισθάνθηκα ότι γι' αυτό πανηγύριζε. Γιατί η ομάδα του έχει πάρει όλες αυτές τις φάσεις λεπτομέρειες. Όλες. Τον τρόπο που πήρε το φάουλ στο πρώτο παιχνίδι ο ποδοσφαιριστής Άντρελεχτ πριν το πέναλτι του Κωνσταντέλια. τον τρόπο που μπαίνουν όλοι μέσα στην περιοχή στο πέναλτι και τιμωρείται ο Μύθου. Τον τρόπο που σήμερα ακυρώνεται τον γκολ του Καμαρά για το offside. Τον τρόπο που αποβάλλεται ο Ζίβκοβιτς ενώ έγινε ο χαμός μέσα στην εστία. Το πώς αποβλήθηκε. Είναι πάνω από 6-7 φάσεις ποδοσφαιρικές ή διαιτητικές, όλα αυτά μαζί, στο οποίο σε όλες μα όλες οι παίκτες του ΠΟΚ πιάσανε κορόιδο. Σε όλες. Δεν είναι 100% ποδόσφαιρο όλο αυτό, γιατί και στο ποδόσφαιρο που παίχτηκε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς ήταν φοβερά άστοχος και στο δεύτερο ήταν τραγικά στημένος αμυντικά με πολύ κακή απόδοση και των αμυντικών του ποδοσφαιριστών. Πολύ εύκολα δέχτηκε φάσεις, αλλά το πώς φεύγει ο ΠΑΟΚ από το ζευγάρι αυτό, γιατί τον αποκλειστείς από την Άντρελεχτ, ok συμβαίνει, αλλά το να έχεις πάθει και ζημιά και για τα επόμενα παιχνίδια το θεωρώ πολύ ανόητο. Σαν να μιλάμε για ομάδα εντελώς άπειρη και ποδοσφαιριστές και προπονητές και τους πάντες. Έχει πάρα πολύ σκέψη το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο γήπεδο και πώς ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Αφού βεβαίως πλέον αντιμετωπιστεί το άγχος και η πίεση που έχουν τα play-off του conference, ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο και ειδικά σε αυτή τη φάση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ εννοείται ότι έχει θέμα στο φορ και έχει καταφέρει να ακυρώσει το Γερεμέγεφ, για κάποιον να διευκρινίσει το λόγο, λέει ότι είναι ο χειρότερος παίκτης του κόσμου, και ο Γερεμέγεφ καταφέρνει στο τέλος και αυτός να βγάλει τον εαυτό του από την εξίσωση με αυτή την ανόητη αποβολή. Όπως ανόητο είναι αυτό που γίνεται και με τον Ζίβκοβιτς, το οποίο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν είναι αυτά, δεν γίνονται πουθενά. Ούτε στο χαμηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό λέω ότι είναι τόσα πολλά τα οποία έχει χάσει ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια, που είναι να μπορέσει.
1: Δημητρή, αυτή η σειρά αγώνων εσένα σου αφήνει κάποια άλλη ανάγκη μεταγραφικά? Περιμένει αύριο τον Τουρκού σου ΠΑΟΚ.
3: Μεταγραφές όλοι ψάχνουν. Υπάρχει ομάδα που έχει τελειώσει μεταγραφές της? Υπάρχει ομάδα που αρχές Αυγούστου είναι πλήρης και γεμάτη? Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει λάθος με το φορ και το πληρώνει. Εννοείται ότι και από διάφορες συγκυρίες έχει τεράστιο θέμα στον φορ. Εννοείται. Όπως κάθε ομάδα που παίζει προκριματικά έχει ανάγκες. Κάθε ομάδα έχει ανάγκες και κάθε ομάδα ψάχνει παίχτες. Αυτό δεν είναι που έφερε τον αποκλεισμό. Έχουν γίνει τέρατα στα δύο παιχνίδια, παραλαμβάνω, και τόσες πολλές στιγμές που κατάφεραν οι Βέλγοι και τις πήραν όλες μα όλες υπέρ τους. Όλες, λες και έπαιζαν οι έξυπνοι με τους ανόητους. Και πήραν κάθε πόντο και κάθε στιγμή υπέρ τους, με αποκορύφωμα αυτές τις τελευταίες αποβολές στο παιχνίδι που τα πάντα είχαν κρυφθεί. Και όμως έκαναν κακό στον ΠΑΟΚ για τη συνέχεια. Λοιπόν, έχει έρθει ο κύριος Λύση,
1: ναι.
3: Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Δημητρή Τσορπατσόγλου. Οπότε με Μπράουν θα διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ την πρόκρισή του σε League Face, σε League Face του Conference League. Η Μπράουν εντωμεταξύ έχει και αρκετό ρυθμό, έτσι, στο πρωτάθλημα Νορβηγίας. Έκτη είναι μεν, αλλά με πολλά παιχνίδια. 16 το σύνολο που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Αυτά. Δεν ήταν καλή ούτε αυτή η εβδομάδα. Μία πρόκριση, δύο αποκλεισμοί. Ωστόσο, ακόμα είμαστε ζωντανοί για το 5 στα 5. Θα έχουμε Νίκο Παγκάκη σε λίγο να σας κρατήσει παρέα με τις γραμμές. Θα σας πει και την βαθμολογία την ευρωπαϊκή και της Ελλάδας και πώς έχει επηρεαστεί από τα σημερινά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη Χριστόγλου και Πανορίλο που ήταν στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Όσο που λάβαμε να ακούσουμε, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που οργάνωσε την παραγωγή. Ήμουν ο Μελός Μισουράκης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins for FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο ΠΑΟΚ κτήθηκε και στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2 και έμεινε εκτός play-off του Europa League. Σε αυτά του conference συνεχίζει ο δικέφαλος του Βορρά, που θα αντιμετωπίσει την Μπραν με πρώτο παιχνίδι στις 28 Ντούμπα και τη Ρεβάνς μία εβδομάδα μετά στην Νορβηγία. Τις υπηρεσίες των Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ που πήραν απευθείας κόκκινη θα στερηθούν οι ασπρόμαυροι. Κρίσιμη αυριανή ημέρα για το μέλλον του Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό, καθώς υπάρξει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Βάσκο Τεχνικό. Κοντά στη συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον 27χρονο αριστερό μπακ να έρθει την Κνιζιάννη Ερυθρόλευκη σύμφωνα με τους Σέρβους. Ανοιχτές υποθέσεις των Πουέρτα και Κάσερες. Η Χρόντες Κράλοβε που ιτήθηκε εκ νέων 1-0 από την Μπεσίκτας είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Πρώτο παιχνίδι την 5η 20 του μήνα στο ΟΑΚΑ με τη Ρεβάνς μία εβδομάδα μετά στη Τσεχία. Έτοιμα αναβολή στο αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα καταθέσουν αύριο οι πράσινοι. Σε ρυθμούς Λεύσκης, όφης για τα πλοία του Champions League κινούνται πλέον στην ΑΕΚ. Αναβολές το παιχνίδι με τη Σλάβια το Σάββατο πήραν οι Βούλγαροι. Μόνο τα τυπικά απομένουν για το δανεισμό του Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ με νίκη 300.000 ευρώ και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα στο 2028 Εμπάι Εντιάι, ο οποίος αναμένεται το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα. Ξεκινά μια νέα περιπέτεια και ανυπομονώ να γράψω τη συνέχεια, ανέφερε ο 29χρονος Σενεγαλέζος Forward. Στο αντίο του στη Βιλερμπάν, με την οποία την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 4,8 rebound. Την Τσέσκα Σόφια αντιμετωπίσει όφη στα πλέον του Europa League, αφού οι Βουλγαροί πήραν την πρόκριση κόντρα στη Μακάβη Τελαβίβ με συνολικό σκορ 4-3 παρά τη σημερινή ήταν με 3-1. Πρώτο μάτς την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο, με τον επαναληπτικό μία εβδομάδα μετά στη Βουλγαρία. Ο Κρίστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας αποτελεί το βασικό στόχο του Άρη για το κέντρο της άμυνας. Οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει πρόταση για τον 26χρονο διεθνή με τη Βενεζουέλα, αφού το συμβόλαιο του λύγει το 2027. Τις επόμενες ώρες ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ της Γουότφορντ, της Ζερεμί Πετρής. Την πρόκριση στον τελικό του κοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αστίβου στο Μπέρμιγχαμ πήρε ο Δημήτρης Τσίτσος με νέο ατομικό ρεκόρ και βολή στα 80,95. Στην έκτη θέση στο τελικό του επικοντό η Κατερίνα Στεφανίδη με 4,60 και στην 11η Ριάδνη Δαμοπούλου με 4,30. Την 8η θέση στο τελικό της δισκοβολής πήρε ο Δημήτρης Παυλίδης με βολή στα 4,34. Διπλή εκπροσώπηση για την Ελλάδα στο τελικό των 100 μέτρων μεταλλούδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, καθώς προκρίθηκαν η Άννα Ντουντουνάκη με 56,99 και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά και η Γεωργία Δαμασιώτη με 57,87. Τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτου θα υπερασπιστεί ο Απόστολος Χρήστο που εξασφάλισε το τελικό με 24,44. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16,13,81 και προκρίθηκε στο τελικό. Στα πλέον του κύριο Παλίκο που θα αντιμετωπίσει τη Σέντερ Ούντεν προκρίθηκε η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Λίνκολ εντός έδρας σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα. Αποκλεισμός για την Πάφο που ήρθε σε πάλι 3-3 με τη Σάλτσμπουργκ αλλά είχε τηθεί στο πρώτο μάτς και θα συνεχίσει στο conference με αντίπαλο την Dynamo City. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Now Cristo had the composure to turn. Kupama! He takes accuracy over power. On a baking hot day in New Jersey. Feel the chills for Kupama. And Chelsea lead in the Club World Cup final. Always pass this time. Cole Palmer exploiting that space again. Now, what a trick from Palmer! Superb! The finish is almost a carbon copy, but the dummy was bought hook, line, and sinker. Chelsea get their second, and Paris Saint-Germain are in big trouble now. He'll be feeling top of the world right now. Two goals for Cole Palmer in this final so far.
2: control. It's three and Chelsea are running away with the FIFA Club World Cup final. Three goals in 42 minutes. Three goals now at this Club World Cup from João Pedro. And what a signing the Brazilian has turned out to be. He only joined Chelsea during the tournament.
3: I can't believe what I'm seeing, Connor. Just to think it over Donnarumma. This man was on the beach a week ago, and now he's scoring in the Club World Cup final.
2: That's it. Chelsea Club World Cup champions. What a month and a half it has been for Enzo Maresca. After lifting the Europa Conference League, it's now the Club World Cup and a statement victory to re-establish Chelsea back amongst the elite. They have made it a blue day in New Jersey. Cole Palmer setting them in motion for big trophies for Paris Saint-Germain this season. But the Club World Cup eludes them. Blue confetti in the air. Blue shirts in the history books. Blue hearts everywhere, bursting with pride. Everything Chelsea have touched today has turned to gold. Chelsea, the FIFA Club World Cup champions. What a day for them. What a journey. What a competition in the United States. Back to London with pride.

Ρίλο Παγκάκης, Παγκάκης Ρίλος, από τις 12 και 12 τα ξημερώματα μέχρι τις 2 παρακάτι το πρωί θα πάμε παρέα μαζί με σας. Όλους όσοι έχετε αντοχές κοντά στο 15 Αύγουστο, καλοκαιριάτικα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε το από καλοκαίρι ότι από χειμώνες τίποτα. Είμαστε εδώ κομμάντο για να πάμε παρέα με 2-10-95-79-283-284-285. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Γιατί υπήρξε είδηση για τον Παναθηναϊκό τελευταία στιγμή, θα τα πούμε και για τα μεταγραφικά και όλο το πακέτο. Γιατί η Κατερίνα Στεφανίδη πήρε την έκτη θέση του τελικού στο επικοντό. Τη Δευτέρα έρχονται και οι κόλληβοι Τεύμαχ που πήραν τα μετάλλια. Το μεσημέρι, τρεις και τρέτο, φτάνει η αποστολή και θα έχουμε υποδοχές. Και γιατί είναι μια περίοδος μεταγραφικής παράνοιας, να το πω έτσι. Αύριο έχει Ολυμπιακός, σήμερα δηλαδή, έχει στον Ολυμπιακό εξελίξεις με τη Λίμπαρ, Μαρινάκη. Δύσκολα και τα βλέπω τα πράγματα για το μέλλον συνεργασίας. Και θα πάμε και στα τηλέφωνα σε όλους όσοι θέλουν να μιλήσουν, να σχολιάσουν. Ενδιάμεσα θα έχω και μηνύματα για τα πάντα όλα. Μέχρι τότε να πούμε απλά ότι συνείδηση επί του πιστηρίου στην ουσία, εδώ και κάνα 20-25 λεπτό έχει βγει, ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει Τζόκερ. Καμιά σχέση με τον Batman, αλλά έχει το Τζόκερ Ride να καταθέσει αύριο Super League. Έτοιμα αναβολή στο αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έχει δικαίωμα να το κάνει, το έχει κάνει και με τον Off πέρσι και είχε παίξει με τα χειμώνα. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΑΚΑ. Θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι πιο ανάλαφρο, πιο ξεκούραστος με τους Τσέχους, γιατί παίζονται πολλά εκεί. Θυμίζω ότι στις 20 του μήνα παίζει το τριφύλι με τους Τσέχους στο ΑΚΑ. Η ρεβάνς είναι 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Στόχος του Παναθηναϊκού είναι η πρόκριση, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Είναι προτεραιότητα και από την ώρα που έχει δικαίωμα θα το χρησιμοποιήσει. Δικαίωμα λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Οπότε με αυτό κερδίζει πολλαπλά και χρόνο και για να έχει επιστροφές. Να είναι καλύτερα ο Ντέσσερς, να είναι καλύτερα ο Καλάμπρια, να γυρίσει ο Κρίστιανσεν για τις 2-3 εβδομάδες που λέγαμε, που λέγει ο coach. Κερδίζει και χώρο και χρόνο ο Παναθηναϊκός και να αυτοσυγκεντρωθεί και στα ευρωπαϊκά του. Οπότε να είναι πολύ πιο έτοιμος, ενδεχομένως και μια μεταγραφή μέχρι τότε, όταν παίξει τον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος. Πιο φορτσάτος δηλαδή, γενικά. Οπότε πάμε στο πρώτο τηλέφωνο για. Όπα. Και εγώ δικαίωμα.

0: Έχουμε ντου από παντού, Μανολό. Κάτσε φιλέ, γιατί μας φέρνεις νέα για το ευρωπαϊκό κομμάτι. Γιατί έχουμε ανακατατάξει βαθμολογία τώρα, ε.
1: Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε ανακατατάξεις.
0: Αλλά
1: θέλω, θέλω να πω, δεν ήταν καλή.
0: Δεν ήταν, ε.
1: Δεν ήταν καλό το τριήμερο. Ήρθε και έδεσε σήμερα με την ήττα του ΠΑΟΚ και ήρθε και έδεσε με τα αποτελέσματα.
0: Εμείς θέλουμε δεκάδα τώρα, θέλουμε υποτίθεται.
1: Θέλουμε δεκάδα, ναι. Και δεν ήταν και θετικά τα νέα από το μέτωπο της Πολωνίας και της Τσεχίας με τα αποτελέσματα. Οι Πολωνοί σήμερα συγκέντρωσαν 400 βαθμούς από τις οπαλίες της Γκόρνικ και της Γιαγκελόνια. Πήραν και τη νίκη

0: λέω αυτό διότι παίζει με τη Χράντετς, έτσι, που είναι τσέχικη. Ναι. Για να μειωθεί.
1: Άρα διπλή βαθμή στο σακούλι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στους αλληλείς μας τσέχους παίρνουμε εμείς.
0: Έτσι, διπλό. Αυτά.
1: Εντάξει, φίλε, θα ξεκουραστείς καθόλου.
0: Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, καλή κουβέντα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, αδερφέ. Λοιπόν, κύριοι, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν είμαστε και μόνοι, θα πάμε στα τηλέφωνα, θυμίζω, 2195-79-283-284-285. Πάρτε μπυρίτσα, ανοίξτε παράθυρο, ανοίξτε παραλία, βάλτε Big Wings Sport FM. Νίκος Παγκάκης ήταν στο μικρόφωνο παρέα με τον κύριο Ρήλο. Μέχρι πρωίας θα τα πούμε, και στο ρεπορτάζ μέχρι την Κυριακή. Αλλά να ξέρετε, σας προειδοποιώ, ότι πλησιάζουν και οι δικές μας άδειες, κύριε Ρήλο, και ο νόος νοήτο. Γιατί όταν, κύριοι, επιστρέψουν όλοι, όταν επιστρέψουν, καλό 15 κτλ. Σιγά σιγά κάποιοι θα αρχίσουν να μαζεύουν τις βαλίτσες τους για να φύγουν. Κάποιοι προνόησαν την ώρα που οι παραλίες θα αδειάζουν, έτσι, την ώρα που δεν θα είναι γεμάτες οι παραλίες, δεν θα πηγαίνεις στην ταβέρνα και θα κάθεται ένας πάνω στον άλλον, δεν θα περιμένεις 5 ώρες, να πάρουμε διακοπές. Κάποιοι έξυπνοι.
2: Γιατί έχουμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
1: Time out.
2: Συνέντευξη τύπου.
1: Έλα, Δημήτρη μου, καλησπέρα. Σε άκουσα και στη μετάδοση.
3: Καλησπέρα.
1: Για πάμε, φίλε.
3: Να προσθέσουμε 2-3 πράγματα που βγαίνουν πια από τις δηλώσεις του Λύση, αλλά και μια είδηση μεταγραφική. Καταρχάς, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι μόνο μία ομάδα ήταν ανταγωνιστική στο γήπεδο και ήταν η Άντερλεχτ. Παραδέχθηκε ότι σε όλες τις στιγμές και όταν προβόκαραν, όταν έπαιζαν βρώμικα οι αντίπαλοι, οι δικοί του παίκτες παρασύρθηκαν. Είπε ότι έχουμε παράπονα του διαιτητή και για ένα πέναλτι και για τον γκολ, αλλά δεν είναι το πρόβλημά μας ο διαιτητής σήμερα. Είναι ο τρόπος που εμείς δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μας προσέφερε ένα μάστερ η Άντερλεχτ σήμερα στον τρόπο που κατάφερε να πάρει όλες τις φάσεις υπέρ της. Το βασικό νόημα, και είπε βεβαίως ότι όταν συμβαίνει αυτό έχει ευθύνη και ο προπονητής, παραδέχτηκε ο Λύση για όλες αυτές τις στιγμές απειθαρχία της δικής του ομάδας που έφερε ως αποκορύφωμα στο τέλος και τις δύο αποβολές. Στο τέλος θέλω να πούμε και άλλη μια είδηση την οποία δεν είναι σαφώς θετική για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Και ο Ντριγκούσιτς ακύρωσε την άφηξή του. Είπε ότι καιρό τον περίμενε ο ΠΑΟΚ αύριο, και ενώ ήταν συμφωνημένοι ως ο δανεισμός του με τη Zenit, είπε ότι δέχτηκε πρώτης από την Εσπανιόλ, ότι ήταν το όνειρό του να παίξει σε αυτό το πρωτάθλημα, και έτσι ακύρωσε την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Χαλάει αυτός ο δανεισμός. Θυμίζω ότι για τον ΠΑΟΚ κάπως έτσι χάλασε και ο δανεισμός και η μεταγραφή του William Μίκελ Μπρενσί, του Γάλλου Μπακ, που έπαιζε στο Αμβούργο. Ένας δεύτερος φιλοσοφής που ακυρώνει στην άφηξη ενώ είχε κλείσει συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως συνεχίζει να ψάχνει για στόπερ.
1: Κατάλαβα. Εντάξει, καλό θα είναι να τελειώνει και αυτός με τα γραφικές του υποθέσεις, να μπαίνουν όλα σε μια σειρά σιγά-σιγά, αλλά υπάρχουν και απρόοπτα στη μεταγραφική περίοδο. Ωστόσο, πρέπει να κοιτάξει παρακάτω και ο ΠΑΟΚ τώρα, γιατί μπροστά του έχει την πράνη, έτσι. Δεν υπάρχουν περιθώρια πολλά για να σκέφτεσαι κάτι άλλο.
3: Πρέπει
1: να
3: αναδιοργανωθεί. Είναι πολύ πληγωμένος από αυτή τη σειρά αγώνων με τους Βέλγους.
1: Μια
3: νεανική ομάδα, γιατί όλα αυτά που πολλοί ισχύουν. Mm. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα προκάλεσαν νεαροί ποδοσφαιριστές στους έμπειρους του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κακό, το χειρότερο.
1: Ναι.
3: Και τους πήραν τόσες στιγμές και αμφισβητούμενα και τα πάντα. Άμα σκεφτούμε ότι έχουν γίνει τα δύο παιχνίδια, θα φρίξουμε με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και είναι όλα υπέρ των Βέλγων. Επαναλαμβάνω, τα κέρδισαν. Δεν είναι ότι όποια λάθη και αν έγινε ο διαιτητής, τα κέρδισαν οι Βέλγοι. Αλλά είναι μια νεανική ομάδα. Η δική τους, ο ΠΑΟΚ έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές οι οποίοι παρασύρθηκαν και εκτέθηκαν. Εκτέθηκαν πολύ άσχημα.
1: Ναι.
3: Και ειδικά στο τέλος οι δύο αποβολές. Το ΠΑΟΚ πλέον, όπως είναι λογικό, έχει τεράστια πίεση, έχει μπει σε τεράστια πίεση παίζοντας όλη τη χρονιά του στα δύο μάτς με την Μπραντ. Μια ομάδα σκανδιναβική που έχει 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα της εποχής, τα τραβάει και ο Παναθηναϊκός και οι ελληνικές ομάδες γενικότερα, ήδη στην γίνεται με τον Ολυμπιακό. Παίζει με ομάδες που είναι πιο προχωρημένα πολλές φορές στα πρωταθλήματά τους. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος, πρέπει και αν δεν είσαι έτοιμος να βρεις έναν τρόπο με ψυχραιμία να πας παρακάτω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα τη ζαριά του, θα την παίξει, έχει χρόνο να αναδιοργανωθεί. Αλλά έχασε και τον Γερεμέγεφ, αυτό είναι το κακό. Και τον Ζήφκοβιτς, έτσι είναι δύο σημαντικές απώλειες σίγουρα. Anyway.
3: Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει για φόρ, δυστυχώς έχει ακυρώσει τον Γερεμέγεφ, για κάποιον ευδιστήμιστο λόγο. Από εκεί πέρα αυτό που κάνει ο Ζίβκοβιτς είναι εντελώς παράλογο για τη δική του εμπειρία. Δεν στέκει.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν στέκει.
1: Δημήτρη, καλή σήμερα γυρνάτε.
3: Αύριο, αύριο.
1: Αύριο. Ω, εντάξει, εντάξει. Καλή ξεκούραση τότε. Και καλή επιστροφή. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από το Βέλγιο, από το γήπεδο Στάντερλεχτ, από τις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Είναι αυτή η λακκούβα της εποχής, είπαμε. Δεν είναι εύκολο να χτίσεις ομάδα. Πρέπει να κάνεις πολύ εύστοχες κινήσεις. Να είσαι και λίγο τυχερός, να είσαι και πολύ ικανός. Να μην σου κάτσει και κάποιος αντίπαλος που η αξία Άντερλεχτ τώρα δεν είναι θεσινή. Είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα. Και κάθισαν όλα στραβά στον ΠΑΟΚ. Δεν το πήγε και καλά το έργο. Δεν έδειξε την ψυχραιμία. Και χάθηκε πολύτιμο έδαφος, αν μη τι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι του χάλασε η μεταγραφή ενός κακούλη, μοιραία έποτε. Και εντάξει, μετά πηγαίνεις προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνεις, να ψάξεις πάλι από την αρχή. Να πω μια παρένθεση να ανοίξω για τον Στίβο Οδό στο τελικό της δυσκοβολίας ο Παυλίδης. Κλείνω την παρένθεση, έτσι, αν δεν έχει υποθεί. Είπαμε έκτη Στεφανίδη, που βλέπω καλή και δηλώσεις, τώρα κάποιες δηλώσεις παίζουν στην ΕΡΤ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πάντα καλά τα νέα. Αυτό το ξέρετε, το ξέρουμε. Και εγώ είδα τον ΠΑΟΚ, έκλεψα κάποιο χρόνο λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, καταρχάς τώρα, ομάδα που θες να περάσει, μπαίνεις στα αποδυτήρια, πρέπει να έχεις συγκέντρωση, έχεις επανέλθει στο μάτς με ένα γκολ και δέχεσαι δύο γκολ σε 10 λεπτά. Εκεί δεν μπορεί να συζητήσει κάτι άλλο. Ό,τι και να έχει ακολουθήσει μετά, νεύρα, απουσίες, αποβολές και αυτά, έρχονται μεν για να χαλάσουν την εικόνα, αλλά η εικόνα έχει χαλάσει από τον τρόπο που προσεγγίζεις εσύ το παιχνίδι. Και δίκαια για μένα, σκέτος αν έχει παράπονο πάγκο διευθυνσία, πέρασε η Άντερλεχτ, νομίζω ήταν καλύτερη ομάδα και στα δύο παιχνίδια, το λέει και το σκορ άλλωστε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή, τα μηνύματα υπάρχουν, 2-10-95-79-283-284-285, ο Παραθυνακός είπαμε πήρε αναβολή με Κηφισιά, ο Ολυμπιακός είναι στους ρυθμούς, η ΑΕΚ, επειδή δεν είπα για κάτι, γρήγορα μαζεύεται γιατί έχει μπροστά της και αυτή η play-offs και πολύ σοβαρά και από την άλλη πλευρά έχουμε και τον Ολυμπιακό που πηγαίνει σε μεγάλη μέρα αύριο, έτσι όπως το βλέπω εγώ και ακούω και μαθαίνω. Εγώ, όχι άλλοι. Πάμε.
4: Ναι.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα, αν θέλετε. Εγώ Νικό. Είμαι, ναι.
4: Έλα, Νίκο.
1: Έλα, φίλε. Πες μου το όνομά σου.
4: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι. Όνομα.
4: Είμαι Γιώργος, ΑΕΚ.
1: Έλα, Γιώργαρα, γεια σου.
4: Γεια και στον πάνω, το Ρίλο.
1: Εδώ σ' ακούει, ευχαριστή.
2: Γεια σου, γεια σου.
4: Να είναι καλά. Είμαι εδώ με τον κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση.
1: Την αγάπη μου να του δώσεις.
4: Ναι, μωρέ, δεν βλέπω. Ο κύριος Γιώργος είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Να ξέρεις ότι ξέρει πολύ μεγάλη μπάλα ο κύριος Γιώργος.
1: Ωραίος, την αγάπη μου και τα χαιρετήματά μας.
4: Και βλέπει με τα μάτια της ψυχής του, είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος, βλέπει πάρα πολύ, αντιλαμβάνεται δηλαδή το ποδόσφαιρο όπως δεν το αντιλαμβάνονται άλλοι, Νίκο μου. Λοιπόν, κάτσε να του πω να σου πει και αυτό.
1: Βεβαίως, να μου δώσει τον κύριο Γιώργο το γίγαντα.
4: Περίμενε, κύριε Γιώργο, επειδή είναι εδώ, κύριε Γιώργο, κάνε τις πιζαμούλες του. Έλα, Νίκο.
1: Έλα, φίλε μου.
4: Ναι, Νίκο.
1: Μα κάνει να είχα και εγώ πιζαμούλες τώρα, εδώ, αλλά απαγορεύεται στο τοίο.
4: Νίκο.
1: Ναι, σ' ακούω.
4: Δεν με ακούει. Νίκο.
1: Εγώ σ' ακούω, ο κύριο Γιώργος δεν ξανακούει.
4: Ρε κύριε Γιώργο, δεν τον ακούω το μαλάκα το βάζε.
1: Εγώ είμαι.
2: Αυτό. Το γίγαντα. Ζούμε, ρε.
1: Θεούλης, τον αγαπάω. Πάρε πάλι. Θα σ' ακούσουμε, έλα. Λοιπόν.
2: Τι γίνεται.
1: Θεός, ρε. Εγώ τρελαίνομαι με αυτούς. Respect. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα.
5: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, ρε Μαγκά.
5: Βασιλής από Πειραιά.
1: Έλα, Βασιλή.
5: Χαιρετώ και το πάνω Ρίλο.
2: Γεια σου, Βασιλή.
1: Να. Τι έχουμε, Μπιλ.
5: Να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Παγκάκη,
1: παρακαλώ.
5: Πόσα χρόνια είσαστε στο αθλητικό ρεπορτάζ?
1: Είμαι αρκετά. Γιατί?
5: Μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένα πόσα χρόνια είσαστε? Έχει σημασία για να συνεχίσω.
1: Ναι, είμαι πολλά, ρε φίλε, τώρα δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς είμαι.
5: Είναι 28.
1: Ναι, είναι
5: 28.
1: Είναι.
5: Ρωτάω γιατί εγώ είμαι 28 ετών.
1: Α, οκ. Okay. Να ζήσεις τα 2000.
5: Ευχαριστώ πολύ και εσείς το ίδιο τα χρόνια στη δουλειά.
1: Όσο πάμε.
5: Ναι.
1: Όπου φτάσει.
5: Όσα σας δώσει ο Θεός.
1: Όσα δώσει ο Θεός.

0: το καλοκαιρινό project του Ολυμπιακού, mm-hmm. που είναι η ομάδα μας, mm-hmm. Δεν εξηγείται από την αρχή, από τον Μάιο μέχρι τώρα, mm-hmm. αυτή την ώρα, με καμία λογική. Δεν υπάρχει λογική.
1: Ναι.
0: Είναι όλο το σύστημα τρικυμία εν κρανίο. Δεν υπάρχουν σταθερές, δεν υπάρχουν άτομα σωστά στις σωστές θέσεις τους. Γίνονται παραδοχές λαθών συνεχόμενα τον ίδιο τον πρόεδρο. Θα αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε. Δύο τεχνικοί διευθυντές μέσα σε ένα μήνα. Αυτό νομίζω είναι ρεκόρ. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό. Να βάζουμε τεχνικό διευθυντή πάνω στον τεχνικό διευθυντή και πάνω στο τεχνικό διευθυντή. Ο Κοβάσεβιτς ξαφνικά από τεχνικός διευθυντής έγινε team manager, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα με τους τίτλους.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει στον Ολυμπιακό τη μεγαλύτερη καταξίωση και το μεγαλύτερο τίτλο στην ιστορία του μέχρι τώρα, τον οποίο τον ευχαριστούμε για πάντα, ο οποίος όμως δεν έχει πλαισιωθεί σε κανένα μεταγραφικό καλοκαίρι με τους παίκτες που θα έπρεπε να έχει πλαισιωθεί.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει έναν κορμό παίκτων οι οποίοι σε 2,5 χρόνια έχουν δώσει ό,τι ήταν να δώσουν στον Ολυμπιακό και θα έπρεπε να έχει ανανεωθεί το ρόστερ. Δεν έγινε αυτό. Έχει μείνει αυτός ο κορμός μέχρι και τώρα που μιλάμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Ο Ολυμπιακός με τόσα έσοδα, με τόσες πωλήσεις, που φέτος το καλοκαίρι ειδικά έχουμε κάνει ρεκόρ πωλήσεων, έτσι, mm-hmm. έχουμε ξεπεράσει το καλοκαίρι με το Κοστούλα σε πωλήσεις, στα χρήματα, στα έσοδα. Οικονομικά η ομάδα είναι στα χαρτιά τουλάχιστον, η ευμάρειά της είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να φέρει ένα top class εξάρι εδώ και πόσα χρόνια. Ένα top class εξτρέμ για ένα μιλάω, δεν μιλάω για δύο. Ούτε μιλάω για πέντε που μας λένε εδώ πέρα, τέλος πάντων που μας λένε ότι θα φέρουν πέντε πρωτοκλασσάτους μέχρι το τέλος. Πώς θα φέρετε πέντε πρωτοκλασσάτους μέχρι το τέλος? Πώς θα γίνει αυτό?
1: Εσύ μπορείς όπου να είναι μέσα πιο δύσκολα. Την άλλη βρίσκεις και ευκαιρίες στην αγορά. Τώρα γενικά εγώ δεν θα εντρεφήσω τόσο πολύ όσο εσύ. Απλά θα πω ότι ο Ολυμπιακός δείχνει όχι πολύ καλή εικόνα αγωνιστικά. Αυτό για την εποχή. Αυτό.
0: Ένα τελευταίο για να συνεχίσετε την εκπομπή σας. Πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο, mm-hmm. του Ολυμπιακού και γενικά στον φύλαθλο κόσμο στην Ελλάδα, ότι οι ομάδες μας δεν είναι τόσο μεγάλες όσο τις έχουμε στο μυαλό μας έξω. Ότι τρώμε συνέχεια άκυρα από ποδοσφαιριστές οι οποίοι στο παρελθόν μπορεί και να το βλέπανε σαν ευκαιρία, αλλά τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα δεν το βλέπουν καν. Και πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό για να το καταλάβει ο
1: Εγώ
0: κόσμος.
1: Εγώ το έχω πει πολλές φορές αυτό και ισχύει ότι, κοίτα, πολλές φορές έχουν έρθει να πληρώσει καλά, δηλαδή ήρθανε κάποιος σε μεγάλη ηλικία για να θέλει να πάρει κάποια χρήματα και να έρθει στην Ελλάδα να κλείσει την καριέρα του. Δύσκολα, έχουν έρθει κατά καιρούς και μεγάλα ονόματα. Okay, έτσι. Αλλά δεν είναι το σύνηθες. Και καταλαβαίνω αυτό που λες, δεν είναι εύκολο και πολλές φορές. Έχει τύχει ο Παναθηναϊκός να ψάξει και στο παρελθόν που κυνηγούσε μεγάλα ονόματα να φάει και πόρτες. Στο παιχνίδι.
0: Ριβάλντο στα 32 του δεν θα ξανάρθει.
1: Πόσοι θα έρθουν, ναι, okay.
0: Καταλάβατε. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ότι δεν μας το. Ξέρετε κάτι. Πρέπει να επιτέλους να αλλάξει το μοντέλο και να πάρουμε. Να έχει καλύτερο σκάουτινγκ. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός, mm-hmm. όλες οι ομάδες. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να κερδίσεις.
1: Εκεί είναι ένα μεγάλο μυστικό αυτό, γιατί μπορεί είτε από Ελληνόπουλα που βρίσκεις, είτε από ευκαιρίες που βρίσκεις στο εξωτερικό, σε αγορές, να κάνεις. Υπάρχουν ομάδες, βλέπεις τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται σε Sporting, ας πούμε, που σαρώνει τα πάντα και πόσο τους μοσχοπουλάει μετά τους παίκτες. Έχει μια λογική τέτοια, έτσι, όλο το κλαμπ. Πρέπει
0: ένα
1: και εδώ να γίνει αυτό.
0: Πω, ο Diamonte. Mm-hmm. Πήγε με 100 πλάσια εκατομμύρια στη Ρεάλ. Πριν δύο καλοκαίρια ήρθε στον Ολυμπιακό για δοκιμαστικά.
1: Ναι.
0: Ένα παράδειγμα θα πω. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Μεγάλη να είσαι καλά, ρε.

0: Ναι. Να είστε καλά. Και καλό 15 Αύγουστο
1: να έχεις. Να είστε καλά επίσης. Ο επόμενος προπονητής ελπίζω να είναι μεγάλο επίπεδο. Τέλος πάντων. Να είστε καλά.
0: Για να δούμε. Πάμε γραμμές. Δεν πάμε γραμμές. Ό,τι είπε ο κύριος Ρίγος.
2: Γρήγορο.
0: Ορίστε, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο έχει κέφια. Δεν έχει προφανώς τώρα κάτι καλύτερο. Πάει για καναποτάκι, καλοκαιριάτικα κάτι και ποστάρι. Και τρέχουμε. Εμείς τρέχει η Βαλεντίνα απ' έξω, τρέχω και εγώ μέσα. Λοιπόν, ο James Pendrise γράφει, έχει ποστάρι, ότι. Να σα πω ότι αγωνίζει στην Ελλάδα για τον λογαριασμό τη ΑΕΚ. Ότι είναι έτοιμος να περάσει ιατρικά και να παίξει μπάλα στη Rangers. Αυτό γράφει, ότι μείνουν τα ιατρικά αύριο. Δηλαδή, ότι θα υπάρχουν εξελίξεις και ότι είμαστε στην τελική ευθεία για το αριστερό left back, το Σκοτσέζο που είχε καλό αριστερό πόδι. Αλλά μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα. Αυτά λοιπόν από Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και από το παγκάκι που δίνει Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αλλά είναι στις τηλεφωνικές γραμμές εδώ πέρα με τον Ρίλο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος, Βιωτία.
0: Νίκος, Αθήνα.
1: Βιωτία.
0: Όχι, Αθήνα είμαι εγώ.
1: Α, ναι,
0: Νίκος,
1: ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, ναι, ναι. Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Πικραμένος, 16 χρόνια.
0: 16 χρόνια φαγούρας,
1: Βλέπω να τρώμε και μια πίκρα πάλι φέτος.
0: Γιατί, ρε φίλε.
1: Μακάρι να βγω ψέματα.
0: Γιατί τόσο απεσιόδοξος.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ ακούω το σταθμό να σου πω 1,5 μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δεν σας ξέρω καλά όλους.
0: Okay.
1: Μίλησα με το Μιαούλη δύο φορές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήθελα κάποιο Παναθηναϊκό να τα πω αυτά.
0: Ήρθε στο κατάλληλο, πες τα.
1: Ήρθε στο κατάλληλο.
0: Εδώ, εξομολόγο, ψυχολόγο και πολλά άλλα.
1: Μπράβο. Γιατί με είπαν κάποιοι φίλοι Παναθηναϊκοί.
0: Για πάμε, φίλε.
1: Ότι γκρινιάζουμε και αυτό, και άσο νήσουμε να δούμε τι θα κάνει κτλ.
0: Πεύμουν τι σκέφτε, να σου πω ότι τι ξέρω κι εγώ.
1: Δεν πιστεύω το νήσου. Νέο είναι αυτό, ταλαντούκο είναι. Και μακάρι ο άνθρωπο να πετύχει να δούμε κι εμεί καμιά μέρα να. Με Κοτσόλη, με Σενταρίδη, με Φίσα κτλ.
0: Με Παναθηναϊκό στο πλευρό του, ναι, Ζέκα κτλ.
1: Εγώ βλέπω το Παναθηναϊκό για να καταλάβει. Είμαι 63 χρονών, από 10 χρονών. Θυμάμαι το Γουέμπλεϊ, με είχε πάρει ο πατέρα μου που παίζαμε σε ένα καφενείο τότε. Ίσα ίσα έχω μια εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι το Μετόπουλο, δεν ξέρω να το θυμάσαι, που τον νίγα η Κωνσταντίνου.
0: Εντάξει, εγώ είμαι 53, αλλά.
1: Είμαι παλιό, ναι, μπράβο, είμαι παλιό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκό έγινε πριν 16 χρονών. Για ποιο λόγο. Έχει αλλάξει πόσοι προπονητές, πες μου.
0: Ναι.
1: Περίπου, πες μου, ρε παιδί.
0: Υπάρχουν λόγοι, πολλοί. Αν θέλετε να λύσουμε τα 16 χρόνια σε ένα λεπτό, μπορεί να τα πούμε.
1: Ναι. Δεν φταίγανε μόνο οι προπονητές όμως, αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, σίγουρα όχι.
1: Μπράβο. Ούτε πέρσι φταίγανε οι προπονητές.
0: Καταρχάς, σε μια ομάδα, γι' αυτό λέγεται και ομάδα με όμικρο κεφαλαίο.
1: Μπράβο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί που μπλέκονται στο
1: μάθημα. Μπράβο. Εγώ πίστευα φέτος, πέρι τον Ίστρουμ.
0: Ναι.
1: Ταλαντούχος προπονητής, εκεί είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία. Το ξέρει την ομάδα, την έβλεπε πέρσι και βλέπω τώρα να παίζει η ομάδα και τρομάξαμε, δηλαδή θα χάναμε κιόλας, αποκλειόμαστε κιόλας, μου παίζεις τώρα στα χαφ, μέσω επιθετικά, με ένα καινούριον. Γιατί λέγανε, στήκαν οι παίκτες το πρώτο παιχνίδι. Ένας ήταν, μόνο ο Καμαρά.
0: Για ποιον λες,
1: όλοι άλλοι,
0: για τον Καμαρά.
1: Μόνο ο Καμαρά. Ναι. Λέω, για το πρώτο παιχνίδι στη... Ναι. Πες είναι την μπάξη, πώς τη λέγανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι μπροστά, από το κέντρο και μπροστά ήταν περσινοί. Οι οποίοι περσινοί δεν μπορούσαν να αλλάζουν μπάλα, στο κέντρο ειδικά.
0: Όπα, ένα-ένα να τα λέμε. Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Ήταν οι περσινοί που είναι δύο κλάσεις πάνω φετινοί, ο Αντίνο και ο Γιάκουσιτς, καμία σχέση με τους περσινούς.
1: Ναι.
0: Ήταν δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία και ήταν στην κορυφή ο Ραστόντερ. Άρα...
1: Ο Λιβάη δεν ήταν, σου λέω
0: όχι, σου λέω από πέρσι ήταν δύο. Που είναι δύο φορές καλύτερη φέτος.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία, για να σου το πω, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Όχι, είπες όμως στην επίθεση ότι ήταν η περσινή.
1: Μιλάω για το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε έξω. Δεν έπαιζε ο Λιβάη. Έπαιζε ο Ντετέι, έπαιζε ο Αντίνο.
0: Έξω
1: και ο
0: με την Πάξη εννοείς.
1: Με την Πάξη, πώς τη λέγανε αυτή.
0: Η Πάξη ήταν η πρώτη που παίξαμε.
1: Η πρώτη, μπράβο.
0: Ωραία, ναι, δεν ήταν αυτή ακόμα, σωστά.
1: Ναι. Ναι. Και τρομάξαμε να αποκλειόμαστε κιόλα.
0: Αλλά, φίλε, άκου να δεις, ρε Νικόλα, άκου να δεις, Νικόλα.
1: Πού θέλω να καταλήξω,
0: ναι,
1: πού θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, για μένα ο Παναθηναϊκός, οι μεταγραφές φετινές, δύο αμυντικοί, πιστεύω θα δέσει άμυνα, κορυφή, το εξτρέμ, η καλύτερη μεταγραφή, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια, το Καμαρά. Δεν το βλέπω να πατάει καλά, δεν είναι δυνατός, γύρω-γύρω, την μπάλα στο ένα μέτρο, τον εισδύγει εσύ. Ο Ζιριβέγια, απορώ γιατί το κρατήσανε, όπως κρατήσε και το Τσέριν. Αυτοί οι παίκτες δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταπόρδα, αγαπητός, πέρσι ένα παίξω τα Ταπόρδα αυτά, Δεν κάνει το παιδί για τον Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που δεν παίρνει ένα εξάρι δυνατό, όπω είπε ο φίλο Ολυμπιακό που έχει χρόνια να πάρει εξάρι Ολυμπιακό, δεν παίρνει ένα οχτάρι δυνατό. Δεν ξέρω το κάγκο τι είναι. Ναι. Δεν παίρνει ένα δεκάρι καλό ο Γιάγουτσε, μπορεί να εξελιχθεί, αλλά δεν μπορεί να πάρει στην πλάτη του Παναθηναϊκού φέτο.
0: Τώρα έχεις πολλά θέματα στο τραπέζι, τι να σου πω.
1: Πολλά θέματα, αφού τα αυτά λείπουν.
0: Ναι, λέω, πες τα, ναι.
1: Και δεν παίρνεις ένα σεντερφόρ, σεντερφόρ άραρα. Στήλ Ελκαμπή πριν δύο χρόνια, στήλ Ελκαμπή, στήλ Γιώβιτς και τα λοιπά. Πας με τετέι τώρα και με τέσσερις και χτυπήσεις το πρωτάθλημα. Μακάρι να το πάρουμε, δεν το βλέπω όμως. Δεν κάνουν αυτοί οι παίκτες για το κρατάς τους Ζαρουρί. Τι έκανε πέρσι Ζαρουρί, φίλε μου, Νικόλα.
0: Σ' ακούω, φίλε.
1: Ο Ζαρούλη, τι
0: απλά δεν μπορώ να πάω. Ξέρετε, επειδή ρίχνει πολλά θέματα στο τραπέζι. Μπορώ να μιλήσω, αλλά θα φάμε πέντε ώρες εδώ πέρα. Τώρα, εντάξει, ναι, okay.
1: Πες μου όμως, σαν δημοσιογράφος, ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Δεν πάμε, πάνω από τον Ιστού να φτιάξουμε ένα κορμό καλό να πούμε και του χρόνου να κάνουμε άλλες τρεις προσθήκες.
0: Καταρχάς, σαν δημοσιογράφος, έχω μάθει να έχω υπομονή γενικά. Και στον Παναθηναϊκό έχω μάθει να έχω και αρκετή υπομονή.
1: Ναι, όμως στην αλήθεια.
0: Γιατί δεν έχει. Δεν μπορώ να ακούω. Δεν μπορώ να ακούω. Νικόλα, άκου. Εμένα μου φαίνεται αυτά περί αλήθειας έχουν καταντήσει να γίνουν γραφικότητες. Πραγματικά.
1: Γιατί
0: δεν έχει κάποιος πρόβλημα να πει την αλήθεια. Απλά επειδή κάποιος το σκέφτεται όπως. Όχι, κάτσε Νικόλα, διάλογο. Περίμενε. Ναι, αλλά μιλάμε μόνο εσύ. Δεν είναι διάλογο αυτό. Λοιπόν, όταν θες να πεις μια άποψη και την πεις όπως τη σκέφτεσαι εσύ, όπως τη βλέπεις εσύ. Αν ο άλλος δεν την γουστάρει, σου λέει δεν λες την αλήθεια. Και ωραία, εγώ σου λέω ότι δεν λες εσύ την αλήθεια. Θα βγάλουμε άκρη. Να το πάμε έτσι, δηλαδή. Ποιος λέει την αλήθεια. Άρα να σεβόμαστε τις απόψεις του άλλου. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Να σεβόμαστε τις απόψεις του άλλου, να τα βάζουμε κάτω, θέμα-θέμα, να τα συζητάμε. Μα σεβαστεί, εγώ δεν σου είπα τίποτα. Σε άφησα να την πει όλη, να ολοκληρώσει. Δεν σε διάκοψα. Και όμως αυτά που έχεις πει είναι κάποια που είναι σωστά και κάποια που για μένα είναι λάθος αυτά που λες.
1: Ναι, τώρα. Σαν δύο παιχνίδια μας βγάλανε το πλατάνι. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει. Πλατάνι. Εδώ τώρα πρέπει να συζητήσουμε σε βάση ποδοσφαιρική και σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, το μας βγάλανε το πλατάνι έχουν βγει σε όλους τα πλατάνια. Δεν είναι μόνο στο Μαρανέκο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ λέω για την ομάδα.
0: Και είναι και απόλυτα λογικό να σου βγάλει το πλατάνι.
1: Εγώ να σου πω και κάτι άλλο. Να μην νομίζω ότι ξέρει. Ο Νίστρου μου δεν είχε ένα μαγικό ραβδάκι και να τα αλλάξει όλα. Εγώ λέω ότι το πιστεύω τον Νίστρου. Αλλά άμα δεν έχει και παίκτες δεν μπορεί να αλλάξει πράγματα. Άμα δεν είσαι,
0: νομίζω ότι πάνω σε κάποιες επισημάνσεις. Διαφωνώ για το σεντερφόρ πάρα πολύ.
1: Διαφωνείς με το σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πας με το τέτοιο και το τέσσερ.
0: Καταρχάς πλέον
1: έχεις. Τα κάσανε τη φωτιά, τα βγάλει ο Γκαρσία και με το θυμάσαι.
0: Αδελφέ, έχεις τέσσερις επιθετικούς. Ένας. Μισός επιθετικός είναι ο Γκαρσία. Ο Ντέσσερ μ' αρέσει. Ο Ντέσσερ σε μένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Εσένα δεν σε αρέσει. Τι να κάνουμε.
1: Πού τον
0: έχω δει χρόνια. Δεν το βλέπω μόνο
1: χρόνια.
0: Τώρα. Ναι. Και πρόλαβα να το δω και με τον Παναθηναϊκό. Τον έχω δει και στην προετοιμασία.
1: Δεν
0: τον ξέρω.
1: Το λέω μακάρι,
0: είναι παιχτάρα και μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Μακάρι να έτσι πως τα λες.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα αποδειχθεί στο γήπεδο. Εγώ λέω ότι είναι ένα κλασικό σεντερφόρ. Που ξέρει και πολύ μπάλα, ξέρει και να κινηθεί στον χώρο.
1: Μακάρι,
0: έχει και χτόπισμα και δύναμη. Ο Ραστότερ δεν τον έχω δει τον άνθρωπο. Ήταν πρώτο κόρε στην Ελβετία. Μην υποτιμάς την Ελβετία. Είναι πιο ψηλά από εμάς. Θα δούμε. Μα πού. Να σου κάνω μια ερώτηση ανάποδα. Πού πρόλαβε να τον δει τον Ραστότερ, φίλε. Μου είπε για τον Τέσσερ που τον έχει δει. Εσύ που τον έχει δει τον Ραστότερ. Έβλεπε ελβετικό πρωτάθλημα.
1: Σε δύο παιχνίδια
0: έκρινε ένα παίκτη. Τότε Νικόλα μου, sorry, αλλά το κριτήριο σου είναι πολύ αυστηρό. Αν σε δύο παιχνίδια προετοιμασίας βλέπεις ένα παίκτη που δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του καλά-καλά και κρίνεις ενώ δεν τον έχεις δει ποτέ, π.χ. στο ελβετικό πρωτάθλημα, ότι δεν κάνει, είσαι αυστηρός. Είσαι αυστηρός και εσύ τον είδες τον Τέσσερς που βάλε γκολ. Ενώ είναι ανέτοιμος.
1: Θα το βάζω ρεστότερο αυτό του Γκαρσία.
0: Ο Τέσσερς το έβαλε, που μου είπε ότι δεν είναι καλός. Ο Τέσσερς το έβαλε, τον κολλάκι.
1: Το έβαλε.
0: Άρα.
1: Αλλά μπορούσε να το έκανε έτσι που σου πήγε.
0: Και ο Γκαρσία μπορεί να το έκανε.
1: Και
0: ο Γκαρσία μπορεί να το έκανε. Πήγε δοκάρι και έξω.
1: Μετά φάσα που βάλε. Δεν θέλω να κοντράρω.
0: Μα δεν είναι θέμα κόντρα, είναι θέμα αντίληψη να μάθει να ακού και να μη συζητάμε, ρε φίλε, να βγάλουμε κάποια άκρη. Γιατί βλέπει ότι λε πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά πολλέ φορέ. Δεν είναι πάντα σωστά.
1: Και να συμφωνήσω μαζί σου για το. Πες τον. Γιατί μπερδεύτηκα τώρα τον. Το Σαντερφόρ, το Ντέζερ, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να συμφωνήσω μαζί σου. Εντάξει, ναι. Άντε, εκεί εδώ πες το λύνουμε. Το θέμα είναι και ο Γκαρσία.
0: Είναι, το ποδόσφαιρο είναι ωραίο, άθλημα για να κλείσουμε. Το ποδόσφαιρο
1: αμυντικό
0: επειδή,
1: γάμο, ποιο θα πας.
0: Επειδή πρέπει
1: αμυντικό
0: να κλείσουμε.
1: Γάμο, ποιο θα πας. Θα... Αμυντικό γάμο.
0: Μισό ρε φίλε. Ένα-ένα. Το ποδόσφαιρο είναι ωραίο άθλημα.
1: Γιατί έχει...
0: Οκ, εντάξει αδερφέ, Νικόλα μου. Πάμε παρακάτω.
1: Τώρα, φίλε,
0: πάμε παρακάτω, Νικόλα μου. Εντάξει. Έγινε, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. Πάμε, γεια σου φίλε. Δεν μπορεί να, ο Νικόλας είναι εξαιρετικός, απλά δεν μπορεί να κάνει διάλογο αν άλλος δεν αφήνει να μιλήσεις. Κάθε λέξη πάρει να του πεις κάτι, μιλάει για να πει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό σε μια συζήτηση να μαθαίνεις να ακούς κιόλας, όχι μόνο να μιλάς. Έχει πει κάποια σωστά πράγματα, έχει πει και πάρα πολλά λάθη πράγματα, δεν τα ξέρεις κιόλας, είναι λογικό, το καταλαβαίνω. Όχι γιατί δεν έχουν να κάνουν με την μπάλα που βλέπει ο καθένας, έχουν να κάνουν και με κάποια πράγματα που δεν τα ξέρεις. Τα οποία, άμα κάτσω το αναλύσεις τώρα, φάμε δύο ώρες. Δεν θέλω να πείσω κάποιον για τίποτα. Αλλά βλέπεις ότι σου αντέκρουσα με τα ίδια επιχειρήματα τα δικά σου. Δηλαδή, μου λες, α, που τον είδες στον τέσσερις σου και εγώ που είδες τον Αστόντερ. Και δεν ήξερες να πεις, δεν πάει έτσι η ιστορία. Το ποδόσφαιρο είναι πολυσύνθετο άθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει συν και πλην που πρέπει να διορθώσει. Και μια ομάδα όπως και η ΑΕΚ πέρσι ξεκίνησε με Ευρώπη και δεν πήγε στα καλύτερα, αλλά πήρε το πρωτάθλημα στο τέλος. Είχε και την κρίνια στην αρχή, στο πρώτο μισό. Οι ομάδες διαμορφώνονται οι καινούργιες. Αλλιώς δεν θα ήταν και καινούργια ομάδα. Θα λεγόταν έτοιμη ομάδα. Δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Έχει καλές μονάδες. Θέλει και κάποιες αλλαγές. Έχει κάνει και καλές κινήσεις. Ίσως χρειάζεται και άλλες. Αυτή είναι όλη η αλήθεια, όχι η μισή αλήθεια. Πάμε παρακάτω.
1: Νίκο.
0: Ναι, φίλε.
1: Καλησπέρα, ο Πάνος.
0: Καλησπέρα, Πάνο. Πάνος, Κόρυθος.
1: Πάνος, ρε. Από την Κόρυνθο. Κόρυθο.
0: Ναι, ναι, έλα. Ναι, ναι. Πάνος, ναι, ναι, Πάνο. Εντάξει.
1: Λοιπόν. Μια εβδομάδα κάναμε να μιλήσουμε, ξέχασα κιόλας.
0: Ξέχασα, ναι, γιατί πάνω, άμα ήξερε πόσες πληροφορίες μπαίνουν σε έξι μέσα ενημέρωση κάθε μέρα στο μυαλό.
1: Δεν το συζητάω.
0: Τώρα είμαι Παναθηναϊκό, αύριο το πρωί θα είμαι Χριστίνα Στεφανίδου, μετά θα είμαι. Πώς το λένε, είναι πολλά φιλέ, πολλά τα αθλητικά και πολλές οι πληροφορίες και πολλά τα μέσα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε ρε πάνω, ναι.
1: Καταρχάς για το φίλο πριν, εντάξει τώρα στον αέρα τέτοια πράγματα, το παίζουμε καλή στον αέρα και νομίζω έχει κλείσει το τηλέφωνο και βρίζουμε τον άλλον. Που πριν λίγο μιλάγαμε ωραία για αυτόν, έτσι. Τέλος πάντων.
0: Καταρχάς, εγώ δεν έχω τίποτα με το παιδί και νομίζω ότι αν θες για τη γνώμη μου, το είπε έτσι, πώς θα σου πω τώρα. Ω το μαλάκα, δεν το βρέ. Αλλά. Όπα, μπιπ. Λοιπόν. Αλλά δεν μου έφυγε και εμένα. αλλά νομίζω ότι. Κοίτα, ότι ήταν λίγο πιο ευγενικός, στημένα ευγενικός από ό,τι πρέπει, ναι. Αλλά νομίζω ότι το είπα αυθόρμητα, δεν το είπα με κακία.
1: Δεν ξέρω, τέλος πάντων, μπορεί το παιδί, μπορεί και αυτό, εντάξει, γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί όπως την καζούρα που θα έλεγα το φίλο μου, ρε, άντε ρε, γάμπρα.
0: Ναι, και εγώ ρε, Κώστα, ναι, αυτό.
1: Μπορεί.
0: Δεν νομίζω.
1: Πάμε παρακάτω να πούμε τα δικά μας. Καταρχάς, να ξεκινήσω λίγο χαβαλετζίδικα.
0: Ναι.
1: Κρίμα, αποκλειστήκαμε, ρε φίλε, γάμο το. Δεν περάσαμε στον επόμενο γύρο στο conference. Ρε γάμο το κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Τώρα μείναμε εκτός, είδες τι χάλια είναι.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, λίγο χαλαρώστε λίγο δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Ρε περάσαμε, δηλαδή μας έχει πει κανένας ότι είμαστε ρεάλ. Πότε γίναμε ρεάλ όλη η Ελλάδα ξαφνικά που ρολάρουμε από τα προκριματικά? Γιατί εγώ θυμάμαι κάθε χρόνο στα προκριματικά οι περισσότερες ομάδες τσούκου τσούκου πάνε και περνάνε με μισό γκολ. Και η ΑΕΚ πέρυσι, δηλαδή η ΑΕΚ ρίχνε πεντάρες πέρυσι στα προκριματικά. Με το που ήρθε ο Νίκολιτς πήγαινε πεντάρα, η μία πεντάρα μετά την άλλη. Όχι. Στην αρχή πόσοι φίλοι της ΑΕΚ βγαίνανε εδώ και λέγανε Νίκολιτς δεν ικάνει, είναι πολύ αργός και οι δηλώσεις που έκανε τους εξόρκιζε. Πόσες φορές το είχαμε δει ρε Νικόλα αυτό το πράγμα. Γιατί δεν κάνουμε υπομονή, γιατί πάντα ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να είμαστε φωνακλάδες και γκρινιάριδες. Βλέπεις να... άλλα χρόνια δεν βλέπαμε να γίνονται πράγματα μύρλα. Τώρα βλέπεις να γίνονται πράγματα μύρλα. Η μύρλα δικαιολογημένη όταν δεν βλέπεις και
0: υπάρχουν, υπάρχουν οι άνθρωποι που ζουν με τη μύρλα με το που ξυπνάνε μέχρι που κοιμούνται. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν δικαιολογημένα παράπονα γιατί θέλουν να πάρουν, έχουν πολλά χρόνια, έχουν μια πικρία γιατί θέλουν, έχει να πάρει πολλά χρόνια η ομάδα πρωτάθλημα. Υπάρχουν υπερβολικοί που πολλές φορές δεν πάρουν ούτε γήπεδο και έχουν άποψη για τα πάντα. Και συνυπάρχουμε όλοι στο ποδόσφαιρο και οι επαγγελματίες και οι οπαδοί και οι φίλαθλοι πάνω σε αυτό το μοτίβο.
1: Θα μου επιτρέψεις όμως να διαφωνήσω μαζί σου σε ένα πράγμα.
0: Ναι, ό,τι θες.
1: Ρε φίλε, okay, είναι δικαιολογημένο να υπάρχει έτσι μια απεσιοδοξία και να κρατάμε όλοι μια πισινή. Το έχω πει και εγώ. Ότι ο κύριος Αλαφούζος που έχει τον Παναθηναϊκό έχει κάνει αρκετά λάθη και δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ με τόση ευκολία. Κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το μη τυχόν και δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ συνέχεια να βλέπω την ομάδα να παίρνει τα θετικά αποτελέσματα και να βγαίνω και να λέω α, δεν παίζουμε μπάλα. Α, δε, ο Νίστρου παίρνει χαρτάκι. Μέχρι και αυτό άκουσα. Ο Νίστρου παίρνει χαρτάκι.
0: Είναι πολλά τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν.
2: Εντάξει τώρα, δηλαδή έλεγες.
0: Τι άλλο να ακούς.
2: Και οι ίδιοι, τι με εκνευρίζει, ότι οι ίδιοι βρίζαν τον Μπενίτεθ. Και λέγανε να φύγει ο Μπενίτεθ ο παλέμαχος.
0: Καλά ρε φίλε, θα βρίζουν και τον Α και τον Β και τον Γ και τον Δ, δεν πάει. Άκου να δεις κάτι. Εάν σε μια ομάδα, σκέψου σου λέω, η ομάδα είναι ο κόσμος της. Συμφωνούμε. Χωρίς τον κόσμο δεν υπάρχει ομάδα. Ωραία.
2: 100%.
0: Εάν σε μια ομάδα κάνει κουμάντο ο κόσμος της, η ομάδα αυτή θα διαλυθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να τη στηρίζει ο κόσμος, ναι. Να παρεμβαίνει κάποιες φορές με την άποψή του δημιουργικά, ναι. Να ακούσεις όμως 1 εκατομμύριο προπονητές, 5 εκατομμύρια προπονητές, δεν γίνεται φίλε αυτό. Πράγμα πουθενά σε καμία ομάδα. Τώρα, ο καθένας έχει μια άποψη, είχε πει ο Κλειδίσκουτ και το λέει γενικά, ότι ο καθένας έχει μια άποψη, είναι σαν κάτι άλλο που θυμίζει. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται τώρα για να τα βάλουμε λίγο κάτω ήρεμα, για να ακούσει και ο κόσμος ήρεμα τι γίνεται. Παιδιά, ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα. Δεν υπάρχει μόνο το σύμπαν που εσείς οραματίζεστε. Και ο Παναθηναϊκός έχει αργήσει να πάρει πρωτάθλημα. Γίνεται φέτος μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχει έρθει ένας ωραίος μοντέρνος προπονητής. Δούλεψε καλά στην προετοιμασία, τον είδαμε. Ασχέτως αν ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει πέμπτος ή έκτος ή πρώτος, δούλεψε καλά στην προετοιμασία, τον είδαμε. Έχουν γίνει γρήγορες μεταγραφικές κινήσεις. Δεν είναι πάντα άψογο, τέλειο, δυνατό να βγουν όλες οι μεταγραφικές κινήσεις. Αλλά αν κάνεις 12 και σου βγουν οι 10, οι 10 είσαι επιτυχημένος. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται στις θέσεις. Μου λέει, π.χ. ένας φίλος εδώ. Είδε ένας φίλος, λέει, σήμερα, μπράβο, σωστή επισήμανση του παιδιού. Είδατε σήμερα πόσο δύσκολα πέρασε η Μπεσίκτας. Παιδιά, ξέρετε πόσα χρήματα έκανε η Μπεσίκτας και πόσα έκανε η Κράλοβιτς. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια.
2: Τι μπάτζετ έχει τώρα η Κράλοβιτς.
0: Ναι, 200 εκατομμύρια, 300 μπάτζετ έχει η Μπεσίκτας.
2: Λοιπόν,
0: παιδιά, ακούστε. Όλοι ξέρουμε μπάλα. Μην υπερβάλλετε για να πείτε κάτι ή επειδή απλά είσαι σε κακό mood θέλετε να ξεσπάσετε πάνω στον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, γιατί. Τώρα, Νικό, λες για το κακό mood ένα λεπτό. Εάν εγώ τώρα, ας πούμε, εγώ τώρα έπρεπε να έχω ξεσπάσει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί εγώ σε κακό mood είμαι αυτές τις μέρες.
0: Άλλο λέω μεταφορικά τώρα.
2: Πρέπει να έχουμε το μυαλό.
0: Γιατί το λέω. Δύο λεπτά, παιδιά. Ακούστε, ένας Παναθηναϊκός, ένας άνθρωπος, άσε τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός λέω από πίσω. Πρέπει να σκέφτεται θετικά στη ζωή του όλα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει να πάρει καιρό. Ή θα κάθομαι όλη μέρα, θα κάτσω και θα κλαίω, είμαι, έχω να πάρω καιρό πρωτάθλημα. Ή θα κοιτάξω να γίνω καλύτερος, τίμια αντρίκια Παναθηναϊκά, να το πω έτσι. Άρα, τι κάνεις τώρα, βλέπεις ότι φτιάχνεται ένα γήπεδο. Γηπεδάρα, βασικά. Απογειώνει το γήπεδο. Αποδεδειγμένα, ναι. Όποιες ομάδες πήραν καινούργιο γήπεδο, απογειώθηκαν. Και για όποιον εντρυφήσει και λίγο τι σημαίνει καινούργιο γήπεδο, θα καταλάβει ακόμη περισσότερα πράγματα πώς μπορείς να ανέβεις από ένα γήπεδο. Έχεις τρομερό προπονητικό κέντρο. Έχεις τρομερό προπονητικό κέντρο που θα μείνει σε επόμενες γενιές. Κάποτε είχες ένα πολύ καλό προπονητικό κέντρο, δεν έμεινε τίποτα. Είχες μηδέν. Θα μείνει προπονητικό κέντρο για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Άρα, ξεκινάμε. Βαριά φανέλα, προπονητικό κέντρο top, χρήματα πέφτουν πολλά και έχετε γήπεδο. Είναι σε καλό δρόμο όλα αυτά. Ναι, είναι θετικά στοιχεία. Ναι. Μην αναιρείς τα θετικά στοιχεία για κάτι άλλο τη στιγμή. Κράτα τα θετικά. Αν δεν πάει κάτι καλά, θα κρίνεις και θα καυτηριάσεις τα αρνητικά. Αλλά τα θετικά είναι πολλά και μόνο αν είσαι αρνητικός εσύ ως άνθρωπος, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να δεις τα πολλά θετικά. Εντάξει.
2: Το δικαιολογώ πολλές φορές.
0: Πες αυτό για να κλείσουμε. Έχουμε
2: τόσα χρόνια να πάρουμε. Θα πω αυτό και ένα ακόμα και θα κλείσω. Δηλαδή αυτό πρέπει να δώσουμε και έχουμε όλοι τον πόνο μας για το πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνω. Και εγώ έχω τον πόνο μου για το πρωτάθλημα. Απλά πρέπει να κάνουμε υπομονή γιατί βλέπουμε κάτι να γίνεται. Και ένα τελευταίο. Ρε εσύ, Νίκο, γιατί πάλι πρωταγωνιστεί εκεί πέρα με αναβολή.
0: Γιατί θεωρούν. Δηλαδή, στο είπα, στο εξήγησα. Γιατί θα είναι κάποιοι παίκτες θα προλάβουν να γυρίσουν περισσότεροι παίκτες. Έτσι δεν θα πιεστεί η ομάδα με διάμεσα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ελληνικά. Θα έχει περισσότερου παίκτε ετοιμοπόλου. Θα γυρίσει σου λόγω Καλάμπρια, ρε παιδί μου. Γιατί δεν έχει δύο δεξιά, μπακ δεξιά.
2: Ναι, οκ, okay, ρε εσύ, αλλά πάλι θα κάνουμε να πάει το παιχνίδι να γίνει Μάρτιο πάλι μέχρι
0: και τι έγινε.
2: Να τόσο καιρό
0: να και τι έγινε. Όσο περνά, έχει καταλάβει ότι όσο περνά καιρό αυτή η ομάδα θα γίνει καλύτερη.
2: Μωρέ, εγώ δεν εννοείται το έχω καταλάβει. Το βλέπω από την πράξη μέχρι σήμερα έχει καλυτερέψει η ομάδα. Τέλος πάντων, εντάξει, το τι θα πω, εγώ δεν μου πέφτει λόγος. Απλά κατάλαβες, το λέω, θα σου εξηγήσω πώς το λέω και κλείνω. Μπορεί να σου τύχει μια καλή ομάδα στο conference, έτσι. Ναι. Γιατί να μην έχεις το ρεπό σου για πιο μετά, ρε παιδί μου, αυτό. Εγώ αυτό είναι η μόνη.
0: Γιατί θεωρεί προφανώς ο Παναθηναϊκός ότι τώρα κερδίζει χρόνο κάθε μέρα που περνάει για να γίνει ομάδα.
2: Okay,
0: θα έχει και μια μεταγραφή σου ακόμα. Έχει άλλα θέματα, ρε παιδί μου. Το βλέπουν. Τα έχουν βάλει κάτω. Τώρα κάθεται ο προπονητής κάτω και τα βάζει κάτω και μιλάει. Ξέρει καλύτερα από εμάς. Πάμε παρακάτω, φίλε, να είσαι καλά.
2: Τι καπάνε, Αθηναϊκός, αν πάει.
0: Φίλε, παντογνώστης είναι αυτό που στείλει το μήνυμα. Και λέει, το μικρόφωνο μπορεί να το έχεις, δεν σημαίνει ότι είσαι παντογνώστης, αλλά το θέμα είναι να μην είσαι και κακεντρεχής γενικά. Γιατί να είσαι γκρίνιας, γιατί αν είσαι γκρίνιας δεν φτύνει άλλη τίποτα. Έλα, φίλε μου, γεια σου. Ποιος είναι, το όνομα? Το όνομά σου? Εσύ είσαι, ναι, το όνομά σου?
3: Άγγελος λέγομαι.
0: Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε.
3: Χαιρετίζω και στο ρίλο με τις μουσικάρες του.
4: Γεια σου, Άγγελε.
0: Σε ακούει ωραία.
3: Ακούω χρόνια. Ένα ζήτημα να έχω πάρει 7-8 φορές Ολυμπιακός είμαι.
0: Ωραίος.
3: Παίρνω διαρκεία στην 9 πάρα πολλά χρόνια. Με φίλε αυτό που έχει γίνει φέτος. Δηλαδή...
0: Έχετε παράπονο, σας ακούω, εντάξει.
3: Θα σου πω ποιο είναι παράπονο. Σαν Ολυμπιακός μπορώ να καταλάβω τους Παναθηναϊκούς προηγούμενους που σε πήρανε και σου είπανε ότι σου είπανε για την γκρίνια. Εγώ δεν θα έπρεπε να
0: γκρίνιασαι. Όχι, δεν είναι γκρίνια. Έχουν δικαίωμα να πούνε τι θέλουν. Μην το, μην το πάμε στα λάκρα. Αλλά μην υπερβάλλουμε. Υπερβάλλουμε κάποιες φορές.
3: Ξέρει γιατί υπερβάλλουν. Θα σου πω εγώ από τη μεριά του Ολυμπιακού πώς το σκέφτομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εσύ εντάξει, προσπαθεί λίγο να ισορροπήσει τα πράγματα.
0: Όχι, προσπαθεί να εξηγήσω κάποια πράγματα που δεν ξέρουν.
3: Ναι, είναι η αγάπη.
0: Αν δεν ξέρει. Συγνώμη, κάτι να σου πω και συνέχισε. Λένε πολλές φορές, λέω λαό μα και δεν λέω μειωτικά αυτό. Ότι μη μάθει είναι χειρότερο να μάθει. Εάν δεν ξέρεις ένα πράγμα από όλες τις μπάντες, δεν μπορείς να το κρίνεις πάντα και, και αξιοκρατικά. Καταλαβαίνεις. Σωστά, ορθολογικά. Γιατί ξέρεις τα μισά. Ή μπορεί να μην ξέρεις. Παράδειγμα τώρα, λέω φίλος, γιατί εμείς παίζουμε, ακυρώσαμε την πρωταγωνιστική. Μπορεί ρε φίλε να έχει κάνει τους υπολογισμούς του άνθρωπος και να. Παράδειγμα λέω τώρα, ότι στη δεύτερη αγωνιστική θα έχει 4 παίξεις παραπάνω. Και ότι είναι πιο σημαντικό. Τώρα είναι πιο σημαντικό. Λες ο προπονητής δηλαδή να μην ξέρει και να ξέρω εγώ που έχω το μικρόφωνο, αποκλείεται.
3: Συμφωνώ, συμφωνώ 100% γιατί είναι εσωτερικό, δεν το ξέρω.
0: Βέβαια. Τέλος. Γιατί προκαταβάλλεις αλλά... λοιπόν.
3: Εγώ ήθελα να σου πω το άλλο, ότι όταν λέγεσαι Παναθηναϊκός και είσαι να πάρεις 16 χρόνια.
0: Πολλά.
3: Ναι, πάρα πολλά.
0: Ναι.
3: Και βλέπεις τώρα ότι ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι τώρα για να μην έχει βγάλει κεφάλι, τα τελευταία 5 χρόνια και ακούγονται κουβέντες, το top 3 είναι άλλο, δεν είναι. Και εμένα δεν μου ακούγεται καλά σαν Ολυμπιακός. Και εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι υπάρχει καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορώ να το βάλω τώρα στην top 30. Τι γίνεται με τα τελευταία 5 χρόνια που έχει κάνει να μπει στην top 30, δεν γίνεσαι, δεν λέγεσαι. Είσαι κάτω από την 30, τέλος. Ας πες με παράλογο, ας με πει ένας ΠΑΟΚ ότι θέλει, είναι αλήθεια, πραγματικότητα. Δεν μπορεί επειδή έχεις πάρει 2 πρωταθλήματα να μπει στο top. Το έχει κάνει top 4 για μένα, δεν υπάρχει. Το top 3 είναι καλός κακός, με τη σειρά που θα σας πω εγώ και όχι σαν Ολυμπιακός, γιατί έχω φέρει ένα ευρωπαϊκό PES, είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Για μένα.
0: Ναι.
3: Και ο Παναθηναϊκός έχει λείψει από την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι οι Παναθηναϊκοί αυτό που σου λένε είναι ότι εκεί το κρατάω και το ακούω, ότι χρειαζόμαστε δηλαδή τι για να αποκλείσουμε την πάξη με μια καλή μπάλα. Και τα 16 χρόνια είναι πολλά. Εγώ μπαίνω στο μυαλό των Παναθηναϊκών και το βλέπω έτσι. Εσύ θες να κρατήσεις μια ισορροπία, το καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν θέλω ισορροπία, να κρατήσω. Απλά είμαι ρεαλιστής. Αυτά είναι ωραία που λέμε, ρομαντικά πολύ ωραία, αλλά μιλάμε πρώτον, και δεν θα πω ότι υπάρξει μια σκληρή ομάδα που ήταν, αλλά είναι υπάρξει μια χαμηλή ομάδα. Μιλάμε πρώτον για μια ομάδα που έχει νέο προπονητή. Ένα. Έχει νέα άμυνα. Δύο. Έχει νέο τροματοφύλακα. Τρία. Έπαιξε, αν βάλεις και τον Καμαρά, με 6 διαφορετικούς αμυντικούς. Πρώτη φορά φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ακόμα και ο Τσάπραφ που έπαιξε, που είναι Ελληνόπουλο. Ήρθε υποτίθεται για να κάτσει δίπλα στο Καλάμπρια, να μάθει να εξελιχθεί ως ένα πολύ καλό παίχτη που μπορεί να προσφέρει κτλ. Με προοπτική, αλλά είναι άλλο να φορά τη φανέλα του Λεβαδιακού, άλλο του Παναθηναϊκού. Θες χρόνο για να γίνει ένα με τον DNA σου και να εξελιχθείς και εσύ φυσιολογικό χρόνο, και ας είσαι πολύ καλό παίχτη. Αυτά λοιπόν έχεις νευραλγικό χώρο του κέντρου. Ένα εξάρι που δεν το ξέρεις. Ο Γιάκουσης πέρσι δεν έπεσε, φέτος παίζει. Και με αυτούς τους παίχτες και ανέβηκε. Ο Αντίνο φέτος ανέβηκε. Έχεις ο Λιβάη Γκαρσία που μπήκε δεξιά, ναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά παικτάρα. Μπήκε μέσα με το παίρνει την μπάλα και τα αιστεία. Έχεις ένα φορ που έχεις παίξει. Με άλλο φορ πρωταγώνα, άλλο φορ δευτεραγώνα, άλλο φορ που ήταν έξω τόσο καιρό, έρχεται μέσα και μπαίνει με όλους τους υπόλοιπους. Έχεις παίξει τραυματίες όπως ο δεξιά ο Καλάμπρια. Έχεις παίξει που θα έρθουν μεταγραφές. Δύο λεπτά ρε παιδιά. Αν πρέπει να είσαι παντελώς άμπαλος, παντελώς άμπαλος. Το λέω για όλους τώρα, έτσι. Για να μην ξέρεις ότι μια καινούργια ομάδα με ένα καινούργιο προπονητή δεν παίζει μπάλα σε ένα μήνα. Και θέλει για να στρώσει και να βρει πατήματα, αυτοματισμούς και αυτά χρόνο. Όχι μήνες, αλλά απλά δεν υπάρχει χρόνος, άρα πρέπει να το κάνεις πολύ γρήγορα. Σε μήνες όμως, όχι σε μήνα ή σε ημέρα. Τώρα τι συζητάμε λοιπόν. Κάτσε και κλείνω. Αν λοιπόν μου πεις, έχει 16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ναι ρε φίλε, είσαι 100% σωστός και ο άλλος θα είναι και πιο αυστηρός και θα έχει επικρία και το καταλαβαίνω. Αν μου πεις ότι επειδή πρέπει, έχει 16 χρόνια πάρει το άθλημα, πρέπει τον πρώτο μήνα μια καινούργια ομάδα να παίζει μπάλα, είσαι άσχετος. Sorry. Μπερδεύεις το συνέστημα με την πραγματικότητα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άλλο το συνέστημα του οπαδού, άλλο το συνέστημα και άλλο η προσέγγιση όταν είσαι επαγγελματίας να πρέπει να φτιάξεις κάτι που δεν γίνονται μαγικά. Το λέτε εσείς ίδιοι. Μαγικά δεν γίνονται. Ο Παναθηναϊκός θέλει χρόνο. Αλλά, όπως λες, βγήκε πριν ο φίλος Ολυμπιακός, δεν θα κρίνω τον Ολυμπιακό, θα μου πεις εσύ που είσαι φίλος του. Λέω όμως, ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο και λέει ένας φίλος, γιατί δεν κάναμε καλές κινήσεις, γιατί δεν. Δεν το ακούω αυτό στον Παναθηναϊκό. Έχεις ακούσει τον Παναθηναϊκό να λέει γιατί δεν κάναμε μεταγραφές ή γιατί δεν κάναμε καλές κινήσεις.
3: Όλοι λένε ότι κάναμε μεταγραφές στον Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο. Και, και ακόμα δεν τελείωσαν. Μπορεί να γίνουν και, και άλλες 2-3. Εγώ λέω λοιπόν, μέχρι να τελειώσει σε ένα μήνα η μεταγραφική περίοδος, γιατί πάντα στο τέλος σκάνε και καλά. Σκάνει και καλές περιπτώσεις. Άρα, ρε φίλε, περίμενε. Θα πάρω ένα οχτάρι ακόμα, ένα box to box ακόμα παιχτάρα. Θα έχω τον Καλάμπρια δεξιά μαζί με τον Τσάπρα που δεν θα παίζει τον stop ο Τσάπρα που είναι καινούριο και τον Κρίστιανσεν μαζί αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Δεν θα παίζει μόνο ο Κυριακόπουλο. Έχω σύν τον Πάλμερ Μπράουν που δεν ξέρω τι θα γίνει, θα μείνει όχι τελικά. Που θα έρθει ενδεχομένω και ένα στόπερ ακόμα στην πορεία, δεν ξέρω πώ θα βγει. Ή θα πουληθούν και κάποιοι παίκτες από αυτού που βλέπετε τώρα πιθανότατα. Θα έρθουν κάποιες προτάσεις. Άρα το Σεπτέμβριο, όπως έχω πει εγώ, αδερφέ, το όνομά σου κόλλησε, το θυμάμαι.
3: Άγγελε,
0: όπως έχω πει το Σεπτέμβριο, ο Παναθηναϊκός σε μια άλλη ομάδα. Σε ένα βαθμό από αυτή που είναι τώρα. Το θέμα λοιπόν τι είναι τώρα, Άγγελε μου, να πας στο κόφερες, γιατί Ποτσίρι Βέγια στη δήλωσή του. Καλό είναι να δουλεύεις και να εξελίσσεσαι χαλαρά και όχι υπό πίεση. Είδες τι πίεση έχει τώρα ο ΠΑΟΚ, είδες τι ο Τζορμπατζόγλου. Έχασε το Europa, έχει χάσει δύο παίκτες και όταν αποκλείζεσαι, ξαφνικά όλα είναι αρνητικά. Ο κόφος γκρινιάζει, η πίεση μεγαλώνει. Τι θες λοιπόν, να είναι ο Παναθηναϊκός να μένει εκτός Europa League, εκτός Conference League, αυτό να, το λέω το τι θες γενικά. Αυτό συζητάμε. Όχι φίλε, να περάσεις μετρά αυτήν την περίοδο και φτιάξει ομάδα τα Χριστούγεννα, δεν με νοιάζει. Το πρωτάθλημα δεν έκρυθει τώρα.
3: 100%. Τώρα εγώ είμαι από του. Φιλάθλους, ο οποίος θέλουν να περάσουν όλοι.
0: Είναι κάποιοι άμπαλοι, ρε φίλε, που δεν ξέρουν πάλι. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν θέλουν απλά και δεν έχουν πάει και γήπεδο πολλοί από αυτούς. Αυτό είναι το τραγικό. Κάθονται σπίτι και σήμερα είναι. Τραγικό.
3: Όχι, δεν διαφωνώ. Το σημαντικό τώρα είναι να περάσεις ο Μήλος. Απλά σου είπα ότι με το όνομα της ομάδας που παίζεις, σε μερικοί φιλάθλοι σου λένε, ρε φίλε, τι χρειάζεται.
0: Θέλω να ρίξω 10 γκολ.
3: 10. Τουλάχιστον μια καλή, τέλος πάντων.
0: Είχε καλή ομάδα πέρσι ο Παναθηναϊκός και δεν την είδα εγώ. Είχε καλή άρεσε ο Παναθηναϊκός ένα πέρσι.
3: Εντάξει, γίνανε πολλά με αλλαγές προπονητών. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός
0: δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε καμιά την μπάλα που θέλει ο κόσμος του πέρσι. Απλά πράγματα λέμε. Ούτε που θέλει η διοίκηση, ούτε που θέλει η τεχνική ηγεσία. Έπαιξε την μπάλα που θέλει πέρσι ο Παναθηναϊκός. Δεν σου λέω ότι μπορεί π.χ. να φτιάξει ο Μπενίδης μια μεταγραφή. Πάντως για χύψη λόγους δεν την έπαιξε. Είναι δυνατόν μέσα σε. Ένα μήνα που είχε κάνει προετοιμασία ο Νίστρου. 22 πήγαμε στην προετοιμασία. Και τελείωσε αρχές του άλλου μήνα. 11 μέρες. Έπαιξε κάποια φιλικά. Σε όλα έβαλες γκολ. Έφαγες ένα αρκετά. Και είχες πολύ κακή εικόνα. Και στα επίσημα δεν είχες. Είχες κακή εικόνα από τα 4 ημίχρονα που έχεις παίξει. Στο ένα. Να σου το πεις. Κακή. Έτσι. Ένα κακό διάστημα που δεν πήγες καλά. Και το λέω και ήταν το παιχνίδι το τελευταίο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Που δεν μου άρεσε η εικόνα της ομάδας. Το είπε ο προπονητής. Χάραμε δεύτερες μπάλες, χάναμε αμυντικά transition, δεν τελειώσαμε τις φάσεις, άρα δεν του άρεσε ο Παναθηναϊκός. Στα υπόλοιπα όμως, το πρώτο ημίωρο τον Παναθηναϊκό τον είδες με την.
3: Όλα τα έχω δει, όλα τα.
0: Το είδες. Ωραία, σ' άρεσε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Στο 30, στο πρώτο 30 λεπτό, σ' άρεσε.
3: Τα πρώτα 30-35 λεπτά ήταν πολύ καλά.
0: Ωραία, αυτόν τον Παναθηναϊκό θα φτιάξει ο Νίστρου. Που θα τρέχει 30 λεπτά, θα βάζει πιο εύκολα την μπάλα στα δίχτυα και θα παίζει την άμυνα που έπαιξε για 85 λεπτά έξω που δεν κινδύνευσε μια φορά. Κινδύνευσε μόνο στο τρίτο λεπτό. Αυτό θέλει να φτιάξει. Όμως, για να το φτιάξει αυτό, θα σου παίξει άσχημα με την Πάξη, καλά με τη Μαρία, πολύ καλά με τη Λουκία και στο τέλος θα σου παίξει και μια μέρα που δεν θα είναι καλός. Κάθε μέρα όμως μπαίνει στην νοοτροπία της ομάδας ένα νέο κομμάτι και έτσι φτιάχνουν οι ομάδες. Όλες, όχι ο Παναθηναϊκός. Αυτά.
3: Λοιπόν, εγώ να πω για την ομάδα μου.
0: Έχουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό πες για να κλείσουμε.
3: 100 εκατομμύρια έχει πάρει περίπου ο Βαγγέλας φέτος με μεταγραφές διαρκείας πάλι τηλεοπτικά δεν ξέρω τι και τον άφησα κάλυπτο το με τη Λίμπα. Ποιος, αυτός που φέρε το πρώτο ευρωπαϊκό σε ελληνική ομάδα που μας έκανε να βγούμε στους δρόμους εμάς τους Ολυμπιακούς και θα πω και για κάποιους συναδέλφους σου Υπάρχει και λέγανε ότι το ευρωπαϊκό αυτό, ας πούμε, η διάκριση π.χ. του Παναθηναϊκού τότε στο Γουέμπλεϊ είναι ανώτερη από μια κατάκτηση ευρωπαϊκού, που είναι λάθος για μένα, δεν ξέρω για σένα τι είναι.
0: Mm-hmm.
3: Και τον κρεμάει έτσι. Και αύριο θα το διώξει. Όχι. Όχι, φίλε, φτάνει. Δηλαδή έχεις πάρει 100 εκατομμύρια ήδη και δεν έχεις ρίξει 30 εκατομμύρια να του φέρεις τρεις παίκτες για να περάσει την Αϊμέγγεν. Δηλαδή δεν έχω απαιτήσεις. Έχω δει πολλά πράγματα. Αλλά θέλω να τον κρεμάσει έτσι αυτόν τον προπονητή. Γιατί ακούγεται το όνομά του στο γήπεδο. Και δεν ακούγεται το Βαγγέλη. Και σου ξαναλέω, πάω πολλά χρόνια. Δεν είμαι, εγώ είμαι πρώτο Ολυμπιακός και μετά με δίνομαι με πρόσωπα. Αλλά το συγκεκριμένο τον κρέμασες. Και τώρα θες να κάνεις αυτό που θες να κάνεις. Δηλαδή πάλι θα τρέχουμε τις τελευταίες 10 μέρες για να φέρει 3-4 παιχταράδες, έναν προπονητή πάλι και στρώσιμο. Και κρεμάς αυτόν που πρέπει να γίνει άγαλμα έξω το Καραϊσκάκι.
0: Έγινε,
3: δεν ξέρω τι να πω.
0: Καλή ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σου. Πάμε break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
7: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
6: Φύγαμε.
8: Τρελό καιρό, Σέντονη Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
9: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
10: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
9: Αξίριστος, γιατί το
10: μου... Αξίριστος.
11: Μπορείς πάλι όχι.
10: Α, κλείστο τηλέφωνο.
9: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
11: Και φωνημένη.
10: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
9: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, την γρυπέ, έχασες και την ακοή σου.
10: Άλλαξε φωνή.
11: Τον νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
10: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, γιατί σου σκέφτεσαι.
9: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
10: Α, δεν είπες ένα.
11: Βάλε και τ' άλλο πόδι να εξαναγγίσουμε τον πρέτρο.
10: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά, κάνα καινούριο πίσω, δεν έχει τίποτα.
9: Κάνα καινούριο λέει, δεν έχουμε.
10: Αυτά.
12: Από μία σύγκρουση με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
13: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό που. Ηχολήπτη ο Στέφανο Παλουότολότο.
14: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Και όχι τον ξάδερφο του Λότο.
13: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί ακόμα.
15: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δώσα και έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
16: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθεί το παρελθόν. Ε, εντάξει είμαστε.
0: 13 Χρήστος Αντυρακόπουλος.
17: Γιώργος Αμαϊλάκης, εγώ πέρα ο ηγέτης της ιστορίας.
0: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
17: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
18: Κοινωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador. El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
16: Εντάξει είμαστε.
6: Φύγαμε.

0: Είδα ένα ωραίο, να πω κάτι, ένα ωραίο τύπο στο ΕΓΑΛΟ, δεν από το Ρόμο, κατά διαφήμιση, ο οποίος το βλέπω συχνά στο TikTok και ανέβαζε διάφορα, είχε ωραίες τουλούμπες ο άνθρωπος, τέλος πάντων, με παγωτό και τα λοιπά. Και βγαίνει με κάτι τουλούμπες και λέει, σήμερα λέει, δεν θα σας πω για τις τουλούμπες, θα σας πω, λέει το εξής, και κάνει μια κίνηση ωραία, μου άρεσε που το είδα, και φίλε, ενώ δεν έχω έρθει ποτέ, θα έρθω να πάρω τουλούμπα, για αυτό που έκανες, και λέει, τώρα που έχει ζέστη, τώρα που λείπει ο κόσμος από την Αθήνα, γενικά, τώρα που υπάρχει ζέστη και σκάει ο τζίτζικας και δεν μπορούν τα γατιά λέει, να βρουν μόνοι τους και τα αδέσποτα, κάντε μια κίνηση και βγάζει στο μαγαζί του ένα-δύο κουτάκια, τον έχει μια κονσέρβα για να φάει, να τσιμπήσει ένα γατί, ας πούμε, και το άλλο έχει λίγο νερό, απλά για να πάρει δύναμη, πάθει αφυδάτωση. Και λέει, κοίτα, δεις πόσο απλοί άνθρωποι υπάρχουν που σκέφτονται, γιατί εγώ εντάξει, γενικά έχω ένα θέμα με τα αδέσποτα, δηλαδή πρέπει να μου φέρει κανένα 300 το μήνα σίγουρα για να τα ταΐζω. Σε κάδους και τέτοια. Άμα με δείτε καμιά μέρα, μπορεί να νομίζετε να περάσει ότι δουλεύω και βράζω στο Δήμο. Περνάω και αφήνω. Πάω, φορτώνω το αμάξι κονσέρβες πίσω. Έχω όλο το προπαγκάζι γεμάτο κονσέρβες. Και όπου εδώ σταματάω. Πάρε. Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, τα λυπάμαι, ειδικά από τότε που είχα βρει την αδερφή τα γατάκια. Τα έχω πάρει. Και έχω έρθει και πιο έτσι. Έχω συμπαθήσει και ακόμα περισσότερο τα γατιά. Γιατί ήμουν πιο πολύ των σκυλιών αρχικά. Και οπότε, παιδιά, πραγματικά, επειδή μου άρεσε αυτή η κίνηση του τύπου. Και αδερφέ, αν με ακούσει, θα έρθω πραγματικά να πάρω γι' αυτό να σε στηρίξω. Να είστε λίγο άνθρωποι αυτές τις μέρες. Μην σκέφτεστε μόνο την πάρτι μας, όλοι. Και είμαστε εγωιστές. Και απάνθρωποι και λιγότερο άνθρωποι από ό,τι πρέπει. Και να βάζετε και λίγο νερό στα αδέσποτα, παιδιά. Δεν είναι κακό. Δεν απαθεί τίποτα. Τσάμπα είναι. Επειδή τα έχουμε όλα έτοιμα εμείς και ανοίγουμε τη βρύση, ανοίγουμε το ντουλάπ και παίρνουμε το φαγητό, το σνακ. Ή παραγγέλνουμε και μας το φέρνουν. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να παραγγείλουν τα γατιά και τα σκυλιά σνακ. Πεινάνε κι αυτά. Έχετε πεινάσει κι εσείς. Μία ώρα πεινάτε και τρέχετε στη μαμά σας, θα σας ταΐσει. Οπότε φανταστείτε τώρα να πεινάς μέρες. Κάνουν survivor, έτσι. Ειδικά στα νησιά, καλά δεν το ζητάω. Που εκεί κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά με τους δήμους. Δηλαδή, δεν ξέρω παιδιά τα λεφτά που παίρνετε, τι τα κάνετε. Και βλέπεις παρατημένα, σκελετωμένα γατιά ή να τρέχουν χιλιάδες σε κάδους. Δεν πρέπει να στηρώνονται όλα αυτά. Ή να χρησιμοποιούνται κάπως καλύτερα τα χρήματα. Δεν ξέρω, κάπως. Τι πολιτική είναι αυτή, άμα δεν ασκείς πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα. Μόνο το συζητάμε. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Πάω σε νησιά και βλέπω απίστευτες εικόνες, έτσι. Γενικά, οι άνθρωποι αγαπάνε τον εαυτό τους περισσότερο απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει και εδώ, έχουμε φτάσει ως ανθρωπότητα. Το ξέρετε. Αλλά ειδικά στο θέμα των ζώων, τέτοια ρηχύτητα ώρες-ώρες είναι πρωτοφανής, ας πούμε. Και ακριβώς επειδή ο καθένας άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο πάνω στη γη. Γι' αυτό δεν έχει καταστρέψει και τη γη κιόλας, έτσι. Λοιπόν, πάμε.
1: Νικό.
0: Πάμε, έλα φίλε.
1: Καλησπέρα, ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Από Ερμήτα που έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας.
0: Ναι, ακούστε μου, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν, αυτά ήταν τα πιο υγιέστατα 5 λεπτά που άκουσα στο ραδιόφωνο γενικότερα.
0: Ναι. δεν έχει.
1: Τα πιο χρήσιμα 5 λεπτά ναι. Θα έπρεπε να παίζουν και σε λούπα, άντως ακόμα και για τα αστεία που ακούμε... Και γελάμε καμιά φορά με τα Σαρντάμ. Πραγματικά δηλαδή είναι ό,τι είπες 100% και με τους Δήμους που αυτό που λες, άστο να μην στα ανοίξω.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Γιατί κάπου συμμετέχω σε αυτά και να μην να ανοίξω αυτό το κομμάτι της λαλακίας που μας δέρνει. Της δικαιολογικής μάσας.
0: Ναι.
1: Αυτό. Όπου παίρνουμε επιδόματα μόνο και μόνο για να μασουλάμε και όχι να δίνουμε.
0: Ναι.
1: Και λένε υποχρεωμένοι και οι εικόνες, και πρέπει να τους καταγγέλλονται κιόλας καμιά φορά.
0: Οι εικόνες άλλα δείχνουν. Δηλαδή, αντί να έχεις καταρχάς, αν είσαι. Άκου που πάει όλο το κόλπο. Είσαι ο Δήμος. Εντάξει. Παίρνεις κάποιες επιχορηγήσεις. Εάν φτιάξεις, αν βοηθήσεις, αν κάνεις μια καλή πράξη, ρε παιδί μου, και δεν είσαι παρτάκες, και κάνεις μια καλή πράξη. Και βοηθήσεις, θα φτιάξεις και την εικόνα της περιοχής σου. Δηλαδή, ένας τουρίστας, ξένος που θα έρθει. Περνάει και βλέπει ένα γατί σκελετωμένο. Ένα τυφλό, ένα κουτσό, τρία μικρά που τα πατάνε αμάξια. Γιατί αυτά γίνονται κάθε μέρα, έτσι.
1: Άρα, εσύ δεν φτιάχνεις.
0: Μπράβο, εσύ δεν φτιάχνεις αν έχεις λίγο μυαλό. Γιατί δεν έχουν όλοι πολύ μυαλό. Εσύ και αντίληψη ειδικά δεν υπάρχει καθόλου στην Ελλάδα. Εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα να φτιάξεις λίγο το σπίτι σου, το δήμο σου, για να είναι πιο θελτικός. Πιο να μαγνητήσει τον κόσμο.
1: Είναι πολύ πιο απλό. Ναι. Παρακολούθα, αν έχει τέτοια διαστροφή, ένα δημοτικό συμβούλιο από αυτά που έχουν στο ίντερνετ. Έχουμε και, και αντίθετε σε, πώς το λένε ρε παιδί μου, ομάδες που έχουν εκλεγεί και λέμε για αυτά τα ζητήματα και στο τέλος τι νικάει η πλειοψηφία. Ναι. Ό,τι κάνουμε εμείς αυτό είναι σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει να κάνεις κάτι άλλο. Δυστυχώς αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα που ζούμε από τις κυβερνήσεις μέχρι τους δήμους. Και ναι. Το κλείνουμε εκεί, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι δεν έχει γιατριά, δεν έχει σωτηρία δυστυχώς.
0: Φίλες...
1: Μόνο να αντιδράμε και να καταγγέλουμε, τίποτα ναι. άλλο.
0: Φίλε, στο Instagram, επειδή ήταν ένα φίλο μου το Instagram, Νίκ Παγκάκη, να θες, ακολούθησε με στο Instagram. Εκτός αν δεν ακολούθησε λοιπόν. Τον πάπο και τον παπά του, δεν έχω πρόβλημα. Έλα, πάμε.
1: Πάμε να πούμε στα δικά μας λίγο εδώ τα ωραία. Καταρχήν θα συμφωνήσω όσο περνάει ο καιρός, θυμάσαι που σου είχα πει για τον Μπένια, αρχίζω και ψήνομαι, αλλά...
0: Κάτσε, πήγε καλά στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι.
0: Κατέβασε ρο, στο ένα σε κράτη
1: όλη η ομάδα είναι καινούρια, μπράβο, επειδή όλη η ομάδα είναι καινούρια, έχει μια κακή χημεία με όλη την αμυντική γραμμή μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το βλέπω να συνεννοείται.
0: Παρόλα αυτά, φίλε, παίζει άψογα με τα πόδια, επειδή το κοίταζα. Επειδή μου το πες, δεν κάνει, είναι μηδέν λάθη, μηδέν λάθη σωστά. Με τα πόδια και έχει κάνει και από κρουσάρες που κράτησε την ομάδα όρθια.
1: Σωστά, ναι, όχι, δεν θα διαφωνήσω. Δεν σου είπα ότι ψήνομαι σιγά σιγά, αλλά έχει τις αδυναμίες του. Έτσι, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κανένα γράμμα στην ΠΑΕ ότι πρέπει να παίζει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω πραγματικά γιατί θα έλεγα πολλά κοσμητικά, αυτό ο Τουμπά.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Και μην ακούσε ότι αυτό το διευθυντικό που σου λέω, μπορεί να το πεις στο δικαίωμά σου ότι δεν έχουμε άλλο αμυντικό, βάλε έναν άλλον. Είναι τσάφ. Είναι τσάφ ο τύπος.
0: Να σου το πω αλλιώς. Το είπα πριν. Η ομάδα φτιάχνεται. Δεν χρειάζεται από κάτι άλλο.
1: Εντάξει, αυτό τα φτιάχνεται, αλλά ο Τουμπά όμως δεν είναι φτιάξιμο. Ο Τουμπά δεν είναι φτιάξιμο, είναι τσάφ.
0: Τώρα δεν σου,
1: δε
0: σου βγήκε ο Πένια από στο Τουμπά τώρα. Κάπου πρέπει να
1: ξεχάσει. Όχι, όχι, τον Τουμπά τον έλεγα και παλιά. Νίκο, δεν με θυμάσαι.
0: Ναι, όχι, τον έλεγε, το θυμάμαι.
1: Ναι, λοιπόν, κατά τα υπόλοιπα, τι γίνεται με το Γένσεν. Εδώ έχουμε παρατήσει.
0: Δεν υπάρχει θέμα Γένσεν, ναι, δεν υπάρχει θέμα Γένσεν. Έχει τελειώσει, έχει κλείσει ο Βαδάκο.
1: Και τι κάναμε σε αυτό το κομμάτι που μας λείπει αυτό το κομμάτι εκεί πέρα. Είναι σαν να βλέπω ένα παζλ και να λείπει ένα κομμάτι και να κάνει μπαμ.
0: Ψάχνει.
1: Μόνο στο ψάξιμο, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, ε.
0: Ναι.
1: Ερώτηση όμως. Αυτό το ταμπορδάκο μέχρι να λύσουμε αυτή την εξίσωση, γιατί τον αφήνει απ' έξω.
0: Γιατί που στη θέση πια να παίξει.
1: Εντάξει, δεν είπα να πάει ο Οχτάρη.
0: Να βγει ο Λιβάη Γκαρσία. Περίμενε, να μιλάμε λογικά. Να βγει ο Λιβάη Γκαρσία από δεξιά και να πει εξτρέμ ο ταμπόρδα που έχει δοκιμαστεί και το καλοκαίρι. Όχι. Να βγει ο Γιάγκουστης που έχει σκοράρει σε δύο παιχνίδια και έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό και παίζει μπάλα και είναι project.
1: Ναι, αλλά ακριβώς... κάπου όμως κάποιες φορές μου χαλάει τη μανέστα κάποιες φορές και ο Γιάγκουστης.
0: Μισό λεπτό, φίλε. Μιλάμε για ένα νέο παιδί. Ή θα ποντάρεις ένα νέο παιδί για να πάρει παιχνίδια, να πάρει μπρος και
1: όλα. Και θα το στηρίξεις. Εντάξει,
0: ο Γκαρσία δεν είναι μόνο ο Γκαρσία. Γενικά για μένα και ο Αντίνο πάει φοβερά. Είναι φοβερός.
1: Ο Αντίνο είναι μια σβούρα σκέτη μόνος του.
0: Ναι, είναι μαμούνι.
1: Μαμούνι, τεράστιο. Αλλά θέλω λίγο να βάλει λίγο ποιότητα στο τελείωμά του. Αλλά είναι αρρώστιο, δεν μπορώ να το κρίνω, πραγματικά. Και θέλω να μπροστά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, γύρισε γη στο παλικάρι μας.
0: Ναι.
1: Η απώλεια για το ένα έτους.
0: Για ποιον, για τον Τέσσερς.
1: Ναι, για ποιον άλλο. Δεν χάρηκες όταν τον είδες να συμμετέχει και να βάλει και τον γκολ και...

0: εαυτό του, να δώσουν πάσα. Παπαπαπ, γεια σας, έφυγε.
1: Ναι.
0: Που το είχε και στην ΑΕΚ αυτό το πράγμα, ο παίκτης αυτός.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω. Αυτός ο Καγκούα θα παίξει καθόλου.
1: Στα προγραμματικά. Mm? Και στο πρωτάθλημα. Δεύτερη αγωνιστική και προγραμματικά.
0: Α, προγραμματικά θα παίξει.
1: Όχι προγραμματικά, συγγνώμη, δεύτερη αγωνιστική και ο Μίλος.
0: Μόνο ο Μίλος, όχι, ούτε καν στα δύο παιχνίδια τα επόμενα. Κρίμα. Και άρα δηλαδή δεν βλέπεις κάτι για ένα, μόνο ψάχνουμε τίποτα, να μην σου καθυστερεί.
1: Ψάχνει να παίξει την box-to-box.
0: Έχεις ακούσει καμιά περίπτωση που να πεις ότι ίσως αυτή να γίνει?
1: Ό,τι ακούω ότι θα γίνει, όπως το Τζάμπρα που τον είπα και έγινε, όπως το Λιβάη Γκαρσία που τον είπα και έγινε, τα γράφω.
0: Μα γι' αυτό το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω και σε πιέζω, γιατί κάτι ξέρεις.
1: Δεν ξέρω κάτι, ξέρω ότι, όχι, θα το έλεγα, θα το γράψεις και στο πάπα του και εδώ. Να σου πω κάτι.
0: Το ξέρω ότι τα γράφεις και παρακολουθώ παντού.
1: Άκου να δεις, δεν υπάρχει τίποτα, συλλέγει προτάσεις ο Κοτσόλης, αξιολογεί την καλύτερη περίπτωση, είναι διατεθειμένοι να πάρουν κάτι καλό, δεν το έχουν βρει ακόμα.
0: Τα συμβόλαια θα φύγουνε τα παλτά.
1: Και ο Ραστότερ φόρο περιοχής, φίλε, δεν είπαμε ότι δεν είναι. Επειδή είπαμε για τον Τέστερ, δύο λεπτά τώρα, πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα.
0: Λέμε
1: για
0: τον Τέστερ.
1: Μου λέει άλλος ένας φίλος τώρα. Ο Ραστότερ φόρο περιοχής.
0: Καλά, ναι, οκ, εντάξει, ό,τι να είναι.
1: Εντάξει, έβγαλε.
0: Απλά για τα παλτά τι κάνουμε, θα φύγει κανένας. Παλτά, τέλος πάντων.
1: Εγώ δεν χαρακτηρίζω κανέναν επαγγελματία που βγάζει το ψωμί του για την οικογένειά του παλτό. Το χαρακτηρίζω ένα
0: παίκτη. Μπορεί να πάρει το δικό μου λάθος.
1: Που κολλάει, δεν κολλάει.
0: Αυτό που μα είναι. Το λέω και καλά ότι είναι
1: και εγώ μπορεί να είμαι παλτό στη δημοσιογραφία, κι άλλο να είναι παλτό υδραυλικό.
0: Κι άλλο να
1: είναι παλτό ψήστη και πάει λέγοντα. Όλοι παλτά.
0: Το λέω με την έννοια ότι θα χρησιμοποιεί του πε το έτσι, α πέρα από το δικό μου λάθος.
1: Του παίκτε που δεν υπολογίζει, έχει ενημερώσει. Του παίκτε που ενδεχομένω να έρθουν κάποιε προτάσει θα το συζητήσει αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει
0: βαριά συμβόλαια, αρκετά βαριά.
1: Θέλω να σκέφτεσαι λογικά. Ακούστε με, ένα δευτερόλεπτο για να κλείσουμε.
0: Ναι,
1: ο Παναθηναϊκός έχει ήδη πολλούς παίκτες. Κάποιο κομμάτι από αυτούς τους παίκτες που έχει πρέπει να φύγει. Δεν είναι εύκολο να φύγεις αν δεν βρεις ομάδα, αν δεν βρεις χώρα, αν δεν βρεις ομάδα που σου δίνει τα λεφτά που παίρνεις, αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι όλοι.
0: Και
1: συνήθως γι' αυτό φεύγουν όλοι προς το τέλος, δηλαδή πάμε στις τελευταίες μέρες ενός μήνα για να φύγουν οι παίκτες. Παραδοσιακά. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια μεταγραφές και να έχεις δει το τέτρις που πέφτει το ένα του βλάκι πάνω στο άλλο. Στο τέλος φτάνεις πάνω και χάνεις. Game over. Δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια παίχτες και να πέφτει το ένα πάνω στον άλλο. Δηλαδή έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο 10 τον Μπακασέτα. Έχει το Σισοκό. Έχει πάρει στο 8 τον Κάγκου. Έχει στο 10 τον Ταμπόδα. Έχει στο 10. Όλα αυτά είναι συμβόλαια ίσον λεφτά, ίσον θέση φτιασμένη μέσα στο ρόστερ.
0: Πολύ σωστά μιλάς, για αυτό σε ρώτησα.
1: Τη προπονήσει και όπως μου λέει ένας φίλος, πες τα ρε Νίκο, είσαι ώρα συλλογικής, αλλά μου λέει και ένας άλλος, Νίκο, πες τα γιατί προσπαθεί να με αφήσεις, γιατί δεν είναι έτσι. Οπότε βλέπεις ότι μ' αρέσει να δεις τα διαπόψεις και εγώ να λέω τα δικά μου.
0: Μα για αυτή είναι η δημοκρατία έχουμε. Τι να κάνουμε, τα πρέπει να τα πω, τα ακούσουμε όλα.
1: Δημοκρατία. Και όχι,
0: Χούντα,
1: που λέει ένας φίλος. Έχει το μικρόφωνο Νίκο και μου γράφει κάτι περίεργα και ευτυχώς φίλε που το έχω εγώ και δεν το έχεις εσύ το μικρόφωνο. Γιατί με αυτά που γράφεις.
0: Θα σε έκλεινε
1: να μας άκουγα. Λοιπόν. Πάμε.
0: Καλά, θα χαρεί ο ψάκουσα.
1: Πάμε. Να είσαι καλά. Ο Ραστότερ δεν είναι περιοχή. Είναι, ναι. Μισό λεπτό να πούμε δύο μηνύματα. Μπράβο, δώστε για τα αδέρφωτα. Μοναδική ανωδιοτελή αγάπη. Μεγάλο σεβασμό ένα φίλο για αυτά που για τα αδέρφωτα. Πραγματικά λέει μεγάλο σεβασμό. Φίλε, λέει Παναθηναϊκή 16 χρόνια φτιάξει ομάδα. Λέει, περίμενε να δέσει ομάδα. Ναι, τι να κάνουμε. Δεν, οι ομάδες δένουν και οι κάβοι δένουν στα λιμάνια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πρέπει να δέσει. Δεν γίνεται. Δεν είδα ποτέ ομάδα που. Ακόμα και ο Ολυμπιακός τη χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό, θυμάσαι ότι δεν βλεπόταν στο πρώτο μισό. Έτσι. Δεν γίνονται αυτόματα τα πράγματα. Γίνονται μέσα από μια διαδικασία. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Πάμε. Ο άλλος εντάξει έχει μιλήσει ο φίλος του Ολυμπιακού μια ώρα και λέει: μιλάμε Ολυμπιακό και του πει όλα τα προβλήματα του πάω. Στο τέλος του λες: έχεις ένα λεπτό. Όχι, είχαμε μιλήσει πάρα πολύ ώρα και του πάει ένα λεπτό. Να ανοίξει το ραδιόφωνο νωρίτερα. Πάμε.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σου.
2: Μ' ακούς?
1: Βεβαίως.
2: Σταμάτησα από βουλιά που είναι Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Σταμάτη.
2: Θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα. Σε παρακαλούσα, όχι γιατί θέλω να κάνω μονόλογο για να βγάλω το πανηγυρικό της ημέρας. Απλά επειδή εσύ από τη δουλειά σου είσαι επαγγελματίας του λόγου, εγώ είμαι ένας απλός και μόνος ακροατής.
1: Εγώ
2: και...
1: απλός είμαι και δύο απλοί μας, εντάξει.
2: Να συνεχίσω.
1: Ναι, ναι.
2: Θα σε παρακαλούσα λοιπόν.

0: να με αφήσει να διατυπώσω τις απόψεις μου,
1: ναι,
0: και μετά να σε ακούσω ευχαρίστως.
1: Ναι, απλά να ξέρεις ότι το μόνο που σου λέω για να μην νομίζω ότι σε κλείνει κάτι τέτοιο, ότι έχει πολύ κόσμο στη γραμμή. Οπότε κοίτα να είσαι σύντομος και περισσότερο.
0: Ναι, εννοείται θα είμαι σύντομος, ναι, αλλά βεβαίως, και εσύ μέχρι στιγμής έχεις μονοπολίσει την εκπομπή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Άποψή σου είναι αυτή, δεν νομίζω. Είναι η άποψή σου σεβαστή, αλλά δεν είναι έτσι όπως το λες.
0: Εντάξει, δεν θα καθίσουμε να βγάλουμε.
1: Διάλογο κάνω, εσύ που το βλέπεις έτσι.
0: Λοιπόν, πρώτον, διαχωρίζω το σκέλος, το ότι όντως στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή φτιάχνεται ένα γήπεδο, έχει φτιαχτεί ένα πάρα πολύ καλό προπονητικό κέντρο στο Κοροπή και κάποια άλλα πράγματα που μπαίνουν σε μια σωστή βάση, ιδιαίτερα με τις ακαδημίες και όλα αυτά. Δεύτερον, όντως οι ομάδες δεν φτιάχνονται σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Αυτό είναι γεγονός. Τρίτον, όντως έχουν έρθει πολλοί νέοι παίκτες και πρέπει αυτοί οι νέοι παίκτες και μεταξύ τους να δεθούν και να βρουν χημεία και. Εμένα η ένστασή μου σαν Παναθηναϊκό που δεν μ' αρέσει να λέω πόσα χρόνια λέω τον Παναθηναϊκό, απλά θα σου πω ότι είμαι από σένα περίπου 15 χρόνια μεγαλύτερος. Έτσι, άσχετα αν η φωνή μου μπορεί να ακούγεται πιο νέα, ας πούμε. Εμένα λοιπόν σαν Παναθηναϊκό που πραγματικά πονάω για την ομάδα μου, όπως και πάρα πολλοί άλλοι και για τις ομάδες τους. Τι δεν μου άρεσε στα παιχνίδια που είδα τώρα τα αποκριματικά. Δεν μου άρεσαν κάποιες επιλογές του προπονητή που θα τις χαρακτήριζα εμμονές και επικίνδυνες. Τι εννοώ. Πάμε και παίζουμε το πρώτο παιχνίδι εδώ μέσα με τη ΣΕΚΑ και στο κέντρο έχει δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια. Καλός ή κακός, το δίδυμο αυτό δεν είναι και το πιο γρήγορο του κόσμου. Τρώμε τον γκολ εδώ μέσα από τη ΣΕΚΑ και ο παίκτης που το έβαλε έχει αφήσει πίσω τον Τζιριβέ για 20 μέτρα. Δεν έχω κάτι με τον παίκτη, αλλά δυστυχώς ο παίκτης αυτός δεν είναι τουλάχιστον στη θεωρία του προπονητή που έλεγε ότι θέλω παίκτες ταχυδυναμικούς και. Τα είδε όλα αυτά. Ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι ακριβώς το ίδιο δίδυμο στο κέντρο. Αυτό είναι πηγή μεγάλου κινδύνου. Τρίτον, ακούω κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Ξεκινάει στα προηγούμενα παιχνίδια τα αποκριματικά με το Τουμπά, ένα από τους δύο στόπερ. Το Τουμπά τον έχουμε δει ένα χρόνο, δεν ξέρω και περισσότερο. Ο άνθρωπος είναι ένας soft αμυντικός, επιρρεπής στο λάθος που πολύ εύκολα χάνει τον αντιπαλό του. Έχει φάει ο Παναθηναϊκός πλήστα όσα γκολ και αποφάσεις που δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολες, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ειδικά στο ψηλό παιχνίδι. Τρίτον, ακούω κάποια στιγμή λοιπόν ότι πάει να χτυπήσει ο Βαβρό και λένε έχει ήδη σηκώσει τον Τουμπά. Μιλάω για το προηγούμενο παιχνίδι, όχι αυτό το προχθές. Έχει το παιδί τον Γκάτρι, ο οποίος στα δικά μου τα μάτια, στο δικό μου τον τρόπο που βλέπω το ποδόσφαιρο βγάζει μάτια. Προχθές τον έβαλε δεξί μπακ και που δεν είναι το παιδί μπακ. Και ανταπεξήλθε μια χαρά. Επίσης, είναι έγκλημα να μην σε αυτή την ομάδα τώρα, έστω που φτιάχνετε, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν θέλω, εγώ δεν έχω απέτηση ο Παναϊκός να βγάζει φλόγες. Εγώ προσπαθώ να μιλήσω πάντα για της ποδοσφαιρικής λογικής. Δεν είναι δυνατόν σε αυτή την ομάδα, αυτή τη στιγμή στο κέντρο να μην παίζει ο Κοντούρης, που κι αυτός είναι κεφάλαιο για τον Παναϊκό. Δεν θα πω και για τον Τζένουν, ας πούμε, γιατί κάποιοι θα πούνε, τον έχουμε δει τόσα χρόνια και είναι ένας παίκτης μέτριος, που για μένα είναι μια χαρά παίκτης. Πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά. Δεν ακυρώνω καμία προσπάθεια του Παναθηναϊκού, είτε της διοίκησης, είτε του τεχνικού team, αλλά φοβάμαι, ευελπιστώ να διαπιστευτώ ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει έρθει, ο οποίος κατά τα άλλα έχει όλα τα, θέλω να πιστεύω, όλες τις καλές διαθέσεις και προθέσεις να πάει μπροστά την ομάδα, ότι έχει κάποιες αιμονές. Και εδώ ακριβώς έγκυται η διαφορά του Προέδρου μιας ομάδας που βάζει χρήματα από τον πρόεδρο μιας ομάδας που βάζει χρήματα αλλά και ξέρει και μπάλα. Τι εννοώ με αυτό και τελειώνω. Εγώ π.χ. αν ήμουνα ο έχουν τα ενία της ομάδας του Παναθηναϊκού, δεν θα πήγαινα απευθείας στον προπονητή για να μην θεωρηθεί και παρέμβαση. Θα φώναζα τους ανθρώπους που είναι επιτεταρμένοι για αυτό το έργο και είναι δίπλα στον προπονητή και θα τους έλεγα, παιδιά, εδώ έχουμε κάποιους παίκτες που είναι κεφάλαια για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ξεκινάμε με αυτά τα δίδυμα στο κέντρο και να π.χ. να μένει ο Κοντούρης έξω, να μένει ο Κάτρης έξω. Α, και ένα τελευταίο. Ο Ντέσσερς. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά παίκτης. Αλλά προχτές, ο άνθρωπος φάνηκε ότι είναι ανέτοιμος. Το ότι έβαλε τον γκολ, μπράβο του και το έβαλε. Αλλά δεν αναιρεί το ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε καν να ακολουθήσει τις επιθέσεις της ομάδας. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι προς το τέλος κινδυνεύσαμε να εσωφαριστούμε από αυτούς, να εσωφαριστούμε. Και στο κάτω-κάτω, ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε μάτια. Και το δέχομαι αυτό, δεν μπορεί να βγάλει μάτια ο Παναθηναϊκός. Και ευτυχώς που έκανε ο Λιβάη αυτή την ενέργεια από δεξιά και έβαλε τον γκολ, και ευτυχώς που έκανε και αυτή την ανοησία ο τερματοφύλακάς τους και έδωσε τη χορηγία τον γκολ που έβαλε ο Ντέσσερς. Λοιπόν, εκεί, εάν το παιδί ο Τετέ, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται ακριβώς στον πάγκο της ομάδας, εάν το παιδί δεν είχε τρομερό πρόβλημα λόγω της ασθένειας που πέρασε, για μένα ήταν λάθος τελείως να βάλει τον Ντέσσερς, γιατί δεν είναι φιλικό προετοιμασίας να τον δει. Μπορούσε κάλλιστα, αν μπορούσε, να βάλει τον Τετέ για 20 λεπτά όπως έβαλε τον Τέσσερς. Φάνηκε το παιδί ανέτοιμο. Δεν έχω κάτι με τον Τέσσερς. Μια χαρά παίκτης είναι και μου αρέσει. Αυτά θέλω λοιπόν σε γενικές γραμμές να πω. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε προπονητής και λάθη θα κάνει, αλλά και να τα δει και να τα διορθώσει και να προχωρήσει η ομάδα πιο πέρα. Σίγουρα υπάρχει τεράστια πίεση, τα 16 χρόνια είναι πάρα πολλά και αν θέλουμε να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, το ότι ο Παναθηναϊκός, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ναι, ναι. Αν θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αγωνίζεται να μπει στους ομίλους του Conference, στα δικά μου τα μάτια είναι αποτυχία. Έχω τα ζήσει Παναθηναϊκών μεγάλων ευρωπαϊκών στιγμών. Δυστυχώς όμως έτσι τα έχει φέρει η μοίρα και αγωνιζόμαστε να μπούμε στους ομίλους του Κόφερες. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, η ομάδα να στρώσει, να προχωρήσει και επιτέλους, γιατί όντως το ότι δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα τεράστιο βάρος, που το είπε και ο προπονητής. Και πιστεύω ότι αν γίνει αυτό το πράγμα φέτος και καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, έστω και σε αυτή τη διοργάνωση, και να πάρει αυτό το πολυπόθητο πρωτάθλημα, ότι έχει όλα τα, έχει έγκυα, γίνεται κάτι σωστό, να προχωρήσει μπροστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες και δεν με διέκοψες.
1: Καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ. Πάμε διαλυμά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολό.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αφού μίλησε 7 λεπτά ο φίλος, για να μην το διακόψω, γιατί αυτό έχει ένα ασύν, ότι μιλάτε, έχει ένα πλήν, ότι δεν μπορεί να κάνουμε διάλογο, άρα μετά μαζεύονται πολλά, τα οποία κάποια από αυτά μπορεί να μην έτσι, κάποια από αυτά μπορεί να είναι έτσι, και δεν μπορεί να τα θυμάσαι όλα. Απλά από όλα αυτά που είπε, κρατάω καθένας ό,τι θέλει, δημοκρατία έχουμε, αλλά υπάρχουν και ένα δύο πράγματα που εγώ θα διαφωνήσω, δηλαδή και σε άλλα θα συμφωνήσω. Να πάω σε αυτό που διαφωνείς, γιατί αυτό που λέω πια πάντα πιο πολύ διαφωνία. Η συμφωνία είναι, απλά συμφωνούμε. Το πρώτο είναι ότι δεν έχει κανείς επιτετραμένος και κανείς σύμβουλος. Δικαίωμα είναι λάθος αντίληψη, είναι μια ελληνική αντίληψη. Δικαίωμα να δώσει ένα προπονητή που έχει περάσει 3 προκριματικούς γύρους, 4 τώρα, μάλλον 3 φορές, με την Κοπεχάγη, επί 3, 9, 10 τώρα, το πρώτο 11 τώρα. Να πας σε ένα νέο προπονητή που δεν μας άνεγε πολλά και οι Βόρειοι έχουν άλλη νοοτροπία, να κάνεις τον Έλληνα μάγκα που θα πει να δώσει, ας πούμε, συμβουλή στο Νίστρουπ. Δηλαδή δεν ξέρω, ο προπονητής δεν γίνεται να μεταφέρει κανείς τίποτα, ούτε να πεις ότι αυτά τα παιδιά είναι επένδυση. Καταρχάς, όταν είναι επένδυση, φάνηκε, γιατί ο Κάτρης έπαιξε όλο το παιχνίδι και έπαιξε φοβερά και έπαιξε και δεξιμπακ, και παρότι και κάποιες κράμπες έπαιξε. Δεν είπε κανείς ότι επειδή παίζει τα δύο μας των προκριματικών και μπορεί να βασιστεί σε κάποιους έμπειρους παίκτες, ακυρώνει κάποιους άλλους. Καταρχάς, στην άλλη θέση ο Κάτρης παίζει δεξιοπόδαρος και δεξιμπάκ. άλλη θέση του Μπα. Έπαιξε εδώ κατά ανάγκη γιατί είχε τρομερά προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Στις λύσεις και του Μπα μιλάμε για ένα αριστερό μπακ. Άρα μη συγκρίνουμε άσχετους παίκτες, άσχετες θέσεις. Το εννοώ. Ο Κάτρης είναι κεφάλαιο. Έχει παίξει σε δύο μάτς. Παράδειγμα, λέω, δεν ακυρώνει κανείς τον Κάτρη άμα έπαιζε κάτι λιγότερο ή επειδή έπαιξε ο Κοντούρης κάτι λιγότερο. Μπροστά είναι το πρωτάθλημα, μπροστά είναι το κύπελο, μπροστά είναι η Ευρώπη. Αν είναι προπονητής, μπορεί να αισθανθεί, να βλέπει κάτι στην προπόνηση που εσύ και εγώ δεν το βλέπουμε. Και αν είναι προπονητής, μπορεί να αισθανθεί ότι του δίνει ένας πιο έμπειρος παίκτης ασφάλεια. Ναι, αλλά ότι ακυρώθηκε ο Κοντούρης επειδή δεν έπαιξε, ας πούμε, σε δύο παιχνίδια προκριματικών, νομίζω ότι είναι too much. Ίσα που στο Παναθηναϊκό είναι πολιτική σε κάθε θέση να έχουν νέα παιδιά. Έτσι, γι' αυτό θέλουν να φέρουν τον Εμπί που τον είχα γράψει εγώ ότι θα πει στην πρώτη ομάδα. Πλέον είχε τραυματισμό το παιδί στην επίθεση και τον υπολογίζουν. Είναι πολιτική, άκου τι σου λέω. Γι' αυτό είναι ο Κάτρης με τον Λάβδα στην άμυνα. Γι' αυτό είναι ο Κυριόπουλος στα εξτρέμ. Γι' αυτό είναι τέλος πάντων και σε άλλες θέσεις κάποιος άλλος, ο Κοντούρης. Θέλουν να έχουν Ελληνόπουλα. Δεν είναι τυχαία επιλεγμένοι. Άρα δεν ισχύει ότι θάβονται. Ότι θάβεται κάποιος. Τα μάτια είναι πολλά, είμαστε αρχή. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν τόση εμπειρία. Θα πάρουν εμπειρίες, αλλά μπορούν να τα πάρουν και σε εμάς που είναι πιο. Να μην είναι τόσο βαριά η μπάλα. Δεύτερον, για το Ντετέι. Ναι, ο Ντέσσερις γύρισε μετά από 8 μήνες, άρα δεν ήταν πολύ, σε πολύ μεγάλη εγρήγορση. Αλλά επειδή είναι ο Ντέσσερις και είναι παιχτάρα, έβαλε τον γκολ. Και έκανε αυτό που κάποιος άλλος μπορεί να είχε 30 ευκαιρίες και δεν το έκανε. Δεν ξέρω πώς προέκυψε το συμπέρασμα ότι ο Τετέι μπορούσε να παίξει. Ο Τετέι πήγε επειδή έπρεπε να υπάρχει στον πάγκο κάποιος, εάν και εφόσον. Δεν πήγε για το ότι θα παίξει σίγουρα. Προερχόταν από λοιμώδη μονοπυρήνωση. Θέλησαν να τον προστατεύσουν από άποψη υγείας ή και τακτικά επειδή κάτι είδε ο coach. Αλλά πιστεύω κυρίως υγείας. Οπότε δεν υπάρχει ούτε εδώ κάποια αδικία ότι έπρεπε να παίξει ο Τετέι και δεν έπαιξε ο Τέσσερι. Καλώς έκανε και έπαιξε ο Τέσσερι. Επίσης. Στο ποδόσφαιρο όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως και τον προπονητή και τον Παναθηναϊκό και τον Τέσσερις. Οπότε θέλω να πω ότι αυτά, σε αυτά τα κομμάτια ναι. Τώρα ότι δεν έχει πάει πολύ καλά του Μπά, συμφωνώ. Δεν έχει πάει πολύ καλά. Ότι είχε προβλήματα ο Παναθηναϊκός και δεν κράτησε μπάλα και πιέστηκε σε κάποια σημεία. Εσύ είπες ότι πιέστηκε. Εγώ λέω ότι πιέστηκε επειδή δεν κρατούσε μπάλα στο κέντρο. Ισχύει. Ότι ο Καμαρά, δεν τα θυμάμαι όλα τώρα γιατί λέω πολλά, α πω και αυτό να κλείσω. Ότι ήταν αργό το δίδυμο, δεν νομίζω ότι ήταν αργό. Ήταν προβληματική όλη η λειτουργία τη ομάδα στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Γιατί αν άκουσε τον προπονητή, είπε ότι χάναμε όλες τις δεύτερες μπάλες, άρα ήταν θέμα μονομαχιών, δεν πήγαινα σε καλό timing. Και είπε ότι ήταν μακριά η άμυνά μας, η επίθεση μας δεν τελείωνε τις φάσεις. Αυτό έχει να κάνει με όλη την παραγωγή και τη συγκέντρωση των επιθετικών. Η άμυνά μας είπε δεν ήταν καλή. Αυτό έχει να κάνει με τους αμυντικούς και η άμυνα αρχίζει από την επίθεση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ότι οι γραμμές μας ήταν μακριά. Αυτό έχει να κάνει με όλες τις γραμμές του Παναθηναϊκού και φυσικά τους αμυντικούς. Απλά είπες για τον αμυντικό, ενώ είχε αργήσει ο Κυριακόπουλος να γυρίσει το αριστερό μπακ και όχι τόσο στη συγκεκριμένη φάση ευθύνης ο αμυντικός. Άρα είδες άλλο παίχτη, νομίζω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γεια σας. Χαίρετε, μιλήστε, εσείς είστε. Φίλε, μ' ακούς?
5: Ναι,
1: για πάμε.
5: Έλα, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσύ.
5: Τι γίνεται, Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Κώστα, καλά.
5: Δεν μου λες, αν είχε παίξει καλά ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις ότι θα ήταν λιγότεροι αυτοί που θα γκρινιάζανε?
1: Όχι.
5: Και θα λέγανε, όχι. Είναι έτοιμη η ομάδα τώρα.
1: Κάτι άλλο θα βρίσκαμε, σίγουρα.
5: Ναι, αυτό. Τέλος πάντων.
1: Φίλε, άκου, αυτοί που γκρινιάζουν, καταρχάς να πω κάτι. Εγώ δεν κάνω διαχωρισμούς. Μπορεί ο καθένας να γκρινιάζει και τιμή του και καμάρι του και να κάνει το γουστάρι. Δεν το
5: καθένα,
1: πω.
5: Μπράβο,
1: λοιπόν,
5: είναι.
1: Εγώ δεν είμαι εδώ για να λέω.
5: Αλλά δεν είναι και η πραγματικότητα αυτή, έτσι.
1: Αλλά πολλές φορές η γκρίνια δεν είναι πραγματικότητα. Επίσης, πολλές φορές οι γκρινιάρδες σταματάνε μόνο όταν πάρει κάποιο πρωτάθλημα. Οπότε εκεί δεν μπορεί να γκρινιάξει σίγουρα.
5: Γκρινιάρδες, φίλε, δεν σταματάνε
1: εκεί,
5: ποτέ.
1: Εκεί έχει πανηγύρι. Δεν έχει γκρινιά. Ωστόσο, δικαιούται και κάποιο επειδή έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα να γκρινιάξει. Τι να πούμε τώρα, όχι. Ανθρώπινο είναι.
5: Εντάξει. Εγώ βλέπω ότι καμία ομάδα από τις ελληνικές, έτσι.
1: Εγώ αυτό βλέπω.
5: Μην φύγουμε από τα σύνορα τα δικά μας.
1: Είναι ανέτοιμες, ναι.
5: Παίξανε με ομάδες πολύ κατώτερες και τις είδαμε στον αγωνιστικό χώρο ότι άμα αλλάζεις φανέλες δεν θα ξέρεις ποιος είναι ποιος.
1: Σωστό.
5: Έτσι. Γιατί και αυτοί που έπαιξε ο Ολυμπιακός, δηλαδή σε δύο μήνες ο Ολυμπιακός άμα μπορούσε να ξαναπαίξει θα τις έριχνε τέσσερα. και δεν θα είχαν και στην Ολλανδία με τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τον Ολυμπιακό θέλω να πω. Από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον με τη Λίμπαρ φεύγει ο άνθρωπος. Εντάξει, έχει κάνει τα λάθη του και πέρυσι έκανε λάθη σε κρίσιμα παιχνίδια και λάθη τα οποία δηλαδή. Έλεγες τώρα αυτό γιατί, ας πούμε. Δηλαδή, να σου θυμίσω με τον Γκαρσία, ας πούμε, στο Χαριλάου. Που παίρνει την κίτρινη, τον αφήνει μέσα. Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, ας πούμε, και στο τέλος πήρε κόκκινη και χάσαμε και τους βαθμούς και ξεκίνησε από εκεί να χάνει και το πρωτάθλημα. Που μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, να τον είχε κάνει αλλαγή. Ή στην Τούμπα, ας πούμε, το πώς έχασε το παιχνίδι. Και διάφορες εμμονές με Ορτέγκα, δηλαδή. Είδα, ας πούμε, ότι με Ορτέγκα και Ρέτσο, ενώ κάνανε λάθη τα οποία στοιχήσαν στην ομάδα με γκολ, και όχι μόνο πέρυσι και πρόπερσι, και αυτό ήταν επαναλαμβανόμενο, δηλαδή δεν σταμάτησε. Εντάξει, ο Ρέτσος είχε ένα διάστημα που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, η χρονιά του κόμφερες, μετά το σταμάτησε, αλλά και πάλι, ας πούμε, άμα κάνει λάθος είναι γκολ. Ενώ, ας πούμε, σε αντίθετη περίπτωση, λάθη παιχτών άλλων, ας πούμε, τους έβγαζε εκτός. Έτσι. Όλοι οι προπονητές έχουν τις αιμονές τους, από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή όλα τα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο, όλοι οι προπονητές έχουν αιμονές. Ας πούμε να θυμηθώ το δικό σας πέρυσι, που είχε δεξιμπακ στην Τούμπα, θυμάμαι ποιον είχε βάλει δεξιμπακ, για θύμισέ μου, το center back σας, τον είχε βάλει δεξιά, τον είχε κάνει από εκεί ο Βραζιλιάνος, ας πούμε, και μετά τον εξανάβαλε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και λέω καλά, δηλαδή δεν βλέπει. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω ότι εντάξει, οκ, okay, να φύγει με τη Λίμπαρ, να φύγει βέβαια όπως του αξίζει, αλλά γιατί έκανε λάθη. Το σκάουτινγκ που έχει κάνει λάθη όχι ένα και δύο χρόνια, πέντε χρόνια μπορώ να σου πω, και είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή να σου πω Κοβάσεβιτς, ο Κοβάσεβιτς θα μείνει. Και γιατί να μείνει ο Κοβάσεβιτς. Βλέπω τώρα, ας πούμε, ότι δηλαδή φέρνει παίχτη πάλι από τον Ερυθρό Αστέρα και είμαι σίγουρος ότι είναι ο Κοβάσεβιτς. Όσους παίχτες έχει φέρει, μου φαίνεται ένας έχει πιάσει, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, ο οποίος όντως έπαιξε τον Ολυμπιακό. Οι υπόλοιποι, δηλαδή, ναι, και έχει κάνει λάθη. Με την Λίμπαρο, εντάξει, θα τον διώξετε. Αυτούς γιατί να τους κρατήσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι. Και δηλαδή, να έρθει ο επόμενος προπονητής, με το σκάουτινγκ το ίδιο, πάλι τα ίδια πράγματα θα γίνουν. Οπότε πρέπει να κάνει ριζικές αλλαγές ο Μαρινάκης στην ομάδα. Επιτέλους να φέρει ένα τεχνικό διευθυντή. Βλέπουμε, ας πούμε, το πώς λειτουργεί η ΑΕΚ και πραγματικά τη χαίρομαι, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες. Χάνεις ένα παίχτη, θα φέρει σε δύο μέρες, σε τρεις, θα βρουν άλλον. Εμείς έχουμε μονές με παίχτες το καλοκαίρι, σου λένε δεν έρχονται και τέλος σεζόν πάλι με τους ίδιους. Τώρα βλέπω αυτό το Ντυρκυζιάν από τον Αστέρα, δηλαδή δεν έχουμε άλλες ομάδες να πάρουμε παίχτες. Είναι Νότιχαμ και Αστέρας. Αυτή η δουλειά γίνεται κάθε χρόνο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μακάρι να παρθούν σωστές αποφάσεις. Εγώ αν ήμουν αστής στη Μαρινάκη δεν θα έφερνα ξένο προπονητή, γιατί ο Μαρθελίνο πέρυσι δεν ήθελε να έρθει. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς θα έρθει και θα μπορεί να λειτουργήσει. Εγώ θα έπαιρνα Έλληνα και θα έπαιρνα τον Τάκη Θελεμονή, για να μπορέσω να πάρω το πρωτάθλημα τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές. Νικόλα, δεν έχεις φύγει ακόμα.
1: Τέλη του μήνα, φίλε.
5: Ωραία. Καλά να περάσεις, φίλε μου, και όλος ο κόσμος. Και για τις φωτιές τι να πεις, ο κόσμος καίγεται και οι άλλοι βάρανε παλαμάκια.
1: Άστο.
5: Και είναι με τα αγκιό της ημίκων.
1: Είναι οι φωτιές, είναι η
5: λοιπόν, άσχημα. Έγινε, άντε, καλή συνέχεια με διάφορα.
1: Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Θα είναι λέσχη. Ξέρω ρε σε όλοι λέει ένας φίλος προμετικά ταλέντα, γιατί έπρεπε ξένη ηλικίες μάθητα χαμηλού επίπεδου. Ναι, εντάξει φίλε, κοίτα, χαμηλού επίπεδου μπορεί να ήταν, η μία μπορεί να είναι κυπελούχος, η άλλη μπορεί να έχει μια ομάδα που είναι πολλά χρόνια μαζί, η άλλη μπορεί να έχει μια ελληνική ομάδα ανέτοιμη απέναντί της που έχει άγχος. Εντάξει, μα γι' αυτό γίνονται τα προκριματικά, δεν θα τα έκανε η UEFA αν δεν είχαμε και αποκλεισμούς, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σου φίλε, εσύ που βαριά να σένεις. Τι έχουμε. Όλα
6: εγώ
1: καλά.
6: Είμαι.
1: Ναι, ναι.
6: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, όλα καλά.
6: Πάνω σε παλαιό βάλιο.
1: Έλα, ρε πάνω. Εσύ έκανε ένα.
6: Έτσι. Ναι, γιατί ζεσταίνομαι, εντάξει. Δεν
1: ζεσταίνεις. Ανεμιστήρα πάνω. Ερκοντήσιο, ανεμιστήρα.
6: Εντάξει, εντάξει. Έχω.
1: Νερό και τα λοιπά.
6: Πρόληψη, πρόληψη.
1: Πάμε.
6: Να σου. Το γλυκό Κοπενχάγη είναι από τη Δανία ή το έχουμε ονομάσει εδώ πέρα στην Ελλάδα?
1: Δεν το ξέρω.
6: Δεν ξέρεις, ε. Για, χρήζει έρευνα, έτσι.
1: Ναι, είναι καλό.
6: Παρεμπιπτόντως, θα μέρει σου.
1: Θα βάλω η Άι να το δω, θα σου πω.
6: Θα μέρει σου την Κάρι, έχω φάει ωραίο γλυκό Κοπενχάγη. Το είχα δει μετά από πάρα πολλά
1: χρόνια. Είχε στην πλατεία και ένα σπαλιό.
6: Όχι, πλατεία στην πλατεία. Όχι το γωνιακό που μαζεύει κόσμο, το διπλάνο. Το οποίο είναι και λίγο παλιού στυλ. Γιατί έχει
1: ναι, υπάρχει ένα απέναντι που έχει υπόσχεται παραδοσιακά γλυκά.
6: Καριδόπι τη Κοπενχάγη.
1: Δυνατό.
6: Αλλά δεν είχαν πάρει τον ίστο από τότε.
1: Ναι, σωστό.
6: Εγώ περιμένω το Μάιο του 26 να δω τι θα γίνει.
1: Να θα δει αν θα γλυκαθεί.
6: Ναι.
1: Το Μάιο του 27 ναι. Εννοείς, του 26.
6: Ναι, ναι, αρκεί. Το Μάιο του 27.
1: Γιατί πέρασε. Ναι.
6: Το 27, ναι, ναι. Να δω αν και το γλυκό είναι δανέζικο, έτσι, το Κοπενχάγη, έτσι.
1: Άκου φίλε, επειδή αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα.
6: Μην το δούμε τώρα.
1: Επειδή αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όχι, περίμενε. Επειδή είναι, θέλω να σου απαντήσω, συγγνώμη.
6: Για όλους έχει γλυκό, έλα.
1: Κάτσε ρε πάνω, περίμενε, γιατί ρωτάω πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, το παραδοσιακό αυτό γλυκό έχει καθαρά ελληνική προέλευση και ονομάστηκε έτσι προς τιμή του βασιλιά της Ελλάδας Γεωργίου Α.
6: Okay.
1: Ανέβηκε στον θρόνο και ήταν δανικής καταγωγής. Γεννήθηκε ως πρίγκιπας Γουλιέρμος Δανίας.
6: Ωραία. Αρχές Ιουλίου είχα πετύχει εδώ πέρα, στην παραλία που ήμουν, έναν Δανό τουρίστα, ο οποίος δεν ήταν πιτσιρικάς, έχει σημασία που το λέω.
1: Ήταν φίλος του Νίστρουπ.
6: Νίκο, άκουσα με πρώτα και έγινε προτραχής. Ήταν με το ζευγάρι. Ζευγάρι, ήταν με τη γυναίκα του, άνθρωπος σοβαρός. Πώς το κατάλαβα, φορούσε την φανέλα της Εθνικής Δανίας του 1992.
1: Ναι.
6: Την έχουν συλλεκτική για ακόμη στη Δανία εκεί πέρα. Προς τη μήνυ, γιατί έχει κατακτήσει το γύρο η Δανία και κατά παραγγελία γίνεται αυτή. Ή το ρώτησε και πώς τη φοράει ακόμη. Εμένα με έδωσε ένα πράσινο καπελάκι, δεν ήταν του Παναθηναϊκού και είπαμε κάποια πράγματα. Αυτός με αναγνώρισε με το πράσινο καπελάκι, μου λέει Παναθηναϊκός Νίστρουπ, μου λέει. Ήταν και πατσινίλαδες εκείνη τη στιγμή.
1: Φίλος ο Κώστας.
6: Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Φίλος ο Κώστας, λέω. Πάμε.
6: Ε?
1: Φίλος ο Κώστας, λέγε.
6: Έφυγε αυτό μετά και βγάζαμε τον τουρίστα. Ό,τι πω το κρατάω για μένα, γιατί μου είπε κάποια πράγματα για το χαρακτήρα και τον άνθρωπο ο Νίστρουπ, και ό,τι βλέπω από τον Νίστρουπ προσπαθώ να το συνδυάσω με αυτό που είπε ο Δανός, να δω κατά πόσο έπεσε μέσα ή όχι.
1: Μάλιστα.
6: Μου λέει, τον Νίστρουπ δεν το ξέρετε, μου λέει. Και είναι λογικό, είναι τώρα νέος προπονητής, νέος άνθρωπος. Είναι πολύ έξυπνος, είναι εγωιστής και πεισματάρης. Αντέχει πάρα πολύ στην πίεση, μου έχει πει. Εμένα αυτά που μου είπε δεν τον ξέρω τον Νίστρουπ προσωπικά σαν πάνος. Με προετοίμασε να δω τι θα δω από αυτόν τον άνθρωπο κατά διάρκεια σεζόν. Είναι ισορροπιστής. Μην περιμένετε 4 και 5 γκολ. Άντε να βάλει ένα 4 γκολ σε κάποιο παιχνίδι. Μην περιμένετε να δείτε. Θα παίξει ένα ποδόσφαιρο συμπαθητικό, αλλά όχι αυτό που νομίζετε. Εντάξει, είναι ισορροπιστής. Προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα. Και είναι και δίκαιος, αλλά είναι και έξυπνος. Και επίσης είναι και πολύ διπλωμάτης. Δηλαδή σε μια ερώτηση π.χ. πώς θα κατέβετε, μπορεί να μην δώσει απάντηση.
1: Κανείς δεν προβλέπει δεν δίνει απάντηση στο πώς θα κατέβω. Να ξέρεις, είναι ρωτάνε
6: τους γράφους. Θα πει την εξής φράση, προτιμώ να μην απαντήσω.
1: Ναι.
6: Αυτό θα πει.
1: Μάλιστα.
6: Μου είπε κάποια πράγματα. Τόσο, κρίνω την παρένθεση, μου τα είπε ο άνθρωπος. Το κρατάω για μένα, να δω τι ισόη άνθρωπος είναι αυτός ο Νίστρουπ και τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
6: Από τη στιγμή που έβαλε γκολ ο Ντέσσερς, σταματάει η συζήτηση εκεί πέρα για το αν έκανε σωστή επιλογή ή όχι. Σταματάει. Θες έμπνευση. Θες ήταν θεία επιφώτιση από το Θεό του Νίστρουπ. Έβαλε τον Ντέσσερς, δικαιώθηκε. Θες είδε κάτι στις προπονήσεις, έβαλε τον Ντέσσερς, δικαιώθηκε. Διαφωνώ με τον φίλο που πήρε προηγουμένως Παναθηναϊκό, γιατί δεν έβαλε τον Τετέι. Ο προπονητής όταν βλέπει σε τρία παιχνίδια τον επιθετικό να προσπαθεί σε πέντε ευκαιρίες να βάλει γκολ και να μην βάζει, όταν τώρα τους μαθαίνει, δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί. Θα βάλει έναν πιο έμπειρο και μπορεί να δει κάτι παραπάνω στις προπονήσεις από τον Τέσσερς, έστω και στην κατάσταση που είναι ο Τέσσερς. Για να βάλει ένας προπονητής μετά από 240 μέρες παίκτη για να πάρει την πρόκληση, ξέρετε τι ρίσκο είναι αυτό. Τι ρίσκο είναι αυτό. Μου τα είπε ο φίλος εκεί πέρα.
1: Ναι, εδώ μου λέει ένας φίλος ότι έλεγες και τα ίδια έχουν γίνει εδώ και ένα μισή μήνα. Λέει και λες τα ίδια. Ισχύει. Έχεις ξαναβγεί, έχεις πει τα ίδια.
6: Ποιο πράγμα.
1: Για το Δανό.
6: Ναι, το είχα ξανααναφέρει αυτό, ναι.
1: Δηλαδή γνώρισε ένα Δανό, τώρα το κάνουμε σημαία. Και τι είναι αυτός ο Δανός που ξέρει τον Ίστρο, τι είναι αυτός, ρε φίλε. Τι είναι ο παδός.
6: Στη Δανία είναι ο άνθρωπος, δεν είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στη Δανία ζει, ξέρει το ποδόσφαιρο, ξέρει το. Παρακολουθεί.
1: Εντάξει. Okay.
6: Τέλος πάντων, οκ, εντάξει. Αυτό, όταν έβαλε τον... καταρχήν, ο Παναθηναϊκός κυνήγησε τον γκολ. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα και ο Γιάκουσιτς πότε μπήκαν στο 1-1 ή στο 0-1. Το θυμάσαι αυτό?
1: Στο 0-1 νομίζω. Στο 1-1 νομίζω.
6: Και οι δύο?
1: Ναι, νομίζω ναι.
6: Στο 1-1. Του βγήκαν οι κινήσεις όμως. Θες ρίσκο, του βγήκαν οι κινήσεις. Μετά την παράταση, ο Παναθηναϊκός κυνήγησε τον γκολ όμως, αν είδες. Με ό,τι ψυχικά προβλήματα κι αν είχανε. Ο Ταμπόρδα ανέβασε λιγάκι την ομάδα. Άρα ήταν επιλογή του Νίστρουπ. Ήτανε, δεν ήτανε?
1: Όχι, ήταν επιλογή του Μπενίτεθ. Το πια, αφού είχε τον Νίστρουπ προπονητή στον πάγκο. Και όλοι το πιανού επιλογή ήταν.
6: Εντάξει, οκ.
1: Ρε Πανώ, να μιλάμε να λέμε κάτι, όχι να μιλάμε για να μιλάμε.
6: Ο Γιάκουτς όταν μπήκε δεν ανέβασε την ομάδα. Μπήκε. Δηλαδή κάποιες αλλαγές, έστω τρεις ή τέσσερις από τις. Και ο Τσέριν ακόμη.
1: Δεν την ανέβασε τρελά την ομάδα, όχι. Να θες συγγνώμη.
6: Ξέρεις πολύ καλά, επειδή παρακολουθείς το ρεπορτάζ και την ομάδα, θεωρητικά πάντα με τον Περιτέ του Παναθηναϊκού θα πήγαινε απέναντι. Με το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Ή τέτοια εποχή μπορεί.
1: Να υποθέσω άλλο, δηλαδή ότι αν είχε τον Περιτέ θα πήγαινε απέναντι. Να υποθέσω δηλαδή ότι αν έμενε τον Περιτέ και αν ήταν ίδιοι παίχτες και αν είχε επιλέξει αυτούς που παίξει τον Περιτέ θα πήγαινε απέναντι.
6: Αν συνέχισε με την οτροπία ο Περιτέ που ήταν πέρυσι,
1: ωραία,
6: είναι πολύ πιθανό.
1: Πού καταλήγουμε πάνω μου για να κλείσουμε, πού καταλήγουμε με αυτά που λέμε?
6: Ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι επιλογές του Νίστρου, τουλάχιστον οι 4-5 αλλαγές, ήταν επιδραστικές. Δηλαδή ο Γιάγκος και ο Ταμπόρδα που ανέβασαν την ομάδα στην παράταση και πετύχαμε τον γκολ. Ο 4 δικαιώθηκε. Με το Τουμπά συμφωνώ, δεν είναι πλέον κατάλληλος αμυντικός για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλές προσθήκες. Οι πολλές μεταγραφές δεν κάνουν καλό σε μια ομάδα. Ακόμη δεν έχουν δουλευτεί αυτοί οι παίκτες όλοι μαζί να αποκτήσουν μια ταυτότητα, μια συνοχή. Πρέπει να έχουμε λιγάκι υπομονή. Εντάξει. Και να ξέρεις κάτι, επειδή κάνεις πολλά χρόνια ρεπορτάζ, Νίκο. Ο Παναθηναϊκός τρέφεται από την κρίνια του κόσμου του. Έχει πάρει πρωταθλήματα με πολύ χειρότερες καταστάσεις. Όχι απλά με απλές γκρίνιες και με λαϊκά δικαστήρια. Άρα δεν είναι κάτι.
1: Τι έγινε, πρέπει εγώ να το τοξικοποιηθώ, επειδή έχει πάρει δηλαδή έτσι.
6: Όχι, δεν είναι κάτι προφανές. Δηλαδή αυτό που ακούς δεν είναι κάτι παράλογο. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
6: Και παράδειγμα τώρα.
1: Έγινε, φίλε. Έγινε.
6: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έγινε, αδερφέ.
6: Γεια σου, γεια.
1: Λοιπόν, γεια. Να πω για ένα φίλο. Ναι, κοίτα, είναι μια καλή ομάδα τσεχική. Έχει καλύτερο παίκτη το 35χρονο χαφ το Βλάντιμιρ Νταρίντα, που είναι κέφαλο ομάδα. Παίκτη κλειδί είναι και ένα μέσο ο Σλόντικ. Γενικά τους είδα λίγο, είναι μια πολύ επιθετική ομάδα. Χρήζει προσοχής όπως όλες σε αυτή τη φάση και έχει και έναν προπονητή από το 24 που έχει σταθερή εικόνα και παίζει συνήθως με 3-4-3. Αυτή είναι η Τσέχη που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά. Πάμε, είναι και 50, δεν έχουμε πολλά τηλέφωνα. Για το φιλαράκι που ρωτάει. Έχω γράψει ότι είχα γράψει ναι φίλε στο papapadou.gr ότι σκοράρει πολύ στα δεύτερα ημίχρονα ο Παναθηναϊκός, κανένα θέμα τέτοιο, γιατί έχει βάλει πάρα πολλά γκολ στα δεύτερα ημίχρονα και δείχνει ότι η ομάδα έχει και πείσμα και διάθεση να το κυνηγάει το παιχνίδι. Αυτό το έγραψα στο site και αν θέλετε επικοινωνία στα social είναι Nick Pakakis στο Instagram, ακολουθήστε, ή το Facebook. Πάμε.
7: Ναι.
1: Τώρα σας απαντάω και απλά παιδιά δεν προλαβαίνω να απαντάω πάντα, έτσι χρειάζομαι κάποιο χρόνο γιατί είναι πολλά τα μηνύματα και δεν προλαβαίνω. Πρέπει αν απαντήσω σε κάθε φίλο, μου λέγε κάποτε ένας φίλος, ρε Νίκο για δεν μου μιλάς και λέω αδερφέ, μου στείλει 200 μηνύματα, άμα μιλήσω ένα λεπτό στο καθένα, πάει, δεν κάνω τίποτα όλη μέρα, τελείωσε. Δεν είμαι, νομίζω ότι καμιά φορά δεν μιλάμε επειδή και καλά το παίζουμε κάποιοι, απλά μπορεί να μην παιδιά, αν προλαβαίνεις να μιλήσεις. Γιατί μετά ο άλλος θέλει να μιλήσει, να μάθει κάτι παραπάνω. Άμα δεν του μιλήσει πάλι, είναι αγένεια. Οπότε ξέρω και μερικούς συναδέλφους που όντως μπορεί να μην απαντήσουν και κάπου. Γιατί αν απαντήσουν και σε ξαναρωτήσει κάτι άλλο, μετά θα το θεωρήσει, μπορεί να θεωρήσει αγένεια ότι το ανοίξει συζήτηση. Δεν το κάνω επίτηδες στα παιδιά. Αλλά φανταστείτε να έχεις 200 μηνύματα και να πρέπει να απαντήσεις στα 200 μηνύματα. Πόση ώρα θες κάθε μέρα να το κάνεις αυτό και μετά να δευτερολογείς για κάτι που θέλει άλλος, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Έλα, λέγε φιλέ.
7: Ναι.
1: Καλύτερος ο παίκτης του Νταρίντα, Νίκο, που τον έδειξε ο Άρης και βγήκε, που βγήκε έκτος, λέει. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Είναι από τους καλούς παίκτες εκεί, είπα φίλε, παρακολουθείς εκεί το πρωτάθλημα. Σου είπα τι μας είπανε. Για πάμε. Δεν είπα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη. Εσύ τα οραματίζεις αυτά. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Τα απλά βάζει στο μυαλό σου κάτι σου κολλάει. Έλα ρε φιλαράκο, πάμε τώρα. Έλα. Ασχολούμαι με το τίποτα να δω και σου τώρα το χρόνο. Λέγε.
7: Εμένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, σε σένα, ναι.
7: Α. Εντάξει.
1: Μίλα.
7: Δεν μου παίρνεις το χρόνο. Εντάξει.
1: Τι, τι.
7: Δεν μου παίρνεις το χρόνο, λέω. Το δικό σου παίρνω εγώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Να το μοιράσουμε στη μέση.
8: Πάμε. Πού είσαι, ρε Αχιλιά.
7: Πανούλι! Πανώ, πανώ. Θα σου πω ένα πράγμα. Mm-hmm. Και θα σου το πω, ξέρεις πως αγαπάω, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Φίλε, αυτό που βλέπεις στην Φιλαδέλφεια mm-hmm. δεν έχει αιτία την ΑΕΚ, την έχει αφορμή.
8: Για εξήγησε το λίγο.
1: Κατά πάω έξω εγώ τώρα.
7: Όχι, όχι, όχι.
1: Να μιλώ.
7: Όχι, όχι, όχι.
1: Έγινε πολύ φιλοσοφική συζήτηση και δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
7: Λοιπόν. Χάρηκα πολύ που άκουσα τον πάνω τώρα.
1: Να είσαι καλά, δεν το κατάλαβα, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Και καλά έκανες. Και αυτός χάρηκε.
7: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι δύο παιδιά, είναι από τα παιδιά που αγαπώ πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σου πω κάτι Νίκο.
1: Ναι, ναι.
7: Όσο συνεχίζουμε, και έχετε μεγάλη ευθύνη αυτό σας, σαν άνθρωποι επαγγελματίες του χώρου που γράφετε και μιλάτε για ποδόσφαιρο. Αν μου επιτρέπεις να σου πω τη γνώμη μου. Λοιπόν, έτσι το βλέπω εγώ. Εάν όσο συνεχίζουμε, είχα και εγώ αυτό το πρόβλημα, όσο συνεχίζουμε να βλέπουμε το αποτέλεσμα και να μην αναλύουμε το δρόμο και την τακτική μιας ομάδας, θα πέφτουμε συχνά πυκνά όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτου κατάστασης, χρώματος. Θα πέφτουμε από τα σύννεφα. Όπως πέσανε στην ΑΕΚ με τον Αλμέιδα, όπως πέσανε στον Ολυμπιακό με τον Μετιλίμπαρ, όπως πέσανε με διάφορες καταστάσεις, για να μην πάμε παλιότερα. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο σε πειρά, Νίκο. Επειδή σε άκουσα, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Όχι, φίλε μου. Όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα για μένα, που είμαι χαβαλές. Εσένα, που, είμαι, που δεν είναι η δουλειά μου. Άσε που εγώ τι έχω κάνει. Λοιπόν, για σένα όμως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Όταν λέω για σένα, δεν είναι σε εννοώ προσωπικό. Αν μου επιτρέπεις. Με ακούς?
1: Ναι, ακούω, ναι.
7: Α, με συγχωρείς. Δεν τους έχασα. Γιατί ας πούμε λένε τώρα, και ο φίλος μου ο Νίκος λέει για το Μετιλίμπα, έκανε λάθη κλπ. Δεν έκανε κανένα λάθος ο Μετιλίμπα. Ο Μετιλίμπα και όπως και ο Αλμέιδα υπηρετούσαν ένα ποδόσφαιρο που είναι μιας χρήσης. Είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο εξουθενώνει παίχτες, στηρίζεται σε κάποιους παίχτες, θα πάρει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για ένα χρόνο και μετά θα είναι σκασμένοι όλοι. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, βαθιά, αυτό σε κατηδίαν κουβέντες αυτό το πράγμα θα στο πούν. Και όφειλα να το ξέρουν και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕ. Άσε που το ήξερα. Απλά στην Ελλάδα ισχύει το δώσει μην σήμερα. Και στην Ελλάδα ισχύει το αποτέλεσμα δοκάρι μέσα είσαι μάγκας, δοκάρι και έξω είσαι δάγκας, για να μην το πούμε αλλιώς. Όσο όμως συνεχίζουμε αυτή την τακτική, ο Κοσμάκης που δεν γίνει και η δουλειά του να ασχολείται, θα μπερδεύεται. Και θα σου λέει, όπα τώρα τι μου συνέβη. Αυτή είναι η δουλειά σας. Αν μου επιτρέπεις, δεν θέλω να σου κάνω υπόδειξη, μην το πάρεις.
1: Υπόδειξη μου κάνεις όμως. Άκου, Αχιλέα μου, δεν είναι αυτή η δουλειά μου.
7: Εντάξει, εντάξει.
1: Να πω και εγώ την άποψή μου, επιτρέπεις.
7: Πάρ' το έτσι, πάρ' το έτσι.
1: Να μου επιτρέπεις.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Η δουλειά μου δεν είναι. Η δουλειά μου είναι ούτε να ωραιοποιώ τις καταστάσεις, ούτε να μην κρίνω, ούτε να κρίνω εξειδίου τα λόγια.
7: Όχι, όχι, το αποτέλεσμα της ηρωπηγίας. Και εσύ πηγαίνεις ο Ρίτσα από πίσω.
1: Το αποτέλεσμα το κρίνει τους πάντες στο ποδόσφαιρο.
7: Και όλα,
1: το αποτέλεσμα κρίνει τους πάντες στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς επίσης να κάνεις κρίση στο ποδόσφαιρο.
7: Όσο συνεχίζουμε έτσι, αυτό
1: δεν μπορείς επίσης να κάνεις κρίση στο ποδόσφαιρο από την ώρα που μιλάμε για ένα προπονητή ενός μηνός. Οπότε η κρίση σου δεν θα είναι αντικειμενική πάνω σε ένα προπονητή που έχει δουλέψει ένα χρόνο και ένα μήνα. Αν θες να κρίσεις ένα προπονητή στον ένα μήνα, έχει άλλο κριτήριο. Αν θες προπονητή στον ένα χρόνο, έχει άλλο κριτήριο. Αν λοιπόν βιάζεσαι να κάνεις κριτική στο ποδόσφαιρο,
7: δεν
1: κρίνονται όλα εκ του. Γιατί δεν κρίνονται όλα εκ του αποτελέσματος, όμως και πολλές φορές κρίνονται. Αυτά είναι σχετικά, γιατί αν αυτή τη στιγμή ο Νίστρουπ είχε αποκλειστεί, εγώ βλέπω αν δουλεύει ο Νίστρουπ ή όχι, αλλά δεν μπορώ να τον κρίνω και τόσο αυστηρά, γιατί ακόμα ο Νίστρουπ είναι ένα μήνα εδώ.
7: Μπορείς να το κρίνεις.
1: Μπορείς να με διακόψεις, διακόψα.
7: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Ωραία. Θα πω την άποψή μου και εσύ πεις ό,τι θες μετά σε ένα λεπτό που θα έχεις. Εγώ λέω ότι ο Νίστρουπ είναι σχετικό το να τον κρίνεις σε ένα μήνα και σχετικό το να τον κρίνεις σε ένα χρόνο. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο βασικά, κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό όταν συζητάμε για κριτική σε έναν προπονητή, καταλαβαίνω ότι θες να πεις ότι ναι, Νίκος μας έχει δουλεύει σωστά, αλλά ο μέσος φιλαθλός δεν το βλέπει έτσι. Θα σου πει αποκλείσει για το Conference League, φίλε, για άλλη μια χρονιά έχω και 16 χρόνια που δεν έχω πάρει προτάσμα και τώρα δεν ακούω τι λες, εγώ θέλω να σταχώσω απλά. Αυτό θα πει και αυτό είναι αλήθεια. Αν θες να πούμε τώρα ότι ο Νίκος θα δουλέψει και δικαιούται σαν προπονητής να πάρει ένα χρόνο, να στήσει μια ομάδα και το είπε και η συνέντευξη τύπου και ο ίδιος. Εγώ θα συνεχίσω και θα το κάνω, ό,τι και αν γίνει εδώ στη Σόφια. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Αν θες να μου πεις τώρα το σωστό πάντα, υπερτερεί στο ποδόσφαιρο το ελληνικό, οκ. Πες μου, ό,τι θες. Ναι.
7: Ένα πράγμα μόνο γιατί κλείνει ο χρόνο, καθυστέρησε. Εγώ καταρχήν δεν μίλησα για τον Ιστον. Εντό γενικά αυτή τη στιγμή.
1: Επ' αυτό ορμόμενοι συζητήσαμε, εντάξει.
7: Όχι, όχι, και για το Κώστα σου εδώ προηγουμένω στον Ολυμπιακό που έλεγε για το Μεντιλίμπαρ το
1: παιδί. Okay.
7: Απλά, το Μεντιλίμπαρ τον έκρινε σε ένα χρόνο. Είχε γίνει μια κρίση στου τρει μήνε που πήρε το κόφερε. Έγινε. Έγινε κρίση στο τέλο του 1,5 χρόνου που πήρε πρωτάθλημα. Έγινε. Και γίνεται και μια κρίση σήμερα. Οπότε πάντα κρίνονται τα πράγματα. Το θέμα είναι να έχεις γνώση για αυτό που κρίνεις. Να έχεις γνώση και να βλέπεις μακριά. Το και πέντε εμένα δεν μου λέει τίποτα.
1: Εγώ, φίλε,
7: το παραπέντε μου λέει πολλά.
1: Το μόνο που βλέπω τώρα είναι ότι είναι 1 και 58 και 30 δευτερόλεπτα.
7: Μπράβο ρε φίλε.
1: Είναι κοντά.
7: Λοιπόν,
1: και πάω σπίτι να σε κουραστώ λοιπόν.
7: Να
1: είστε καλά. Να είστε καλά,
7: Χιλέα. Γεια σου Πανούλη μου. Γεια σου και Πανούλη.
1: Να είστε καλά όλοι παιδιά. Χαιρετώ. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε, νομίζω δεν έχω άλλη εκπομπή μέχρι να φύγω. Μπορεί να έχω μία το Σαββατοκύριακο που θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Οπότε θα τα πούμε διάμεσα. Έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες, έχουμε και ρεπορτάζ μέχρι την Κυριακή. Θα δώσω σκητάλη στα παιδιά να φύγω και εγώ ξεκουραστώ σχετικά, να έρθουν και αυτοί που ξεκουράστηκαν και να γίνει μήλος εδώ. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ από τον Νίκο Παγκάκη και τον κύριο Ρίλο που είναι γίγαντας.
9: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάποιοι νόμιζαν ότι θα κάνουν μόνη τη εκπομπή. Χρόνια πολλά στην χυμαζόμενη Ελλάδα, η οποία περνάει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα τα θυμόμαστε για χρόνια και θα αποτελούμε μέρος της ιστορίας που θα δίνουν πανελλήνες στα παιδιά μας.
1: Θα το έλεγε. Θα το έλεγε. Βάει έτσι ούτσικα, θα το έλεγε. Έχει πλήρη χέρια, μπήκε μέσα, θα το έλεγε.
2: Ναι, έχω απολυμανθεί.
1: Μπράβο. Και το σκέφτηκα γυμνό.
2: Γυμνό. Πλάκα, πρέπει να φτιάξουμε προλόγους, Βέργη. Για κάθε.
1: Για πάνε ενδεχόμενο.
2: Για πάνε ενδεχόμενο. Για να του βάζουμε. Πάμε σε κασετούλα.
1: Όχι, όχι σε κασετούλα. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ένα μεγάλο κομίτη έρχεται στον πλανήτη Γη.
2: Σταμάτα, ρε.
1: Δηλαδή, όχι, θέλω.
2: Αυτό δεν έχουμε ακούσει.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη γραμμή τον πρόεδρο των εξωγήινων. Τι terrestrials. Το κύριο Άρη. Άρης και δεν είμαι καλά.
2: Έρχεστε κύριε Άρη.
1: Έρχεστε. Θα κάνει άλλο.
0: Ακριβώς. Κόψτο να παίζει κάθε τέταρτο.
2: Πες το Διονύση να το βάλει πρώτο στο θέμα.
0: Ναι. Διονύσης.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Καλά, ο Καλογεράκης κάτι τέτοια βάζει.
2: Εννοείται.
1: Φοβερό που βάλε καβάλι.
2: Γιατί που λέει ότι τσεκάρει τον Immobile η Λάτσιο και έχει βάλει 30 γκολ με τη Λάτσιο Immobile.
1: Ναι, αλλά τον τσεκάρει. Είσαι καλά. Του λείπει κάτι, πάλι κάτι.
2: Είσαι εδώ, Τσίρο, ή έφυγες.
1: Τέλειος για Real Madrid Immobile. Τέλειος.
2: Immobile,
1: ναι. Τέλειος, δηλαδή αντιμπενζεμά. Τέλειος.
2: Δεν κάθεσαι να κάνουμε καμιά κουπούλα.
1: Δεν έχω φίλους, ρε φιλέ.
2: Λοιπόν,
1: σας αφήνω.
2: Άντε, γεια σου, γεια σου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι, ναι, σήμερα να δεις τι ροή θα έχουμε. Σήμερα θα ντυθούμε DJ. Ο Ρίλος δηλαδή θα θυμηθεί τη βραδινή του υπόσταση, έτσι. Και εμείς τα νιάτα μας.
1: Ο Ρίλος, εσύ έχεις μια κανονική φωνή. Ο Ρίλος είναι ο Batman. Άκου φωνή, πες Ρίλο μια καλημέρα.
3: Τι να πω, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Από μένα είναι ναι.
3: Μπορώ να φωνήσω.
4: Μπορείς να γυρίσει λίγο. Να σε δω με παγκολίνο λίγο.
2: Χρόνια πολλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όσοι είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6. Είναι μια αντισυμβατική αντεπίθεση. Μένουμε σπίτι και σήμερα έχουμε Παναγιώτη Ρίλο στα πλατό. Βάιο Τσούτσικα στο μικρόφωνο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν θα μας είναι χρήσιμη υπό κανονικές συνθήκες, mm-hmm. γιατί σήμερα θα παίξουμε Παναγιώτη μόνο μουσική.
3: Πάμε.
2: Έτσι, λοιπόν. Διαλέγεις, πατάς το πλέ και προχωράς.
3: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με κάτι το οποίο βγήκε πριν 29 χρόνια περίπου. 1991, Nevermind ήταν ο δίσκος, Smells Like Teen Spirit, πολύ εμπορικό κομμάτι. Το οποίο βέβαια έγινε εμπορικότερο, φίλε Παναγιώτη.
1: Όταν?
0: Πέθανε ο Κομπέιν. Το 94. Έτσι. Γιατί μέχρι το 94 η Nirvana ήταν λίγο δύσκολη για τα αυτιά τη νεολαία εκείνη τη εποχή.
1: Είναι οι πατεράδε του Grunge.
0: Δεν ξέρω αν είναι πατέρα του Grunge, αλλά νομίζω ότι μαζί με, με την παρέα του Cornell.
1: Soundgarden.
0: Όχι μόνο Soundgarden, και πριν το Soundgarden. Yeah, okay. Και πριν το Soundgarden. Νομίζω ότι μαζί με τον Vedder, μαζί με τον Cornell. Ναι, είναι και η Nirvana είναι μέσα στους, στα κορυφαία συγκροτήματα.
1: Ίσως αυτοί που το καθιέρωσαν περισσότερο στις μύθες του κόσμου.
0: Το κάνανε πιο εύκολο για τον κόσμο, ναι. Γιατί ας πούμε οι Pearl Jam είχαν πάρα πολύ περισσότερο δύσκολο στίχο. Και ο Cornell ήταν μόνιμα καταθλιπτικός. Θα μου πεις.
1: Γιατί ο Cobain τι ήταν.
0: Και ο Cobain, καταθλιπτικός μόνιμα ήταν. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάντως ήταν πάρα πολύ έντονες οι εικόνες που ξύπνησαν στο μυαλό από εκείνες τις εκπομπές. Μέσα δεκαετίας 90 που έφερναν το Smells Like Teen Spirit στα μάτια μας μπροστά μας και στα αυτιά μας μπροστά μας, έτσι. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε, φίλε Παναγιώτη.
1: Αφού το έδωσες να μην παίξει.
0: Να παίξει.

0: Last Man Standing, φίλε Παναγιώτη.
1: Αμέ.
0: Eddie Vedder, έτσι. Λοιπόν, Τζέρεμι, ακούσαμε 1991 γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχω ιστορία με αυτό το κομμάτι. Είναι το πρώτο κομμάτι που έχω παίξει στα LGN ποτέ.
0: Δεν το έχει παίξει ποτέ, ρε.
1: Που έχω, είναι το πρώτο κομμάτι που έχω παίξει ποτέ στα LGN και όχι εδώ.
0: Πού?
1: Η πρώτη φορά που έκανε εκπομπή σε FM πάντα, έτσι.
0: Κούλα πολύ κοντά εδώ, Κυριακό.
1: Όχι, ρε. σε νόμιμο, στο κόκκινο ήταν οι πρώτες εκπομπές. Ένα φίλο ο οποίος έκανε, τέλος πάντων, και τον είχα ακολουθήσει και ήταν το πρώτο κομμάτι που έπαιξα ποτέ. Επίσης, εντάξει, φοβερό βίντεο κλιπ.
0: Έτσι,
1: για τα παιδιά, ας πούμε, που περιθωριοποιούνται.
0: Από τους γονείς, που τα δίνουν οι γονείς σημασία.
1: Και στο σχολείο κατά επέκταση.
0: Και πού σε, 1991.
1: Αυτό ακριβώς πήγα.
0: Όχι 2010, που ήταν πλέον μάστιγα το πώς αντιδρούν τα παιδιά στα σχολικά συγκροτήματα.
1: Εντάξει, ήδη στην Αμερική ξεκίναγε, ας πούμε, να γίνονται διάφορα, ας πούμε, και με δολοφονίες και με αυτά, όπλα και τέτοια. Εκεί χτυπήσαν οι Pearl Jam και φοβερή σκηνοθεσία στο σημείο που, τέλος πάντων, που λέει δύο φορές τον Jeremy Spoken, ας πούμε, του κάνει ένα πολύ κοντινό σκηνοθέτης, έχει σηκώσει και τα μάτια, φαίνεται μόνο η κόρη, ας πούμε, και τραγουδάει. Αυτή η εικόνα εμένα με έχει τυχιώσει πραγματικά.
0: Είναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε συνέχεια. Λέγεται Hunger Strike. Στο οποίο τραγουδάνε τις πρώτες στροφές, τη μία ο Κορνέλ και την άλλη ο Βέντερ. Και δεν μπορεί να διαλέξει ποιο είναι το καλύτερο λαρίγκι. Έτσι. Δεν μπορεί να διαλέξει. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες μας στο φίλο το Μάνο, ο οποίος παρτάρει στην Νορβηγία. Ακούει μουσική και παρτάρει στην Νορβηγία. Λοιπόν. Στέλνουν μηνύματα από την Δανία. Είμαι κλεισμένος μέσα καραντίνα στην Δανία. Έχω meeting 6 λεπτά και τραγουδάω σαν τρελός. Thanks για τον Τζέρεμι. Θα ακούσει κι άλλα καλά εδώ, αδερφέ.
1: Αλλά έχει meeting, άνθρωπο. Το χάσει. Το καλό.
0: Δεν μπορεί να επικαλεστεί ανώτερα βία. Κάτι κάνει, τέλος πάντων. Κάτι κάνει. Λοιπόν, θα πάμε σιγά-σιγά σε ένα break. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε με άλλα κόλπα. Ωραία.
1: Και άλλο ένα κομματάκι θα ακούσουμε μέχρι να πάμε εκεί.
0: Βάλτε το.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τα χρόνια μας πολλά στους Βαγγέλιδες και στις Ευαγγελίες. Ευαγγελία Θοδωρίδου, η υπεύθυνη της ροής του Sport FM. Ο Βαγγέλης Νερατζιάς, υπεύθυνος της ψυχολογικής σας ανάτασης κάθε πρωί. Εδώ στο Sport FM στους 94,6. Έτσι. Η Εύα Ζαχαριουδάκη, υπεύθυνη βάρδιας στο site Sport FM. Όλα τα παιδιά που γιορτάζουν εδώ, μια ιδιαίτερη ευχή από εμάς, όλους. Και φυσικά, καλύτερος τρόπος από το να υποδεχτούμε αυτό το νέο ημίωρο από το Hunger Strike, φίλε Παναγιώτη. Έτσι, εντυπωσιακά καλό κομμάτι. Λοιπόν, σε μια παραλία έχουν βγει. Σε μια παραλία έχουν βγει. Ο Βέντερ, ο Κορνέλ και η παρέα τους. Εκεί σε κάτι αμμουδιές πάνω. Παίζουνε, βέβαια που βρήκαν τώρα ρεύμα δεν ξέρω. Έτσι είναι το βίντεο κλιπ.
1: Έλα, λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, και αυτό από το 1991 είναι. Από το συγκρότημα Temple of the Dog. Το οποίο είναι ένα συγκρότημα που φτιάξε ο Κορνέλ. Για να τιμήσει τη μνήμη ενός συμπαίκτη του, έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Alice in Chains, αλλά θα ακούσουμε πιο μετά Alice in Chains, Παναγιώτη.
2: Εγώ έτοιμο το είχα βασικά.
0: Έτοιμο το έχεις. Έχεις με σταλέι ή...
2: Kevin Beside και έχω διαλέξει εδώ.
0: Ωραία, βάλω τότε.
2: Άντε.
0: Πού μπορώ να το
2: πάω να φύγουμε.

0: Είχα πάθει πλάκα το καλοκαίρι με το Cantrell. Το κιθαρίστα, το ξανθό μάλι. Γιατί πήγα να ακούσω του Alice in Chains το καλοκαίρι, πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η συναυλία του.
1: Εγώ την έχασα αυτή.
0: Ναι. Εντάξει, με άλλο τραγουδιστή φυσικά, όχι με αυτό που του μάθαμε. Οκ, ναι, μια χαρά.
1: Αλλά όπως και να είναι, είναι η Alice in Chains.
0: Αλλά φίλε, ο κιθαρίστας, ο Cantrell, έπαιζε κάλτσες. Και επειδή είχα πάει με φίλους, για σου φάνη καλημέρα, που ξέρανε λεπτομέρειες. Λοιπόν, είχαμε πάει και είχαμε κάτι δεξιά εκεί κοντά στο κιθαρίστα για να το παρακολουθούμε με λεπτομέρεια. Εντάξει, το κάτι το άλλο. Λοιπόν, μετά την ήρεμη αυτή φάση που περάσαμε, φίλε Παναγιώτη, σου προτείνω τώρα ένα κομματάκι το οποίο έχει πάρα πολύ δυνατή μπουκα. Είναι πιο μεταγενέστερο φυσικά, είναι το 2002, αν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι, έχει πολύ δυνατή μπουκα, δεν είναι πολύ ποιοτικό, ας πούμε, κομμάτι, έτσι, πάρα πολύ δυνατό σε όλη την έκτασή του, αλλά μπαίνει ιδανικά να τα ακούς όταν έχεις νεύρα.

0: Λοιπόν, Go Ties 2002, Audio Slave, Chris Cornell. Πολύ ωραία, ωραίο κομμάτι, αυτό το άκουγα πάντα όταν. Το ακούω πάντα, δηλαδή το έχω πάντα στο αυτοκίνητο σε μια έτσι επίκαιρη θέση. Σε μια επίκαιρη θέση. Όταν λοιπόν έχω ένταση, έτσι, κλείνω παράθυρα.
1: Έτσι,
0: και απογειώνω το πάντα, το απογειώνω. Τα σου λέω το απογειώνω, το απογειώνω. Δηλαδή πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα και εγώ νομίζω ότι είμαι, ξέρω εγώ, Άριτον Σένα. Γιατί. Γιατί έχει πάρα πολύ έτσι δυναμισμό. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στον Τραγάνο, τον Δέλα.
1: Σταθερή αξία.
0: Να στείλουμε τις καλημέρες μας και τα χρόνια μας πολλά σε όλο τον κόσμο φυσικά σήμερα. Μεγάλη μέρα για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, που μας παρακινούν να πούμε και ένα χρόνια πολλά. Στο Βαγγέλη τον Κορδά που είναι ο προσωπάρχης του ομίλου και φυσικά όχι μόνο στο Βαγγέλη αλλά και στο Βασίλη και στον Σταμάτη και στη Βάσο και το λέω αυτό, το Βασίλη τον Παπαδάκη, το Σταμάτη τον Βαρσάκη, το λέω γιατί την ημέρα που η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλλει αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας είμαι σε θέση να γνωρίζω τα παιδιά δούλεψαν σχεδόν 2 μέρες σερί για να καταφέρουν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Με ηρεμία, παιδιά. Καλή ξεκούραση, θα σας πω τώρα. Τώρα ναι, που ναι. Τελείωσε ο πανικός ο μεγάλος. Λοιπόν, τι μας έχεις, Δήμο.
1: Να πούμε τώρα, επειδή οι παλιοί πιθανώς, αν δεν ήξεραν τους Audio Slave και ο ήχος τους φάνηκε έτσι οικείος. Ναι, είναι οι τρεις από τους τέσσερις Rage Against the Machine. Ο Μορέλο στην κιθάρα, ο Μορέλο τέλος πάντων, ο Κόμερφορτ και ο Βίλκ στα drums. Γι' αυτό είναι το τόσο οικείος η παραγωγή, ας πούμε, και όλο αυτό που ακούτε από πίσω. Λοιπόν. Τώρα τι. Πάμε πάλι λίγο πίσω. Ακούσουμε και αυτό.

0: γυναικεία τοποθέτηση. Έτσι, ναι, στη ναι, σκηνή.
1: 1992, ναι. L7, Pretend That We're Dead.
0: Τα κορίτσα βαράνε.
1: Τα κορίτσα βαράνε και αυτοί που.
0: Φοράγανε και αυτές βερμούδες και μπότες.
1: Έλα τώρα. Αυτή που βαράει δε περισσότερο από όλες αυτές τις αντράμεις τέλος πάντων είναι η D Πλάκας ή αλλιώς Δημήτρα Πλάκας.
0: Ελληνίδα, ε. Ελληνίδα.
1: 60 πλέον.
0: Ε, βέβαια, από το 1992, 28 χρόνια πριν, δεν θα ήταν και 30 τότε.
1: Ε, ναι.
0: Λοιπόν, φίλε Θανάση, το κομμάτι που ζητάς αφορά ένα μουσικό περιεχόμενο μιας άλλης εκπομπής. Έτσι, θα κάνουμε και για τους Deep Purple κάτι κάποια στιγμή, διότι είναι επί δική μας ηλικία. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου πάντως, όπως επίσης στέλνω την καλημέρα μου και στον Αριστοτέλη. Έπρεπε να έρθει η πανδημία για να σταματήσει ο Βέργης να πάρει ανάσα. Η εκπομπή τα σπάει, λέει, και μου τα παιδιά και η γυναίκα. Και μπορώ να πω ότι με πήγατε 15 με 20 χρόνια πίσω. Ένας άλλος φίλος στείλει μήνυμα και λέει: θέλω να βάλω, λέει, το. Θέλω να στείλω την εκπομπή δώρο στη γυναίκα μου. Τα έξω από την Κυπαρισία. Θα σε πάρω τηλέφωνο, Τάκη, δεν είναι δύσκολο. Θα σε στείλω με ένα email, έτσι, και όσο τραγούδια λέμε, δεν λέμε
1: τέτοια
0: κάτι.
1: Λέγε. Γεμίσεις με.
0: Λες,
1: τέτοια λέγε.
0: Λοιπόν, τι μας έχεις για φινάλε.
1: Πάλι με γυναίκα θα πάμε. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Η γυναίκα του Κομπέιν.
0: Α, γιατί μας την βάζεις τώρα, γιατί την βάλουμε.
1: Δεν θέλεις.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορείς.
0: Θα με αποζημιώσεις στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τι λες.
1: Ναι, ναι, εύκολα.
0: Πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.